0: Εδώ είμαστε, δύο λεπτά μετά τις 3, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervete Sports, παρέα με τον φίλο μου, τον Μιχάλη τον πρόεδρο, τον μεγάλο πρόεδρο, Μιχάλη GG.
1: Όπου, στις 5 η ώρα έχουμε και ένα παιχνιδάκι.
0: 5 ώρα θα φύγουμε όμως.
1: Ναι, ανάμεσα στην Ισπανία και στο Περού.
0: Θα γίνει Ισπανία.
1: 2.47 το goal.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Ναι, φίλε. Δεν το έχουν σκοράρει καθόλου το Περού.
0: Ναι, το έχουν.
1: Άμα βάλεις ότι η Ισπανία φάγει goal.
0: Φιλικά είναι, ρε, φίλε, που να φάει ένα goal, να φάει αλλαγέ, θα μπει ένα goal.
1: Είχε φάει και με το Ιράκ.
0: Ναι.
1: 1-1. Και μετά 1-1 έχει έρθει με το Ιράκ, έτσι, ναι. Και το είχα πιάσει εγώ 2.35. Και το Περού, αν πει τώρα, θα βάλει η κόρη Βασίλη λίγο. Αλλά...
0: Και όπα, για να μην βάλει, φίλε. Φιλικό παιχνίδι δεν μπορεί να πάει 2-0, να χαλαρώσουν οι Ισπανοί. Να φάνε και ένα κόλ, δεν έγινε τίποτα. Δεν αποκλείονται.
1: Και για να. 2-47 το κόλ για όσου θέλουν να παίξουν, άμα προλαβαίνουν, και 1-60 το over. 1-15 ο Άσο.
0: Τι λέει.
1: 16 το διπλό.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά το μάτς γίνεται στην Αμερική.
0: Ναι, εντάξει, εκεί έχουν πάει ομάδες.
1: 5 η ώρα το πρωί.
0: Τελευταία φιλικά είναι σήμερα, ό,τι έχει σήμερα. Μετά αύριο τελειώνουν τα φιλικά. Οι ομάδες πάνε σε ξενοδοχεία, ετοιμάζονται για την πρεμιέρα τους.
1: Οπότε μπορεί να γίνει και γκολ, ε.
0: Ναι, μπορεί.
1: Όσοι προλαβαίνουν να παίξουν μέσω ίντερνετ ή μέσω.
0: Ναι, εφαρμογές, διάφορες κόμπε, δεν μπορούν να παίξουν. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα, καλημέρα. Παλικάρια, μόνο ΑΕ, καλή συνέχεια, λέει ο Τάκης. Και πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα, Ρεμπιλάρε, καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Κατόπι. Εδώ έχω Τζίτζι πρόεδρο να μιλήσει και για NBA. 2-0 σειρά, εγώ στα έλεγα. Ότι είναι καλύτερη ομάδα Νέα Υόρκη. Στα έλεγα, στα έλεγα.
2: Σωστά μου το έλεγες.
0: Έχει πιο πολύ πάγκο, ρε φίλε, έχει πιο πολύ πάγκο.
2: Και εγώ δεν διαφωνούσα, απλά είπα ότι έχει τον καλύτερο παίκτη των Βεμπανιάμα.
0: Εντάξει, αλλά μου βλέπεις ότι μόνος δεν μπορεί να κάνει και δουλειά όταν έχει απέναντι μια ομάδα με πολύ ταλέντο, με καλούς παίκτες και πολύ καλό πάγκο.
2: Σωστά. Αρχικά πριν που πάμε σε αυτά, απολογούμε γιατί ήταν σήμερα να έρθω. Απλά είχε ένα πρόβλημα με δουλειά, ήμουν και χθες και σήμερα και αύριο. Μετά στην άλλη
0: εβδομάδα, μετά οπότε θέλεις να έχουμε και Μουντιάλ. Να έχουμε και Τζίτζι εδώ όμως. Να έχουμε και Τζίτζι.
2: Ναι, ναι. Λογικά την άλλη Δευτέρα, άμα δουλεύω, και άμα δουλεύω τρίτη βράδυ και δουλεύω, δεν θέλω να έρθω. Ήταν να έρθω χθες και εκεί.
0: Δεν πειράζει, να έρθω.
2: Αλλά πιάσουμε μια μίνι φωτιά έδειο στο σπίτι και μετά καθαρίζουμε όλη τη μέρα.
0: Ω, κατάλαβα. Εντάξει.
2: Ναι, οπότε α τα πάνε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα NBA. Κοίτα, φίλε, η αλήθεια είναι και γεια σου και Τζίτζι, έτσι.
1: Γεια σου, φίλε μου. Αν μα πει και για το μπάσκετ, το δικό μα εδώ.
2: Θα τα πούμε. Θα δώσουμε και ένα-δύο προγνωστικά για μουντιάλ. Μα θέλουμε τα πάντα. Πάμε πριν να
1: μην πει το δικό μα.
2: Να πούμε, ρε Βασίλη, αυτό που λέγαμε, ότι βασικά αυτό που δεν περιμένει τα δύο break. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει.
0: Τώρα έχει δύο Νέα Υόρκη, έτσι, είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην χρειαστεί κι άλλο, να ξέρεις.
2: Σωστά. Και σήμερα θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο. Θα είναι λίγο φορτισμένη η κατάσταση, γιατί δεν είναι και πολύ συμπαθή στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι, ναι.
2: Λένε όμως αν είναι σε σουίτα για να μην είναι μπροστά στο κοινό.
0: Ναι, βέβαια, το βλέπουν.
2: Φυσικά τι. Αλλά νομίζω, ρε φίλε, επειδή έχω και εδώ ένας προκτήρου που δουλεύω, μια κυρία που μένει Νέα Υόρκη, μου λέει ότι εκεί στην πόλη είναι όλοι...
0: Είναι και επεισόδια πολλά προθέσα.
2: Ναι, σίγουρα, προφανώς. Μα αυτό μου λέει ότι είναι πολύ φανατισμένοι. Μην τους βλέπεις έτσι όπως υπάρχουν πολλοί που είναι σαν τους Έλληνες, τους οπαδούς μας, ότι είναι πολύ φανατισμένοι. Και επειδή στην Νέα Υόρκη αυτό που λέγαμε κι εμείς ότι έχουν πολλά χρόνια την επιτυχία. Σε οποιοδήποτε άθλημα, το περιμένω αυτό όπως και πώς τώρα το τίτλο του NBA.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εντάξει, κοίτα, πιστεύω σήμερα στοιχηματικά θα άγγιζε το διπλό το σπέρ, γιατί άμα δεν κυρίσονται σήμερα, τους επόμενους θα τελειώσει τη σειρά, 4-0.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή στο 3-0 δεν γυρίσει ποτέ η σειρά και δεν νομίζω να γυρίσει ούτε αυτή. Άμα κερδίσουν ένα μάτσο σπέρ θα κυρίσουν το σημερινό, πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα το κάνει 4-0.
2: Ναι.
0: Εκεί πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, το δεύτερο μάτσο το πήρε δύσκολα, το πήρε εύκολα. Πρώτο μάτσο το πήρε ψηλό εύκολα, Νέα Υόρκη. Δεύτερο μάτσο το πήρε, εντάξει, με ένα πόντο διαφορά, δεν το λες και εύκολα, το πήρε δύσκολα. Έκανε και λάθη εκεί στο τέλος, επίθεση έκαναν. Μπορούσαν να το πάρουν το μάτσο, δεν πήγε το σούτ του Γάλλου. Και τελικά κέρδισε Νέα Υόρκη. 1-2-0, φίλε, δεν ξέρω κατά πόσο αν γίνει 3-0 μπορεί να αλλάξει μετά η σειρά, να γίνει 3-4.
2: Και με την ψυχολογία, με τον τρόπο που έγινε το 2-0. Έτσι,
0: ναι, δηλαδή να πάρει μετά, ας πούμε, δηλαδή. Ναι, το λάθος τραγικό του Γιάννιαμα. Γιατί αν κάνει το 2-0, το 3-0 Νέα Υόρκη σήμερα, δεν θυμάμαι να γυρίσει ποτέ. Έχει ποτέ γυρίσει σειρά από 3-0.
2: Όχι, όχι, μόνο 3-1. Από 2-0 με 2 break.
0: Άλλο από 2-0. Από 3-0 λέω.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Να κάνει 4 νίκες απέναντι στη Νέα Υόρκη οι Spurs, νομίζω είναι απίθανο, φίλε, απίθανο.
2: Όχι, η μόνη φορά που έχει γυρίσει έτσι από 2-0, νομίζω με break, πρέπει να ήταν το 90, όταν παίζαν οι Rockets με τους Magic, νομίζω μόνο τότε.
0: Α, Ορλάντο, σίγουρο. Ορλάντο, ναι.
2: Πάντως από 2-0 το γύρισαν πρόσφατα οι Bucks με τους Suns και οι Cavaliers με τους Warriors που κερδίσαν αυτά τα παιχνίδια ο LeBron.
0: Ναι, αν, το χάσαμε το παιχνίδι προχθές. Αν δεν είχε μόνο το Γαμπανιάμα και είχε ακόμα ένα παίχτη, ένα σκόρερ από κοντά, δηλαδή σταθερό, όχι μια φορά το μία βάζει, μία δεν βάζει. Ένα σταθερό παίχτη δίπλα του μπορούσε να το κάνει το πρωτάθλημα η Spurs. Δεν έχει τον δεύτερο πυλώνα, ρε φίλε. Είναι μόνο του. Ναι, από εκεί άλλοι έχουν.
2: Ναι,
0: έχουν τον Μπράνσον, να παίξει ο άλλο. Δηλαδή έχουν παίχτε που βάζουν πάνω από 10 πόντου, 15 ο καθένα.
2: Ναι, σωστά. Νομίζω αυτό είναι και όλο θέμα, ότι οι Spurs και όλοι δεν είχαν φτιαχτεί κατευθείαν πάνω για το πράγμα.
0: Ναι, σωστό. Δηλαδή, και τους βγήκε στην πορεία.
2: Ακριβώς.
0: Δεν περίμενα να περάσει το Κλαχώμα που ήταν το φαβορή για να πάρει φέτος και το φετινό.
2: Πίστευα ότι θα αποκλειώσουν από τους
0: Ναγκέτς. Ναι, ναι. Ο Κλαχώμα ένα βήμα πριν θα αποκλειώσουν εκεί, τελικά πέρασαν.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά πέφτει ξύλο κανονικό, ε.
2: Ναι, ρε, πάρα πολύ.
0: Πλαγωθήκανε πάλι προχθές ο Μπράνσον με τον άλλον. Πλαγωθήκανε, πήγαν να πιάσουν τα χέρια. Γίνεται τσαμπουκάδες πολύ.
2: Έτσι είναι, φίλε, μπήκε. Τώρα είναι τα πράγματα σκληρά, δεν είναι η κανονική διάρκεια.
0: Και λέω, αν ήταν στην Ελλάδα η ηγετησία του NBA, οι ομάδες δεν τελειώναν όλες με παίχτες. Θα μένανε χωρίς παίχτες οι ομάδες.
2: Ούτε χωρίς παίχτες. Τίποτα θα κάνει στην Ελλάδα, ρε φίλε, τι να κάνει.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Τι να συγκρίνουμε.
0: Εννοώ, όχι χωρίς παίχτες, εννοώ ότι αν ήταν ηγετές της Αμερικής εδώ, θα τελειώναν τα παιχνίδια με 0 φάουλ.
2: Ναι, αρχικά για μένα.
0: Εκεί δεν σφίζουν τα φάουλ όλα και που είναι, αλλά τα αφήνουν. Δηλαδή, ναι. Φάουλ που λες και εδώ, ρε παιδιά, με αυτό αποκλείεται να μην είναι φάουλ, το αφήνουν και λέει ότι δεν διαμαρτύρω ότι παίχτες. Παίζουν σκληρά, είναι σκληρό άθλημα. Πολύ σκληρό στο NBA, ειδικά στους τελικούς, στα playoff μάλλον.
2: Αρχικά εκεί, όπως είπες, είναι και οι παίκτες τους εκγεννητοί σκληροί, ενώ είναι και σκληροί το σώμα τους. Εδώ οι μισοί είναι καλαμάκια.
0: Ναι, ναι, όχι, πέφτει ξύλο όμως. Πέφτει ξύλο, φίλε, που είναι πολλά από αυτά φάουλ.
2: Ναι, σίγουρα,
0: απλά έχουν μάθει την Αμερική, αν τα σφυρίζουν. Σου λέει, εντάξει, αν δεν είναι, σου λέει πολύ πολύ σκληρό, άστο να παίξουν, ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα άλλο να σφυράμε.
2: Ναι, αλλά ρεφλεξιστή, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, πιο πολλά φάουλ σφυρίζουν στις τσαμπουκάδες παρά σε αγώνα.
2: Ναι, σίγουρα, προφανώς.
0: Και τεχνικές ποινές.
2: Απλά, ξέρεις, ας πούμε, μπορεί να πεις και για σφαγή στο NBA.
0: Μπορεί να πει και ο Τζίτζης στην παρέα μας, και να αφήσει τις γυναίκες τα μηνύματα. Γιατί για σένα μιλάω, κύριος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να μπει στην παρέα μας και εσύ να μιλήσεις για μπάσκετ και αφήσεις τις γυναίκες εκεί να κοιμηθούν.
1: Ναι.
0: Με τα μηνύματα.
2: Στο προηγούμενο μάτσο, να το συνδέσουμε και με το δικό μας ελληνικό, στο πρώτο μάτσο, συγγνώμη, των τελικών, οι Knicks βάρισαν τις πρώτες βολές στη δεύτερη περίοδο.
0: Ναι, το διάβασα.
2: Δηλαδή, φαντάσου αυτό τώρα να γινόταν. Τι κλάμα. Τι κλάψα από σάιτα.
0: Εντάξει, μπορεί, υπάρχουν. Εγώ το είπα και πριν. Υπάρχουν και σφυρίγματα τα οποία είναι λάθος, εντάξει. Αλλά όταν μια ομάδα παίρνει πολλά επιθετικά rebound και παίζει με το ψηλό, θα πάρει παραπάνω φάουλ. Αυτό λέει η λογική. Δεν λέω ότι είναι όλα φάουλ, εντάξει, μπορεί να μην είναι κάποια ή κάποια να είναι και να μην τα δώσει και σε μια ομάδα και στην άλλη να κάνουν λάθη και τέσσερα. Αλλά όταν μια ομάδα παίζει με ψηλούς και άλλη παίζει με τρίποντα, λογικό είναι αυτή που παίζει με ψηλούς να πάρει περισσότερα φάουλ. Το τρίποντο πόσα φάουλ θα σου κάνουν, ρε φίλε. Δεν γίνονται στέγια φάουλ στο τρίποδο, δεν γίνονται στέγια φάουλ όταν πηγαίνει για τρίποδο άλλος.
2: Ακριβώς. Μα το ίδιο έλεγαν και στην Ευρώπη, στο NBA πρόπερες, νομίζω πριν 3 χρόνια, πότε ήταν, που παίζαν οι Lakers με τους Warriors, που γκρινιάζαν κάποιοι, εντάξει, ψηλά άσχετοι στο Ιντερνετ, ότι οι Lakers βαράνε περισσότερες βολές. Μα προφανώς, όταν ο ένας έχει τον Doncic και τον LeBron που πάει στην
0: επαφή. Μπαίνουν μέσα, ναι. Για να σου πω, έχουμε NBA Europe.
2: Από ό,τι βλέπεις, ότι συνεχίζουν και λένε ότι θα έχουμε ό,τι και να γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ πιστεύω ότι αυτές τις δηλώσεις θα κάνουν τώρα πιο πολύ, έτσι ώστε να ταρακουνήσουν τη EuroLeague. Δηλαδή, ναι, ότι ας πούνε ότι. Γιατί μπορεί να πιστεύουν στην EuroLeague ότι, OK, αυτή η ομάδα κάνει συμφωνία μαζί μας, δεν θα
0: έχει φύγει καμία ομάδα ακόμα όμως, επίσημα.
2: Όχι, δεν έχει φύγει, αντιθέτως, 20 που τον πέρυσι ανανέωσαν. Ενώ δεν θα έχουμε κάποια αλλαγή.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και ότι η Βιλερμπάν φτιάχνει ένα πολύ δυνατό ρόστερ φέτος. Γιατί ο Πάρκερ βρήκε επενδυτές από την Αμερική που ρίχνουν χρήμα και θα φτάσουν 35 εκατομμύρια το μπάτζετ στη Βιλερμπάν. Άρα θα είναι μια σημαντική, δυνατή ομάδα.
2: Ναι, σωστά.
0: Και λένε και ότι η Μονακό κάτι γίνεται με τα χρήματα και θα φτιάξει αυτή πάλι δυνατή ομάδα.
2: Κοίταξε, τώρα ας πούμε, εγώ χωρίς να είμαι κακοπροαίρετος, πιστεύεις ότι ο Τόνι Πάρκερ δεν θα μπορούσε να δακτυλίσει το NBA έτσι ώστε να μπει άλλη μια ομάδα με λεφτά?
0: Ναι, βέβαια, μπορούσε.
2: Και να φτιαχτεί το εγώ και να έξω στην Ευρωλίγκα του χρόνου.
0: Αλλά βρήκε, λέει, όμως θα μείνει η Ευρωλίγκα, λέει ο Πάρκερ, γιατί βρήκε 54 στην Αμερική που ρίχνουν χρήμα. Θα φτάσουν 35-40 εκατομμύρια μπάτζετ φέτος αυτοί.
2: Ναι, το ξέρω. Και
0: 40 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Πριν μερικές μέρες.
0: Απλά δεν έχει φανέλα η Βίλερμπαν.
2: Οι φανέλες στον μπάσκετ φτιάχνονται όλοι.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί και η Μακ Χάπορ έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ, με παιχταράδες πήρε, πλήρωσε πολλά, αλλά η ομάδα δεν ήταν καλή φέτος. Μέχρι ένα σημείο. Δεν ήταν κακή, αλλά δεν ήταν και αυτό που περιμέναμε περισσότερο να πάει πιο ψηλά.
2: Ναι, αλλά άμα το κοιτάξεις.
0: Αν και τον πόλεμο, βέβαια πήγαινε και στα ξένα γήπεδα, παίζανε εντάξει, οκ, είχαν πολλά αυτοί.
2: Άμα το κοιτάξεις αλλιώς, δεν πήγανε για δύο, για δύο νίκες στα μακριά από το Final Four από την ομάδα που βγήκε για δεύτερη, από τη Ράλ. Δεν το αποκλείστηκαν από την. Να σου πω, δεν αποκλείστηκαν τις Ελγκύριες.
0: Δεν χάσα να πω στον κύριο Μπέλο που λέει: τι λέτε, ρε Βασιλάκη, 75-27 βολές σε τρία μάτς. Με ό,τι και να παίζεις ψηλό σε κοντούς, εγώ μιλάμε για όργιο. Εσύ πάλι παράπονα σήμερα για διαιτησία και πάλι παράπονα χθες, Μπέλο. Μια φορά, άμα χάσεις να έχεις παράπονο, πέρα πάρεις την γραμμή άλλος, δε φίλε. Και τότε σε παίζεται κανονικά. Εκεί δεν λες τίποτα. Η διαιτησία σήμερα ήταν καλύτερη σχέση με άλλα μάτς. Με τα άλλα δύο προηγούμενα.
2: Εγώ πιστεύω, μια του Παντζού και του Μπέλου, που είναι και φίλος μου και τον καλησπέριζω, ότι πιστεύω ότι τα σποράκια τα έχει προολυμπιακός. Ναι. Σποράκι, δηλαδή 5 σφυρίγματα παραπάνω στο κάθε μάτς. Να έχει πάρει 10 σφυρίγματα.
0: Ναι, φίλε, ο Παναγιώτης βρέθηκε να γυρνάει το παιχνίδι και αν 83-84 και να χάνει 5 τρίποτα συνεχόμενα μόνος του.
2: Ναι, σωστά. Το
0: και πήρε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ και του έγινε φάουλ. Και φωνάζω για το φάουλ που έγινε. Πού ήταν πάνω στο Μιλουτίνοφ. Ήταν φάουλ, να κάνουμε. Έχασε 5 τρίποτα όμως, μόνος σου.
2: Συμφωνώ.
0: Να πήγαινε προς τα άλλα στην ψυχολογία. Το φάουλ που ζητάει ο Ντέιβις με τις τεχνικές ποινές δεν υπάρχει πουθενά, εντάξει.
2: Πουθενά, ρε, όχι. Αυτός πέφτει πάνω του.
0: Πουθενά.
2: Τίποτα δεν ήταν. Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο μπάσκετ, βόλεϊ, ο χαμένος πάντα θα κλαίγει. Δεν πιστεύω να είναι. Δεν λέω ότι ο Πανικός δικαιολογημένα για μένα για μερικές φάσεις.
0: Γιατί εγώ τα παιχνίδια δεν τα έχω δει όλα. Βλέπω τα στατιστικά 75-27 βολές, μου λέει ο Σωτήρης ο Μπέλος. Σωτήρη μου όμως όταν κάποτε ήταν 19-2 βολές, δεν μου έλεγες τίποτα. Τότε ήταν καλά που βγάζανε οι άλλοι από έναντι μπλουζάκια 19-2, θα θυμάσαι.
2: Όχι αυτό, Βασίλη, στη σειρά των Cavaliers με τον Πίστον φέτος ήταν 68-24 βολές πέρα του Cavaliers. Βγήκε κανείς ο παδός των Πίστον, διάβασε κανένα site να διαμαρτύρει για τις βολές. Εγώ λέω ότι έχει βνηθεί ο Ολυμπιακός, αλλά η ομάδα, δεν βλέπουμε τα λάθη μας. Όλες οι ομάδες.
0: Φίλε, δεν γίνεται όμως, εγώ σου λέω και πάλι, δεν τα έχω δει τα ματς, αλλά δεν γίνεται εδώ και χρόνια, πολλά χρόνια, δεν γίνεται τώρα. Όταν χάνει μια ομάδα, θέλει της, όταν χάνει άλλη ομάδα, θέλει της. Δεν γίνεται πάντα θέλει της όταν χάνουν οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όταν χάνει κάθε μία από τις δύο ομάδες, θα υπάρχουν παράπονα διαιτησία. Ο ηττημένος θα έχει παράπονα.
2: Ακριβώς.
0: Θυμάμαι χρόνια, όχι τώρα. Χρόνια, πολλά το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Όχι φέτος. Και πιθανάς Γιαννακόπουλου και Παύλου Γιαννακόπουλου που δεν ήταν ο Δημήτρης. Που ήταν ο κόκαλης στο Ολυμπιακό. Από τότε υπήρχαν. Έχανε ο Ολυμπιακός διαιτησία. Έχανε ο Παναθηναϊκός διαιτησία.
2: Ακριβώς.
0: Και ξέρεις, αφορά και η διαιτησία είναι και η δικαιολογία. Ότι δεν είσαι καλός σαν ομάδα, εντάξει. Να τα ρίξεις κάπου.
2: Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό ισχύει, ξαναλέω, και σε όλα τα αθλήματα. Και στον ποδόσφαιρο. Βλέπεις ολυμπιακό
0: σπίτι. Όχι τόσο πολύ, ρε φίλε. Στο μπάσκετ μπορεί να είναι για ένα σφίγμα να χαλάσει τον κόσμο.
2: Καλά, ναι.
0: Στον ποδόσφαιρο πρέπει να είναι το σφίγμα πολύ ακραίο για να χαλάσει τον κόσμο. Α πούμε, να μην δώσει ένα κύριο στα γκολ. Στον ποδόσφαιρο, ο μπάσκετ λέει μια φάση που είναι στο κέντρο του γηπέδου και χαλάσει τον κόσμο για ένα φάουλ.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Μπέλο θέλει Ευρωλίγκα, η μαφία, τα ούφο και τα λοιπά και όχι εσείς. Μάκης Περιστέρεπτα, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος, μια κόντρα κρατάει κάποιες ημέρες. Κύριε γυναικά εσύ απέναντι,
1: ναι.
0: Κύριε Τζίτζι, έχεις να πεις κάτι για το μπασκετάκι?
1: Βέβαια, για εγώ πες. Είπα και την γνώμη μου πριν. Καλύτερα να μην πηγαίνουν οι διαιτητές να βλέπουν συνέχεια τα τσάλα και αυτά,
0: ναι.
1: Γιατί και η μία ομάδα φωνάζει και η άλλη ομάδα φωνάζει. Και σήμερα ο Παναθηναϊκός φώναζε Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός γύρισε την μπάλα απ' έξω. Φανέλα, το είδες και μόνος σου. Δεν χρειάζεται, ρε Βασίλη, η μπάλα είχε βγει έξω. Το γύρισε μέσα σου.
0: Στο λες τη φάση με τον.
1: Ναι, και μου αρέσει που έβαλε και καλά έθι μετά.
0: Με τον παίχτη Παναθηναϊκού που δεν πάτησε γραμμή.
1: Τι πάτησε, ναι, και η μπάλα. και δεν έβαλε καλάθι μετά ο Κοντουλής. Και ο Ολυμπιακός φωνάζει πάλι με τον Φουρνιέ που πέτυχε το καλάθι. Του είπε σε δύο βολές.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δηλαδή τώρα και μετά ο Παναθηναϊκός φώναζε Δεν ξέρω αν μας συμφωνεί και το φιλαράκι που είναι στη γραμμή, που έβαλε το καλάθι που ήθελε 10 δευτερόλεπτα. Αν είναι δυνατό το αναφωνάει στα τελευταία 10 δευτερόλεπτα, χάνεις με 10 πόντους. Έβαλε και ζητούσε να πάει να δούνε τσάλαπ, να μετρήσει το καλάθι. Δηλαδή, έλα ρε παιδιά. Δηλαδή, τι να μειώσει τη διαφορά.
0: Εντάξει,
1: ναι, τώρα, εντάξει, να μην κολλατοβόμαστε, έτσι, ναι. Απλά οι παίκτες αυτό τους, το κάνουν.
0: Αυτά είναι όλα προς τον κύριο Μπέλο απαντήσεις.
1: Ναι, όχι, γενικά το λέω, γιατί τώρα 10 δευτερόλεπτα χάνεις 10 πόντους και περιμένεις να σου μετρήσει το καλάθι ο διαιτητής και να σου δώσει και μια βολή. Θα πάει 7 και τι έγινε. Δεν γίνεται κάτι, ήθελε 10 δευτερόλεπτα. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι διαιτητές δεν πρέπει να παίρνουν τόσα πολλά τσάλπ και διαφημιστικά, γιατί και διαφημιστικά κάνουν διαλύματα και τέτοια. Και να αφήσουν λίγο τους διαιτητές να μπορούν να πέσουν οι μπασκετμπολίστες. Γιατί εγώ είδα ένα Παναθηναϊκό με έναν Ολυμπιακό, από τον οποίο ο ένας δεν έχει ψηλό και προσπαθεί μόνο με το σολέ να πετύχει κάτι καλάθια εκεί πέρα και να βάλει ή δίποτε ή κάρφωμα ή αυτά. Και ο άλλος παίζει με τρεις ψηλούς κατά καλάθια. Με Πίτρες, με Μιλωτίνο, με Μπένι και άλλος ο ψηλός εκεί. Ένα Ντερέκι και ένας Μπάμπης.
0: Δεν συγκρίνει τους ψηλούς Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
1: Ο άλλος πήρε φόρα του Ολυμπιακού, έφυγε έξω, είδε σακάλια στον Πιτσερικά. Πήδηξε 2-3 καθίσματα εκεί, πινακίδες. Αυτός πώς τον έλεγε, το πιο ωραίο ήταν αυτό. Από όλα του γηπέδου σήμερα. Τον είδες πώς
0: πήγε. Εγώ πιστεύω θα γίνει σειρά 2-2. Ναι, θα πάμε στους ΣΕΦ για
1: φαίνεται,
0: το μάτς.
1: Εγώ χωρίς να πω ότι. Εγώ απλά απλό τη γνώμη μου. Φαίνεται ένα κλικ. Πιο ομάδα Ολυμπιακός. Πιο ομάδα. Ναι, οι αθλητές του είναι πιο ομάδα. Οι δεύτεροι του μπαίνουν μέσα και πετυχαίνουν καλάθια. Ο Παπα-Νικολάου τον είπες να πει σήμερα. Δεν καθόλου. Πει. Ο άλλος δεν χρησιμοποιήθηκε πολύ και ο άλλος στον πάγκο ήταν. Αλλά αυτοί που μπαίνουν όμως βάζουν.
0: Αντίθετα
1: με τον
0: δεν κάνει καλά playoff.
1: Αντίθετα με τον Παναθηναϊκό που οι δεύτεροι δεν πολύ βάζουν καλάθια. Το παρατηρήσε.
0: Πώς βάζουν, στο σε βάλε πόσο πόντου σήμερα. Ρε.
1: Όχι ο Κοντούλης, οι άλλοι.
0: Δεν γίνεται βασικό.
1: Ο Μήτρογλου, αυτό ο Λεωτόπουλο, πώ λέγεται, μωρέ.
0: Ο Μήτρογλου έπαιζε παλιά στην Nike ποδόσφαιρο.
1: Όχι αυτό που πε τον είναι τώρα.
2: Ο Μήτρογλου,
1: ο Τολιόπουλο. Ρε παιδιά, ο Τολιόπουλο ήταν τρία τρίποτα κανένα δεν βρήκε.
0: Βρήκε ένα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα είδες. Γιατί δεν είχε να βάλει κάποιον άλλον. Δεν είχε πάγκο.
2: Ναι, ο Παρίτο ψηλό δεν παίζει καλά, δεν παίζει καθόλου.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε και ένα άλλο, Βασίλη. Για πες μου, αν θυμάσαι εσύ με το επί Παύλου Γιαννακόπουλο και Θανάση σχορεμένοι να είναι καλά οι άνθρωποι ψυχούλες τους. Να είναι οι ψυχούλες τους να είναι καλά. Εάν ποτέ αποβλήθηκε ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έλα, Βασίλη, 45 αγώνες είχε πουληθεί τις 35 ο Αταμάν. Είμαστε δηλαδή, δηλαδή κατατίσχε η αηδία πια.
0: Σκληρός.
1: Ο Μπάντοβιτς, ο σοβαρός προπονητής, δεν απροβήθηκε ποτέ σε κανένα τέρμπι. Φώναζε, έκανε κοκκίνης, άλλαζε χρώματα.
0: Δεν είχε ποτέ κακή διαιτησία ο Μπράντοβιτς, εντάξει.
1: Όχι, ρε φίλε, αλλά τον αδικούσανε κιόλας όμως.
0: Σπάνιες περιπτώσεις.
1: Γιατί σαν τέρμπι τον αδικούσανε κιόλας. Πήγαινε και χάνε από τον Πάουκ, θυμάμαι. Είχε χάσει από τον Πάουκ την φορά. Ναι, αλλά δεν είχε απροβηθεί, αυτό λέμε. Στα τόσα χρόνια που και ο Μπαρτζόκας λίγες φορές είχε απολυθεί. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
2: Ο Μπαρτζόκας όταν χάνει και τώρα προχθές που έχασε, όχι μόνο στα ντέρμπι και με την Άλμπα, θυμάμαι πέρυσι, με την Ντουμπάι που είχε χάσει, είναι πολύ προκλητικός. Και εσύ είναι ο Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει αυτά. Προχθές δηλαδή πάλι αυτός έκανε μερικά καραγκιζουλίκια.
0: Ναι, μα τα κάνω μετά στα βοηθήρια εκεί που την πέσανε κάποια.
2: Όταν είχε παίξει με τον Ντουμπάι που χάνει ο Ολυμπιακός τέσσερα παράτηση και τον βρίζανε σπανικός που ανεβαίνει στα κάγκελ και του λέει ακούς
0: βαζέλα. Ναι, είναι αυτό, ναι.
2: Λοιπόν, γι' αυτά δεν είναι καλά να γίνονται. Γι' αυτό, τώρα... Μακαρτιούς, και αυτή η τοξικότητα κάποια στιγμή κουράζει.
1: Ναι, φίλε,
0: και όταν έχουν, ναι, και ευτυχώς είναι παίκτες σε καλή. Έχουν παίκτες σε καλό επίπεδο. Αλλιώς θα είχαμε πολύ φασαρία. Αυτά οι παπλά, οι παίκτες κατάνε το επίπεδο του μπάσκετ ψηλά. Οι παίκτες, ειδικά οι μεταξύ τους.
1: Τώρα ένας κύριος μας έχει στείλει ένα βίντεο, το βλέπεις, Βασίλη. Αν το πατήσει το κουμπάκι.
0: Πάρα το κουμπάκι.
1: Κοίτα εκεί πέρα τώρα. Κοίτα πόσο έξω ήταν η μπάλα που έσκασε στη γραμμή επάνω. Κοίτα. Ορίστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έλα, και τη γύρισε, κοίτα και τσάκου άλλο σε μένα καλάθι.
0: Ναι, okay.
1: Να, οπ.
0: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Τώρα και ο Παναθηναϊκός έχασε τώρα ένα παιχνίδι με τη Βαλένθια γιατί πάρει τη γραμμή όλο έξω. Τρία μέτρα.
1: Ναι, με τη Βαλένθια, όχι με τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μην τα λέμε.
1: Για ελληνική διαιτησία μιλάμε. Όχι για ξένη.
0: Θα βολεύουμε. Ο Γιάννης κάνει λάθη, Έλληνας ξένος.
1: Ναι, αλλά και ο άλλος έκοψε.
0: Τι έκοψε.
1: Το καλάθι ο
0: Μετά έγινε.
1: Τότε στο Παρίσι είχε βάλει σχηματά που μπλοκε μέσα.
0: Ο Βλάχοβιτς. Αφού η FIFA ζήτησε μετά συγγνώμη.
1: Τι να το κάνει, στο Κύπελλο πήγε.
0: Ποιο?
1: Το κύπελο που πήγε.
0: Πριν τη φάση όμως είχαν γίνει άλλα πράγματα.
1: Το κύπελο που πήγε όμως.
0: Μανέκο. Αλλά πριν αυτό είχαν γίνει άλλα πράγματα. Και έτσι όπως Ολυμπιακός και έχει βγάλει στο Ολυμπιακό στο κεφάλι.
1: Όχι, δεν είναι Ολυμπιακός. Εγώ μιλάω αντικειμενικά.
0: Πριν το Βράνκοβιτς που λες, είχαν γίνει φάουλ στο Γιαννάκη 5-6. Και μετά σφύριξε. Είχε σταματήσει το χρονόμετρο. Το χρόνο έτρεχε.
1: Και πριν πάρει.
0: Γίνανε πολλά.
1: Ναι, ωραία.
0: Και πριν πάρει την μπάλα ο Βράνκοβιτς.
1: Εντάξει, και πριν πάρει και την μπάλα ο Καμπούρης, τότε έσπρωξε το Σαμψέκο που του πήρε το ριμπάκι και βρίσκεται δύο βολές.
0: Δεν τον έσπρωξε. Απλά
1: το πάμε έτσι τώρα, λέει. Εντάξει, δεν πρέπει να κοιτάμε τα παλιά. Εμείς λέμε για το τωρινό μπάσκετ. Το τωρινό μπάσκετ, λοιπόν.
0: Για επειδή είναι... ο Γαύρος έβγαλε το Γαύρο.
1: Δεν είπα Γαύρος.
0: Αυτά είπες.
1: Μιλάω αντικειμενικά, ρε φίλε.
0: Αντικειμενικά,
1: ναι. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε να στεκόμαστε ούτε στα παλιά. Εγώ λέω ότι ο μοναδικός παγκοσμίως προπονητής αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού δεν κάνει. Δεν μπορεί, ρε φίλε, να αποβάλλεσαι.
0: Α, ναι, αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Για πάμε, άστο να δούμε.
1: Ήταν κουραστικό. Και θε να σου πω και ένα άλλο.
0: Να μιλήσει λίγο ο άνθρωπος.
1: Ναι, και όταν έφευγαν, παρατήρησες κάτι. Τα βρυσίδια και αυτά που ρίχνανε και αυτά στο ΆΚΑ. Άμα παρατήρησες, κόσμο είχε ανοίγει και έφευγε. Φιλαράκι. Από τις εξέδρες. Για δε καλά τα βίντεο. Φεύγανε. Οι άνθρωποι, οι λογικοί δηλαδή, δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Ένα λογικό άνθρωπο που πάει στο μπάσκετ, πάει να δει μπάσκετ. Όχι να βρυσίδια και τέτοια.
0: Ο φίλο ο Νίκο λέει μπιλάρα καλημέρα, Νίκο από Γάλλο. Τι έκανε Τζίτζι, ψήφο δεν θα πάρει από μένα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ στάπα. Τζίτζι μου, εσύ μην ανοίγεσαι.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Τώρα πήγε στο Βράκοβιτς, να, η Παναθηναϊκή σου πάρει μαύρο. Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Η Παναθηναϊκή. Πάνε οι εκλογές.
1: Για φαντάσου ότι είχε πάρει ο Ολυμπιακός έτσι στο Ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, και βλέπω εδώ πέρα. Βλέπω εδώ πέρα ο φίλος ο Παναγιώτης, συγγνώμη πάνω μου. Παναγιώτης Γκάλοπ, Γάλλο, 33% πήγε ήδη από 97.
1: Εντάξει, εγώ σου λέω το σωστό.
0: Για το Γάλλο έχει πολλούς Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς εκεί. Την πάτησες τώρα. Κύριε Μπέλο, θα βγεις αληθινός μου φαίνεται. Μην ξανοίγες, λέω Τζίτζι μου, τι ήθελε το Βράκοβιτς να πεις.
1: Εγώ δεν είπα κάτι.
0: Το πες, εσύ το πες. Πάμε πάνω μου λέγε.
2: Γιώργο, για τους ελληνικούς τελικούς αυτό που λέμε ότι για μένα, εδώ πω και σαν τελικό, τελευταίο σχόλιο για τους τελικούς, αυτά που γίνονται είναι καραγκιζιλίκια. Ενώ είσαι ένα σοβαρό πρωτάθλημα με μια σουμπνέπο, δηλαδή βλέπεις να βγαίνει ένας πρόεδρος της ομάδας να βρίζει. Μετά οι προπονητές να απαντάνε το ένα το άλλο δεν είναι σοβαρά πράγματα. Ή και στο δεύτερο παιχνίδι, ο παδί του Παναθηναϊκού που έλεγα σήμερα το συνδικό ήμουν ακόμα και αυτό δεν ήταν μια καλή εικόνα. Και πιστεύω ότι έχει ψιλοκουράσει ο υγιής πλευροπολής και εσύ, τον έχουν κουράσει όλα αυτά τα καραγκιζιλίκια από κανονική οι δύο ομάδες. Έτσι, βλέπεις προχθές βγάζει ανακοίνωση ο Ολυμπιακός. Βγάζει ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για την διαιτησία. Απαντάει ο Ολυμπιακός με την βγάζοντας βίντεο τη φάση του Φουρνιού ότι υπάρχει φάουλ. Μετά βγαίνουν οι άλλοι λένε ότι είναι AI φάση. Ρε φίλε, δηλαδή εντάξει, ήμαρτον. Κάπου και οι δύο κουράσατε.
0: Φτάνει. Εγώ είπα στην αρχή της εκπομπής που ήμουν εδώ πέρα με τον Δημήτρη Στρατάκη στην αρχή ότι το μόνο που είναι το. Για μένα το μόνο που με ενοχλεί είναι όταν θεωρώ ότι. Οι μητέρες όλων είναι ιερές, δεν είναι πιο ιερή η μητέρα του Μπαρτζόκα ή πιο ιερή η μητέρα του Σλούκα. Ίδιες μητέρες είναι.
2: Σωστό, ακριβώς.
0: Γιατί, γιατί έχουμε φτάσει σε σημείο παδί των ομάδων να μην λένε τίποτα όταν ακούνε συνθήματα ο Σλούκας, να μην λένε τίποτα οι φίλοι του Ολυμπιακού και να είναι όλα καλά, αλλά όταν ακούει μηνύματα και πριν και ο Μπαρτζόκας κακός, να διαμαρτύρονται. Δεν είναι έτσι. Οι μάνες είναι όλες ίδιες. Και οι γυναίκες του Μπαρτζόκα και η γυναίκα του Σλούκα είναι η ίδια. Και τα παιδιά του Μπαρζό και τα παιδιά του Σλούκα. Γιατί δεν μπορεί να λες ότι με βρίζουν εμένα στο. Βρίζουν τη μάνα του Μπαρζόκα στο ένα γήπεδο, αφού βρίζουν και τον Σλούκα στο άλλο γήπεδο. Τι διαφορά έχει η μάνα μία με την άλλη.
2: Σωστό. Και μερικές μάνες είναι και νεκρές.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Μάνα είναι. Και ζωντανή θα είναι, μάνες είναι. Τι πάνε να πει. Δηλαδή υπάρχει διαφορά άμα είναι νεκρή ή ζωντανή. Άμα ρίξει μηδενλίκια.
2: Σωστό. Ή τα παιδιά να βρίζουν το γήπεδο.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αυτό, ας πούμε, ο Μπαρτζόκας έκανε κάποιες δηλώσεις χθες που είναι πολύ άστοχες. Βλέπετε τι γίνεται στο γήπεδο, λέει: όταν έρχομαι, βρίζουν τη μάνα μου, τα παιδιά μου. Ρε Μπαρτζόκα, εκεί ήσουν σήμερα, άκουγες να βρίζουν το Σλούκα ένα γήπεδο. Μην το λες το ρημάδι τη δήλωση αυτή, αφού εκεί ήσουν, τα άκουγες εσύ.
2: Ανέφερε, πες το, ανέφερε και το Σλούκα.
0: Μπράβο, αυτό.
2: Ή ανέφερε και την κόρη του Γιανκόπουλου,
0: αυτό.
2: Οτιδήποτε. Μια φέρει μου εκείνη η πλευρά.
0: Δηλαδή, δεν φταίει, είναι, ρίξτε τα πινελίκια σας, γήπεδα, δεν είναι εκκλησία, αλλά μην πτάμε τώρα σε μάνες, πατεράδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, τι παιδιά, τι δουλειά έχουν αυτοί.
2: Ακριβώς, γιατί ας πούμε σε δηλώσεις αυτό που πήγε τον οπαδό της Φιωρεντίνα, αυτό ήταν καλό, ήταν μέσα στην καζούρα, οκ. Okay. Αλλά όταν
0: ναι, ρε παιδί, μα όλα κάνει καζούρα. Πει ένα πινελίκι, οκ. Αλλά τώρα φτάνει να βρίζει τώρα μανάδε και μετά να λε ότι.

0: ακριβώς συμφωνώ πολύ τους.
1: Και όχι μόνο οπαδοί, και δημοσιογράφοι.
0: Αυτή είναι η χειρότερη, φίλε.
1: Να λένε για τη μάνα του Σλούκα ότι κακός και το ένα και το άλλο, και όταν ακούνε για τη μάνα του Μπαρτζόκα, μην λένε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ακόμα. Το τοξικό, να πούμε και τα δύο σημεία για Μουντιάλ. Ένα.
1: Γρήγορα.
0: Το βρήκα στο 2 απόδοση. Είναι η Αϊτή να βάλει κάτω από 2 γκολ στο όμιλο, που είναι με Σκωτία, Μαρόκο και Βραζιλία. Και άλλο ένα σημείο, δεν ξέρω από ποιο θέλει πάρετε. Διαλέξτε μια ομάδα στο Μουντιάλ που έχει υψηλή απόδοση, Πορτογαλία, Γερμανία, που να έχει κάνει κοσάρι. Παίξτε 5 ευρώ και μόλις φτάσει προημιτελικά ή ημιτελικά, που να έχει εύκολο ματσάρισμα, κάντε cash out.
1: Ωραία. Να σε καλά πάνω μου.
0: Γεια
2: σας. Εδώ, παιδιά, είπαμε ότι ζήτησαν Τετάρτη εδώ για να πει τα προγνωστικά του για τα νικητές ομίλων.
3: Μιλάρα,
2: εντάξει, λίγο ξέφυγε ο Τζίτζη. Σήμερα δεν πειράζει, τον αγαπάμε. Ψηφίζουμε δαγκωτό Τζίτζη, Παναθηναϊκός Παύλος από Πειραιά. Εντάξει, ξέφυγε στην Κακλίνα. Σήμερα, παιδιά, και ο Ολυμπιακό είναι ψιλογάβρο. Όχι ψιλογάβρο, γάβρο είναι ο Τζίτζη. Κάποιε φορέ σε φέρνει, του βγαίνει το παδικό.
3: Εντάξει, δικαιωμανικό σύμπαντο.
2: Εντάξει, όχι όλε τι φορέ. Δεν γίνει στην απολύ.
3: Εντάξει. Τώρα.
2: Με τον Βράκοβιτ.
3: Εγώ λέω πάντω. Έχω μια πρόταση.
2: Πρόταση
3: να κάνω, στο φίλο μου το Γιαννακόπουλο. Γιατί το συμπαθώ κιόλα, το ξέρει.
2: Παίρνει σε φάρμακα. Παίρνει την τεπώνα από εκεί.
3: Ναι. Λοιπόν, να μην κατεβάσει τον Αταλμά στον πάγκο, να βάλει τον βοηθό. Να δούμε από περίεργεια. Να φάει τεχνική ποινή. Εγώ όταν βλέπω μια χαρά τον άνθρωπο τα παίρνει στη θέση του.
2: Σερέλ.
3: Τι ωραίο, τρέχει πάνω κάτω, δίνει οδηγίε ο άνθρωπο. Ωραίο τύπο. Και κουσουμαρημένο και ωραίο. Και ούτε διαματήρεται πολύ. Ούτε. Εγώ σου λέω θα νικήσει πιο εύκολα ο Παναθηναϊκό.
2: Πάμε διάλειμμα.
4: 943 Interveten Sports.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 3.30.

0: Ο φίλος ο Χρήστος Μπιλάρα, καλημέρα. Μην ακούτε τον Μπέλο, είναι προπαγάνδα. Το Γκάλο παραμένει 97,9. Παιδιά, εγώ τα λέω τώρα. Φτάνει του Μπέλου τα κόλπα που λέει 37. Σωτήρη, προπαγάνδα.
1: Ναι, μα εντάξει.
0: 2% έχουν οι άλλοι. Πού να πάνε, κύριε Πρόεδρε. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα Μπιλάρα. Παναγιώτης από Χολαργό. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Ο Γιώργος από τον Μπουρνάζη. Καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Κύριε Μπέλο, μας έλεγες θα πάει τελικό Παναθηναϊκό στο Ευρωλίκα. Δεν πήγε. Μας έλεγες 3-1 η σειρά. Δεν θα γίνει. Τι άλλο θα μας πεις, λέει. Έλεγε θα πάει τελικό Παναθηναϊκό στο Ευρωλίκα. Το έλεγε. Την αλήθεια.
1: Εγώ πάντα δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Γιατί στις αγώνες μπάσκετ παίζει το εθνικό σύμπλαση.
0: Έχουν, έτσι έχει καθιερωθεί τώρα. Καλά κάνουν και παίζουν το εθνικό.
1: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είναι ξένοι.
0: Και τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Στην Ελλάδα παίζουν. Από εδώ πλέον.
1: Κανονικά δεν έπαιρναν μόνο.
0: Ελληνικά λεφτά παίρνουν.
1: Ναι, δεν παίρνανε μόνο στην εθνική.
0: Όχι, εθνική είναι άλλο πράγμα. Εθνική είναι δύο ύμνοι και των δύο ομάδων. Και τη χώρα. Μία και τη άλλη. Τώρα είναι μία χώρα, η Ελλάδα. Ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι κακό.
1: Αυτό δεν γίνεται παλιά.
0: Τώρα καινούργια είναι.
1: Εμείς μόνο το ακούγαμε τον ύπνο όταν έπεσε η εθνική ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, όλα ό,τι υπήρχε.
0: Καλημέρα, παιδιά. Βασίλη Βουνό, το δίκιο του Τζίτζι. Εγώ το μόνο που θα προσθέσω είναι ότι ο Μπεζέκοφ έχει φέτος μια ευνοϊκή μεταχείριση από την διαιτησία. Ο Γιώργος, καλημέρα, Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο.
1: Βουνό το Τζίτζι.
0: Να πω μια καλημέρα, βέβαια. Βουνό το δίκιο του Τζίτζι. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο Ντονατσμάνια. Γεια σου, Πανούλη μου. Καλημέρα. Μπιλάρα, καλημέρα, λέει η φίλη μας η Σοφία. Περιμένω τον Τζίτζι Σάββατο στο μπιστρό.
1: Ωραία.
0: Θα χωράσουμε μαζί, αγκαλίτσα.
1: Και μετά θα πάμε για μπάνιο.
0: Το πρωί ή θα πάτε για μπάνιο.
1: Όχι, το πρωί. Γιατί ζουρωστάω μπάνιο στο Βραχάτι.
0: Ναι.
1: Τώρα που μπορώ, γιατί μετά θα αρχίσω τα μουλτιελικά.
0: Τα μουλτιελικά είναι νύχτα. Το πρωί.
1: Εντάξει, μετά θα έχουμε μεταδόσεις, έχουμε πολλά πράγματα. Κίτρινες κάρτες πρέπει να περιγράφουν. Ποιος παίκτης παίζει την άλλη αγωνιστική.
0: Ο Μπέλος λέει: θα πω στον Γιώργο που έστειλε μήνυμα ότι Τετάρτη στο τέταρτο μάτς στο Βάκα δεν θα σφυρίξει η Βασούλα, λέει. Βασούλα, κυρία Τσαρούχα. Το παιδιά, εγώ είπα τι βλέπω. Ο Παναγιώτης με ρωτάει: βλέπω 2-2 τη σειρά. Έτσι θα πάει, έτσι νομίζω ότι θα κερδίσει ο Πανέκος στο Τετάρτη και θα πάνε μετά στο Σεφ. Και εκεί το φαβορί θα είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά θα είναι ένα μάτς και αυτό ειδικό ειδικών. Ένα μάτς, ένα πρωτάθλημα.

0: Ο Γιάννης από Παγκράτη λέει την καλημέρα μας και λέει αν η ΑΕΤ πετύχει γκολ.
1: Α, δεν το ξέρω. ΑΕΤ.
0: Σε ποιον όμιλο όμως βρίσκεται?
1: Μαύρο θα.
0: Η Βραζιλία είναι.
1: Βραζιλία, ΑΕΤ,
0: Σκωτία.
1: Μπορεί να πετύχει ένα γκολ. Μπορεί να πετύχει.
0: Μπορεί να πετύχει ένα γκολ. Αλλά εγώ βλέπω τη Βραζιλία πρώτη. Εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Έχει καλούς, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και είναι και. Εγώ νομίζω ότι θα πάει μια για το τελικό φέτος η Βραζιλία. Δε. Αλλά η άλλη θα είναι ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Και εσύ αυτό, και εγώ αυτό πιστεύω. Μια ευρωπαϊκή θα είναι και μια από την Λατινική Αμερική.
0: Γιατί το προηγούμενο παγκόσμιο είδες τι έγινε. Ήταν η Αργεντινή.
1: Πήρε η Αργεντινή.
0: Ναι. Εντάξει, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και η Αργεντινή.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα Μπιλάρα σε όλη την παρέα. Ο Κώστας από το Γέρακα και στον Νίκο το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Αρτέμιδα, από Λούτσα μεριά.
0: Η Λούτσα είναι ωραία. Και αυτή που έχει καλή ομάδα, Βασίλη, είδα προχθές στο φιλικό, ήταν με τη Γαλλία η Αχτή Ελεφαντοστού. Πέτυχε δύο γκολ. Πολύ γρήγορη μπροστά.
1: Είναι θεριά αυτή.
0: Είναι εταιρεία αυτή και δεν ξέρω σε ποιον όμιλο θα βρίσκεται. Θα τα πούμε όλα την Τετάρτη. Αλλά θα αγαναχτίσουν οι αντίπαλοι να την κερδίσουν.
1: Φιλαράκο μου, αυτό που μου λες δεν ξέρω ποια πλατφόρμα είναι, φίλε Μιχάλη μου. Δεν το ξέρω, φιλαράκο. Να ρωτήσω, να το μάθω, να σου πω. Πολύ ευχαρίστω. Καλημέρα κιόλας. Θα κάνω δώρο στο φίλο μου τον Τζίτζι. Μια ομάδα του τελικού είναι η Ολλανδία, λέει ο κύριο Μπέλο. Δεν υπάρχει πουθενά Ολλανδία, ξέχασα το. Άστο. Δεν έχει πετύχει γάιδα στον ανήφορο ο κύριος Μπέλος. Δεν πετυχαίνει ούτε μαρμαρωμένο αετό.
0: Αλλά να πούμε όμως ότι και το Σταυρό το Δίκαιο η Ολλανδία ήταν αίτητη. Δεν ξέρω αν έχασε.
1: Α, ήταν και Άρσεναλ.
0: Τρία ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι, ήταν και Άρσεναλ.
0: Ναι, μισό λεπτό. Τρία ολόκληρα χρόνια δεν είχε χάσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι και σε φιλικά και τέτοια και νομίζω προχτές έχασε. 1-2.
1: Ναι, νομίζω. Αφιλικό ήταν αυτό.
0: Ναι, αλλά έχασε όμως.
1: Ναι, και η Άρσεναλ ήταν αίτητη και έχασε το γήπεδο στα πέναλτι. Αίτητη ήταν και η Άρσεναλ.
0: Νομίζω, ρε Βασιλική, στην Αμερική τώρα κοίτα άλλες ηθίκες. Λίγο δύσκολο. Εγώ βλέπω από εκεί η Λατινική μια ομάδα και μετά είναι και αυτοί οι Ιάπωνες που τρέχουν πολύ.
1: Ναι, οι Ιάπωνες δεν μπορούν να πάνε τελικό.
0: Όχι τελικό. Να τη διοικήσουν και αυτοί εκεί στη έκτη θέση.
1: Να περάσουν ένα γύρο οι Ιάπωνες.
0: Ένα γύρο είναι το Κορεάτης που τρέχουν και αυτοί.
1: Και εντάξει τώρα.
0: Σφαίρα πάνω αυτοί. Αλλά δεν ξέρουμε τι καιρό θα κάνει, που θα παίζουν. Αν παίζουν στο Μεξικό και χιλιακάδα. Έτσι καλό καιρό και παίζουν στην Αμερική και βρέχει. Θα δούμε.
1: Γιατί η Αμερική μπορεί και να βρέξει σε κάποιες περιοχές.
0: Ναι, στην Αμερική βέβαια. Αφού έχουν διακοπεί και αγώνες.
1: Κόπα Αμέρικα, θυμάστε τι γίνει. Που διακόπτουσαν αγώνες και παίζανε μετά από μια ώρα πάλι.
0: Αλλά δεν την έχω μέσα την. Αυτές οι ομάδες τώρα όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, ξέρεις που έχουν τόσο καλό ποδόσφαιρο, λίγο δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν είναι κακές ομάδες. Okay, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο λες ότι θα πάει ψηλά.
0: Δηλαδή, το άμα παίξει η Αμερική με την Κροατία, πάει να την κερδίσει.
1: Την Κροατία μπορεί να την κερδίσει.
0: Μπορεί όμως, γιατί προχθές έβαλε δύο γκολ ο Μασκοφόρος.
1: Την Γαλλία είναι πιο δύσκολο να την κερδίσει όμως. Και την Ισπανία. Την Σλοβενία μπορεί να την κερδίσει η Αμερική.
0: Αν δεν πάει να κερδίσει με την Τουρκία.
1: Εκεί πιο δύσκολο.
0: Καλή είναι και ναι. Αλλά ό,τι μπορεί να κερδίσει, εγώ πιστεύω, ούτε τη Βραζιλία.
1: Αυτό λέμε.
0: Ακόμα ούτε και τη Γερμανία. Προχτές νομίζω ότι την κέρδισε η Γερμανία. 1-2.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, γιατί η Γερμανία τώρα είναι στην ανανέωση. Λίγο δύσκολο να κάνουν κάτι, αλλά δεν ξέρει καν φορά. Δεν είναι Γερμανία αυτή. Είναι πως θα ευρεθούν οι κυκλειώσεις.
1: Ναι.
0: Τα ζευγάρια, καταλαβες. Τα ζευγάρια.
1: Μετά, να δούμε και τα μετά, βέβαια. Σωστό.
0: Γιατί ας πούμε τώρα όλοι λένε ότι μπορεί η Πορτογαλία να σηκώσει κούπι. Ναι, εντάξει, γερασμένοι μωρέ όλοι κοίτα.
1: Εντάξει, όμως έχει καλό, έχει η ομάδα. Παίκτες οι οποίοι έχουν κάνει φοβερές χρονιές στις ομάδες τους στην Ευρώπη, παίζουν στις διάφορες ομάδες. Δεν είναι απίθανο να πάει ψηλά η Πορτογαλία.
0: Ναι, αλλά όχι να πάρει την κούπα, δεν το βλέπω.
1: Α, δούμε.
0: Εγώ πιστεύω η τετράδα Βασιλεία στην είπε Βασιλάκη, Βραζιλία, Γαλλία, Ισπανία και θα παιχτεί η θέση ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Ολλανδία. Αυτές τις βλέπω τετράδα, δεν βλέπω άλλες.
1: Θα τα πεις η Τετάρτη αυτά. Μην κάνεις τώρα και μην κάνεις Τετάρτη και δεν έρθεις. Στο λέω.
0: Μπορεί να λένε όλοι ότι η Βραζιλία έχει λίγο έτσι παράξενους παίκτες, δεν παίζουν άμυνα. Αυτό είναι αλήθεια, δεν παίζουν και άμυνα. Αλλά αν σου βάλει 4 γκολ και φάει 2 και τι έγινε. Γιατί η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Ήταν άμα σου βάλει 4 γκολ η Βραζιλία στον αγώνα, μπορεί να βάλει 5. Λίγο βρίσκεται.
1: Έτσι λε το χαϊδάρι. Όσα πάμε και σα φάμε.
0: Λίγο μπροστά, γιατί άμα κάθονται και πολύ πίσω οι ομάδες και.
1: Τζίτζι, περιμένουν ο Παναγιώτης στο Βραχάτι να πας για μπάνιο. Σου είχε έρθει απρόστες, σου είχε με τα πάντα. Λοιπόν, το μπουκαλάκι μας κανονικά ισχύει για την Παρασκευή ή για το Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house. Μιλάμε για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, πανέμορφος χώρος από το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας όλες τις μέρες, καθημερινά. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα ή Σάββατο, ή Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, ένα μηνυματάκι στο Viper με όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε OK. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που είναι, έχει μήνυμα από Εγάλο. Μένει απέναντι για το πρακτορείο που παίζει ο Τζίτζης και είναι δαγκωτό εγώ και η οικογένειά μου στο Τζίτζι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και κύριε Δήμαρχε, άμα μας ακούς, καμία σκουπίτσα εκεί στην πλατεία.
1: Άμα, ναι, καταγγελίες.
0: Καμία σκουπίτσα εκεί στην πλατεία, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη κιόλα και φίλου μου και σε συμπαθώ. Καμία σκούπα εκεί στην πλατεία Δαβάκη, κανένα να σκουπίσει. Έχει φτάσει το φύλλο πιο πάνω, κοντεύει να ανέβει το χορτάρι το φύλλο.
1: Μα, παιδιά, καταγγελία, Τζίτζι.
0: Προχτές σκούπισα.
1: Προς τον Δήμαρχο.
0: Συγγνώμη, εγώ προχτές σκούπισα, ρε φίλε, κοίτα όλο το τετράγωνο. Το μαγαζί, γύρω-γύρω από το μαγαζί και την πλατεία. Δυνατόν, εντάξει. Ναι. Αφού περνάγανε και μου λέγανε είστε Δήμο, δουλεύεις.
1: Αν βγεις Δήμαρχος, θα γίνει.
0: Καταρχήν θα πάρω.
1: Ναι.
0: Να ξεκαθαρίσεις.
1: Σκούπες. Πολλές.
0: Πάνω από 1000 σκούπες.
1: Να δώσεις.
0: Θα γίνει σκούπα του χαμού. Θα μοιράσω σε όλα τα μαγαζιά σκούπα.
1: Μπράβο.
0: Σε όλα τα μαγαζιά μπροστά. Στην Ελλάδα.
1: Πώς λέμε, θα κάνει σκούπα.
0: Τσάμπα σκούπα. Τσάμπα
1: φαράσι,
0: τσάμπα σουγκαρίστρα.
1: Όχι, πώς το σου καλείς, θα βάλουν αυτό.
0: Όχι, θα σου καλείς μετά οι άνθρωποι. Εκεί μέσα στο μαγαζί τους.
1: Α, στο μαγαζί μέσα στην πλατεία.
0: Όχι, μετά οι σκούπες.
1: Δηλαδή βάζεις λάστιχο.
0: Ναι, δηλαδή λάστιχο. Μετά, επίσης, θα πάρω πάνω από 200 άτομα για καροτσάκια και σκούπες και πλατείες. Πάνω από 200 άτομα.
1: Ναι.
0: Μόνο αυτούς, για αυτή την περίπτωση. Ναι. Θα πάρω άλλα 200 άτομα, όσοι με ακούνε τώρα, ναι, και οι γαλλιώτες, για λουλούδια και τέτοια.
1: Θα βγούμε οικονομικώς.
0: Θα βγούμε, ναι. Και θα πάρω και άλλα 200 άτομα στην καθαριότητα. Να ρε φίλε, πως διάλυσε όμως η πόλη μας.
1: 600 άτομα αμέσως. Για την καθαριότητα, 600 άτομα είναι πολλά, δεν αυγούμε τα μεροκάματα.
0: Αυγούνε τα μεροκάματα.
1: Πόσα, 200 ευρώ.
0: Κάθε Τετάρτη θα έχουμε το δωρεά μας φαγητό.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τα αναψυκτικά μας. Θα φτιάξουμε το που είπαμε το πεδότοπο, τη πισίνα. Θα έχουμε για τα γεροντάκια σε όλα τα καπί τσάμπα και όχι να πλέον 1 ευρώ και 1,5 πλέον τώρα. Ντροπή δηλαδή, οι άνθρωποι δούλεψαν 40 και 50 χρόνια για να πάρουν ένα καφέ, όχι να τον πλέον και στα 70 τον καφέ. Ας τον πληρώσουμε εμείς που είμαστε πιο νέοι σε ηλικία.
1: Ο Μπέλος λέει: έχουμε φίλο, λέει, που λέει σκούπες, φουγαρίστες και φαράσια.
0: Ναι.
1: Να βγάλει κανένα μίζα, λέει, αν παραγγείλεις από αυτόν.
0: Αν παραγγείλω από αυτόν, ναι.
1: Μίζες δεν παίρνουμε μίζες.
0: Εμείς δεν παίρνουμε μίζες, αλλά να παραγγείλουμε το φίλο του. Αλλά δεν παίρνουμε μίζες εμείς.
1: Καθαρά με τιμολόγια.
0: Ναι. Κάθε Κυριακή όσοι μπορείτε εκκλησία.
1: Μαζί με τη σκούπα σας, πείστε μετά.
0: Εκκλησία, γιατί η εκκλησία είναι απαραίτητη με τα κεράκια μας και αυτά. Και μετά κάθε 15 μέρες 9 και 9, 9 γουρουνοπούλες και 9 αρνιά στην πλατεία Σταυρωμένου. Θα γυρίζουνε. Η δοκιμή και όσοι προλάβουν πήρανε.
1: Και αυτοί που είναι να προλάβουν να φάνε, φίλε.
0: Φάνε 9 το πρωί με 12.
1: Α, θα είναι συγκεκριμένη ώρα.
0: Ναι, συγκεκριμένη ώρα, ναι, δεν μπορούμε να έχουμε όλη την ημέρα γιατί μετά πρέπει να μαζέψουμε.
1: Για μένα εγώ, ας πούμε, έχω και. Έχω, ας πούμε, εγώ,
0: θα σου κρατήσει ένα.
1: Όχι, εγώ λέω, εγώ ας πούμε, ναι. Ο Γιώργος, έρθει ένα Γιώργος
0: ναι.
1: Που έχει δύο παιδάκια που δεν έχουν να φάνε και να το Περιστέρι, θα του δώσει.
0: Ναι. Όχι, είναι για όλους.
1: Α, για όλο το λαό.
0: Για όλο το λαό, ναι.
1: Και από την Λιφάδα μπορεί να έρθουν.
0: Με την Λιφάδα μπορεί να έρθουν, αλλά θέλουν να έρθουν και από το Κρυονέρι. Τι να σου πω. Ναι. Αλλά εγώ θα ψήνω 18 με 20 αριά μαζί με γουρουνοπούλες, από τον οποίο από κάτω οι ψυσταριές θα είναι με σκάφη, τις σιδερίες, οι βάσεις παλιές, ναι, με κάρβουνα. Οπότε μετά γρήγορα τα μαζεύουμε, θα πλένουμε το. Μεσοδρόμιο και δρόμο.
1: Α, πολύ μεγάλο μπάτζετ, ανεβαίνει το μπάτζετ, φίλε.
0: Ναι, ναι, ανεβαίνει. Άρα ωραία πράγματα, ρε φίλε.
1: Ακριβά πράγματα.
0: Ξύστηκε το αρνάκι τώρα με την πετσούλα,
1: Θα βγούμε να πούμε μέσα.
0: Όχι, θα βγούμε. Και θα μοιράσουμε και 30 κιλά ψωμί.
1: Και
0: ψωμά για μένα. Ευλογημένο άτομο. Μα κάνει 30 κιλά ψωμάκι και καμία 15 με 20 τσουρεκάκια και καμία 15 με 20 καρτέλε αγουλάκια.
1: Και ντομάτε θέλουμε.
0: Όχι, ντομάτε.
1: Να κάνουμε σαν σαλατούλα, έτσι, πάνω σχέτη κουνοπούλα. Κάνα σαλατούλα, κάνα
0: ναι, όλα θα πακετάρονται, όλα θα είναι. Μπράβο. Σε ωραία μπολάκια που θα γράφουν πάνω Δήμο Εγάλεο Τζίτζη.
1: Και Τζίτζη.
0: Με φωτογραφία Τζίτζη. Ναι, ναι, Δήμο Εγάλεο Τζίτζη.
1: Φωτογραφία Τζίτζης. Κάθε μία τα κορίτσια διαφορετική, πιο, έτσι, πιο σεξουαλική. Για τα κορίτσια.
0: Με τα κορίτσια θα είμαι με μποξεράκι.
1: Ναι, με τα χώρια βάλε γραβάτα.
0: Και έτσι λοιπόν όλο το Εγάλεο θα τρώει, όλε οι περιοχέ θα τρώνε κάθε 15 μέρε λοιπόν. για να είμαστε ωραία, να περνάμε όμορφα να, και όπως είπε και ο Βασίλης, όποιος θέλει μπορεί να έρθει και με την οικογένεια να πάρει ό,τι θέλει.
1: Χάρη για τα παιδιά, λέτε, θέλουμε παιδότοπους.
0: Παιδότοπους θα κάνουμε. Είπαμε 12 παιδότοπους. 12 ωραίους παιδότοπους.
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι, τρεις παιδικές χαρές και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την πισίνα, να κάνουμε και τα μπανάκια μας.
1: Σωστό. Πάτε κάνει την πισίνα. Συνεσταλμένο μπροστά, στην εκκλησία.
0: Α δούμε, να το κάνουμε στο Άλσος καλύτερα. Να έχουμε και μια εξερδούλα για καφεδάκι.
1: Μπράβο, ναι. Κάνουν και βουτιές τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, θα έχει με βουτιές έτσι. Κοτσουλήθες.
1: Και νεροτσουλήθρες.
0: Και νεροτσουλήθρες και μετά θα έχει και 6 ντους η σειρά. Και το σαμπουάν δώρο. Δίπλα θα έχει από η κάθε. Η κάθε αυτή εντουσιέρα θα έχει ούτρεξ ή χερκεσόντε.
1: Αυτά που είναι,
0: αυτά που είναι τα ωραία.
1: Ναι, που φεύγουν ναι. Πιτερίδα.
0: Οι πεσετούλε να θυμάστε να έχετε μαζί σα.
1: Όχι.
0: Οι πεσέτα μοιάζει δήμο.
1: Πεσέτα έχουμε που λέει δήμο Χαριάρη, δήμο Γεγάλεο.
0: Όχι,
1: δήμος...
0: Δη, μετά πούμε όντω μέσα.
1: Σιγά πετσέτα, σιγά πετσέτα.
0: Λε. Ναι. Α, τα βάλουμε και καμιά τριανταριά πετσέτε.
1: Ναι.
0: Μην τι παίρνουν όμω.
1: Όχι, θα αφήνουν εκεί, θα πάνε
0: εκεί. Θα έχουμε καλαθάκια, θα αφήνουν εκεί.
1: Απλένουν.
0: Αυτό είναι ο Τζίτζης, κύριε. Ανακύκλωση κανονικά.
1: Μιλάνα, καλημέρα, Βασίλης από Εγάλο. Μόλις τώρα έμαθα ο Τζίτζης 99% ανέβει κι άλλο. Με αυτά που είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Να λέμε, αυτά σε 100%. Μην κατέβει ο άλλος.
0: Δημοτικό στάδιο του Εγάλο, παρακαλώ. Πάει το χολοτάπητα, θα είναι πλαστικός.
1: Να το φτιάξει, το...
0: Λιγάκι ωραίος. Οπότε να γλιστράνε και άλλες ομάδες. Το βρέχουμε εμείς πριν τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Να... και κάποια του πίτσα γυάλι.
1: Να το φτιάξουμε το γήπεδο.
0: Να το φτιάξουμε το γήπεδο γιατί. Αυτό το γήπεδο είναι τόσο ωραίο που έχει ωραίες εξέδρες, φιλαρά. Δεν ξέρω τι γίνεται με το χολοτάπητα συνέχεια. Την άλλη φορά του είχαν μεταφέρει χολοτάπητα από ένα άλλο γήπεδο, από μεγάλη ομάδα.
1: Ο Παναγιώτης λέει: θέλουμε λέει και μπάσκετ, κύριε Μιχάλη.
0: Μπάσκετ τα έχουμε, ναι, γιατί τώρα το έπεσε το Γάλλο Β' κατηγορία, θα το ξανανεβάσουμε. Το ξαναπάμε Β', έπεσε Γ'. Θα φτιάξουμε και βόλι. Θα έχουμε και βέβαια στην αίθουσά μας έχουμε και πικ-πον. Αυτό με το μπαλάκι, όσοι γνωρίζετε, τουκ-τακ, τουκ-τακ. Άμα προλάβετε να βλέπετε το μπαλάκι. Γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το άθλημα. Επίσης χώρος ψυχαγωγίας δωρεάν τάβλη σκάκι. Τάβλη και σκάκι. Και ναι. Μονόπολη.
1: Ναι.
0: Μονόπολη.
1: Και φιδάκι, να ξεκινιάρει φιδάκι. Αυτά.
0: Αυτά τα έχουμε. Φιδάκι με τα ζαράκια μας. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις.
1: Μπράβο.
0: Δώρο κέρδος, ένα λαγουδάκι.
1: Και Μονόπολη, σωστό.
0: Και Μονόπολη, ναι, θα έχουμε και Μονόπολη γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό το. Ενώ στα καπί θα έχουμε κανονικά τηλεοράσει όλα τα καπί. Νόβα, ΟΤΕ κανονικά να βλέπουν οι άνθρωποι. Από το πρωί στις 9 ανοιχτά μέχρι τις 11 το βράδυ για να απολαμβάνε και αγώνες Μουντιάλ Τσάμπιον, τα πάντα.
1: Απολαύει
0: το Μουντιάλ. Όχι το άλλο Μουντιάλ, το άλλο.
1: Το επόμενο.
0: Θα γίνει στην Ευρώπη.
1: Το επόμενο, το 20... στην Ευρώπη... το 30.
0: Ναι, στην Ευρώπη θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι.
0: Εγώ μέχρι τότε θα είμαι δήμαρχος, αφού έχω βγει το 28.
1: Ναι, άμα γίνει να πάρουμε και υποψηφιότητα που θέλει να βάλει η Ελλάδα, πρέπει να έχει το γήπεδο έτοιμο.
0: Έτοιμο, ναι.
1: Το μεγάλο, να γίνει αγώνας Μουντιάλ εκεί.
0: Α, μεγάλο.
1: Στην Ελλάδα, το Ρονάλντο.
0: Θα επισκεφτούμε. Όχι, θα επισκεφτούμε.
1: Βραζιλία, να έρθει την Ελλάδα, η Βραζιλία να παίξει.
0: Σκεφτούμε Βραζιλία, Νότιο Κορέα.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραία παιχνίδια.
1: Θα χαθούν οι Κορεάτε και στο Γάλλο.
0: Όχι, ναι, θα του μάθουμε. Με το που κατεβαίνει θα του δείχνουμε που είναι. Θα έχουμε δύο μηνές.
1: Καλημέρα, Βασίλη, να φτιάξει και θερινό σινεμά.
0: Ναι, εννοείται. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο το Τιτάν, θα φτιάξω άλλου 4 συν 3 θέατρα.
1: Πέτρο και Άγγελο από Φούρνο Πετρούπολη.
0: Α, ωραίες, φούρνος Πετρούπολη. Πάντα οι φούρνοι είναι ωραίοι γιατί περνάς και μυρίζουν τα ωραία μουστοκούλουρα.
1: Ναι,
0: τα ωραία τσουλεκάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
1: Προηγμένος Άτος.
0: Προηγμένος Άτος, ο Βασιλάκης, ένα Πάσχα. Φέτος του τα πήρα όλα.
1: Τα τσουλέκια, τα μοίρασε, γειτονιά έμαθα.
0: Όλα, όλα. Μοίρασα ακριβώς 49 τσουρέκια. Όσα είχε το μαγαζί του εκείνη την ώρα.
1: Κανονικά σε χρέωσε. Όχι.
0: Όχι.
1: Καλύτερη τιμή σου κάνω.
0: Καλύτερη τιμή και μοίρασα και 4 καρτέλες αυγά.
1: Όχι κλουβιά.
0: Όχι με κόκκινα, βαμμένα.
1: Όχι πουλάκια μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι. Πουλάκια.

0: Επίσης με κουπόνι Gigi θα μπορείτε να πηγαίνετε σε κάποια σούπερ μάρκετ, μεγάλα σούπερ μάρκετ, να ψωνίζετε τα αναψυκτικά σας, αλλά μόνο τα αναψυκτικά.
1: Μέσα από με Gigi το λέω.
0: Όχι, Coca-Cola
1: σχεδιά. Πολλά έξοδα κάνεις.
0: Όχι. Είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί θα πρέπει να είμαστε ωραίοι άνθρωποι για να μας αγαπάει ο κόσμος.
1: Θα έχουμε και λεφτά.
0: Θα έχουμε λεφτά, εντάξει. Από εισφορές του Δήμου όλες οι κλήσεις σας μείνονται. Όχι στην Ελλάδος όμως, δεν παρακαλούμε Ελλάδος και στις εφηβών και κεντρικά σημεία. Γιατί εκεί πρέπει να περνάνε και τα λεωφορεία μας και τα ασθενοφόρα μας και αυτά. Σύν ότι θα κάνω μια λουρίδα μόνο για τα ασθενοφόρα. Για να περνάει η ασθενοφόρα, περιοριστική και η αστυνομία. Γιατί για να τρέχουν αυτοί κάτι θέλουν να βοηθήσουν κάποιον.
1: Σωστό. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Η ώρα πλησιάζει 4. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. Μεγάλο Τζίτζι. Μεγάλες ανακοινώσεις. Και Στρατάκι, γράφεσαι.
0: Γράφεσαι, κύριε Στρατάκι, και κύριε Μπέλια, άκουεσαι. Θα περάσω και το Δήμαρχο Περιστερίου σε όλα.

Δημητράκη μου, πολύ καλή επιλογή. Φιλαράκι Δημητράκη, πολύ καλή επιλογή εκεί στο Όσταμπουργκ. Μια χαρά είναι. Δύναμη. Πάντα τέτοια. Καλά να περάσει, κύριε Δημήτρη, από το Όσταμπουργκ, περιπατητή μου. Καλά να περάσει.

Ο φίλος ο Μπέλος θα δει το ήρθε τέτοια ώρα. Κύριε Βασίλη, ποιος είναι η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ? Η ΑΕΚ ή ο Προμηθέας, πατρόν? Η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ. Ποιος θα είναι, ο Προμηθέας? Και γιατί έσκουζε ο κύριος Σάκοτα όταν ο Προμηθέας ούταρε 37 βολές και η ΑΕΚ 18? Έπαιζε με ψηλούς ο Προμηθέας? Δεν ξέρω, φίλε, δεν το είχα δει το παιχνίδι. Τώρα πάρε να βρει Μπέλο τώρα, άσε τώρα τις δικαιολογίες. Παραδέξτε ότι ήταν χειρότερη ομάδα. Τώρα ψάχνει να βρει δικαιολογίες. Την έχει, φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από την ομάδα σου, κύριε Μπέλο, που μας έλεγε στην Ευρωλίγκα και δεν πήγε τελικό. Η διαιτησία έφταιγε? Μας έλεγε τελικό Ευρωλίγκα, μας έλεγε εύκολα πρωτάθλημα. Πούντα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχάλη, στον ονόματος του κυρίου Τζίτζι. Καλημέρα. Καλημέρα μεγάλε πρόεδρε, και εγώ μαζί σου, εγάλο καθαρό, με τον Τζίτζι Δήμαρχο.
1: Α, ευχαριστώ πολύ. Εννοείται, εγάλο καθαρό, εγάλο όμορφο, με τον Τζίτζι Δήμαρχο.
0: Ναι, και ναι.
1: Το σλόγγαν είναι Τζίτζι μπορείς το εγάλο να το κάνεις όμορφο και ωραίο, ναι, για να είναι πόλη από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
0: Έλα.
1: Ναι. Και βέβαια με κοπέλα δίπλα, την Εμμανουέλα, ή θα δούμε πια. Γιατί είναι η Ελένη, η Σοφία, η Δήμητρα.
0: Είναι πολλές, φίλε, είναι πολλές.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει κοπέλα που θα βγει ο Τζίτζι στο μπαλκόνι, ναι, να μιλήσει. Και βέβαια μην ξεχνάμε, ο Βασιλάκης θα είναι η συναυλία του εγάλαιου.
0: Έπιασα, λέει, ο Μπέλο στην ΑΕΚ με μονοκαματάκι στον τελικό από μείον 19. Δεν έχει ξαναπιάσει, λέει, κύριε Μπέλο, δελτίο. Μα το λε, μα το ξαναλέ, τι είναι αυτό, τι. Άντε και έπιασε ένα δελτίο. Δεν έχει ξαναπιάσει από μέρα που ξεκίνησε το στοίχημα άλλο δελτίο στη ζωή σου. Τι μα το γράφει και μα το ξαναγράφει, κύριε Σωτηράκη. Κύριε περιπατητή κι εσύ. Έχει πιάσει την ΑΕΚ και έχει χάσει τον Παναθηναϊκό. Όποτε έχει παίξει Παναθηναϊκό, τον έχει χάσει. Μία γυάλισε. Είπαμε, Τζίτζι, ακούστε μόνο στοίχημα, Τζίτζι. Ακούς, κύριε Μπέλο, για να πηγαίνει ταμείο.
1: 175 ευρώ.
0: Να εφάσου 4 παιχνιδάκια. Μπαμ, μπαμ, περάσαν για 4 τα βραδινά.
1: Βέβαια. Σήμερα είχαμε Γαλλία 2-1 goal over.
0: Ορίστε.
1: Ολλανδία 2-1 goal over. Και ο Τζιτζάκος ταμείο.
0: Μπράβο.
1: Γιατί... Φλάκης. Κανονικά. Με 50 ευρώ, Βασίλη. Ορίστε. 175. Ορίστε. Παρακαλώ, με 2 goal over. Άλλο που το άλλο έγινε στο 98.
0: Μα ενδιαφέρει ότι έγινε, φίλε, αυτό μα ενδιαφέρει. Βέβαια. Τώρα από ό,τι έγινε, μα αφορά.
1: Αφού ασέβαλε κόλλη.
0: Αφού έγινε, τέλος.
1: Ουσπεκιστάν.
0: Ουσπεκιστάν.
1: Παίζει αυτό στο παγκοσμίο.
0: Ναι.
1: Α, αυτή πρέπει να είναι μαζί με τη φίλη σου την άλλη, τη Καρακάου. Όμως αυτή, Βασίλη, που έχει πει.
0: Εγώ, κύριε Μπέλο, για να καταλάβουμε, δεν παίρνω δελτία άλλων, αλλά λέω ότι είναι δικά μου. Τα αδελτία του φίλου σου, μου τα λες δικά σου. Τι πάει να πει τάχει ο Χάτζημαν. Εμένα μου τάσεις να τα δω. Άσε τι μου είπε ο Χάτζημαν.

0: φέρω πρακτορείο εγώ δελτία γυρισμένα και δεκάρικα και δεκαπεντάρικα. Τα κρατάνε οι πράκτορες. Τα ξέρεις αυτά, έχεις τα παλιά πράκτορας, ξέρεις από αυτά.
1: Ο Τζίτζης έχει τα κανονικά του.
0: Κανονικά δελτία.
1: Με το σενάκι μου είναι εδώ.
0: Έχει εκείνο ο Τζίτζης, 6-6. Με, πώς το λένε, με...
1: Μπόνους.
0: Μπόνους.
1: Στο 2 ευρώ παρακαλώ.
0: Πού έχεις πάει, τάλιρο. Ορίστε.
1: Έχουμε στοιχήματα.
0: Βέβαια.
1: Έχουμε το παγκόσμιο κύπελο τότε που το πήρε η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Με τη Σλοβακία over, over αγώνα. Άσοπο ημίχρονο. Και να μπουν 3 γκολ στον αγώνα. 3-0 παρακαλώ από το ημίχρονο, μην έτσι.
0: Θα να πάω να παίξω τώρα το δήμαρχο μεγάλο Τζίτζα. Δεν παίζεται. Ένα 10 μου δίνει. Τι να παίξω.
1: Πόσο?
0: Ένα 10. Τι να παίξω.
1: Ο αντίπαλος δεν έχει.
0: Δεν έχει, δεν παίζεται.
1: Ένα 10. 1000 ευρώ.
0: 1000 ευρώ. Να πάρω, ρε φίλε. 1000 ευρώ, καλωσάρικο.
1: Μπορείς όμως να παίξεις το άλλο. Ποιο? Αν ο Τζίτζα πάει πάνω από 70%.
0: Πάλι ένα 05 το έχει.
1: Όχι, ένα 25.
0: Εσύ να το κάνω, ρε φίλε. Μιλάμε για 7%.
1: Ναι. Αλλά δεν έχουμε αντίπαλο, οπότε το Τζίτζι παίζεται σε στοίχημα.
0: Όχι.
1: Μόνο άμα θέλει το τυράκι μπέλο να ακούσει το Τζίτζι για να πα στο ταμείο, τώρα που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, θα σου δώσω ωραία ματσάκια και να έχει στο νου σου ότι το Μεξικό, Νότια Αφρική, το πρώτο παιχνίδι είναι 2-3 γκολ. Δεν θα πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και το Βραζιλία θα πάει τελικό. Αλλά δεν ξέρω με ποια ομάδα. Θα είναι ομάδα από την Ευρώπη η άλλη.
0: Έτσι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί θα είναι η Ισπανία, θα είναι η Αγγλία, θα είναι η Γαλλία. Ή θα είναι η πονηρή ομάδα, η γερασμένη ομάδα της Κροατίας. Ουδία πορεία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν βλέπω Πορτογαλία πάντως. Που όλοι βλέπουν. Δεν βλέπω. Δεν...
0: Εντάξει, μπορεί να πάει λίγο ψηλά, αλλά όχι να
1: βλέπετε. Ναι.
0: Νομίζω να φτάσει.
1: Και πάντα μην βγάζουμε έξω την Γερμανία. Γιατί η Γερμανία είναι αυτό που λες σύμβαση, ξανάχονται.
0: Εντάξει, αλλά είναι όμως δεν είναι στα καλέπες. Δηλαδή,
1: δεν είναι, ναι. Απλά είναι, νομίζω ο όμιλος είναι λίγο πιο.
0: Εντάξει, θα περάσει τον όμιλο.
1: Με την Κουρασάο δεν παίζει.
0: Κουρασάο, ναι, να περάσει τον όμιλο. Εντάξει, μιλάμε για παραπάνω, Μιχάλη μου, όχι για τον όμιλο.
1: Πάνω λίγο δύσκολο. Άμα πέσει με κανένα θερίο,
0: όπως είναι οι άλλες. Μετά τις κληρώσεις, καταλάβεις πώς είναι.
1: Βασίλη, τώρα άμα πέσει αντικειμενικά Γερμανία, Ισπανία, δύσκολα περνάς. Γερμανία, Γαλλία, δύσκολα περνάς.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλα μάτσα.
1: Μεγάλα μάτσα. Μην κοιτάμε τις ομάδες, η Μπάγερ, ας πούμε, που έχει ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Okay. Τώρα οι Γερμανοί όντως δεν μπορούν να νικήσουν, εγώ πιστεύω, ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισπανούς, αλλά ούτε και τους Εγγλέζους. Γιατί οι Εγγλέζοι πάντα όταν ξεκινάει ένα Μουντιάλ δίνουν την Αγγλία φαβορή, ρε φίλε. Δηλαδή ότι θα το πάρει η Αγγλία ή θα πάει κοντά και στο ευρωπαϊκό, έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα δεν παίρνει τίποτα. Είναι μυστήριο αυτό με την Αγγλία. Ίσως λες
0: πάει, πάει, ναι, και φέτος καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Έχει, αλλά κάθε χρόνο τα ίδια γίνεται. Πάει, ναι. πάει και δεν παίρνει τίποτα αυτό.
1: Δεν παίρνει τίποτα. Μήπως όμως φέτος πάει τελικό με τη Βραζιλία.
0: Φάση Βραζιλία-Ισπανία ή Βραζιλία-Αγγλία.
1: Εγώ η τετράδα την έχω πει. Εγώ έχω πει Βραζιλία-Ισπανία-Γαλλία ή Γερμανία. Αυτή είναι η τετράδα. Για μένα δεν είναι η Ολλανδία.
0: Μια ομάδα από Λατινική Αμερική, τι άλλε από την Ευρώπη βάζει.
1: Ναι. Δεν βάζω επίσης ούτε την Αργεντινή, ούτε την Πορτογαλία, αλλά ούτε και την Ολλανδία που βάζει.
0: Δεν βάζει Μέση.
1: Τώρα μπορεί να βάλει η Ολλανδία να πάει τελικό.
0: Μέση είπα. Αργεντινή είπα.
1: Δεν βάζω Μέση, όχι. Θα απεκλειστεί η Αργεντινή, εμείς από τους ομίλους. Δεν την βάζω. Δεν την έχω για τέτοια ομάδα. Την έχω δει και γι' αυτό και στα αποκριματικά που έπαιξε τώρα. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο. Άμα δεις ο τερματοφύλακα τρώει από μακριά γκολ αυτός της Αργεντινής, δεν ξέρω ποιος είναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο Κουρτσέα, όπως λέτε, δεν είναι και το σκαλό. Καλό τερματοφύλακα, να το ξέρουμε, έχει η αχτή ελεφαντοστού.
0: Και η Αργεντινή, ρε φίλε.
1: Ε?
0: Και αργεντινή έχει το Μαρτίνεθ που είναι στην Αστον Βίλα, καλός τερματοφύλακας.
1: Εντάξει, ναι,
0: αλλά... Αυτός, καλύτερος στην Ευρώπη.
1: Δεν μπορεί όμως να πάει, μωρέ. Δεν την
0: ναι, εντάξει, λόγω, καλό
1: επειδή είναι ο Μέση, τι, εντάξει. Κύριε, τώρα οι άλλοι είναι παιχταράδες οι Ισπανοί.
0: Και οι άλλοι.
1: Πάσε game. Οι άλλοι τώρα επαμπαίνουν μέσα Τεμπελέ. Και ο άλλος ο παιχταράς, πώς τον είπες, που έβαλε τα τρία γκολ σήμερα.
0: Πώς τον είπες.
1: Παίζει στην Μπάγερ, ο Λίσεν.
0: Εντάξει.
1: Τώρα.
0: Γιατί έχει καλή ομάδα όμως. Καλώς πήγες.
1: Δύσκολο όμως να πάει η Λατινική Αμερική δύο τελικό.
0: Για να δούμε. Λένε ότι μία έτσι, μία αλλιώς πάει. Για να δούμε.
1: Για να δούμε γιατί η Αργεντινή που έπαιξε πέρσι και το πήρε πριν 4 χρόνια. Στην Ευρώπη. Ο τελικός έγινε.
0: Πού έγινε ο τελικός
1: στην Ευρώπη, είχε γίνει, φίλε.
0: Στην Ευρώπη είχε γίνει, αλλά πού είχε γίνει όμως.
1: Και το πήρε η Λατινική ομάδα.
0: Γερμανία έχει γίνει.
1: Και το πήρε η Λατινική ομάδα. Ναι, η Γερμανία. Που κλαίγανε οι Γερμανοί που είχαν χάσει από ποιους. Από την Ολλανδία. Με εκείνο τον γκολ το τελευταίο λεπτό.
0: Γερμανία όμως έχει γίνει, δεν θυμάμαι. Νομίζω Γερμανία όμως. Βασίλη Τζίτζι, το κύπελλο θα το πάρει η Αργεντινή. για να το αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό τον εξωγήινο Μέση, πρέπει να πάρει 5 κανονικά. Εντάξει, πήρε ένα τώρα. Θέλει κι άλλο. Καλό είναι και το ένα. Άλλοι δεν έχουν πάρει τίποτα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, εκεί περίπτερο Πετρούπολη Νικολάκης. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα κορασίδων συντονισμένης κολύμβασης που πήγαν μέρος στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Συμμετείχε και η κόρη μου. Α, μαν, αυτά είναι.
1: Αρέσει,
0: να τη χαίρεσαι την κοράκλα σου, Νικολάκη μου, να τη χαίρεσαι εκεί στην Πετρούπολη, στο περίπτερο. Πάντα να είναι δυνατή και πάντα να κάνει επιτυχίες.
1: Ναι, βέβαια, και τα κορίτσια εκεί και αυτά να πάρουν και μετάλλια.
0: Είναι κολύβες, είναι δύσκολο αυτό να είσαι στο νερό.
1: Βέβαια.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όπως επίσης είναι και το άλλο.
0: Ναι, να πες να πνιγείς εσύ.
1: Ναι,
0: και εγώ τα ίδια.
1: Όπως επίσης. Καλά, ναι, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα. Όπως επίσης είναι και το άλλο, αυτό με τους κρίκους που παίρνει το μετάλλια. Ο Περιστεριώτης.
0: Θάλασσα.
1: Όχι, ο Περιστεριώτης. Με τους κρίκους, πώς λέγεται, το έχω ξεχάσει.
0: Τους κρίκους.
1: Ναι, πέντε τα...
0: κρίκους ένα τάγερο. Στούμπες. Να πάρκ. Πετά κρίκου.
1: Ο δικός μας που κάνει τις στούμπες.
0: Α, ο. Ναι, ο Πετρούνιας.
1: Ναι, ρε φιλέ. Κανένα φορά δεν φτάνει τους κρίκους, το σκέρο προπονητή, ε.
0: Ναι, ναι. Όχι, δεν κανείς δεν φτάνει.
1: Κανείς, ε. Αλλά αυτός είναι κύριο Κοντούλης, ε.
0: Ναι, το σκόνουν οι
1: προπονητές. Φίλε, παίρνει χρυσά, παίρνει αριά, παίρνει τα
0: ξέρω. Γι' αυτό το άθλημα έχει να σει.
1: Ναι.
0: Για κρίκους, αλλά σε όλο ένα πάρκ. Να λες πέντε κρίκους ένα τάγιο, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους κρίκους.
1: Τους πετύχε τα φίλε μου.
0: Εγώ να ξέρεις. Δεν μας τύχε, δεν μπορούσα. Δεν σκόμονταν όμως, ήταν παράξενο το βάζανε το. Ήταν ο κρίκος μικρός και δεν πήγαινε μέχρι κάτω για να σηκωθεί.
1: Αλλά εγώ ήμουν πολύ καλός στα παπάκια.
0: Παπάκια πια. Ψάρευε.
1: Ναι. Τον υπόδρομο με τσιμπίλια που την είχε αφήσει το άλλο κοπέλα.
0: Και εγώ και εγώ και έβαζα.
1: Πολύ φίλε, τρέλα. Στην Μπουνιά.
0: Μπουνιά, ωραία, έβαζα. Στην Μπουνιά.
1: Στο μπασκετάκι το δικό του.
0: Μπασκετάκι είναι το με τις μπάλες, ναι.
1: Που άμα παλιά δεν υπήρχαν και γύρω-γύρω αυτά. Και άμα έπαιγε η μπάλα την κυρία Γη. Δεν φτιάξε, ε. Και επίσης και μου άρεσε πολύ η μπαλαρίνα.
0: Όχι, δεν μπαίνω, φοβάμαι σε αυτά.
1: Και το ταψί μια φορά μπήκα και
0: δεν
1: ξάμπηκα.
0: Όχι, δεν πάω.
1: Άλλο το ψαλίδι που γύριζε ανάποδα και πέθανε τα κέραματα. Το μπήκα μια φορά. Και λέω πάει εδώ, ήταν τα τελευταία μου. Είδα το παράδεισο εκεί ψηλά πάντα. Πολύ ψηλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το είχε το Village. Πολύ ψηλό το Alpha Pack. Πάνω από έκλεισε 50 αυτό. Μέτρα.
0: Δεν πάω ποτέ αυτά. Ούτε σε, με τα παιδιά πάω στα ψηλά.
1: Και βέβαια εκεί που έριξε το πολύ γέλιο Βασίλη, δεν ξέρω αν έχει πει, αν έχεις πει οι άλλοι, το τρενάκι του τρόμου. Εντάξει.
0: Έχω πει εκεί, έχω πει. Ναι.
1: Με τη σκούπα βγαίνει η μάγισσα, η νοικοκεφαλή και εγώ γέλαγα όλοι
0: την εποχή. Πρέπει να φτιάξει ένα τέτοιο. Να πάξω γάλο για τα παιδιά.
1: Ναι, να βάλω τρενάκι του τρόμου μας. Θα βάλω στρουφάκια.
0: Απλό, απλό τρένο.
1: Απλό τρένο με στρουφάκια.
0: Ναι.
1: Θα βάλω μπαλαρίνα, αλλά όχι μεγάλη, μικρή.
0: Ναι.
1: Θα βάλω το παλιό αυτό που είναι λίγο παράξενο.
0: Και το θανάτου.
1: Όχι το άλλο.
0: Όχι αυτό.
1: Το με το που κάθεσαι, με το καροτσάκι που έχει εδώ μπροστά, το κλειδώνει.
0: Αυτό θα πάει στο Βασιλόπουλο, στο Ιωαννίδη, στο Λαβενίτη.
1: Ναι.
0: Καρότσι αυτό, το καρότσι λε με το
1: όχι,
0: κέρμα.
1: Όχι, αυτό που μπαίνει και πηγαίνει γύρω-γύρω. Το λαπάκ, το απλό.
0: Α, ωραία, και αυτό.
1: Θα βάλω το πάλι αυτό που γυρίζει με τα λογάκια.
0: Ναι, ωραίο, το καροζέλ.
1: Καροζέλ, αν φάσει το ματιγάμι, σε πιστεύω και
0: ναι.
1: Θα βάλω το άλλο με τα συγκριόμενα.
0: Και αυτό ωραίο, ναι, σωστό.
1: Α, εντάξει, φίλε, του είχα τρακάρει όλου. Όποιον έβρισκε και τον τράκανα και μετά.
0: Θα βάλει ψαράκια.
1: Ψαράκια. Θα βάλουμε επίση τι μπύλε. Όχι του Ιβάν που φαγε.
0: Όχι μπύλε.
1: Όχι μπύλε, μπύλε. Και θα βάλω και το κλασικό ποδοσφαιράκι, το ξύλινο. Που μερικοί πήραν και τι μπύλε και φεύγανε. Τα μπαλάκια. Βέβαια, είχα εγώ φέρει από το σπίτι μερικά. Αλλά θέλω να σου πω ότι θυμάσαι το ξύλινο.
0: Πώς δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
1: Πόσο γρήγορα ήταν αυτό για να παίξει, φίλε. Έτρεχε αυτό.
0: Δεν μου άρεσε βέβαια πολύ.
1: Αλλά ήταν ωραίο όμως, ε. Εκεί πεζόντουσαν και στοιχήματα, φραπέδες και τέτοια. Αυτές ήταν ωραίες εποχές που πεζόντουσαν και φραπέδες και τα πορτοκαλαβίτσες και τέτοια, ε.
0: Αθώες εποχές, Μιχάλη.
1: Ναι. Εντάξει. Υπήρχε στοίχημα τότε.
0: Όχι, ε.
1: Υπήρχε στοίχημα. Και βέβαια περιμένουμε. Το φίλο μας στον Καναδά είναι η ώρα του 4:15. Εκεί τώρα πρέπει να είναι γύρω στις 6:30, έτσι δεν μας λέει πάντα. Ναι, περιμένοντας ναι. Το φίλο μας στον Καναδά με τις ωραίες ντοματούλες, άμα μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο, γιατί τον περιμένουμε πάντα εμείς.
0: Επιτάλιο.
1: Και περιμένουμε για την Ελένη το επιτάλιο που δεν ξέρουμε τι έγινε σήμερα. Την πήραν τα γατάκια στο κυνήγι, τα πήραν αυτή τα γατάκια τα κουτσουλάκια. Γιατί περιμένουμε και την Ύφη. Να δούμε τι γίνει.
0: Ναι, βέβαια, νύφη. Νύφη. Ας παντρέψουμε. Θα πρέπει να πάρει κυρία Δημαρχέσα.
1: Κυρία Δημαρχέσα που πρέπει να είναι και αυτή καλή και να έχει και αυτή 97%.
0: Όχι, δεν πάει για δήμαρχο αυτή. Είναι η γυναίκα σου.
1: Εντάξει.
0: Δεν πρέπει να είσαι ο δήμαρχο, να έχει και γυναίκα δίπλα του.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα είναι αναβωνιά, θα είναι εγκόμενα, θα είναι γυναίκα, δεν έχει σημασία. Να έχει δίπλα σου μια κυρία πρέπει να έχει δίπλα σου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για να βγάλουμε προεκλογικό πρόγραμμα. Πώ έβγαινε και ο Τσίπρα με τη γυναίκα του δίπλα.
1: Ναι.
0: Έτσι και σε βάλουμε και ένα παιδάκι μαζί σου. Βάλτε τον Μπέλλον, βάλτε ένα κουβά. Βάλτε τον Μπέλλον.
1: Έλεγε και τα αγγλοαμερικάνικα λογάκια. Αν βάλουμε το. Ο Μπέλλον θα είναι. Είπαμε τι θα είναι, οδηγό.
0: Για ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Για ακρίβεια.
1: Για ακρίβεια. Να βάλουμε το Μπέλλον οδηγό. Του χρησιμοποιήσατε τηλέφωνα.
0: Ο Μπέλλον είπαμε οδηγό και καλό μεροκάματο, καλό μισθό θέλει ο άνθρωπο γιατί δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Έχει έξοδα, έχει περπατήματα.
1: Και πολύ φαΐ.
0: Ναι, το έχει κόψει τώρα. Κάνει δίαιτα, ρε σούπα. Έχει χάσει 2 γραμμάρια.
1: Α, εντάξει. Για 2 γραμμάρια μόνο.
0: Πώς να χάσει, ρε φίλε, κανένα τόνο.
1: Βέβαια, είναι και αυτό γιατί όταν πάει σπίτι και τρώει μετά το διπλό γλωρόπουλο από ό,τι έχει φάει επειδή υπερχώρησε, δεν χάνει και τίποτα.
0: Έτσι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα και στο μεγάλο πρόεδρο, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο, πρώην Νηφούλα.
1: Α, εντάξει, Μαρία, και πριν να ζητήσει.
0: Σε παντρέψουμε, Μαρία.
1: Σε παντρέψουμε. Το πολύ πολύ έγινε ο Κουμπάρος.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή για γαμπρό. Γιατί και ο Κουμπάρος λέει διαφορά οι 2 φορές.
0: Την μπουγάδα.
1: Ναι, για να πάω κάτω την μπουγάδα.
0: Γεια σου, μεγάλε βήμα τη καρδιά μα. Και ο φίλος ο Στέλιος πέστε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου, Στελάρα μου.
1: Γεια σου, Στελάρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πω για την καλημέρα μας άμα μας ακούνε εκεί στα.
0: Παναγιώτης εδώ πέρα λέει και το γύρο του θανάτου να βάλει, λέει. Για τα πιο μεγάλα παιδιά.
1: Οι πιο μεγάλα παιδιά, ναι. Άνω των 18,
0: Ναι.
1: Για να μπει εκεί θα ζητάω ταυτότητα. Που ξέρει ότι παλιά για να μπει στα ηλεκτρονικά ήθελε ταυτότητα.
0: Και στο καζίνο.
1: Ναι.
0: Ταυτότητα ήθελε. Τώρα μπαίνει έτσι.
1: Τώρα όχι,
0: τη δήλωση ήθελε στο καζίνο.
1: Ναι, και πρέπει να είσαι. Νομίζω πρέπει να είσαι 23 στο καζίνο για να μπει.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο είναι ηλικία.
1: 22 και πάνω. Αλλά στο, τότε είχα μπει εγώ και σε ένα μαγαζί, καλή ώρα και ήμουν πιτσιρικά 15 χρονών. Ο πατέρα μου συγχωρεμένο ήταν υποδιοικητή στο Εγάλο, διοικητή ο κύριο Μαύρο, και ένα Μαύρο και Μαύρο με το όνομα. Και μπαίνει που λε η έφοδο τη αστυνομία και κρύβομαι σε ένα ούφο χαλασμένο. Μηχάνημα αυτό, ουφάκι χαλασμένο. Κρύβομαι μέσα εγώ. Και γρήγορα αυτό με σπρώχνει το ουφάκι στον τοίχο, λέει που ήταν αυτό, ρε. Που κρύφτηκε αυτό, λέει ο αστυνομικό. Για βγει έξω, μου λέει και με το που βγαίνω μου πιάνει από το αυτή, τότε αυτά έκαναν αυτή. Μου είχε μια κλωτσά στον κόλο και λέει πάρε δρόμο και φύγε. Γιατί έτσι και σε πάω στον πατέρα σου, θα σε μαυρίσει.
0: Α άφησε και έφυγε.
1: Δεν έφυγα, ναι. Αλλά μόλι φύγανε ξαναμπήκα. Αλλά μετά με μαύρισε αυτό που είχε το μαγαζί. Μου είχε κόκκινη κάρτα. Με έβγαλε έξω. Μου είχε μια πορτοκαλάδα και μου λέει φύγε.
0: Έξω.
1: Λέει γιατί. Μετά θα μα μαυρίσουν όλοι.
0: Γρήγορα.
1: Απογορευότανε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Μπήκα να παίξω Pac-Man.
0: Pac-Man.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο διαλυματάκι μας 5 λεπτά πριν τις 4.30. Ο φίλος ο Βασίλειο κερδίσει ένα μπουκάλι κρασί το 1993 σε Λούνα Πάρκ που ήταν στο ποτάμι στο Περιστέρι σε υπόδρομο με την πύλια και τις τρύπες. Ναι, και εγώ κερδίστε μπουκάλια κρασιά, κάτι κρασιά, κάτι κρασιά, δεν πίνονται.
1: Σε μία σαμπάγια.
0: Δεν πίνονται αυτά.
1: Ναι.
0: Στα κρασιά ήταν μια ξηδιά.
1: Εγώ είχα κερδίσει μία σαμπάγια που ήταν από τη Λάρισα.
0: Ξίδι.
1: Ξίδι. Και είχα κερδίσει και κουκλάκι και βέβαια είχα κερδίσει και για ένα αυτό που λέγεται που τρώγες εκεί που πουλάγανε.
0: Σάντουιτς.
1: Σάντουιτς.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 4-5 λεπτά. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 5. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον μεγάλο άνθρωπο Μιχάλη Τζιτζι.
1: Που λέει και για Λούνα Πακ. Σε Εγάλεο.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 4.30.

0: Εδώ είμαστε, πάμε για το τελευταίο κύριε Τζίτζι, 20 λεπτό περίπου που θα είμαστε παρεούλα. Τρίτη σήμερα ξημερώνει κύριε Τζίτζι, φτάσαμε κοντεύουμε τα μισά του μήνα, 9 Ιουνίου μπήκε. Κύριε πρόεδρε, κύριε Τζίτζι, καλοκαιράκι, ώρα για μπάνιο να πάρεις τα κορίτσια, θα πας πρώτα στον πιστρό να πεις ποτάκι στον Παναγιώτη και μετά να πας για μπάνιο.
1: Βεβαίως.
0: Καλή ξεκούραση, το Δημητράκη από το Όστναμπρουκ πάει για ύπνο.
1: Να είσαι καλά, Δημητράκη, καλή ξεκούραση να έχεις.
0: Γεια σου, Δημητσάρα μου. Κουράστηκε σήμερα. Περιπατητή μου.
1: Περιπατητής. Να πούμε επίσης ότι ο μήνας 9.
0: Το μήνας που λέμε έχει 9, ε.
1: Ο μήνας που λέμε έχει 9. Τα φαντάζομαι 9. Κορίτσια μας ωραία, ο μήνας έχει 9. Και να πούμε επίσης ότι την Τετάρτη θα έχουμε 10.
0: Πέμπτη 11.
1: Και ξεκινάει και το Μουντιάλ.
0: Μπράβο. Μπράβο κύριε Τζίτζι.
1: Θα γίνει χαμός. Έχω αποσκεφτεί στο φίλο μου το Στρατάκι ότι πρέπει να είμαι οπωσδήποτε εδώ.
0: Βέβαια θα είσαι εδώ.
1: Στον αγώνα.
0: Πρεμιέρα. Μπα λείψει εσύ.
1: Στην πρεμιέρα, ναι, πρέπει να είμαι εδώ. Γιατί θα γίνει χαμός, ε.
0: Μεγάλη μάχη.
1: Ανάμεσα στο Μέξικο και στην Νότιο Αφρική. Υπάρχει και Βόρεια Αφρική.
0: Να με.
1: Γιατί η Νότια είναι άλλη, δηλαδή.
0: Μάλλον, γίνεται Νότος και Βορρά. Λογικά, δεν ξέρω.
1: Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ. Το πράσινο κορτίνι, τι είναι στην
0: Αφρική. Ένα πράσινο κορτίνι που είναι πράσινο.
1: Πράσινο, αυτό μετέχει.
0: Να με.
1: Α, μάλιστα. Βέβαια παλιά υπήρχαν και θυμάσαι κάτι παγκόσμια και Ουγκάντα, ε. Άλλο γιατί το.
0: Ναι, και αυτή έτσι από Κύπρα. Αφρική.
1: Αφρική, Ουγκάντα. Νιγηρία, ε.
0: Νιγηρία.
1: Γκάλα.
0: Ναι, Αφρικανική.
1: Τα λιωτάρια είναι η Νιγηρία.
0: Λιωτάρια νομίζω. Ναι.
1: Καμερούν.
0: Καμερούν. Παιδιά, αυτά θα τα μάθετε Τετάρτη. Όλα θα ξέρει τα περισσότερα απ' έξω. Ότι αλλά απλά θα κάνει μια επανάληψη.
1: Ναι.
0: Στα γραπτά του να είναι σίγουρο.
1: Σίγουρο. Και να πούμε ότι ο φίλο μα από τον Καναδά μα ακούει. Δεν ξέρουμε ακόμα. Πώ τον πήρε ύπνο.
0: Επιτάλιο. Πού είναι το επιτάλιο σήμερα.
1: Επιτάλιο, δεν ξέρω σήμερα τι είναι η Ελένη, η κυρία Ελένη.
0: Μήπως... Με τα κατσούλια τα είσαι τώρα.
1: Ε, ναι, μωρέ, έχει μπλέξει και αυτή με τα γατάκια. Γιατί τα είσαι, τα αγαπάει. Όπω και εγώ ανάτησα ένα στο Facebook γατάκι, ε.
0: Ναι, ωραίο.
1: Ωραίο γατάκι. Είναι λίγο τεμπελάκο, ο κόκο.
0: Κόκος.
1: Μόνο τρώει, κοιμάται και τίποτα άλλο δεν κάνει.
0: Κάτω από το καράβι.
1: Κάτω από το καράβι, κάτω από την τέντα. Παρακαλώ να μην το βαράει ο ήλιος. Το γατάκι κάτω από την τέντα.

0: Να πούμε επίσης, Βασίλη,
1: ναι,
0: ότι σε λίγο ξεκινάει τα τελικά αποτελέσματα. Είχαμε Αθλέτικο Ιντερνασιονάλ, Αθλέτικο Τζενάρο 1-0. Λίβρεπου Ντεπορτίβο Σαν Λίκορον 0-0.
1: Σοπαλία.
0: Τι?
1: Κουλουράκια.
0: Αμέρικαν Μινέριο Αθλέτικο Γκουινές 1-2, β' κατηγορία.
1: Αυτό είναι β' κατηγορία. Βραζιλία παίρνει γκολ γκολ.
0: Ναι, 1-2.
1: Και πολλές φορές γίνονται γκολ γκολ.
0: Η Βανίλια, η φίλη μου.
1: Η Βανίλια. Για Βανίλια, ρε.
0: Έτσι λέγεται. Βίλα Νόβα, Βανίλια τη λέω εγώ. 1-0 και έβησε την Ποτακόβουγκο Σούπερ.
1: Ναι.
0: Επίσης θα πούμε και το Χιλιανό, ούτε Εσπανιόλ, ούτε Σαν Φελέρ 2-2. Αυτά είναι τοπικό τέρμι μάλλον. Και ξεκινάει σε λίγα λεπτά, όσοι προλάβετε να παίξετε, όπως λέμε, γιατί 2.47 το γκολ-γκολ Ισπανία-Περού είναι προκλητικό για φιλικό.
1: Ποιο?
0: Το Ισπανία-Περού. 2.47 το γκολ-γκολ, κύριοι.
1: Ναι.
0: Το over 1.55 δεν αξίζει, ο άσος 1.13 δεν αξίζει. Το under 2.40, εγώ θα έλεγα καλύτερα το γκολ-γκολ.
1: Ναι.
0: Τα 3.5 over 3.
1: Εκεί είναι πολύ, πάει, ανεβαίνει. Ε.
0: Ναι. Το 0 σε ένα γκολ 4.75 και το 7 συν 13. Καλά, αυτό είχαν γεφτάσει.
1: Αυτά είναι. Έχει παίξει αυτά. Μα ήταν κατά Αμερικάνικα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Στο 90 που το πήρε.
0: Είναι 3-4.
1: Ναι.
0: Φτάσεις.
1: Στο 93, πάει κανένα μήνα από τώρα. Ε.
0: Ναι. Αλλά το καλύτερο είναι το. Ναι, 7, ήταν 7 συν και ήταν 3-3 και γίνεται 3-4.
1: Το 94.
0: 94. Θα δώσουμε και την καλημέρα μας στην Άντζε από τον Καναδά.
1: Α...
0: την Κατερίνα. Να, ορίστε. Μηνυματάκι.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ο Γιώργος από το Αγρίνιο.
1: Ποιο Αγρίνιο, πεθάνει για το μήνυμα.
0: Το μήνυμα ήταν η φίλη μου η Σοφία.
1: Θέλει, ποιο Γιώργος από την Αγγλία. Πε Σοφία, Σοφία, τι θέλει. Παντρεμένο άνθρωπο είναι.
0: Να, ορίστε.
1: Χαμό γίνεται με τον κύριο Τζίτζι, παιδιά. Τα μήνυμα πέφτουν βροχή.
0: Βροχή, να. Άλλο. Μα, χαμός.
1: Ωρε Μανουέλα, να ρίξει ένα χέρι ξύλο. Μην έρθει σπίτι, λέει.
0: Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά επίσης θα πούμε και την καλημέρα μας στο Θανάση τον Οσβάνη, τον Κώστα τον Φούρα από τον Γαρδίκη. Επίσης να πούμε Λαμία. Στο Μάκη από τη, το Μάκη από τη Νέα Σμήνη και στη Λαμία τον φίλο μου τον Τάσο.
1: Και τον Λονίδα στη Λαμία.
0: Και τον Λονίδα.
1: Φούρνο.
0: Από τον Λονίδα στη Λαμία.
1: Βέβαια, το φούρνο. Και τον φίλο μας τον Κώστα, οδηγό σε θέλει, τα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Πάντα εδώ παρεούλα μας. Γεια σου Κωστή μου, ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό χάθηκε. Στις τελευταίες μέρες 4 ώρα δεν βγαίνει. Κάπου αυτός κάπου γυρνάει, κάπου αλητεύει.
0: Ναι, επίσης θα πω και την καλημέρα μας εκεί στο φίλο.
1: Κύριε Παναγιώτη, Μπιστρό, πού είσαι, αγόρι μου, πού είσαι, παιχταρά μου.
0: Πούμε και την καλημέρα εκεί στο φίλο σου που πηγαίνει Άργος Νάφιο Τολό.
1: Ο Βασίλης ο Γρατσίας, έχει φτάσει τώρα. Τώρα γυρνάει.
0: Να πούμε επίσης και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον
1: Μπέλο,
0: Νίκο.
1: Τα τον
0: Μπέλο.
1: Το
0: φίλο μας το Σωτηράκι.
1: Μια βραδιά ακόμα στενοχωρημένος λόγω Πανάθας.
0: Που προχωράει, κάνει 2 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει, τα πήγε καλά στο ποδόσφαιρο,
0: εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Παράπονο, εντάξει.
0: Βγήκε, εντάξει, Ευρώπη.
1: Βγήκε.
0: Ναι, και επίσης να μην στεναχωριέται, γιατί όλα μες στη ζωή είναι και ήττες και νίκες και χαρές.
1: Γλέβει Τζίτζη. Γλέβει Τζίτζη Μπέλο.
0: Και είναι φίλος μου, τον αγαπάω. Και ο νικητής θα κεράσει καφεδάκι.
1: Μιλάρα πια να μας πει ο πρόεδρος καρδιάς μας ποια ομάδα θα κερδίσει το Μουντιάλ. Μάκης Νέα Σμύρνη. Ποια είπε, η Βραζιλία είπε η Ισπανία. Η Γαλλία μάλλον.
0: Εγώ βλέπω Βραζιλία, Αγγλία,
1: κοντά,
0: Ισπανία, Γαλλία.
1: Πιο κοντά λέει ο φίλος, ποια είναι.
0: Πιο κοντά η Βραζιλία.
1: Αυτό.
0: Θα κερδίσει με 2-1 στο τελικό απέναντι, απέναντι στη Γαλλία, στην Αγγλία ή στην
1: αν παίξετε μαζί όμως, αν παίξετε μαζί με τελικά δεν ξέρουμε ακόμα πώς πάνε τα ζαγαρώματα, κύριε Μιχάλη.
0: Εγώ πάντως άμα παίξει τελικό η Βραζιλία,
1: 2-1.
0: Φίλε μου Μάκη, 2-1 σκολ, goal over με 2 γκολ του Νεϊμάρ.
1: Πολλά λεφτά.
0: Και ένα του Τινίσιους.
1: Τινίσιους είναι από την Ισία.
0: Ναι, που λέει και ο φίλος μας ο Στρατάκης.
1: Βινίσιους, ναι.
0: Το λέει λίγο λάθος ο Στρατάκης.
1: Τα ιστά λέει σωστά.
0: Ναι. Εκτός αν θέλει να κάτσει κάτω από το καράβια.
1: Όχι μπάλα.
0: Θα έχουμε φοβερές αναμεταδόσεις.
1: Ναι, ναι. Ο Πέμπτη ξεκινάμε, παιδιά. Τζίτζη μεταδόσει κάτι ξεχωριστό από ό,τι έχει μάθει.
0: Ναι.
1: Θα λέει δίνει το 7 στο 8, το 8 σε 9. Πολλά φιλιά στη Μαρία.
0: Έχετε μήνυμα.
1: Στάρι γκολ.
0: Ναι, και εκτός αν είναι οι Κινέζοι. Οι Κορεάτες, θα λέμε
1: τους.
0: Ο Σον δίνει στο Λουί.
1: Έχει, ο Σον θα λες, όλοι οι όνομα έχουν.
0: Όχι, θα λέμε ο Σον δίνει στο Λουί, ο Λουί δίνει στο Λίνκ, ο Λουί κάνει τη σέντρα και Τσίλ πετυχαίνει τον κόλ.
1: Τσίλης.
0: Ναι, το 7, το 9 και το 11.
1: Ο Τσίλι.
0: Οι Κορεάτες έχουν ένα καλό.
1: Τι?
0: Φοράνε νούμερα μέχρι το 11, φίλε.
1: Δεν έχουν
0: φοράνε 31.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, ξέρεις τα παλιά, 31 και 40.
1: Ναι. Τσίλι. Ο Τσίλι έδωσε το Μίλι και ο Μίλι μια μπουγατσίλι.
0: Και μπήκε τον κόλ στην μπουγατσίλι. Να δώσουμε τα μηνύματα, πέφτουν βροχή.
1: Χαμός.
0: Τέτοια ώρα ξυπνήσαν τα φιλαράκια μου ή οι φίλες μου, αναλόγως τι γίνεται.
1: Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα που είναι για αυτός ο οδηγός Εφέλ. Καλημερίζω όλη την παρέα. Καλή ξεκούραση, παιδιά, σε εσάς. Καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τζίτζι, πότε θα ξανάχουμε, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πες τηλε μήνυμα. Αποφάσισε πότε θα έρθει πάλι. Λέγε στον αέρα τα λες όλα αυτά.
0: Τετάρτη σίγουρα και Πέμπτη πάλι για να περιγράψω τα δεύτερο ημίχρονο.
1: Τώρα πλάκα πρέπει να έχεις, φίλε, εκτός Σαββατοκύριακο, να έχεις κάθε μέρα. Ναι. Έχουμε δώσει, έχει πει ο Τσαπαλιάρης, θα είσαι εδώ. Έχει βγάλει τέτοιο τύπου.
0: Για τους αγώνες, ε?
1: Ναι, δεν μπορεί να μην έρθει να μου πει.
0: Όχι νωρίς, όμως του Βραδινού.
1: Του Βραδινού.
0: Ναι, γιατί νωρίς θα δουλεύω.
1: Μπα μας πει τώρα, κανένα μέρα είμαι με τη Μανουέλα, ας πούμε, και έμπλεξα. Δεν έχει τώρα αυτά. Επαγγελματίας είσαι. Πρέπει να κάνεις με τα αγώνες τώρα.
0: Βέβαια.
1: Να στη Μανουέλα. Ας τη φέρνεις εδώ.
0: Να μεταδίδει και αυτή.
1: Ναι. Μόρθα Μολδαβέζικα.
0: Ναι, ναι. Μολδαβέζικα, κανονικά, εντάξει. Μπορεί...
1: Σπαστά.
0: Σπαστά.
1: Αλλά
0: έτσι λέτεν. Σπαστά είναι αυτό. Ο φίλο μα στον Καναδά δεν βγήκε σήμερα, ε.
1: Όχι.
0: Εντάξει, να μην προλάβαινε να βάλει.
1: Μάει ντομάτε. Να ποτίσει ντομάτε.
0: Με τα ωραία ντοματάκια, αγκουράκια, καροτάκια, όλα τα έχει εκεί πέρα και με τι πέντε κόρε.
1: Και με του πέντε γαμπρού.
0: Πέντε γαμπρού. Ναι. Και να πούμε βέβαια και τη φίλη μα την Ελένη που μάλλον την πυρύπνωση.
1: Βασίλη και Μιχάλη, την καλημέρα μου. Εχθέ έπαιξα, τι λέει εδώ. Επειδή, όχι, εχθές επειδή ήμουν στο γήπεδο, εγώ δεν ξέρω τι έγινε με τη μετάδοση σου, αλλά μου διαμαρτύρονται. Πολύ δική μου το θυμήθηκε μεγάλο Ολυμπιακά, Τάχα μου Ιωάννου. Τρομάρα του ήταν πολύ προκλητικό εναντίον του γηπεδούχου Ολυμπιακού. Ανοιχτό, συνεχώς μεροληπτούσε υπέρ του Παναθηναϊκού και έπαιρνε ξεκάθαρη θέση στις φάσεις αφιλητούμενες και αυτούς τους πληρώνουμε όλοι και πέρα μέσα, αναγκαστικά φέροντας και εμείς δηλαδή τα κατοκοδία, τα αδέρφια μου, ντροπή, ρε μάγκες, τι να πω για και αυτός ο Ολυμπιάτης, μία από τα ίδια. Εντάξει, δηλαδή τώρα.
0: Ο Ολυμπιάτης ήταν του Ολυμπιακού, παιδιά, δεν ήταν.
1: Ναι, ασθένε και η σπίκερ τώρα.
0: Ναι, ο Γιώργος Ολυμπιάτης ήταν του Ολυμπιακού.
1: Νομίζω πέσω Ολυμπιακό, έπαιξε Ολυμπιακό Ολυμπιάτης.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Εγώ μία φάση μόνο από τον Βασίλειο όταν μπήκα στο στούντιο και το είπα και ήταν και ο Στρατάκης, ότι τώρα δεν μπορεί να πετυχαίνει καλάθι ο συγκεκριμένος παίκτης και να λέει ο Θεός, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και αντίπαλοι. Δηλαδή, ο Θεός δεν πετυχαίνει καλάθι, σωστά. Ο Θεός μας είναι υγεία, ναι, και αγάπη. Ο Θεός είναι ένας, δεν τον παίρνουμε στο στόμα.
1: Παίζει μπάσκετ.
0: Για μπάσκετ, ναι.
1: Μα παίζει μαζί με άλλους.
0: Ναι.
1: Τον ουρανό.
0: Ναι. Ή τώρα καμία σχέση. Δηλαδή, όντως είναι λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Το κρατικό, ναι, είναι, ναι, λίγο. By the way. Αλλά εντάξει, μπορεί όλα είναι στη ζωή, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Εμείς, άμα θέλουμε, χαμηλώνουμε τη φωνή και μόνο βλέπουμε.
1: Μπράβο. Ακούτε εδώ. Ακούτε δηλαδή. Χαμηλώστε, ναι, φωνή στο Μουντιάλ, ακούτε Τζίτζι.
0: Ακούτε Τζίτζι. Ο Τζίτζι, άμα πάει και κάνει αναμετάδοση του μπάσκετ, εάν πάει πέμπτο τελικό, θα πάω στο σεφ.
1: Άσε μετάδοση.
0: Απευθεία θα με βγάλει.
1: Ναι, καλά.
0: Θα λέω. Σουτ ο Φουριέτ, τρίποντο μέσα. Τρεις πόντους πέτυχε Φουνιέ.
1: Αν δεν μπει μέσα, κάγκελο θα πεις.
0: Άμα δεν μπει, θα πω το ριμπάουντ το πήρε αυτός ο Παναθηναϊκό, ο Μαλιαρός.
1: Σουτάρει κάγκελο η μπάλα.
0: Παίρνει την μπάλα, να την lay up, goal foul. Είναι στη ωραία, δηλαδή τα λέω ωραία.
1: Βέβαια, τα στείλουμε. Κύριε Δήμο, τον νου σου.
0: Κύριε Δήμο, τον νου σου. Γιατί το Μουντιάλ έρχεται, οι μεγάλες μεταδόσεις θα γίνονται και τα μηνύματα χτυπάνε.
1: Λοιπόν, πάμε για σιγά σιγά τελευταία μηνυματάκια. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 5. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Ο φίλος ο Νίκος από το φούρνο στο κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Ανούλα που έστειλε μήνυμα. Η Ανούλα του Χιονιά έχει το όνομα της κόρης μου.
0: Ανούλα του Χιονιά γιορτάζει Δεκέμβρη στις
1: 9. Σχολεία, άλλη μια μέρα. Μια εβδομάδα. Τελειώσαμε.
0: 15 τελειώνει.
1: Τελειώσαμε. 16. Πέμπτη. Πέμπτη τα σχολεία τελειώνουν. Τέλος.
0: Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι,
0: Πέμπτη. Του μήνα.
1: Έτσι μου είπε η κόρη μου.
0: Οπότε μπορούμε να τα επισκεφτείς. Για
1: Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Θα σου έρθω η Κυριακή, θα σου έρθω η Δευτέρα.
0: Ναι, και με παγωτάκι.
1: Και παγωτάκι,
0: βέβαια. Παγωτάκι.
1: Πάντα ο Θείος Ζήτης.
0: Με ωραία μυστικάκια, παγωτάκια.
1: Ναι, ο Θείος Ζήτης.
0: Βέβαια.
1: Ναι, σχολεία τελειώνουν την Πέμπτη. Την Πέμπτη τελευταία μέρα, Παρασκευή έχουν τη γιορτή του. Για χαραντάν, του χρόνου πάλι. Γυμνάσιο μετά.
0: Yes. Θα κάνουν εκπομπή εδώ.
1: Θα τις φέρω.
0: Θα τις φέρω. Είναι...
1: Θα τις φέρω μια μέρα. Θα σας φέρω μια μέρα, να είσαι και εσύ εδώ όμως.
0: Αγάπη και εγώ, ναι.
1: Μέσα στο Μουντιάλ, να κάνετε μαζί περιγραφή του Μουντιάλ.
0: Βέβαια. Ναι. Θα έχουμε φόρο βασιλόκορι. Κοριτσάκι. Θα κάνουμε περιγραφή.
1: Ναι,
0: η μικρή Ιανούλα.
1: Ναι, με τη μικρή Αναστασία.
0: Αναστασία θα κάνει και με το μεγάλο Τζίτζι Πρέδρο.
1: Τζίτζι, βέβαια. Εμπειρία. Μια εμπειρία, ναι, ακόμα λοιπόν που λέει και ο Λεπά.
0: Μια εμπειρία ακόμη λοιπόν. Ένα ποτήρι όμορφο και ωραίο.
1: Μυρτήριο πικρό. Μου άφησε πάλι ζωή. Να πιω, λέει
0: ο Λεπάς. Ο Παταζής, ο φίλος μου, καλώς.
1: Χαραμή, φίλη σου, Ελένα.
0: Η Έλενα Χαραμή είναι η συμπάθειά μου και βέβαια και μην ξεχνάμε και τον φίλο μας τη Σαμπρίνα που είναι φοβερή και την αγαπάω και τον φίλο μας τον Νίκο Ζόπουλο. Το που είχε φέρει τότε στο στούντιο.
1: Τον Νίκο.
0: Το Ραζόπουλο, πώς λέγεται.
1: Το Ραζόπουλο, Αλέκο. Αλέκο και Νίκο.
0: Αλέκο
1: είναι. Νιγιά τη Αχάριστη.
0: Νιγιά τη Αχάριστη. Ναι. Και βέβαια το φίλο μας τον Γιάννη του Βασιλείου.
1: Βασιλείου, με στην τρέλα.
0: Με στην τρέλα. Ή πάμε στο καμπριολέ, σοφάκι για ένα καφέ.
1: Σοφάκι, πήρε το μήνυμά σου.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, αυτά καμπριολέ. Και τα φιλαράκια μας στη Λαμία, ξεχάσαμε. Όχι Λαμία, στο Αγρίνιο.
0: Ο Αγρίνιο, ναι, να πούμε την καλημέρα μας.
1: Τα φιλαράκια μας. Η χαρά χάθηκε, ρε φίλε.
0: Η χαρά.
1: Πόσο πολύ έχει πάει στο μπιστρό και μαγειρεύει φαγητά και το δεν μπορεί να ξυπνήσει πρωί-πρωί, πάει πιο μετά.
0: Λες.
1: Και πάει στο μπιστρό και το κάνει αδιάβαστο στο μπιστρό. Γι' αυτό και ο Παναγιώτης χάνεται.
0: Ναι.
1: Χάνεται από την παρέα μας ο Παναγιώτης.
0: Α, λες να.
1: Από τον μπιστρό.
0: Να πηγαίνει χαρά εκεί.
1: Ναι, για να το σένα αδιάβαστο.
0: Και να του φτιάχνουν, του μαγειρεύει εκείνα τα ωραία φαγητά στο μπιστρό.
1: Ξυπνάει αργότερα γιατί πάει τώρα πιο αργά για δουλειά που είναι καλοκαίρι. Μπορεί.
0: Μπορεί όμως.
1: Να είναι καλά η χαρούλα όμως, να είναι καλά οι φίλοι μας.
0: Να είναι καλά γιατί είναι φίλοι μας, εκτός αν έχει σταματήσει πουθενά και κουί και χαζογελάει.
1: Μπράβο.
0: Και ναι. Λέει, ακούω τα παιδιά.
1: Μπράβο, ναι, γελάει πάντα.
0: Ναι, α πούμε λοιπόν τις καλημέρες μας.
1: Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Interveten Sports. Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 5. Μείνετε εδώ συντονισμένοι λοιπόν. Εμείς τα πούμε αύριο που θα ξημερώνει καινούργια ημέρα. Θα ξημερώνει Τετάρτη, λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή.
0: Την τρελοτρέλα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια μας. Τα λέμε. Γεια σας.
0: Γεια σας και καλό ξημέρωμα με υγεία και αγάπη.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6.

0: λάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9:43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα αγαπητές φίλες, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα, σήμερα ημέρα Τρίτη και ο μήνας έχει 9 του Ιουνίου 2026 και εσείς οι οποίοι μας παρακολουθείτε τώρα έχετε συντονιστεί ήδη στους 94,3 μεγάκυκλους στον 943, δηλαδή Interveten Sports, στον ανεξάρτητο, αδέσμευτο, πλουραλιστικό ραδιοσταθμό της Αττικής. Θα είμαστε μαζί σας για το επόμενο 2ωρο έως τις 9. Ένα ακόμα πρωινό λοιπόν, καλοκαιριάτικο. Θα επιχειρήσουμε μέσα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports να σας μεταφέρουμε τον λεγόμενο και παλμό της επικαιρότητος.

0: σοβαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση, αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% καταγράφοντας διαφορά 15,2 μονάδων από την Ελλάς που βρίσκεται στο 16%.
1: Ο καταιγισμός των δημοσκοπήσεων με τους αλγόριθμους, με τα μαγειρέματα της εκτιμήσεως ψήφου και μάλιστα από δημοσκοπικές εταιρείες που δεν θα τις έλεγε κανείς και πάρα πολύ γνωστές, εξακολουθεί να κατακλείζει την επικαιρότητα. Από εδώ, από εκεί, όπως είπαμε, με αλγόριθμους, με αναγωγές, με 1002, άντε να τραβήξουμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30%. Εδώ πέρα τη φτάσαν και στο 31%.

0: Λοιπόν, να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8. Από...
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, καμιά φορά κάθεσαι κάτω και βάζεις και την κοινή λογική. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι διαφορετικές οι εταιρείες οι οποίες διενεργούν τις δημοσκοπήσεις και σίγουρα δεν είναι όλες ίδιες. Άλλο τώρα να μιλάς για μια δημοσκοπική εταιρεία όπως είναι για παράδειγμα η Άλκο, που είναι γνωστή εδώ και καμιά τριανταριά και βάλε χρόνια, και άλλο να μιλάς για νεότευκτες οι οποίες μάλιστα ανήκουν και σε εκδότες οι οποίοι με τη σειρά τους λαμβάνουν άφθονη κρατική διαφήμιση, ενώ τα έντυπά τους έχουν σχετικά περιορισμένη κυκλοφορία. Αν δεν ανατρέξεις τις σελίδες τους, δεν θα βρεις, ρε παιδί μου, ούτε μία, άντε σπάνια, η διαφήμιση να είναι ιδιωτικού φορέα, να διαφημίζει, ρε παιδί μου, μία μουστάρδα. Ζουν με τα δικά σας τα λεφτά, με τους φόρους τους δικούς σας που πληρώνετε και οι οποίοι μετατρέπονται σε κρατική διαφήμιση που ταΐζει κάποιους. Να το πούμε έτσι ευγενώς. Πώς είναι δυνατόν να ακούς τώρα στις 12 Μαΐου πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία?
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Και να σου λέει ο Παναγόπουλος, ο Κώστας, δημοσκόπος τις 3-4 τελευταίες δεκαετίες, να σου λέει αυτό.
0: Βλέπουμε να συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το 22,8, Αντώνη, είναι το χαμηλότερο ποσοστό πρόθεσης ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Να σου λέει αυτό στις 12 Μαΐου.
0: Και να δούμε την πρόθεση ψήφου, λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8 από 23.
1: 22,8, λέει ο Παναγόπουλος, όπως είπαμε, 12 Μαΐου. Ιστορικό αρνητικό. Ρεκόρ.

0: άντε να βάλεις και την Μπάλς, η οποία έκανε δημοσκόπηση για τον Sky στις 3 Ιουνίου, πιο πρόσφατη.
1: Θα λοιπόν να δούμε την πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις. Να δούμε λοιπόν πώς κατατάσσονται τα κόμματα. Βλέπουμε εδώ τη Νέα Δημοκρατία στο 25,5%.
0: Ξαφνικά να ανεβαίνει στο 25,5%.

0: Μετά στις 4 Ιουνίου να ακούς την GPO για το Star.
1: Τώρα πρόθεση ψήφου.
2: Ναι.
1: Θα δούμε την εκτίμηση στη συνέχεια, αλλά να δούμε την πρόθεση. Η Νέα Δημοκρατία 25.
0: Άντε να την ξανανεβάσουνε στο 25.

0: μετά να σου έρχεται ο φαναράς της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα στις 5 Ιουνίου.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και να σου λέει στις 5 Ιουνίου στο 22,7. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα, από τις 12 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου, να πηγαίνει από το 23,8, μετά κάποιοι να την ανεβάζουν στο 25 και να έρχεται ο φαναράς στις 5 Ιουνίου, πριν από 4 μερούλες, και να σου λέει αυτό εδώ.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
0: Και ξαφνικά έρχεται μια δημοσκοπική εταιρεία που ανήκει σε εκδότη και σου λέει αυτό.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στην δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
0: Δηλαδή ρε παιδιά, απόκριση μία από την άλλη 9 μονάδες. Αρχίζει πια κανείς να σκέπτεται ότι κάτι υπάρχει τέλος πάντων στο βασίλειο της Δανημαρκίας.

πανηγυρίζει, παραμένει μπροστά στις δημοσκοπήσεις. Άσε με αυτές παραδόξες, πρώτη φορά το παιδί αυτό, γίνονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Επιτρέψτε μου όμως να σημειώσω κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Άκουσα διευθυντή δημοσκοπικής εταιρείας να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν συνεχίσει έτσι θα βρει όλες τις εταιρείες τις δημοσκοπικές εναντί του. Συγγνώμη, τι εννοεί? Σοβαρολογούμε? Φτάσαμε εταιρείες δημοσκοπήσεων να απειλούν πια ανοιχτά πολιτικούς και κόμματα? Υπάρχουν και όρια. Κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν διορίζονται, κλέγονται την κοινωνία. Ακόμα όμως και αυτές οι δημοσκοπήσεις φτάνουν τη Νέα Δημοκρατία στην πρόταση ψήφου μέχρι το 25%, και ενώ η παράταξη μεταλλάσσεται και συνεχώς υποχωρεί κοινωνικά, κάποιοι φαντασιώνονται αυτοδυναμίες που απαιτούν όμως ποσοστά πάνω από 37%. Και ρωτάω, δεν βλέπουν ότι το κόμμα δεν έχει συνομιλητές? Και επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης σε αυτό το αλαζονικό, ποιος άλλος εκτός από μένα μπορεί να κυβερνήσει? Το πια δεν είναι ιδεολογική αναμέτρηση. Είναι κοντροκομμένα πολιτικά καλλιστεία.

0: Το δημοσκοπικό παιχνίδι, το δημοσκοπικό παίγνιο συνεχίζεται και σήμερα. Βλέπω πρωί στο Sky τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Για βάλε.
1: Έχει μια απήχηση, αυτό και μια σημασία στην κυβερνητική πολιτική.
2: Εντάξει, ανεξάρτητα από το αν έχει απήχηση αυτό που λέει ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, πρώην πρωθυπουργός, με μεγάλη εμπειρία. Δεν μπορεί κανείς να τον μηδενίσει. Λέω όμως ότι ο κύριος Σαμαράς δεν πάει να φτιάξει τον άλλο κυβερνητικό πόλο. Άρα πάλι πρόβλημα έχουμε. Πάλι αναζητούμε
1: ποιος... Δεν ξέρουμε ακόμα.
2: Πώς θα γίνει τώρα, με συγχωρείς.
0: Πιάσαν πάλι πρωί-πρωί στο Sky το Σαμαρά. Λέει, ναι, σοβαρός άνθρωπος και λοιπά, αλλά δεν πάει να κάνει κυβερνητικό πόλο. Το ένα το άλλο. Αναλύσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, παιδιά, είπαμε, το σταθερό προβάδισμα και κυρίως το πάνω από το 30% όταν πριν 4 μέρες ήταν στο 22.
3: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να παραμένει στη δεύτερη θέση αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.

0: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
1: Από 22,7 την Πέμπτη στο 31 και βάλε το Σαββατοκύριακο. Βεβαίως, επειδή από αυτό το μικρόφωνο εμείς τα λέμε όλα, είπαμε, στη μια περίπτωση είναι η πρόθεση, στην άλλη είναι η εκτίμηση. Για βάλε λίγο την Πυριώτη, τι λέει.
2: Δεν έχει αδιέξοδα η Δημοκρατία.
3: Τώρα όμως έχουμε 10 κόμματα, Μαριάννα. Τότε που λες είχαμε 4 στη Βουλή. Και 3 κάποια στιγμή.
2: Με τον έναν ή με τον. Η κυβέρνηση που είχε φτιαχθεί είχε απλή αναλογική τότε ο Παπανδρέου.
3: Ναι, σωστά.
2: Για να μην.
1: Η πολιτική αναλήτρια, η κυρία Πυριώτη, και αυτή πρωί-πρωί στο Sky, πολύ έμπειρη πολιτική αναλήτρια. Εν πάση περιπτώσει, μην πούμε τώρα κι άλλα. Από το 22 λοιπόν στο 31. Είπαμε, στη μία περίπτωση είναι η πρόθεση ψήφου, δηλαδή αυτό που δηλώνει ο κόσμος ότι θα ψηφίσει. Το άλλο είναι λίγο πολύ εγχώριο εφεύρημα. Λέει, παιδιά, εμείς εκτιμάμε άλλο τι είπε ο κόσμος, τι εκτιμάμε εμείς. Οι δημοσκόποι, κάνοντας τις αναγωγές μας, 30 και βάλε. Μετά, όσο μικρή και αν είναι η εταιρεία, όσο περιορισμένο κύκλο εργασιών και να έχει, δεν ξέρουμε βεβαίως για την interview, αν έχει πάρει ποτέ και κάποιες άλλες δουλειές, δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μετά αναπαράγεται στα κανάλια, τα ακούτε εσείς και λέτε, α, ορίστε, να βλέπεις. Και έτσι πάει το πράγμα. Εν αναμονή της νέας δημοσκόπησης.

0: Δηλαδή εσύ ρε παιδί μου που τα ακούσα αυτό, λες μπράβο ρε Μητσοτάκη, είσαι τεφάλ, δεν σε πιάνει τίποτα, καλπάζεις. Και μετά στα ίδια δελτία είσαι παρακείμενα, ακούς για παράδειγμα σοβαρότατους δημοσιογράφους με πλουσιότατη εμπειρία και πολλές επιτυχίες. Ακούς για παράδειγμα τον Χατζη Νικολάου να λέει
1: ρεκόρ πενταετίας καταγράφουν οι τζίροι των σούπερ μάρκετ εν μέσω συνεχών ανατιμήσεων. Οι πωλήσεις αυξάνονται εντυπωσιακά, καθώς η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος οθεί τους καταναλωτές να φεύγουν από τα μικρά μαγαζιά και να ψάχνουν για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ.
0: Λες και εσύ ρε παιδί μου, πώς γίνεται εγώ να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, να τρώω στη μάπα κάτι αυξήσεις να σαν αυτή εδώ που έλεγε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο φίλος μου ο Ρογκάκος.
2: Είναι ενδεικτικό ότι ένα κιλό φέτα βροχείου από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχει ανατιμηθεί 5%, 6,7% η πάριζα, 3% τα αυγά, το τυρί ένταμ 4,8%, ενώ 250 γραμμάρια μέλι έχουν αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο 6,8%.
0: Λες ρε παιδί μου, το τυρί, το μέλι, το παριζάκι μέσα σε ένα μήνα, άντε σε ένα δίμηνο, όλο αυξάνονται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και ταυτόχρονα ο Μητσοτάκης να είναι καβάλα στάλογο ως υπότης, να μην τον πιάνει τίποτα και όλοι να τον βλέπουν να καλπάζει στον κάμπο με το κιάλι. Πώς γίνεται. Να απογίνεται. Είπαμε, εν αναμονή της νέας δημοσκόπησης. Διάλειμμα στις 7:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη

Inter Veteran Sports, παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε πριν συνεχίσουμε τη μετάδοσή σας ότι τώρα που μπήκε το καλοκαιράκι, ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα είναι το ροδάκινο. Και όταν εσείς θέλετε να φάτε ένα ροδάκινο, θα επιλέγετε ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Τα ξεχωρίζετε είτε στο πάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας, από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, εκείνο το μικρό Β σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χουνούδι τους. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας το ροδάκινο Βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού.

0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα το πρωί την ευνίδια, μπορώ να πω, παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Ο κύριος Μπακογιάννης στην επιστολή της παρέτησής του επικαλείται προσωπικούς λόγους και λέει ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Βέβαια, η παρέτησή του συμπίπτει με μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη ενός μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες. Για το κύκλωμα επίσης έχουν γίνει 6 συλλήψεις μετά τις εφόδους των αδιαφθόρων της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, αυτό που αναφέρεται ως πληροφορία είναι ότι ανάμεσα στους 6 συλληφθέντες για το συγκεκριμένο κύκλωμα βρίσκεται και ο κουνιάδος του κ. Μπακογιάννη, δηλαδή ο σύζυγος της αδελφής του, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για τον αλήθεια.
2: Άρα υπάρχει απλή λόγη, είναι έτσι,
1: ναι, σύγκρουση. Μια σύνδεση που
2: προστασία του κύριου διοίκηση, δηλαδή. Καλώς έπραξε. Δεν σημαίνει ότι σε κάτι εμπλέκεται ο κύριος Μπακογιάννης, εκτός και αν προκύψει κάτι στην πορεία και μάθουμε κάτι που αφορά τον ίδιο. Το λέω γιατί λέμε στον τίτλο φαίνεται να συνδέεται. Όχι ο ίδιος, μέσω συγγενικού του προσώπου.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστά και καλά το λες.
2: Βεβαίως, αγαπητέ Γιάννη, μεγάλο ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τους καλούς συναδέλφους μάλλον, τον Γιάννη Φόσκολο, τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεώργιου στην χθεσινή εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open. Για την παρέτηση Ευθύμιου Μπακογιάννη, μόλις είχε ανακοινωθεί, ήταν οι πρώτες ώρες, ακόμα δεν ήταν γνωστά όλα τα στοιχεία. Φαίνεται πάντως ότι και εδώ πέρα υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα. Καταρχήν υπάρχει δήλωση, γιατί πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής ο κύριος Μπακογιάννης, η αδερφή μάλλον, ο κουνιάδος, μπερδέψαμε τις οικογένειες. Πριν πάει λοιπόν ο άντρας της αδερφής του, ο κουνιάδος του, πριν πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής, ήταν στον Δήμο Κηφισιάς. Και βγήκε χθες ο δήμαρχος της Κηφισιάς και λέει, παιδιά, εγώ κάτι είχα μυριστεί εδώ πέρα για τον κουνιάδο, τον είχα βάλει τέλος πάντων σε μια άλλη υπηρεσία από εκεί που ήταν στην πολεοδομία της Κηφισιάς. Βγήκε χθες ο Βασίλης Οξυπολιτάς, ο δήμαρχος Κηφισιάς, τον έβαλα κάπου αλλού και μετά το να τ' άλλο το παράλλο πήρε μια απόσπαση και πήγε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Και μετά παρετείται και ο γραμματέας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και λοιπά, την ίδια ώρα που τα κυκλώματα των πολυοδομιών οργιάζουν και τέλος πάντων οι αδιάφθοροι, πως αλλιώς τους λένε, βγάζουν το ένα μετά το άλλο τα λαβράκια.
4: Παρετήθηκε λοιπόν ο γραμματέας του Υπουργείου των Υποδομών, ο υπεύθυνος για τις πολεοδομίες. Είναι ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, ο άνθρωπος που βλέπετε. Θέλω να θυμίσω ότι το Σάββατο το πρωί έγιναν συλλήψεις για κύκλωμα στην πολεοδομία. Δηλαδή συνελήφθησαν πρόσωπα τα οποία φέρεται ότι τα περνάν, για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, προκειμένου να προωθούν υποθέσεις στην πολεοδομία, οι οποίες δεν ήταν νόμιμες και να λύνουν προβλήματα. Στα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν υπάρχουν στενοί συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι, είπαμε, ο Γενικός Γραμματέας, ήταν μέχρι το πρωί σήμερα που έβαλε την παρέτησή του, στη θέση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα. Προφανώς ο ίδιος στην επιστολή γράφει ότι παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι άλλοι είναι οι λόγοι, όχι εμπλοκής του, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά λόγοι πολιτικής ουσίας και προβλήματος το οποίο θα δημιουργηθεί. Τι μαθαίνεις γι' αυτό, Χριστίνα?
5: Τι μαθαίνω? Έκανα διάφορα τηλεφωνήματα. Πρώτον, να αναφέρουμε ότι δύο άτομα του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος, δεν θα πούμε τα ονόματά τους, ο κουνιάδος και η σύζυγος του κουνιάδου, είναι μέσα στους 6 που συνελήφθησαν για αυτές τις παραβάσεις, τις παρανομίες στις πολεοδομίες.
4: Το κατηγορητήριο λέει ότι τα έπαιρνε. Δεν είναι απλά δύο.
5: Όχι,
4: μέσα
5: βέβαια,
4: στους 6, είναι οι δύο επικεφαλείς του κυκλώματος. Οι δύο κατηγορούμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος των πολεοδομιών είναι οι συγγενείς του κυρίου Μπακογιάννη.
3: Η αδερφή του και ο κουνιάδος
5: του. Από εκεί και πέρα, επικοινώνησε και με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μου είπε ότι εκείνος ταξίδευε χθες, σήμερα έλαβε την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, επικαλείται προσωπικούς λόγους, είπε ότι είναι γενικός γραμματέας 6-7 χρόνια, δηλαδή δεν ήταν. Δηλαδή και ο ίδιος τώρα, για να τα πούμε, δεν μπορεί να μην ήξερε, να μην είχε καταλάβει 5 πράγματα. Επίσης, άκουσα και τον Δήμαρχο Κηφισιάς να λέει ότι ένα από αυτά τα πρόσωπα το απομάκρυνε, το ξύλωσε γιατί κάτι δεν πήγαινε καλά. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής δεν έχει στα χέρια της η κυβέρνηση κάποια στοιχεία εμπλοκής του ιδίου. Οι λόγοι που επικαλέστηκε, γιατί είχε και ένα θέμα υγείας, είναι ότι είναι προσωπική. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μου είπαν ότι αυτό ισχύει και για την γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν πρέπει να είναι, αλλά και να δείχνει ότι είναι τίμια. Ακριβώς.
3: Και η γυναίκα του Κέσσαρα και ο άντρας της γυναίκας του Κέσσαρα, δηλαδή ο ίδιος ο Κέσσαρας.

0: Κουντώνει η διαφθορά στην Ελλάδα σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι υποθέσεις που ερεύνησε το 2025 η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ήταν τριπλάσιες σε σχέση με το 2023 και αφορούν διασπάθηση κονδυλίων και απάτες δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Το οικονομικό έγκλημα ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΒΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τη χώρα μας. Σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι ανεξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιαστεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμόμενη ζημία ύψους 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες δεν άνοιξαν επειδή κάποιος το υποψιάστηκε, άνοιξαν επειδή τα στοιχεία έπεσαν βαριά στο τραπέζι. Σε 100 περιπτώσεις το υλικό διαβιβάστηκε από τις ελληνικές αρχές. 76 υποθέσεις ξεκίνησαν από πολίτες που μίλησαν και κατέθεσαν στοιχεία. Ενώ 18 περιπτώσεις κινήθηκαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
2: Εδώ πέρα δεν πρόκειται ακριβώς για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά πρόκειται για έρευνα των εγχωρίων αρχών.

0: Άρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%, έχει περιοριστεί το 8,5%. Είδαμε και στην πρώτη κάρτα της αφόρμητες απαντήσεις ότι η διαφθορά ξαφνικά από εκεί που δεν υπήρχε στο κάδρο έχει πλέον τοποθετηθεί σαν πρόβλημα και ζήτημα και για τους πολίτες αλλά και για την ίδια την κυβέρνηση. Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10, 66,8 που δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί.
0: Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών, με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και τα Τέμπη μέσα.
1: Και τα Τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Από
1: είναι
0: το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία για τη διαφθορά. Σε έρευνα της GPO, η οποία μετεδόθη το Σεπτέμβριο που μας πέρασε από το Star Channel. Ακούσατε και τον κύριο Παπαργύρη.

0: πολιτών στους δεσμούς. Δίνει νέα δημοσκόπηση που παρουσιάζει η εφημερίδα των συντακτών με έναν στους δύο ερωτηθέντες να δηλώνουν απεσιόδοξοι και το 97% να θεωρεί τη διαφθορά καθεστώς στην Ελλάδα.
1: Σε αντίστοιχη έρευνα πριν από 2-3 μήνες στην εφημερίδα των συντακτών το 97% δηλώνει ότι η διαφθορά, παιδιά, είναι καθεστώς στην Ελλάδα.
2: Και είδα έρευνες με ποια λέξη ταυτίζεται την κυβέρνηση, την ταυτίζουμε με την διαφθορά, ξέρω εγώ, 74%. Αυτό για μένα είναι πολύ ενοχλητικό, πολύ δυσάρεστο. Διότι σημαίνει ότι υπάρχει μια καταράκωση της κυβέρνησης, του πολιτικού συστήματος, των θεσμών μας. Άρα είμαστε μέσα σε ένα κλίμα καχυποψίας και αμφισβήτησης.
1: Αυτά έλεγε πριν από λίγο καιρό στην εκπομπή στο κέντρο του καλού συναδέλφου του Γιώργη του Κουβαρά στην ΕΡΤ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο Δελαζόπουλος τα λέει ακόμα πιο χοντρά, σατυρικός.
3: Έβλεπα ένα γκάλο σήμερα, ήταν σημερινό, δεν θυμάμαι πόσο, ο κόσμος 74-75% ξέρει, έχει συνείδηση της διαφθοράς. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι πρέπει να είμαστε σε αυτό το πράγμα, ότι είναι πάρα
4: γιατί
3: πολύ ωραίο.
4: Γιατί
3: δεν έχουμε κανέναν άλλον πιο διεφθαρμένο, τι να πω. Ψάχνουμε πιο διεφθαρμένο.
4: Λιγότερο διεφθαρμένο.
3: Ψάχνουμε έναν να θέλει 90%, δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας διευθύνει περισσότερο.
1: Αυτό έλεγε και ο Λαζόπουλος επίσης πριν από λίγο καιρό. Και μια και προηγουμένως μιλούσαμε και για τις δημοσκοπήσεις, για τον καταιγισμό των δημοσκοπήσεων, οι οποίες είναι μία κάθε δεύτερη μέρα ή και περισσότερο. Ρε παιδιά, εσείς οι δημοσκόποι εκεί πέρα, ανάμεσα στα πολλά ερωτήματα τα οποία βάζετε στην κοινή γνώμη, σε όσους απαντάν δηλαδή, γιατί δεν απαντάν και πάρα πολύ, σε όσους απαντάν λοιπόν, γιατί δεν ρωτάτε μια φορά, εντάξει, καλή η πρόθεση ψήφου, καλή η εκτίμηση, καλά για την εκτίμηση δεν ρωτάτε, το βγάζετε από μόνοι σας. Καλή η πρόθεση λοιπόν, ποιος προηγείται, ποιος είναι, πώς πάει η κυβέρνηση, πώς πάει η αντιπολίτευση, πόσο Ανδρουλάκης καταβαραθρώνεται, πόσο Τσίπρας ανεβαίνει. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα ο Μητσοτάκης που καλπάζει, ό,τι και να γίνει σε αυτόν εδώ τον τόπο, πολεοδομίες, διαφθορές, εκείνο τ' άλλο, ο Μητσοτάκης καβάλα στάλογο. Γιατί δεν ρωτάτε μια φορά, δεν θα έχει ενδιαφέρον, αφού σου λέει ότι 97% των Ελλήνων πιστεύει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα. Δεν θα έχει ενδιαφέρον έτσι μια μέρα να ρωτήσετε, δεν μου λέτε ρε παιδιά, με ποιον πολιτικό συνδυάζεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά. Αν δεν θέλετε να το πείτε έτσι χοντρά, ποιος κατά την άποψή σας είναι ο πιο διεφθαρμένος Έλλην πολιτικός, πείτε το ευγενέστερα. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, Dream, χτυπάει το τηλέφωνο ή τέλος πάντων καμιά φορά είναι και αυτόματος τηλεφωνητής, πατήστε το ένα κουμπί, πατήστε το άλλο, ντρουν από την εταιρεία και μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλούμε, με ποιον πολιτικό από τους εν ενεργεία συνδέεται περισσότερο τη λέξη διαφθορά. Να δούμε τι θα βγάλετε. Ή μήπως κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει την κοινή γνώμη. Όταν το 97% λέει ότι η διαφθορά είναι καθεστώς στην Ελλάδα ή εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ρωτήστε με ποιον πολιτικό συνδέεται τη λέξη διαφθορά. Να δούμε τι θα σας πούν.

ανακαλύψτε τη γεύση του πιο παραδοσιακού και πιο αυθεντικού αλαντικού που υπάρχει σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια και παστρουμάδες, όπως τα έφτιαχνε το 1880, φαντάσου, ο περίφημος παστρουματζής Ευστράτιος Σαρί Μπογιάς στο Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σήμερα λοιπόν στη Δράμα, σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, η πέμπτη γενιά της οικογένειας Σαρίμπογια συνεχίζει αυτή την εκπληκτική παράδοση των αυθεντικών αλατικών της Ανατολίας. Σάρι. 17 κατηγορίες σε 120 διαφορετικές γεύσεις για τους πιο μερακλείδες από εσάς. Εσείς λοιπόν που μας ακούτε τώρα και λέτε, να φάω ρε παιδί μου ένα τέτοιο αλαντικό, τέλος πάντων, και εγώ κάπως έτσι ένα βραδάκι με μια παρέα με κάποιους φίλους, ένα πράγμα πολύ απλό θα κάνετε. Όπως είστε τώρα, είτε στο κινητό, είτε στο τάμπλετ, είτε στον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 4 γράμματα. Σάρι. Είτε με ελληνικά ή με λατινικά, όπως να είναι. Σάρι. Και θα δείτε, θα βγει το site, μια εκπληκτική ποικιλία αλαντικών, αυθεντικά, όπως από τον 19ο αιώνα κατασκεύαζε στη μακρινή Καπαδοκία η θρηλυκή οικογένεια Σαρί Μπογιά. .43 Interveten Sports. Παρακολουθείτε την πρωινή μας μετάδοση. Θα έχουμε πολλά να σας πούμε και στη συνέχεια του προγράμματός μας, αμέσως μετά τις 8 και το Δελτίο Ειδήσεων και για όλα όσα γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και για όλα όσα έγιναν χθες στην εξώδιο ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητήριο Παπάγου, θα σας τα πούμε εκεί από πρώτο χέρι, αμέσως μετά το Δελτίο των 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης, επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης, ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης, είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Πανικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός του προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλασφαιριστής του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς του ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα στον πάγο. Προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας τη EuroLeague γιατί Μονακό φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνιδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντάρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: 943 Intervention Sport. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: δούμε την πρόθεση ψήφου λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία στο 22,8.
1: Λοιπόν, πρόθεση ψήφου στις βουλευτικές εκλογές. Στο 22,7% η Νέα Δημοκρατία.
2: Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αποτυπώνει και νέα δημοσκόπηση της Interview και την Political. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2%.
3: Δηλαδή, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να λέμε την Πέμπτη 22,7 και το Σάββατο 31,2. Χοντρό δούλεμα.

0: Τελευταίο αντίο είπαν στο κημητήριο του Παπάγου συγγενείς και φίλοι στον πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά. Το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών την περασμένη Παρασκευή. Η οικογένειά του που τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία βυθίστηκε στο πένθος, ενώ το παρόν έδωσαν ο Πρωθυπουργός, τελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της αντιπολίτευσης, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συγκίνησε με την εκφώνηση του επικηδείου.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης και οδύνης, αλλά και με ένα ζεστό χειροκρότημα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Το παρόν στο τελευταίο αντίο του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, με τον οποίο ο Γιώργος Σουφλιάς είχε συνεργαστεί στενά πριν αποχωρήσει από την πολιτική το 2009.
2: Και όσο ψηλά κατέφτασε, δεν απομακρύνθηκε ποτέ από εκείνη τη βαθιά αίσθηση μέτρου και ταπεινότητας που ανέκαμπτε τον χαρακτήριζε.
1: Συντετριμμένος στο τελευταίο αντίο ήταν η σύζυγός του Μαριάννα, αλλά και οι κόρες του Ιωάννα και Όλγα, ενώ στο κημητήριο του Παπάγου βρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές.

0: σε κλίμα οδύνης, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι, ακόμη και αντίπαλοι, είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά, που έφυγε την Παρασκευή από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Το φέρετρο του πρώην υπουργού ήταν τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ τιμητικό άγημα απέδωσε τιμές.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και με ένα θερμό παρατεταμένο χειροκρότημα, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά οι δικοί του άνθρωποι. Η οικογένειά του, η σύζυγος και οι δύο κόρες του, συγγενείς, οι φίλοι του, οι συντοπίτες του, οι συνοδοιπόροι του στην κεντροδεξιά παράταξη αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι.
2: Παρουσιάστε!
1: Η σωρός του, τυλιγμένη με την ελληνική σημαία, πέρασε μπροστά από μεικτό άγημα των ενόπλων δυνάμεων που απέδωσε τιμές. Παρόντες στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού του Θεοτόκου ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Βαθιά συγκίνηση λοιπόν χθες στο κημητήριο του Παπάγου, στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Σουφλιά. Κατάμεστη η εκκλησία και όχι μόνον, ας το πούμε έτσι, από επώνυμους πολιτικούς αλλά και από απλό κόσμο που ήρθε να πει το τελευταίο αντίο σε έναν ευπατρίδη της πολιτικής και σε έναν άνθρωπο ο οποίος τίμησε με την παρουσία του ένα μεγάλο μέρος της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής της χώρας. Ο Μητσοτάκης έφτασε ο λίγον τι καθυστερημένος, αλλά έτσι κι αλλιώς πριν ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθία. Από τη μια πλευρά της όρου, όπως ήθιστε στις εξόδιες ακολουθίες, όπως κοίταγε στο ιερό, από αριστερά ήταν η οικογένεια του εκλειπώντος και από δεξιά ακριβώς απέναντι, εκείνη την ώρα που έμπαινε ο Μητσοτάκης, είχαν ήδη προσέλθει ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, είχε ήδη φτάσει και ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν και αυτός δίπλα στον Κακλαμάνη και στον Καραμαντή. Νομίζω είχε φτάσει και ο Κικίλιας, ο οποίος ήταν και αυτός στην ίδια θέση, μαζί και με πρώην υπουργούς, διακρίναμε τον Γιώργο Βουλγαράκη και άλλους. Μπαίνει λοιπόν ο Μητσοτάκης μέσα, κατευθύνεται προς τους συγγενείς του εκλειπώντος και προς την χείρα πλέον σύζυγο του Σουφλιά, τη Μαριλένα. Τίνει το χέρι να της απευθύνει τα συλληπιτήρια και η Μαριλένα αρνείται. Δεν του ανταποδίδει τον χαιρετισμό. Και σύμφωνα με κάποιους αυτοίκοους, γιατί εμείς ήμασταν λίγο πιο πίσω και δεν είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, σύμφωνα πάντως με αυτοίκοους, του είπε «Δεν σε χαιρετάω». Αμέσως μετά, και αυτό το καταγράφουμε και εμείς πλέον, ο Μητσοτάκης απομακρύνεται και δεν πάει να κάτσει εκεί όπου ήταν όρθιοι βεβαίως όλοι οι πολιτικοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, αλλά πηγαίνει από την ίδια μεριά αλλά σε ικανή απόσταση, δηλαδή να τον χωρίζουν 4-5 μέτρα, και κάθεται μόνος του. Εκείνη την ώρα καταφθάνει και η Κεραμέως, η οποία πηγαίνει και στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν μόνος του.

Θα μου πείτε τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά και μήπως είναι και κουτσομπολιά. Δεν ακριβώς έτσι, διότι εδώ πέρα μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος είναι ταυτισμένος με την πορεία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, με έναν πολιτικό ο οποίος στη διαδρομή του και όταν διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κώστα Καραμαλή είχε τότε την στήριξη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και όλου του Μητσοτακέικου.

Έτσι. Να σε χαιρετάω λοιπόν, λέει η Μαριλένα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως σας είπαμε, απομακρύνεται και στέκεται μόνος του μακριά από όλους τους υπόλοιπους, ας το πούμε, συναδέλφους του πολιτικούς. Καλά, όταν πέρασε από μπροστά τους, μόνον ένα νεύμα αντίλαξαν με τον Καραμάνλη. Και μετά, με το που τελειώνει η εξόδιος ακολουθία, εξαφανίζεται από τη διπλανή πόρτα. Γιατί μετά το τέλος της εξόδιου ακολουθίας εντός του ναού, άπαντες βγήκαν έξω, στάθηκαν στο προάβλιο της εκκλησίας, απέναντι ακριβώς από το άγημα, μεικτό άγημα, στρατός, ξηρά, ναυτικό και αεροπορία. Κάθισαν λοιπόν όλοι μέχρι να βγει ο κόσμος από την εκκλησία και να ακολουθήσει μετά η σωρός, η οποία πήγαινε προς ταφή. Αυτό κράτησε κάνα δεκάλεπτο μέχρι να βγει όλος ο κόσμος και άπαντες ή το εκεί απέναντι από το άγημα, για να αποδώσουν και κατά την έξοδο της ορού από την εκκλησία τον ίστατο χαιρετισμό, τιμητικό, το χειροκρότημα, καθώς θα έβγαινε το φέρετρο τυλιγμένο στην ελληνική σημαία. Ο Πρωθυπουργός όμως είχε εξαφανιστεί από την διπλανή πόρτα της εκκλησίας και το πλεονάφαντος.

Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα της εφημερίδος Εστία με υπέρτιτλο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Είναι διαγραφή Δοσμανόλη Κοτάκη και από κάτω ως υπότιτλος: η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου».

0: Σκληρή κριτική τόσο από τον Κώστα Καραμαλή, ένας πρώην πρωθυπουργός, όσο κυρίως από τον Αντώνη Σαμαρά, έτερος πρώην πρωθυπουργός, που κλιμακώνεται αυτή η ρητορική. Ο κ. Σαμαράς δεν μπορεί να κάθεστε έτσι και να μην κάνει τίποτα όταν έχετε νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, για παράδειγμα. Ή βάλτε βέτο για τις βάσεις επικείμενες του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ή κάντε κάτι με την Βόρεια Μακεδονία, παραβιάζει την συμφωνία. Ή κάντε κάτι την Αλβανία. Βάζει πολλά θέματα στο τραπέζι.
1: Κύριε Παπαχνημίτζο, όσα έχουν γίνει αυτά τα 7 περίπου χρόνια, σε δύο εβδομάδες συμπληρώνεται σε περίπου ένα μήνα από το 2019, ενώ τον Ιούλιο του 2019, τα 7 χρόνια διακυβέρνησης Μητσοτάκη, δεν έγιναν αθρηστικά όλα τα προηγούμενα 45 σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στην Ελλάδα. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό που όλο δε μάλλον όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Και ο λόγος που θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και εθνική παρακαταθήκη είναι ότι έγιναν στα πιο δύσκολα χρόνια, με τους περισσότερους πολέμους και τις πιο έντονες κρίσεις και εισαγόμενες κρίσεις. Και ξέρετε, όλη αυτή επιμέρους η κριτική απαντάτε με πολύ λογικά επιχειρήματα. Μου είπατε, για να μην τα πω όλα, για να μην τα μετρήσω σε όλα, ναι, για την επικείμενη νομοθέτηση. Ναι. Καταρχάς, απαντήσαμε ακαριαία, αν και όταν κληθήκαμε να απαντήσουμε.
2: Καλά, ρε παιδί μου, δεν του λέτε ότι επί ποιας κυβερνήσεως τα τελευταία 50 χρόνια θέλαμε να βάλουμε ένα καλώδιο που να συνδέει ηλεκτρικά την Κρήτη με την Κύπρο και δεν μας άφηνε ο Ερντογάν. Επί ποιας κυβερνήσεως εκδηλώθηκε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Επί ποιας κυβερνήσεως έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο και δεν το πήραμε χαμπάρι, όπως ο ίδιος ο Γεωργιάδης έλεγε για το Δένδια. Αυτά κάνατε την ερώτηση, σας απαντάει και τα καταπίνετε. Τέλος πάντων, τώρα μιλάμε για τους συναδέλφους. Για βάλε λίγο πάλι Μαρινάκη.
1: Όλοι θεωρούσαν ότι είναι παράνομο, όλοι το λέγανε, αλλά κανείς δεν είχε θέσει θέμα άρσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί δεν είχαν τις ίδιες προθέσεις με τον εν ενεργεία. Ποια είναι η διαφορά? Εδώ οι προθέσεις είναι κοινές. Όλοι θέλουμε το εθνικά εποφελές. Η διαφορά μας ποια είναι? Ότι εμείς έχουμε μια στρατηγική που αυτό στην πράξη είναι και αποδοτικό. Τώρα αυτό μπορεί να ενοχλεί.
3: Ελλάδα δεν μπορεί στην περιοχή να είναι ο χρήσιμος κινήσιο, ο δεδομένος υπάκουος της περιοχής. Να μου πείτε, πιστεύεις, Αντώνη, ότι θα τα κάνει αυτά η σημερινή κυβέρνηση? Ενός υπουργού εξωτερικών που δημόσια είπε, ας με πούν, και μειοδότη και μετά δήλωσε και φιλέλληνα.
2: Ο Μητσοτάκης, λέει ο Μαρινάκης, είναι ο μόνος που έθεσε το θέμα άρσης του κάζους Μπέλη. Και που το έθεσε, τι έγινε? Τώρα ο Ερντογάν το νομοθετεί. Για βάλε πάλι να ακούσουμε Μαρινάκη.
1: Μητσοτάκη, τότε θα μετριόταν η ακρίβεια και ο πληθωρισμός μόνο στην Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε, δηλαδή η κρίση ελληνική, αποκλειστικά ελληνική.
2: Προσέξτε τώρα, για να ξέρετε τι γίνεται με το Μαρινάκη. Αλλά μάλλον καλύτερα να σας τα πούμε, γιατί, δηλαδή, ρε παιδί μου, εμφανίζεται μονολογή στην ΕΡΤ. Του κάνουνε, πώς είναι η πατέντα, σου κάνουν μια ερώτηση, υποτίθεται δύσκολη. Τι λέτε για το Σαμαρά, τι λέτε για εκείνο, για τον Καραμαλή. Απαντάει και λέει τα δικά του, χωρίς επί της ουσίας να δώσει μια ολοκληρωμένη απάντηση, και κατά τη διάρκεια της απαντήσεως δεν τον διακόπτουν ποτέ. Να του πούν δηλαδή, μα συγχωρείτε, αυτά που λέτε τώρα, ναι, αλλά ολοκληρώνει την απάντηση και μετά πάνε στην επόμενη ερώτηση. Ο Μαρινάκης, ο οποίος βάζει όποιον θέλει, διορίζει όποιον θέλει στην ΕΡΤ, κάνει ό,τι γουστάρει, ο ίδιος και ο Μητσοτάκης, με τα λεφτά βεβαίως τα δικά σας. Αλλά περισσότερα για τον άνδρα θα σας πούμε μετά τις 8.30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για βράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 8.30.

0: Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Συνεχίζεται σήμερα η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης. Οι εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις για τους τραυματίες, τους συγγενείς θυμάτων, με την εξαίρεση του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος και των δικηγορικών συλλόγων. Στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον ενταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, μέτρη βορειάνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: 9.43 Internet and Sports. Boom, boom, boom. Για βάλε λίγο
1: των συνεδριάσεων του Eurogroup, του Ecofin
0: και Πιερακάκη.
1: Συνεδρίαση που θα συζητήσουμε ανάμεσα σε άλλα και για την εξέλιξη στη ρήτρα διαφυγής. Όλα αυτά τα ζητήματα τα παρακολουθούμε από κοντά για να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να στηρίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις οικονομίες μας και την κοινωνία. Αλλά από εκεί και πέρα η ελληνική οικονομία τα πάει καλύτερα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές.
2: Αυτό όμως δεν ανακουφίζει τον πολίτη που έχει θέμα με την ακρίβεια. Το αναδεικνύει ως νούμερο ένα πρόβλημα παραμένει. Πώς θα τα βγάλει πέρα ο κόσμος, δηλαδή. Λέτε, αυξήθηκε το εισόδημα. Αλλά αυξήθηκαν κατά πολύ και οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, στις υπηρεσίες. Υπάρχει ζήτημα εκεί.
1: Να το πω εγώ πιο απλά και πιο έντονα από εσάς. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, δεν μετράνε μακροοικονομικοί δείκτες. Όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μετράει λογαριασμός και όταν βγαίνει ο μήνας.
0: Άντε ρε.
1: Και καταλαβαίνω απόλυτα αυτούς που μας βλέπουν.
0: Καταλαβαίνω, ναι, αυτό, αλλά.
1: Παιδιά πληρώνουν ενίκιο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και αντικρίζουν τις τιμές. Άρα δεν θα επικαλεστώ στατιστικές. Αυτό το οποίο θα πω είναι το τι κάνουμε εμείς. Χοντρικά κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι προσπαθούμε να κάνουμε στοχευμένες ενέργειες που συγκρατούν τις τιμές ανάμεσα σε άλλα. Από την επιδότηση στο ντίζελ, την επιδότηση στα λιπάσματα ή αμυγώς στοχευμένες ενέργειες όπως τα 150 ευρώ για κάθε παιδί για τις οικογένειες με παιδιά. Αυτό από τη μία. Και από την άλλη μόνιμα μέτρα. Γιατί μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά εν τέλει διαρκούν περισσότερο και στηρίζουν περισσότερο την κοινωνία.
3: Η επιδοματική πολιτική είναι αυτή που δέχεται και κριτική. Καλό είναι.
1: Μόνιμα μέτρα δεν είναι επιδοματική πολιτική.
3: Αυτό λέω. Τα μόνιμα μέτρα είναι το ζητούμενο.
1: Τα μόνιμα μέτρα είναι επακριβώς μέτρα τα οποία αφαιρούν βάρη από την κοινωνία. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Ανέφερα πριν τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που κάναμε. Αλλάξαμε τον τρόπο που φορολογούμε στην Ελλάδα με βάση το πόσα παιδιά έχεις, με βάση το ποια είναι η ηλικία σου. Ειδικά για τα νέα παιδιά που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, χοντρικά μηδενίζει το φόρος για παιδιά κάτω των 25 ετών. Και ανάλογα με το που μένεις. Φέτος σε 12.000 οικισμούς θα μηδενιστεί ο έμφυα.
0: Καλά, ρε, πώς μπορείς και δουλέψεις έτσι τον κόσμο. Λες, παιδιά κάτω από 25 ετών. Άμα δουλεύουν δεν πληρώνουν φόρο. Ανακοινώνεις αυτό σαν το πιο έτσι σημαντικό μόνιμο μέτρο. Δεν πληρώνουν φόρο όσοι είναι κάτω από 25 ετών και δουλεύουν.

0: έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
1: Είναι φοβερά τολμηρό. Παίρνει 700 ευρώ στη τσέπη, αλλά δεν πληρώνει φόρο. Έχουμε ελαφρύνει, λέει, τους φόρους. Και μόλις προχθές, με το νέο νομοσχέδιο του Λιβάνιου, μπαίνει και δημοτικός έμφυα. Για βάλε πάλι λίγο πιαρακάκι.
2: Μην τον το πρόεδρο. Απλά. Μια επιταγή που θα δει ο κόσμος στο λογαριασμό του. Όχι, είναι όπως πολύ σωστά λέει ο κ. Στάθης στις επενδύσεις. Αλλά ας μην υποτιμούμε την τεράστια επίδραση που οι επενδύσεις αυτές έχουν. Σε μια πρόσφατη μελέτη, την οποία είχα την ευκαιρία να διαβάσω, αποδεικνύεται ότι τα μέτρα που πήραμε στις επενδύσεις από το 22 και μετά μας έχουν κάνει να βιώσουμε την επίδραση της κρίσης τώρα στη Μέση Ανατολή 12% λιγότερο.
1: Εντάξει, δεν αντέχεσαι παραπάνω. Ας αφήσουμε τον Πιερακάκη και ας πάμε λοιπόν πάλι πίσω στον Παύλο Μαρινάκη.

0: Δεν μιλάμε για ανασχηματισμό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πλήρωση θέσεων. Ωστόσο, ίσως έχει ένα ενδιαφέρον το παρασκήνιο των επιλογών του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή, για 2-3 24 ώρα κυκλοφορούσαν ονόματα και σενάρια για μετακίνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Τι ίσχυε τελικά?
1: Θα ήταν ένας ευρύτερος ανασχηματισμός εάν ίσχυαν τα σενάρια που είχαμε δει από την Παρασκευή. Όλα, για να μην γελιόμαστε, κινούνταν γύρω από το πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτό ήταν το πρόσωπο του ανασχηματισμού και η δική του μετακίνηση θα προκαλούσε άλλες καραμπόλες που θα έφταναν μέχρι και το σενάριο μετακίνησης ανθρώπων όπως ο κύριος Θεοδωρικάκης,
0: το
1: Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης άλλαξε γνώμη για το. Δεν θέλησε να μετακινήσει τον κύριο Μαρινάκη, να μην ταράξει ισορροπίες? Είχαμε δυσφορίες, τι είχαμε?
2: Καλά ρε παιδιά, ποιος τρελός πρωθυπουργός αλλάξει τον υπουργικό εκπρόσωπο 6 μήνες πριν τις εκλογές?
3: Αυτό που είπε ο Γιάννης ο Πρετεντέρης είναι και η ουσία του θέματος. Λέει ρε παιδιά, εδώ πάμε σε εκλογές, ποιος θα πάει να αλλάξει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτόν δηλαδή ο οποίος κάθε μέρα περισβάρνα τα κανάλια προβάλλεται και εν πάση περιπτώσει κατεβάζει και την κυβερνητική γραμμή. Και ακούγεται απόλυτα λογικό. Τότε από πού προέκυψε όλη αυτή η παραφιλολογία, η πολιτική, ότι ξέρετε ο Μαρινάκης φοβερά πετυχημένος σαν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά επειδή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικός, δηλαδή αυτός και ο Κυρανάκης είναι τα δύο εξτρέμ, αριστερό και δεξί που λέγαμε παλιά στην μπάλα, με σέντερ φορ τον Κυριάκο βέβαια. Λοιπόν, είναι φοβερά αποτελεσματικός και θα πάει τώρα στα τρένα, εκεί να συνεχίσει το έργο του Κυρανάκη, το οποίο βέβαια είναι αλήθεια, όπως και στο κτηματολόγιο, ποτέ δεν το ακούσαμε συγκεκριμένο. Αυτό που μας έχει μείνει από τον Κυρανάκη είναι το σκνή παπάς, δηλαδή να μεταφέρουν με λεφτά των φορολογουμένων οι ταξιτζίδες τα Σαββατόβραδα τους μεθυσμένους. Από πού λοιπόν προέκυψαν όλα αυτά για τον Μαρινάκη? Τι λέτε εσείς που μας ακούτε? Ας πούμε εμείς που σας τα λέμε. Ουδέποτε υπήρξε θέμα αντικατάστασης του Μαρινάκη. Απλώς επειδή ο Μητσοτάκης έτσι κινείται πάντα, να το ξέρετε αυτό, θέλει όλες οι κινήσεις του να είναι win, win, win, win. Όχι win, win, win, win, win, win. Δηλαδή μονάζιγα, κερδισμένος. Τι ήθελε τώρα, σου λέει παιδιά, ευκαιρία είναι, ρίξ' το εκεί πέρα ως διαρροή, ότι ο Μαρινάκης, ακούστε, δεν είναι μόνον για να βγαίνει στις τηλεοράσεις, τον θεωρώ και ιδιαίτερα αποτελεσματικό, είναι από τα που λένε μου να τον βάλω και σε ένα δύσκολο πόστο εκεί στα τρένα να συνεχίσει το έργο του μεγάλου Κυρανάκη. Να του δώσω κι άλλους πόντους, γιατί τον προορίζω για σφινάρα στον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, να κόψει φτερά σε Χατζηδάκη, που τέλος πάντων εγώ του τα έχω ψαλιδίσει βάζοντάς τον στην αντιπροεδρία, δηλαδή στην αποστρατεία, και του Άδωνη, ο οποίος εντάξει χρήσιμος μου είναι, έχει και σχετική άγνοια κινδύνου, λέει ότι του κατέβει. Σε πολλά έχει δίκιο βέβαια, μην τον αδικούμε κιόλας. Με εξυπηρετεί, αλλά μην πάρει και πολύ θάρρος. Αυτό που επιδιώκει ο Μητσοτάκης είναι ή δυνατόν, δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά μην το θεωρείτε και απίθανο, ο Μαρινάκης, ο οποίος ουδέποτε έχει εκλεγεί βουλευτής και ουδέ μία σχέση έχει με τον βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, μην το θεωρείτε απίθανο με τη βοήθεια του Μητσοτακέικου να κόψει πρώτος το νήμα της Σταυροδοσίας στις επόμενες εκλογές. Γιατί εμείς σας το λέμε και κρατήστε το αυτό, ο Μητσοτάκης σαν διάδοχη κατάσταση δεν βλέπει ούτε τον Πιερακάκη που εξακολουθεί τώρα να αναλύει εδώ πέρα τα οικονομικά μέτρα, και καλύτερα να μην βγαίνει και καθόλου, γιατί έτσι όπως μιλάει δείχνει ότι έχει και πλήρη άγνοια της ελληνικής πραγματικότητας τώρα πια. Άρα ούτε αυτό τον Κυριάκο θέλει ο άλλος ο Κυριάκος ο μεγάλος, ούτε πολύ περισσότερο τον Δένδια. Εκεί του βάλε γενικό γραμματέα τον Κυρανάκη, ο οποίος επίσης πολιτεύεται στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, για να του κόψει τον αέρα του Δένδια, μπας και με τη βοήθεια πάλι του Μητσοτακέικου τερματίσει πρώτος ο Κυρανάκης στο νότιο τομέα. Δύσκολο αυτό, ή έστω σε μικρή απόσταση από τον Δένδια, και ο Μαρινάκης αντιστοίχως να κάνει καμιά πρωτιά ή και καμιά έτσι δευτερότρητη θέση, αλλά κοντά στους άλλους, στον Βόρειο όπου είναι ο Χατζηδάκης και ο Άδωνης. Ουδέποτε λοιπόν εκλεγείς ο Μαρινάκης μέχρι τώρα, καμία σχέση έχουν με τον Βόρειο τομέα της Β' Αθηνών, καμιά κομματική οργάνωση δεν ρωτήθηκε ποιον θέλετε για υποψήφιο. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, με όλα τα κόμματα το ίδιο είναι. Τα ψηφοδέλτια τα καταρτίζει όπως γουστάρει ο αρχηγός. Καμία σχέση λοιπόν, και όταν εξελέγει γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής εκεί μες στην πανδημία, διαβόης έγινε η εκλογή του. Τον πάει τώρα για πρωτιά, και γι' αυτό έγιναν και όλες οι διαρροές ότι δίθεν αναλαμβάνει παραγωγικό υπουργείο κλπ. Όλα αυτά δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μία ακόμα πρημοδότηση στο Μαρινάκη, γιατί σου λέει κοίταξε να δεις, ήταν έτοιμος να σώσει τα τρένα, αλλά είναι τόσο πολύτιμος και τόσο πολύ σπουδαίος που πρέπει να μείνει εκεί, να είναι ο καθρέφτης, η εικόνα, η καθημερινή της κυβερνήσεως. Οπότε φυσικό ήταν σήμερα το πρωί να βγει που αλλού, στη δικιά του ΣΕΡΤ. Σας τα λέμε όλα αυτά για κανέναν άλλο λόγο, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα καθεστώτα.

0: Τα νέα πρόσωπα, η Μαριλένα Σούπουλη αναλαμβάνει υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στη θέση του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή. Είναι μηχανικό στο επάγγελμα με εμπειρία στη δουλειά της και αναλαμβάνει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο της χωροταξίας και του αστικού περιβάλλοντος.
1: Θα προσθέσω ότι είναι και Λαρισαία και επειδή εκεί είχε πρόβλημα τελευταία η Νέα Δημοκρατία και σε σχέση με τα θέματα των αγροτών και με τα Τέμπη, είναι ένας ακόμη τρόπος να προσεγγίσει η Νέα Δημοκρατία μια περιοχή στην οποία είχε πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε, Όλγα.
2: Μαριλένα Σούκουλη. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι παραδημοσιογραφικό, το οποίο συμβαίνει, εντάξει, ανθρώπινο είναι.

0: Λέει ο Χατζηνικολάου, είναι λέει Λαρισαία. Τελικά δεν είναι Λαρισαία, είναι από την Κορινθία η κυρία Σούκουλη. Το διόρθωσε αμέσως ο Νίκος, έμπειρος δημοσιογράφος.
1: Διορθώνω, έκανα λάθος, γι' αυτό με κοίταζες Όλγα θολά. Η κυρία Σούκουλη λοιπόν είναι βουλευτής Κορινθίας και όχι Λάρισας όπως θεωρούσα. Εκεί δεν εκλεγόταν και ο κύριος Σταγαράς. Επομένως, βουλευτής Κορινθίας αντικαθιστά τον αείμνηστο βουλευτή Κορινθίας και υφυπουργό Ταγαρά.
0: Αυτά λοιπόν για την κυρία Σούκουλη. Θα μου πείτε τώρα, τι έπιασε πρωί-πρωί με τη Σούκουλη. Σας το λέμε αυτό για να δείτε πώς ενεργεί ο Μητσοτάκης. Η Σούκουλη όντως είναι βουλεύτρια κατά την σιριζαϊκή ορολογία. Είναι βουλευτής λοιπόν, βουλεύτρια που θέλετε πείτε το, όπως θέλετε πείτε το, στην Κορινθία. Εκεί που εκλεγόταν και ο Ταγαράς, ο Μακαρίτης, και είναι αλήθεια ότι η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί και το 2006, πριν από 20 χρόνια, νομαρχιακή σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο τότε του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά, ενός εκλεκτού ανθρώπου είναι αλήθεια. Είχε εκλεγεί λοιπόν και τότε νομαρχιακή σύμβουλος το 2006 με το ψηφοδέλτιο του Ταγαρά, όταν ο Ταγαράς είχε εκλεγεί νομάρχης Κορινθίας. Οπότε θα πει κανείς, λογικό είναι, αφού έφυγε έτσι αδόκητα από την ζωή ο Νίκος Ταγαράς, να τον αντικαταστήσει μία βουλευτής του νομού Κορινθίας επίσης, η οποία είναι και μηχανικός και η οποία είχε και μία διαχρονική σχέση μαζί του, αφού πριν από 20 χρόνια είχε εκλεγεί βουλευτής ή νομαρχιακή σύμβουλος, συγγνώμη, με το ψηφοδέλτιό του. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Άκου τώρα ποια είναι η άλλη. Πρώτος επιλαχών μετά τη Σούκουλη στην Κορινθία είναι ο Κώστας ο Κόλλιας, ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας τρεχαλατζής βουλευτής, ο οποίος ό,τι κατάφερνε το κατάφερνε μόνος του, δεν θα τον έλεγες και φανατικό μητσοτακικό. Είναι αυτός ο οποίος παλιότερα είχε καταφέρει να εκλεγεί τρέχοντας από πόρτα σε πόρτα και να αφήσει απ' έξω τον Μακαρίτη, πια Αναστάση Παπαλιγούρα, με όλη αυτή την μακρά οικογενειακή παράδοση που είχε ο επίσης εκλοιπών Αναστάσιος Παπαλιγούρας. Δηλαδή ο Κόλλιας παιδί του λαού. Τώρα λοιπόν ο Κόλλιας πήρε τη θέση του Ταγαρά, αφού ως επιλαχών κατέλαβε τη θέση του αποθανόντος. Αλλά και με τη βουλευτική ιδιότητα ο Κόλλιας και τρεχαλατζής όπως είναι, που ξέρεις τι μπορεί να γίνει στις επόμενες εκλογές. Μήπως ανέβει, γιατί και η διαφορά σε ψήφους από τη Σούκουλη μικρή είναι. Και άμα χάσουμε έδρα στην Κορινθία, τι γίνεται? Να μας βγει ξαφνικά ο Κόλλιας βουλευτής ξανά, εκεί που τον είχαμε για ξοφλημένο, κόντρα μάλιστα στη Σούκουλη. Κάν την λοιπόν τη Σούκουλη υφυπουργό να πάρει πάνω της, έτσι ώστε ο Κώστας στις επόμενες εκλογές να πάει πάλι από ντεζαβαντάζ να ξεκινήσει, γιατί είναι τρεχαλατζής και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου σκάσει με αυτόν. Εμείς σας είπαμε και τις δύο εκδοχές, και οι δύο μπορεί να ισχύουν ή να υπερτερεί η μία της άλλης. Βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και ενεργεί ο μεγάλος, ακόμα και για σχετικώς μικρά πολιτικά θέματα. Ραντεβού αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος. Επεσήμανε ο βοηθός προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο Εβάν Φουρνιέ. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σαρέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν, η υπόθεση Μπράιαν Χιλ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο, έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague και την Μονακό, φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους, Σινοπάου. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλος στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύω του εναντίον 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο Αποέλ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Pablo Garcia. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μαρκ Κουκουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους και εμείς είμαστε εδώ ανασχηματισμένοι. Δηλαδή έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές σε αυτή την εκπομπή, η Ελλάδα σήμερα, και οι αλλαγές ξεκινούν από το ότι απέναντι, καλημέρα σας, είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Δεν είναι ανασχηματισμός αυτός που έχει γίνει εδώ, είναι ο μίνι ανασχηματισμός.
0: Ναι.
1: Είναι μικρός ανασχηματισμός, γιατί ανασχηματισμό περιμέναμε μέχρι την Πέμπτη, αλλά δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή,
0: καταρχάς το περιμέναμε την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη, ναι.
0: Διότι αλλά ήταν, την Τετάρτη θα γινόταν γραμματέας.
1: Ναι, ο Γυρανάκης, γραμματέας του κόμματος, και την Πέμπτη αυτό το είχε διαρρεύσει και ο Πρωθυπουργός. Σε πρωινό καφέ στο Μαξίμου είχε πει υπομονή μέχρι την Πέμπτη. Είχαν ψαρώσει μέχρι και, και οι συνεργάτες του.
0: Η Ρούλα ήταν εκεί.
1: Η Ρούλα κορομιλάει για τον πρωινό καφέ.
0: Ναι, άρα τι αξία έχει αυτό ο πρωινό καφέ και γιατί πιστεύει στον Πρωθυπουργό? Πότε τον πίστευε στον Πρωθυπουργό?
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι ψεύτης. Ευνηδίαση, είπα.
0: Α,
1: έχει διαφορά.
0: Α, εντάξει, okay, να προσέχουμε. Γιατί ο ελληνικό είναι και δύσκολο.
1: Έχουμε πλουραλισμό λέξεων για κάθε περίπτωση.
0: Γιατί βιάστηκε. Μήπως βιάστηκε για άλλους λόγους. Μήπως βιάστηκε επειδή ακριβώς δεν ήταν ανασχηματισμός. Λέει, τι να περιμένουμε, να το ξεπετάξουμε.
1: Αυτό.
0: Εγώ
1: αυτό πιστεύω, ότι επειδή δεν ήταν στην ουσία ανασχηματισμός και ήταν απλά μία-δύο θέσεις που έπρεπε να καλυφθούν έτσι κι αλλιώς, σου λέει τι να κάνω. Και το μόνο θέμα του, η δική μου γνώμη είναι αυτή, ήταν το αν θα άλλαζε τον εκπρόσωπο τύπου. Αλλά σου λέει,
0: αυτό θα σου ήταν σημαντικότατη.
1: Θα ήταν σημαντικό. Αλλά θα σκέφτηκε ότι γιατί να αλλάξω, εφόσον έχω βρει έναν τύπο που.
0: Και είναι ο μακροβιότερο.
1: Τα πάμε πολύ καλά και με αντιπροσωπεύει και, του έχω εμπιστοσύνη. Γιατί να τον αλλάξω, θα μείνω με αυτόν. Οπότε από τη στιγμή που δεν θα αλλάξω αυτόν, ας ανακοινώσω και τις αλλαγές τώρα. Δεν έχει κάποιο νόημα να περιμένουμε να συμμετάσχουμε την Πέμπτη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσες και όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Ο Γιώργος Γεωργιάδης, δεν έχουμε...
1: Ανασχηματισμένος.
0: Ανασχηματισμένος.
1: Δεν είμαι ο ίδιος.
0: Μείνει ανασχηματισμένος.
1: Και ο Πουρναράς ο Πάνος είναι εδώ και αυτός ανασχηματισμένος.
0: Μείνει ανασχηματισμένος.
1: Θέλω να σας πω ότι ο δικός μας μεγάλος ανασχηματισμός που θα κάνουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη.
0: Θα γίνει τον Αύγουστο, θα σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπή.
1: Όταν λέμε απέναντι, εννοώ ότι αλλάξαμε θέση στο απέναντι.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή τώρα ο Πουρναράς είναι από την δεξιά μεριά, εγώ από την αριστερά. Μην αυτό. Το παίρνετε ανάποδα. Δεξιά και αριστερά.
0: Όχι.
1: Δεν πήγαμε τώρα Μητσοτάκης και Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Τσίπρας αριστερά.
0: Ναι.
1: Καλά. Λέμε για κανένα αστείο να γελάσουμε.
0: Συμπαράταξη.
1: Ναι, λέμε κανένα αστείο να γελάσουμε.
0: Λοιπόν, εσείς στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Αυτό συνήθως, αυτό δεν το λέω τώρα τελευταία, αλλά επειδή έχεις αρχίσει να μιλάς. Αλλά σήμερα θα το ξαναπώ. Αυτό συνήθως το λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης. Προσπαθεί να αποκρύψει κάποια πράγματα.
1: Ναι, είναι η Κωνσταντοπούλου, ναι. Όταν είπα για Τσίπρα αριστερά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι ο Τσίπρας είναι το δεκανέκι του Μητσοτάκη. Και αριστερά.
0: Ναι.
1: Επίσης είπε ότι 2,5 χρόνια ήταν τουρίστας για να παίρνει το μισθό. Αυτή η αγάπη δηλαδή ήταν. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη αγάπη και έχει ξεπεράσει τον Άδωνη
1: Γεωργιάδη. Δεκανίκη, βεβαίως. Τώρα, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Βεβαίως. Βλέποντας τις και όλες τις κινήσεις που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ με εντολή Τσίπρα. Με εντολή Τσίπρα τώρα. Φάμε με εντολή Τσίπρα. Σας στέλνω, δεν σας στέλνω. Το χώμα που το καλύπτει το ΣΥΡΙΖΑ 0,6.
0: Καλά, δεν είναι εντολή Τσίπρα, απλά τους έχεις το περίμενε.
1: Εντολή Τσίπρα είναι και συμφωνία Φάμελου, πάρε με και εμένα μπάρμπα. Και μερικοί ακόμα πάρε με και εμένα μπάρμπα. Εντολή Τσίπρα, ο οποίος ήθελε.
0: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή, δεν μπορώ να το καταλάβουμε.
1: Πώς οριοθετείται αυτή η εντολή. Περίμενε.
0: Δηλαδή, αλήθεια το λέω. Δηλαδή, έχει συνεννοηθεί με το Φάμελο και του λέει. Θα με περιμένετε.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Και κάντε κανένα αστείο και κλείστε το μαγαζί, γιατί είναι 14 εκατομμύρια και τα χρειαζόμαστε στο νέο κόμμα.
0: Μάλιστα. Και πώς θα τα πάρεις στο νέο κόμμα,
1: από
0: ένα άλλο κόμμα να πάρεις στο νέο
1: κόμμα. Γιατί πώς ένα κόμμα κλείνει για να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην βουλευτής που βαρέθηκε να μην ασχολείται με την πολιτική ως βουλευτής και παραιτήθηκε και μετά έγινε συγγραφέας.
0: Ναι,
1: και μετά έγινε σεναριογράφος και μετά έγινε πολιτικός.
0: Περίμενε.
1: Και μετά έγινε Αντρέας Παπανδρέου.
0: Αυτό μπορεί να γίνει. Να παραιτηθεί και να σου πει: εγώ θα πάω σε άλλο κόμμα.
1: Γίνεται αυτό σήμερα.
0: Η χρηματοδότηση όμως. Δεν υπάρχει μια νομική κατοχήρωση ότι είναι σε ένα κόμμα. Πώς να τα πάει,
1: θα τη βρούμε την άκρη εκεί. Θα τη βρούμε. Το θέμα είναι να πάρθουν τα λεφτά. Και άμα πάρθουν τα λεφτά, θα τη βρούμε. Να σε ρωτήσω όμως κάτι εκεί με τους αριστερούς.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Παρακαλώ.
1: Σε αυτό το ΣΥΡΙΖΑ. Που είναι πολλά χρόνια ακόμα. Έτσι.
0: Πολλά χρόνια. Ναι.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Και ιστορικό κόμμα συνασπισμός.
1: Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχει εφημερίδα.
0: Είναι το κόκκινο, το σαραδιόφωνο, υπάρχει και εφημερίδα. Η εφημερίδα ποια είναι.
1: Λοιπόν, για να σε ρωτήσω τώρα, Ευγή.
0: Η Αυγή, ναι.
1: Για να σε ρωτήσω τώρα. Αυτοί οι εργαζόμενοι είναι αριστεροί στις αριστερής μεριάς του αριστερού κυρίου Φάμελου που θα τους κλείσει ο κύριος Φάμελος επειδή θέλει να γίνει υπουργός του Τσίπρα. Άμα ο Τσίπρας γίνει ποτέ πρωθυπουργός το 31. Ναι. Μπορεί να είναι και συμφωνία με Τσοτάκη Τσίπρα και κύριο Κωνσταντοπούλου να έχει δίκιο. Μπορεί, είπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτούς τους εργαζόμενους ο κύριος Φάμελος, εκεί οι αριστεροί, ο κύριος Τσίπρας τους σκέφτηκε.
0: Ότι θα χάσουν τη δουλειά
1: τους. Ναι, αυτό. Κάτσε, περίμενε. Αριστεροί δεν είμαστε. Τους εργαζόμενους δεν σκεφτόμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτούς τους εργαζόμενους εκεί τους σκέφτηκε ο κύριος Τσίπρας. Που τους απολύει. Ο κύριος Φάμελος σκέφτηκε. Γιατί μαζί το κανονίσαν, έτσι. Τσίπρας Φάμελος. Φάμελος Τσίπρας. Και όλοι οι άλλοι που θέλουν να περάσουν στο νέο κόμμα για να πάρουν καρέκλες. Για πες.
0: Δεν έχω πει κάποια απάντηση. Εγώ θα απαντήσω για τον Τσίπρα.
1: Παιδιά, ξέρετε, μπερδεύτηκα τη μέχρι χθες ήταν από την αριστερή μεριά και τώρα πήγε στη δεξιά. Και εγώ που είμαι στην αριστερή, τον ρωτάω στη δεξιά να μου πει για τους αριστερούς. Είδατε οι ανασχηματισμοί πώς μας μπερδεύουν.
0: Θα απαντήσω εγώ για το όνομα του Τσίπρα, αν σκέφτεται τους εργαζόμενους της Αυγής.
1: Ναι.
0: Πώς να απαντήσω.
1: Μέχρι χθες που ήσουν στην αριστερή μεριά του στούντιο θα έπρεπε. Τώρα που πέρασα στη δεξιά, μπερδεύτηκα. Τι να κάνω τώρα, ανασχηματισμός είναι αυτός. Πάντως πάνω μπήκε και το τραγούδι, μπήκε στην πολιτική.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Δις.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Από τη Βάση Αναστασίου και τα Γιασεμιά.
0: Ναι, ναι, η Βάση
1: μέχρι
0: Αναστασίου...
1: τον Κότσιρα υπουργό.
0: Ναι, ο Κότσιρας υπουργός, ναι.
1: Το πήγε χτες.
0: Πήρε τη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, υπουργός Μεταφορών. Αν και ο κύριος Κότσιρας θεωρείται στη Νέα Δημοκρατία πολύ ικανός τέλεχος. Έτσι θεωρεί ότι ο Σωστικό έχει μεγάλη εκτίμηση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μισό λεπτό. Καλημέρα, Μπαμφωτό, καλημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει αλλάξει αυτό που μα γράφει. Αν θε, στείλε μα πάλι μήνυμα.
0: Και η Βάση Αναστασίου, η οποία κατά καιρού προσπαθεί να κάνει ντόρο με κάποιε δηλώσει για να είναι.
1: Το τραγούδι δεν το έχει όμω.
0: Καλά, εντάξει. Οι περισσότεροι, 9 στου 10 δεν θα έχουν τραγούδι. Άμα δεν είσαι δηλαδή τραγουδιστή, δεν θα έχει τραγούδι.
1: Καλά, και άλλοι άνθρωποι είναι τραγουδιστέ, αλλά εντάξει, ακούγονται τουλάχιστον.
0: Ποιο πιστεύει από πολιτικό πρόσωπο θα έχει τραγούδι. Ποιο σου κάθεται καλά.
1: Λοιπόν, 69-39, 9-43, 9-43, ποιο πολιτικό νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα τραγουδιστή. Ή ποιο πολιτικό νομίζω ότι μπορεί τώρα.
0: Ή ποιο τραγούδι θα μπορούσε να πει. Παράδειγμα, ο Πολάκης θα μπορούσε να πει το «Δεν πάω πουθενά, πουθενά, εδώ θα μείνω».
1: Ναι,
0: πιχει, να μπορεί να το έχει κιόλας. Να το σου ξέρει αυτό.
1: Να το έχει κιόλας, παιδιά. Ποιο νομίζετε, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα Εμμανουέλα. Λοιπόν, ποιο νομίζετε ότι μπορεί να γίνει τραγουδιστή. Να φύγει από πολιτικό και να γίνει τραγουδιστή. Ή να τα συνδυάσει. Ναι. 69-39, 9-43, 9-43. Από όλα τα κομμάτια.
0: Τη Βάσια την απορρίπτουμε, την Αναστασίου. Δεν το είχε τελικά.
1: Νομίζω ότι δεν το έχει.
0: Δεν το είχε, εντάξει. Κοίτα, ο καθένα βέβαια στη σημερινή εποχή, πόσοι τραγουδιστέ υπάρχουν που δεν έχουν φωνή.
1: Πολλέ.
0: Πολλοί και πολλέ.
1: Αμα τη εμφανίσει από.
0: Λοιπόν, σήμερα να πούμε και την.
1: Λίγο να σε διακόψω.
0: Ναι, είσαι διακοψίας.
1: Είμαι διακοψίας.
0: Πάμε.
1: Παιδιά, υπομονή.
0: Στους δρόμους.
1: Κακός, χαμός, ναι. Αλληλούια. Είπα αλληλούια. Περίμενε, μου ήρθε.
0: Ναι.
1: Από το ένα σήμερα έχουμε εξετάσεις, δεν έχουμε.
0: Πανελλαδικές.
1: Ναι, πανελλαδικές.
0: Ναι, να πούμε την καλή μας τύχη, να ευχηθούμε την καλή μας τύχη.
1: Τι πρέπει να γίνει το παιδί μου. Εγώ το είπα από τώρα. Από χθες άρχισα, από προχθές άρχισα να τον υιοθετώ το παιδί μου. Παπάς. Μόνο και έχει λεφτά.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Μόνο και Μητσοτάκης για να βγεις στις εκλογές. Και παπάς και ζευγάς. Παπάς να γίνεις παιδί μου λέω, διότι εκεί έχει λεφτά.
0: Αν εκλεγεί άμα βγει στις μεθ επόμενες ο Αλέξης, θα υπάρξει διαχωρισμός κράτους εκκλησίας. Ήταν ένα αίτημά του, θυμάμαι, μια θέση του από το 12, από το 15.
1: Κοίταξε.
0: Ή έχει φύγει από αυτό.
1: Κοίταξε. Όταν θες να μοιάξεις τον Ανδρέα Παπανδρέου,
0: άντε πάλι,
1: πρέπει να ακολουθείς τις τακτικές του Ανδρέα. Ναι. Αλλά όταν δεν έχεις τα του Ανδρέα μάτια, ναι. Τα μάτια του Ανδρέα, δεν τα έχεις,
0: ναι.
1: Δεν πείθεις τόσο πολύ κόσμο. Φεύγεις με 17 και γυρνάς με 15.
0: Μπορεί να το αυξήσει όμως.
1: Δεν μπορεί να το μειώσει όμως.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μη μου λες εμένα τώρα κάτι το οποίο έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, άσχετο ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε και δεν το έκανε. Θα έρθει να το κάνει τώρα ο Αλέξης Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Τσίπρας.
0: Το ήθελε. Εγώ είπα ότι το έλεγε. Το 15 ήταν βασικό του προεκλογικό αυτό. Το 15, μακριά τώρα βέβαια.
1: Το θυμάμαι, ναι, το χειροφίλημα
0: στην Αμερική.
1: Το χειροφίλημά του πριν βγει στην Αμερική. Το θυμάμαι.
0: Λέω μήπως έχει επιστρέψει.
1: Το θυμάσαι. Και όποιο πετάγεται μέχρι εκεί και το χειροφίλημά του είναι καλό, μπορεί και να βγει και πρωθυπουργός στην Ελλάδα.
0: Σήμερα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Δηλαδή, τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται είναι υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών.

0: Πάντως είδες και συνέλευση παπά.
1: Εμείς μπερδέζουμε τους παπάδες.
0: Με τον παπά, τον παπά. Ο παπάς αυτός που. Κοίτας. Ο παπάς ο πολιτικός.
1: Τον Πέτρο.
0: Ο οποίος θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, δεν λες το, ναι.
0: Όχι τον Πέτρο.
1: Όχι τον Πέτρο.
0: Είδες
1: τον μπερδευτήκαμε.
0: Αυτόν τον παπά. Ναι. Είδες οι παπάδες. Αυτοί οι παπάδες που πάνε στα κόμματα παίρνουν καλά λεφτά. Αν και ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ναι. Αλλά δεν παίρνουν σαν τα λεφτά των παπάδων των κανονικών.
1: Ναι.
0: Φροντίζει ο Μητσοτάκης για να βγει. Λεφτά στους παπάδες. Λοιπόν, είδες, ούτε εμείς καταλάβαμε λέει, τι αποφασίσαμε στο συνέδριο. Κάτι ασάφεις υπάρχουν.
1: Είναι η δημιουργική ασάφεια, ναι.
0: Ναι. Επίσης έχω άλλη μια ασάφεια.
1: Για πέστη μου.
0: Είδατε αυτή την πρεμούρα. Αυτή την πρεμούρα, πραγματικά πρεμούρα, να φύγουν οι πολεοδομίες από τους Δήμους και να πάνε στο κράτος.
1: Και να πάνε στο Υπουργείο. Στο Υπουργείο, ναι.
0: Εκεί στο Υπουργείο.
1: Και είχαμε και το σχετικό σκάνδαλο, τη σχετική παρέτηση χθες.
0: Τι οικογένεια είναι αυτή? Ο ένας πλακώνεται, ο άλλος παρετείται.
1: Ναι.
0: Οικογένεια λέω. Ο ένας πλακώνεται, ο άλλος παρετείται. Ο ανιψιός πλακώνεται, ο κουνιάδος παρετείται. Και τι σκάνδαλο βγαίνει που θέλουμε να πάρουμε από τους Δήμους την πολεοδομία να την πάμε πού? Στο Υπουργείο εκεί που ανακαλύπτουμε διάφορα πράγματα. Λέξη σκάνδαλο βαριά. Εκεί που θα ανακαλύψουμε διάφορα πράγματα. Δηλαδή θέλουμε να την πάρουμε από τους Δήμους γιατί είναι κακοί οι δήμαρχοι. Και θέλουμε να την πάμε πού? Στον κουνιάδο που είναι καλός. Γιατί παρατήθηκε άμα είναι καλός?
1: Και χθες παρατήθηκε και γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Με τον Δήμο Γαλατσίου πάντως να βγάζει μια σχετική ανακοίνωση και να λέει ότι είναι τελώς προσωπική υπόθεση. Δεν εμπλέκεται πουθενά ο Δήμος.
0: Να ρωτήσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο να μάθουμε. Γιατί ο κύριος Μαρκόπουλο το ξέρεις ότι ήταν και πρόταση και για Δήμος. Συζητήθηκε και για να κατέβει για Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου.
0: Όχι. Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Δήμαρχος του Γαλατσίου για Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Του Γαλατσίου. Δήμος του
0: Γαλατσίου. Ο κύριος Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ναι. Τώρα στο Μαρκόπουλο έχουμε και υφυπουργού Μαρκόπουλου.
0: Έχουμε και. Ναι, έχουμε, δεν τον είπαμε από τον ανασχηματισμό, αλλά θα τον πούμε. Έχουμε χρόνο μετά. Ναι. Προς το παρόν, πάμε στο θέμα που εδώ μένουμε σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, έχω διαβάσει 199 σελίδες.
1: Από το βιβλίο του Τσίπρα.
0: Αυτές ήταν 300.
1: 700 ήταν.
0: Εγώ σιγά καθόμουν να διαβάσω Τσίπρα 700.
1: Έχεις διαβάσει 300. Από
0: αυτό που γίνεται την περιφέρεια, από την περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι. Λοιπόν, 140 εκατομμύρια.
0: 140 εκατομμύρια. Mm. Λοιπόν, εδώ βλέπω κάποια πράγματα που θέλουμε εύκολα, εύκολα να τα συζητήσουμε. Δεν έχει λεφτά για την εστίαση, η οποία εστίαση δίνει ένα από τους μεγαλύτερους τζίρους στο κράτος, φορολογικά. Δεν έχει λεφτά για τους εμπόρους. Δεν έχει όντως, δεν βρήκα στο ΣΚΑΔ εγώ. Εκτός αν κάνω λάθος στο ΣΚΑΔ, το έχω δώσει τώρα και στη Φιλοθέη, το έχω δώσει και στο Καραμπεσίνη, να το ψάχνω πως κάνω λάθος εγώ που δεν είμαι ειδικός. Λοιπόν, δεν έχει λεφτά στους εμπόρους, δεν έχει. Δεν έχει λεφτά στις υπηρεσίες, υδραυλικούς, ηλεκτροδρόμους, δεν έχει. Και εδώ μου φαίνονται κάποιες στοχευμένες εταιρείες, γιατί κάποιος από τους ΚΑΔ είναι λίγα τα μαγαζιά που προτείνει. Δηλαδή λέει αυτοί να πρημοδοτηθούν. Αλλά αυτοί όλοι είναι 4-5 μαγαζιά, όλοι,
1: ναι,
0: σε αυτό τον κλάδο. Μένω με την απορία, συνεχίζω και το ψάχνω. Είχαμε λοιπόν εδώ τον πρόεδρο της εστίασης της Αττικής, τον κύριο Ταβερόνη, και μας είπε ότι σε μια τέτοια κίνηση, με την πτώση που έχουμε, την πτώση που έχει ο κλάδος μας, θα ήταν μια ανάσα. Διότι τα μαγαζιά κλείνουν. Σωστά, καλά τα λέμε μέχρι τώρα. Εμείς λοιπόν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα να δούμε τι γίνεται με την εστίαση. Δηλαδή η ταβέρνα της γειτονιάς είναι σκοπός της κυβέρνησης να κλείσει? Εγώ πιστεύω πως ναι. Αλλά όταν θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και θα ρωτάμε τόπο σε τόπο πώς πάνε εκεί τα πράγματα, και φυσικά επειδή αυτή η εκπομπή λειτουργεί με μέσον, κύριε Πουρνάρα,
1: το δικό σου,
0: εγώ, ακούστε με και συζητήστε ποιος έχει βάλει μέσο. Η πρώτη επίσκεψη που θα πάμε, η πρώτη επίσκεψη που θα κάνουμε, λόγω Πουρναρά, θα είναι η Καλαμάτα. Ο πρόεδρος της εστίασης, ο κ. Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Μαλαπέτσα.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε τον Πουρναρά τώρα που εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και ο Πουρναράς με μέσον, με ρουσφέτη, μας κάνει να ξεκινήσουμε από Καλαμάτα.
2: Δεν ξεκινάτε κι άσχημα, μια χαρά ξεκινάτε.
0: Καλά, αν ήμασταν εκεί και κάναμε και καραμπανάκι θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά... Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Μιλήσαμε με τον κύριο Ταβερόνη, τον πρόεδρο εστίασης Αττικής, και μας λέει η μείωση που έχουμε είναι η μεγαλύτερη παρά ποτέ. Πάμε τώρα εκεί στην εστίαση της Καλαμάτας. Εμείς θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, από εσάς ξεκινάμε. Να μας πείτε τι γίνεται εκεί, και μάλιστα μια πόλη η οποία είναι λίγο πιο, πιο, όχι τι λίγο, πιο ηλιόλουστη, με καλύτερες θερμοκρασίες, με παραλία, με στην πόλη, με επισκέψη, με, δηλαδή με διάθεση του κόσμου να βγαίνει περισσότερο έξω. Δεν είναι το κέντρο της Αθήνας τώρα. Πώς πάει η δική σας δουλειά στην περιοχή σας?
2: Και εμείς έχουμε πτώση, μάλιστα αρκετά μεγάλη πτώση, και πρέπει να πω ότι είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει και όχι για να φύγει. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό θα συμβαίνει από εδώ και πέρα. Τα πράγματα έχουν ακριβήνει πάρα πολύ, ο κόσμος δεν έχει αγοραστική δύναμη και η εστίαση πλέον θεωρείται είδος πολυτελείας. Κάποια στιγμή φωνάζαμε εμείς και λέγαμε ότι πρέπει να παραμείνει η εστίαση ανοιχτό επάγγελμα, να είναι εστίαση για όλους, για τους πολλούς και όχι για εστίαση για τους λίγους, αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα βλέπω ότι τα καταστήματα κλείνουν ένα πίσω από το άλλο και παραμένουν λιγότερες επιχειρήσεις και οι λιγότερες επιχειρήσεις έχουν, δέχονται και λιγότερο κόσμο. Να, αν σκεφτούμε να καταλάβετε η μείωση της εστίασης πανελλαδικά ήταν στο 3,4%. Εάν βάλετε τις ανατιμήσεις που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις που είναι γύρω στο 10% συγκρατημένα, άρα μιλάμε για μια μέση μείωση πανελλαδικά πάνω από 15% στον κλάδο της εστίασης. Είναι μεγάλη η πτώση και αν συνυπολογίσετε ότι τα 2/3 του συνολικού ΑΕΠ που φέρνει ο τουρισμός έρχονται από την εστίαση.
1: Εσείς θεωρείτε, κύριε Μαλαπέτσα, ότι αυτή η υποτίμηση προς την εστίαση, προς τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, είναι με σκοπό από την κυβερνητική πολιτική?
2: Νομίζω ότι έχει υπάρξει μια στόχευση προς τον κλάδο μας, συστηματική στόχευση. Έγινε σίγουρα με την άνοδο του ΦΠΑ στον κλάδο της εστίασης, όπου την έκανε μια ανταγωνιστική έναντι των άλλων αντίστοιχων τουριστικών περιοχών Τουρκίας, Ιταλίας, Ισπανίας και των λοιπόν χωρών εδώ γύρω από τα Βαλκάνια. Και γενικώς με τη στοχοποίηση που γίνεται ότι είναι ο πιο παραβατικός κλάδος, ότι υπάρχει δηλαδή μεγάλη φοροδιαφυγή. Να πω βέβαια ότι κάθε χρόνο που ανακοινώνει η ΑΔΕ τους κλάδους με τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, η εστίαση είναι κάτω από την εφτάδα. Δεν είμαστε δηλαδή καν στην πρώτη γραμμή, αλλά πάντα όμως εμείς είμαστε ο αποδιοκοπέος τράγος, αυτοί που συσσαγωγικά έχουμε τη μεγαλύτερη φοροδιαφυγή.
0: Μάλιστα, και τώρα που γίνονται και αυστηρότερα, γιατί τα πρόστιμα τώρα θα είναι πολύ πιο αυστηρά από ό,τι ανακοινώθηκε. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Μαλαπέτσα, αυτό, τη δική σας μείωση στους τζίρους, στην επισκεψιμότητα, φαντάζομαι όπως βλέπουμε και εδώ στην Αθήνα, θα είναι και εκεί, ακόμα και όταν είναι λίγο παραπάνω ο κόσμος, είναι κατεβασμένος ο τζίρος, δηλαδή δεν παραγγέλνει τα ίδια. Αλλά θέλω να πω αυτό, πώς αποτυπώνεται για τους εργαζόμενους που είναι σε εσάς? Απολύεται κόσμος, χάνουν δουλειές, μεγαλώνει η ανεργία στο κομμάτι της εστίασης?
2: Ναι, να πω ότι έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των καταστημάτων της εστίασης. Καταρχήν, όπως βλέπετε και εσείς, δεν λειτουργούν 7 στα 7. Δηλαδή βλέπουμε επιχειρήσεις που λειτουργούν 6 μέρες ή 5 μέρες. Κάποιες επιχειρήσεις λειτουργούν λιγότερες ώρες, κλείνουν δηλαδή κάποιες ώρες τα μεσημέρι ή κλείνουν και τα πρωινά και ανοίγουν μόνο ο βράδυ. Υπάρχει ένας μεταφράσιμος.
0: Και αυτό δηλαδή ο εργαζόμενος δεν δουλεύει ή απολύεται ή χάνει μέρες ώρες.
2: Ακριβώς, προφανώς. Αυτό δεν έχει αποτυπωθεί σε πλήρη ανάπτυξη, γιατί ξέρετε, οι επιχειρηματίες λόγω της έλλειψης του προσωπικού αναγκαζόμαστε πολλές φορές να πληρώνουμε το προσωπικό για φθεντήμερο, ενώ λειτουργούμε στην ουσία Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, για να μην το χάσουμε. Να ξέρετε όμως ότι σε βάθος χρόνου, επειδή αυτό δεν βγαίνει στην εξίσωση των μαθηματικών που έχει ο κάθε επιχειρηματίας για να βγάλει τα έξοδα του, θα αποτυπωθεί πάλι στα στοιχεία της Ελστάτ και θα το δούμε ότι θα υπάρξει δραματική μείωση στον τομέα της απασχόλησης.
0: Υπάρχει αισιοδοξία τώρα που μπήκε ο καλοκαίρις που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή, έτσι, και θα, η Καλαμάτα είναι μια πολύ πανέμορφη που επισκέπτεται κόσμος, ότι κάπως θα το ρεφάρουμε αυτό το κακό από το τουριστικό κομμάτι?
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η Ελλάδα και γενικώς η χώρα μας είναι στον τουριστικό χάρτη πλέον σε ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ ώστε όλες αυτές τις παθογένειες που περιγράψαμε γρηγορότερα να διορθώνονται με τον εισερχόμενο τουρισμό που έχουμε στη χώρα μας. Και πιστεύω ότι και το φετινό καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα και τα θέματα που έχει η περιοχή μας με τους πολέμους, με τις συνθήκες δηλαδή που βιώνουν και από τον Ουκρανικό πόλεμο αλλά και τον πόλεμο κάτω στο Ιράν, πιστεύω ότι η χώρα μας θα έχει κόσμο, θα είναι δηλαδή και πάλι από τους πρωταγωνιστές της τουριστικής σεζόν και νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των απολειών που είχαμε μέσα στο χειμώνα ίσως αναπληρωθούν το καλοκαίρι. Ευχόμαστε τουλάχιστον.
1: Έχετε κάποια εικόνα?
2: Το ευχόμαστε και να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Κάποια εικόνα, κύριε Μαλάπετσα, έχετε για το τουρισμό φέτος?
2: Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται ο τουρισμός φέτος θα ακολουθήσει την εικόνα που είχε και πέρυσι. Δηλαδή θα περιοριστούν σε κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, last minute που λέμε, ναι. Κρατήσεις. Και πιστεύω ότι ο κόσμος, δηλαδή οι προκρατήσεις που λέγαμε και οι κρατήσεις που είχαν γίνει είναι χαμηλότερες. Δεν είναι αισιόδοξες. Τα ξενοδοχεία δηλαδή δεν έχουν καλή εικόνα, αλλά πιστεύουν ότι τελευταία στιγμή ο κόσμος θα βγει για 5 μέρες, θα πάει 3 μέρες διακόπες. Οπότε και εμείς το ίδιο πιστεύουμε.
0: Κύριε Μαλαπέτσα, θα επανέλθει μέσα στην Καλαμάτα.
2: Ο κόσμος να τις βρει αυτές τις 3 μέρες και για την ψυχολογία του και για το καλό του ίδιου, όχι για τις επιθέσεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα, θα επανέλθουμε να δούμε πώς πάνε τα
1: πράγματα
0: και με άλλους παράγοντες της πόλης. Καλημέρα.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε σε
0: break.
1: Σε break. Εντάξει, εσύ,
0: break.
1: Εσύ τα λες έτσι. Σε 2-3 λεπτά και επανερχόμαστε.
3: Intervention Sports.
4: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
3: 9.43 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9.30 ακριβώς. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, έχει την κινησούλα του.
1: Γίνεται
0: κακός χαμός.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Στην Ποσειδόνος, αρκετή κίνηση. Υπομονή, παιδιά.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε ανασχηματισμένοι. Ο κύριος Πουρναράς
0: στη δεξιά.

0: εκπληκτικά ο Πολάκης. Με λίρα.
1: Εντάξει, του πάει.
0: Του πάει, εντάξει, ναι, έχει και το φυσικό.
1: Έχει λίγο αξά.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ο Ηλίας που επανέρχεται λέει: αν αρχίσουν να κλείνουν οι ταβέρνες στον Ασπρόπυργο, θα μιλάμε για κανονική άλωση. Τα κάστρα δεν πρέπει να πέφτουν. Ηλίας.
1: Τώρα, Ηλία δεν είναι ο Ασπρόπυργος, είναι η ταβέρνα της γειτονιάς. Που είναι η απλή μας βόλτα. Πάμε στο Καρβουνιάρικο. Θυμάσαι το. Θα σε κάνω Βασίλη Σαβέγκο. Ναι. Θα δω στο Καρβουνιάρικο να πιούμε ένα καλό κρασί που είναι και φτηνά. Και δεν θα ταλαιπωρηθούμε. Η ταβέρνα της γειτονιάς ήταν η ζωή των ανθρώπων που μένανε στο κέντρο. Και ειδικά αυτούς που μένανε σε λίγο όχι τόσο πλούσιες συνοικίες. Δεν μέναν στο Κολωνάκι, δεν μέναν στο Παγκράτη. Αν και εκεί υπάρχουν ταβέρνες οι οποίες είναι λίγο πιο ακριβές στο Κολωνάκι, αλλά από όλων των ειδών στο Παγκράτη. Αλλά ήταν η ζωή από παλιές ελληνικές ταινίες. Λοιπόν, αν αυτές θέλουμε να κλείσουν, ας μας το πει ευθέως ο Πρωθυπουργός, ας μας το πει ο μακροβιότερος εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ας μας το πει ο κ. Δωρικάκος που είναι ότι της ανάπτυξης. Αυτό θεωρείται ανάπτυξη.
0: Αν και όπως μου έχει πει ένας φίλος, αν κάποια στιγμή γίνει επανάσταση, θα ξεκινήσει από το Κολωνάκι για να πέσει ο καπιταλισμός εκ των έσω.
1: Για πες μου τώρα ένα σχηματισμό, γιατί λοιπόν, έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, ο Μαρινάκης ανασχηματίστηκε.
0: Όχι, είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Άρα, υπήρχε
0: μια φημολογία για τη Σδούκου, αλλά τίποτα. Έχουμε
1: Μαρινάκη. Δεν συγκρίνονται.
0: Μπετόν Αρμέ, Σδούκου. Μπετόν Αρμέ, Μαρινάκη, συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε.
1: Πρόσεχε, γλώσσα να θάλασσα.
0: Ναι. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών ο Γιώργος Κότσιρας, ο οποίος χαίρει εκτίμηση στην Νέα Δημοκρατία, το είπα και πριν, θεωρείται σημαντικό και άξιο στέλεχος. Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, είναι αρμόδιος για την φορολογική πολιτική.
1: Επιτέλους, έκανε μεγάλη υπομονή.
0: Ναι, και έκανε.
1: Κάποτε έβγαλε και λίγο γκρινίτσα.
0: Ναι, γιατί ήταν υπέρ της γραμμής, της σκληρής γραμμής και υποστηρικτής του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά δεν είχε ποτέ επωφεληθεί, δεν είχε ποτέ βάλει κάποιο υπουργείο.
1: Είναι και φίλος του Σαμαρά. Και φιλάρακια.
0: Ναι. Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ και θεωρείται έχει ένα από τα προσόντα που έχουν πει τώρα για τον ανασημό της μπήκε στο Υπουργείο. Είναι αυτό που λένε από το Μαξίμου.
1: Θα μιλάει με τον κόσμο.
0: Λοιπόν, υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.
1: Από την Κόρινθο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Τάσος ο Χατζηβασιλείου. Το είχαμε πει αυτό ότι θα μπαινε στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου μετά και την υπόθεση του ΠΚΠ που είχε μείνει στον πάγκο. Αλλά η υπόθεση τελικά η δική του έμεινε μπήκε στο αρχείο. Αναλαμβάνει υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Λοιπόν, να σου πω και κάτι και για Πασόκ. Γιατί έχουμε και μια νέα μουρμούρα στο Πασόκ. Να σου την πω τώρα.
1: Υπάρχει Πασόκ.
0: Υπάρχει Πασόκ, ναι, ενωμένο δυνατό.
1: Περίμενε μου πες για το ενωμένο δυνατό. Θέλω να σας πω το οποίο περιέχει πραγματικά Πασόκ. Ο μεγάλος ανασχηματισμός της σημερινής κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει μετά τις παρετήσεις βουλευτών του Πασόκ.
0: Τι,
1: θα πάρει Πασόκ μαζί του. Και θα τους βάλει υπουργούς. Όπως και λέει ο υπουργός όλων των χαρτοφυλακίων, είναι πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Ναι.
1: Όπως λέμε, ο κύριος Χρυσοχοίδης.
0: Έχει πολλούς Πασόκ, έτσι κι αλλιώς.
1: Χρυσοχοίδης, ακλόνητος, είδε μεγάλη του συνέντευξη.
0: Η Μενδώνη.
1: Θεμιστοκλέος.
0: Ο κύριος Κέρτσος. Εξοκοινοβουλευτικός βέβαια, αλλά στο Μαξίμου.
1: Θες να αρχίσουμε να
0: το λέμε. Και όπως είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλό ο κύριος Κέρτσος. Εγώ λέει, δεν είμαι πολύ φίλος του, έτσι είπε. Εγώ δεν είμαι πολύ φίλος του, αλλά είναι πολύ καλό.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο Πασόκ, περιμένουμε λοιπόν τις παρετήσεις, περιμένουμε πόσοι θα φύγουν. Θα μάθουμε τώρα από το ρεπορτάζ τι λέει ο Πασόκ.
0: Τι παρετήσεις, πότε γίνουν παρετήσεις.
1: Όποτε γίνουν, θα περιμένω ο Πρωθυπουργός για να κάνει τον κανονικό ανασχηματισμό.
0: Θα σου πω εγώ μια μουρμούρα τώρα που υπάρχει στη Χαρλαίου Τρικούπη.
1: Άντε να δούμε, να ακούσουμε τη μουρμούρα.
0: Λοιπόν, είχαμε σκιώδη κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες, την οποία ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδουλάκης και υπάρχει μια σχετική μουρμούρα. Από ένα μέρος μικρό, μεγάλο, ένα μέρος του κόμματος που λέει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των γυναικών που υπάρχει στην σκιώδευτη κυβέρνηση και ζητάνε τον λόγο και μάλιστα έχουν υπάρξει και σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας προς τον κύριο Βαρδακαστάνη, ο οποίος είναι ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ότι δεν έχει πολλές γυναίκες.
0: Ότι δεν έχει πολλές γυναίκες, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένας μικρός αριθμός, αν δεν κάνω λάθος. Είναι 3-4, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη, θα ήταν καλά.
0: Αλήθεια.
1: Λοιπόν, περιμένει ο Πρωθυπουργός για να παραιτηθούν, για να φύγουν, για να

0: τους πάρει και να φτιάξει σωστό υπουργικό συμβούλιο. Μην κοιτάτε που παίρνει και κανένα δυο από τα σπλάχνα εκεί της Νέας Δημοκρατίας, από τα τσικό. Αυτός τους έχει για λίγο. Τον καλό ανασχηματισμό μόλις έρθουν οι υπόλοιποι του Πασόκ. Πάντως τώρα η αλήθεια είναι ότι εμφανισιακά περισσότερες γυναίκες πρέπει να πάρει ο κύριος Τσίπρας. Και ηλικιακά και εμφανισιακά ο κύριος Τσίπρας είναι ωραίος.
1: Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πάρει γενικότερα κόσμο. Άντρες, γυναίκες είναι μόνος αυτή τη στιγμή.
0: Τι λες μωρέ που είναι μόνος.
1: Με την κυρία Κοφωνικολάκου.
0: Και αναπληρωτές
1: αρκετοί. Άλλους 4-5
0: αναπληρωτές.
1: Όποιο έρθει να γράψει, σου λέει γίνει
0: αναπληρωτή. Γίνει αναπληρωτή και εσύ. Κάποιοι να βγαίνουν στα κανάλια, βρε παιδί.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θέλει κόσμο, δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί έχει πρόγραμμα. Γιατί έχει σύστημα.
1: Καλά, πρόγραμμα.
0: Έχει όμως μία μεγάλη πετυχησιά. Ο κύριος Τσίπρας που δεν τα είχε καταφέρει την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Τσίπρας την προηγούμενη φορά κατάφερε την Ελλάδα και την είχε πολύ χαμηλά. Τώρα έχει καταφέρει την Ελλάδα και την έχει φέρει δεύτερη. Αμέσως.
1: Και επίσης δίνει και απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνο αυτό, όχι μόνο ο Τσίπρας, αλλά και ο Σαμαράς, γιατί θα κάνει κόμμα και ο Σαμαράς, έρχεται. Δίνουν αυτοί οι δύο απάντηση στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το τηλέφωνο, αν χτυπήσει. Γιατί τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερότανε στον Ανδρουλάκη, στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σου λέει: αυτοί ούτε δεν έχουν κυβερνήσει, μικρά ποσοστά έχουν. Τώρα όμως είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ναι, οπότε και θα βγει το δικό σου αφήγημα, θα σου πει ο Σαμαράς: εγώ έχω κάνει πρωθυπουργός, μπορώ να το σηκώσω. Ναι. Ο Τσίπρας θα σου πει: εγώ μπορώ να το σηκώσω, ξέρω τι γίνεται.
0: Εγώ τώρα θα πάω και παιδιά, βοηθήστε με. Βοηθήστε με. Ο κύριος Σαμαράς, μεγάλος άνθρωπος, κοιμάται και λιγότερο το βράδυ, μπορεί να το σηκώσει. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας, νέο κουρασμένο παιδί, κουρασμένο 2,5 χρόνια τουρίστας, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Θεωρεί ότι φτάνουν αυτά δηλαδή να ξεκουραστεί και να είναι ξύπνιο στις 3 ώρα τη νύχτα και να σηκώνει τα τηλέφωνα.
1: Ναι, γιατί.
0: Γιατί ξέρεις, οι νέοι κοιμούνται λίγο παραπάνω. Δεν...
1: Εντάξει, με τον έχει τώρα την να ξυπνάει 12 ώρα το μεσημέρι.
0: Δεν ξέρω. Όλα μπορεί να τα έχει πάρει από το Πασόκ, ακόμα και την ώρα.
1: Και την ώρα Πασόκ.
0: Ο κύριος Τσίπρας όλα τα άλλα τα έχει πάρει. Το μόνο που δεν ξέρω είναι την ώρα Πασόκ.

0: Λοιπόν, και πριν περάσουμε και στην τηλεφωνική γραμμή, Γιώργο, να πω και κάτι άλλο. Είχαμε προχθές το βράδυ, την Κυριακή, αυτό το περιστατικό με το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια, και όχι μόνο του Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Ολλανδίας, αν δεν κάνω λάθος,
1: και της Γαλλίας.
0: Και της Γαλλίας. Το περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών και τα δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη που απογειώθηκαν, λέει, από το αεροδρόμιο αυτό το παράνομο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη.
1: Ναι, και απάντησαν οι Τούρκοι.
0: Απάντησαν ότι είναι φήμες αυτά, ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Μία ερώτηση. Μία ερώτηση και περνάμε, άμα θες να σχολιάσεις κάτι. Έχουμε τον Ιούλιο, θα έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί θα είναι ο Τραμπ, θα είναι ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Αυτά και αυτό το περιστατικό.
1: Ναι.
0: Τη γαλάζια πατρίδα. Το νόμο που έρχεται από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πότε έρχεται
1: έχουμε μείνει πίσω.
0: Ναι, τον Οκτώβριο.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, το νόμο για όταν έρθει.
1: Ναι.
0: Για τα εμπόδια στην επόντιση των καλωδίων. Όλα αυτά. Ερώτημα δικό μου είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, θα τα αναφέρει στην σύνοδο αυτή? Γιατί καλύτερη ευκαιρία από το να είναι και ο Ερντογάν και ο Τραμπ για να αναφέρει όλα αυτά δεν θα υπάρχει.
1: Ναι,
0: γιατί το να βγάζει μια ανακοίνωση ο κύριος Γεραπετρίτης, δεν θα νομίζω ότι νοιάζεται και τόσο πολύ ο Ερντογάν.
1: Μην ξεχνάς ότι ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είναι πάρα πολύ σοβαρός πολιτικός, έτσι,
0: ναι,
1: και με πολύ καλή ιστορία και πολλές επιτυχίες στην καριέρα του.
0: Ναι. Και για τη χώρα του κυρίως, ναι.
1: Για τη χώρα του, μιλάω πάντα, για τη χώρα του. Όπως παραδείγματος χάρη, μία από τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί έχει πραγματικά, αλλά μία από τις μεγάλες είναι ότι όποιος αντιμιλάει πάει φυλακή. Κατευθείαν. Λοιπόν, να το βλέπουμε εμείς αυτά για να έχουμε παραδείγματα. Γι' αυτό είναι και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με πολύ μεγάλες επιτυχίες δεν στηρίζεται στο θράσος, στηρίζεται στις συμμαχίες του.
0: Ναι.
1: Έχει συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη, οι οποίες είναι πραγματικά πολύ ισχυρές. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι απλά είναι ένας τρασής άνθρωπος, ένας τρελός άνθρωπος που όποιος κάνει ό,τι θέλει. Οπότε δεν έχει να κάνει αν θα το θέσουμε ή αν δεν θα το θέσουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Διότι ό,τι και να κάνουμε ή να μην κάνουμε, το θέμα είναι τι θα γίνει κάτω από το τραπέζι αμέσως μετά ή αμέσως πριν. Οι συμμαχίες της Τουρκίας μέσα στην Ευρώπη είναι πολύ πολύ ισχυρές. Για την Αμερική, ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Εγώ το φαίνεται πολύ περισσότερο. Αλλά και με τον Τραμπ τώρα δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί σήμερα, τι θα συμβεί αύριο. Αλλά μέσα στην Ευρώπη οι συμμαχίες της Τουρκίας είναι πάρα πάρα πολύ ισχυρές και ο λόγος που συμπεριφέρεται έτσι είναι αυτές οι συμμαχίες που έχει ο Ερντογάν.
0: Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, στην πολιτική συζήτηση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Μιχάλης Χουρδάκης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Κύριε Χουρδάκη, καλημέρα και μας συγχωρείτε για την ολιγόλεπτη καθυστέρηση.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα κύριε Πουμέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης.
2: Σας άκουγα πάρα πολύ προσεκτικά, αν μου επιτρέπετε να
0: ναι.
2: πω των τελευταίων που είπατε.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν θα αξιολογούσα τις πολιτικές επιτυχίες του Ερντογάν ως επιτυχίες. Δηλαδή το να φυλακίσει του αντιπάλου σου.
1: Καλά, αστειευόμενος το είπα αυτό, το καταλαβαίνετε φαντάζομαι.
2: Εισαγωγικά και επίσης επειδή κυκλοφόρησα Οκτώβριο-Νοέμβριο δις σε όλους τους πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, σε μια προσπάθεια τότε που πήγε, είχε καλή κατάληξη, φυσικά όχι μόνο από μένα, στο να μην μπει σε πρώτη φάση Τουρκία στο ΣΕΙ και ότι η δεύτερη μου γύρα αφορούσε την ανανέωση της ελληνιακής, αν θέλετε, των ελληνικών προνομίων της Τουρκίας. Θέλω να σας πω ότι οι συμμαχίες της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσες πολλές όσες λέτε. Είναι πάρα πολύ ισχυρές και συγκεκριμένα η Γερμανία, η Ισπανία και κανένα δυο χώρες ακόμα ξεκάθαρα και ανεπιτρέπεται.
1: Και με τη Γαλλία καταπληκτικές σχέσεις έχει.
2: Το δείχνουν. Η Γαλλία όμως έχει και με εμάς, οπότε αυτό λίγο εξορροπείται. Από την άλλη, όμως, θέλω να σας πω ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες και κυρίως αυτές που εντάχθηκαν τελευταίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που βρίσκονται εγκύτερα προς τη ρωσική κατά αυτούς απειλή, οι οποίοι δεν βλέπουν την Τουρκία ως απειλή αλλά ως ενδυνάμει σύμμαχό τους και αντίβαρο στη Ρωσία. Και αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αμέλεια στο να τους ενημερώσουμε εξ ολοκλήρου πλήρως και επαναλαμβανόμενα για το τι εστί η Τουρκία. Δηλαδή κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους, απειλή άλλης χώρας ευρωπαϊκού εδάφους, εργαλοποίηση μεταναστευτικής ροής και ένα σωρό άλλων θεμάτων που θα έπρεπε να πηγαίνουν χέρι-χέρι και πόντο-πόντο με οποιοδήποτε βήμα χρηματοδότησης της Τουρκίας. Αν αυτά τα έκανε η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια, θα διαβεβαιώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη, ότι θα ήταν πολύ λιγότερη η δύναμη, η διπλωματική και των συμμαχιών που αναφέρατε της Τουρκίας, είτε πάνω είτε κάτω στο τραπέζι.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πάντα ισχυρή, γιατί έχουν μία γραμμή την οποία δεν την άλλαξαν ποτέ, ακόμα και αν άλλαξαν ονόματα, ακόμα και αν άλλαξαν πρωθυπουργοί, πρόεδροι, υπουργοί. Εδώ έχουμε αλλαγές. Αλλά πάμε λίγο στα δικά μας. Γιατί...
2: Βεβαίως. Απλώς η δική του γραμμή είναι αυτή που είναι, γιατί έχουν αρχή, μέση και τέλος και στρατηγικό σχέδιο. Κάτι που λείπει από την Ελλάδα τα τελευταία.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε.
2: 150 χρόνια.
1: Δεν θα την κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης δήλωσε ότι ό,τι συμβαίνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα το έχει πει τότε. Ψάχνοντας πραγματικά, λέει αλήθεια. Ότι όντως είχε πει τότε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Και τις κινήσεις του κύριου Τσίπρα και την κατάληξη του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα όμως, ο κ. Κασελάκης, ποιον έχει απέναντί του, τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Ανδρουλάκη, και τι σκέπτεται να κάνει?
2: Χαίρομαι που σιγά σιγά φαίνεται ότι όσα έλεγε ο Κασελάκης την περίοδο που...
1: Δεν το θυμόμουν τόσο καλά, το έψαξα και όντως έχει περιγράψει σχεδόν ακριβώς αυτό που γίνεται τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Το σχεδόν ακριβώς, σχεδόν.
2: Είναι παράδοξο. Λοιπόν, πράγματι, και μάλιστα το γεγονός ότι τότε υπήρχε χλέβη και το τι είναι αυτά που λέω και τώρα αυτά επιβεβαιώνονται, ουσιαστικά περιποιεί τιμή στον ίδιο και δείχνει πόσο συγκεκριμένο ήταν το σχέδιο και πόσο, αν θέλετε, κενού περιεχομένου είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λυπηρό το ότι οι άνθρωποι που έχουν κυβερνήσει τη χώρα έχουν τέτοιες μικροπολιτικές φιλοδοξίες, οι οποίες μάλιστα 2 και 2,5 χρόνια μετά παραμένουν, ακόμα και όταν βλέπουν ότι το πολιτικό σκηνικό δεν σηκώνει μια τέτοια προσπάθεια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν δικά τους συμφέροντα στην καλύτερη περίπτωση ή και τρίτον στην όχι τόσο καλή περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ποιος εμείς ως Δημοκράτης Προοδευτικό Κέντρο βάζουμε απέναντι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Εμείς βάζουμε απέναντι την έλλειψη λογοδοσίας, βάζουμε απέναντι την κατασπατάληση δημόσιων πόρων, βάζουμε απέναντι τις υπερβολικές χρεώσεις στα υδρόμετρα. Προχθές γύρισα από τη Χάλκη και τη Σύμπη. Παντού η Χάλκη έχει ηλεκτρονικά υδρόμετρα τα οποία έχουν υπερκοστολογηθεί. Βάζουμε απέναντι τα σπιτάκια ανακύκλωσης τα οποία τα ελέγχει ο Ευρωπαίος Αγγελέας. Βάζουμε απέναντι τις υποκλοπές. Βάζουμε απέναντι μια σειρά θεμάτων που δεν επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και που εξακολουθούν και διώχουν τη νέα γενιά.
1: Αυτό είναι βάζουμε απέναντι τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό θα σας έλεγα. Σε αυτό προφανώς και είναι η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει τα τελευταία 7 χρόνια. Ξεκάθαρα, αλλά συμπληρωματικά απέναντι μπαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με τις κινήσεις του, και δεν το λέμε μόνο εμείς, ουσιαστικά είναι σαν να στρώνει το χαλί στη συνέχιση και στη διαόρυνση αυτής της κατάστασης, γιατί η δική του πολιτική κίνηση, θα μου επιτρέψει να πω, ότι εξυπηρετεί αυτό το αφήγημα.
1: Άρα δηλαδή, συμφωνούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεκανίκη του Μητσοτάκη, τον είπε.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αλέξης Τσίπρας λειτουργεί ως τέτοιος. Φοβάμαι ότι δεν το καταλαβαίνει ο ίδιος. Έχω μάλλον τη βεβαιότητα ότι δεν το καταλαβαίνει. Δεν θεωρείται και από τους πιο έξυπνους πολιτικούς που έχουν περάσει, ούτε είναι ιδιαίτερα πεπαιδευμένος ή μορφωμένος ή κάτι άλλο. Σας θυμίζω ότι όταν ήθελα να πει ότι αλλάζουμε εντελώς πορεία, είπα θα κάνουμε μια στροφή 360 μοιρών, που σημαίνει απλώς το να γυρνάμε στο ίδιο σημείο. Ενώ άλλο ήθελα να πει και είναι και μηχανικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο Τσίπρας δεν καταλαβαίνει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Μητσοτάκη και άρα δεν αυτό περιποιεί τιμή για το δικό του IQ, ή αν το καταλαβαίνει και το κάνει συνειδητά. Δεν περιποιεί τιμή για την πολιτική του προσωπικότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι και η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η προσπάθεια Τσίπρα δεν εξυπηρετούν τον ελληνικό λαό. Και προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις ξεκάθαρα είμαστε απέναντι.
0: Μάλιστα, κύριε Χουρδάκη, υπήρξε μια φημολογία τις τελευταίες μέρες για συζήτηση περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Συζητήσατε ποτέ, βρεθήκατε κοντά, υπάρχει κάποιο τέτοιο σενάριο στο μέλλον?
2: Νομίζω ότι ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης ξεκάθαρα ανέφερε ότι το δημοσίευμα που έλεγε για τέτοιου τύπου συνεργασία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο συνεχίζουν αυτόνομα. Αυτή άλλωστε είναι και η πορεία που έχει αποφασιστεί στο συνέδριο που κάναμε τον Φεβρουάριο. Οπότε και υπήρξε η μετονομασία του κόμματος. Η απόφαση ήταν ότι πορευόμαστε προς εκλογές αυτόνομοι. Αυτό κάνουμε. Έχουμε ανοίξει γραφεία σε πάνω από 20 πόλεις στη στιγμή που άλλα κόμματα είτε δεν έχουν είτε τα κλείνουν. Να σας πω μόνο ενδεικτικά ότι από το Πάσχα και μετά ο Βόλος, η Κρήτη, η Καβάλα, είναι ανάμεσα, τα Γιάννενα είναι ανάμεσα σε αυτές τις πόλεις που προστέθηκαν, στην Ξάνθη, στον Πειραιά, στη Λαμία, στη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι Δημοκράτες στο Δευτικό Κέντρο πορεύονται αυτόνομα με γνώμονα τις εκλογές και το να πείσουν τον ελληνικό λόγο ότι μπορούν να αποτελέσουν μια εναλλακτική προοπτική που σέβεται τα χρήματα των πολιτών, όπως σας είπα, που σέβεται και θεωρεί πολύ ψηλή προτεραιότητα τη λογοδοσία και το σκέλος του να καταφέρουμε να πείσουμε τους Έλληνες και να μείνουν και αυτούς που είναι έξω να επιστρέψουν στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Άρα, καταρχάς, να πούμε ότι θα κατέβετε στις εκλογές. Είναι δεδομένο.
2: Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω το είπαμε πόλους τρόπους. Είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, το, επειδή ούτε εγώ είμαι ο πιο έξυπνος στη δική μας δουλειά, γιατί το πήρα λίγο βαρύτσο, όπως το είπατε για τον κύριο Τσίπρα, ότι δεν ξέρω τι είναι καλύτερο, ότι δεν είναι ο πιο έξυπνος πολιτικός ή ότι δεν καταλαβαίνει.
2: Είναι ο πιο έντιμος. Κοιτάξτε, όταν κάποιος κάνει κάτι στραβό, υπάρχει, αν θέλετε, φτιάξτε έναν άξονα χ και ψ και διασταυρώστε τους. Υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί πολλούς, υπάρχει αυτός που κάνει το καλό και ωφελεί τους άλλους, υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει λίγους και υπάρχει αυτός που κάνει το κακό και βλάπτει και τον εαυτό του. Αντίστοιχα, υπάρχει ο αυτοπολί έξυπνο ηθικό μέχρι τον τελείως βλάκα ανήθικο. Καταπάψτε εσείς τον κάθε πολιτικό με βάση αυτό το... την πίτα, αν θέλετε, την τετράπλη. Τώρα, σε ό,τι αφορά το που θα κατέβουμε αυτόνομα, ναι, θα κατέβουμε αυτόνομα. Σας είπα, ανοίγουμε γραφεία, καταρτίζουμε εκλογικούς καταλόγους την περίοδο. Έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν βιογραφικά. Προφανώς, ως ένα νέο κόμμα δεν υπάρχει ούτε κομματική επιτήρηση, ούτε κομματικός σωλήνας. Και θέλουμε καινούργιους ανθρώπους στην πορεία μας.
1: Αν υποθέσουμε λοιπόν τώρα το ότι μπείτε στη Βουλή, υποθετικά μιλάμε μέχρι το Σεπτέμβρη και μετά που θα έρθουν οι δημοσκοπήσεις που θα είναι λίγο πιο κατασταλαγμένες, θα έχει έρθει και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Και εδώ είναι η ερώτησή μου διπλή.
2: Μήπως το Σεπτέμβρη έρθουν και εκλογές μια και μια.
1: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Λοιπόν, εδώ ήδη και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου και ο κύριος Πολάκης είναι ότι θα συζητήσουμε τι γίνεται με το ότι απέμεινε. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι, θα μπορούσε να συζητήσει και ο κύριος Κασελάκης με το ότι απέμεινε στην αριστερά. Στην αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ ή γύρω-γύρω εκεί. Ή αν είστε στη Βουλή. Εκ των πραγμάτων, από όσο είπατε, με Τσίπρα αποκλείεται να δώσετε, να βρείτε συνεργασία. Με Μητσοτάκη, όπως είπατε, αποκλείεται να βρείτε συνεργασία. Θα μπορούσε να είναι λοιπόν με Πασόκ μια συνεργασία που ρώτησε και ο Προυνάρας προηγουμένως.
2: Κύριε Γιάννη, σας πω το εξής. Εγώ σας είπα ότι ο αντίπαλός μας είναι, μεταξύ των αντιπάλων μας είναι ο Τσίπρας. Το αν την επόμενη των εκλογών είναι τέτοιοι οι συσχετισμοί δυνάμεων, που θα πρέπει να συζητήσουμε και την πιθανότητα συμπόρευση με ένα κόμμα Τσίπρα. Γι' αυτό δεν έχει ληφθεί απόφαση και είναι μια συζήτηση που θα γίνει αργότερα και μια απόφαση που θα ληφθεί αργότερα με τα τότε δεδομένα. Προφανώς και που καμία κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορεί να έχει τη στήριξη μιας υποθετικής κοινοβουλευτικής δύναμης των Δημοκρατών Προοδευτικό Κέντρο την επομένη των εκλογών, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, ούτε και υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δοκιμάστηκε και δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε. Να έχει. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο που είπατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, προχθές ίσως θα είδατε ένα βίντεο.
1: Αυτό το κομμάτι της αριστεράς που απέμεινε τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Αριστερά, είναι κάποιοι άνθρωποι σημαντικά στελέχη που ήδη.
0: Προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
1: Που ήδη όμως έχουν κάνει κάποιες συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιες συζητήσεις. Πριν το συνέδριο τώρα τη συνέντευξη.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι ένα πολύ. Μάλλον το μισό κομμάτι της Νέας Αριστεράς έχει ήδη ρευστοποιηθεί, παραιτήθηκαν την περασμένη εβδομάδα για να φτάσουν έμεσα ή άμεσα προς το κόμμα του Τσίπρα και τα τρία τέταρτα θα έλεγα εγώ του.
1: Είχαμε και ένα όχι του κύριο Σακελαρίδη στον κύριο Βαρουφάκη.
2: Σωστά. Και τα τρία τέταρτα του Νέου ΣΥΡΙΖΑ ωρέγονται και ονειρεύονται να λάβουν πρόσκληση για να πάνε εκεί. Ο πρόεδρος πριν από δύο μέρες στην παραμονή του συνεδρίου απίθυνε ένα βίντεο προς την Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, λέγοντας τώρα θυμάστε τι λέγαμε τότε.
0: Το είδαμε, ναι.
2: Αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν είναι ξεκάθαρο πού θα καθίσει η μπύλια με όλες αυτές τις κινήσεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ας δούμε τις επόμενες μέρες τι θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 40 ανεξάρτητοι βουλευτές, το οποίο είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό.
0: Αλήθεια είναι
2: μετά
0: αυτό.
2: Μετά τα μνημόνια, και εγώ έχω την τιμή εδώ και 2,5 χρόνια να είμαι ο εκπρόσωπος στη διάσκεψη των Προέδρων. Ξεκινήσαμε με 8 και τώρα είμαστε. Ναι. Νομίζω τις επόμενες λίγες εβδομάδες θα είναι και περισσότερα, αλλά ξέρετε, είναι λυπηρό το να υπάρχει, και δεν αναφέρομαι σε όποιο κόμμα και να υπάρχει ένα κόμμα από το οποίο φεύγει ο πρόεδρος, το οποίο για 2,5 χρόνια ήταν μουγκός, δεν έκανε τίποτα στη Βουλή, δεν ερχόταν, δεν πατούσε, δεν μιλούσε.
1: Πάλι συμφωνείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, μουγκός και τουρίστας, είπε η.
2: Εγώ θα απλώς θέλω να αναρωτηθώ αν εγώ τα είπα πρώτος ή η κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας πω κάτι.
1: Και εμείς το ίδιο μας κάνει, αλλά μάλλον δεν μας ενδιαφέρει η συμφωνία που βλέπουμε.
2: Όχι. Θέλω όμως να δείτε, αν τώρα συμφωνήσουμε 5 διαφορετικοί άνθρωποι ότι τώρα είναι μέρα και είναι λίγο πριν τις 10 σημαίνει κάτι άλλο, ότι πραγματικά όλοι βλέπουμε την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά που σας λέω εγώ και τον κύριο Τσίπρα, πιθανώς ή ξεκάθαρα τα βλέπουν και άλλοι. Άλλοι τολμούν να τα πούν, άλλοι δεν τα λένε. Αλλά το ότι ήταν 2,5 χρόνια μουγκός, το ότι είχε σχέδιο, το ότι διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι παραθύρωσε τον Κασελάκη, το ότι παραθέτησαν κάτι καινούριο, κάτι το οποίο είναι ξαναζεσταμένη η φασολά μου, δεν το βλέπω μόνο εγώ. Όποιος έχει μάτια.
0: Ωραία. Λοιπόν, ωραία, κύριε Κουρδάκη, να σας ευχαριστήσουμε.
1: Την καλημέρα μας.
2: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στο Δημοκράτη Προοδευτικό Κέντρο να ακούγονται και να
0: μοιραστούν. Εννοείται. Σε όλους.
1: Σε όλους, γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κουρδάκης, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Ναι.
1: Πολύ.
0: Με χαμηλό IQ απεκάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο, αλλά αυτό ήταν, ναι. Αυτό ήταν το πιο βαρύ.
0: Ναι.
1: Το ότι δεν καταλαβαίνει ήταν το πιο βαρύ, ότι είναι στοχοποιημένο να είναι το δεκανίκι του Μητσοτάκη, είναι το πιο βαρύ.
0: Ήθελα να ρωτήσω, απλά εντάξει, είχαμε και λίγο πίεση χρόνου τώρα και δεν ήθελα να. Και για τις δημοσκοπήσεις, να ακούσουμε την άποψη των. Και του κόμματος και του κυρίου Χουρδάκη για τις δημοσιοποιήσεις σε μια περίοδο που ακούμε από πολλά στόματα και από πολλά κόμματα ότι οι δημοσιοποιήσεις είναι στημένες και...
1: Αφού ίδιες είναι όλες στημένες είναι.
0: Ναι, εντάξει,
1: πάνω κάτω ίδιες.
0: Ήθελα να ρωτήσω την άποψη.
1: Αμφισβητεί κανένας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα? Όχι. Αμφισβητεί μέχρι το Σεπτέμβριο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι δεύτερη? Την έχει κάνει δεύτερη την Ελλάδα. Τσίπρας ψηλά την πήγε. Το ίδιο κάνει. Γιατί η Ελλάδα με την Ελλάδα είναι άλλη.
0: Αμφισβητείτε το Πασόκ, δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις?
1: Το Πασόκ τις αμφισβητεί.
0: Όχι όλα, όχι όλα τα στελέχη.
1: Όχι όλα, κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή αμφισβητούσε, περίμενε για να λέμε πώς είναι τα πράγματα. Κάποια στιγμή τις αμφισβητούσε γιατί ήθελε να παίξει μπάλα αριστερή. Απλά ήρθε ο Τσίπρας που σε αυτό το γήπεδο το πάει καλύτερα και σου λέει ότι να ξαναπάμε προς το κέντρο.
1: Ο Μπιλ Κυριάκος Βελόπουλος Δακοτό.
0: Μπορούμε να κάνουμε ένα γκάλο εμείς, άμα δηλαδή σήμερα 100% ελληνική λύση. Άμα πάρουμε τα μηνύματα.
1: Αύριο θα συνεχίσουμε, παιδιά. Θέλουμε τους πολιτικούς με ποιο τραγούδι μπορούν να κάνουν καριέρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε μερικούς σήμερα, έχουμε και άλλους, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί φτάνουμε προς το τέλος. Θα τα διαβάσουμε τα μηνύματα αύριο και θα συνεχίσουμε την ερώτηση. Ποιοι πολιτικοί, ποιες φωνές στην πολιτική μπορούν να κάνουν καριέρα με τραγούδια. Εμμανουέλα, πρώτο ο Κότσιρα. Λέει που είναι και καινούργιο και το έχει το όνομα.
0: Αυτό έχει το όνομα. Αυτό έχει το όνομα.
1: Την έχει,
0: ναι, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά το μπραντ υπάρχει.
1: Ναι. Λοιπόν, Πάνος που είναι ένα σχηματισμένος στην πλευρά τη δεξιά του στούντιου.
0: Ναι, ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης. Τα λέω δύο φορές για να μην υπάρξει κάποιο μπέρδεμα με τον Υπουργό Υγείας. Ανασχηματισμένος εξίσου. Στην αριστερή πλευρά της ιστορίας.
1: Του στούντιο.
0: Του στούντιο, εντάξει.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Κέντρο δεξιά και αριστερά μαζί.
0: Ναι, και Θεού θέλοντος 112 επιτρέποντος. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Ποιος τον υπολογίζει τον Τραμπ?
0: Τον υπολογίζει γιατί σου λέει εγώ κάνω κουμάντο. Αυτό το μήνυμα που στέλνει στον Νετανιάχου. Εγώ κάνω κουμάντο.
1: Καλημέρα, Ευάγγελος Μίχος. Να προσέχετε και υπομονή στους δρόμους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Goal!
3: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Τι έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Fiat, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού 102-92 και έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών της GBL. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη στις 9 θα διασταυρώσουν εκ νέου ταξίφι τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος, επεσήμανε ο βοηθός προπονητή των Ερυθρόλευκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουμε μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, είπε ο Εβάν Φρουνιά. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε σε ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Brian Hill σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στη φιλική αναμέτρηση τη Rapid Vienna σε μια πρόβα τζενεράλε πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσιεύματα. Η ΠΑΕΚ φυσικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Έλληνα τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας τη EuroLeague γιατί Μονακό φαβορεί να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους Ινοπάο. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σάλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο με τον συνιδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση ισχύως του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά της όποιας κατηγορίας. Ο Απόελ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παμπλο Γκαρσία. Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι, Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβόκ Οριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για σήμερα. Τρίτη, 9 του Ιούνιου, μάλιστα. Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα, χρόνια του πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Διαπιστέψου και εσύ ρε φίλε. Πουρναρά, καλημέρα. Εσείς είστε στο 943 Interventen Sports, στο αθλητικό ραδιόφωνο, και ακούτε ραδιοφωνικές μοιχείες. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα, γιατί θα είναι εδώ μαζί μας ο Τζόρτζης, ο Ιωάννου. Χωρίς Τζόρτζη, εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δε. Πώς το λέμε το Γιάννη, ρε φίλε, να το παραφράσω λίγο. Έτσι, και εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δεν κάνει. Είναι το σλόγγαν. Το σλόγγαν, φίλε Πουρναρά. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά είναι αυτή η λεπτομέρεια μας χαλάσει την ιστορία. Έχεις κάποια άλλη. Σκέψτε το λίγο, σκέψτε το. Λοιπόν, για να μην έχουμε θέματα σήμερα, δεν θέλω να χαλαστώ, ούτε να χαλαστείτε, να χαλαστούμε γενικότερα. Άλλωστε υπάρχουν και θέματα εκτός του μπάσκετ. Δεν κάθισα, επίτηδες δεν κάθισα να δω το χθεσινό παιχνίδι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, και μάλλον έχασα, γιατί αν κρίνω από το σκορ πρέπει να ήταν πολύ καλύτερο, γιατί τα δύο πρώτα ήταν άθλια. Πάλι για διαιτησία και το ένα και το άλλο, γι' αυτό το λόγο δεν μπαίνω στη διαδικασία. Έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους και ο Παναγιώτης Πουρναράς και ο Τζόρτζης Ιωάννου, που χθες είχαν πει ότι θα κερδίζε ο Ολυμπιακός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θες να κάνεις ένα σχόλιο, κύριε Πουρναρά, για θα το είδες εσύ το μάτς. Πάρε το μικρόφωνο, πες ένα σχόλιο.
1: Αμέ, το είδα και μου άρεσε και πολύ κιόλας. Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της σειράς.
0: Έτσι κατάλαβα κι εγώ από το πώς πήγε το σκορ. Ναι.
1: Γιατί είχε πολύ περισσότερο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Και πολύ λιγότερο μπασκετικό ξύλο όσο ήταν τα πρώτα παιχνίδια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Ωραίες φάσεις.
0: Ναι.
1: Και ξεχώρισαν παίκτες και από τις δύο ομάδες. Δεν ήταν δηλαδή ότι μία ομάδα υστέρησε. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, βέβαια. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Ήταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι.
0: Καταλαβαίνω όμως από τους σκόρερ και από τους πρωταγωνιστές που ακούω, όταν εσύ έχεις για πρωταγωνιστές το Φουρνιέ και το Βεζέκοφ, και οι άλλοι, και ο Παναθηναϊκός έχει τον Σόρτς και τον Γκραντ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν δεν υπάρχει Νάν στην εξίσωση, άσχετα αν πέτυχε πόσους 10-13 πόντους και τα λοιπά, αυτό ειδικά τελικούς, ντέρμπι και τα λοιπά, το διαμορφώνει δηλαδή τα μεγάλα αστέρια να είναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός προσαρμόζεται πάρα πολύ στον Νάν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά που παίζει μία από μόνος, πάνω να παίξει ένας-ένας,
0: ναι,
1: ο επόμενος παίτης κλείνει μέσα.
0: Τον πλέον τον έχει διαβάσει δηλαδή και τον
1: κλείνει. Ναι, ρισκάρει ο Ολυμπιακός ένα τρίποντο μακρινό,
0: ναι,
1: και κλείνουν στον Άρη για να μην κάνει drive.
0: Μάλιστα. Νομίζω θα έλειψε χθες και ο Σμπάν που ήταν, έμεινε.
1: Ναι, σημαντική, σημαντική.
0: Παρότι επέστρεψε ο Χουάντσο. Μάλιστα. Διαιτησία, πάλι φωνές, πάλι για βολές. Εντάξει, κλασικά πράγματα αυτά. Δεν το έχω δει, παιδιά, δεν έχω άποψη. Αποφάσεις που είδα δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά ένας λόγος που δεν το είδα ήταν αυτός. Για να μην είναι σήμερα μία ώρα ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Μου στέλνετε μηνύματα, απαντάω. Εντάξει, πάμε παρακάτω λοιπόν. Γιώργη, Γιώργη αγόρι μου, δώσουμε το διλεπτάκι του Τζόρτζη. Έλα ρε Τζόρτζη. Έλα ρε Τζόρτζη. Βγάλαμε και σλόγγαν. Εκπομπή χωρίς Τζόρτζη, προκοπή δεν κάνει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα είδες, για κάνει και εσύ ένα σχόλιο για το χθεσινό τρίτο τελικό, το 2-1 του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού. Η ρεβάνς. Το τέταρτο μάτς είναι την Τετάρτη. Μπορεί να σηκώσει, σε δέα τη σηκώσει, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα η τελική την Τετάρτη στο τέταρτο μάτς στο Telecom, κύριε Πουρναρά, δεν σας ρώτησε αυτό.
1: Θα το επιδιώξει ο Ολυμπιακός, ναι. Θα το θέλει πολύ.
0: Okay. Ας ακούσουμε και το σχόλιο του Τζόρτζη για τον λόγο τον οποίο τον φωνάξαμε, τον βάλαμε στο στούντιο και του δώσαμε το μικρόφωνο. Λέγε Τζόρτζη.
2: Εντάξει, το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα στη σειρά, ξεκάθαρα. Γιατί okay, είχαμε το εξαγωνιστικό, αλλά είχαμε περισσότερο θέαμα μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι και το σημαντικό. Πολύ καλύτερο σκορ, εντάξει. Καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Σε πολλά σημεία του παιχνιδιού. μαζευόταν η διαφορά, ανέβαινε μετά. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, με αρκετή δράση. Είχε και πολύ εκλεκτές παρουσίες, μπορώ να πω, στο γήπεδο.
0: Τι εννοείς?
2: Χθες ο Τζόκοβιτς, ο Μπογκδάνοβιτς, ο Λέοναρντ, παίχτες από το NBA, από τα πολύ μεγάλα ονόματα, βρισκόταν
0: χθες στο... Θηλυκές ωραίες παρουσίες θα εννοούσες, ναι, με κάλυψε.
2: Και από αυτό είχε, και από αυτό, είχε και από αυτό.
0: Πάντα είχε.
2: Πάντα.
0: Και στο, και στο ΆΚΑ και στο ΣΕ. Ναι, μάλιστα.
2: Απλά αναφέρω τώρα, λέω,
0: ο Μπογκδάνοβιτς μήπως είναι ο παίκτης που εννοούσε ο Γιαννακόπουλος πριν από λίγες μέρες, εκείνο το ποστάρισμά του, ότι έχει κάνει πρόταση ένα παίκτη που θα τον ήθελαν, θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής. Θα μπορούσε να είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
2: Γιατί όχι?
0: Αν και θα τον ήθελε οποιοδήποτε προπονητής σε οποιαδήποτε ομάδα, τον Μπογκδάνοβιτς. Προφανώς.
2: Ναι.
0: Εσύ εκτιμάς αυτόν, εννοούσε?
2: Ναι, πιστεύω, ναι, αυτόν εννοούσε. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο να έρθει στην
0: τι
2: Ευρώπη.
0: Τι παίζει ο Μπογκδάνοβιτς?
2: Ασόδιο.
0: Μάλιστα.
2: Γκάρντ.
0: Οκ. Τι?
2: Δύο. Τον είχα συνηθίσει και σαν διάρρη, αλήθεια είναι.
0: Οκ. Εντάξει.
2: Βέβαια δύσκολο να έρθει τώρα στην Ευρώπη.
0: Αυτό ήταν το σχόλιο σου.
2: Δεν είναι κάτι...
0: Πρόβλεψη για το τέταρτο μάτς, Δετάρτη. Μια και θα λείπεις αύριο, έχεις δίνει στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Με αυτή την εμφάνιση που κάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω είναι η ώρα για το διπλό.
0: Α, να γίνει το πρώτο break δηλαδή, που θα τελειώσει
2: σίγουρα,
0: και τη σειρά.
2: Έδειξε σίγουρα πολύ πιο ξύπνιος από τα προηγούμενα παιχνίδια.
0: Ενεργειακά εννοείς?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Παπα-Νικολάου έχει σοβαρό πρόβλημα?
2: Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο τραυματισμό.
0: Άκουγα ότι έκανε ένεση, αλλά δεν θέλησε να ρισκάρει. Ο Ντόρσεϊ μπορεί να επιστρέψει στο τέταρτο μάτς. Εντάξει, ο Σουλούκας επέστρεψε, αλλά θα ήταν Ελσίντε. Έπαιξε καθόλου?
2: Έπαιξε.
0: Ελσίντε. Ευχαριστούμε, Τζόρτζι.
2: Εγώ.

Κοιτάξτε, το φιλοσοφεί λίγο ο Τζόρτζης, γιατί ντράπηκε να το πει και μου λέει: το λέτε εσείς καλύτερα. Μου άφησε το μότο του Τζόρτζη για τη σημερινή ημέρα. Η ζωή μοιράζεται στους έχοντες, στους κατέχοντες και στους αντέχοντες. Ωραίος ο Τζόρτζης. Ωραίος ο Τζόρτζης. Μπράβο, Τζόρτζη. Είδες τι κάνει, ρε φίλε, όταν ο νέος έρωτας, κι ας είναι πλατωνικός, Βρυσίδα Ανδριώτου, έτσι, κι ας είναι πλατωνικός από την πλευρά δηλαδή του Τζόρτζη.

Λοιπόν, από εκεί πέρα στα ποδοσφαιρικά, σας έλεγα χθες ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι κυριολεκτικά στον αέρα, ότι ο Ιβάν Σαββίδης περιμένει απάντηση από προπονητή στον οποίο έχει κάνει πρόταση, μέχρι την Τετάρτη περιμένει την απάντηση, και μέχρι τότε θα είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου. Η επιβεβαίωση αυτών που έλεγα ότι είναι στον αέρα ο Λουτσέσκου ήρθε μόλις χθες, όταν έγινε σύσκεψη κορυφής στον ΠΑΟΚ με Ιβάν, Νίκο, Γιώργο Σαββίδη, Γκοντζάρεβα και τους δύο νέους διευθυντάδες, τον Λέο Μάτος, που θα είναι ο νούμερο ένα του ποδοσφαιρικού τμήματος, πάνω και από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αθλητικός διευθυντής ΓΑΡ. Έτσι, τον τοποθέτησε εκεί ο Ιβάν Σαββίδης ως το νούμερο ένα. Και ήταν και ο Βιερίνια σε αυτή την σύσκεψη. Ποιος έλειπε? Ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή και αν ήταν είδηση που έχει πέρασε χθες τα ψηλά, με τους ρεπόρτερ ΠΑΟΚ κυριολεκτικά να ψηλίζουν, να μην ξέρουν τι να πούνε και να λένε κάτι δεν είναι, δεν τιμάει τον ΠΑΟΚ αυτή η συμπεριφορά απέναντι στο Λουτσέσκου, δεν είναι σωστή και τα λοιπά. Πέστε μας τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στην ΑΕΚ είχαμε την ανακοίνωση της επέκτασης συνεργασίας με το νέο συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, δηλαδή ήταν για ακόμα ένα χρόνο, πάει για άλλα τρία. Βιντεάκι με τον Μάριο Ηλιόπουλο να λέει τα δικά του. Λοιπόν, τα τσιτάτα του, το δικό του στυλ, με το δικό του στυλ να προλογίζει αυτή την ανανέωση συμφωνία, το Μάρκο Νίκολιτς να είναι πιο λιγόλογος, αλλά να λέει και αυτό στην ατάκα ότι δεν ήταν το τέλος, μόνο η αρχή, και προσωπογράφεται αυτό που λέω, τα λόγια αυτά, με το συμβόλαιο που υπέγραψα. Ωραία ατμόσφαιρα στην ΑΕΚ, ανανεώσεις, okay, εντάξει. Θα σας πω κάτι. Η ατάκα επίσης του Ηλιόπουλου ότι για την τριπλέτα, ο Ηλιόπουλος, ο Ριμπάλντα, ο Νίκολιτς, έτσι, που θα συνεχίσει, προανήγγειλε ουσιαστικά και την ανανέωση συμβολέου του Ριμπάλντα που θα ακολουθήσει αυτού του Νίκολιτς, όλα ωραία και τα καλά αυτά. Θα σας πω όμως, γιατί μ' αρέσει εγώ να πηγαίνω παρακάτω, θα σας πω κάτι που μου έλεγε ένας άνθρωπος, Σέρβος, Σερβοέλληνα, σας τον πω έτσι, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον Νίκολιτς εδώ και πολλά χρόνια. Μου είπε λοιπόν ότι ο Νίκολιτς είναι ένας υπερφιλόδοξος άνθρωπος, ένας προπονητής που του αρέσει, έχει μάθει να χτίζει την καριέρα του μη μένοντας σε μια ομάδα, σε μια χώρα για πολλά χρόνια. Αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή του, έτσι. Του αρέσει να τα καταφέρνει, να έχει επιτυχίες, να παίρνει τρόπαια και να φεύγει, να πηγαίνει όλο και σε καλύτερα. Εδώ και χρόνια ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, να δουλέψει στην Ελλάδα. Ο Νίκολιτς είχε προταθεί και είχε συζητήσει και με την ΑΕΚ του Μελισανίδη, μετά το Μαρινού Ζουνίδη τότε, αλλά και με τον ΠΑΟΚ του Σαββίδη. Δεν είχε έρθει. Ήρθε το περασμένο καλοκαίρι, τον έφερε ο Ριμπάλντα με τον Ηλιόπουλο, ο Ηλιόπουλος με τον Ριμπάλντα. Πέτυχε με τη μία. Αυτή τη στιγμή αποθεώνεται. Έχει δεδομένη την Ελλάδα ο Νίκολιτς, και μέσω της ΑΕΚ βλέπει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που πλέον ξεκάθαρος ο στόχος είναι να πάει σε ομάδα από τα 4-5 top πρωταθλήματα, κυρίως βασικά σε Ιταλία ή Ισπανία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί εκεί ήθελε να καταλήξει ο φίλος μου, και φίλος γνώστης του Νίκολιτς, ότι έχει πολύ μεγάλη φιλοδοξία να πάει καλά στο Champions League. Γι' αυτό το πιέζει και όλα στο Ριμπάλντα να του τελειώσει τις μεταγραφές, ακόμα δύο μεταγραφές, έτσι ώστε να έχει την ομάδα έτοιμη να τη δουλέψει την προετοιμασία στα φιλικά, για να καταφέρουν να περάσουν από τα play-offs, η league phase του Champions League. Εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση για τον Ριμπάλντα.
Και στόχος του είναι, ανεξάρτητα το συμβόλαιο που έχει, η μεταγραφή του σε μια, σε επαναλαμβάνω, σε μια ομάδα top πρωταθλήματος. Γι' αυτό λέω ότι καλά είναι τα συμβόλαια, καλές είναι και οι δηλώσεις, οι ανακοινώσεις. Μην ξεχνάμε ότι έχει και buyout αυτή τη φορά στο συμβόλαιό του, που δεν είναι ιδιαίτερα ψηλό. Η πορεία του μέχρι τώρα του Νίκολιτς δείχνει ότι του αρέσει να χτίζει την καριέρα του αλλάζοντας ομάδες και πηγαίνοντας σε καλύτερα πρωταθλήματα. Νομίζω, γι' αυτό είπα ότι είναι υπερφιλόδοξος, νομίζω ότι θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν εξαντλήσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν αποτύχει. Οι επιτυχίες θα φέρουν τον επόμενο σταθμό. Αυτή είναι η άποψη πολύ σοβαρή που μου κατέθεσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, η συγκεκριμένη πηγή μου, που το περασμένο καλοκαίρι, είναι αλήθεια, όταν εγώ αμφισβητούσα το Νίκολιτς και το όνομα του και το κατά πόσο θα μπορούσε να πιάσει στην ΑΕΚ, μου τα είχε περιγράψει έτσι και έπεσε σχεδόν στο 100% μέσα για το τι είναι Νίκολιτς, τι προπονητής, τι ποδόσφαιρο θα δούμε και το πόσο... αποτελεσματικός μπορεί να γίνει. Στον Ολυμπιακό ζούμε στον αστερισμό του Γιαννούλη. Μέσα σε 4-5 μέρες ο Ολυμπιακός φέρνει προς την αγκαλιά του τον παίχτη που είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Θα τα πούμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Μετά περιμένει τον Τσάπρα. Όσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός που παλεύει να κάνει τη μεγάλη μεταγραφή του Γένσεν, έτσι, είναι κοντά στον Τιέν Καμαρά, έχει κάνει πρόταση στην Ντούν για το Ραστόντερ 4 εκατομμυρίων, δουλεύει την περίπτωση του τερματοφύλακα και επίσης παλεύει, δίνει μεγάλη μάχη για έναν στόπερ που έχει μείνει ελεύθερος από πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης, εκεί στα 23-24 χρονών, με υψηλή χρηματιστηριακή αξία, που το θέλουν και άλλες καμιά δεκαριά ομάδες. Ξέρω το όνομα, είμαι δεσμευμένος να μην το πω. Είχε γραφτεί πριν από μήνες, το είχα αποκαλύψει πριν από μήνες, εκεί τον Δεκέμβριο, Γενάρη, στο Σπορντοκ, στις Μοιχείες στο Σπορντοκ, μπορεί και εδώ να το είχα πει. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, την παλεύει όμως ο Παναθηναϊκός, πολύ καλή περίπτωση, δεξιοπόδαρου στόπερ. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μαζεμένες μεταγραφικές ανακοινώσεις, μαζεμένες μεταγραφές θα ανακοινώσει. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα και σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, για να μπούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια στα θεματάκια μας.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.30.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Ελικόπτερο του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμού. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι σώα. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν το ελικόπτερο παρουσίασε μηχανική βλάβη ή αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα ή αν καταρρίφθηκε από ιρανικά πύρα. Νέο σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε το βράδυ στη Βόρεια Εύβοια κοντά στο Προκόπη. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από κλιμάκια μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εκστάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς

0: Μέσα στις επόμενες ημέρες έρχεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά μέτρη βορειάνημη στο Αιγαίο. Στην Αττική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, 34 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 943 Intervention Sports. Είμαι Ευάγγελος Μίχος, ραδιοφωνικές μοιχείες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 10-12. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας για ένα τραπεζάκι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα Τερτύπια. Γιατί στα Τερτύπια μετά το live, τη live μουσική πλέον έχει στηθεί ένα καλοκαιρινό σκηνικό τέλειο με 5 βασικά συστατικά: δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα εσάς. Γι' αυτό σας ετοιμάσαμε το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα Τερτύπια, εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Λοιπόν, στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Τερτύπια στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή εδώ στην εκπομπή για ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ. Μην το σκέπτεστε, τα Τερτύπια σας περιμένουν συντατοίου 56 μεταμόρφωση για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις στην αυλή τους, στην αυλάρα τους.

Λοιπόν, ο Τεό, το Ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, λέει: κάποιοι στην ομάδα μας ονειρεύονται Κονσεϊσάο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατόν. Πάντως, επιμένω, όποιο και να είναι το όνομα, το θεωρώ ανήθικο απέναντι στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ναι, ακούγεται πάρα πολύ. Εμένα μου διέψευσαν ότι είναι στο Πορτοκαράς, στην Χαλκιδική, κάνει διακοπές. Μου είπαν ότι είναι στην Πορτογαλία. Και άλλες ομάδες στο πρόσφατο παρελθόν ελληνικές προσπάθησαν να πείσουν τον Κονσεϊσάο από τον Big Four, εννοώ. Τουλάχιστον οι δύο από τις υπόλοιπες τρεις είχαν προσπαθήσει. Ο Κονσεϊσάο έχει άλλη σχέση με τον ΠΑΟΚ. Πήγε και ο Βρίζα στο ΑΠΟΕΛ, είχε πολύ καλή σχέση με τον Βρίζα. Εντάξει, το βλέπω πολύ δύσκολο, δεν το αποκλείω. Λοιπόν, φίλε Τεό, ο Πάνος λέει έπεσε πολύ έξω ο Νικολακόπουλος με Γιαννούλη πριν 2-3 εβδομάδες. Έλεγε με τίποτα δεν βλέπει το Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Μου κάνει εντύπωση, πρώτη φορά πέφτει τόσο έξω. Όσο για τον Αλαφούζο, λέει ο Πάνος, τεράστιο λάθος όλα αυτά με τα κανάλια. Βάζει τον εγωισμό και την κόντρα με Μαρινάκη πάνω από το συμφέρον της ομάδας. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιαννούλης και στον Ολυμπιακό και αποτελούσε κοινό.

μυστικό ότι είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, το έλεγε δεξιά και αριστερά σε όσους ρωτούσανε, όλο το υπόλοιπο Big Four ήξερε για αυτή τη συμφωνία και γι' αυτό ο Κώστας Νικολακόπουλος έλεγε αυτά που έλεγε, φίλε μου, πάνω. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα έχει στείλει ο φίλος μου επικοινωνιολόγος, ο Σταύρος, πολύ σοβαρός, και το διαβάζω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι από εικόνες προσεχώς που θα δούμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου γράφει ο Σταύρος. Καλημέρα Ευάγγελε, σήμερα θα σου γράψω κόντρα ρόλο. Η επόμενη χρονιά δυστυχώς δεν θα έχει μόνο αθλητικό χρώμα στα γήπεδα, θα έχει έντονα πολιτικό. Είναι χρονιά εκλογών και όλοι οι παίκτες στο ποδόσφαιρο έχουν ανοιχτές μάχες στο πλαίσιο των εκλογών. Οι κύριοι Μαρινάκης και Σαββίδης είναι ξεκάθαρα απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση ξεκάθαρα στείνει γέφυρες με τα τμήματα μπάσκετ ώστε να μπορέσει να κρατήσει την επαφή με τις μάζες μέσω Μιστακίδη και με τη δεδομένα εξαιρετική σχέση με τους Αγγελόπουλους. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι φύλλα προσκύμενο στην κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τον πύρινο λόγο του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ανοίγω παρένθεση στο δική μου σημείωση, σημείωση συντάκτη, όπως λέγαμε παλιά στις εφημερίδες, γράφαμε παλιά στις εφημερίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά από εκείνο τον πύρινο λόγο έγινε δεχτός στο Μαξίμου 4 μέρες μετά από τον πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Κλείνω την παρένθεση και το σίγμα-σίγμα, σημείωση συντάκτη. Και συνεχίζω με το μήνυμα, το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα του επικοινωνιολόγου του Σταύρου. Ο Γιάννης Αλαφούζος εννοείται πως είναι φιλοκυβερνητικός, ενώ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ενώ δεν είναι ακριβώς απέναντι, τελευταία προσπαθεί να την εμπλέξει στους τελικούς την κυβέρνηση. Αυτό δεν θα βγει σε καλό σε κανένα, δυστυχώς, γιατί το ποδόσφαιρο όταν μπλέκεται με την πολιτική και γίνεται όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, τελικά παράγει υπερπολαπλάσια προβλήματα και τοξικότητα, Σταύρο μου. Βάγγελε, θα βλέπεις τον Ολυμπιακό αριστερά μπακ δύο Έλληνες, Γιαννούλη και Αθανασίου. Γιαννούλη, ναι, Αθανασίου όχι, με τίποτα. Δικός του παίκτης είναι ο, αλλά δεν. Δημήτρης, καλημέρα από Ξάνθη. Δημήτρης, Ολυμπιακός, αν γίνει μεταγραφή του Γιαννούλη, λέω αν, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα το αφήσει έτσι και πιστεύω στο τέλος εκεί θα πάει, θα είναι και επικοινωνιακό χτύπημα κάτω του ΠΑΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Μίχο, θα γίνει? Ιστερόγραφο. Η καλύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του θρύλου, αν γίνει, θα είναι του Γιαννούλη. Ο Θανάσης λέει, κύριε Μίχο, πες μας τι πιθανότητες δίνεις και τι ισχύει με Γιαννούλη, γιατί και εσείς πριν από λίγες ημέρες λέγατε, γράφατε ότι είναι κλεισμένος από τον ΠΑΟΚ και θα πάει στον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας, ο φίλος μου ΑΕΚτζής, λέει καλησπέρα. Καλημέρα Ευάγγελε, πες μου σε παρακαλώ τι ΑΕΚ θα πάρει. Βαρβάτο αριστερό μπακ και δεν θα είναι τη νέα σεζόν με Πίλιο και Πενράις. Ας έχει τον Πίλιο σαν δεύτερο, μόνο έτσι μπορεί να γίνει αποδεκτό. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, ο Πίλιος θα επιβραβευτεί με ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο, παρότι έχει ακόμα ένα χρόνο. Θα γίνει επέκταση συμβολέου του μέχρι το 2029, αναπροσαρμογή αποδοχών, όπως αρμόζει σε έναν βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Αυτά διαβάζω, αυτό ακούω, αυτή είναι η πραγματικότητα και τα λένε οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τι θες να σου πω λοιπόν? Όσον αφορά τον Ben Rice, παρότι έχουν προέρθει προτάσεις, όχι όμως 4-5 εκατομμύρια που γράφονται, γελάω με αυτές. Προτάσεις στην ΑΕΚ από δύο ομάδες Σκωτίας με μικρότερα ποσά, έτσι λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Δεν λέω τι λένε στη Σκωτία, τι λένε τα φόρα και τα site της ΑΕΚ. Λέω το δικό μου. Ήταν χαμηλότερο ποσό από τα 2-300 που είχε δώσει η ΑΕΚ στη Χάρτς και απορρίφθηκαν. Ο Ριμπάλντα επιμένει γιατί θέλει, τον πιστεύει και πιστεύει ότι θα του βγει. Δεν θέλει να χρεωθεί μια τέτοια μετά αποτυχημένη μεταγραφή. Κατά συνέπεια, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει στο προσκήνιο ούτε οι ατζέντιδες στην πιάτσα των ατζέντιδων είναι ενήμεροι ότι η ΑΕΚ ψάχνει, ο Ριμπάλντα ψάχνει για αριστερό μπακ. Πάει με Πίλιο και Ben Rice. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κωνσταντίνος λέει: τι ισχύει με Γιαννούλη? Πες μας, παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε για το Γιαννούλη. Κύριε Καγατσάτσο, τι κάνετε, πώς είστε? Μπράβο αγόρι μου, θες να ακούσεις το Γιαννούλη τα πάντα όλα? Μπράβο αγόρι μου, και εσείς όλος αυτιά. Πάμε να σας πούμε λίγο για το Γιαννούλη. Καταρχήν ο Γιαννούλη σας έλεγα ότι είναι στη Μύκονο, έφυγε από τη Μύκονο, πήγε στη Ρόδο. Διακοπές κάνει ο άνθρωπος με την οικογένειά του. Βρίσκεται από χθες στη Ρόδο με το κινητό στο χέρι για να μαθαίνει και τις εξελίξεις που τρέχουν πλέον.
Ο ίδιος πάντως, ο Γιαννούλης, ήθελε και θέλει μέχρι 15 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι και την επόμενη, το τέλος της επόμενης εβδομάδας, να έχει κλείσει στην επόμενη ομάδα του, στην Ελλάδα. Και όπως φαίνεται αυτό θα συμβεί. Δηλαδή θα συνεχίσει σε μεγάλη ελληνική ομάδα και η δουλειά θα κλείσει μέχρι τις 15 Ιουνίου όπως θέλει. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός που εδώ και 2 χρόνια τον κυνηγάει μπήκε σοβαρά στη διεκδίκηση του Γιαννούλη από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας. Όταν δηλαδή έμαθε πως η τελική προσφορά του ΠΑΟΚ στην Άουσμπουργκ δεν ξεπερνούσε τα 2,2 εκατομμύρια, και όταν έμαθε επίσης ότι ο Γιαννούλης αρνήθηκε οριστικά την Κόβεντρη λέγοντας ότι δεν θέλει να πάει στην πρέπει να παίξει την Πρέμιερ Λιγκ ξανά, παρότι η Κόβεντρη, όπως είπα και χθες, τα έχει βρει σε όλα με την Άουγσμπουργκ, προσφέροντας 5,2 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Ανοίγω παρένθεση. Ο Γιαννούλης, που τώρα δεν θέλει να επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ, τουλάχιστον όχι μέσω Κόβεντρη και Χαλ, και θέλει διακαώς να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και για εξωποδοσφαιρικούς λόγους, αυτή η επιθυμία του. Πριν από 2 καλοκαίρια, όταν ήταν ελεύθερος από την Όργουτς, δεν ήθελε με τίποτα να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Πριν από 2 χρόνια. Τι άλλαξε αυτά τα 2 χρόνια, δεν ξέρω. Ίσως έκανε αυτό που ήθελε, δηλαδή να αποδείξει στον εαυτό του ότι μπορεί να σταθεί πολύ καλά σε κορυφαίο επίπεδο σε ένα πρωτάθλημα όπως είναι η Bundesliga. Γιατί ήταν από τους καλύτερους αριστερούς μπακ της Bundesliga. Με την Όργουτς στην Αγγλία ήταν μία έπαιζε, μία δεν έπαιζε, δεν τα είχε καταφέρει. Μπορεί γι' αυτό. Τώρα πλέον θέλει να επιστρέψει, να παίξει στην Ελλάδα. Πριν από 2 χρόνια όμως είχε προτιμήσει να πάει στην Augsburg με 750-800.000 ευρώ, όταν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεδομένα του είχαν προσφέρει συμβόλαιο κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ετησίως. Ο Γιαννούλης είχε προτεραιότητα τον ΠΑΟΚ και για συναισθηματικούς λόγους, έτσι. Και γι' αυτό το λόγο πριν από περίπου 2 μήνες ο Γιαννούλης είχε συμφωνήσει, είχε δώσει τα χέρια. Είχε συμφωνήσει σε όλα μέχρι και για το σιτή συμβόλαιο. Θα είχε λεπτομέρειες με τον δικέφαλο. Αυτή η συμφωνία του Γιαννούλη ήταν λίγο πολύ κοινό μυστικό. Όχι στα δημοσιογραφικά γραφεία, αλλά ήταν ενήμερο και όλο το Big Four. Γιατί όλοι ήθελαν τον Γιαννούλη και όλοι ενδιαφερόντουσαν για τον Γιαννούλη. Έτσι. Και αυτή η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη ήταν και ο βασικός λόγος που οι άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες δεν είχαν κάνει κίνηση μέχρι να μπει ο Ιούνιος. Τώρα, ο Γιαννούλης μπορεί να είχε συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά ούτε υπογραφή είχε βάλει κάπου, ούτε λεφτά είχε πάρει προκαταβολή. Το θέμα για αυτόν, για τον Γιαννούλη, ήταν και παραμένει, είναι περισσότερο ηθικό, ηθικής τάξης. Δεν ήθελε και δεν θέλει να φανεί πως δεν τιμάει το λόγο του και τη συμφωνία με την πρώην ομάδα του. Γιατί στον ΠΑΟΚ έχει κολλητούς, θεωρεί την Τούμπα σπίτι του, τον ΠΑΟΚ η οικογένειά του, δεν θέλει να εμφανιστεί ως προδότης στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Η πάσα αλήθεια, για να μπαίνουμε και στο διατάφτα, είναι ότι ο ΠΑΟΚ κόλωσε στα λεφτά. Ακόμα και κάποια στιγμή στα τέλη Μαΐου, εκεί που η Augsburg έδειξε διατεθειμένη να κάνει σκόντο περίπου στο 1 εκατομμύριο και να πέσει από τα 5 στα 4 για να κάνει το χατήρι του Γιαννούλου που πίεζε την Augsburg να έρθει σε συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και να τον δώσει στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ από το 1,2 που είχε κάνει προσφορά πήγε στο 1,5 εκατομμύριο συν 1 εκατομμύριο σε μπόνους και μετά πήγε στα 2 συν 500 χιλιάρικα σε μπόνους. Δηλαδή με τα πολλά έφτασε να δίνει τα μισά από αυτά που ζητούσε η Augsburg παρότι του είχε κάνει σκόντο. Τζίφος η δουλειά, πάπαλα τον deal από ό,τι καταλαβαίνετε. Κάπου εδώ λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Στον Ολυμπιακό ξέρανε πάρα πολύ καλά πως αποτελούν την αμέσως επόμενη επιλογή του Γιαννούλη. Ο ίδιος ο Γιαννούλης σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του είχε κρατήσει ανοιχτές γέφυρες με τους ερυθρόλευκους, εγκομιάζοντας και την ομάδα και τον προπονητή και τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο ίδιος ο Γιαννούλης, αλλά και το οικογενειακό, αλλά και το μανατζερικό του περιβάλλον μιλούν απευθείας με υψηλά πρόσωπα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Επίσης ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ελληνική ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό
ίσως, αλλά ο Γιαννούλης δύσκολα θα πήγαινε στο τριφύλι, που μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις της Augsburg, αλλά και να δώσει συμβόλαιο πλάς 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως καθαρά στον 31χρονο διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ. Πάμε τώρα στην Augsburg. Η Augsburg, έχοντας στα χέρια της την επίσημη πρόταση της Coventry, που είναι πάνω από 5 εκατομμύρια σε transfer fee, και έχοντας διαμηνήσει στον Γιαννούλη πως δεν καίγεται να τον πουλήσει και αν θέλει μπορεί να του κάνει και αναπροσαρμογή αποδοχών και να μείνει, η Augsburg το είπε ορθά κοφτά στην πλευρά του Γιαννούλη. Έχουμε την πρόταση της Coventry, την έχουμε κάνει αποδεκτή. Εσύ δεν θέλεις να πας. Είναι 5 εκατομμύρια. Έχει συμβόλαιο μαζί μας για άλλα 2 χρόνια. Εμείς σε θέλουμε. Οπότε ή μένεις εμάς ή φέρνεις ισόπωση πρόταση με τη Coventry από ελληνική ομάδα και φεύγεις. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Κατά συνέπεια, από εδώ και πέρα γίνεται ένα παιχνίδι τακτικής και υπομονής. Ο Ολυμπιακός προέχει να τα βρει με την Augsburg. Έτσι. Αυτά που διέρευσαν χθες από τη Γερμανία ήταν βασικά οι απαιτήσεις του κλαμπ, δηλαδή 5 εκατομμύρια transfer fee συν bonus. Ο Ολυμπιακός ήξερα ότι η πρότασή του ήταν 4 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο σε bonus. Η Augsburg το έπαιξε και το παίζει αδιάλαχτη γιατί έχει την επίσημη πρόταση της Coventry και την επιδεικνύει. Η αίσθηση ξεκάθαρη και η δική μου και της ελληνογερμανικής πιάτσας agent είναι πως ο Ολυμπιακός το τέλος θα καλύψει οικονομικά τη γερμανική ομάδα και θα κάνει τη μεγάλη αυτή μεταγραφή. Εφόσον ο Ολυμπιακός έρθει στο αναμενόμενο deal done με τους Βαβαρούς, τότε θα γίνει και πολύ πιο εύκολη η απόφαση του Γιαννούλη. Μπορεί να την καθυστερήσει ακόμα λίγο, αλλά στο τέλος θα πέσει στην αγκαλιά του Ολυμπιακού, γιατί κανένας δεν θα μπορεί πλέον να τον κατηγορήσει πως πρόδωσε τον ΠΑΟ. Ο ίδιος θα έχει αποδείξει ο Γιαννούλης πως τον περίμενε τον ΠΑΟΚ και παραπάνω από όσο χρειαζόταν, τίμησε την αρχική συμφωνία τους, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις της Augsburg. Οπότε ο Γιαννούλης αναπόφευκτα από τη στιγμή που θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα πηγαίνει στον Ολυμπιακό που τον θέλουν και το χρυσοπληρώνουν για να τον κάνουν δικό τους. Να ξέρετε ότι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή έπεσε και το θέμα Γιαννούλης ή Τσιμίκας και οι περισσότεροι ξεκάθαρα ψήφισαν Γιαννούλη και όχι Τσιμίκα. Και καλά έκαναν για μένα, την ίδια άποψη έχω και εγώ. Και το κερασάκι στην τούρτα, να ξέρετε ότι στην προφορική συμφωνία που είχε κάνει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ προβλεπόταν ένα χρονικό διάστημα μέχρι 4-5 Ιουνίου, εκεί δεν είμαι σίγουρος αν ήταν 4-5 Ιουνίου, που θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να έρθει σε deal με την Augsburg. Αν μέχρι τις 4-5 Ιουνίου δεν τα κατάφερνε, τότε αποδεσμευόταν ο Γιαννούλης από αυτή την συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και έμενε μόνο το ηθικό του πράγματος. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έκανε κίνηση για το Γιαννούλη τότε, δηλαδή με το που ολοκληρωνόταν αυτό το deadline. Για να μην το απολυλογώ, η μοναδική περίπτωση ο Γιαννούλης πλέον να παίζει του χρόνου στον ΠΑΟΚ είναι να ξυπνήσει ο Ιβάν Σαββίδης και να πει δίνω 5 εκατομμύρια για επικοινωνιακούς λόγους, να αποφασίζει να κάνει την υπέρβαση όπως την είχε κάνει επειδή πιεζόταν πέρσι πάρα πολύ από το Μιστακίδη και πήγε και έσκασε 11-12 εκατομμύρια και πήρε το Ζαφίρι. Θα είναι όμως το Άι Ζαφίρι κάθε καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ για το Σαββίδη.

φίλος Παναγιώτης λέει: εντάξει, όταν σου δίνει ο Παναθηναϊκός 1.600.000 ευρώ, ξέρω εγώ, και παίρνει την πρόταση της Augsburg που είναι στα μισά λεφτά, είναι προβληματικό στο μυαλό. Είχε παιχτεί πολύ παρασκήνιο τότε, είχε πει για συμφωνία με Μπενφίκα και την αθέτησε λόγω. Αλλά και πάλι δύσκολα αρνιέσαι Παναθηναϊκό με 1,6. Ο Γιαννούλης πριν από 2 χρόνια είχε συμφωνήσει με την Μπενφίκα. Τα είχαν βρει όλα, είχε έρθει ο πρόεδρος της Μπενφίκα, ο Ρουί Κώστα, και ο Μπραν, πώς τον λέγανε, ο αθλητικός διευθυντής, είχαν συμφωνήσει για ένα συμβόλαιο κοντά στα 2 εκατομμύρια. Με τη μόνη αίρεση του είχαν πει: πρέπει να περάσουμε. Ο προπονητής μας τότε είχε πάρει και πρωτάθλημα η Μπενφίκα. Ο Σμίντ ήταν ο προπονητής. Δεν σε θέλει με τίποτα. Είμαστε σε κόντρα. Θα μας ξεφωνήσει αν πάμε να του φέρουμε παίκτες. Θέλει να φέρει έναν Γερμανό αριστερό μπακ. Θα τον πείσουμε. Και βάλαν έτσι ένα μήνα. Αν περνούσε αυτός ο μήνας, μετά δεν θα ίσχυε η συμφωνία. Τελικά ο Γερμανός προπονητής που έφυγε μετά από μερικούς μήνες από την Μπενφίκα, πήρε στην Μπενφίκα τον αριστερό μπακ, το συμπατριώτη του που ήθελε. Και έτσι αποδέσμευσε η Μπενφίκα τον Γιαννούλη, ο οποίος για ένα μήνα είχε συμφωνήσει και θεωρούσε ότι ήταν παίκτη στην Μπενφίκα. Έκανε και διακοπές μαζί με τον Παυλή στη Χαλκίδα εκεί, ξέροντας ότι θα παίζουν του χρόνου μαζί συμπαίκτες. Μετά, όταν έμεινε χωρίς ομάδα, σκέφτηκε τον Παναθηναϊκό, την πρόταση του Παπαδημητρίου που του είχε κάνει, αλλά τελικά επέλεξε να πάει στην Augsburg με 800 χιλιάρικα.

Χάρη μου, μου λες done deal και όχι deal done, με ευγένεια και χωρίς διάθεση κοροϊδίας, καλή συνέχεια. Εγώ τα παραφράζω, έχω τη δικιά μου, το δικό μου τρόπο. Αλλάζω ονόματα, αλλάζω σειρές, αλλάζω χρόνους, τα ξέρεις αυτά. Οπότε πρέπει να με ενεχτείς. Θα μπει και ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλη Βαγγέλη. Με Τσάπρα τι γίνεται? Όχι, δεν θα μπει ο Παναθηναϊκός για Γιαννούλη. Με Τσάπρα σας έχω ξαναπεί τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Το ερώτημα είναι, ο Νίστρουπ έδωσε την έγκρισή του για τον Τσάπρα ή ζήτησε δικό του δεξιό μπακ δανό που έπαιζε στη Σαουθάμπτον? Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Λοιπόν, έχει παίξει ο Γιαννούλης σε Champions League, ρωτάει ο Μιχάλης. Όχι, με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε, με ποια να παίξει? Με την Norwich να παίξει ή με την... Όχι, δεν έχει παίξει ρε φίλε. Ο άνθρωπος Γιαννούλης είναι αντιολυμπιακός, φάνηκε όταν έπαιζε στον Ατρόμητο, όταν τον πάρει ο Ολυμπιακός θα κάνει μεγάλο λάθος. Καλά ρε Τριαντά φίλε, μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα αριστερό μπακ. Ταιριάζει τα μάμ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι Έλληνας. Μπορεί να είναι 30-31 χρονών, αλλά είναι fit. Και μου λες είναι αντιολυμπιακός. Έχει πει τα καλύτερα για τον Ολυμπιακό συνέντευξη, που δεν είναι εύκολο όταν έχει και τέτοια σχέση με τον ΠΑΟΚ, πριν από μερικούς μήνες. Έχει πει πόσο τον θέλει. Είναι ένας άνθρωπος που ο Γιαννούλης που λέει τα καλύτερα. Ο αδερφός του έχει παίξει τον Ολυμπιακό και εσύ μου τον λες τον αντιολυμπιακό. Δηλαδή, τι θα έπρεπε όταν έπαιζε στον Ατρόμητο, να ανοίγει τα πόδια στον Ολυμπιακό? Τι είναι αυτά που λέτε? Καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν θα πρέπει η ΑΕΚ να κάνει μεγάλη αύξηση του μπάτζετ και να πλησιάσει αυτό του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ενόψει και των πολλών εσόδων από Ευρώπη, καθώς έχει το τέταρτο πιο κάτω και από τον Παναθηναϊκό? Μιχάλης, υστερόγραφο. Δεν θα ήταν μεγάλο και επικοινωνιακό deal και μπαμ να κλείσει Γιαννούλη και Τσάπρα και να πάει στο καλό Πήλιος? Φιλότιμος, αλλά λίγο. Σε ευχαριστώ. Φίλε μου, καλέ. Ο Ριμπάλντα δεν ψωνίζει Έλληνες ποδοσφαιριστές και ειδικά με αυτά τα χρήματα που ζητάνε. Δηλαδή για τον Τσάπρα δεν ήθελε να δώσει 1,5 εκατομμύριο, θα δώσει 3 που τώρα είναι η τιμή του. Ένα. Για τον αριστερό μπακ σας είπα και εγώ την άποψή μου, ότι χρειάζεται βασικό αριστερό μπακ, αλλά και τι ισχύει στην ΑΕΚ. Τι να συζητάμε τώρα από εκεί και πέρα? Λοιπόν, γενικότερα ο Ριμπάλντα με τους Έλληνες παίκτες έχει ένα θέμα. Προφανώς γιατί δεν βλέπει καλούς Έλληνες παίκτες που θα μπορούσε να τους πάρει η ΑΕΚ αυτή την εποχή. Αυτό έτσι το εξηγώ εγώ. Θανάση, όσο και να στέλνεις, στέλνεις σε λάθος εκπομπή. Όσο και να στέλνεις, στείλε στην εκπομπή του Χελάκη για τον Κογκαλίδη. Εγώ είπα σήμερα δεν κάνω συζήτηση για του μπάσκετ και όχι για τα αγωνιστικά, για τα υπόλοιπα. Γιατί εσείς με αυτό θέλετε να ασχοληθείτε.

0: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν οι άλλοι. Πόσο, ένα λεπτό έχουμε, Πουρναρά. Ένα λεπτό. Όταν οι άλλοι έλεγαν, έγραφαν πως η ενεργοποίηση του συνένα της οψιών από πλευράς Μπρέτφορντ βγάζει νοκάου του Παναθηναϊκού από τη διεκδίκηση του Δανού Πεκταρά, θυμάστε τι υποστήριζα. Πως δεν αλλάζει τίποτα και ήταν ενημερωμένοι ήδη οι πράσινοι από το μανατζερικό του γραφείο πως η αγγλική ομάδα θα παροχωρούσε αυτή την κίνηση. Επίσης, αποκαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Γένσεν ήταν θετικός στο να αφήσει την Πρέμιερ Λιγκ και να έρθει στην Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού και πως ο Αλαφούζος ετοιμάζει μεγάλη πρόταση για να αγοράσει βασικό Πρέμιερ Λιγκ το, για να τον αγοράσει βασικό Πρέμιερ Λιγκ το παίχτη. Λοιπόν, πάμε τώρα, τα λένε οι περισσότεροι στο ρεπορτάζ αυτά για τον Γένσεν και τον Παναθηναϊκό. Η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Γένσεν είναι για συμβόλαιο με αιτήσιες αποδοχές που μαζί με κάποια εφικτά μπόνους θα φτάνει στα 3 εκατομμύρια ευρώ και είναι για συμβόλαιο 2+1 χρόνων. Ίσως να είναι το πιο ακριβό συμβόλαιο που έχει δοθεί μέχρι τώρα σε παίκτη Αλαφούζου πάνω και, επί Αλαφούζου στον Παναθηναϊκό πάνω και από τον Τετέ. Άλλωστε, από την υπόθεση Γένσεν, ο Παναθηναϊκός Κοτσόλης τη δουλεύει από τον περασμένο Δεκέμβριο. Εντάξει, εντάξει είναι. Άρα, κοντά στα 3 εκατομμύρια η πρόταση του Γένσεν, που έχει πει βρείτε τα με την Μπρέτφορντ και έρχομαι, το έχει πει στον Ίστρουπ, και ο Παναθηναϊκός τώρα πάει να κάνει deal με την Μπρέτφορντ στα 5-6 εκατομμύρια. Ζητάει 7 η Μπρέτφορντ. Αυτά.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
8: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Με τη χθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετικής συγκομιδής, σημειώντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, το μήνυμα του προπονητή των Πειραιωτών Γιώργου Μπαρτζόκα. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ μπαίνει η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης, Χαβιέρ Ιμπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησής του. Αρμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό. Θετικός ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας στο ενδεχόμενο μετακίνησης στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με τη Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοδετικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίνταρτ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει ο Όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
4: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, 3 λεπτά μετά τις 11 επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Διαβάζω μηνύματα. Καλημέρα, Ευάγγελε. Μακάρι να γίνει μεταγραφή Γιαννούλη στον Ολυμπιακό και Έλληνας και καλός παίκτης. Πιστεύεις ότι όντως ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπου 9 με 10 μεταγραφές? Για τις 20 ημέρες ξεκινάει η προετοιμασία και μέχρι στιγμής μόνο ο Φορτούνης έχει ανακοινωθεί. Δεδομένα, φίλε. Το έχω πει εδώ και 10 μέρες. Έχω πει συγκεκριμένα, ανεξάρτητα του Φορτούνη και τι θα γίνει με Γιάρεμτσουκ Ποντένσε, ο Ολυμπιακός θα κάνει 10 μεταγραφές. Άρα Φορτούνη και Φορτούνη σε 11. Και αν δεν συνεχίσει ο Γιάρεμτσουκ, για θα πάρει και σε σέντερφορ. Ναι, μάνο μου. Δεδομένα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Υπάρχει περίπτωση, λέει, ρωτάει ο Αποστόλης, να κλείσει, αν ο Ολυμπιακός κλείσει Τσάπρα, να πάρει και το Βίχο και να κάνει δίδυμο με τον Γιαννούλη, ελληνικό δίδυμο στα αριστερά? Δεν το νομίζω. Δηλαδή να πουλήσει και τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, είμαι έτσι. Δεν μπορεί να πουλήσει τον έναν. Ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι πουλάει και ακριβά. Δηλαδή τον Μπιανκόνε ζητάει 4 εκατομμύρια. Δεν του δίνουν, δεν φτάνουν καν στα 3 οι Λανς. Και ζητάει 4 εκατομμύρια παρότι θέλει να απαλλαγεί. Όχι, δεν νομίζω ότι θα κάνει. Βεβαίως ο Κομπότης, ο έξυπνος ο Κομπότης, θέλει πακετάκι να δώσει, να σπρώξει και το Τζάπρα και το Βίχο, και γι' αυτό ζητάει 4 εκατομμύρια και για τους δύο. Όπως ο Πρίτσας είχε πάρει 3-3,5 εκατομμύρια από τον Αλαφούζο για Τετέ και Παντελίδη, έτσι θέλει και τους δύο να τους δώσει. Ο Νικολακόπουλος, λέει, ο Αποστόλης δεν έπεσε έξω. Είχε πει πως για να γίνει του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και ταυτόχρονα. Μάθετε να ακούτε, παιδιά, Αποστόλης Μουρινιακός. Αποστόλη, με αυτό το έχω δει. Μεγάλο πρόβλημα. Μένουν σε κάποιες λέξεις, έτσι. Ή μπορεί να είναι το σκεπτικό 10 προτάσεις, να παίρνουν τη μία από τις 10 προτάσεις και να βγάζουν συμπεράσματα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, φίλε μου. Με Καμαρά, Γένσεν, κάποιο νεότερο, Βαγγέλη, τα είπαμε και για τους δύο. Πάνω μου δεν το ξέρω αν πήγε ο αθλητικός διευθυντής της Augsburg, ο Βέμπερ, στη Θεσσαλονίκη και τους χαρακτηρίζει ερασιτέχνες, γιατί δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Έχει ακουστεί, το γράφεις, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω. Από σένα μάλιστα διαβάζω, δεν το είχα διαβάσει πουθενά άλλου αυτό. Η είδηση από τον Παναθηναϊκό για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι αυτό που σας είπα, ότι ο Παναθηναϊκός δίνει μάχη κυριολεκτικά για 23χρονο, 24χρονο αριστερό στόπερ, δεξιοπόδαρο στόπερ που έμεινε ελεύθερος, που αγωνίζεται σε πρωτάθλημα της κεντρικής Ευρώπης, κεντρικής Ευρώπης, από αυτά που κάνουν υψηλές πωλήσεις, μένει ελεύθερος και τον παλεύει, γιατί υπάρχουν καμιά άλλη δεκαριά ομάδες που δίνουν μάχη για το συγκεκριμένο, για να τον πείσουν να υπογράψει κτλ. Πολύ καλή περίπτωση. Πολύ καλή περίπτωση αν γίνει. Δύσκολη περίπτωση, μα ο Παναθηναϊκός πάει σε δύσκολες περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, να ξέρετε ότι έχει ένα μπάτζετ κοντά στα 16-17 εκατομμύρια για τρεις παίχτες. Γένσεν, αγορές. Γένσεν. Από τη Σαρλερουά, πέστε, Καμαρά και Ραστόντερ. 6 ο ένας, 5 ο άλλος, 4. Έτσι, 6 με 7 ο Γένσεν, 5 με 6 ο Καμαρά, 4 ο Ραστόντερ. Εκεί πάει. Συν τον ελεύθερο στόπερ που σας λέω, τον κεντρικό Ευρωπαίο, που 91 ύψος, που για να τον υπογράψει θα πρέπει να του δώσει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο, πάνω από 2 εκατομμύρια, και επίσης και ένα πολύ μεγάλο μπόνους υπογραφής και στον ίδιο και στο μεγάλο μανατζερικό γραφείο που τον έχει.

Δημήτρη μου, ο Βρίζας έχει αναλάβει τον. Ναι, έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής στον ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ που έχει οικονομικά θέματα τα τελευταία χρόνια. Και ο ΑΠΟΕΛ προσπαθεί να κλείσει συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με τον. Με τους ανθρώπους του Κομπότη, είχε συμφωνήσει με τον Κομπότη και αυτή τη συμφωνία την έβαλε στον πάγο, γιατί αποφάσισε να πάει να μιλήσει στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, λέγοντας ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον ΑΠΟΕΛ ήδη και γι' αυτό θα ταξιδέψει στην Κύπρο. Ο Λεβαδιακός έβγαλε χθες ένα ποστάρισμα που στην αρχή όλοι αναρωτιόντουσαν ποιον εννοεί. Είχε βάλει τον γνωστό ότι ήταν αντιπρόεδρος παράγοντας του Εδεσαϊκού που έλεγε τα ίδια και τα ίδια αυτή την κασέτα και είχε κάνει ένα σχόλιο αφιερωμένο που ήταν αφιερωμένο στον Παπαδόπουλο, δηλαδή λες και δεν έχουμε καταλάβει τι λες, συμφωνείς μαζί μας αλλά έχεις συμφωνήσει και με τον ΑΠΟΕΛ, σε περιμένουμε αλλά πας στην Κύπρο. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ, δεν γράφει αυτό το ποστάρισμα. Γιατί θεωρούν ότι τους πούλησε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ είχαν προφορική συμφωνία και μάλιστα κάνανε και το σχεδιασμό της ομάδας για τη νέα σεζόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά στην Κύπρο είναι προορισμός η Κύπρος. Έτσι, παιχτών και προπονητών. Ο Αντώνης Νικοπολίδης είναι βασικός υποψήφιος για τον πάγκο της Ομόνιας Αραδίπου. Δεν ξέρω αν έχουμε πρόβλημα διαδικτυακά. Έχουμε θέμα διαδικτυακά. Δεν το ξέρω πάνω μου. Δεν το ξέρω. Ο Τζόρτζης θα προσπαθήσει να μου δώσει μια απάντηση. Τι γελάς ρε μαλάκα. Δεν ακούω.

Συγγνώμη για την ακατάλληλη λέξη που ακούστηκε στον αέρα. Προσπαθούσα να συνοηθώ. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Θα σας απαντήσω, φίλε μου. Θα σας, φίλε Πάνο και Δημήτρη. Ενημερώθηκε ο Τζόρτζης. Ο Αποστόλης λέει αυτό ακριβώς που είπες, το λέω για το Βίχο, γιατί έτσι είχα μάθει και εγώ ότι θέλει να τους δώσει πακέτο στον Ολυμπιακό, Τσάπρα και Βίχο, ο Κομπότης. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρει να τους πουλήσει, πιστεύω, και τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο. Ο Νιγηριανός αριστερός μπακ έχει πέρασει στην Τουρκία. Το θέμα είναι και ο συνονόματός σου να μην ζητάει τον ουρανό μετάστρα. Αποστόλης Μουρινιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης λες. Ναι, Αποστόλη μου, το κατάλαβα.

Βασίλη, η ατάκα του Ηλιόπουλου χθες στο βιντεάκι της ανακοίνωσης έτσι, του νέου συμβολέου του Νίκολιτς, λέει ο Ηλιόπουλος στον Νίκολιτς: «Είσαι Σέρβος. Έχουμε παρόμοια νοοτροπία, φιλοσοφία. Θα έλεγα επίσης παράλληλο και παρόμοιο DNA. Και όλοι θέλουμε να μείνουμε μαζί. Εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί. Εγώ θέλουμε να μείνουμε μαζί. Ο Χαβιέρ, ο Ριμπάλντα, θέλει να μείνουμε μαζί. Όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ θέλουν να μείνουμε μαζί. Είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο. Εγώ, εσύ και ο Χαβιέρ, που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο». Αυτό είπε μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΚ προς τον Νίκολιτς, και νομίζω η ατάκα του, που, για το Ριμπάλντα, που έβαλε και το Ριμπάλντα, έβγαλε την είδηση που δεν ξέρω, δεν την κατάλαβαν πολύ, πέρασε έτσι, δεν δόθησαν σημασία, ήταν το ντέρμπι, ο τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, πέρασε στα ψηλά. Λοιπόν, ήταν η είδηση ότι ο Ισπανός, ο Καταλανός αθλητικός διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ είναι θετικός στη νέα προοπτική που ανοίγεται μπροστά του στην ΑΕΚ, δηλαδή και αυτός να πάει μέχρι το 2029. Εμένα αυτό μου δείξει συγκεκριμένη ατάκα, ότι η επόμενη ανανέωση που έρχεται είναι του Ριμπάλντα, που τελειώνει το συμβόλαιο του το 2027. Ο Ριμπάλντα έχει συμβόλαιο με τίσιες αποδοχές 55 ή 60.000 το μήνα. 55 ή 60.000 το μηνιαίος. Λοιπόν, τώρα αν είναι επί 12 ή επί 14, δεν το ξέρω, θα σας γελάσω. Σίγουρα δεν είναι επί 10. 12 επί 14 κάνετε, αν είναι 55 ή αν είναι 60. Θα πάρει και αυτό στην αυξησούλα του. Εννοείται.

Λοιπόν, οι Μεξικάνοι το χαβά τους κοντά στη Μοντερέι του Αλμέιδα ο Πινέδα. Ο Αλμέιδα δεδομένα ζήτησε από τη Μοντερέι να του πάρει τον Πινέδα. Ο Πινέδα έπλεξε το εγκόμιο του Αλμέιδα πρόσφατα. Δεν ξέρω αν αυτό πολύ άρεσε στους ανθρώπους, σε κάποιους στην ΑΕΚ, ότι είπε αυτά που είπε για τον πρώην προπονητή του, τον Αλμέιδα, γιατί σε κάποιους στην ΑΕΚ δεν θέλουν να ακούνε για Αλμέιδα. Εγώ έχω ξαναπεί ότι το μεγάλο, αν για κάτι μπορώ να ψέξω μέχρι τώρα την ΑΕΚ, είναι ότι δεν έχει καθαρίσει το θέμα της ανανέωσης του Πινέδα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτός ο όρος στο συμβολιό του, ότι με 8 εκατομμύρια μετρητά η Μοντερέι τον παίρνει. Αρκεί να θέλει, δηλαδή τον παίρνει στο Μεξικό πίσω, μπορεί να τον πάρει. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν της τα δώσει αυτά τα 8 εκατομμύρια, αρκεί να θέλει και ο Πινέδα. Ο Αλμέιδα που και παιχτικά τρελαίνεται για τον Πινέδα, αλλά και επειδή δεν ξεχνά και θέλει να εκδικηθεί με τον τρόπο του τον Ηλιόπουλο, δεν χωρίσανε βελούδινα. Θυμίζω ότι ο Αλμέιδα ήταν ο μοναδικός που, από τους πρώην, που δεν μπόσταρε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Μικροπρέπεια για μένα, αλλά μικροψυχία, αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, πώς τελείωσαν, ή μπορεί να ξέρουμε ο καθένας από την πλευρά που το έχει ακούσει την ιστορία. Η ουσία είναι ότι έχει διπλό λόγο ο Αλμέιδα να θέλει να πάρει τον Πινέδα από την ΑΕΚ και να τον πάρει στη Μοντερέι, και το σίγουρο είναι ότι αν αποφασίσει η διοίκηση Μοντερέι να προχωρήσει αυτή την κίνηση, δεν είναι πρόβλημα τα 8 εκατομμύρια, έχουν πολλά χρήματα και το να το δώσουν και σε μια και έξω. Το θέμα είναι τι θα κάνει και ο Πινέδα. Θα δεχτώ στον αγαπημένο του, στον πατέρα του, όπως τον ονόμασε, τον Αλμέιδα? Δεν θα θελήσει να παίξει Champions League, γιατί θα έχει μια πολύ μεγάλη πιθανότητα. Με τον Νίκολιτς έπαιξε ενδεχομένως την καλύτερη του μπάλα στην ΑΕΚ σε διάρκεια, και στη θέση, και σε θέση που είναι όχι πότε δεξιμπακ, πότε αριστερό μπακ, πότε εξτρέμ κτλ. Επίσης στο Μεξικό υπάρχουν θέματα. Είδατε έναν άλλον παίχτη που θέλει πάρα πολύ, πρώην παίχτη του, τον είχε στη Τζίβας και ήταν συμπαίχτης με τον Πινέδα στη Τζίβας, τον Πουλίδο, τον παλιό σέντερφορ του Ολυμπιακού, τον θέλει στη Μοντερέι ο Αλμέιδα, και αυτόν τον είχαν απαγάγει πάλι πριν από λίγο καιρό και τον αφήσανε παίρνοντας λίτρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θέλει και έναν τρίτο παίχτη να βάλει δίπλα στον Πινέδα και στο Μαρίν. Φανταστείτε να χάσει τον Πινέδα και να πρέπει να τον αντικαταστήσει. Για μένα είναι αναντικατάστατος. Δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί ο Πινέδα. Θα ήταν πιο εύκολο ενώ υπάρχει ο Πινέδα να φέρνε και έναν παίχτη του και έναν παίχτη δίπλα, έτσι ώστε μελλοντικά να μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Είναι ένα θέμα αυτό με τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Ο ίδιος ο Πινέδα δεν θέλησε να κλείσει το θέμα του και το άφησε για μετά το πέρας του Μουντιάλ. Πήγε εκεί που ήθελε ο ίδιος και αναγκάστηκε η ΑΕΚ να πάει εκεί. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν έρθει η Μοντερέι και δώσει 8 εκατομμύρια, έχοντας το ναι του Πινέδα, αντεγιά στην ΑΕΚ ο Πινέδα. Γενικότερα η ΑΕΚ που θέλει να ανανεώσει και τον Πινέδα, τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 27, και το Γιώβιτς επίσης τελειώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι του 27, μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση, επειδή υπάρχουν και στους δύο παίχτες buyout και δεν είναι στο χέρι της να αρνηθεί. Μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση αν μια ομάδα φέρει τα 12 εκατομμύρια στην ΑΕΚ, παίρνει το Γιώβιτς και θέλει και ο Γιώβιτς να πάει. Αυτό είναι το buyout, 12 εκατομμύρια, 9.600 στην ΑΕΚ, 2.400 στο Γιώβιτς. Έχει κρατήσει το 20%. Και 8 εκατομμύρια, αν δώσει η Μοντερέι, παίρνει τον Πινέδα. Δηλαδή η ΑΕΚ με 9 και 8, 17.600.000 ευρώ, μπορεί αυτό το καλοκαίρι, υπό προϋποθέσεις, να χάσει τον MVP της, τον Πινέδα, και το superstar της, τον Γιώβιτς. Δύσκολο,
δύσκολο, πολύ δύσκολο βλέπω να έρχεται πρόταση 12 εκατομμύρια για τον Γιώβιτς, αλλά και η δική του ανανέωση, συζήτηση, θα καθυστερήσει. Δεν είναι κοντά, δεν είναι μακριά, αλλά δεν είναι για τώρα η ανανέωση του Γιώβιτς. Θα πάει, θα τραβήξει και αυτή. Του μήνα ήταν μετά το Μουντιάλ. Δεν είναι ίδιες περιπτώσεις. Υπάρχει ιδιαιτερότητα του Πινέδα. Εγώ για τον Γιώβιτς δεν βλέπω τώρα να μπορεί να βρει ομάδα που θα θέλει και ο ίδιος, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η γυναίκα του και ο γιος του περνάνε μια χαρά και λένε μπαμπά μέχρι το τέλος της καριέρας να μείνουμε εδώ στην ΑΕΚ. Δύσκολα θα βρεθεί η ομάδα. Και όταν έχει μπροστά του και ένα Champions League, επιστροφή στο Champions League, εκεί που έχει παίξει και με την Real Madrid και με την Benfica και με την, ποια ήταν στην άλλη ομάδα, τη Μίλαν. Λοιπόν, δεν θέλει να παίξει το Champions League. Γι' αυτό λέω είναι πολύ δύσκολο του Γιώβιτς να βρεθεί η ομάδα που θα δώσει τον buyout των 12 εκατομμυρίων.

Είναι αλήθεια ότι πριν από μια εβδομάδα ρεπόρτερ του Ολυμπιακού λέγανε ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Ετιέν Καμαρά, έτσι, της Αρλερουά. Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Ετιέν Καμαρά ήταν στο προϊόν του τμήματος scouting, του scouting department του Ολυμπιακού, και στη συνέχεια έγινε, πώς να το πω, ενημερώθηκε ο Παναθηναϊκός και ασχολήθηκε μαζί του και έφτασε πάρα πολύ κοντά το περασμένο Γενάρη στην απόκτησή του. Τότε κάποιοι λέγανε ότι εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός το ότι ο Μπενίτεθ τον ξενέρωσε τον Καμαρά και έτσι μπλόκαρε τη μεταγραφή του, γιατί ήταν ενάρθρο. Είχαν στέλνει και εισιτήρια να έρχονταν μαζί με τον ατζέντη του στην Αθήνα. Δεν ήρθε ποτέ. Και κάποιοι στα ρεπορτάζ λέγανε το καλοκαίρι θα ερχόταν στην Ελλάδα αλλά για τον Ολυμπιακό. Τελικά πλέον είναι πολύ κοντά στον από ό,τι φαίνεται, ξανά κοντά στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός για τον Καμαρά θα χρειαστεί για μένα να δώσει τα λεφτά ουσιαστικά που έδωσε για τον Γιάγκουσιτς. Πάνω από 5 εκατομμύρια.

Ο Πάνος λέει αυτά είναι τα πιο ωραία. Βαγγέλη, τα αυθόρμητα, είχε πλάκα, πάντως ήταν ωραία. Ήταν ωραίο. Ζητάω συγγνώμη για όσους το άκουσαν. Λοιπόν, παιδιά, το αντιμετωπίζουμε το θέμα. Ξέρω, ναι, αντιλαμβάνομαι από τα μηνύματά σας, αλλά θα λυθεί, θα λυθεί. Ο Κυριάκος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, καλημέρα. Οι αναλύσεις που κάνει στα θέματα πρέπει να διδάσκονται σε σχολές δημοσιογραφίας, λέει ο Κυριάκος, με αφορμή το πλήρες ρεπορτάζ, την ανάλυση που έκανα για την υπόθεση Γιαννούλη, προφανώς το λέει. Σε ευχαριστώ, φίλε μου.

Η ομάδα μου, η Νίξ, έχουμε καμιά πενταριά για παραπάνω χρόνια να σηκώσουμε κούπα στο NBA. Παρότι έκανε 2-2 στο Σαν Αντώνιο, χθες στην επιστροφή της στο Madison Square Garden, έχασε, της έσπασε την έδρα. Η Σαν Αντώνιο Σπέρς μείωσαν σε 2-1. Ήταν και ο Τραμπ εκεί, αποδοκιμάστηκε στο Madison Square Garden ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχαν και συμπλοκές μεταξύ, ένα μικρό χάος στη Νέα Υόρκη, άγριες συγκρούσεις μεταξύ οπαδών της, τον Νίξ διαβάζω. Είχαν θέματα με τα πάρα πολύ ακριβά εισιτήρια, πάρα πολλά ακριβά εισιτήρια. Ο Τραμπ δεν βρήκε πρόβλημα, λέει υπάρχει και η τηλεόραση, μπορεί να το δουν και από την τηλεόραση. Ο Άδωνης την ίδια απάντηση θα δίνει όπως ο Τραμπ. Αν ήταν στη θέση, την ίδια απάντηση. Άδωνης Γεωργιάδης ο Τραμπ. Εκτός το ότι αποδοκιμάστηκε, κάποια στιγμή τον πήρε και ύπνο στο Τραμπ, στον τρίτο τελικό, στο γήπεδο. Εντάξει, κουρασμένος, αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.

Λοιπόν, να στέλνετε για τα τερτύπια, έτσι, στην αυλή, έξω, με καλό φαγητό, με καλή παρέα, με καλά ποτά. Ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ, χωρίς live μουσική, αλλά στην αυλή. Και είναι πάρα πολύ ωραία και δροσερά. Θυμίζω τερτύπια, συνώνυμο της διασκέδασης, Λεωφόρο Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέφουμε με, και σε Φρουναρά και επιστρέφουμε με Σταύρο Γεωργακόπουλο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 11.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξη της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νέο πλήγμα στο Ιράν. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής προτάσεως. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών στην Εύβοια μετά τους σεισμούς. Εν τω μεταξύ, νέος σεισμός 4,1 Ρίκτερ σημειώθηκε χθες βράδυ κοντά στο Προκόπη. Στάση εργασίας από τις 11.30 μέχρι τις 2 και από τις 2 έως τις 5.30 πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, μαζί με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας, καλούν σε συγκέντρωση στη Μία του Υπουργείου Παιδείας με στόχο να μην υπάρξει μείωση των διορισμών και να καλυφθούν με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών τα κενά που υπάρχουν. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Μέσα στις επόμενες ημέρες έρχεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα ώρα και στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε

0: Λοιπόν,
1: 35 λεπτά μετά τις 11. 9.43 Intervention Sports. Ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο. Και τώρα η ώρα που περίμενα για να απολαύσω και να απολαύσετε. Η ώρα του Σταύρου Γεωργακόπουλου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, Τρίτη. Δεν θα το έλεγα. Καλημέρα πάντα.
1: Αφού Δευτέρα δεν μας βγήκε και είχες πάει στον οδοντίατρο, τι να πω. Δεν πρέπει να σου πω good week.
2: Και τώρα με ένα απόστημα είμαι, αλλά...
1: Απόστημα, ευχαριστώ ρε φίλε. Ευχαριστώ ρε φίλε. Τι κάνεις? Είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχουν μαζευτεί καταρχήν, αγαπητέ Κωστά.
2: Γιάννη.
1: Ναι.
2: Τι κάνεις, Γιάννη, που κι ας παίρνω.
1: Ναι. Λοιπόν, Σταύρο, με πολλά τα θέματα. Οπότε λέω για να μην πλατιάζουμε, γιατί εσύ έχεις απαντήσει για όλα και απαντήσεις δυνατές που δεν σε μπορεί να σε πιάσει κανένας. Λοιπόν, λέω να παίζουμε πινκ-πονκ. Να σου δίνω πάσες και να δίνεις απαντήσεις. Εκτός αν δεν γουστάρεις.
2: Θα δούμε τα ανακλαστικά λόγω του αποτυχήματος, αλλά θα δούμε και
1: πάλι. Έλα, ρε φίλε. Εντάξει, τα ανακλαστικά έχεις. Λοιπόν, με Λουτσέσκου ή χωρίς Λουτσέσκου? Και τι σου λέει εσένα ότι η πρώτη σύσκεψη με τους νέους διευθυντάδες, το λέω Μάτος, το που λένε του Ιβάν Σαββίδη, που θα είναι και πάνω από τον προπονητή όποιος και να είναι, και τον Βιερίνια και την Κονζάρεβα και του γιους του, δεν είχε Λουτσέσκου?
2: Αυτό πας μόνος. Ο Μάτος δεν είναι μεταγραφή Λουτσέσκου, κακός.
1: Σαββίδη.

0: Σαββίδη είπα. Όχι Λουτσέσκου. Σαββίδη.
1: Όχι, ο Μάτος δεν είναι μεταγραφή Λουτσέσκου.
0: Α, δεν ήταν τότε. Ναι,
1: δεν
0: ήταν. Όταν έπαιζε μπάλα, ναι.
1: Με τον Ήβιτς ήρθε, έτσι.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Όχι, απλά επειδή κάποιοι δεξιά ήταν το ψιλοσυνδέουν και λένε ότι με Μάτος και Βιερίνια ο Λουτσέσκου αυξάνει πιθανότητες.
0: Όχι. Καταρχήν ο Μάτος ήταν ίσως και ο μοναδικός που οποιαδήποτε ώρα έπαιρνε, ασήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να μιλήσει απευθείας με τον Σαββίδη, με τον Ιβάν Σαββίδη. Το έχει τρομερή εμπιστοσύνη. Ως παίκτης αυτά.
1: Λοιπόν, η απουσία και μόνο λέει πολλά. Ούτως ή άλλως, αν θυμάσαι, εγώ έλεγα ότι το χρησιμοποιούν του Λουτσέσκου είναι καθαρά στο χέρι του Σαββίδη.
0: Ναι, το έλεγες.
1: Πριν τελειώσει η σεζόν.
0: Ναι.
1: Πριν χάσει ο ΠΑΟΚ το κύπελο.
0: Πριν χάσει και τη δεύτερη θέση.
1: Όταν ο ΠΑΟΚ έχασε το κύπελο, εκεί υπήρξε και η στροφή του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ήθελε να μείνει για να μην φύγει ως αποτυχημένος.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε ήταν και αυτός στο 50-50.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έπαιρνε το κύπελο θα μπορούσε να αποχαιρετήσει στη χρονιά των γενεθλίων, των εκατοστών γενεθλίων να φύγει. Μετά ήταν όλα στο χέρι του Σαββίδη. Η σχέση του έχει κλονιστεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ακόμα περιμένει το τηλέφωνο του Ροστόφ, τουλάχιστον μέχρι χθες δεν είχε γίνει. Το παραδέχονται και οι ρεπόρτερ.
1: Και ποιοι ρεπόρτερ, εδώ δεν ξέρουν. Και θυμάσαι που σου λέγα ότι βγαίνουν ριέρα ονόματα.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει στην πιάτσα. Ότι κάποιο ψάχνει προπονητή. Δεν γίνεται να προτείνουν προπονητή. Μπορεί να προτείνουν παίκτες σε κάθε ομάδα να πάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι. Τουλάχιστον δεν γινόταν στον ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου αυτό. Πάντα έλεγε ότι οι προτάσεις που ερχόντουσαν για τον Λουτσέσκου. Όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Τώρα γύρισε το έργο του Μπα.
0: Εγώ έχω πει από χθες, η πληροφορία που έχω ήταν ότι περιμένει απάντηση μέχρι την Τετάρτη, έχει δώσει deadline μέχρι την Τετάρτη, ο Ιβάν Σαββίδη από συγκεκριμένο προπονητή που δεν έχει κάνει με τα ονόματα που είχαν γραφτεί στο πρόσφατο παρελθόν, από συγκεκριμένο προπονητή να το απαντήσει. Αν είναι θετικά, bye bye Λουτσέσκου, διαφορετικά από την Πέμπτη. Αν δούμε ότι μένει ο Λουτσέσκου είναι ότι δεν είχε βρεθεί ο αντικαταστάτης και γι' αυτό συνεχίζει.
1: Απλά κρατάω μια πισινή. Γιατί μετά τη μια ήττα του ΠΑΟΚ στην Νεάπολη από τον Ιωνικό,
0: ναι,
1: ο Λουτσέσκου παραιτήθηκε. Το μάζεψε ο ατζέντης του τότε για να του πει ότι εδώ πρέπει να πληρώσουμε ρήτρες.
0: Ναι, ναι. 4 εκατομμύρια δεν νομίζω. Όχι δύο.
1: Μια φορά ουσιαστικά του έδειξε την πόρτα ο Σαββίδης, αλλά και πάλι και αυτό το μάζεψε μετά γιατί υπήρχε το θέμα της αποζημίωσης. Επειδή μπαίνουν, δεν ήταν τα λεπτά όσα ήταν.
0: Όχι.
1: Αλλά είναι λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια είναι τώρα το πέναλτι.
1: Στη δεδομένη χρονική στιγμή και τα 2 εκατομμύρια για τον ΠΑΟΚ είναι πολυτέλεια, έτσι.
0: Συμφωνώ. Ερώτηση στον πολύ ψαγμένο γνώστη Σταύρο Γεωργακόπουλο. Ο Ιβάν Σαββίδης με τα δεδομένα θέματα που υπάρχουν στον ΠΑΟΚ και είναι πάρα πολλά. Παρότι έφερε δύο παιδιά που δεν έχουν καμία σχέση με τη θέση, θα μάθουν στο Κασίδι το κεφάλι, θα μάθουν, αν μάθουν, στον ΠΑΟΚ, τον Μάτος και τον Βιερίνια, που βεβαίως όμως μπορούν να αποτελέσουν, ενδεχομένως να αποτελέσουν ασπίδα στην ομάδα, επειδή είναι δύο ποδοσφαιριστές που ο κόσμος τους αγαπάει. Ο ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης, μπορεί να σταθεί, αν χάσει το Γιαννούλη που πάει στον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, και φύγει και ο Λουτσέσκου, μπορεί να σταθεί. Και έχοντας και το αντίπαλο δέος του Μουστακίδη, πάντα Μουστακίδη.
1: Όλα θα κρυθούν στο τι θα κάνει ο Μουστακίδης. Για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, θα πρέπει ο Μουστακίδης να κάνει μια-δυο υπερβάσεις. Μέχρι τώρα δεν τις έχει κάνει. Για
0: ναι.
1: Παράδειγμα, έπαιξε πολύ στα ρεπορτάζ του Παοκομπίρτς.
0: Ναι.
1: Ο παλιός φέκτης του Ολυμπιακού, της Φενέρ τώρα.
0: Θα πάει στην Άρη αυτός.
1: Πάει στον Άρη. Αυτό είναι μια ήττα για τον Μουστακίδη.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ο Ιβάν δεν έχει χάσει παίχτη που διεκδίκησε, όχι από τον Καρυπίδη, γενικώς παίχτη που διεκδίκησε δεν έχασε από άλλη ελληνική ομάδα.
0: Θα χάσει τώρα από τον Ολυμπιακό τον Γιαννούλη, εκτός αν ξυπνήσει μια μέρα και πηδίνω τα 5 εκατομμύρια.
1: Εδώ δεν διεκδίκει ο ΠΑΟΚ τον Γιαννούλη. Τον Γιαννούλη τον διεκδικούσαν περισσότερο οι ρεπόρτερ που τον ήθελαν, λόγω ότι έχει περάσει από την ομάδα ότι είναι ΠΑΟΚτζής και όλων αυτών των συμπαραμαρτούντων που λέγαμε παλιά όταν πήγαμε να παραγγείλουμε. Και ο οργανισμός ως μια ανάγκη τόνου του ελληνικού στοιχείου.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά υπήρχε μια συμφωνία. Τώρα αν την είχε κάνει ο οργανισμός και δεν ήταν ενήμερος Σαββίδης και τώρα Σαββίδης...
1: Όχι, ενήμερος ήταν, αλλά δεν ήταν Σόνι και Ντέ. Πάω εγώ, πάω και διεκδικώ ένα παίκτη.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή όμως θα το πληρώσει αυτό το πράγμα.
1: Επειδή το ξέρεις καλά, όλα άρχισαν περισσότερο από την επιθυμία του Γιαννούλη να γυρίσει στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ο Γιαννούλης ήταν να γυρίσει στην Ελλάδα, αλλά αν ήθελε ερχόταν στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός το θέλει εδώ και 2 χρόνια. Όταν αποφάσισε να, όταν είπε ότι θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα και από τον ΠΑΟΚ είπανε, όπως είχε γίνει κάτι αντίστοιχο και με τον Λουτσέσκου, τα θυμάσαι. Δεν πιστεύανε ότι ποτέ θα συμφωνούσε με την ΑΕΚ. Όταν όμως ήταν κοντά σε συμφωνία με την ΑΕΚ, τότε ενεργοποιήθηκε ο Κυριάκος και ο Γκαγκάτσης και πείσανε τον Σαββίδη.
1: Στη Ρουμανία για να πάρουν το συμβόλαιο.
0: Έτσι, έτσι. Μάλιστα, πάμε. ΑΕΚ. Πώς θα βλέπω, πώς είδες την ομιλία χθες του το τρίο, έτσι. Εδώ έβγαλε την είδηση ότι το τρίο που θα συνεχίσουμε, εγώ, ο Ριμπάλτο, ο Χαβιέρ και εσύ, Νίκολιτς.
1: Ναι, το Λισάνδρο δεν βλέπω και το λέω γιατί στο ποδοσφαίρο του Δικαίου πήγε και ο το Λισάνδρο κάτω από τη σκέπη του Ηλιόπουλου.
0: Ναι.
1: Ο Ηλιόπουλος από ομιλίες, να είχαμε να λέγαμε, κέρδισε και στην Πορταριά, οπότε είχε και τη...
0: Ναι, ναι, με ρεκόρ κιόλας.
1: Με ρεκόρ, οπότε είχε και έτσι, την εξαιρετική ψυχική και πνευματική διάθεση.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι ένα ρεσιτάλ. Εμένα μ' ανησυχεί κάτι.
0: Ο Πινέδα.
1: Και το διάβασα και σήμερα. Μ' ανησυχούν οι ευχές και τα καλά λόγια του Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω.
0: Για πες, τι είπε ο Μπάγεβιτς, δεν το είδα.
1: Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Νίκολιτς, επικρότησε τις κινήσεις του Λιόπουλου για τον Νίκολιτς.
0: Και γιατί? Να τον κατεμοιάσει, πιστεύεις?
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τον θεωρώ και τόσο γουρλί. Και φαίνεται ότι υπάρχουν και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου και κάπου το διάβασε κιόλα.
0: Εμένα άνθρωπος, το είπα, δεν θα ακούγε στην πρώτη ώρα εκπομπής, άνθρωπος που ξέρει και πάρα πολύ καλά τον Νίκολιτς και ερμηνεύει, ξέρει, έχει ζήσει πάνω στην Σερβία, Βελιγράδι, γενικότερα στους Γιούγκο και επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά τον Νίκολιτς, μου λέει ένας υπερφιλόδοξος άνθρωπος, ο οποίος μπορεί να υπέγραψε για πρώτη φορά τέτοιο συμβόλαιο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το τηρήσει.
1: Θα το ολοκληρώσει.
0: Ναι.
1: Και εγώ συμφωνώ.
0: Δηλαδή του χρόνου το καλοκαίρι μπήκε στο Champions League και θα κάνει, γιατί ο στόχος του είναι να κάνει το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα του είναι να πάει σε Ιταλία ή Ισπανία και μπορεί να φέρει προτάσεις από Ουντινέζε, από... να βρει Σεβίλη και το ένα και το άλλο, λέμε Σεβίλη, τέτοιες, αν έχει πάει καλά και στο Champions League. Και γι' αυτό άλλωστε πιέζει το Ριμπάλτα να του κάνει άλλες δύο μεταγράφεις άμεσα για να φτιάξει την ομάδα για να μπει στο Champions League και να πάει καλά και τα λεφτά. Αυτός είναι ο στόχος του.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα του αρκούσε του Νικολιτσί Ουντινέζε. Ένα μέγεθος τέτοιο.
0: Σκάλε στίζεται, φίλε. Ο Κίβου πώς έφτασε στην Ίντερ? Πού πήγε πριν από την Ίντερ?
1: Ο Κίβου πριν από την Ίντερ, κατά τη μάδα υποδομής που δούλεψε επίσης, δεν είχε πίσω του background.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Προπονητικό, απλά είχε ως παίχτης. Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Όπως και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θα μπορούσε να έχει πάει στην Ιταλία σε μια μικρομεσαία ομάδα.
0: Ναι. Μην ξεχνάς ότι πήρε και εκτός από τους Φούγια και Καρίδα, πήρε και Ιταλό ατζέντη για αυτό το λόγο.
1: Αλλά δεν πήγε, γιατί πολύ απλά ήθελε προϋποθέσεις.
0: Ναι, ή θα μπορούσε να πάει Κάλιαρη, τέτοιες ομάδες, ναι, θα μπορούσε.
1: Από την Ξάντη θα πήγαινε, αλλά όταν έρχεται στην Ελλάδα, πρέπει από την Ξάντη πάει στον ΠΑΟΚ, τον θέλει ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, φέτος έφτασε πολύ κοντά. Την ένα δίμηνο. Περίμενε την απάντηση του Λουτσέσκου.
0: Τώρα εγώ θέλω να ιντριγκάρω. Μένει με τον διώχνει τον Λουτσέσκου. Μένει χωρίς ομάδα. Κάθεται για 2-3-4 μήνες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση αν δεν πάνε καλά να σχολάσει ο Μαρινάκης τον Μεντιλίμπαρ.
1: Όπου δεν πάνε καλά τα πράγματα, ο Λουτσέσκου έτσι και μείνει 2 μήνες άνεργος, θα είναι το πρώτο φαβορί. Όπου δεν πάνε.
0: Και για Ολυμπιακό, έτσι.
1: Όπου δεν πάνε.
0: Μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις.
1: Και τους τρεις.
0: Πινέδα, πώς τα βλέπεις?
1: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ να τον έχει κλείσει και αυτό ήταν ο προγραμματισμός για τη συζήτηση. Γιατί πριν άρχισε τα πλοία.
0: Σωστό.
1: Για να τον κλείσει έγκαιρα, γιατί μετά θα μπερδευόταν το πράγμα. Και μετά έφτιαξε ακόμη περισσότερο και με την συμφωνία στη Μοντερέι του Αλμέιδα.
0: Φίλε, η Μοντερέι τα έχει για πλάκα. Αν θέλει να τα δώσει τα 8 εκατομμύρια σε μια δόση, μπορεί να τα δώσει.
1: Όλοι οι Μεξικάνικοι σύλλογοι οι ισχυροί τα έχουν για πλάκα.
0: Και ο Αλμέιδα έχει και διπλό λόγο. Εκτός του ότι παιχτικά του κάνει, θέλει να πάρει την εκδίκησή του από τον Ηλιόπουλο. Και από την... Ξεκάθαρο αυτό.
1: Το κακό είναι για την ΑΕΚ. Δεν ξεκαθαρίζει το τοπίο έγκαιρα και δεν ξέρει πώς θα πορευτεί αυτή η ομάδα.
0: Χάνει τον Πινέδα. Πάει ο Πινέδα, σου λέει θα πάω, έρχονται τα 8 εκατομμύρια, μια χαρά λεφτά. Σου λέει, μπορείς να βρεις άμεσα Πινέδα, μπορεί να αντικατασταθεί ο Πινέδα, πιστεύεις εσύ, άμεσα αυτό το καλοκαίρι, φίλε?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορεί, παίχτες υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Παίχτες υπάρχουν. Το θέμα είναι, αγοράζεις από πριν και θεωρείς δεδομένη την πώληση του Πινέδα. περιμένει να δει τι θα κάνει ο Πινέδα και χάνει χρόνο.
0: Και τον φέρει τέλος Αυγούστου, π.χ. Μέσα τέλος Αυγούστου.
1: Βλέπεις, είναι. Και με τι τιμές μετά, γιατί συνήθως τον Αύγουστο οι τιμές λίγο πέφτουν, αλλά επειδή μιλάμε για χρονιά Μουντιάλ, μπορεί να έχουμε άνοδο τιμών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπεις ο Παναθηναϊκός τώρα παλεύει, το γιατί τον έγραψε και εσύ, ξαναπέδει για τον Καμαρά που όλοι τον είχαν τελειωμένο, αλλά ακόμα δεν έχει κλείσει πουθενά.
0: Φίλε, πάνε να δώσει 5-6 εκατομμύρια. Για τον Καμαρά. Εντάξει, καλό παίκτη από το Βέλγιο. Είναι πολλά τα λεφτά. Όπως και για τον Γιάνγκουζ, 5,5 εκατομμύρια ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν το Βέλγιο, ένα παίκτη καλό, περιμένει πρόταση από ελληνική ομάδα.
0: Ναι. Σωστό. Για το Βέλγιο είναι η καλύτερη βιτρίνα για Αφρικάνους και, και νέους. Για καλύτερη βιτρίνα για να πάρουν μεταγραφή σε top πρωταθλήματα. Έχεις δίκιο, φίλε. Το επεξηγώ περισσότερο εγώ.
1: Οι Άγγλοι το βλέπουν σαν εξοχικό το Βέλγιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε ό,τι προκύπτει από εκεί αμέσως κάνουν κίνηση. Mm-hmm.
0: Έχουν τις μπλάκα τους στον Παναθηναϊκό. Τους έλεγα ότι δεν έχει δικό του στάφο. Όχι, λέει, θα τον φέρει. Τι θα το φέρει το δικό του στάφ? Το μαζεύουν σιγά σιγά. Τώρα θα πάρουν αναλυτή αυτόν που είναι στην Κοπεχάγη. Όταν λέμε δικό του στάφ, να τον ακολουθούν, να είναι μαζί του. Μπετόν. Δεν είχε, γιατί είναι ένας νέος προπονητής ο Νίστρουπ. Να σου πω τώρα, τι γίνεται στα τηλεοπτικά εκεί τώρα, άστε για να προλάβουμε.
1: Ένα δευτερόλεπτο.
0: Για πες.
1: Την άλλη Τετάρτη,
0: ναι. Για του ΠΑΟΚ. Τότε, 18-19, έτσι έγινε και του πάω.
1: Πόσους νέους παίκτες έχεις βρει?
0: Πόσους?
1: Νέους παίκτες βλέπεις να είναι στην Παιανία, στον Κοροπή, στο Κοροπή.
0: Τρεις.
1: Τους βλέπεις να είναι την Τετάρτη στο Κοροπή?
0: Δύο με τρεις, ναι.
1: Μα, γιατί εγώ δεν βλέπω κανένα προς το πάρο.
0: Okay, εδώ θα είμαστε. Σε μια εβδομάδα δηλαδή, λες, σε 8 μέρες. Έτσι.
1: Προς το πάρο.
0: Εντάξει, μπορεί να μείνει την Τετάρτη, μπορεί να είναι την Πέμπτη Παρασκευή σου, για να το βάλουμε το τριήμερο αυτό. Δηλαδή, γιατί μέχρι να περάσουν εργομετρικά και τα λοιπά. Ωραία αυτό. Πάμε τώρα στα. Τι γίνεται, φίλε? Με τα τηλεοπτικά. Ναι, τι έκανε ο Αλαφούζος? Γιατί το έκανε αυτό ο Αλαφούζος? Και ποιοι είναι από μαζί του? Είναι ο Ηρακλής και η Κηφισιά. Για δώσε μας, ρίξε μας τα φωτά.
1: Για να πάει απέναντι στο Βαγγέλη Μανέκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος όμως ο Βαγγέλης Μανέκης δεν είναι μόνος. Άρα και ο Αλαφούζος από μόνος του που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω, εγώ θα περιμένω τι θα γίνει με το Σαββίδι.
0: Ρε φίλε, ο Μαρινάκης είναι με τον Κυριακού και με τον Τζίγκερ. Εντάξει, αυτή η εταιρεία.
1: Κολοσσή.
0: Όχι, είναι μαζί αυτή στην εταιρεία ή κάπως.
1: Ναι, Κολοσσή λέω και οι τρεις.
0: Και οι τρεις Κολοσσοί. Ο Τζίγκερ είναι με τον Αλαφούζο στο νέο γήπεδο. Για το Βοτανικό.
1: Ναι, πώς γίνεται.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κάποιοι λένε ότι είναι και από. Ακόμα έχει και τις μετοχές. Αυτό το αφήνω. Πώς γίνεται όμως αυτό, ρε φιλέ?
1: Και τι άλλο, τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά τα δε.
0: Okay. Okay.
1: Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.
0: Εσύ περιμένεις, είπες τι θα κάνει ο Σαββίδης, μήπως πάει και ο Σαββίδης, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχει με την. Πώς τη λένε αυτή μωρέ την εταιρεία του, των τριών
1: Καπού. Πότε δεν ξέρεις. Ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Ο Αλαφούζος προσπαθεί να διατηρεί μια. Όχι προσπαθεί, τη διατηρεί την καλή σειρά με τον ΠΑΟΚ. Και με τον ίδιο Σαββίδη.
0: Ναι.
1: Και αυτό με τα τηλεοπτικά. Για μια ενδεχόμενη συνεργασία φαινόταν εδώ και κανένα δίμηνο. Χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει το οποίο που στόχευε ακριβώς ο Αλαφούζος.
0: Μάλιστα.
1: Ο Αλαφούζος πάντως δείχνει σε όλα τα επίπεδα ότι θέλει να πάει σε μετοπική.
0: Δείχνει ότι θέλει να πάει σε μετοπική. Δείχνει ότι έχει πολύ χρήμα και δεν φοβάται και να το σπαταλήσει, γιατί του δίνει μια ισχύ αυτό, μια αυτοπεποίθηση αυτό το πράγμα. Είναι φανές αυτό.
1: Ξέρω πολύ. Για μένα μου φτιάχνει ένα γήπεδο τζάμπα, Βαγγέλη μου, θα ξέρω όλα τα λεφτά δεξιά και αριστερά.
0: Να τα. Να σου πω τώρα, δηλαδή, το Παναθηναϊκό που θα τον βλέπουμε από την πλατφόρμα αυτή που έχει φτιάξει ο Αλαφούζος και λένε θα έχει ΠΑΟ TV, Ηρακλής TV, Κηφισιά TV, τέτοια πράγματα. Γιατί ακούω ότι.
1: Να φτιάξουμε και ένα μήχος TV, γιατί μέχρι τώρα. Κράτα μικρό καλάθι λίγο προς το παρόν, γιατί μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δει κανένα τέτοιο εγχείρημα στην πράξη.
0: Ναι, σωστό.
1: Δηλαδή, θυμόμαστε ότι ο ΠΑΟΚ, όταν πήγε να συγκρουστεί με την Νόβα πριν 4 χρόνια, πήγε να φτιάξει το ΠΑΟΚ TV, το οποίο έπεφτε. Στους δύο πρώτους αγώνες δεν μπορούσε να μπει ο κόσμος μέσα να πλήρωνε και δεν μπορούσε να μπει να δει. Και το εγκατέλειψε τον άλλον ο Σαββίδης. Να μου πεις, η τεχνολογία προχωράει, τα δεδομένα αλλάζουν, οι επενδύσεις αυξάνονται, αλλά αν δεν το δω στην πράξη, το Κηφισιά TV μπορεί να αντέξει. Πόσο κόσμο έχει Κηφισιά? Το Ηρακλή TV θα αντέξει, γιατί ο παδί του Ηρακλή, η πλειοψηφία τους που δεν είναι άνθρωποι της τηλεόρασης, επίσης μπορεί να αντέξει. το Παναθηναϊκό στη Βη. Αντέξει.
0: Μ' αρέσει, Γεωργακόπουλε. Το όνειρό μου, το έχω πει και σένα, το έχω πει τόσες φορές, να κάνουμε δίδυμο είτε τηλεοπτικό.
1: Για το είπα, γραφιά, ξένα,
0: είτε μήκο, στο YouTube, είτε τηλεοπτικό, όπως το όνειρό μου κάποια στιγμή.
1: Μήχο στη Βη που τη σκέπη του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Αυτά δεν γίνεται με τίποτα, ρε Βίλε.
1: Γιατί δεν γίνεται, του το πρότεινε.
0: Έγινε εσύ, το πρότεινε να πάμε μαζί. Όχι, μόνο μου δεν θέλω. Μαζί θα πάμε.
1: Πάμε μαζί, το πρότεινε.
0: Μαζί θέλω να πάμε. Είτε στο YouTube είτε σε τηλεόραση μαζί. Αυτό είναι το όνειρό μου. Να σου πω τώρα. Ηρακλή, τι γίνεται, ρε φίλε? Βλέπεις πριν ξεκινήσει η σεζόν να υπάρχει αποχώρηση εκεί? Γιατί μαθαίνω Ματσάρι με Μπασινά και Αμανατίδη, υπάρχει ρήξη, κόντρα. Δεν τους περνάει κανέναν παίχτη ο Ματσάρι.
1: Γενικώς δεν περνάει κανέναν παίχτη κανένας. Έχει δει πολλούς παίχτες να παίζει ο Ηρακλής μέχρι τώρα?
0: Και καλά κάνει, ρε φίλε.
1: Μπαλίτσα πιο δυνατά από όλους παίζει ο Κόντης, του κάνει απανοτά ραντεβού.
0: Ο Κόντης ο πιο σοβαρός από όσους και ο πιο έμπειρος από αυτούς είναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Ο Μπασινάς δεν νομίζω να ασχολείται με μεταγραφές.
0: Ρε φίλε, ο Μπασινάς πήρε τον Μπόμπο για να τον πάει. 120 χιλιάρικα έπαιρνε ο Μπόμπο και του πήρε 250 χιλιάρικα σε πάρω στην. Και ουσιαστικά μάτωσε ο φίλος σου ο Πρίτσας που έδωσε 200-210 πάνω, δηλαδή του διπλασίασε για να του μείνει ο Μπόμπο. Καταλάβες. Ο Αμανατίδης του πρότεινε τον Τζόλακ, ρε φίλε, του Ματσάρι. Τον Τζόλακ.
1: Ναι, εντάξει, γίνονται αυτά. Αλλά μέχρι τώρα, πρόσεξε, υπάρχει μια άπνοια. Την πλειοψηφία των ομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θυμάμαι μέσα Ιουνίου, πρώτο δεκαήμερο έστω, τέτοια άγνοια. Μιλάμε για άγνοια πλέον, δεν μιλάμε μόνο για άπνοια.
0: Ο Ολυμπιακός με τα τόσα όχι θα πάρει κανένα ναι, γιατί έχει φάει πολλά όχι σε επίπεδο κινήσεων μεταγραφικών από ό,τι έχω μάθει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ουνάι Λόπεθ. Που ήταν
1: όταν
0: και το...
1: στοχεύεις σε αυτό το επίπεδο.
0: Στην Ισπανία, παίκτης από Ισπανικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, είσαι έτοιμος να ακούσεις και τα όχι. Ο Ολυμπιακός είχε ακούσει όχι και στο παρελθόν. Δεν πτωήθηκε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Να συνεχίζουν να στοχεύουν σε παίκτες. Το θέμα δεν είναι ότι άκουσε όχι ο Ολυμπιακός. Για μένα πιο τέτοιο είναι, πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτή την παράμετρο είναι ότι άκουσε όχι με τη λίμπα επιτυσίας.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για επιλογές δικές του.
0: Και ίσως να το πληρώσει στην πορεία αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει ο Ολυμπιακός πάει στις δικές του επιλογές και ακούει όχι, παρότι είναι επιλογές του Μεντιλίμπαρ και θα περίμενε να τις καθαρίσει.
1: Αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Τσάπρα, βλέπεις τελικά πού τον βλέπεις να καταλήγει?
1: Ωραίο το βίντεο του Λεβαδιακού χθες.
0: Για τον Νίκο Παπαδόπουλο, ε.
1: Ναι. Ούτε ο Κομπότη δεν ξέρει. Με την έννοια ότι.
0: Το χάσαμε. Ναι. Σαμποτάζ. Σαμποτάζ. Οι κομπότιδες. Σαμποτάζ. Λοιπόν, αύριο πάλι έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Ένα λεπτό έχουμε. Οπότε να μην μπούμε στη διαδικασία για ένα λεπτό. Αν προλαβαίνουμε να κάνει κίνηση. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο. Πάνω που μας έλεγε τα ωραία. Λοιπόν. Πρέπει να χαιρετήσουμε τώρα. Να ζητήσουμε συγγνώμη για τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Θεού θέλοντος, σύμπαντρος επιτρέποντος, αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες. Λοιπόν, για όσους είναι ρεάλ και ενδιαφέρονται για τα νέα της ομάδας, μόλις τώρα έσκασε η είδηση ότι αύριο ο Μουρίνιο παρουσιάζεται από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, έρχεται, έχουμε Γιώργο Χελάκη για τη συνέχεια. Γιώργο Χελάκη για το 12-2. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports. Που να ράς, παίρνει το μικρόφωνο, απαγγέλει το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά ο θείος από το χωριό. Να είστε καλά και να προσέχετε, γιατί έχει ζέστη εκεί έξω.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
2: 21-2029-22.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Albert Camus, συγγραφέα.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Με την εχθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετική συγκομιδή, σημειώνοντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νικολίτη σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ, μπαίνει η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης, Χαβιέρ Ιμπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησης του Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό, θετικός ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας, στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με τη Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοθετικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίταρντ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού φόργουαρντ Τζόρνταν Μπαρντέτ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
4: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Τζόρτζης Ιωάννου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Και αν τύχει θα πούμε και τίποτα εκτός αθλητικής ύλης. Εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Προσοχή, οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν κιόλας. Είναι τοξικό ψάρι αυτό, έτσι. Έφτασε εδώ μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό. Περιέχει θανατηφόρο τοξίνη και απαγορεύεται η κατανάλωσή του. Να προσέχετε.

Ο ΠΑΟΚ κάνει ρελάνς για να πάρει από την Augsburg τον Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είχε φτάσει πολύ κοντά σύμφωνα με πληροφορίες που ερχόντουσαν από την Γερμανία και μας τις μετέδωσε χθες ο Κώστας Σαμοθράκης. Η ΑΕΚ προχώρησε σε μια σωστή κίνηση ανανεώνοντας το συμβόλαιο του Μάρκο Νίκολιτς πρόωρα. Θα είναι προπονητής της με βάση το συμβόλαιο μέχρι και το 2029 και πάει τώρα να κάνει επόμενη σωστή κίνηση, να ανανεώσει αντιστοίχως και το συμβόλαιο του Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ριμπάλτα και Νίκολιτς είναι ίσως το πιο πετυχημένο δίδυμο τεχνικού διευθυντή προπονητή στη χώρα.

Ο Ολυμπιακός πήρε το τρίτο παιχνίδι, έκανε το 2-1 στη σειρά και έχει σαφές προβάδισμα απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι ότι με την απόδοσή του έθελξε, έδειξε τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που θεωρητικά τον χωρίζει από τον αντίπαλό του για να τον θεωρούμε απόλυτο φαβορί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είδε το μοναδικό του τριάρι χθες, γιατί έπαιζε και χωρίς τον Οσμάν, να τραυματίζεται νωρίς στο τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου τον Νίκο Ρογκαβόπουλο και για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού είχε φορτωμένους με φάουλα, αλλά δεν ήταν διαθέσιμοι να παίξουν και να τον βοηθήσουν ο Χουάντσο και ο Κέντρικ Νάν. Τώρα να σας πω ότι δεν έγινε χθες φασαρία για τη διατησία, δεν θα με πιστέψετε, γι' αυτό και δεν σας το λέω. Λέω όμως ότι κατά τη γνώμη τη δική μου δεν έκρινε την έκβαση του παιχνιδιού η διατησία. Την έκρινε κυρίως το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ανανέωνε τις επιθέσεις του παίρνοντας τα επιθετικά rebound, όπως μου λέει εδώ ένας βαθύς μύστης του αθλήματος, ο Τζόρτζης Ιωάννου, και διότι έβαλε τα κρίσιμα σουτ. Βεβαίως στήχησαν στον Παναθηναϊκό οι απουσίες, έτσι, διότι αποδείχθηκε ότι και ο Κώστας Λούκας, που προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα του, δεν ήταν έτοιμος να το κάνει.

Η ΑΕΚ λοιπόν τελείωσε. Με Νίκολης τελειώνει και με Ριμπάλτα και πάει γρήγορα να ανανεώσει και τον Γιώβιτς και τον Μπίλιο. Γρήγορα επιχειρεί να τακτοποιήσει τα του οίκου της η ΑΕΚ.

Αυτός που έκανε πράγματα και θαύματα χθες για λογαριασμό του Ολυμπιακού ήταν ο Εβάν Φουρνιέ. Ωραίο στιγμιότυπο, χωρίς αμφιβολία, έτσι ωραίο στιγμιότυπο ότι ο Ρογκαβόπουλος που τραυματίστηκε αποχώρησε από το ΣΕΦ καταχειροκροτούμενος. Αυτά είναι πράγματα που θέλουμε να βλέπουμε να συμβαίνουν. Θα μου πεις, μόνο αυτά συνέβησαν χθες, δεν είχαμε υβριστικά συνθήματα. Βεβαίως είχαμε υβριστικά συνθήματα. Αλλά εγώ μένω σε αυτό το θερμό χειροκρότημα στον Νίκο Ρογκαβόπουλο τη στιγμή που έβγαινε τραυματισμένος. Η σειρά λοιπόν είναι στο 2-1. Και ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα. Μέχρι εκεί όμως, να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη και θα το ξανασυζητήσουμε. Εγώ σας έλεγα για την τρομερή εμφάνιση του Φουρνιέ που τελείωσε το παιχνίδι με 28 πόντους, 8 ασίστ. Έτσι, ήταν εντυπωσιακός. Πολύ καλός και ο Βεζένκοφ με 24 πόντους και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που μάζεψε rebound κυριαρχώντας κάτω από τη ρακέτα και πέτυχε 17 πόντους. Από πλευράς Παναθηναϊκού στο τέλος του παιχνιδιού ο TJ George ήταν αυτός που προσπαθούσε να κρατήσει την ομάδα του σε επαφή με το σκορ. Έχουμε λοιπόν μία μάχη, να το πω έτσι, μία μάχη ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Α, δούμε ποια θα είναι η έκβασή της.

Εγώ θεωρώ ότι τα πράγματα δεν είναι απλά σε αυτήν τη μάχη. Ο ΠΑΟΚ έχει συναισθηματικά το πάνω χέρι απέναντι στον ποδοσφαιριστή, γιατί ποδοσφαιρικά μεγάλωσε και εξελίχθηκε στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο Ολυμπιακός του δίνει του παίκτη μία προοπτική, προσέξτε με γίνει παρεξήγηση, για Champions League.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να το παλεύει και για τον Καμαρά και για τον Γένσεν. Ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ μου λέει: ως Παναθηναϊκός θέλω να δώσω μια συμβουλή στο Γιαννακόπουλο. Παίχτη που τρώει πιτόγερα και κοντοσούβλια δεν τον αφήνει στον αντίπαλο. Θα έρθει η στιγμή που θα σε πληγώσει. Ωραίος, ωραίος ο Γιώργαρος.

Φίλε μου Γιάννη, σε χαιρετώ. Μου λες πού δεν ακούς Γιάννη και από πού δεν ακούς. Προφανώς ακούς κανονικά από το δέκτη σου το ραδιοφωνικό. Πες μου πού δεν ακούς από το ίντερνετ, να δούμε πώς θα διορθώσουμε τη ζημιά.

Ξαναέρχεται στην επικαιρότητα ένα όνομα που το είχαμε ακούσει και παλιότερα για τον Ολυμπιακό. Πρόκειται για τον Ιβάν Αθών. Έτσι είναι, επιθετικός είναι ο παίκτης αυτός. Το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, είναι 23 ετών. Ένας παίκτης, έτσι, δυναμικός παίκτης, τάχει δυναμικός. Πήγε στην Ipswich και έκανε μια πολύ καλή σεζόν, βοηθώντας την ομάδα να πάρει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία στην Premier League, στην Championship. Έκανε 38 συμμετοχές με 5 γκολ και 4 assist. Ο παίκτης ανήκει στην Κόμο, δεν θα προχωρήσει στην αγορά του Ipswich και ίσως ο Αθών ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ τον ξέρει καλά γιατί τον είχε στην Σαραγώσα.

Να μην πω κι εγώ αυτά που λέει ο Σαμοθράκης, ότι όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότερα ονόματα θα ακούγονται. Προστίθεται λοιπόν και αυτό το όνομα του Αθών. Ο φίλος μου, ο Τριαντάφυλλος, μου λέει: κύριε Χελάκη, ξεχνάμε τα καραγκιοζηλίκια που έκανε ο Γιαννούλης εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν θα πετύχει μεταγραφή, μακάρι να μην έρθει. Είναι η γνώμη του φίλου μου του Τριαντάφυλλου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Τριαντάφυλλα, ασθενή μνήμη έχω και δεν τα θυμάμαι τα καραγκιοζηλίκια αυτά που λες. Πιθανώς κάτι να έχει γίνει και να το θυμάσαι εσύ, δεν αντιλέγω. Αλλά φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό πάντα με βάση τις πληροφορίες έχουν αξιολογήσει θετικά την περίπτωση του 30χρονου αριστερού μπακ και θέλουν να τον πάρουν.

Η ΑΕΚ βεβαίως δεν επιχειρεί μόνο να κλείσει θέματα όπως αυτό του Γιώβιτς ή όπως αυτό του Σταύρου του Πύλιου. Έχει να κλείσει και θέματα με τον Αλμέιδα που για άλλη μια φορά το όνομά του επανέρχεται καλοκαιριάτικα στο προσκήνιο και πάλι είναι η Μοντερέι η ομάδα που φαίνεται να θέλει να πάρει τον Πινέδα, η Μοντερέι του Αλμέιδα δηλαδή, που θέλει να πάρει τον Πινέδα, ένας παίκτης που και φέτος ήταν πολύτιμος για την ΑΕΚ.

Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος επανέρχεται, μου λέει: τα έκανε όταν έπαιζε δανεικός από τον Πάκο στον Ατρόμητο, την εποχή που έπαιζε και ο Άρντα στον Ατρόμητο. Δεν τα θυμάμαι, ρε Τριαντάφυλλε, με συγχωρείς, μπορεί να έχει δίκιο όμως, έτσι. Αλλά εδώ ξέρεις, καμιά φορά πρέπει να ισχύει το περασμένα, ξεχασμένα.

Πήγε και ο Τραμπ να δει ένα παιχνίδι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι πήγε να δει ένα παιχνίδι μπάσκετ στο Madison Square Garden, να δει τους Knicks. Έτσι, στον τρίτο παιχνίδι των τελικών του NBA κόντρα στους Spurs. Και τα άκουσε από την εξέδρα κατά τη διάρκεια, μάλιστα, ανάκρουσης του εθνικού ύμνου των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι γιγαντοοθόνες τον έδειξαν τον Τραμπ, με αποτέλεσμα να ακολουθούν έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο των Knicks. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.

τώρα κοντά αναμένεται να απαντήσει και ο Μαρμόλ, ο στόπερ της Λας Πάλμας, στην πρόταση που του έχουν κάνει οι Ερυθρόλευκοι. Από ό,τι φαίνεται και εδώ ο Ολυμπιακός είναι κοντά. Είναι κοντά δηλαδή στην απόκτηση του Μίκα Μαρμόλ. Θα μου πεις κοντά ήταν και στην απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ, αλλά το πράγμα έχει τρενάρει και έχει τρενάρει πάρα πολύ. Για το Μίρκα Μαρμόλ όμως υπάρχει εξήγηση, γιατί ακόμα έχει υποχρεώσεις με τη Λας Πάλμας στα play-offs της ανόδου στη μεγάλη κατηγορία. Χθες έπαιζε με τη Μάλαγα, μεθαύριο παίζουν πάλι με τη Μάλαγα. Εάν περάσει η Λας Πάλμας, ο Μαρμόλ θα έχει συνέχεια που μπορεί να φτάσει μέχρι τους 21 αυτού του μήνα. Έτσι, αν αποκλειστεί η ομάδα του, τότε μένει ελεύθερος και μπορεί να δώσει απαντήσεις στις ομάδες που τον ενδιαφέρουν. Και το λέω έτσι γιατί έχει προτάσεις, από ό,τι φαίνεται, ή εκδήλωση ενδιαφέροντος και από τη Βαλένθια και από τη Χετάφε και από τη Θέλτα και από την Ισπανιόλ. Δεν παίζει μόνος του, αν και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κλείσει ακόμα, θα τα κλείσει σε 2-3 εβδομάδες, τα 25 του χρόνια.

Λοιπόν, να θυμίσω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα Τερτύπια Live, στο χώρο τον ωραίο που έχει, έτσι τον εξωτερικό χώρο, γιατί τώρα δεν είμαστε στο χειμώνα, να μπούμε μέσα στη σάλα, είμαστε έξω σε μια πολύ ωραία αυλή που έχουν τα Τερτύπια στην οδό Τατοίου 56 στην Μεταμόρφωση. Να φάτε, να πιείτε και να περάσετε καλά στα Τερτύπια, Τερτύπια Live. Σας στέλνουμε και την Παρασκευή το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι, εσάς και την παρέα σας, 4 άτομα να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ να μην πληρώσετε τίποτα. Για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς κληρώσεις κάνουμε, δεν κάνουμε διαγωνισμούς, δεν έχετε παρά να στείλετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση στις εκπομπές του Βαγγέλη και τη δική μου την Παρασκευή.

Κινείται δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο ο Παναθηναϊκός. Ήρθε εδώ ο Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής, τα κουβέντιασε με τους υπεύθυνους του Παναθηναϊκού. Χτυπάει πολλές πόρτες η ομάδα των Πρασίνων. Χτυπάει και για Καμαρά και οι πληροφορίες λένε ότι στην Σαρ Λερουά που παίζει είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να αφήσει στο ταμείο της 4 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον υψηλόσωμο αμυντικό χάφ, τον Ετιέν Καμαρά.

0: Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: 9.43 Intermittent Sports.
7: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγούνται οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της αγγελικής προτάσεως. Συνεχίζονται και οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 6 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το gov.gr και σήμερα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερα από αυτά που έχουν κάνει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κλίμα και της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών στην Εύβοια μετά τους σεισμούς. Εν τω μεταξύ, νέο σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε χθες βράδυ. Στάση εργασίας σε μέχρι τις 2 και από τις 2 μέχρι τις 5.30 πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μάλιστα, μαζί με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας, καλούν σε συγκέντρωση στη Μία του Υπουργείου Παιδείας με στόχο να μην υπάρξει μείωση των διορισμών και να καλυφθούν με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών τα κενά που υπάρχουν. Μέσα στις επόμενες ημέρες έρχεται η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Πόσο κάνει», μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online ανά πάσα στιγμή πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ αλλά και πόσο κοστίζει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία σήμερα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις, τα υπηρετικά μέτρη βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1.30.
1: Το ραδιόφωνο που

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε πάντα στην εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο ένας και μοναδικός Κώστας Σαμοθράκης. Το γλυκό αγόρι της Πειραϊκής, ο άρχοντας της Καστέλας, ο γόης του Πασαλιμανιού.

Αγαπητέ μας φίλε που μας ακούσε από το Στάφορντ στις Αγγλίας, φίλε Γιάννη, ναι, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με το ίντερνετ. Επιχειρούμε, προσπαθούμε να το λύσουμε, φαντάζομαι θα το λύσουμε σύντομα για να μπορείς να μας ακούς και εσύ στο μακρινό Στάφορντ. Σε ευχαριστούμε πάντως για την ακρόαση. Σύντομα θα έχουμε επιλύσει το πρόβλημα.

0: Και τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι ακριβώς όπως σας τα έλεγα. Είναι έτοιμος, είναι κοντά μας, είναι μαζί μας ο Κώστας Σαμοθράκης, που τον ακούνε βεβαίως καθημερινά μέχρι και στο Στάτφορντ στην Αγγλία, διότι είναι ο Κώστας αυτός που είναι. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιωργάκη, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά ρε φίλε.
0: Λοιπόν, τώρα όπως καταλαβαίνεις, τα νέα είναι μόνο, μπορεί να είναι μόνο με τα γραφικά, τίποτα άλλο. Κάναμε μια ολόκληρη κουβέντα χθες, είπαμε διάφορα πράγματα για διάφορους στόχους ή φερόμενους ως στόχους του Ολυμπιακού. Ναι. Υπάρχει σε κάποιο μέτωπο κάποια εξέλιξη?
1: Κοίταξε, τις τελευταίες στιγμές υπάρχει μια εξέλιξη, mm-hmm. η οποία βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και αφορά το Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Ότι ο ΠΑΟΚ έκανε νέα πρόταση στην Αουσμπουργκ. Mm-hmm. Λίγο πιο βελτιωμένη από τα 2,5 εκατομμύρια που έδινε αρχικά, πήγε στα 3. Συν και κάποια μπόνους. Τουλάχιστον έτσι λένε από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Φυσικά αυτή η πρόταση δεν πλησιάζει επουδενή στην πρόταση του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατομμύρια. Έτσι, συν μπόνους. Mm. Για το συμβόλαιο στον παίκτη δεν το γνωρίζω, για να σου πω την αλήθεια. Mm. Μην κάνω και τον έξυπνο. Αλλά εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για το. Ποιες είναι οι συζητήσεις με την Augsburg, τη γερμανική ομάδα. Η οποία είναι προφανές ότι θέλει να τον πουλήσει τον Γιαννούλη, που μπορεί να έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά, αλλά και ο ίδιος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν αυτό καθυστερήσει την εξέλιξη στην μεταγραφή, mm-hmm. γιατί η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν τους αρέσει να εξελιχθούν πράγματα σε σύριαλ, είτε λέγεται Γιαννούλης, είτε λέγεται Τσάπρας, είτε λέγεται Ουνάι Λόπες. Θέλουνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε Γιώργη ότι σε 20 μέρες ξεκινάει η προετοιμασία. Είναι φανερό ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει την επιθυμία του να έχει 4-5 νέους παίκτες στο βασικό στάδιο που θα γίνει στην Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά για τα δεξιά που κάνει αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι χωρίς δεξιμπακ.
0: Ναι, αυτό δεν μπορεί να τρενάρει, ξέρεις, νυν και αΐ.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν θέλουμε να εξελιχθούν σε Σύρια, δηλαδή. Και για την περίπτωση του Τσάπρα και για την περίπτωση του Γιαννούλη, εδώ και τώρα περιμένει απαντήσεις. Για τον Ουνάι Λόπες, νομίζω ότι εσκεμμένα ο Ολυμπιακός mm. φαίνεται να έχει πάει λίγο πιο δίπλα, πώς να το πω.
0: Ναι, ποια έννοια τώρα σε αυτό? Έχει βρει κάτι καλύτερο, ψάχνει να βρει κάτι καλύτερο.
1: Καλά, ότι ψάχνει έτσι κι αλλιώς ψάχνει. Πάντα υπάρχει plan B στον Ολυμπιακό και για το εξάρι, είτε μείνει είτε δεν μείνει ο Ντάνι Γκαρσία. Ο Κοβάσεβιτς είναι στην Ισπανία και έχει και δεύτερο πλάνο, αλλά επειδή είναι επιθυμία του προπονητή Ουνάι Λόπεθ,
0: ναι.
1: Γι' αυτό και θέλουν να τελειώσει αυτή η μεταγραφή, αλλά όμως.

0: φαίνεται ότι ο παίκτης έχει ένα δίλημα, αν θέλεις. Αν θα πρέπει να φύγει, αν θα δεχτεί την πρόταση, τη βελτιωμένη πρόταση της Ράγιο Βαγεκάνο, παρά το γεγονός ότι έχει δώσει τα χέρια και με τον Ινάκη Μπάνιε και με τον Μεντιλίμπαρ. Θα το αφήσουμε το θέμα λίγο στην άκρη.
1: Ναι.
0: Για να τον δεν λέω ότι έχει αποφασίσει ο παίκτης αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όπως λένε και στην Ισπανία, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πόσο μπορεί να κρατήσει αυτή η ιστορία.
1: Μάλιστα. Μένει λίγο πίσω. Το ναι, θέμα ναι. του Μαρμόλ και αυτό μένει πίσω, με την έννοια ότι αυτός παίζει ακόμα μπάλα με τη Λας Πάλμας.
0: Ναι, έχει μπαράζ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει μπαράζ.
0: Ναι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ο Μοφέο, ο Πάμπλο Μοφέο της Μαγιόρκα, είναι σε καλό δρόμο και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή, οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει δεξιμπακ. Μάλιστα είναι μια εξαιρετική περίπτωση, τουλάχιστον έτσι λέει ο Μεντιλίμπαρ με τους συνεργάτες του, ότι είναι ένας παίκτης που του κάνει πολύ για αυτή τη θέση. Και ηλικιακά και σε αγωνιστικό επίπεδο και σε πολλά πράγματα, γι' αυτό και επιμένει ο Ολυμπιακός, που τα έχει βρει με τη Μαγιόρκα. Νομίζω, αλλά και ο Μοφέο φαίνεται να έχει πει το OK.
1: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να ασχοληθεί, γράφτηκε νωρίτερα, με τον Ετιέν Καμαρά, τον οποίο τον υψηλώσουμε στο τερμπάκ.
0: Εγώ το έχουμε πει εδώ και 15 μέρες αυτό το όνομα.
1: Ναι, βλέπω τώρα μπαίνει δυνατά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός, ότι ενδιαφέρθηκε και τον Ιανουάριο για αυτό το παίκτη. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση, ένα 90 ύψος, 23 χρονών, αριστεροπόδαρος, καθαρό εξάρι, καθαρό αιμοεξάρι. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Παίζει στην Σαρλερουά. Γάλλος είναι, έτσι.
1: Είναι Γάλλος. Ξέρεις, στον Ολυμπιακό η μεγάλη φασαρία γίνεται κάθε χρόνο για έναν εξτρέμ καλό.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτή, Γιώργο, η περίπτωση θα καθυστερήσει. Στο πλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλες άλλες προτεραιότητες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, μπακ δεξιά-αριστερά, στόπερ, δύο χαφ και από εκεί και πέρα το εξτρέμ θα καθυστερήσει. Τώρα αν θα καθυστερήσει λόγω ποντένσε, θα δείξει. Επαφές ακόμα με την Al Shabaab δεν έχουν γίνει εκ μέρους του Ολυμπιακού για να δουν τις προθέσεις για ό,τι αφορά τον Πορτογάλο. Το ότι ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει και τον θέλει γιατί υπολογίζει σε κάτι που δεν έγινε πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο, το καλοκαίρι. Μάλλον όχι την αντίστοιχη περίοδο, τον Αύγουστο, που ήρθε τελευταία στιγμή.
1: Απροπόνητος.
0: Δεν έκανε προετοιμασία και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Όταν δεν κάνεις σωστή προετοιμασία, του βγήκανε μετά οι τραυματισμοί, του βγήκανε τα νεύρα και του βγήκαν όλα αυτά που μας έδειξε ένα ποντένσε που δεν είχε καμία σχέση με την πρώτη του παρουσία στον Ολυμπιακό. Άρα το θέμα του εξτρέμ είναι σε συνάρτηση με τον ποντένσε. Οπότε θεωρώ, εκτίμησή μου είναι ότι θα πάει λίγο πίσω αυτή η υπόθεση.
1: Ναι, και πάει συνολικά.
0: Δεν λέω ότι θα πάει πάλι Αύγουστο, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει Αύγουστο τώρα με προκριματικά, αλλά θα καθυστερήσει λίγο.
1: Μάλιστα. Λέμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός...
0: Πριν με ρωτήσεις αυτό που θα πεις, να σου πω ότι υπάρχει μια πρόταση για τον Νταρέμι, τουλάχιστον όπως λέει ο Παστορέλο, είναι ο μάνατζερ του, όσο ήταν στην Τουρκία για προετοιμασία το Ιράν, έκανε κάποιες επαφές και ο παίκτης φάνηκε ότι είχε κάποιες επαφές, δεν ξέρω με ποια ομάδα, ίσως με τη Γαλατά Σαράι, η οποία φαίνεται ότι ο Ικάρντι θα φύγει και γι' αυτό μπορεί να θέλουν τον παίκτη. Οπότε θα πρέπει, βέβαια αποκλείεται αυτή τη στιγμή ο Ταρέμι, ας πούμε, να πάρει απόφαση για το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Θα περιμένει το Μουντιάλ και λογικό το βλέπω, έτσι. Όταν υπάρχει μια τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, ο κάθε παίκτης κοιτάζει πώς θα έχει ξεχωριστή παρουσία, να στρέψει όλα τα πράγματα επάνω του και να μπορέσει να πάρει ένα καλύτερο συμβόλαιο, να κάνει μια καλή μεταγραφή.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε μετά τον Ιούλιο θα κάνουμε συζήτηση και για τον Ταρέμι. Είναι αναμενόμενο.
1: Κατανοητό. Απολύτως κατανοητό είναι αυτό.
0: Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ πόσο τα Ρέμι θα μείνει στον Ολυμπιακό, ξέροντας ότι υπάρχει ο Ελκαμπή, ότι υπάρχει επιστροφή για Ρέμτσου, και δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός να ψάξει και για άλλο center for, γιατί ο Κλέιτον, πιάνοντας θέση ξένου, δεν έχει μέλλον. Τουλάχιστον στην πορεία, γιατί δεν ξέρω για την προετοιμασία αν θα δώσει το παρόν, αλλά δεν έχει μέλλον στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι πήγε
1: να με ρωτήσει. Για να σε ρωτήσω το εξής. Λέμε για αριστερό μπακ. Έτσι. Ναι. Λέμε για αριστερό μπακ, αλλά ναι, δεν υπάρχει κάποια πρόταση είτε για Ορτέγκα ούτε για Μπρούνο.
0: Όχι. Παρότι ο μάνατζερ του λέει ότι υπάρχει πρόταση, θα φέρει πρόταση από την Ιταλία, στον Ολυμπιακό δεν έχει φτάσει καμία πρόταση. Αλλά είναι γνωστό ότι ο Μεντιλίμπαρ ανάμεσα στον Μπρούνο Γιώργο και τον Ορτέγκα προτιμάει τον Ορτέγκα να αποχωρήσει. 3 χρόνια συμπλήρωσε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Φαίνεται να έχει καεί λιγάκι, αν θέλεις να το πω έτσι κομψά. Δεν μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Άλλωστε τον είδαμε με τα πτώσεις πολλές. 1 γκολ σε αυτά τα 3 χρόνια έχει πετύχει, και αυτό από κόντρα. Οπότε να δούμε αν και πότε θα φέρει πρόταση ο Ορτέγκα. Πέσατε παιχνίδια τώρα με τους μάνατζερ, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Κώστα μου, δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι. Τα είπαμε όλα.
0: Προσωρινά εδώ είμαστε, ότι εξέλιξη υπάρχει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλή
1: συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Σαμαθράκης, τον ευχαριστούμε.

φίλος μας ο Γιάννης από το Στάνφορντ μου έστειλε μια φωτογραφία. Μου λέει: να μια φωτογραφία μου από το Στάνφορντ με ήλιο, μάλιστα. Που δεν είναι κάτι πολύ εύκολο να το πετύχει κανείς στην Αγγλία. Να είσαι καλά, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, να περνάς καλά. Να, εδώ η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας έστειλε ένα μήνυμα. Δεν τον θέλει και αυτή στον Ολυμπιακό τον Γιαννούλη, γιατί όπως λέει είναι πορωμένος ΠΑΟΚ και είχε κάνει και χειρονομίες όταν έπαιζε στον Ατρόμητο απέναντι στον Ολυμπιακό. Να, που τα θυμούνται και άλλοι κάτι τέτοια.

Αυτό που δεν είπαμε με τον Κώστα, δεν τον ρώτησα, είναι ότι τι γίνεται με τον Στρεφέτσα. Ο Στρεφέτσα δεν είναι μάλλον ένας παίκτης μέσα στα πλάνα του με τη Λίμπαρ. Λέγεται ότι υπάρχουν επαφές αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Πάρμα, με την οποία έπαιξε τους τελευταίους μήνες, και τον Ολυμπιακό, για να προχωρήσει η μεταγραφή του, όχι πλέον με τη μορφή δανεισμού, αλλά με ελεύθερη μεταγραφή, και να παίξει στην Πάρμα, βάζοντας βεβαίως κάποια χρήματα σημαντικά, υποθέτω, στο ταμείο του Ολυμπιακού.

0: Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που φαίνεται μέχρι στιγμής να κινείται με βάση τις πληροφορίες πιο μουδιασμένα, έτσι, πιο μουδιασμένα στις μεταγραφές. Η πρόταση που έκανε στην Augsburg είναι περίπου στα 4 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, σύμφωνα πάντα με αυτά που μαθαίνουμε, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, είναι στα 5 εκατομμύρια. Δεν έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να κινείται κάπου αλλού. Βεβαίως προχωράει η διοικητική αναδιάρθρωση και είναι ο Μάτος με το Βιερίνια, δύο παλιοί παίκτες της ομάδας που έχουν πάρει κρίσιμα πόστα. Λοιπόν, για να πάμε στον Νίκο Μποτζονέλο που τον ακούμε σήμερα με λίγη καθυστέρηση. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, πώς είμαστε?
0: Καλά. Τι ακριβώς πάει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος? Τώρα μαθαίνω ότι και το κύπελο Ελλάδας τον ενδιαφέρει και θα κάνει πρόταση.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο κάνει πρόταση, σκέψου ότι από την Κοσμοτέ έπαιρνε κάτω από 1 εκατομμύριο το χρόνο η ΕΠΟ για το κύπελο Ελλάδος. Mm. Η ΕΠΟ έχει βγάλει διαγωνισμό που έδωσε και παράταση και ζητάει τριετές συμβόλαιο από κάθε ενδιαφερόμενο για το κύπελο Ελλάδος και για το Super Cup πακέτο. Νομίζω ότι περισπού επαναλανσαρίστηκε το Super Cup, το πήρε το Μέγκα. Και φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, υπάρχει πρόταση από το Sky και μάλιστα το Sky, από την καινούργια πλατφόρμα πλέον θα λέμε, του Γιάννη Αλαφούζο, μέχρι να μάθουμε όνομα, 8 εκατομμύρια για 3 χρόνια, παρακαλώ.
0: Είναι πολύ ανεβασμένη πρόταση, πάρα πολύ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και έχει το ενδιαφέρον του, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κάνει μεγάλο, να το πω λαϊκά, ντου ο Γιάννης Αλαφούζος στο τηλεοπτικό αυτό κομμάτι, αλλά δεν ξέρω πού θα πάει αυτό, έτσι. Θεωρώ ότι θα κάνει και άλλες κινήσεις, δηλαδή μπορούν να μπουν, ας πούμε, και πράγματα και από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι, ας πούμε, υπάρχει καλή σχέση πλέον, έτσι, και με κάποιες κινήσεις που γίναν. Θα το δούμε, είναι όλα από ό,τι μου λένε στην τελική ευθεία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές απορίες, νομίζω ότι τα αναλύσαμε πάρα πολύ εκτενώς εχθές και στα social μου και στο nbozinelos.gr, στο site μου μπορείτε να βρείτε κείμενα και αναλύσεις για όλα. Παιδιά, τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταφύγω, κάτι λίγο υπομονή, μακάρι να ξέρω να πούμε περισσότερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Πάντως είναι ένα δυνατό μπάσιμο, πολύ δυνατό.
1: Προφανώς.
0: Αυτό μπορούμε να το πούμε. Και μια ανακατανομή επιρροή σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα ποδοσφαιρικών αγώνων.
1: Ναι. Κατά τα άλλα.
0: Κατά τα άλλα, τι είδες?
1: Μόλις διαβάζω, γιατί δεν το είχα δει, δύσκολη μέρα, ότι ο κύριος Τραμπ αποδοκιμάστηκε εντόνως προς το ΠΑΤ. Πρώτη φορά εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος αγών NBA και επίσης πρώτη φορά αποδοκιμάστηκε. Ναι. Φωνή λαού, θα έλεγα εγώ, κύριε Γιώργο.
0: Φωνή λαού, ναι, ναι, το έλεγα και εγώ προηγουμένως. Το έλεγα και εγώ προηγουμένως. Είδες θες τρίτο τελικό?
1: Που να μην έβλεπα.
0: Όχι, γιατί ρε φίλε.
1: Κοίταξε, το αγωνιστικό κομμάτι το σχολίασε πολύ εύστατο ο Γιώργος Μπαρτζόκας μετά, ότι όταν παίζουν δύο ομάδες συνέχεια, κάποια, το ένα παιχνίδι είναι πολύ αμυντικό και το άλλο είναι πολύ επιθετικό. Έβγαλαν και οι δύο πολύ, πολύ επιθετικές αρετές. Αρετική ακραία οριακά, εντάξει, στο τέλος και θέτει διαφορά λιγάκι υπέρ του ενός ή του άλλου. Το βλέπουμε σε όλα τα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει πάλι για τα σφυρίγματα. Νομίζω κανένα δύο, όχι ένα δίκο. Η διαιτησία δεν ήταν τόσο όσο στο πρώτο παιχνίδι, να σηκώσει κουβέντα. Έχει πληρώσει και τα λάθη και κυρίως τα ριμπάντο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σε αυτό βρισκόμαστε σύμφωνοι.
1: Που φαίνεται, βλέπω ένα Παναθηναϊκό να ασχολείται πιο πολύ με τα μη αγωνιστικά παρά τα αγωνιστικά. Ξαναλέω, ο ηττημένος πάντα θα ασχολείται. Λέει και ο Ολυμπιακός φώναξε πάρα πολύ μετά το ΑΚΕ κλπ. Και πραγματικά με έχουν κουράσει και άντε να φτάσει το Σάββατο ή την Τετάρτη να τελειώσει αυτή η σειρά, να τελειώνουμε πραγματικά. Με έχουν κουράσει. Ευχής και θες ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ. Δεν πολύ ασχοληθήκαμε και μόνο με τον μπάσκετ, η αλήθεια είναι. Η φάση του Χέις Ντέιβις που προκαλεί και την αποβολή του Αταμάν, εντάξει, να σηκώνει συζήτηση, γιατί στην αρχή, εδώ, όταν τα χέρια τους είναι σηκωμένα, ναι, υπάρχει φάουλ. Το λέει και ο Βαγγέλης ο Ιωάννος στην περιγραφή και η διαφορά είναι στους 6 παιδιά και τη στιγμή. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι στους 16. Αλλά okay, τώρα κάτσουμε να συζητάμε πάλι για τα σφαίρια μου. Πραγματικά κουράστηκα. Δεν ξέρω, ας βρούνε κάτι να φτιάξουν το μπάσκετ και για τους δύο. Και για τους δύο. Γιατί για πάντα ο χαμένος σηκώνει μια κουβέντα. Άδικο ή όχι, στην κρίση του καθενός, Γιώργο. Αλλά δεν έχει κουράσει λίγο αυτό το πράγμα. Κουράσει λέει να ασχολούμαστε μόνο αυτό, εμείς ασχολούμαστε με τον μπάσκετ. Ας βρουν καλύτερους διαιτητές στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Ναι.
1: Κάποια πράγματα και εις βάρος του ενός και εις βάρος του άλλου είναι εξώφαλα.
0: Ναι.
1: Η φάση της προάλλης, τώρα θα σταθώ σε λίγο σε δύο του Παναθηναϊκού. Η φάση της προάλλης με το φάουλ του Φουρνιέ στο Game 1. Και χθες με το Χέις Ντέιβις. Ρε φίλε, είσαι μπροστά, δώσ' το δηλαδή. Σιγά τα ουά.
0: Εννοείς με το Μιλουτίνοφ, έτσι.
1: Εχθές εννοώ με το Χέις Ντέβις.
0: Ναι. Με το Μιλουτίνοφ, ναι.
1: Σωστά. Έχω κάψει κέφαλο λίγο.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, αρχίζει μου τι άλλο αύριο, φίλε.
1: Μεθαύριο,
0: πώς να πω, ναι.
1: Μεθαύριο. Εγώ θα πω ότι εν μέσω Μουντιάλ, γιατί για τώρα μια καλή πρόταση και κουβέντα, θα το αφήσω να υπάρχει, κύριε Γιώργο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει περίπτωση να έχουμε και μια καυτή Μποζιονέλος Μουντιάλ Night.
0: Όπα.
1: Σύντομα. Αρκετά σύντομα.
0: Μάλιστα.
1: Σε ώρα, εντάξει, θα πάμε για να δούμε όλοι μαζί αγώνα που. Αλλά θα σας πω το πότε και το πού. Εγκαίρως. Να αρχίσουμε ταξίδια. Θα έχουμε παιδιά γκεστάρ, δηλαδή νομίζω ότι αν έρθει ο Γιώργος Κελάκης, πας αρχή παυσά το δεκαετία και θα ενημερωθείτε γύρος. Να πιούμε τα ποτά μας, να φάμε τα φαγητά μας.
0: Κανόνεις εσύ και εγώ είμαι μέσα.
1: Χαίρομαι, Γιώργο, που σε πάτε.
0: Μουντιάλ εμπιστευτικό, πώς πάμε, πάμε καλά.
1: Πάμε καλά, δώσε το Θεό.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Εχθές εμφανίστηκε στα γενέθλια εδώ από το θυμητικά.
0: Ασφαλώς.
1: Α, ευχαριστώ. Τα γενέθλια καλά έκανες. Εγώ θα είμαι ο πρώτος καλεσμένος μετά και τα γενέθλια του Βαϊμάκη Τσαούση απόψε.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Αλλά ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι αύριο, 11.30 ώρα, γι' αυτό αφήνω έτσι οριακά να μιλήσουμε αύριο. Είμαι στο Sky 11.30 ώρα, στους ατέριες τους.
0: Α, πολύ ωραία. Σε κούτρα
1: και φαντάζομαι θα πάμε να μιλήσουμε για το Μουντιάλ και στο τέλος θα συζητάμε και τον Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει,
0: τι να κάνουμε. Φίλε, σε χαιρετώ, δεν μας πιέζει ο χρόνος. Αύριο, Νίκος Μποζιονέλος, πιο αναλυτικά.
1: Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι μία.
1: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
3: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
4: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Επανέρχεται ο ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ. Με τη χθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετική συγκομιδή, σημειώνοντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε και τον Ντόρση, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ μπαίνει η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης. Χαβιέρι Μπάλτα, Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησης του Ρομπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν μεξικάνικα δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό. Θετικός ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας στο ενδεχόμενο μετακίνησή του στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με την Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοδυτικού Άλεν Χαλίλοβιτς που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίνταρτ εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει ο Όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού φόργοτ Τζόρνταν Μαρντέν. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ. Goal!
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

είμαστε, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μου ο Λευτέρης έχει διαφορετική γνώμη. Μου λέει 1,5 μέτρο μακριά από Μιλουτίνοφ ο παίκτης του ΠΑΟ και είναι φάουλ. Ενώ ο παίκτης του ΠΑΟ πάει πάνω του. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης. Είναι και, πώς το πω, είναι και περίεργο άθλημα το μπάσκετ. Δεν ξέρεις ποια επαφή είναι φάουλ και ποια δεν είναι. Βλέπεις την ίδια επαφή αλλιώτικα να τη δίνει ένας διαιτητής σε ένα παιχνίδι και αλλιώτικα ένας άλλος σε άλλο παιχνίδι. Μπα να τρελαθείς.

Θα θυμίσω ότι και αυτή την εβδομάδα, δηλαδή αυτή την Παρασκευή το βράδυ και αυτή την Κυριακή το μεσημέρι, σας στέλνουμε στα Τερτύπια, στη νέα τους εξωτερική αίθουσα, γιατί τώρα είναι καλοκαίρι, έτσι. Στην αυλή δηλαδή, είπα αίθουσα στην αυλή. Εσάς με την παρέα σας, 4 άτομα, να φάτε και να πιείτε εντελώς δωρεάν, να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ, παρακαλώ, και να μην πληρώσετε τίποτα. Στα Τερτύπια Live, τα Τοΐου 56 στη Μεταμόρφωση, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Κλήρωση γίνεται και όχι κάποιος διαγωνισμός. Θέμα τύχης είναι δηλαδή. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943. Γράφετε τη λέξη Τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας, και μπαίνετε στην κλήρωση. Κλήρωση που θα γίνει για το μεν τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ, την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, τις ραδιοφωνικές Μιχίες, και για το τραπέζι της Κυριακής στη δική μου εκπομπή το μεσημέρι στους θείους από το χωριό, εκεί γύρω στις 2 παρατέταρτο.

0: Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει για τη διατησία που διαμαρτύρονται οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Απλά θα αναφέρω μια δήλωση ενός μεγάλου παράγοντα του μπάσκετ. Όταν η γάτα είναι από κάτω σκούζει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, θα τους περάσει, λέει ο φίλος μου. Μάλιστα. Για να πάμε όμως στον ειδικό επί του θέματος, στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Καλό μεσημέρι στις φίλες και στις φίλους που μας ακούν.
0: Εγώ, ένας βαθύς γνώστης του αθλήματος του μπάσκετ.
1: Βαθύ γνώστης.
0: Είπα στην αρχή της εκπομπής εισαγωγικώς, όταν εκατομμύρια κόσμος άνοιγε τα ραδιοφωνά του και συντονιζόταν μαζί μου για να με ακούσει, ότι ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια.
1: Απολύτως.
0: Απολύτως. Θέλω τη δική σου γνώμη, γιατί η δική μου, τι είπαμε, την άκουσαν 3 εκατομμύρια κόσμος. Διάλεγες.
1: Τι είδες θες. Ο Ολυμπιακός θες ήταν καλύτερος. Αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν ανταγωνιστικός.
0: Και άτυχος. Παρότι...
1: Ναι.
0: Και άτυχος.
1: Το άτυχος είναι κάτι σχετικό. Τι εννοείς άτυχος?
0: Εννοώ ότι έχασε πριν το παιχνίδι τον Οσμάν και μέσα στο παιχνίδι τον Ρογκαβόπουλο. Αυτό εννοώ.
1: Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Απ' την άλλη μεριά επέστρεψε ο Λούκας και ο Ολυμπιακός έχασε τον Παπα-Νικολάου που είχε πρόβλημα στη μέση. Γι' αυτό και δεν έπαιξε καθόλου. Και έχασε και τον Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν έχει παίξει. Στους τελικούς, ξέρεις Γιώργο, όταν οι ομάδες αυτές κοστίζουν 30, 40 και 50 εκατομμύρια, δεν μπορούμε να συζητάμε για έναν και δύο παίχτες που είναι τραυματίες. Προφανώς και συμβαίνει. Η Μονακό και η Ρεάλ τι πρέπει να πούν τότε? Και αυτό, καλός κακός, είναι μέσα στην πραγματικότητα του σύγχρονου αθλητισμού που βάζει στους αθλητές να παίζουν 70 και 80 αγώνες τη χρονιά. Άρα ζεις και με τους τραυματισμούς. Δεν μπορείς, δηλαδή ξέρεις, το να είναι όλα αυτά τα χρήματα και ο Ολυμπιακός να αναγκάζεται να παίζει με 8 παίχτες και με 8 ο Παναθηναϊκός. Αυτό πρέπει να το δουν ξανά οι προπονητές. Πρέπει να το δουν και οι ομοσπονδίες και, και ο ΕΣΑΚΕ.
0: Ναι.
1: Με την έννοια του ότι, οκ, ίσως δεν πρέπει να έχουμε 6 ξένους. Από τη στιγμή που δεν έχουμε πολλούς Έλληνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τώρα, δηλαδή, οκ, υπάρχει ο Λαρετσάκης στον Ολυμπιακό. Υπάρχει ο Καλαϊτζάκης στον Παναθηναϊκό και τι έγινε? Αφού δεν παίρνει να παίξει.
0: Ναι.
1: Τον Τολιόπουλο τον έβαλε, δηλαδή είχαμε μείνει εγώ και ο Τολιόπουλος. Έβαλε τον Τολιόπουλο.
0: Δεν σε προτείνω.
1: Λίγο ακόμα θα βάζει εμένα.
0: Mm.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχει αξία να καμωνόμαστε ότι μπορούμε να συντηρήσουμε τη θέση του Έλληνα παίκτη, αν ο Έλληνας παίκτης δεν είναι ανταγωνιστικός. Έτσι. Το γιατί δεν είναι ανταγωνιστικός ο Έλληνας παίκτης πλέον, νομίζω ότι υπάρχει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά δεν είναι της παρούσης. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ότι εγώ δεν θα σταθώ, δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για τυχαία. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, ο Παναθηναϊκός ήταν καθέτος ανταγωνιστικός, παρότι στέρεσαν βασικά το ατού, όπως για παράδειγμα ο Ναν ή ακόμα και ο Χέις Ντέβις δεν είχε την εικόνα που είχε στο δεύτερο παιχνίδι. Βεβαίως βοήθησε αρκετά ο Χουάντσο, μπήκε ο Σουλούκας, βοήθησε κι αυτός, ήταν συγκλονιστικός ο Γκραντ και έτσι ο Παναθηναϊκός...
0: Και ο Τσέι Σόρτς, έτσι.
1: Και ο Σόρτς, πολύ καλά. Ο Σόρτς απλά το πρόβλημα, Γιώργο, είναι ότι ό,τι βάζει μπροστά το τρώει πίσω.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι ένα θέμα που το γνωρίζαμε εξ αρχής. Το θέμα είναι, μπορείς να τον... Και γι' αυτό έλεγα ότι δεν κάνει και για τον Παναθηναϊκό, έτσι δεν είχα προσωπικά με τον άνθρωπο. Μπορείς να τον κρύψεις στην άμυνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έκρυψε στην άμυνα. Και αν θυμηθεί κανείς τα δύο τρίποντα που βάζει ο Ολυμπιακός και ξεκολλάει ένα ο Φουρνιέ και ένα ο Βεζέγκοφ την ώρα που το παιχνίδι ήταν στη διαπραγματεύση και τα δύο είναι απέναντι στο Σόρτς. Τον οποίο όλη η επίθεση του Ολυμπιακού σημάδευε ασταμάτητα. Επιθετικά ο Σόρτς ήταν δώσε μου μάτια να τον βλέπω. Γιατί ξέρουμε τι μπορεί να κάνει επιθετικά. Το θέμα είναι πώς τον κρύβει στην άμυνα. Γιατί στο τέλος ημέρας κάνεις το λογαριασμό, λες πολύ καλός ο Σόρτς, έχασε ο Παναθηναϊκός. Δεν φταίει ο Σόρτς που έχασε ο Παναθηναϊκός. Απλά λέω ότι είναι ένα μόνιμο σημάδι από τον αντίπαλο επιθετικό που πρέπει να βρεις τρόπο να τον κρύψεις. Δεν είναι πάντα εφικτό. Κάτι παίρνεις, κάτι χάνεις, Γιώργο. Είναι θέμα του πώς το βλέπει ο κάθε προπονητής. Ο Αταμάν θεώρησε όταν τον αγόρασε, παρότι στην πορεία δεν έδειξε ότι τον εμπιστεύεται και ότι τον στηρίζει. Θεώρησε ότι μπορεί να τον κρύψει αμυντικά για πάση περιπτώσει να απορροφήσει την αμυντική ζημιά. Χθες νομίζω ότι δεν έγινε αυτό. Επιθετικά ήταν πάρα πολύ καλό, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Ολυμπιακός είχε σταθερά σημεία αναφοράς. Όλοι μπορούμε να συζητάμε για τον Φουρνιέ, ο οποίος κάνει φοβερούς τελικούς και στο Final Four και τώρα στους τρεις πρώτους αγώνες. Μπορούμε να συζητάμε για αυτήν την απίστευτη ευχέρεια που έχει ο Βεζέγκοφ, δηλαδή τελειώνει το μάτσο, λες ότι δεν έπαιξε ο Βεζέγκοφ, κοιτάς τη στατιστική του και έχει 20 κάτι πόντους, ας πούμε. Το παιχνίδι χωρίς την μπάλα, τις τοποθετήσεις, την άμεση εκτέλεση, τα rebound. Μπορείς να συζητάς ώρες ατελείωτες για το πόσο κυριαρχικός είναι ο Μιλουτίνοφ στην ρακέτα. Μπορείς να συζητήσουμε για το πόσο κρίσιμος και χρήσιμος ήταν ο Γόκαπ, αλλά για μένα ο παίχτης που κάνει την διαφορά στον Ολυμπιακό χτες είναι ο Τάισον Γουόρντ.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί είναι και μπροστά και πίσω. Είναι αυτό το two-way που λένε και στην Σελιάνα.
0: Ναι, ναι, το λέμε.
1: Ναι. Και, και δεν το λέω τυχαία. Από τη μία υπήρχε ο πολύ λαμπερός TJ Shorts που έβαζε ένα σκασμό πόντους και ο Παναθηναϊκός έτρεξε αμέσως να τον πάρει, και από την άλλη υπήρχε ο πολύ πιο χρήσιμος, ο πολύ πιο χαμηλότονος, αλλά που μπορεί να κάνει χιλιάδες πράγματα σε ένα παιχνίδι, ο Tyson Ward. Βλέπεις το αποτέλεσμα συνολικά. Πάλι δεν εντοπίζεται στους δύο, απλά λέω μικρές διαφορές. Και επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει και ένας παίχτης ο οποίος τίνει να γίνει λατρεμένος μου.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω για τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος είναι ένα από, τα, mm-hmm. από το κλειστό κλαμπ παιχτών που έχουν πάρει πρωτάθλημα στο NBA και πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Που έχει πάρει και τον Ντοκούμπο ο Κώστας. Εντάξει.
0: Okay, ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Είναι ένα παιδί το οποίο θα μπορούσε να μην σε βλέπει, με την έννοια ότι τα έχει πάρει όλα. Και αν το δεις, λες ότι δεν υπάρχει πιο. Είναι, πώς να σου πω τώρα, σαν να βλέπεις τον Νατζίπογλου, χωρίς να θέλω να θίξω το παιδί. Ή σαν να βλέπεις τον Καλάκια και ένα παιδί με κάτω το κεφάλι, πολύ ήρεμος, όταν ήρθε συμπαίκτης από το NBA πρωταθλητής για να τον δει. Ένας παίκτης που μπαίνει μέσα, παίζει άμυνες, παίζει επιθέσεις, πάει στα rebound, βάζει το κορμί του παντού όπου είναι η μπάλα, βάζει το χέρι να κλέψει. Απίστευτο εργαλείο, φίλε. Και ένα παιδί που δεν το βλέπει στη στατιστική, αλλά αν δεις, είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Δηλαδή σε όλες τις διεκδικήσεις του rebound είναι και αυτός μέσα. Πολύ σημαντικό. Αυτοί οι παίχτες είναι που εμένα με τρελαίνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνείς και εσύ, έτσι. Εσύ μπορεί να λες ότι εμένα μου αρέσει ο Μπογκδάνοβιτς. Είναι δικαίωμά σου.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Το λέω επειδή ήταν στο γήπεδο χτες μαζί με τον Τζόκοβιτς.
0: Ναι, ναι.
1: Πετρούνιες. Χθες είχαμε γενικώς, είχε και πολύ καλό κόσμο.
0: Είχε πολύ κόσμο χθες. Ναι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια έχει και πάλι συζήτηση για τη διατησία. Θέλω να μας πεις τη γνώμη σου.
1: Δεν θα σταματήσει αυτή τη συζήτηση, Γιώργο. Δεν θα σταματήσει. Κοίταξε, καταρχήν να σου πω κάτι. Δεν θα σταματήσει η συζήτηση για ένα λόγο. Και οι πράσινοι και οι κόκκινοι, και δεν μιλάμε πλέον μόνο για τους οπαδούς αλλά και για τις διοικήσεις, μπορούν με την ίδια ευκολία το Σάββατο να υποστηρίζουν ότι το άσπρο είναι το κατάλληλο χρώμα και την Κυριακή να λένε ότι όχι, το μαύρο είναι. Οπότε δεν βγάζει άκρη. Δηλαδή οι οπαδοί του Ολυμπιακού και οι διοκτήτες που έβγαζαν μπλουζάκια για τις βολές, τώρα σου λέει δεν μετράνε οι βολές. Οι Παναθηναϊκοί που έλεγαν δεν μετράνε οι βολές, τώρα σου λέει μετράνε οι βολές. Αυτοί που έλεγαν ότι κερδίζει ο καλύτερος, τώρα σου λέει δεν κερδίζει ο καλύτερος. Και αυτοί που έλεγαν ότι οι παιδιά μας κλέβουν, τώρα λένε ότι ο καλύτερος κερδίζει. Δεν μπορείς να πας πουθενά έτσι. Δεν έχουμε κάτι σταθερό για να συζητήσουμε. Το φάουλ που ζητάνε πάνω στο Χέις Ντέιβις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, από το Μιλουτίνοφ.
1: Είναι ένα φάουλ το οποίο αρνιόντουσαν ότι έγινε από τον Άν. Και οι οπαδοί του Ολυμπιακού που τώρα λένε δεν υπάρχει φάουλ, έλεγαν του Νάν είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ. Δηλαδή, και ας τα βγω και κούρεψα. Τίποτα, είναι μια συζήτηση ατέρμονη. Δεν οδηγεί πουθενά, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Υπάρχει φαβορί τώρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 2-1.
1: Ένα βήμα πιο μπροστά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ένα βήμα πιο μπροστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Έτσι. Και ο Παναθηναϊκός ήταν στο 2-0 με τη Βαλένθια και το χάσε. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δείχνει ότι είναι διεκδικητικός, έχει την ευκαιρία να τελειώσει την Παρασκευή και...
0: Τον χάσαμε τον Γιώργο, θα κάνουμε μια προσπάθεια να τον βρούμε και πάλι, ζητούμε συγγνώμη.

Ορισμένα πράγματα για εμάς που παρακολουθούμε το μπάσκετ απ' έξω δεν είναι εύκολο διάβαστα. Λέει ο Γιώργος για τον DJ Shorts. Ένα παίκτη που γράφει στο μάτι, τον βλέπουμε χθες εντυπωσιακά καλάθια μπροστά από τον Μιλουτίνοφ, σηκωνότανε, σούταρε, τα έβαζε. Έτσι, το πώς αντιδρούσε στην άμυνα είναι εύκολο ίσως να διαβαστεί από έναν προπονητή και από παίκτες μας στο γήπεδο. Από το δικό μας γυμνό μάτι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λέμε αμάν, πώς δεν παίζει, πώς δεν κάνει, πώς δεν ράνει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν. Στο ποδόσφαιρο ομολογώ είναι πιο εύκολο. Έτσι, στο μπάσκετ είναι πιο δύσκολο να τα καταλάβεις. Και έτσι καμιά φορά οδηγήσεις εντελώς απλοϊκά συμπεράσματα που απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Αύριο Τετάρτη παρουσιάζει Ρεάλ Μαδρίτη στο Μουρίνιο. Πέρασε του Πέρεθ, εκλέχθηκε και πάλι πρόεδρος στην Ρεάλ Μαδρίτη και φέρνει τον Special One, αν θεωρήσουμε ότι είναι ακόμα Special One, ο Ζωζέ Μουρίνιο. Στο τεχνικό επιτελείο και μια παλιά μεγάλη δόξα της Ρεάλ, ο Πορτογάλος, ο Πέπε, ο Στόπερ, ο οποίος έπαιζε μπάλα μέχρι τα 40 του σε πολύ ψηλό επίπεδο.

Χθες ο Σλούκας έβγαλε κι άλλα και έδειξε το 7 προς τους οπαδούς του Ολυμπιακού, εννοώντας τις 7 κούπες, τα 7 αστέρια που χειραμένα στη φανέλα της η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήταν ένα πικάρισμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού που δεν τον άφησαν σε ησυχία και δεν είναι να τον γιουχάρουν, έτσι. Αυτό λες πακέτο και έρχεται, μιλάμε και για αυτούς που τον έβριζαν σκαιότατα, όπως βρίζουν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού του Μπαρτζόκα. Έτσι, να ξέρουμε τι κουβεντιάζουμε. Στο μεταξύ, ο Ηρακλής εξακολουθεί να παλεύει την περίπτωση του Ινσίνιε, να τον φέρει δηλαδή να παίξει στον Ηρακλή, έναν παίκτη που έπαιξε σπουδαία μπάλα στην Νάπολη και στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Τώρα στα 35 του χρόνια ο Ινσίνιε, παίζοντας σαν μέσο επιθετικός, κάτι δηλαδή ανάμεσα σε δεκάρι και εξτρέμ, ίσως για την Ελλάδα να μπορεί ακόμα να κάνει πράγματα πολύ ωραία ο Ινσίνιε, αν τελικά πιστεί και έρθει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και στον Ηρακλή.

σας διαβάσω τώρα σύντομο σχόλιο που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν τον ρώτησαν για τα πανάκριβα εισιτήρια στους τελικούς του NBA. Είπε, ας το δουν στην τηλεόραση. Έτσι είναι η ζωή.

0: Λοιπόν, τώρα ξεμπλόκαρε το κινητό του Γιώργου. Ένα λεπτό έχουμε, Γιώργο, να κάνεις επίλογο. Συγγνώμη τώρα για τον μπέρδεμα αυτό.
1: Ξέρω ότι με ζηλεύεις και κάνεις τα πάντα, κάνεις μάγια για να μην βγαίνω.
0: Καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, σε ένα λεπτό μπορώ να σου πω το εξής. Έχουμε μπροστά μας το αυριανό παιχνίδι στο Center. Το μόνο που θέλω, που θα μπορούσαμε να ευχηθούμε, είναι να έχει λιγότερη τοξικότητα, αλλά είναι μια κούφια ευχή. Νομίζω ότι δεν θα, έτσι θα πάμε στο τέλος. Ας τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα, άμα είναι να ξεμπερδεύουμε. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, να σταματήσει αυτή η ιδέα και κάποια στιγμή να το σκεφτούμε λιγάκι ότι είναι κρίμα με τέτοιους παιχταράδες και τέτοιες επενδύσεις να ασχολούμαστε με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μάτς.
0: Τελεία και παύλα. Γιώργο, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης και πάλι σας ζητώ συγγνώμη, μπλόκαρε το κινητό, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά εδώ είμαστε και τα ξαναλέμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
6: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: 9.43 Intervetten Sports.
11: Η ώρα είναι 1:30.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Άγριο έγκλημα στην Γιαλία. Νεκροί εντοπίστηκαν μια γυναίκα 54 ετών και ο γιος της 26 χρόνων. Βρέθηκαν μέσα σε λίμνη αίματος. Για την υπόθεση εξετάζεται ένας 65χρονος άνδρας με καταγωγή από την Ιταλία, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε σχέση με την 54χρονη και θεωρεί το βασικό ύποπτο. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς, οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζει η διαδίκη των τεμπών με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εγγελικής πρότασης. Στάση εργασίας μέχρι τις 2 και από τις 2 έως τις 5:30 πραγματοποιούν σήμερα οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλιστα μαζί με τους συναδέλφους του της δευτεροβάθμιας, καλούν αυτή την ώρα στο Υπουργείο Παιδείας σε συγκέντρωση. Ανεστάλησαν οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και κατηγορείται ότι ως μέλος της Χαμάς σχεδίαζε τρομοκρατική ενέργεια είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Έξι χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το gov.gr και σήμερα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στην Εχλόπολη του Δήμου Αθηναίων στον Γκάζι. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, μεγαλύτερο από αυτό που έχει κάνει άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδουλάκης. Θέλω να γνωρίζετε ότι είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας για την προστασία των δικαιωμάτων του Πατριαρχείου, την προστασία των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, αλλά και την υπεράσπιση του νομικού καθεστώτος των Αγίων Τόπων, σημείωσε ο κύριος Ανδουλάκης. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για την καταγραφή των ζημιών στην Εύβοια μετά τους σεισμούς. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών μισθών και συντάξεων του 2024. Στον καιρό, τοπικές βροχές ή καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά, μέτρη βορειάνημη στο Αιγαίο. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ILOVE.

0: Πάμε τώρα στο καθιερωμένο μας τηλεφωνικό ραντεβού αυτή την ώρα με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Τι είδες θες στο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό?
1: Όλα πήγαν τέλεια.

0: Τι εννοείς?
1: Φανταστικά όλα. Μπασκετάρα, τρομερό επίπεδο η διαιτησία, το καρπούζι κομμένο στη μέση, τα κουκούτσια μοιρασμένα για αυτά στη μέση, όλα συγκλονιστικά. Πάμε να κάνουμε και το δεύτερο τελικό την...
0: Παρακαλείτε το κοινό να εκτιμήσει το χιούμορ του Νίκου Συρίγου.
1: Είναι συγκλονιστικά όλα, όλα έχουν πάει τέλεια. Δηλαδή δίνουν συγχαρητήρια όλος ο κόσμος για τη δικαιοσύνη που υπάρχει στην Ελλάδα και στο μπάσκετ. Και ας συνεχίσουμε έτσι. Σήμερα είναι Τρίτη, αύριο θα είναι Τετάρτη. Καλά, δεν θυμάμαι, Τρίτη δεν είναι σήμερα, αύριο θα είναι Τετάρτη. Και θα πάει λέγοντας αυτό το πράγμα. Θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, θα πανηγυρίζει ο κόσμος του. Μπράβο, ζήτω, τι ωραία. Όλα καλά, όλα καλά. Ο κύριος Βίωρος θα συνεχίζει να είναι πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο κύριος Μαυραγάνης με τον κύριο Κορομιλά θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν τις εκτίμησεις του κύριου Γιώργιου και να κάνουν τα κουμάντα τους στο κομμάτι της διαιτησίας. Ο ένας εξωθεσμικά, ο άλλος θεσμικά. Ο κύριος Μελής, αυτός ο μαρμαρωμένος βασιλιάς του ΕΣΑΚΕ θα συνεχίσει.
0: Ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, για να καταλάβει ο κόσμος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, μαρμαρωμένος βασιλιάς είναι αυτός. Θα συνεχίσει να λέει να πέσουν οι τόνοι. Εντάξει, θα βρίζουν εμένα οι Ολυμπιακοί, γιατί λέω αυτά που δεν τους αρέσει. και θα πηγαίνει τέτοιο.
0: Μόνο εσένα θα βρίζουν και εμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, εδώ βρίζουν τον Βαγγέλη Ιωάννου, επειδή είπε το φάουλ είναι φάουλ. Εδώ βρίζουν τον Βαγγέλη Ιωάννου, που μακριά από μένα ο χαρακτηρισμός για κάποιους δημοσιογράφους, αλλά σίγουρα ο Βαγγέλης Ιωάννου δεν είναι και. Δεν το λες ότι ήταν και στους οργανωμένους του Παναθηναϊκού.
0: Μπα, δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω, δεν νομίζω.
1: Γιώργο, άκουσε. Όλο αυτό έχει και έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Όλο αυτό. Και όσο συνεχίζουμε να βαδίζουμε έτσι, απλά θα είμαστε όλοι υποψήφια θύματα. Σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός, αύριο μπορεί να είναι ξανά ο Ολυμπιακός, μετά να είναι η ΑΕΚ, μετά να είσαι εσύ, εγώ, το παιδί μου, το παιδί σου. Να πηγαίνει έτσι όλη η ιστορία, καταλαβες. Γιατί όταν δεν υπάρχει πλαίσιο που να εξασφαλίζει τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζει την ισονομία σε όλα τα πράγματα και τη διαφάνεια, αυτό το πράγμα έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Τώρα είναι ο ψηλός που καθαρίζει, αύριο μπορεί να είναι ο άλλος, μετά μπορεί να είναι ο παράλλος και θα πηγαίνει λέγοντας. Έτσι θα πηγαίνουμε συνέχεια. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, όσο και να βρίσουν το Συρίγο, επειδή τώρα τους λέει κάποια πράγματα τα οποία δεν τους αρέσουν, θα παραμένουν υποψήφια θύματα. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε 11 εκατομμύρια Έλληνες μπάρμπα στην κορώνη, ούτε τον ψηλό φύλλο. Καταλαβες. Έτσι πάει η φάση. Ας συνεχίσουμε λοιπόν έτσι. Όλα είναι μια χαρά. Όλα είναι τέλεια. Ζούμε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, με δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Μπράβο, ζήτω και προχωράμε.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λες αυτά, ρε Νίκο, τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει 150 ευρώ επίδομα σε όσους έχουν παιδιά, πρώτον, και δεύτερον να κάνει το ακατάσχετο από τα 1250 στα 1600.
1: Σωθήκαμε.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτεσαι, Νίκο.
1: Ας δούμε ξεβράκωτη στα λιβάδια που έχουμε στον κάμπο, εκεί που κάνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες, γιατί και να τρέχουμε με ευτυχία, να μας βλέπουν και οι αγρότες να χαίρονται. Άλλος ένας τομέας στην Ελλάδα που είναι εκπληκτικός. Σου είπα, ζούμε, πάνε όλα τέλεια, Γιώργο, πάνε όλα τέλεια. Όλα τέλεια. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλους για την κατάσταση που έχουν φέρει τον αθλητισμό, τον μπάσκετ και τη χώρα γενικότερα. Βασιλεύει παντού η δικαιοσύνη. Όλα, παντού, παντού. Δικαιοσύνη σε όλα. Μπράβο μας. Μπράβο μας. Εγώ δεν μπορώ άλλο ούτε να υποτιμάω την νοημοσύνη μου, ούτε να πιστεύω ότι, πώς το λένε, ότι είμαι τρελός με αυτά που βλέπω. Πώς το έλεγε ο Σφακιανάκης παλιά, μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Έτσι νιώθω κι εγώ. Και επειδή νιώθω έτσι και πλησιάζω πια τα 50 και δεν θα κάτσω να αμφισβητήσω, ας πούμε, την αντίληψή μου για τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ μικρή χώρα, όλοι γνωριζόμαστε, όλοι δουλεύουμε κάπου, όλοι κάνουμε, αλλά εδώ μιλάμε για τα προφανή. Εδώ μιλάμε για τα προφανή. Και δυστυχώς, η ατυχία του συστήματος είναι η εξής. Ότι είναι δύο φάσεις στο ίδιο γήπεδο, απλά σε διαφορετική μπασκέτα κάθε φορά, που στη μία δεν υπάρχει φάουλ και δίνει φάουλ η κυρία Τσαρούχος εν προκειμένου, και στην άλλη είναι καραμπινά το φάουλ και δεν δίνεται φάουλ. Βγάζω τις βολές που έχουν μιλήσει και μουργοί και έχουν δει και τυφλοί, βγάζω τις βολές που είναι 75-27, δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αυτό το πράγμα απλά δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Βγάζω τις επιμέρους φάσεις, πάμε σε αυτή τη φάση. Πάμε σε αυτή τη φάση. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, σχεδόν της ίδιας χρησιμότητας. Εγώ λέω ότι και να έδιναν τις τρεις βολές στο Χέις Ντέιβις, δεν θα χαλάγε η Μανέστρα. Το πιθανότερο είναι πάλι ο Ολυμπιακός να νικούσε. Αλλά δώσε τις βολές έτσι για το καλό που λένε. Ξέρεις πώς κάνουμε ποδαρικό με το δεξί για το καλό. Έτσι για το καλό. Για να πεις ότι τις είδα και τις έδωσε. Αυτά, Γιώργο μου.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά.

Ο φίλος μου ο Κώστας λέει: καλησπέρα σε όλους. Εγώ πάω και τα δύο μου παιδιά 9 και 10 ετών στο μπάσκετ και με αυτά που βλέπω σκέφτομαι αν αξίζει να συνεχίζω να πηγαίνω. Δεν ξέρω σε ποια γήπεδο πας, αλλά σε όποιο γήπεδο και να πας, Κώστα, είναι το ίδιο. Πηγαίνεις με τα παιδιά σου 9 και 10 ετών. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπεις, είναι και αυτά τα χυδαία που ακούς, έτσι δεν είναι, ρε Κώστα?

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρβέρη, να τον συναντήσουμε τηλεφωνικά. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο.
0: Λοιπόν, άκου. Πριν από λίγο ακούσαμε την άποψη του Νίκου του Συρίγου, έτσι, ο οποίος μας είπε ό,τι μας είπε, θεωρώντας ότι και αυτό το παιχνίδι κρίθηκε από την διαιτησία. Αναφέρομαι στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το είδες. Θα ήθελα να μου κάνεις το σχόλιο σου πάνω σε αυτό. Όχι πάνω στην άποψη του Νίκου, πάνω στο παιχνίδι.
1: Όχι, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν θα την άποψη του Νίκου, αλλά μόνο. Όχι, ο Παναθηναϊκός δεν το έχασε για μένα τη διαιτησία χθες. Η διαιτησία μεροληπτήσε ελαφρώς σε πολύ ψηλά σφυρίγματα κατά την άποψή μου, χωρίς να είναι καθοριστικά όμως αυτά υπέρ του Ολυμπιακού. Δεν γεννάται κανένα τέτοιο ζήτημα. Όπως είχε μεροληπτήσει στο δεύτερο παιχνίδι, στο δεύτερο τελικό υπέρ του Παναθηναϊκού και πολύ περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή. Τώρα είναι πάρε δώσε τώρα αυτή η ιστορία για να λιάνουμε πολλές φορές τις εντυπώσεις και το έδαφος και είναι αυτό το οποίο γίνεται κατά κόρον συνέβαινε και στο ποδόσφαιρο για πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Να διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο και αυτό είναι χειρότερο. Για να μπορέσεις να εξισορροπήσεις κατά κάποιο τρόπο τις εντυπώσεις και ότι είμαι δίκαιος και τα λάθη δεν βαρύνουν μόνο τη μία ομάδα αλλά βαρύνουν και την άλλη ομάδα ή τα σωστά και πάει λέγοντας. Δυστυχώς όλο αυτό το πράγμα είναι μια συνέχεια της τοξικότητας η οποία πλήττει το ελληνικό μπάσκετ, πλήττει το δίπολο, πλήττει τους τελικούς του πρωταθλήματος. Παραδοσιακά ετησίως συμβαίνει αυτή η ιστορία. Και κυρίως από τους παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι τώρα μόνο οι παράγοντες. Δηλαδή είδαμε τώρα και τον Αταμάν στο προηγούμενο αγώνα, τον Μπαρτζόκα, ο οποίος ζήτησε χθες συγγνώμη για το βίντεο το οποίο δημοσιοποιήθηκε, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Ναι, ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό.
1: Ναι, σαφώς ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, βεβαίως, αλλά από την άλλη είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή, και είναι κομμάτι, επαναλαμβάνω, αυτής της τοξικότητας. Το κάνουν κούγκι το όλο πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο οι δύο αιώνοι. Δεν μπορώ να, δηλαδή, ο καθένας έχει τους δικούς του λόγους, αλλά από την άλλη δεν υπάρχει και καμία αιτία και ουσία σε αυτό το προϊόν που λέγεται μπάσκετ. Και που έχει πρωταθλητή Ευρώπης πρόσφατο τον Ολυμπιακό, με νοπές ακόμη τις εντυπώσεις και τις αναμνήσεις, 7 φορές πρωταθλητή Ευρώπης στον Παναθηναϊκό, τον 7αστερο. Αυτό το επίπεδο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το τόσο υψηλό, είναι κορυφές οι ομάδες κατά τη γνώμη, μέσα στην τετράδα, ό,τι θέλετε μπορούμε να συμπεριλάβουμε από τους υπόλοιπους. Είναι γνωστό αυτό, δηλαδή τη Ρεάλ, ξέρω εγώ, την Φενέρμπαχτσε, μιλάμε τώρα για τα μεγάλα ονόματα, πριν από μερικά χρόνια ακόμη ήταν η ΤΣΣΚΑ, όταν υπήρχαν ακόμη επενδύσεις. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σταθερά στην αφρόκρεμα, με σταθερές παρουσίες και κατακτήσεις. Και έχουν μείνει οι δυο τους να παλεύουν σε ένα μη ανταγωνιστικό ως τώρα ελληνικό πρωτάθλημα και μου θυμίζουν λίγο όταν τον σκύλο που όταν βαριέται κυνηγάει την ουρά του. Δηλαδή ίσως τους έχει πλήξει και τόσο πολύ αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού που δεν βοηθάει και γενικότερα τον μπάσκετ με ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μόνο 2 ταχυτήτων. Γιατί βεβαίως, για σκεφτείτε ότι οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν αυτές τις απόλυτες ευρωπαϊκές επιτυχίες, αν πάρουμε υπόψη και τη φετινή κατάκτηση του Ολυμπιακού, γι' αυτό το λέω απόλυτες, με κατακτήσεις 11 συνολικά από τους δυο τους, όσους έχει Ρεάλ. Αν θα ήταν ακόμη πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημά μας, θα ήταν ζορίζονταν στην Ελλάδα. Και τώρα δηλαδή που έρχεται όλη αυτή η κοσμογονία από τη Θεσσαλονίκη, από το Βορρά, επάνω που ζωντανεύει η Μητρόπολη του ελληνικού μπάσκετ, η αποκαλούμενη κάποτε που ήταν η Θεσσαλονίκη, με τις επενδύσεις του Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ, με τις επενδύσεις του Σιάο στον Άρη, με NBA που έφερε, με τον Βασίλη Σπανούλη που πέρασε στα ψηλά, η πρόσληψη του coach Σπανούλη από τον Άρη, πέρασε στα ψηλά. Εν μέσω των δύο πρώτων τελικών την προηγούμενη εβδομάδα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, είναι δυνατόν? Γιατί μέσα σε αυτή την κοσμογονία από Βοράν ωφελημένοι θα βγουν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και θα βγει γενικότερα και το ελληνικό μπάσκετ. Θα ακολουθήσει, είμαι σίγουρος, σε ένα βαθμό τον ανταγωνισμό και ο Μάκης Αγγελόπουλος με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να αποκτήσουμε αυτή τη στιγμή τρεις ακόμη, όχι πανίσχυρους, αλλά πολύ ανταγωνιστικούς ισχυρούς πόλους απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό άμεσα και να δούμε τον μπάσκετ μας όλο να σηκώνεται ψηλά. Δεν είναι όλο αυτό τώρα. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε πάλι με τα λάθη, με τη διαιτησία. Η διαιτησία πολλές φορές είναι αυτή η οποία μας αναγκάζει, ναι, είναι αλήθεια, να ασχοληθούμε, αλλά το τραβάμε και πολύ το σκηνή και σπάζει κάποια στιγμή και γίνεται ενοχλητικό. Εμένα με ενοχλεί προσωπικά αυτό το πράγμα, η γενικότερη τοξικότητα, η οποία χαρακτηρίζει και ξεχυλίζει, δηλαδή αυτό το καπάκι της χύτρας, ας πούμε, έχει εκτιναχθεί μέχρι το ταβάνι και έχει πλημμυρίσει το υγρό της.
0: Εμένα με ενοχλεί και το εξής, Δήμο, έτσι.
1: Παρακαλώ.
0: με ενοχλεί το πώς αυτό το πράγμα περνάει πάνω στην εξέδρα. Δηλαδή το να βρίζουν εγχωρό οι οπαδοί του Παναθηναϊκού τον Μπαρτζόκα και οι οπαδοί του Ολυμπιακού τον Σλούκα με χυδαία συνθήματα σεξιστικά ας πούμε και τα λοιπά, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Συμφωνώ, διότι ξέρετε, αλλά... δεν λέω ότι το κάνουν όλοι οι οπαδοί και προς Θεού, το κάνει όμως μια μεγάλη μερίδα κόσμου. Και μου έγραφε εδώ ένας φίλος, λέει πάω στο κήπεδο με τα παιδιά μου 9 και 10 ετών.
1: Όχι, ωραία, δεν
0: τα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το σφύριγμα του διαιτητή. Τη βρισιά όμως μπορούν.
1: Ακριβώς.
0: Λέω χαιρετίσματα στους αφιονισμένους οπαδούς που κάνουν αυτές τις δουλειές.
1: Η τοξικότητα όμως γενικότερα η οποία εκπορεύεται από τον αγωνιστικό χώρο αγγίζει τις εξέδρες, έτσι. Θέλω να πω ότι προκαλείται και η εξέδρα και όλα ξεκινάνε από τα ενδάλματα, ναι. Γιατί και οι παράγοντες και οι προπονητές και βεβαίως πολύ περισσότερο οι αθλητές είναι ενδάλματα για το φιλάθλο κοινό και δεν είναι φιλάθλο κοινό, δυστυχώς είναι οπαδικό κοινό, γιατί έχουμε οπαδικό κοινό στην Ελλάδα, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Μπορούμε όμως να αλλάξουμε τα μυαλά των καμένων ή αν θέλεις να μην τα κάνουμε πιο καμένα με τις, ναι, πράξεις δικές μας. Αυτό λέω εγώ. Και δεν είναι ευχολόγιο ή οτιδήποτε άλλο για να γίνουμε γραφική. Πρέπει να τελειώσει, δηλαδή έχουμε τέτοιο επίπεδο αγωνιστικό που είναι ντροπή όλων μας να το καταδικάζουμε, ας πούμε, μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και πρέπει να ακολουθήσει κάποια στιγμή και η Ομοσπονδία, πρέπει να ακολουθήσει και η Διαιτησία, πρέπει να ακολουθήσουν όλοι αυτό τη θετική κατεύθυνση, το ρεύμα, ας πούμε, το οποίο φέρνει στην κορυφή της Ευρώπης τις ελληνικές ομάδες. Όλοι πρέπει να προασπίσουν το άθλημα και μιλάμε για ένα μικρότερο άθλημα σε σχέση, μικρότερο, από πλευράς των πόσων ασχολούνται πάνω στον πλανήτη σε σχέση με το ποδόσφαιρο, εννοώ, έτσι. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να συμμαζευτεί αυτή η κοινωνία από ότι ίσως είναι η ποδοσφαιρική. Ακόμη και αν έχουν παρισφρήσει πράγματι πάρα πολλά έντονα ποδοσφαιρικά στοιχεία στον χώρο του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.
0: Μένουμε σε αυτό. Δήμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα μιλήσουμε.
1: Τη εβδομάδα.
0: Ορίστε.
1: Η είδηση τη εβδομάδα ποια είναι.
0: Ποια είναι.
1: Για μένα είναι ο Νίκολιτς.
0: Ο Νίκολιτς, ναι, συμφωνώ.
1: Μέχρι το 29.
0: Έχει δίκιο, βεβαίως.
1: Ο οποίος πηγαίνει και πακέτο με τον Ριμπάλτα και αυτό, ναι, πρέπει να το λάβουμε υπόψη.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μιλάμε αύριο για Μουντιάλ.
1: Τα λέμε.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Τον ευχαριστούμε πολύ.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης μου λέει: καλημέρα κύριε Γιώργο, το 50-50 στο μπάσκετ, να δω πόσα χρόνια θα περάσουν ακόμα για να καταφέρει να το συνηθίσει ο Παναθηναίκος. Είχε μάθει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Φίλε μου Μιχάλη, οκ. Γίνανε όσα γίνανε επί περίοδου Βασιλακόπουλου. Τώρα τι πάμε? Πάμε στον οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Έτσι. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός νίκησε δίκαια χτες. Έχω διαφορετική γνώμη από τον φίλο μου τον Νίκο. Εσύ λες ότι δεν θα έπρεπε να σφυριχτεί το φάουλ του Μιλουτίνοφ πάνω στο Χέις Ντέιβις. Ε? Θα μου πεις εκεί κρίθηκε το μάτς. Κατά τη γνώμη μου όχι. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Για διάφορους λόγους, αλλά ήταν καλύτερος. Θα λέμε τώρα τι έγινε με τον non-call ή θα λέμε τι έγινε επί εποχής Βασιλακόπουλου για να δημιουργούμε άλοθη.

Ο φίλος μου ο Πέτρος όμως το αντιμετωπίζει πιο ωραία, πιο χαριτωμένα. Μου λέει: Γιώργο, μου βγήκε η μπύρα από τη μύτη ήρεμα. Γεια σου, ρε φίλε Πέτρο. Ωραίο το Πέτρος. Ο φίλος μου ο Κώστας μου λέει: Καλησπέρα κύριε Χελάκη, σας θεωρώ έντιμο και σας έχω απεριόριστη εκτίμηση. Σας παρακαλώ πείτε για τη διατησία του μπάσκετ, γιατί θα τρελαθούμε σε λίγο, θα βγει και αδικημένος ο Ολυμπιακός με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω τι ακούσε εδώ από εμάς. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό, δίκαια έχει προβάδισμα 2-1, δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, αυτό λέω. Και λέω ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια στο ΣΕΦ δικαιολογείται να έχει παράπονα από τη διατησία. Μέχρι εκεί δεν λέω κάτι παραπάνω. Λέω όμως αυτό.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε για μία ακόμα φορά η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το θείο Γιώργο Χιλάκη στο μικρόφωνο, που την ακούτε από το 943 Intervention Sports. Να μείνετε όμως συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση πολιτική με τον Πάνο Πουρνάρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Καλό απόγευμα. Και στις 3 τα σου ψυχά σας, παιδιά, στο Θέμη.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

Ιταλία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι το ραδιό ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Internet Sports. Όπως κάθε μέρα θα είμαστε παρεούλα από τις 2 έως τις 3. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Το πασίγνωστο Viber του σταθμού, στέλνετε εδώ ό,τι θέλετε από σχόλια, παρατηρήσεις. Βλέπω εδώ ήδη γίνεται ο κακός χαμός. Φυσικά και πάλι Ιντερβέντε στο πλάι μας. Για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις.

0: Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3+1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Με τη χθεσινή του νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό Άκτορ, ο Ολυμπιακός έκανε ρεκόρ επιθετική συγκομιδή, σημειώνοντας 102 πόντους. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ. Το μήνυμα του προπονητή των Πειραιωτών, Γιώργου Μπαρτζόκα. Παρά τις ελληνικές σημαίες, η ομάδα σας χθες δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της εθνικής ομάδας. Όταν όλα θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε την νίκη μέσα στο γήπεδο, τόνισε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εργίνα Ταμάν. Μετά την επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ, μπαίνει σε πρώτο πλάνο η υπόθεση του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης, Χαβιέρη Μπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησής του, Ορμπέλη Πινέδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Μεξικό. 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ περιμένει η ΑΕΚ από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρούμπερτ Λιούμπισιτς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Transfer Feed. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ για τον Ολυμπιακό. Θετικός εμφανίζεται ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους. Οι υποθέσεις των Ετιέν Καμαρά και Γιάννησεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με τη Rapid Vienna θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου, σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μέσο επιθετικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Φορτούνα Σίνταρτ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett. Ενώ η Παρτιζάν βρίσκεται πολύ κοντά στην ανανέωση του συμβολαίου του Νιγηριανού center Tony Τζεκίρη, σύμφωνα με την Meridian Sport.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε το δελτίο, φίλες και φίλοι. Φαντάζομαι αυτό που είναι το σημαντικότερο από όλα μετά το χθεσινό βραδινό παιχνίδι είναι να αποτιμήσουμε λίγο το τι έγινε χθες στην δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού. Πάλι υπήρχε τοξικότητα, πάλι υπήρχαν ανακοινώσεις, πάλι υπήρχαν αποσταρίσματα, πάλι υπήρχε ένταση, πάλι υπήρχε αποβολή. Δεν λέμε να ξεφύγουμε, αν και ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ομολογουμένως. Η Λένα Καραλή θα μας πει όμως περισσότερα. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω τι σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από τα χθεσινά. Η ιστορία έγραψε ότι ο Ολυμπιακός ζευγάρωσε τις νίκες του. Αύριο είναι το τέταρτο παιχνίδι. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε. Από τον αγώνα αυτόν καθ' αυτόν που ήταν καλός, από το τι συνέβη μετά, τι συνέβη κατά τη διάρκεια, τον κόσμο, το Ρανταμάν, το Σλούκα, το Ρογκαβόπουλο, όπως θέλεις πάρτο.
2: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και εσένα και στους ακροατές μας. Το χειρότερο είναι ότι πλέον δεν εντυπωσιαζόμαστε από τίποτα από ό,τι βλέπουμε και από ό,τι συμβαίνει γύρω από τους ελληνικούς τελικούς. Mm-hmm. Ενώ θα έπρεπε να εντυπωσιαζόμαστε από το μπάσκετ, το οποίο επιθυμία όλων είναι να προσφέρουν αυτοί οι σπουδαίοι παίκτες που αγωνίζονται στις ομάδες και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δυστυχώς επικρατεί όλη αυτή η γκρίνια και η βαβούρα που δημιουργείται γύρω από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και δεν ξέρω με ποιον τρόπο μπορεί να σταματήσει. Ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα τα περσινά. Mm-hmm. Αλλά και πάλι υπάρχει. Mm. Γκρίνια και κυρίως προέρχεται από όλα τα κακό κείμενα τα οποία ταλαιπωρούν το ελληνικό μπάσκετ, τις ασχήμιες που υπάρχουν, και την ανικανότητα να δημιουργούμε τις συνθήκες έτσι ώστε όντως να απολαμβάνουμε σύμφωνα με τους παίκτες που υπάρχουν και τον μπάσκετ που μας αξίζει. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, χθες κατά διαστήματα είδαμε καλύτερο μπάσκετ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σχέση με, με τα δύο πρώτα μάτς. Από εκεί και έπειτα το θέαμα κάποια στιγμή υστέρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στην τρίτη περίοδο να είναι καλύτερος και να πάρει διαφορά, να πάρει το προβάδισμα με μεγαλύτερη έκταση κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μείνει ψύχρεμος έτσι ώστε να έχει και τον πρώτο λόγο για την νίκη. Στο ίδιο χρονικό σημείο ο Κέντρικ Ναν ήταν η χειρότερη εκδοχή του για τον Παναθηναϊκό. Γιατί εκτός από το ότι έκανε τρία μαζεμένα φάουλ που δημιούργησε, είχε και άλλο ένα, άρα τέσσερα, πράγμα που σημαίνει ότι στέρισε από τον προπονητή του τη δυνατότητα να τον έχει σε μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο παρκέ. Για όσο βρισκόταν, έκανε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη, ήταν πολύ άστοχος, γιατί κυρίως όλες οι επιλογές του ήταν σαν να έπαιζε μονό σε κάποιο ανοιχτό γήπεδο του Σικάγου και δεν σκεφτόταν καθαρά για να μπορέσει να πασάρει, να δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε να είτε αυτός να γίνει αποδέκτης σουτ με καλύτερη πρόπτικη είτε να μοιράσει την μπάλα και να έχει πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Η αλλαγή των μαλλιών δεν τον ευνόησε.
2: Όχι, και να σου πω την αλήθεια, κάποια στιγμή στο παρελθόν πίστευα ότι αυτά τα κοτσιδάκια λίγο τον τσιτώνουν περισσότερο. Γι' αυτό έχει και τις εκρήξεις που έχει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και η αφάνα δεν βοήθησε.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να χάσει κανένα δόντι για να θυμηθούμε τους τελικούς του πρώτους. Αλλά ας μην φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, κρίμα και για τον άνθρωπο κάθε φορά.
0: Τίποτα. Να έρθουμε λίγο στον Εργίν Αταμάν για το φάουλ του Μιλωτίνοφ πάνω στον Ντέιβις, για το οποίο εξεράγει, έτσι, και αναγκάστηκε.
2: Αυτή η έκρηξη, Ζέτα μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι συνέχεια του πρώτου φάουλ που σφίριξε η Βάσο Τσαρούχα στο Game 1 της σειράς των τελικών, εις βάρος του Κέντρικ Ναν. Διότι αν δεν είχε σφυριχτεί εκείνο και η αντίδραση του Εργίν Αταμάν χθες θα ήταν σαφέστατα πιο ψύχρεμη, εν πάση περιπτώσει δεν θα έδινε σημασία. Είναι σχεδόν ίδιες περιπτώσεις όπου στη μία σφυρίζεται φάουλ και στην άλλη δεν σφυρίζεται φάουλ. Δείγμα του ότι η ελληνική διαιτησία δεν έχει καμία αρχή, δεν υπάρχει καμία καθοδήγηση και ο κάθε διαιτητής σφυρίζει σύμφωνα με το τι ο ίδιος κρίνει, σύμφωνα με το τι ξέρει ότι πρέπει να σφυρίξει, δεν ξέρει πως πρέπει να σφυρίξει. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Η διαιτησία και χθες δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τις αξίζουν συγχαρητήρια. Έκανε λάθη. Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα λάθη που ήταν εις βάρος του Παναθηναϊκού και ξαναδημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση με το ότι εν πάση περιπτώσει αδικείται κτλ. Ο Παναθηναϊκός χθες δεν έχασε από τη διαιτησία. Έχασε κυρίως γιατί στο τρίτο ημίχρονο δεν ήταν αυτός καλός, στο τρίτο δεκάλεπτο δεν ήταν καλός αυτός, γιατί ο Ναν και ο Ντέιβις δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν την ομάδα τους έτσι ώστε να μπορέσουν να έχει ακόμα περισσότερες επιλογές στην επίθεση και να μπορέσει να φτάσει αυτό στη νίκη, γιατί είδαμε ότι χθες το μάτς κρίθηκε σε αυτούς που είχαν καλύτερα ποσοστά και καλύτερη επιθετική βραδιά, γιατί οι άμυνες είχαν πάει λίγο έτσι περίπατο, γιατί ο Ολυμπιακός χτυπούσε διαρκώς τον TJ Short, ο οποίος έχει, γινόμαστε κουραστικοί, στην άμυνα υστερεί. Τι να το κάνουμε. Μπήκε όμως μέσα και ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι, ο Σόρτς διακρίθηκε πραγματικά.
2: Την επίθεση, την ενέργεια, τη διαχείριση ήταν πάρα πολύ καλός. Το πρόβλημα είναι στην άμυνα. Εκεί λοιπόν πρέπει να έχεις άλλους παίκτες που να παίζουν άμυνα για να μπορείς να καλύψεις το κενό που δημιουργείται με το Σόρτς.
0: Για να έρθουμε λίγο στον Ολυμπιακό να τα ισορροπήσουμε. Πολύ ευχαριστημένος ο Μπαρτζόκας. Είπα ότι ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Αναφέρθηκε στον Ντόρσεϊ, ο οποίος τελικά θα λάβει μέρος μάλλον αύριο, έτσι όπως το αναφέρει τουλάχιστον ο προπονητής. Να έρθουμε λίγο στο συγγνώμη που αναγκάστηκε σε εισαγωγικά να πει.
2: Και χωρίς εισαγωγικά.
0: Ναι.
2: Σύμφωνα με την απόφαση του αθλητικού δικαστή, ήταν υποχρεωμένος.
0: Ακριβώς για εκείνο το βίντεο. Και δεν ξέρω αν πρόλαβες. Έβγαλε μία λαύρα ανακοίνωση ο Εργίν Αταμάν.
2: Στην προσωπική του, στα προσωπικά του social media.
0: Προσωπικά τώρα έγινε, Ελένα μου, και εμείς τώρα στα δευτερόλεπτα το είδαμε.
2: Δεν έχω προλάβει να το δω.
0: Ναι, λοιπόν, ας τη διαβάσουμε. Λέει λοιπόν ο Αταμάν, ο παδί του Ολυμπιακού, χθες όλη τη διάρκεια του αγώνα για άλλη μια φορά φωνάζατε υβριστικά συνθήματα εναντίον της πατρίδας μου της Τουρκίας. Θέλω να γνωρίζω ότι είμαι περήφανος που είμαι Τούρκος. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τρέφω μεγάλη αγάπη και βαθύ σεβασμό για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, τον οποίο θεωρώ αδελφό λαό. Είναι φυσικό δικαίωμα, είναι φυσικά δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες. Και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες στο τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της Εθνικής Ελλάδας. Είμαι υπερήφανος για τη μαχητικότητα που δείχνει η ομάδα μου κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και θα ήθελα να υπογραμμίσω για ακόμη μια φορά τη συμβολή των τεσσάρων διεθνών παικτών της Εθνικής Ομάδας που εκπροσώπησαν την ομάδα μας στο παρκέ χθες και συνεχίζουν να προσφέρουν στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, αυτά είπε.
2: Εντάξει, κοίταξε να δεις, έχει κάθε λόγο να ενοχλείται. Δηλαδή, γιατί μπαίνουμε σε μια ανόητη αντιπαλότητα, το ότι ο Εργίν Αταμάν, επειδή είναι Τούρκος, ξαφνικά είναι και ο μέγιστος εχθρός, πέρα από το γεγονός ότι είναι προπονητής του Παναθηναϊκού. Με ανόητες πρακτικές και τακτικές να μας πιάνει η εθνικοφροσύνη μας και να θεωρούμε το ότι όχι, εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί είμαστε Ελληνάρες και αυτός είναι κακός γιατί είναι Τούρκος. Στο μπάσκετ και στον αθλητισμό δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανοησία. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι όσα έκτροπα είχαν συμβεί και με τις ελληνικές σημαίες ξαφνικά που γέμισε το ΣΕΦ, γιατί είχαμε απέναντί μας τον Σουλεϊμάν το μεγαλοπρεπή και έπρεπε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι και να βγάλουμε ως πρόσωπο το έθνος. Θυμίζουμε το ότι κατά τη διάρκεια της EuroLeague είδαμε στο γήπεδο σημαία με το Βυζαντινό Σταυρό, δεν θυμάμαι καν τώρα, και την κουνούσαν όταν στο παρκέ βρέθηκε, όχι στο παρκέ, πέριξ του Glass Floor, για να δώσει συνέντευξη και στην τηλεόραση της EuroLeague ο Σενγκούν, επειδή και αυτός είναι Τούρκος και το κρατάγαμε μανιάτικο από το μεταξύ μας παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, μεγαλύτερη ανοησία από αυτό φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Ο Εργίν Αταμάν κάθε δίκαιο να ενοχλείται.
0: Μάλιστα, η ανάρτηση είναι σε ελληνικά. Αν μπεις και τη δεις, είναι στην ελληνική γλώσσα.
2: Ναι. Είναι εύκολο αυτές οι μεταφράσεις να γίνουν πλέον. Λοιπόν, διότι αυτό ξεφεύγει από το καθαρά μπασκετικό. Όπως είναι τεράστια ανοησία στο Game 2 οι οπαδοί της Σύρας 13 να βρίζουν τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου και χθες το ΣΕΦ, όλο το ΣΕΦ, να τραγουδάει τον εθνικό ύμνο θέλοντας να δείξει ότι εμείς είμαστε καλοί γιατί τραγουδάμε τον εθνικό ύμνο ενώ εσείς είστε κακοί γιατί βρίζετε την ώρα του εθνικού ύμνου. Δηλαδή, ξέρεις, πραγματικά όλο αυτό είναι και αχρίαστο και ανόητο.
0: Να αναφερθούμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε ρεκόρ πόντων για τον Ολυμπιακό και την ομάδα σε τελικό της στοίχημα GBL.
2: Πάρα πολύ καλή βραδιά, τόσο τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος τον τελευταίο ένα μήνα, αν μη τι άλλο, δηλαδή και από το Final Four της EuroLeague, αλλά και στη σειρά των τελικών, είναι σε εξαιρετική κατάσταση, τόσο αγωνιστική όσο και σε συγκέντρωση και στην επιθυμία να οδηγήσει την ομάδα του. Αυτός είναι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλός και στο σκοράρισμα ο Σάσα Βεζένικοφ, όπου στα προηγούμενα παιχνίδια, στα δύο πρώτα, έτσι, δεν ήταν έτσι.
0: Και ο Φουρνιέ.
2: Για τον Φουρνιέ, ναι, στο είπα. Ναι. Και ήταν και ο Μιλουτίνοφ. Είχε λοιπόν μία τριάδα παικτών Ολυμπιακός που ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και ο παίκτης κλειδί, αν θέλεις, γιατί του μπήκαν και τα σουτ που δεν υπολογίζεις ότι θα τα βάλει παρά το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί το ποσοστό του, ήταν ο Τόμας Βόκαπ. Που με το τρίποντο που έβαλε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν ολοκληρωθεί το μάτς, και ενώ ο Παναθηναϊκός βρισκόταν λίγο πιο κοντά, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα για τη νίκη των Ερυθρολεύκων.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Καλά, υπήρχαν ποσταρίσματα του Δημήτρη Γιανακόπουλου σε διάφορα σημεία του παιχνιδιού. Είδαμε το Σλούκα να σαν αφορά η Κιάλια και να δείχνει στους φίλους του Ολυμπιακού τα 7 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Γενικά,
2: με τον τρόπο του και αυτός προσπάθησε να αντιδράσει όσα ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια του μάτς εναντίον να πούμε εδώ το ότι στις 4.30 θα υπάρχει μια media day, συνέντευξη τύπου, πες το πως θέλεις τώρα, από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποθεί.
0: Με τον Ρογκαβόπουλο, τι έγινε καταρχάς ό,τι αφορά την υγεία του, Λένα, αυτό για να κλείσουμε.
2: Κοίταξε να δεις, η ανησυχία όλων ήταν πολύ μεγάλη εκείνη τη στιγμή, γιατί δυστυχώς αυτού του είδους οι αντιδράσεις των παικτών και οι τραυματισμοί που φάνηκε σαν του Νίκου Ρογκαβόπουλου χθες σε ανύποπτη φάση, και ενώ παίκτη δεν έχει παντήσει κάπου, μας παραπέμπουν σε πολύ άσχημο τραυματισμό. Το γεγονός ότι στην πορεία είχε βγει και ήταν σχεδόν σε κάθε φάση όρθιος στον πάγκο, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα και δεν πρόκειται για κάτι πολύ πολύ σοβαρό που θα τον κρατούσε για πολλούς μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, θυμίζω, ότι ταλαιπωρείται το τελευταίο διάστημα από πολυματιέ, από νευροσίτιδα, και όπως μάθαμε και εμείς ρωτώντας γιατρούς και φυσικοθεραπευτές, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή αιμάτωση στον αχίλιο, στο ύψος του πέλματος. Ίσως αυτό να είναι και το πρόβλημα που έγινε ακόμα πιο έντονο χθες από την επιβάρυνση, να μην είχε αποθεραπευτεί δηλαδή εντελώς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, αναμένονται οι εξετάσεις για να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Το μόνο θετικό, κρίνοντας από την εικόνα του, είναι πως δεν πρόκειται για έναν πολύ κακό τραυματισμό που όλον το μυαλό πήγε εκεί όταν τον είδαμε να πέφτει στο πάτη.
0: Ωραία, Λένα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ, να ακούσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.

0: Νομίζω ότι αξίζαμε να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν μια διαφορετική φυσιογνωμία, ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορείς να σκοράρεις 50 πόντους, 55 σε ένα παιχνίδι και μετά να σκοράρεις 100 εναντίον της ίδιας ακριβώς ομάδας με την ίδια τακτική. Άρα, πολλές φορές είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν, πώς διαχειρίζονται την πνευματική τους και τη σωματική τους κόπωση. Γιατί, όπως έχω πει, είμαστε από τον Αύγουστο, τώρα είναι 8 Ιουνίου. Έχουμε παίξει κοντά στα 80 παιχνίδια, τα οποία, όπως ξέρετε, όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης. Και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε δύο μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Και όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί αντίδρασή μου αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα.
1: Πάμε στον εξαιρετικό χθες Εβάν Φουρνιέ.

0: I was trying to be aggressive early. Our execution was much better than the first two games on offense. And we just had a little bit more juice and more speed to ourselves.
1: Ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Κερδίσανε γιατί είχαν κίνητρο, γιατί είχαν ενέργεια, γιατί έβαλαν τα σούτ. Και τώρα έχουν 48 ώρες μπροστά να ξεκουραστούν για να πάνε για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο T-Center με τον Παναθηναϊκό. Βεβαίως του είπαν να έχει έξτρα κίνητρο για να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.
2: Και ο βοηθός του Εργίνα Ταμάν, ο Χρήστος Ερέλης.

0: τακτικούς εδώ στο ΣΕΦ, να κάνω μόνο μια παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 943. Interveten Sports.

0: πάμε στα διεθνή τώρα, βγαίνουμε εκτός συνόρων και ακούμε το Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Μου έταξες πολύ πολύ υλικό, ειδήσεις, ρεπορτάζ, εξελίξεις παντού. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, άρχισαν οι μηνύσεις. Ο πρώην πρόεδρος της UEFA το 2015 που βρέθηκε ένα βήμα έξω από τον προεδρικό φόκο της FIFA, ο Μισελ Πλατινί, που ξέρουμε ότι είχε τιμωρηθεί τότε με αποκλεισμό για το 1,8 εκατομμύρια ευρώ που δεν μπόρεσε να προσκομίσει το παραστατικό. Το προσκόμισε αργότερα βεβαίως και αθωώθηκε. Τώρα κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική καταγγελία και άσκησε αθέμητης επιρροής στον νυν πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Φαντίνο, καθώς και δύο πρώην μεγαλοστελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Μάρκο Βίλιγκερ και τον Ντομένικο Σκάλα.
0: Όπως
1: λέει, χαρακτηρίζουν για το ίδιο σκηνικό. Ότι τον συκοφάντησαν και λόγω της επιρροής της θέσης τους που είχαν, τον έβγαλαν εκτός της διεκδίκησης της Προεδρίας.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Πλατινί, δεν θα τους αφήσω σε ησυχία. Θα τους πολεμήσω όσο μπορώ περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι το λόγο τώρα θα έχει ο ανακριτής που θα πρέπει να καλέσει όλους έτσι να παρουσιαστούν μπροστά του και να μιλήσουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο?
1: Στο παγκόσμιο κύπελο φέτος θα έχουμε αρκετές αλλαγές. Καταρχήν, την ώρα του εθνικού ύμνου δεν θα είναι μόνο 22 ποδοσφαιριστές.
0: Το έχεις αναφέρει, μάλλον το έχεις αναφέρει ξανά, ότι
1: αποστολές,
0: θα μπαίνουν και...
1: Όλες οι αποστολές, ακριβώς.
0: Ναι, ο πάγκος όλοι. Ναι.
1: Βέβαια, όλοι. Και σωστό είναι αυτό. Και σωστό είναι αυτό. Τώρα, χθες, το φιλικό παιχνίδι της Γαλλίας με τη Βόρεια Ιρλανδία λειτουργήσε ένας άλλος κανονισμός. Ο Λίσε που πέτυχε 3 γκολ, φεύγοντας, γιατί έγινε αλλαγή με τον Μανού Κονέ, καθυστέρησε να βγει. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής δεν έδωσε εντολή να μπει ο Κονέ. Για ένα λεπτό παρέμεινε ο Λίσε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής Εθνικής Νορβηγίας, ο Στάλες Σολμπάκεν, πήρε μανία, τα βάλε με τον ομόλογό του της Εθνικής Σκωτίας, γιατί ενώ είχαν κανονίσει να δώσουν ένα φιλικό παιχνίδι, ο προπονητής της Σκωτίας επικαλέστηκε αρκετούς τραυματισμούς και όπως είπε ο Σολμπάκεν, αυτό είναι αντιεπαγγελματικό, αντιαθλητικό και δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Με τον Έριξεν, τι γίνεται, Μάνο μου?
1: Ο Έριξεν, όπως είπε ο ίδιος, ο απεινιδωτής τον έσαι. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι στην Ιταλία ο κανονισμός είναι ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει καρδιακό πρόβλημα, όπως ήταν παλιά ο Κανού ή ο Μποβέ που έπαιζε στη Ρώμα, απαγορεύεται να συνεχίσει το ποδόσφαιρο στην Ιταλία. Γι' αυτό και είδαμε τον Έριξεν να έχει πάει αρχικά στην Αγγλία, μετά στη Γερμανία, τώρα είναι συμπαίκτης του Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ. Και ο ίδιος είπε βέβαια ότι το απεινιδωτής τον έσαι. Τώρα ο ίδιος πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Να πούμε.
0: Αν θα μετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο ή όχι, τι θα μπει μπρος, η υγεία ή το πάθος?
1: Θα κάνει κάτι πρόσθετες εξετάσεις, όπως είπε. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά για τον εαυτό του και την οικογένειά του απ' όλα. Τώρα, έφτασε η εθνική ομάδα του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που θα έχουν την έδρα, και μάλιστα οι ποδοσφαιριστές κρατούσαν 168 πιν που αντιπροσωπεύουν, λέει, παιδιά που σκοτώθηκαν από πυράβλους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Παράλληλα, βεβαίως, ένας οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, το UNEI, λέει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Χωσέιν Γκάτα, που είναι μέλος των φρουρών της Επανάστασης, είχε συγκεντρώσεις και επαφές με διάφορα παρακρατικά στελέχη και θα πρέπει η κυβέρνηση των ΗΠΑ να πάρει και άλλα μέτρα. Θα δούμε. Τώρα, πάμε και στην Ντεσάντα, αναφερόμενο στον Ολίσε, λέει, αν συνεχίσει να παίζει έτσι, μας δίνει μεγάλη χαρά. Αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που θέλουμε. Ποντάρουμε πολλά πάνω του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η Ρεάλ τώρα, όπου κυριάρχησε, όπως λέγαμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, 65% να είναι 35%. Έχει κλείσει τις μεταγραφές. Αύριο θα παρουσιάσει επισήμως τον νέο προπονητή, τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος έχει ξεκινήσει, έχει ετοιμάσει λίστα πώλησης ή αποχώρησης ποδοσφαιριστών, που είναι ο Ροντρίγκο, ο Καμαβιγκά, ο Μασταντουόνο, ο Φραν Γκαρσία, ο Ραούλ Ασένσιο και ο Θεμπάγιος. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πούμε ότι ήδη ο Πέρεθ έχει κλείσει που εξαγόρασε τη ρήτρα του Ολλανδού δεξιού back half της Ίντερ του Ντούμφρις με 20 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συμφωνήσει όλα και θα τον παρουσιάσει σύντομα από την 1η Ιουλίου, που λύγει το συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, τον Κονατέ, το στόπερ. Τώρα έχει κάνει επαφές ακόμα και με τον Ιταλό Ρικάρδο Καλαφιόρη, τον στόπερ της Arsenal. Βεβαίως ο μεγάλος στόχος, όπως λέει, είναι τα 150 εκατομμύρια που όλοι εστιάζουν ότι αυτή η πρόταση θα είναι μάλλον για τον Μάικλ Ολίσε, τον δεξιό εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου.
0: Ναι, ναι, το έχεις πει αυτό, ότι αυτό φωτογραφίζει, αλλά
1: αυτό, ναι. Τώρα ο Όλιβερ Γκλάσνερ, ο αυστριακός προπονητής που δεν θα παραμείνει στην Κρίσταλ Πάλας, ενώ τον πιέζει για αρκετά η Ολλανδική Φέγενορντ, αυτός περιμένει πρόταση από τη Μίλαν, γιατί λέει είναι ένα από τα παιδικά του όνειρα να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της άλλης πρωταθλήτριας Ευρώπης. Η Ρώμα συμφώνησε για 3 χρόνια και παίρνει τον Ρον Γκρίγου, τον διεθνή Άγγλο, από την Μαρσέη. Ενώ επίσης πρέπει να πούμε η Παρτίζαν πήρε τον Σάσα Ήλις προπονητή, και ο Ζηρού, ο σπουδαίος αυτός παλιός διεθνής Γάλλος, ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο, 37 στα 38, τη συνεργασία του με τη γαλλική Λίλ. Και πάμε και στην Αγγλία, έχουμε ένα σκάνδαλο ακόμη.
0: Έτσι, αυτό θα σου λέγα τώρα.
1: Ναι, για ο εκτός συνειδιοκτητών της West Ham, ο Σάλιβαν, κατηγορείται ότι έκανε σεξουαλική παρενόχληση, εκμεταλλευόμενος τη θέση του. Πήγαινε σε ανήλικα κορίτσια και τους έλεγε: θα έρθετε μαζί μου να συνευρεθούμε, θα σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε επαγγελματικό συμβόλαιο. Αν έλεγαν όχι, τις απέκλειε.
0: Τις έκοβε γενικά από μια πορεία εργασιακή. Επτά γυναίκες, μάλλον, έτσι.
1: Επτά γυναίκες, ακριβώς. Επτά γυναίκες, οι οποίες τώρα μίλησαν. Αυτό βεβαίως τα περιστατικά είχαν γίνει το 1980 και 90. Αυτός τώρα παραιτήθηκε. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό στην Αγγλία μετράει πίσω. Καταλαβες.
0: Ναι, για παραγραφή, ας πούμε. Τέλος πάντων, καλά.
1: Έτσι είναι. Γιατί είναι από τα χειρότερα εγκλήματα, έτσι. Δεν ξέρω οι νόμοι του Ηνωμένου Βασιλείου τι λένε, αλλά δεν θα έπρεπε σε αυτό να παραγράφεται τίποτα.
0: Είδες που καταλήγει η Εθνική Γερμανία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι, λέει, δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι. Είναι καλά, προετοιμάζεται ήδη για το παιχνίδι με το Κουρασάο. Και το ξενοδοχείο της Αποστολής είναι ένα εντυπωσιακό μεσαιωνικό κάστρο, έτσι θυμίζει, στην Βόρεια Καρολίνα. Διαθέτει 85 δωμάτια και βγήκανε δηλώσεις ότι εδώ είμαστε σαν το Hogwarts.
1: Δηλαδή, αυτό, Haugendass, γερμανικά έτσι το παγώ. Αυτό είναι ακριβώς.
0: Α, το Hogwarts είναι αυτό που είπες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μπράβο, ρε Μάνο. Ωραία, ωραία.
1: Βέβαια. Εντάξει, η Γερμανία πάντως αυτή τη στιγμή, γιατί να πω ότι τώρα στο Ηράκλειο μίλησα με πολλούς, δηλαδή μίλησα με τον Αντωνιόνη για παράδειγμα, που του έχω κάνει μια συνέντευξη. Δεν μου ανέφερε ότι μέσα στα φαβορή είναι η Γερμανία. Μου ανέφερε Βραζιλία, μου ανέφερε πάνω απ' όλα τη Γαλλία, μου ανέφερε για έκπληξη την Εθνική Νορβηγίας, αλλά η Γερμανία στα 5 φαβορή που το έφεσα δεν μου ανέφερε. Θα δούμε βέβαια, μάλιστα, γιατί ξέρουμε οι Γερμανοί όταν πάνε τελευταίοι έρχονται πρώτοι στο τέλος.
0: Ωραία, έχουμε τίποτα άλλο, Μανώ?
1: Όχι, αυτά.
0: Okay, έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Τι ωραία, ακριβώς 2:30. Λοιπόν, κάνουμε διακοπή για πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Λέγοντας για μία ακόμη φορά, δεν κουραζόμαστε ποτέ να το λέμε, γιατί χορηγό μας, την στοιχηματική εταιρεία Intervetter, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε λίγο.
2: Intervetten Sports.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο

0: τίποτα ακόμα.
1: Ναι, όχι, τίποτα δεν είναι τελείως.
0: Παιχνίδι, παιχνίδι είναι.
1: Κυρίως άμα τούτο που παθαίνει ο Ολυμπιακός με τις διαφορές που, που τις χάνει τόσο εύκολα, πολλά εύκολα.
0: Πολύ εύκολα, πολύ εύκολα. Όπως και χθες το ίδιο έκανε.
1: Ναι ρε, το ίδιο με 15 πόντι νομίζω, 14 15
0: πόντι. 15 πόντι.
1: 15, καλά θυμάμαι.
0: 15
1: ξαφανίστηκε, ξαφανίστηκε η διαφορά χωρίς να, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι. Προχτές ήταν ο Μίτογλου στο πρώτο μάτσο. Χθες δεν κατάλαβα ποιος ήταν.
0: Τι εννοείς.
1: Χθες δεν κατάλαβα. Ο.
0: Τι εννοείς δεν κατάλαβες ποιος ήταν.
1: Ρε αδερφέ, το πρώτο μάτσο στη διαφορά ανεκάλυψε τη σχεδόν μόνο στο Μίτογλου με τα τρία δίσκα τρίποτα που πάλε.
0: Ο Σόρτς και ο Γκράντι ήταν αυτοί που βγήκαν.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ο Σόρτς, ξεχάσα ο Σόρτς, ναι, με τη ζύζη.
0: Ο Σόρτς κράτησε τον Παναθηναϊκό και τον πήγε και αρκετά κοντά στην τρίτη περίοδο, κατά κύριο λόγο. Ο Γκραντ, εν τω μεταξύ ο Γκραντ αθόρυβα εσύ, δεν φαίνεται. Δεν φαίνω,
1: ναι, εντελώς, τι πήρα είχα πάρει εγώ ότι έβαλε 17 πόντους.
0: 19, 19 ο Γκραντ.
1: 19.
0: Ναι, ναι, ναι, πρώτο σκόρερ 19 ο Γκραντ, αλλά αθόρυβα. Είχε πολύ καλά ποσοστά, 5 στα 6 δίποτα, 2 στα 4 τρίποντα, 3 στις 3 βολές. Ήταν ναι, ο καλύτερος του Παναθηναϊκού.
1: Ήταν ο καλύτερος με διαφορά. Με αξίζει πάρα πολύ καιρό να παίξει τούτος καλά, από ό,τι θυμάμαι.
0: Εντάξει, ο Γκραντ, λόγω και της ποιότητας που υπάρχει από τους συμπαίκτες του σε αυτή τη θέση, παίρνει λιγότερες προσπάθειες. Δηλαδή θα πάρει τις προσπάθειες ο Ναν, θα τις πάρει. Έχει έρθει.
1: Η γενικότερη παρουσία του εννοώ.
0: Ναι, φέτος δεν έχει κάνει τις χρονιές που κάνει πέρσι και ειδικά πρόπερσι, αλλά. Εντάξει, ο Γκραντ είναι ένας
1: σταθερός. Ακούω φίλους του Παναθηναϊκού που διαμαρτύρονται, που τονίζουν ότι είναι ο Γκραντ των προηγούμενων ετών.
0: Ναι,
1: εγώ δεν θέλω τον να είναι καλός. Εγώ θέλω τον να είναι μέτριος, κάτω του μετρίου.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει, θα παρακαλώ να είναι καλός.
0: Καλά, προφανώς και όχι. Εσύ Ολυμπιακός εσύ δεν θα πει, θα παρακαλέσει να είναι καλός, αλλά εντάξει, κουβέντα κάνουμε. Λέμε τα πράγματα πως όταν κάποιος είναι καλός, θα πούμε είναι καλός. Όποια ομάδα.
1: Πάντως, περιμένουμε να δούμε, εντάξει, εγώ δεν κάνω πρόβλεψης. Πραγματικά, εντάξει, βλέπεις τον Ολυμπιακό προχτές εκείνο που έπαθε στο δεύτερο ημίχρονο, ρε φίλε. Πώς να κάνει πρόβλεψη. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίζαμε προχτές την Παρασκευή.
0: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έπρεπε να βγάλει μια αντίδραση, Γιάννη. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός. Εγώ δηλαδή τη σκούπα την είχα αποκλείσει, να σου πω την αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ ασφαλτικός στην άμυνα και δεν άφησε τον Ολυμπιακό να πάρει ανάσα. Και επίσης δεν είχε και πρωταγωνιστές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή με εξαίρεση το Φουρνιέ δεν έπαιξε κανένας άλλος.
1: Κανένας άλλος. Τίποτα. Μια πόλους ο Βεζέγκοφ.
0: Ναι.
1: Το Βεζέγκοφ, ο Φουρνιέ ήταν 15 πόλους, αλλά πόσα, 8 λάθη που έκαμε. Πάρα πολλά, πάρα πολλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να προβλέψεις. Περιμένουμε να δούμε. Ο Πίτες είναι απόν.
0: Ναι, ναι, άφαντος.
1: Λες και, ξέρω εγώ, επειδή θόρυβος γύρω από το όνομα του, παράξενο, πολλά παράξενο.
0: Δεν ξέρω, πάντως στους τελικούς δεν υπάρχει Πίτρες, όχι.
1: Ναι, ούτε έναν τρίποντο, νομίζω, δεν έβαλε ούτε έναν τρίποντο.
0: Όχι, δεν έχει βάλει, δεν έχει βάλει. Τώρα, χθες έβαλε δύο πόντους.
1: Δύο βολές.
0: Στο ΆΚΑ, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι πώς σε βάλει. Κάπου εκεί πέρα κινήθηκε πάλι, δύο.
1: Τέσσερις νομίζω.
0: Τέσσερις, ναι, και στο πρώτο παιχνίδι είχε βάλει 7. Χωρίς τρίποντο πάλι.
1: Εντάξει, πρώτο παιχνίδι είναι 7.
0: Ναι, χωρίς τρίποντο πάλι όμως.
1: Τίποτε, ναι, ναι, ναι. Χωρίς τρίποντο. Πάντως αν τυχόν και φύγει τελικά, εγώ θα ήθελα τον Ερνάν Γκόμεθ.
0: Έχει συμβόλαιο ο Ερνάν Γκόμεθ πάντως.
1: Έχει, δεν συμβόλαιο. Έχει,
0: για άλλο ένα χρόνο μέχρι το 27.
1: Ναι.
0: Από ό,τι το ψάξα, ναι, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω που πηγάζει ότι θα φύγει. Επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τον προπονητή στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, εντάξει. Ότι είναι αυτό, αλλά νόμιζα ότι τελείωνε το συμβόλαιο του. Ότι θα ανανεώσει, αν το ανανέωνε. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, θα πάντως, το ξανακοιτάξω, αλλά. Ναι, πάντως από ό,τι έβλεπα εδώ. Το πήγε μπροστά μου, το έχω τώρα. Είναι μέχρι το 2027 το συμβόλαιο που έχει.
1: Okay, εντάξει,
0: δεν ξέρω αν είναι συνένα. Δεν το έχουν πει ακόμα, δηλαδή, και είναι συνένα και είναι για τις δύο πλευρές ή κάτι τέτοιο, παιδί μου, μπορεί να σπάσει, κατάλαβες.
1: Α, μπορεί να είναι.
0: Πάντως το 25 που ανανέωσε λέγανε ότι ανανέωσε μέχρι το 27.
1: Οκ. Okay. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα συνένα. Εντάξει, να δείξει. Πάντως είναι ο παίκτης ο οποίος θα ήθελα στη θέση του Πίτες, αν έφευγε ο Πίτες. Ένα έχει το σουτ του φυσικά, το σουτ του Πίτες δεν το έχει κανένα.
0: Όχι, αλλά έχει άλλα πράγματα.
1: Έχει άλλα πράγματα, ναι. Έχει άλλα πράγματα και είναι και πολλά καλό παιδί, φαίνεται.
0: Εντάξει,
1: που θα ταιριάζει στον Ολυμπιακό αμέσως.
0: Είναι πολύ καλός και στα rebound και στην άμυνα και
1: ναι,
0: έχει και το σουτ. Εντάξει, δεν έχει το σουτ του Πίτερς, αλλά έχει και το σουτ.
1: Όχι, έχει το σουτ. Ναι.

0: δεν είπα ότι δεν το έχει καθόλου.
1: Πολύ καλό παίκτη ο Χουάντσο.
0: Αλλά οι σουτές σαν το Πίτερς δεν βρίσκεις κάθε μέρα, ρε γάμο. Δεν το πρόβλημα.
1: Καλά, ο Πίτερς μπορεί να είναι και ο καλύτερος σουτέρ σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Όσον αφορά το σουτ.
0: Βλέποντας άλλα μάτσα, άλλες ομάδες, ναι, πιστεύω ότι στο σουτ, μόνο το σουτ.
1: Ναι, για το σουτ μιλάμε, καθαρά, όχι για κάτι άλλο.
0: Ναι, καθαρά για το σουτ είναι ίσως να είναι και ο καλύτερος.
1: Ναι.
0: Είναι, πώς το λέει, χέρι αλφάδι, λέει ο Βαγγέλης.
1: Αλφάδι, ναι, Ιωάννου. Έτσι, αλφάδι.
0: Νομεραξή, πριν να ξεχάσω,
1: ναι,
0: ένα κουέστη ιντερνετικά.
1: Το ξέρω, Γιάννη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο.
0: Α, το ξέρετε.
1: Και εγώ σήμερα ενημερώθηκα και θα έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο θα λυθεί τις επόμενες μέρες. Από ό,τι μου είπαν.
0: Τις επόμενες ώρες ή ημέρες.
1: Από ό,τι μου είπαν, μπορεί να πάει μέρες.
0: Άτε, ρε.
1: Ναι. Τώρα δεν έχω να σου πω κάτι παραπάνω, δεν είναι το.
0: Εντάξει, όχι. Απλώς για να ξέρω να μην προσπαθώ να.
1: Εντάξει, κάνει μια προσπάθεια, αλλά.
0: Ναι, κάνω την προσπάθεια. Εντάξει, αν καταφέρει, ναι, καλώς. Ναι. Αν δεν τα καταφέρει, ακούμε πιο μετά σε on demand.
1: Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, και εγώ ευχαριστώ, Σερε Θεμή. Να σε καλά, ρε. Γεια σου, γεια σου.
1: Να σε καλά, να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ξαναλέω. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Μαζί τα λέμε σε Viber και email. Viber 69-39-943-943 και email στο onair@943.gr. Ο Λουκάς λέει: καλησπέρα Θέμη, φτιάξε το ίντερνετ. Είναι ώρες έτσι. Μου τηλεφωνούν από Αγγλία και δεν σας ακούνε. Λουκ Παγκράτη 7. Λουκ, φίλε μου, δεν είναι η δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς. Οπότε. Το καταλαβαίνεις νομίζω, το γνωρίζουμε ότι υπάρχει το θέμα και θα προσπαθήσει το τεχνικό τμήμα να λυθεί όσο το δυνατόν το συντομότερο. Ο Εζεκία λέει γενικά η διαιτησία δίνει υπερβολικά πολλές απλές επαφές φάουλ και είναι σπαστικό για τη ροή του μάτς. Εγώ πλέον πιστεύω το κάνουν επίτηδες για να μπαίνουν διαφημίσεις στα time out. Το φάουλ που δίνει στον Αν πάνω στο γόκα, απαστείο, αυτό είναι ράγκμπι, τον εκτοπίζει με τον νόμο. Κλασικά όμως πρέπει να εξαγγειλωθεί ο Αν, λέει ο Εζεκία. Εντάξει, Τζεκίλα, δεν συμφωνώ σε αυτό το πρώτο κομμάτι που αναφέρει για τις διαφημίσεις. Δεν έχει σχέση έτσι κι αλλιώς το ένα με το άλλο. Οι διαφημίσεις θα γίνουν όπως και να έχει. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον. Οι κλασικές διαφημίσεις θα είναι σύν τα time out, όπου και εκεί θα παίξουν διαφημίσεις σχεδόν όλες τις φορές. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν όμως αρκετές φάσεις για να συζητήσουμε, αν να μιλήσουμε για τη διαιτησία και από τις δύο πλευρές και για τις επαφές και για το τι σφυρίζεται και το τι δεν σφυρίζεται φάουλ. Πάντως όσον αφορά αυτή τη φάση την οποία αναφέρεις, πρέπει να μπούμε μερικές φορές και στα παπούτσια των διαιτητών. Γιατί οι ομάδες έχουν ολόκληρους όχλους από πίσω τους να τους υποστηρίζουν. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι διαιτητές σπάνια έως ποτέ δεν έχουν κάποιον ο οποίος θα βγει να τους υποστηρίξει. Για να μπούμε και λίγο στα παπούτσια των διαιτητών, η συγκεκριμένη φάση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άμα κάτσεις και τη δεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα ούτε ατιμίωτη από την άλλη πλευρά. Και το λέω αυτό γιατί ο Γόκαπ, ναι, κάνει μια κίνηση με το δεξιό μου, αλλά όχι πάνω στον Ναν. Ο Ναν μαρκάρει τον Γόκαπ χωρίς να κάνει όντως κάποιο φάουλ. Περισσότερο μπλέκονται τα πόδια τους και πέφτουν και οι δύο στο παρκέ. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολη φάση. Δηλαδή, άμα μπούμε και στο μυαλό των διαιτητών και το αν ήμασταν εμείς εκείνη την ώρα, okay, καλό είναι τον καναπέ μας στην τηλεόραση που το βλέπουμε κλπ. Υπάρχουν και κάποιες φάσεις οι οποίες όμως όντως είναι δύσκολες. Και αυτό βέβαια δεν αποτελεί δικαιολογία για τη συνολική διαιτησία, αλλά αποτελεί μια αλήθεια όπου συμβαίνει κάποιες φορές. Ο Ηλίας λέει: του Ολυμπιακού που με τόσο στόμφο μοιάζονται για το καλό του ελληνικού μπάσκετ και τους ενοχλούν κάποιες συμπεριφορές, συχνούν ανάλογες του προέδρου τους με σφαλιάρες και μπουνιές και βρισιές στο τελικό της EuroLeague. Ηλία, τώρα αναφέρεσαι στον ποδοσφαιρικό πρόεδρο, όχι στον μπασκετικό. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε, το οποίο περισσότερο έχει να κάνει με κάποια, με κάποια συμφέροντα, το πω έτσι, για μια κόντρα η οποία ήταν προσωπική. Έτσι. Σίγουρα ήταν μια εικόνα η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη. Τα είχαμε πει και τότε και μια εικόνα η οποία ειδικά σε έναν τελικό γιορτή, γιατί όπως αποδείχθηκε για τον Ολυμπιακό εκείνη τη μέρα ήταν γιορτή, ήταν όντως εικόνες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν και εικόνες οι οποίες ήταν άσχημες. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε για τον Δημήτρη Γιαννούλη, για την υπόθεση όπου ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε. Με ενημέρωσε και ο Κώστας Σαμοθράκης. Ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη και ο λόγος είναι ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά να το πούμε έτσι απλά σπάστηκε με την συμπεριφορά του Έλληνα αριστερού μπακ, καθώς τα είχε βρει όλα με την Augsburg, είχε γίνει αποδεκτή η πρόταση, τα είχε βρει όλα με τον παίχτη και ο παίχτης ζήτησε χρόνο παραπάνω. Αυτό δεν έγινε δεκτό από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποσύρθηκε οριστικά από την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Να θυμίσω, στα 4.700.000 ευρώ ήταν η πρόταση των Ερυθρολεύκων στην Augsburg, η οποία είχε πει το ναι. Τα είχε βρει και με τον Γιαννούλη Ολυμπιακός, και εκεί που φαινόταν ότι θα έχουμε μια περίπτωση η οποία θεωρείται σχεδόν κλεισμένη, ζήτησε παραπάνω χρόνο ο Γιαννούλης. Ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει σε αυτά τα παιχνίδια, όπως λέει ο ίδιος, και αποσύρθηκε οριστικά από την περίπτωση αυτή. Πλέον για τον Δημήτρη Γιαννούλη να πούμε ότι παίζει μόνος του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατέθεσε νέα πρόταση σήμερα, καθώς παρασυρώμενος ουσιαστικά από τη μεγαλύτερη πρόταση του Ολυμπιακού, 3 συν 1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg, σίγουρα αρκετά μικρότερη από αυτή που είχε κάνει ο Ολυμπιακός, όμως πλέον παίζει μόνος του, καθώς ουσιαστικά το μεγάλο ενδιαφέρον έρχεται μόνο από πλευράς ΠΑΟΚ. Ο Βετζίτο λέει: «Γεια σου Θέμη, άρχοντα καβαλάρι των FM, φίλε, δεν λειτουργεί ο σταθμός μέσω web». Λέει, το γνωρίζουμε Βετζίτο, το ανέφερα και νωρίτερα. Δυστυχώς, ο θρύλος στο ΆΚΑ την Κούπα θα σηκώσει από Απρίλιο και μετά σαν Φεράρι έχει γκαζώσει. Αταμάν έφαγε τον ΕΡ και πάει παραλία, μόλις χάσει μάτς παίρνει τιμωρία. Κώστας Λούκα, κρίμα είσαι και αρχηγός, καλός παίκτης αλλά άνθρωπος μικρός. DPG έφαγε πάλι τιμωρία, φιλιά στη Σαλόνικα και στην Αποστολία». Λέει ο Βετζίτο με τα στιχάκια του τα ωραία. Γεια σου ρε Βετζίτο. Το έχει το ποιητικό, πάντως το έχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς το αντίθετο. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Είμαι εδώ, είμαι.
1: Έλα, σαν και εσύ είσαι.
2: Γεια σου, τι κάνεις τώρα, καλά είσαι.
1: Καλά, εσύ.
2: Τι εδώ, στον αγώνα εδώ. Πρέπει να κάνω παγωτό τώρα, σε ώρα που δεν έχουμε κανένα.
1: Καλά, κανένα να δροσιστή, να δροσιστή.
2: Καλά, όσον αφορά κύριο ο πρώτο από εγώ, πού ήταν από το.
1: Από το Ήλιον.
2: Από το Ήλιον.
1: Ναι.
2: Αλλά τι παραλήρημα έκανε. Τον άφηνε εκεί για να εκτεθεί, σε παραδέχτηκα. Είπε τώρα για τον Γιαννακόπουλο, που ναι, δεν συμφώνησε πολλά. Είπε, λέει, να αφήσουμε τα στατιστικά. Ο Γιαννακόπουλος γιατί φωνάζει?
1: Γιατί από όλα.
2: Ναι, δεν φωνάζει για τα στατιστικά. Να μας εξηγήσουν πώς είναι τόσο στατιστικά. Έχει ξαναγίνει καταρχήν στο μπάσκετ αυτό ποτέ?
1: Ποιο πράγμα?
2: Γιατί μπήκα στο κουκλί να υπάρχει τέτοια ποσοστά σε δύο ομάδες του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Στατιστικά, δηλαδή 75 φάουλ με 5.
1: Για τις βολές μιλάς τώρα.
2: Ναι,
1: εσύ Σάκη, το έχω πει και άλλες φορές.
2: Ναι,
1: δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός που να λέει πρέπει να δίνεται από μία βολή στον ένα και μία βολή στον άλλο.
2: Υπάρχει κανονισμός.
1: Δηλαδή, στο χθεσινό, στο παιχνίδι, αρχικά το έχεις δει το παιχνίδι το χθες.
2: Βέβαια και το είδα.
1: Ωραία.
2: Και πολύ καλά.
1: Πόσες βολές θεωρείς δηλαδή ότι έπρεπε να έχει παραπάνω ο Παναθηναϊκός και πόσες ο Ολυμπιακός?
2: Άλλες 20 ο Παναθηναϊκός παραπάνω.
1: Δηλαδή θεωρείς ότι δεν δόθηκαν 10-15 φάουλ σε προσπάθεια για σουτ ο Παναθηναϊκού?
2: Ναι, γιατί σε αμφιβάζει γι' αυτό.
1: Αμφιβάλλω, ναι, αλλά οκ, okay, αυτό δηλαδή, σε ρωτάω για να έχουμε διαφορετικές απόψεις.
2: Αμφιβάζεις για ποιο λόγο δηλαδή? Γιατί αμφιβάζεις? Δεν γίνει καλά.
1: Ωραία, πες μου τρεις φάσεις.
2: Δεν μπορώ να σε αναλύσω εγώ τώρα, εγώ σε ρωτάω.
1: Ωραία, πες μου μία.
2: Μία, να σου πω μία. Αυτή που έγινε με τον Ναν, με τον Φάλτ, που την πήρε την μπάλα ο Βεζδέκου πίσω, που την πήρε την μπάλα του Ναν, μέσα από τα χέρια. Δεν είναι Φάλτ αυτό?
1: Σε ποιο δεκάλεπτο μιλάς?
2: Δεν το θυμάμαι και όλα τα δεκάλεπτα τώρα, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, ναι, οκ, πάμε παρακάτω.
2: Την πήρα με φάλτο, του την πήρα την μπάλα και έκανε το καλάθι. Δηλαδή αυτά τα δύο πόντι δεν μετράνε.
1: Δεν τη θυμάμαι τη φάση που λες, αλλά δεν νομίζω ναι, αναφέρεσαι σε φάση που έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά τέλος πάντων, όχι, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, πάμε παρακάτω, δεν γίνονται αυτά. Μπάσκετ ρωτώ σε το άκνο σου κάτι. Υπάρχει, εντάξει, το μπάσκετ εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να ρωτώ πολύ, γιατί υπάρχει λίγο να σε ακουμπήσει άλλος, γίνει να φορά. Αλλά εγώ πιστεύω, καταρχήν λέγεται δημοσιογράφους, καταρχήν δηλαδή τι έγινε με τον Γιαννακόπουλος, είναι με το κράτος. Και για την ΕΡΤ ο Γιαννακόπουλος που λένε τώρα. Αυτά όλα τα πράγματα που τα έχει βάλει ο δημοσιογράφος είναι πολύ λάθος. Ο Γιαννακόπουλος του χρωστάει το κράτος λεφτά, άσε τι λέει αυτός από την του χρωστάει λεφτά.
1: Εντάξει, τα επιχειρηματικά του Γιαννακόπουλου είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι, τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές. Τα έχουμε ξαναπεί. Εδώ μιλάμε για το αθλητικό κομμάτι, όχι για το επιχειρηματικό.
2: Είπε τόσα πολλά τα οποία ήταν άσχετα που είπε, καμία σχέση. Μας είπε τώρα για την Τουρκία, μας είπε για τον Γιαννακόπουλο, μετά μας είπε τα στατιστικά, γι' αυτό φωνάζει ο Γιαννακόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Για το τσιγάρο που λέει την πήκε, εδώ πέρα οι άλλοι μπαίνανε με τα κλουμπ μέσα.
1: Ντά.
2: Τα κλουμπ μπαίνανε. Όλοι με το τσιγάρο που μπήκε, ας πάει κάτω, δεν μπορεί να του κάνει μια μήνυση, ας πάει, ξέρω εγώ, ο υπουργός αθλητισμού να τον βγάλει έξω. Δεν με πειράζει ότι πληρώνει την ομάδα του, θέλει να κάνει κάτι καλό, το οποίο μερικές φορές εκτρέπεται και χάνει το δίκιο του. Συμφωνώ αυτό που γίνεται πιο πολλές φορές, χάνει το δίκιο του, αλλά την ομάδα και την πληρώνει και την αγαπάει και άσε τι θα κάνουμε εμείς απ' έξω.
1: Μα δεν, έφευγε μαθαίνω... άλλη, δεν είπε κανένας να μην αγαπάει και να μην πληρώνει την ομάδα του Ρεσισάκη. Άλλη κουβέντα κάνουμε τώρα.
2: Ένα έκτρωμα είναι ο Γιαννακόπουλος, δεν τα θυμάσαι καλά.
1: Ναι, είπε για τη συμπεριφορά του και όλο αυτό το οποίο δημιουργείται. Δεν είπε κανείς να μην αγαπάει την ομάδα του και να μην βάζει λεφτά. Άλλο το κομμάτι το ένα, άλλο το άλλο.
2: Είπε για το ΆΚΑ που φωνάζουν που λέμε να μα φύγει χτε τα παιδιά του με 9 και 11 που τα έχει πάει στο. Στο στάδιο της Εφηλίας που λέγανε για τον Τουλούκα ή λέγανε για τους μανάδες του Παναθηναϊκού, να μας φύγει αυτά, δεν μας τα λέει.
1: Ναι, προφανώς υπάρχουν όλα. Δεν είπε, ρε Σισάκη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο φίλος νωρίτερα δεν είπε για αυτό. Ναι. Είπε για τη διάρκεια κατά την ανάκριση του εθνικού ύμνου. Είπε. Δεν είπε γενικά για τα συνθήματα. Γενικά για τα συνθήματα, καλός ή κακός, και κακός θα πω εγώ, υπάρχουν όμως όλα τα γήπεδα και έτσι είναι τα γήπεδα. Υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα. Δεν θα πει κανένας εκεί ακούγονται, εκεί δεν ακούγονται. Και από τη μία πλευρά βρίζουν και από την άλλη πλευρά βρίζουν.
2: Είπε, είπε μια μερίδα ότι έλεγε ότι διεύρυνε το εθνικό ύμνο. Αυτό, αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Είπε, όχι,
2: μια
1: είπε λέω, για την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ότι οι οργανωμένοι του Παναθηναϊκού εκείνη την ώρα φώναζαν συνθήματα, ρε παιδί μου, υβριστικά.
2: Γίνονται αυτά, αυτά γίνονται όλο ένα και θα γίνονται μια ζωή αυτά. Και η μεν και η δεν.
1: Στον εθνικό ύμνο πάνω είναι άλλη κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα μας, Αγί. Όχι γενικά. Ότι γίνονται γενικά, προφανώς γίνονται. Δεν είπε κανένα αντίθετο. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε, δεν ζούμε αλλού. Για τον εθνικό ύμνο μιλάμε πάλι.
2: Είναι πολύ μικρή ομάδα η οποία δεν ξέρανε και τι, ούτε τον εθνικό ύμνο δεν ακούγαν. Ήταν για πάρτι στα παιδιά αυτά. Τέλος πάντων. Πάμε αλλού τώρα. Μην το πάμε αλλού. Πάμε αλλού. Μπάσε ότι θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός από ό,τι ακούω για αυτά αδικείται από την Διευθυνσία. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς. Γενικά. Αδικείται. Δεν τον παίζουν 50-50. Τον παίζουν 70-30. Συμφωνείς.
1: Όχι, δεν συμφωνώ. Το 70-30. Άμα είχε κάποια παράπονα θα μπορούσε να έχει σε κάποιες φάσεις το πρώτο παιχνίδι, όπως και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει, αλλά κάποια παράπονα στο πρώτο παιχνίδι, χθες ας πούμε, δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει παράπονα διαιτησία. Ούτε το δεύτερο παιχνίδι που κέρδισε σίγουρα.
2: Ναι, λέμε για τα τρία παιχνίδια. Έχει παράπονα.
1: Ναι, ούτε στο πρώτο θεωρώ πως δικαίως έχει παράπονα. Αν μπορεί, αν μπορεί να πει κάτι που να έχει βάση και όχι okay, το συζητάμε, είναι το πρώτο παιχνίδι. Να πει ότι θα συζητήσουμε κάποιες φάσεις. Να συζητήσουμε, δεν σου λέω ότι συμφωνώ. Για χθες, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχει παράπονα ο Παναθηναϊκός στη διαιτησία. Και πόσο μάλλον για, για το μάτς που κέρδισε στο ΆΚΑ.
2: Ναι, δηλαδή,
1: εντάξει, το να γίνουν 3-4 λάθη για κάθε ομάδα, δεν μπορείς να έχεις παράπονα για τη διαιτησία. Χθες έγιναν 3-4 λάθη κατά του Παναθηναϊκού και 3-4 λάθη κατά του Ολυμπιακού. Σου λέω εγώ τώρα χοντρικά. Άμα είναι να απομονώνουμε τα λάθη της μιας πλευράς και να λέμε ναι, δεν μας έδωσε σε αυτά σε 5 φάσεις, και χωρίς να βλέπουμε τη συνολική εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα, ναι, κάθε ομάδα μπορεί να πει ότι παδικηθήκαμε χθες. Δεν πάει έτσι όμως. Θα δούμε τώρα τι συνέχεια τι θα γίνει.
2: Αυτό το φάνω. Λοιπόν, έγινε. Εντάξει,
1: ναι, έγινε, θα
2: καλά. Χαιρετισμού στο Χάρη. Ο φίλος ο Χάρης, δεν ξέρω το παιχνίδι, δεν ξέρω να μας πει.
1: Α, δεν το ξέρω, θα μας πει. Θα μας πει. Αν και αγχώνεται ο Χάρης, δεν μπορεί να αγχώνεται.
2: Θα του πάρω εγώ παγωτό να το. Έγινε, άντε, να
1: έγινε. Έλα, Σάκη, να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα Θέμη, συμφωνώ απόλυτα με το πρώτο τηλεφώνημα. Ως πότε θα εξομοιώνεται τις αδιαστικές συμπεριφορές του κυρίου Γιαννακόπουλου? Για σκέψου Θέμη, αν είχε διακριτική παρουσία ο κύριος Γιαννακόπουλος, θα μιλούσαμε μόνο για μπάσκετ σήμερα, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει Δημήτρη. Αρχικά δεν εξομοιώνουμε. Έχουμε πει πώς έχουν τα πράγματα. Να λέμε τα πράγματα όπως είναι, τουλάχιστον όπως προσπαθούμε να τα δούμε με καλύτερη οπτική μάτια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχει αυτές τις συμπεριφορές που έχει, που ναι, δυστυχώς πάνε τα πράγματα συνεχώς αλλού. Ακόμα και να έχει δίκιο μερικές φορές, με τον τρόπο του το χάνει. Και όταν επίσης μιλάς συνεχώς, ας πούμε, για διαιτησία, διαιτησία, διαιτησία, διαιτησία, κάποια στιγμή που όντως η διαιτησία θα σε αδικήσει, δεν θα σε πάρει και κανένα στα σοβαρά, γιατί θα σου πει: κοίταξε να δεις, άλλες 10 φορές, άλλες 100 φορές το έχεις πει, δεν είχαν βάσει τις προηγούμενες 10-100 φορές. Σήμερα που έχει βάσει, δεν θα σου δώσει κανένα σημασία. Γενικότερα, ο τρόπος λειτουργίας σε αυτό το κομμάτι του Παναθηναϊκού θα πρέπει να αλλάξει. Και να αλλάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει την ομάδα, έχει τις δυνατότητες, έχει τους παίχτες και έχει και τη διοίκηση για να μπορέσει να κάνει να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, και όχι μόνο στο ελληνικό. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο σκέψης. Το να κερδίζει ο Παναθηναϊκός, να λέμε μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού κλπ. Και το να χάνει ο Παναθηναϊκός και να λέμε φταίει η διαιτησία, τελεία και παύλα, δεν είναι ούτε αυτοκριτική, ούτε τίποτα, παιδιά. Έτσι δεν βελτιώνονται οι ομάδες έτσι. Ο Θανάσης λέει: Θανάσης από Νέα Φιλαδέλφια, ρε Σιθέμη, προτά στο Σάκη να σου πει τρεις φάσεις που αδηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, αφού δεν ξέρει να σου πει, μην το φέρνει σε δύσκολη θέση. Τρικυμία, κρανίο, άνθρωπος. επειδή πληρώνει ο Γιαννακόπουλος, του δικαιολογεί τα πάντα αστείως. Παιδιά, εμείς δεν είναι αυτή τη στιγμή στη συζήτηση που κάνουμε, δεν εξετάζουμε το αν πληρώνει ή δεν πληρώνει κάποιος. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας και στο κομμάτι έξω τον αθλητισμό, αλλά και ακόμη και στο κομμάτι στον αθλητισμό. Έχει καταφέρει να βάλει πόσα λεφτά, έχει φτιάξει ένα γήπεδο κόσμημα, έχει φτιάξει μια ομάδα όπου έχει δώσει τόσες δεκάδες εκατομμύρια και έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα σύνολο λειτουργίας με όλους αυτούς τους χορηγούς και πάει λέγοντας, όπου είναι πραγματικά θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή εξετάζουμε τη συμπεριφορά και το αν αυτές οι συμπεριφορές γεννούν όλα τα υπόλοιπα, που περισσότερο συζητάμε για όλα τα υπόλοιπα παρά για τον μπάσκετ. Έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Του χρόνου μπορεί να έχουμε και το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Και αντί να μιλάμε για μπάσκετ καθαρά, μιλάμε τώρα για όλα τα υπόλοιπα. Για το τι story ανέβασε ο ένας, για την καταγγελία του ενός, για την απάντηση του άλλου, για τις ανακοινώσεις και πάει λέγοντας. Δηλαδή, ως πότε θα συνεχιστεί αυτό? Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω για να μπορέσουμε να απολαμβάνουμε τον μπάσκετ και να φέρνει τον μπάσκετ και ο αθλητισμός κόσμο στο γήπεδο, και όχι μόνο στο γήπεδο, και κόσμο να ασχολείται με το ίδιο. Όταν ένα παιδί, γιατί τα παιδιά είναι το θέμα, τα παιδιά είναι το μέλλον, βλέπει αυτές τις συμπεριφορές, θα τις αφομοιώσει και αύριο μεθαύριο θα κάνει γι' αυτό τα ίδια και χειρότερα. Το θέμα είναι να οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι έχουν έναν λόγο, ρε παιδί μου, και τους ακολουθεί πολλοί κόσμος, να είναι παράδειγμα προς τα παιδιά.

0: Ας πούμε, χθες, όσον αφορά και τους αθλητές, ούτε στη φάση που τραυματίζει ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος ευτυχώς το παιδί δεν φαίνεται να έχει κάτι τόσο σοβαρό, βέβαια η συμμετοχή του κρίνεται αμφιβολή, δεν ήταν σωστό το να βάλει καλά ο Ολυμπιακός με τον Γουόρτ. Όπως επίσης δεν ήταν σωστή και η συμπεριφορά του Σλούκα, ενώ εκείνη την ώρα δεν ασχολείται κανένας μαζί του, να δείχνει λεφτά με το δάχτυλό του και να κάνει κιάλια, λες και είναι 5 χρονών. Αυτές και οι δύο συμπεριφορές είναι συμπεριφορές που πρέπει να κατακρίνουμε. Όχι να βγαίνει ο ένας και να λέει ναι, αλλά εσείς, και να βγαίνει ο άλλος και να λέει ναι, ναι, ναι, αλλά εσείς κάνατε το ένα, κάνατε το άλλο. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
1: Intervet in Sports.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
1: 9.43 Intervet Sports.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
8: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervet Sports. Αποσύρεται οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη Ολυμπιακό. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 28χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Θετικώς εμφανίζεται ο Ισπανός ποδοσφαιριστής της Λας Πάλμας. Το ενδεχόμενο μετακίνησής του στους Ερυθρόλευκους. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3,1 εκατομμύρια στην Άουσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την στελέχωση της ΠΑΕ και την νέα Τούμπα. Σε εξετάζεται υποβληθεί ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος απεχώρησε με έντονες ενοχλήσεις στο αριστερό πέλμα, όπου είχε πρόβλημα και το προηγούμενο διάστημα. Σε καταγγελία στον Εσάκη προχώρησε ο Παναθηναϊκός για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ μετά τον δεύτερο τελικό. Παρά τις ελληνικές σημαίες, η ομάδα σας χθες δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της εθνικής ομάδας. Όταν όλα θα έχουν κρυθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίσουμε την νίκη μέσα στο γήπεδο, τόνισε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ριγκίνα Ταμάν. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Ντόρση θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει τη μέση. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Μετά την επέκταση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολης σε πρώτο πλάνο για την ΑΕΚ μπαίνει η υπόθεση ανανέωσης του τεχνικού διευθυντή της Ένωσης Χαβιέρη Μπάλτα. Τσίβας και Μοντερέι έχουν μπει στο κόλπο της διεκδίκησης του Ορμπελίν Πινέδα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το Μεξικό. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ περιμένει η ΑΕΚ από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Transfer Feed. Οι περιπτώσεις του των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Φιλικό αγώνα με την Rapid Viennis θα δώσουν οι πράσινοι στις 15 Ιουλίου σύμφωνα με τους Αυστριακούς. Την περίπτωση του 29χρονου μεσοθετικού Άλεν Χαλίλοβιτς, που έμεινε ελεύθερος από την Ολλανδική Φορτούνα Σίταρτ, εξετάζει ο Βόλος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φιλική αναμέτρηση με την Βίλεμ θα δώσει όφη την 1η Αυγούστου στο πλαίσιο της προετοιμασίας του εν ώψη της νέας σεζόν, όπως ανακοίνωσαν οι Ολλανδοί. Αύριο θα παρουσιαστεί από την Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος θα επιστρέψει και επίσημα στη Βασίλισσα μετά από 13 χρόνια. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος Έντσο Φερνάντες, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στα 130 με 140 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις της Τσέλσι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
9: 943 Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Για πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πρέπει να διαβάσουμε ένα μήνυμα του Δημήτρη στο email, ένα αρκετά μεγάλο μήνυμα, και στη συνέχεια να πάμε και πάλι στις γραμμές. Λέει: θέλουμε αποδείξεις. Στο Game One ο Ολυμπιακός είχε 18-31 δίποντα, 7-28 τρίποντα, 17-7 κλεψίματα και πέτυχε 36 πόντους από τη ρακέτα. Ενώ ο Παναθηναϊκός 16-35 δίποντα, 13-31 τρίποντα, 17-assist, 9 κλεψίματα και πέτυχε 30 πόντους μέσα από τη ρακέτα. Στο Game 2 ο Ολυμπιακός είχε 14-28 δίποντα, 6-23 τρίποντα, 16-assist, 2 κλεψίματα και πέτυχε 26 πόντους μέσα από τη ρακέτα. Ενώ ο Παναθηναϊκός 17-33 δίποντα, 9-30 τρίποντα, 20-assist, 9 κλεψίματα και πέτυχε 20 πόντους μέσα από τη ρακέτα. Λέει τα αντίστοιχα για το Game 3, τα στατιστικά. Οι δύο ομάδες λοιπόν είχαν παρόμοιους αριθμούς στις προσπάθειες που πήραν για σουτ, με τους Πειραιώτες να σουτάρουν 17 περισσότερα δίποντα από τρίποντα, ως ακριβώς και το τριφύλι. Κρατάμε άρα πως ο Ολυμπιακός δεν χτυπάει πολύ περισσότερο από μέση και κοντινή απόσταση, όσο λέγεται, από εδώ και από εκεί. Στα rebound κυριάρχησε ο Ολυμπιακός, 38 παραπάνω και στα 3 μάτς συνολικά, αλλά ταυτόχρονα έκανε και πολλά λάθη, 14 παραπάνω, στοιχεία που εξισορροπούν τις κατοχές των δύο ομάδων. Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι έξτρα κατοχές κάθε ομάδας προκύπτουν από τον αριθμό των επιθετικών rebound, αφαιρώντας τα λάθη που έκανες και έδωσαν έξτρα κατοχή στον αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είχε 4 περισσότερες κατοχές όλες και όλες από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο τελικό, άλλες 4 στο τρίτο τελικό, ενώ οι πράσινοι είχαν 10 περισσότερες κατοχές στο δεύτερο τελικό. Συνολικά δηλαδή στη διάρκεια των τριών αγώνων ο Παναθηναϊκός έχει 2 κατοχές παραπάνω. Απόλυτη ισορροπία και εδώ. Ποιο είναι το στοιχείο και το νούμερο που κάνει την τεράστια διαφορά και κρίνει το φωτεινό πρωταθλητή, ενώ δεν δικαιολογείται από όλα αυτά τα υπόλοιπα στατιστικά στοιχεία? Καλά το μαντεύσατε, οι βολές. 75-27 είναι βολές που έχουν εκτελέσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός σε 3 μάτς με συνολική διαφορά 6 πόντων υπέρ των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα στο σεφ η κατάσταση είναι ακόμα πιο ακραία, μιας και με 8 κατοχές παραπάνω συνολικά στα 2 μάτς ο Ολυμπιακός μετράει 43 βολές περισσότερες σε 61-18. Τα συμπεράσματα δικά σας, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, το έχω πει πάρα πολλές φορές και το έλεγα και πριν τους τελικούς. Ευτυχώς που το έλεγα πριν τους τελικούς, γιατί πολλοί θα λέγατε ότι το λέω επειδή ξεκίνησαν οι τελικοί και πάει λέγοντας. Οι βολές από μόνες τους, παιδιά, δεν λένε απολύτως τίποτα. Το θέμα είναι και το πώς αγωνίζεται κάθε ομάδα, το αν είναι ή δεν είναι φάουλ σε κάθε κατοχή. Δηλαδή, χθες, αν οι διαιτητές θέλουν να δικήσουν τον Παναθηναϊκό, ας πάρουμε το χθεσινό. Ο Ναν κάνει 5ο φάουλ, 3 λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης στο Μιλουτίνοφ, ξεκάθαρα του βρίσκει το χέρι. Δεν θα το σκεφτόταν καν να δώσουν το 5ο φάουλ στον Ναν και τον έβγαζαν εκτός αγώνα με 3 λεπτά να απομένουν και το παιχνίδι να είναι ακόμα ζωντανό. Ένα πολύ απλό παράδειγμα δίνω έτσι. Μην προσπαθούμε πάντα όταν χάνει η ομάδα μας να βρούμε κάποια δικαιολογία. Όπως είπα και χθες στο Χάρη που μιλάγαμε, που μου λέει ότι του φταίει η διαιτησία στο δεύτερο παιχνίδι και του λέω ότι δεν θα πρέπει να το συζητάμε καν για τη διαιτησία, ότι δεν του φταίει η διαιτησία του Ολυμπιακού στο δεύτερο παιχνίδι, έτσι δεν φταίει και η διαιτησία στον Παναθηναϊκό στο χθεσινό τρίτο παιχνίδι. Έγιναν λάθη εκατέρωθεν σε ένα παιχνίδι που έχει τέτοια ένταση, θα γίνουν λάθη και από τις δύο πλευρές. Και δεν νομίζω ότι με το να απομονώνουμε κάποια λάθη, το να λέμε για τις βολές, θα μπορέσουμε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα. Επίσης, θες, ας πούμε, υπάρχουν και φάσεις που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Τι σημαίνει αυτό, ότι αδίκησε η ηγετσία τον Ολυμπιακό? Η ηγετσία, νομίζω, χθες προσπάθησε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο 50-50. Έγιναν κάποια λάθη από τη μία, έγιναν κάποια λάθη από την άλλη. Αλλά νομίζω ότι αυτό που ήθελαν, δηλαδή το 50-50, προσπάθησαν να το πετύχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμε μου.
0: Χαίρετε.
1: Θοδωρής από το Γάλλο, καλά είσαι?
0: Γεια σου, Θοδωρή. Καλά είμαι, εσύ?
1: Πολύ χάρηκα που άκουσα τον κύριο Γιώργο προχθές, γιατί σε είχα ρωτήσει τι κάνει.
0: Ναι. Είναι καλά, είναι καλά.
1: Το άκουσα και χάρηκα. Υγεία λοιπόν για όλους, για την Αποστολία και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Πάνω απ' όλα, Θοδωρή.
1: Να είμαστε καλά. Είχα συμφωνήσει λοιπόν μαζί σου να αρχίσουμε από το ποδόσφαιρο πριν από πολύ καιρό, όταν είχε αποκλειστεί η Ελλάδα από το Μουντιάλ, στην παραμονή του Γιωβάνοβιτς στην Εθνική και για μια δεύτερη ευκαιρία και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Τα είχαμε συζητήσει και άλλες φορές. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Γιωβάνοβιτς την έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει τα πράγματα με αυτά τα φιλικά. Νομίζω ότι τελικά το τελείωσε το θέμα. Νομίζω ο Γιωβάνοβιτς ότι μάλλον είναι στο Παναθηναϊκό που είχε δύο ταλέντα, τότε τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη, και έπαιζε μπάλα με δύο ανθρώπους. Εδώ μιλάμε για μια εθνική που έχει τουλάχιστον 20 ταλέντα, για να μην πω παραπάνω, έτσι.
0: Ταλέντο υπάρχει με το παραπάνω, όπως το λες, Θεοδωρή.
1: Και δεν μπορεί να τα βάλει κάτω να παίξουν μπάλα. που έχει αλίμονο, ας πούμε, να πει κανείς ότι αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον τα 20 παιδιά, δεν ξέρουν μπάλα και δεν έχουν τεράστιο ταλέντο.
0: Αυτό που δεν πρέπει να μας προκαλέσει απορίες στον Δωρή είναι το γεγονός ότι αυτή η ομάδα με τον ίδιο προπονητή έπαιξε μπάλα. Το τι έγινε και ότι σταμάτησε να παίζει μπάλα. Αυτό είναι που πρέπει να μας προκαλέσει απορίες.
1: Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω λοιπόν. Εδώ φωνάζει 35-40 παιδιά, ας πούμε, να τους κάνει όλους διεθνείς, να τους βάλει στην μεταγραφική πασαρέλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάνει αλλαγές για 3 λεπτά στα φιλικά. Δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα δουλεύει και για να μην μακρηγορώ, δεν ξέρω το λόγο, αλλά νομίζω ότι τελικά πρέπει να φύγει ο Γιωβάνοβιτς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Πάντως απλά θα σου πω ότι δεν υπάρχει θέμα Γιωβάνοβιτς αυτή τη στιγμή, Θεοδωρή.
1: Το ξέρω.
0: Και ότι ναι, σίγουρα, απλά το αναφέρω. Ότι σίγουρα θα είναι στο πάγκο της Εθνικής στα μάτς του Nations League και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό εκεί να κρυθεί και το αν θα μείνει.
1: Ούτε
0: θα φύγει.
1: ΕΠΟ είμαι, ούτε μπορώ να πάρω απόφαση.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Τώρα
1: έχω
0: λέμε
1: κάνω μια κριτική βάσει αυτών που βλέπω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπω όλα αυτά τα παιδιά, τουλάχιστον 20 παιδιά, γιατί τα έχω μετρημένα, ας πούμε, έτσι, με απίστευτο ταλέντο.
0: Και λίγα λες. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει ταλέντο και παιδιά τα οποία δεν κλείνονται στην Εθνική.
1: Έλα λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα μεγάλο θέμα, αρέσει θέμη.
0: Είναι θέμα και πρέπει να το εξετάσουμε γι' αυτό και όπως είπα και πριν. Να σου έλεγα ότι η εθνική μας είχε ένα προπονητή ο οποίος δεν είχε να επιδείξει κάτι στην εθνική. Δεν κόλλησε ρε παιδί μου κλπ. Τώρα μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος με το που ανέλαβε την εθνική ομάδα, η εθνική έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Να θυμίσω το τι λέγαμε όλοι.
1: Ναι.
0: Το τι ωραίο ποδόσφαιρο που βλέπουμε, τι θα κάνουμε, τι θα αράνουμε στο Μουντιάλ κλπ. Και τώρα επανήλθαμε στις οργοστασιακές ρυθμίσεις όπου...
1: Καλή ώρα σαν το Σάκη πριν.
0: Ναι, κάπως έτσι. Όπου λέμε το πού πάει αυτή η εθνική. Πρέπει να εξεταστεί και να εξεταστεί με σοβαρότητα από, και από τον προπονητή και από τους παίχτες και από όλους όσους είναι γύρω από την εθνική ομάδα.
1: Κουβέντα,
0: το τι έγινε
1: κουβέντα.
0: Και γιατί η εθνική, ενώ η ίδια εθνική με τους ίδιους παίχτες, τον ίδιο προπονητή, το ίδιο επιτελείο, τα ίδια όλα, έπαιζε τόσο ωραίο ποδόσφαιρο πριν 1,5 χρόνο. Και τώρα δεν βλέπετε, έτσι.
1: Απίστευτο και σε φιλικά, έτσι. Και με τους, ειδικά με τους πιτσιρικάδες της Ιταλίας ήταν απίστευτο. Τέλος πάντων. Να πάμε και στο μπάσκετ,
0: για να
1: σε κρατάω και πολύ θέμη.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει να χάσει λοιπόν, επειδή είμαι Ολυμπιακός, το ξέρεις, ο Ολυμπιακός έχει να χάσει μέσα στο ΣΕΦ 31-32 μήνες, μου φαίνεται.
0: Από τον Παναθηναϊκό εννοείς.
1: Από τον Παναθηναϊκό εννοώ, ναι.
0: Όχι, το 32 μήνες δεν είναι.
1: Είναι από το 24, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, από τον Οκτώβριο του 24, άρα
1: 25,
0: είναι...
1: 26, 2 χρόνια και κάτι...
0: Κάτσε ρε, Θεοδωρή, πάμε πάντα μαθηματικά. Από τον Οκτώβριο του 24 δεν έχουν συμπληρωθεί 2 χρόνια μέχρι σήμερα.
1: 24, 25, 26, ναι, έχεις δίκιο.
0: Ναι, έχει να χάσει 25, γύρω στους 20 μήνες.
1: 20 μήνες, δικό μου το λάθος. Πήρα πολύ φόρα.
0: Ναι, πήρες αρκετή. Δεν πειράς, πάμε, ναι.
1: Λοιπόν, πιστεύω ότι τα 3 παιχνίδια του ΣΕΦ θα τα πάρει ο Ολυμπιακός και με το 3-2 θα στεθεί πρωταθλητής φέτος.
0: Άρα βλέπεις νίκη Παναθηναϊκού αύριο και νίκη Ολυμπιακού το Σάββατο.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σου πω και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, δεν θα πάω πάλι ούτε στη βία, ούτε στο πώς συμπεριφέρονται πρόεδροι, ούτε προπονητές, τίποτα. Αλλά βλέπω τελικά ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να κακοφορμήσει και τον μπάσκετ, ρε παιδί. Δηλαδή, δεν θα συζητήσω εγώ για τον εθνικό ύμνο, τα πάνε άλλοι και άλλοι.
0: Θοδωρή, θέλουμε να το δούμε το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ πιο τοξικό το ποδόσφαιρο. Έτσι έχει γίνει.
1: Αυτό, για εκεί καταλήγω δηλαδή.
0: Έτσι έχει γίνει. Όταν φτάνει αυτή την περίοδο.
1: Που το έπιασες πριν το διάλειμμα. Το παράδειγμα λοιπόν του Ρογκαβόπουλου που πέφτει κάτω, αθλητικό παράδειγμα, αλλά και ηθικό.
0: Ναι.
1: Πέφτει κάτω, τον βλέπουν όλοι. Και οι 9 παίχτες. Και παρόλα αυτά, πάει και βάζει ο Ολυμπιακός καλάθι. Να σου πω, πέτα την μπάλα έξω, πάρε ένα fair play. Δηλαδή, θα έχανες, ας πούμε, θα την ξαναγυρνάγανε την μπάλα και θα συνέχιζες. Ποιος ήταν ο σκοπός λοιπόν που έβαλε στο καλάθι, θα σωνώσουν.
0: Σωστό.
1: Πολύ κακή τέτοια. Δηλαδή, είμαι Ολυμπιακός βαμμένος, αλλά μου κακοφάνηκε πάρα
0: πολύ. Όχι, ήταν άσχημο. Κανονικά, αυτό που λες, αρχικά να πούμε για τον κανόνα, απλά να το ξεκαθαρίσουμε, μου δίνεις πάσα, δεν έχει να κάνει την κουβέντα μας. Ο κανονισμός λέει ότι πρέπει η φάση να τελειώσει. Είτε βγει έξω, είτε μπει καλά, είτε οτιδήποτε. Γιατί πολλοί λέγανε για τους διαιτητές γιατί το διέκοψαν. Βάσει κανονισμού δεν μπορεί να το διακόψει.
1: Όχι, έξω, είπα.
0: Ναι. Απλά, όχι, δεν το λέω για την κουβέντα μας. Το λέω απλά μου κάνεις πάσα και το αναφέρω γιατί πολλά γράφονται από χθες και λέγονται. Συμφωνώ στο που λες, πέταξε την μπάλα έξω, στη ξαναδώσουν να κάνεις ένα ωραίο fair play, να χειροκροτηθείς και από το γήπεδο. Και να...
1: Όπως χειροκροτήθηκε και ο Ροκαβού που δεν τον αποχωρούσε από το σεφ, τέλος πάντων. Έδειξε κάτι παραπάνω. Δεν θα είχαμε στο μάτς, δηλαδή σε σένα θα ξαναγύρναγε μπάλα πάλι.
0: Ναι, ναι, Θοδωρή, συμφωνώ. 100%.
1: Τέλος πάντων, να μην σε κρατάω, ρε Θεέ, άλλο.
0: Να σε καλά, Θοδωρή, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια, σου εύχομαι. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θεμάκη.
0: Έλα, ρε Μπιλ.
2: Μας έχεις κόψει τα πόδια, δεν ακούω το σταθμό, γαμώ το κερά.
0: Το ξέρω, Μπιλ, δεν ευθυνόμαι.
2: Βγάζει
0: τον εαυτό μου απ' έξω, αλλά δεν ευθυνόμαι. Εγώ είναι τεχνικό το πρόβλημα.
2: Άρα πουλάκι μου, δεν ξέρω τι ευθύνε, αλλά θέλω να σου πω.
0: Ξέρω, Μπιλ,
2: του πήρα εγώ απέναντι την ένωση στο δίστομο που είναι. Μου λέει, φίλε, κοίταξε, αυτά είναι αυτόματα, μου λέει. Όλα αυτοματοποιημένα.
0: Δεν φταίει η ένωση, από εμά είναι το πρόβλημα. Όντω στην Αθήνα ακούγεται.
2: Όλα στο αυτόματο σου λέω. Α, έτσι, είναι από εκεί.
0: Από εμά είναι, δεν φταίει το ραδιοένωση.
2: Το μεταξύ δεν εκπέμπει και στο ίντερνετ, ρε φίλε. Δηλαδή, ιντερνετικά πήγα να το βγάλω για να ακούω, ας πούμε, από το κινητό μου και δεν έκανε εκπομπή.
0: Το πρόβλημα είναι στο ίντερνετ. Στα FM στην Αθήνα εδώ ακούγεται κανονικά. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς ακριβώς έχουν οι διαδικασίες, πώς στέλνετε το σήμα και πάει λέγοντας.
2: Τα ίντερνετ για τώρα και
0: μπερδέματα. Τα ίντερνετ, τα μαραφέτια, Μπιλ.
2: Τα μαραφέτια τώρα, καλά κάνω εγώ και δεν... Απέχω, ας πούμε, πώς θα λέω, όλες αυτές τις διαδικασίες, ας πούμε, και τις τεχνικές. Κατάλαβες. Λοιπόν, ήθελα να πω, δεν θα έχουμε δυστυχώς την εθνική μας στο παγκόσμιο κύπελο και ήθελα, δεν ξέρω, έτσι όπως είχαμε ο όμιλος που είχαμε παίξει, ήταν, ας πούμε, για να πάμε τελικούς, ας πούμε. Δηλαδή,
0: για να πάμε στην τελική φάση του Μουντιάλ, ξεκάθαρα, ναι.
2: Ήταν, μπράβο, ξεκάθαρα.
0: Πολύ καλή κλήρωση ήταν κιόλας. Είμαστε στο τρίτο κρούμιο νομικότητας, παίξαμε με Σκωτία και Δανία και με το Καζακστάν και με την Λευκορωσία, με συγχωρείς.
2: Ναι, τώρα,
0: ξεκάθαρα...
2: Το γαμότο της υπόθεσης, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν πρόκειται να ξανατύχει τέτοια κλήρωση για προκριματικά, ούτε μετά από 100 χρόνια, χωρίς να θέλω να το παίξω παντεγνώστης. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Στο μεταξύ, αγαπημένη μου, εμένα η σκουάντρα δεν θα είναι για να κάτσω να δω κανένα παιχνίδι. Εντάξει, η Αργεντινή που σίγουρα μ' αρέσει και μ' άρεσε πάντα, ας πούμε, από τη Λατινική Αμερική, πάντα από τα παλιά τα χρόνια. Και τους έχω παίξει κιόλας. Τους βρήκαμε...
0: Πάλι Αργεντινή.
2: Ναι, τους βρήκαμε πριν από κάνα εβδομάδα με 9.
0: Ναι, μου είχε στείλει για μήνυμα εδώ, ναι.
2: Ναι, είχα στείλει και μήνυμα.
0: Ναι, μου
2: το έχεις στείλει. Με 9 και λέω, ένα 5-0, λέω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Έτσι περισσότερο μου λένε όλοι, μου λέει, να το ξαναπάρει η Αργεντινή, μου λέει. Ρε παιδιά, λέω, να σας πω και κάτι. Επειδή όλοι αυτό σκέφτονται, ότι δεν θα ξαναπάρει, ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει, ότι δεν, και γι' αυτό και έδωσε 9. Τώρα την Αργεντινή θα κάτσω να τη δω, όταν και εφόσον... Γιατί τα δείχνει όλα.
0: Τα δείχνει όλα, ευτυχώς τα δείχνει όλα. Γιατί να θυμίσω το προηγούμενο Μουντιάλ, είχαμε κάποια θεματάκια στην αρχή κλπ. Αλλά μετά εν τέλει τα δείξει και εκεί όλα. Τα δείχνει όλα κανονικά η ΕΡΤ από ΕΡΤ 1 και από ΕΡΤ 2 σπορ. Οπότε θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Όσο δυνατόν περισσότερα, γιατί είναι και οι ώρες περίεργες, έτσι.
2: Κοίταξε να δεις, οι πιο περίεργες ώρες, οι πιο σκληρές, φίλε, ήταν. Ήμουν πολύ μικρός εγώ τότε. Το 70 στο Μεξικό.
0: Εκεί πάλι, Μεξικό είναι, Μπιλ.
2: Ναι, αλλά εννοώ. Τότε δεν ξέρω, τα παιχνίδια πεζόντουσαν τις 12 ή στις 2 τη νύχτα. Πρόσεξε, όλα τα παιχνίδια.
0: Τώρα έχει και 4 τη νύχτα.
2: Έχει και 4.
0: Και 4 και 5 και 7 το πρωί.
2: Οι ζώνες εκεί της ώρας είναι διαφορετικές.
0: Ναι, βέβαια έχει και 8 η ώρα το απόγευμα και 7 η ώρα το απόγευμα, ας πούμε.
2: Ναι, έχει και 7 το πρωί.
0: Και 7 το πρωί, βεβαίως.
2: Καλά, σιγά μην βάλουμε τα
0: καφεδάκια.
2: Με τα ξυπνητήρια για να δούμε τώρα. Τέλος πάντων, βλέποντας και κάτι, κοίτα, κάνε κανένα. Πιστεύω ότι κάνετε ενέργειες για να επανέλθει.
0: Ναι, εννοείται, Μπιλντι. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Προφανώς.
2: Εννοείται. Προφανώς. Λοιπόν, μόνο σένα τώρα άκουσα αυτή τη στιγμή. Τις καλύτερες μου ευχές σε όλο τον κόσμο. Υγεία πάνω απ' όλα. Και εντάξει.
0: Πάνω απ' όλα, Μπιλ.
2: Οτονόμαστε τώρα κουταμάρες τώρα. Προβλήματα τώρα. Εντάξει, τώρα
0: τέλος πάντων. Κουβέντα να γίνεται, αλλά πάνω σημαντικότερα πράγματα πολύ.
2: Δεν υπάρχει λόγος μου τώρα. τέτοια μίσος τώρα και κακία.
0: Το φιλαράκι σου ο Μιχάλης Μπαϊτάκης στέλνει μήνυμα, λέει για σου Θέμη και Μπίλ άρχοντες.
2: Να είναι καλά μωρί και ο Μιχαλιός και ο κάθε και όλα τα παιδιά ας πούμε που ακούνε.
0: Να σε... ναι.
2: Η κυρία Αποστολία νομίζω συνήλθε, έτσι.
0: Ναι, έχει στείλει και μήνυμα, το έχει στείλει πριν την... Λέει, θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα κλπ. Θα διαβάσω λιγάκι, ναι. Είναι καλά, είναι καλά.
2: Καλή ξεκούραση πάνω απ' όλα.
0: Είναι έτσι, καλά.
2: Την ανάρρωση, να είναι δυνατή και πάνω απ' όλα όρθια και όρθιοι όλοι να είμαστε φίλοι.
0: Πάνω απ' όλα. Έγινε,
2: λοιπόν, Μπιλ. Καλό απόγευμα, κύριε Σόλτ.
0: Να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Πάμε από όνειρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο.
3: Είναι,
0: καλά Γιώργο, εσύ. Γιώργο, να φτιάξουμε λίγο τον ήχο μόνο, είναι εύκολο, γιατί ακούμε πριν να σε έξω.
3: Έξω, τώρα ακούς, καλησπέρα.
0: Σε ακούμε, αλλά ακούμε πολύ το γύρω γύρω, πολλά αμάξια και λοιπά και λοιπά.
3: Είναι λίγο συγκίνηση, είμαι συγκίνηση. Καταρχήν μου έδωσε πάσα ένας για τον Γιωβάνοβιτς.
0: Ναι.
3: Ο Γιωβάνος για μένα δεν κάνει. Πρώτον, μας δόθηκε μια ευκαιρία να προκριθούμε. Οι ομάδες που ήταν σαν πέτρα μας, δεν βάζει. Και στο έχω ξαναπεί, ο Γιωβάνος είναι πλαισιωμένος από μια κλίκα που κάνει κουμάντο στην Ευρωπαϊκή. Φακασέτας, το θέλεις, είναι αυτή, δεν γίνεται. Ποιος ο λόγος να μην σταματήσεις όταν έχεις κάνει ένα νέος και έχεις τέτοιο ταλέντο. Έχει ταλέντο πολύ, ταλέντο που είχαμε μέχρι πριν 30 χρόνια. Όσο μας εμείς δεν μιλάμε τώρα για τέτοια παιδιά.
0: Όχι, υπάρχει ταλέντο και υπάρχει ταλέντο και από τα παιδιά που
3: είπαν. Αυτή δεν χρειάζεται. Ο Μπακασέτα θα κάνει τι, να περιμένουμε πότε θα στάρει, πότε θα βρεθεί. Δεν έγινε προσφέρει τίποτα ο Μπακασέτα. Ο Μπακασέτα θα πάει πίσω την μπάλα, έτσι πάει μπροστά. Με το Καρέτσα και το Τζιόλι που έχουμε τώρα στα χαφ. Είναι καθόλου καθαρή. Δεν κάνει εκεί. Όσο και ο Γιωβάνη είναι ένα άνθρωπο πολύ αδύναμο σαν χαρακτήρα. Καλό σου βοηθή είναι. Αλλά είναι αδύναμος πολύ, δέχεται και από μάνατζερ για μένα, γιατί κάνεις κάτι αλλαγές, κάνεις κάτι κλείσεις καταρχήν. Έχεις καλέσει τα ανταπέξα. Κάνεις κάτι κλείσεις που είναι καθαρά για βιογραφικό.
0: Γιώργο,
3: είναι κάτι,
0: είναι συγγνώμη, φιλικά,
3: κάνεις κάτι αλλαγές, κάνεις κάποιες αλλαγές 88-89. Αυτά είναι αδικαιολόγητα, δεν κολλάει αυτό να κάνεις αλλαγές 88. Θα κάνεις τι. Κερδίζεις κάποιο παιχνίδι, να κάνεις, να βάλεις ένα παίχτη, να κρατήσεις την μπάλα, να γράφει αυτό. Μπράβο, τώρα παιχνίδι φιλικό, κάνεις αλλαγές 88, δεν κάνει. Αυτά δεν έχουν νόημα, δεν τα βλέπω λογικά. Τέλος πάντων, να πάω στο θέμα του μπάσκετ. Γιατί ακούω κάποιους και μιλάνε, έχουμε εξής, η Ελλάδα είχε όλοι οι πανδιακοί, όλοι σχεδόν, έχουν γίνει καταμετρητές βολών, έχουν πάρει καταμετρητή. Αυτό τους έμαθε ο Γιανακόπουλος. Επειδή ο άνθρωπος είχε ότι δεν είναι τρέτο έχει να διοικήσει, γιατί στα 13 χρόνια, πόσο είναι από το 12, 14 χρόνια, σωστά, το 12, 14 χρόνια. Είχε την ομάδα 12 χρόνια εκτός Ευρώπης, σωστά, δεν είχε πάει Φαϊναχόρ. Καλά του Παταμάρου, μην μιλάτε, εγώ σας πήγα Φαϊναχόρ και πήρα και ένα κύπελο. Λοιπόν, την ομάδα αυτό, 3-4 χρόνια την είχε παρατημένη, έσοδα-έξοδα, δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να διοικήσει, είναι και... Έχει και αυτά τα θέματα που έχει τέλος πάντων και αρχίζει και βρίζει, κάνει, μπαίνει, πώς μπαίνει μέσα, αυτό τι είναι να δει. Μπαίνει μέσα για να κάνεις τι, να δείξεις τι ότι σε αδικούνε. Ποιος είχε αδικήσει. Όταν έχει ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα, πώς θα το κάνεις. Έχει καλύτερη ομάδα, ο Ολυμπιακός είχε διοίκηση, έχει ένα προπονητή 6 χρόνια εκεί σταθερά, έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, και παίρνει ο άλλος τώρα να το κάνει ρωτέο τώρα και μήπως με το αυτό να το κερδίσει κανένα παιχνίδι να κλέψει, γιατί με το αυτό που έκανε προχτές. Το ημίχρονο άλλαξε το παιχνίδι για μένα. Το που πήγε και έκανε στο ημίχρονο το έκανε σκοπιμό.
0: Δεν επηρέασε καν, μόνο αν επηρέασε τον Ολυμπιακό ρε εσύ.
3: Το Ολυμπιακό ποιος θα επηρεάσει εμένα.
0: Ναι, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε επειδή ο Γιανακόπουλος μπήκε για 10 χρόνια με χρονοϊκό χώρο. Δηλαδή να βγούμε την
3: επιλογή. Ο χρόνος που μπήκε ήταν σκοπιμός. Εντάξει, τέλο πάντων, ο άνθρωπος, εντάξει. Τα θέματα, εγώ τα είχα πει από το Δεκέμβριο και κάποιος μερονεύτηκε, το είχα πει από το Δεκέμβριο και κάποιος έστειλε ένα μήνυμα και μερονεύτηκε, ότι τώρα που είχε το ΠΑΟ, είπα, αλλά έρχεται και ο Άρης, όταν βγει ο Τεσσονίας τρίτος τέταρτος, θα την ακούσει καλά.
0: Ναι.
3: Καλή, θα την ακούσει καλά τότε.
0: Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Παναθηναϊκό, μπορεί να ισχύσει για τον Ολυμπιακό βέβαια.
3: Εντάξει, μπορεί να ισχύσει, αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη βάση. Γιατί τώρα που λέω, ο Ολυμπιακός είναι πιο σταθερή ομάδα, το έχει δείξει στην Ευρώπη, το έχει πάει τα Final Four. Έχει πάρει πρωταθλήματα τελευταία χρόνια περισσότερα. Ο Ολυμπιακός έχει πιο σταθερή ομάδα.
0: Ναι.
3: Αυτό δείχνει. Τώρα αυτοί που καταμετρούν και λένε έτσι, αυτά κάνουν τις βολές, αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε. Παιδιά, δεν το έχει ο άνθρωπος, δεν είναι. δεν ξέρει να διοικήσει. Αυτό δείχνει. Τα πεπραγμένα δείχνουν ότι δεν ξέρει να διοικήσει. Δεν το έχει όπως το έχει ο πατέρας του Θεού. Εντάξει, οι Αγγελόπουλοι είναι πιο σοβαροί. Δεν δημιουργούν προβλήματα. Δεν... Τώρα ακούς, που σαν...
0: Ακούγε, ναι.
3: Οι Αγγελόπουλοι είναι πιο σοβαροί άνθρωποι. Είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων.
0: Ρίση Γιώργο, βέβαια, από τη μία μου λες ότι δεν ξέρει να διοικήσει, από την άλλη μου λες ότι ο Γιαννακόπουλος πήρε το παιχνίδι προχθές. Είναι λίγο αντιφατικά αυτά.
3: Το πήρε με αυτά που κάνει. Τι το πήρε.
0: Όπως και να το πήρε.
3: Μόνο αυτό έχει να κάνει ο Γιαννακόπουλος. Αυτό έχει να επιδείξει. Να μπαίνει μέσα και να βρίσει. Πρωθυπουργούς, υπουργούς, τους διαιτητές, του φταίει ο Μπαρτζόκα, έχει το χέρι του σκόπιμα φυσικά αυτό. Ο Μπαρτζόκα είναι σκόπιμα, γιατί προσπαθεί τόσα χρόνια να το διώξει, να στρέψει το κόστος του Ολυμπιακού. Ξέρει που μένει η Τσαρούχα, ξέρει και αυτό, ε. Εξηγήνωση. Ο άλλος που. Ξέρει ποιον πήρε ο Γιαννακόπουλος πριν δύο χρόνια, ε. Πέρσι μάλλον, πέρσι. Πήρε το πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ. Και λέει παρασκήνια του μπάσκετ, άκου τώρα. Τι μιλάνε τώρα για παρασκήνια στο μπάσκετ. Αυτοί που είχαν παρασκήνια 30 χρόνια.
0: Και,
3: ο Τάξης ο Παλτάκος, ε.
0: Ναι. Είναι γνωστό αυτό, Γιώργο.
3: Ο Τάξης ο Μπαλτάκος θα κρεμεί στο παρασκήνιο πριν του μπάσκετ, λέει. Άκου τώρα, αυτό είναι για να γελάς και να κλείς μαζί.
0: Έγινε, Γιώργο, να κλείσουμε αυτό, φίλε, για να πάω διακομίσεις. Αυτό κάνει
3: ο άνθρωπος, πάντα. Πώς θα βρήσει, τσακώθηκε από το Μπράντοβιτς το 12 τότε, μέχρι πες μου ποιο έχει τσακωθεί.
0: Είναι ο κριτικός χαρακτήρας, έχει τσακωθεί με ο κόσμος. Αυτό λέει πάντα κάτι.
3: Τους αντίπαλους, τι αυτό είναι διοίκηση, τι αντιπατικό είναι. Αυτό κάνει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργο, να πάω διαφημίσεις, φίλε.
3: Κάνει να βρει ένα προπονητή.
0: Γιώργο.
3: Εκεί να ξέρει.
0: Αύριο πάλι, αύριο.
3: Θα του φτιάξει την ομάδα, κοιτάει να βρει και με τα μπουκάλες και θέλω 100.000 διαιτησία.
0: Γιώργο.
3: Τα ρούχα.
0: Γιώργο, πρέπει να σε κλείσει τον αέρα, αδερφέ. Δεν είναι
3: δυνατόν.
0: Γιώργο, καλή συνέχεια, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, καλή συνέχεια.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
9: 9.43 Intermittent Sports.
10: Η ώρα είναι 4.30.

0: Για πάμε για το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Ρε παιδιά, όταν λέμε κλείνουμε, να κλείνουμε. Δηλαδή δεν είναι ωραίο ούτε από μένα ούτε για σας να σας κλείνω στα μούτρα την ώρα που μιλάτε. Τέλος πάντων. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Ο Κώστας Πανάθα. Έχει στείλει μια φωτογραφία όπου λέει κλιματιστικό στο χωριό πριν μερικά χρόνια, το είχε ανακαλύψει ο Αριστοφάνης στην αρχαία Αθήνα για να το διαφημίσει στους συμπολίτες του, έγραψε τις όρνηθες, λέει ο Κώστας. Εντάξει, λέει ο Κώστας, από τη μία είναι κρίμα κιόλας, έτσι. Απ' την άλλη, εντάξει, φύγει. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Ο Γιώργος λέει καλημέρα από Σικάγο. Δεν μπορώ να σας ακούσω ιντερνετικά. Σήμερα υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το σταθμό. Γράψτε μου, σας παρακαλώ. Ξαναλέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το σταθμό. Θα το γράψω και στον Γιώργο να τον ενημερώσω. Πάμε να περάσουμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Σε λίγο θα είναι εκπομπή μόνο για τέτοια, για SMS, για τέτοια, για μηνύματα.
0: Ναι.
1: Θα βγαίνουν 3-4 ακροατές, 2 ώρες θα τελειώνουν.
0: Έχουν βγει καλιά δεκαριά μέχρι στιγμής, κύριε Γιώργο.
1: Εντάξει, το ξέρουν, το καταλάβαμε τώρα το θέμα. Εντάξει, λοιπόν, μπάσα εκεί. Billy by taxi.
0: Ναι.
1: Δεν μου λες, τα είσαι στο ταμπόρτα, τον τα είσαι κανένα ψάρι σήμερα. Το ταμπόρτα, τα είσαι κανένα ψάρι για μην ησυχώ η γάτα. Έλα.
0: Τρώει η γάτα, δεν έχει ανάγκη.
1: Ναι, τρώει. Του Μπιλ.
0: Την προσέχει ο Μπιλ, την προσέχει.
1: Ναι. Μου λες, το Μεξικό είναι σε υψόμετρο.
0: Αν είναι πού?
1: Σε υψόμετρο.
0: Στο Μεξικό. Ποιος
1: αγώνας είναι τελικός Ιταλία, πρώην τελικός Ιταλία, Γερμανία και λέγανε για υψόμετρο ότι δεν υπάρχει αέρας πολύ και τα λοιπά. Σε ποια χώρα ήταν αυτό? Πριν από πολλά χρόνια. Σε υψόμετρο έχει γίνει αυτός ο φανταστικός αγώνας με Μπικεμπάουερ τότε, 4-3 η Ιταλία. Έλα.
0: Δεν το θυμάμαι, κύριε Γιώργο, τώρα δεν το έχω...
1: Τι δεν θυμάσαι τώρα, άμα θυμάσαι αυτό το παιχνίδι ήταν με 7 γκολ. Και κέρδισε με 4 γκολ, απέκτησε και παίξε μετά τελικό η Ιταλία, με τη Γερμανία, απέκτησε τη Γερμανία.
0: Μουντιάλ 1970.
1: Πού ήταν, πού γινότανε, ρε Θεμιέ.
0: Τώρα αυτό ψάχνω, κύριε Γιώργο, δώστε μου μισό λεπτάκι.
1: Αν μου λες το επόμενο, τι με νοιάζει, το θέμα είναι
0: πότε. Πότε με ρωτήσατε, κύριε Γιώργο, τι να σας πω. Πότε δεν ήταν η ερώτησή σας?
1: Πού είπα.
0: Πόλη του Μεξικού, έγινε Μουντιάλ.
1: Ναι, είναι πάλι σε υψόμετρο, θα είναι. Πάλι θα υπάρχει έλλειψη οξυγόνου. Τότε έτσι λέγανε, ότι έπαιξε ρόλο και ο αέρας.
0: Μάλιστα. Θα το ψάξω, δεν το έχω δει.
1: Δεν τα σημάσεις για αυτά. Τα καλύτερα παιχνίδια δεν τα έχει δει όλα. Δεν μου λες, ο εθνικός ύμνος σε συναντήσεις σε ελληνικό όνομα, τι νόημα έχει?
0: Ναι, δεν διαφωνώ στο που λέτε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
1: Όχι, το νόημα μπορείτε να πείτε. Ο άλλος θα καμπάει τις κάρτες του, ο άλλος μόνο που δεν φοράει ακουστικά να ακούει Latin μουσική. Τι καταλαβαίνουν αυτοί την εθνική? Δηλαδή είναι διεθνές αγώνες.
0: Δηλαδή το θέμα είναι, κύριε Γιώργο, να μην γίνεται αυτή η συμπεριφορά ή να κόψουμε τον εθνικό ύμνο για να καταλάβουμε?
1: Όχι, εγώ ρωτάω συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Τι νόημα έχει να γίνονται? Εγώ ξέρω όταν γίνονται διεθνείς αγώνες ανακρούνται οι εθνικοί ύμνοι. Εδώ τώρα στο πρωτάθλημα τι νόημα έχει και τη στιγμή που ακούγονται τα συνθήματα, τι νόημα έχει να παρουσιάζουμε τον εθνικό ύμνο? Για ποιον? Για τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό? Ρωτάω, ρε παιδιά, είμαι μαλάκας εγώ, συγγνώμη. Ρωτάω να μου πείτε, να μου εξηγήσετε.
0: Δεν έχω να δώσω καλιαβάδες, κύριε Γιώργο, τι να σου πω.
1: Δεν έχετε. Μπράβο, εσύ δεν έχεις. Οι υπεύθυνοι έχουνε.
0: Για να το έκανα, κάποια απάντηση έχουν. Αλλά ξαναλέω, από τη στιγμή που υπάρχει εθνικό σύνολο, δεν είναι το ζήτημα να κόψει τον εθνικό ύμνο. Το ζήτημα είναι να διορθωθούν οι συμπεριφορές κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης.
1: Σαφέστατα, βέβαια. Όταν πηγαίνει αυτός ο πρώτος ο ακροατής που τα είπε πάρα πολύ καλά, μπράβο φίλε, που μίλαγε πρώτος για τα θέματα, το να βγαίνουν τώρα να πηγαίνει στην Κύπρο ο κύριος Αταμάν να κάνει το σήμα με τον Γκριζολίκον. Στην Κύπρο, την κατεχόμενη, και εμείς να τον έχουμε εδώ να τον έχουμε εδώ στην Ελλάδα να δώσει και να κάνει ό,τι κάνει. Τι να το κάνω ο Γκαμπέρ πρωτάθλημα Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, όταν βλέπω αυτό το μούντρο να κυκλοφορεί εδώ, να είναι φίλος του Ερντογάν, να το δηλώνει ο ίδιος, να λέει όλα αυτά. Πού είστε ρε Ελλάδα, ξυπνάτε ρε, ξυπνάτε ρε, χανόμαστε. Ντροπή, ντροπή. Και να βγαίνει τώρα ο άλλος ο συμπαθέστατος Σάκης και να

0: Πού πάει η δουλειά. Ό,τι έγινε με τον Βυζάντιο τότε, η παραχμή, έτσι ξεκίνησε. Συγγνώμη για τον φωνή μου αγανακτό, διότι κανένας από αυτούς που θα πούν και θα μιλήσουν δεν έχουν τον πόνο να του έχουν κάψει στο σπίτι, το μαγαζί του πατέρα του και να τον εξορίσουν. Αυτοί όλοι είναι, ας έχουν να τα πούν σε μένα, καλέστε με εκεί στην εκπομπή να τους έχω τέτα να κάνουμε την ΠΕΗ, να δω τι θα μου πούνε για την ποινή των φίλων και τα λοιπά. Ευχαριστώ τον φίλο που ρωτούσε για μένα γιατί αν είμαι καλά και τα λοιπά, τον ευχαριστώ πολύ. Κάτσε τώρα γιατί έχω στεναχωρήσει.
1: Ηρεμήστε λίγο, κύριε Γιώργο, πια πάτε μια ανάσα. Θέλετε να κλείσουμε.
0: Δεν με αφήνουν, ρε Θέμη. Ακούω πράγματα απίθανα. Απίθανα πράγματα. Δεν γινόταν αυτά πρώτα. Δεν γινόταν στις κυβερνήσεις αυτές που πέρασαν, που υπήρχαν τότε κάτι μεγάλη ηγέτες μας εκδόσεις. Δεν γινόταν αυτό το ρεζιλίκι. Τι είναι αυτά, ρε. Στο μνημείο, ρε. Ο άλλος τα είχε κάνει συναυλία. Έχει τη φωτογραφία του και μάλα από πίσω του απάνω και κάνει συναυλία για την οικονόμα. Τι είναι και ο Θεσσαλονικιός.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, να κλείσουμε αυτό.
0: Και πολλούς χαιρετισμούς, πολλά φιλιά στην Αποστολή. Συγγνώμη, σα λέω τώρα γιατί με έχουν κατασυγχύσει. Έφυγες. Γεια.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Γεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Θέλω εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι.
2: Δημήτρη, σου είδα στην
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά, φίλε. Εσύ.
2: Πώς είμαστε.
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς είσαι.
2: Μπράβο. Καλά, καλά. Για την εθνική θέλω να δω να μιλήσω. Τώρα για τον μπάσκετ. Δεν έχει πολύ νόημα να σχολιάσουμε. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει κιόλας όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει και το πώς πηγαίνει η κουβέντα.
1: Ναι, λέγει κουβέντα. Ναι, ό,τι θες, ναι.
2: Ναι, μόνο για την εθνική ύμνο που ακούω.
1: Ναι.
2: Είπες πολύ σωστά χτες που σ' άκουγα ότι και σε κάποιο άλλο παιχνίδι άλλης ομάδας στον εθνικό ύμνο λέγανε συνθήματα. Κάνω λάθος.
1: Ναι, και στον ΠΑΟΚ γινόταν αυτό.
2: Α, την επόμενη μέρα είχαμε εκπομπή. Είχες εκπομπή την επόμενη μέρα.
1: Δεν το θυμάμαι τώρα, εσύ, Δημήτρη.
2: Θέλω να πω τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, δεν θυμάμαι αν είχε σχολιάσει, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι πριν αρκετούς μήνες. Καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι τότε δεν σχολιάστηκε και τώρα που γίνεται στο Παναθηναϊκό σχολιάστηκε, αλλά δεν το θυμάμαι, ειλικρινά το θυμάμαι.
2: Όχι, λέω να είμαστε, καταρχήν ακούσε εννοείται ακούστηκαν συστήματα, δεν συζητάνε αυτό εννοείται. Αλλά όταν μας ενδιαφέρει ο εθνικός ύμνος, δεν μας ενδιαφέρει μόνο όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, μας ενδιαφέρει σε όλους τους αγώνες.
1: Επίσης, Δημήτρη, ξαναλέω για ακόμη μια φορά και γίνομαι κουραστικός, δεν θεωρώ ότι εκφράζει τη πλειοψηφία του κόσμου του Παναθηναϊκού αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει, okay,
1: είναι μια συγκεκριμένη αυτό, μερίδα τώρα κόσμου, όπου μπορεί να υπάρξει σε όλα τα γήπεδα και έχει να κάνει με τα άτομα και καμία σχέση με την ομάδα την οποία υποστηρίζουν.
2: Συμφωνούμε, απλά το παραθέτω και αυτό σαν παρατήρηση, ότι δεν μας είναι και άλλες περιπτώσεις. Και καλό όταν μας ενδιαφέρει αυτό. Να ασχολούμαστε και με όποτε συμβαίνει, όχι ότι ποτέ μας ενδιαφέρει για την ομάδα μας. Και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό και το κλείνω αυτό το θέμα. Εγώ σαν Δημήτρης δεν νιώθω ωραία οπουδήποτε και αν ακούγεται ο εθνικός ύμνος και μετά από λίγα λεπτά βρίζουν την μάνα, την οικογένεια, τα παιδιά, δεν ξέρω εγώ πιανού, παίχτη ή προπονητή. Σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν συμβαίνει αυτό. Να νιώθω περήφανος που τραγουδά τον εθνικό μας στην αρχή και μετά από ένα λεπτό σαν Έλληνα να βρίζω για προπονητή άλλου Έλληνα ή παίχτη άλλου Έλληνα τη μάνα και την αδερφή. Δηλαδή είναι μερικά πράγματα λίγο, δεν ξέρω, εμένα τουλάχιστον δεν μου φαίνεται φυσιολογικά. Να κλείσω με αυτό γιατί δεν μου αρέσει αυτή η κουβέντα και να πάμε λίγο στην εθνική για το ποδόσφαιρο που λέμε.
1: Ναι, πάμε.
2: Λέμε λίγο για την ομάδα. Νομίζω ότι δεν έχουμε καταλάβει λίγο για ποια εθνική μιλάμε. Ο πιο ακριβός παίκτης ο transfer της Ελλάδας, ποιος είναι εσύ, Θέμη?
1: Δεν το κοιτάξω, νομίζω είναι ο Καρέτσας.
2: Είναι ο Τζόλης και ο Καρέτσας. Ναι. Από 30 εκατομμύρια νομίζω κάπου εκεί ο καθένας. Ή η Καρέτσας πρώτος και μετά ο Τζόλης. Συζητάμε τώρα για μια εθνική ομάδα που έπαιξε με τη Σουηδία, που το επιθετικό τους δίδυμο είναι ο Γιόκερες και ο Άιζακ. Συζητάμε για μια εθνική ομάδα που έπαιξε με την Ιταλία, που παίχτησε της Ιταλίας, δεν παίζει να είχαμε ποτέ εμείς, δεν θυμάμαι εγώ κάτι να είχαμε αντίστοιχο εμείς.
1: Σαν δεκάδα. Με τα δευτεροτρία της Ιταλίας παίξαμε έτσι.
2: Ακόμα και με αυτά όμως έβλεπες την κυκλοφορία τους και η ποιότητά τους ενώτερη της δικής μας.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα το ανέφερα και εγώ χθες. Και άμα δεν είχε με τη χρηματιστηριακή αξία, μιας και την ανέφερες, μεγαλύτερη ήταν της Ιταλίας παρά η δική μας.
2: Φαντάσου, τα δεύτερα της Ιταλίας ήταν πιο μεγάλη χρηματιστηριακή αξία από τη δική μας.
1: Ναι.
2: Άρα τι απαιτήσεις έχεις και από ποιον? Από τις ομάδες που έχουν πάει στο Μοντιάλ τώρα. Θέλω να μου πει κάποιος ποια από τις επόμενες ευρωπαϊκές ομάδες που θα ακούσει είναι η καλύτερη εθνική μας. Αν εξαιρέσει της Βοσνίας. Είναι Αγγλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία που λέει ότι έχουμε καλύτερη ομάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Κροατία,

0: Βηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σκωτία, Σουηδία, Τουρκία και Τσεχία.
1: Η Σκωτία δεν θεωρείται καλύτερη από εμάς, Δημήτρη.
0: Συμφωνώ και υπάρξαν και καλύτερα από αυτού.
1: Και αναφέρω τη Σκωτία γιατί ήταν και στον ομιλό μας. Γιατί κάθε φορά που
0: έχει εξετάσει τι έχουμε. Όλοι οι υπόλοιποι που άκουσε είναι χειρότερα από εμά.
1: Όχι, χειρότερα από εμά δεν είναι. Αλλά δεν παίζει ρόλο
0: μόνο
1: το ταλέντο.
0: Δεν μπορούμε να λέμε ότι ξέρει, είμαστε αποτυχημένοι, δεν παίζουμε καλά, τι είναι αυτά τα πράγματα, να φύγει.
1: Θα σου απαντήσω αυτό.
0: Θα σου απαντήσω. Φύγει ένα λεπτάκι να ολοκληρώσει και να απαντήσει. Να φύγει ο Γιωβάνο, να πάει να έρθει όποιο θέλει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι από την εθνική μα έχουν περάσει προπονητέ όπω ο Ρανιέρη, που βγήκε αποτυχημένο μέσα σε έναν χρόνο δύο. Και πήγε μετά, και ξέρουμε την ιστορία του Ρανιέρη και τι έχει κάνει και προπονητή. Έχουν περάσει πολλοί προπονητέ και αυτή η ομάδα δεν έχει φτιάξει. Θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα προπονητή στη χώρα μα, πιστεύω. Είναι θέμα νοοτροπία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όντω υπάρχει ταλέντο. Αλλά δεν υπάρχει εμπειρία για να μπορέσει στα παιχνίδια να σκοτεί από είσαι καλύτερο. Όχι μόνο να το διαχειριστεί και να παίξει καλύτερη μπάλα, που έπαιξε καλύτερα, να πάρει και το αποτέλεσμα. Αυτό είναι θέμα εμπειρία. Δεν είναι θέμα ικανότητα. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα θέλω να ακούσω τη γνώμη σου.
1: Ναι, είναι και εμπειρία. Βέβαια, κρίνουμε αποτυχημένη την παρουσία μας. Γιατί είχαμε μια κλήρωση η οποία ήταν ευνοϊκή. Δηλαδή, με Δανία και με Σκωτία, που ήταν ομάδες από τα παραπάνω γκρουπ γραμμικότητας. Και καταλαβαίνουμε ότι από τη Σκωτία τουλάχιστον είμαστε καλύτεροι, θεωρώ. Και σαν,
0: σαν ποιότητα,
1: αλλά και σαν ομάδες. Και παίξαμε καλύτερα και το είχαμε δείξει και λίγο καιρό πριν. Και από την Δανία είναι μια ομάδα η οποία σου τυχαίνει τον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπου μπορείς να τη χτυπήσεις. Δεν σου λέω ότι είσαι καλύτερος, προφανώς η Δανία είναι καλύτερη, αλλά είναι μια ομάδα που μπορείς να τη χτυπήσεις, μπορείς κάτι να τη πάρεις. Και εν τέλει από την τέταρτη αγωνιστική βγήκαμε τρίτη. Γι' αυτό είμαστε αποτυχημένοι. Ναι, και δεν πήραμε καν τη δεύτερη θέση από την χειρότερη Σκωτία να πάμε έστω στα μπαράζ.
0: Αυτό είναι κακή διαχείριση στο παιχνίδι, ήταν σε καλύτερο.
1: Στο άλλο συμφωνώ, γιατί η εθνική μας πλήρωσε κακά διαστήματα μέσα στους αγώνες. Μπορεί, ας πούμε, να ήμασταν καλοί στο παιχνίδι με τη Δανία. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Στο πρώτο ημίχρονο όμως κάναμε ένα 25 λεπτό που φάγαμε 3 γκολ και καλή νύχτα. Πέταξε το πουλάκι, έτσι.
0: Εγώ τι το λέω με την έννοια ότι δεν μπορούμε εμείς να έχουμε τέτοιες απαιτήσεις για μια εθνική. Όπου το δεκάρι μας και του καλύτερου συγκεκριθέντε είναι ο Τζόλης και ο Καρότης όταν παίζει. Δηλαδή η Ιταλία, π.χ. που είναι αυτό το μοντέλο, τι πρέπει να κάνει αν εμείς έχουμε και αντίδραση για την εθνική μας.
1: Βέβαια, για να το πάρω και έτσι μια και αναφέρει στην Ιταλία, παγκοσμίως, δεν σου μιλάω μόνο για την Ευρώπη, παγκοσμίως. Με βάση τη χρηματιστηριακή αξία, η εθνική μας είναι η τρίτη εθνική ομάδα σε αξία που έμεινε εκτός Μουντιάλ. Είμαστε κάτω μόνο από Ιταλία και από Δανία. Άρα και αυτό σημαίνει ότι είχες τις δυνατότητες, μπορούσες, ήταν εφικτό και δεν κατάφερες. Δεν σου λέω ότι είναι τεράστια αποτυχία, αλλά είναι αποτυχία.
0: Ναι, αλλά να βάλουμε και στην εξίσωση ότι η εθνική μας δεν είναι ότι πηγαίνει σε τελικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια, όπως το πες. Γιατί είχαμε ξεκινήσει να πηγαίνουμε.
0: Μην ξεχνάμε ότι σε φάση Μουντιάλ δύο φορές έχουμε πάει σε όλη μας την ιστορία.
1: Τρεις.
0: Τρεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είμαστε καμία εθνική ομάδα με παρουσία σε τελικές φάσεις και τώρα είναι η αποτυχία που δεν πάμε. Όταν σε 100 χρόνια η εθνική έχει πάει τρεις φορές. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάπου στη μέση η πραγματικότητα για μένα τουλάχιστον. Ναι, άμα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή και δεν μας κάνει ο Γιωβάνοβιτς να φύγει. Αλλά δεν θεωρώ ότι σαν εθνική είναι το πρόβλημα μας ο προπονητής. Όποιος και αν είναι αυτός. Γιατί όταν θα αλλάξει η ΕΠΑ, θα αλλάξει και ο προπονητής, μαζί πάνε αυτά. Φάση κι άλλος. Δεν είναι ότι οι προηγούμενοι είχαν επιτυχίες και αυτός δεν έχει. Και το ίδιο θα γίνει και για τους επόμενους.
1: Ο προπονητής είναι πάντα εύκολος στόχος, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια αυτή είναι.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω στον Δημήτρη που λέει. Δεν είμαστε καμιά σπουδαία ομάδα που πήγαμε τρεις φορές. Ναι, σημασία δεν έχει αν είμαστε σπουδαία ή μικρή ομάδα. Σημασία έχει ότι παίξαμε με ομάδες υποδιέστερες από εμάς και δεν μπορέσαμε να τις κερδίσουμε και πήγαν αυτές αντί να πάμε εμείς. Δεν παίξαμε προκριματικά με Αργεντινή, Γερμανία, Ισπανία, Βραζιλία. Να πούμε πού να πάμε εκεί πέρα. Με ομάδες πλάκας παίξαμε. Και εμείς δεν πήγαμε και πήγαν αυτοί.
1: Δεν είναι της πλάκας, αλλά ήταν ομάδες οι οποίες ήταν στα μέτρα μας, ναι.
2: Ναι, στα μέτρα μας, εντάξει. Διόρθωσέ το, σωστά. Ήταν στα μέτρα μας, έτσι. Ένα είναι αυτό, στον κύριο Γιώργο τώρα. Ο εθνικός ύμνος καλώς ανακρούεται στους αγώνες, αυτό, στο final... στο final λέω...
1: Όχι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, όλη τη διάρκεια...
2: Στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί να μην ανακρούεται. Και να μην
1: αυτό
2: ακούγεται.
1: Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Είναι στα πρότυπα.
2: Όχι, είναι τυποτυπικό.
1: Καλά, τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται, δεν γίνονταν πάντα. Είναι στα πρότυπα του NBA, όπου ακούγεται και ο Αμερικάνικος εθνικός ύμνος και είπαμε να το κάνουμε και εμείς.
2: Δηλαδή, κύριε Γιώργο, επειδή βρίσουν, θα πρέπει να τα καταργήσουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να επικρατήσουν τα παράσιτα και όχι τα σωστά. Δεν είναι.
1: Ναι, όχι, αυτό είπα και εγώ τον Βασίλειο, ότι από τη στιγμή που ακούγεται.
2: Τους άκουσα που το είπε.
1: Σωστό ή λάθος, πρέπει να σεβαστούμε τον εθνικό ύμνο. Τελεία και παύλα.
2: Ακριβώς.
1: Και να μην αφήνουν και... αυτή τη μειοψηφία να επιβάλλει το δικό της.
2: Και εγώ είμαι από αυτούς που, όχι τώρα, με τον Παναθηναϊκό, που παράδειγμα για τις μανάδες του αδελφές και τα λοιπά, αυτά τα ευρεστικά συνθήματα, έτσι. Αλλά έχω που το λέω πάνω από 15-20 χρόνια, στα ραδιόφωνα όπου μπορούσα και έβγαινα. Και πολλές φορές είχα κλεπαστεί κιόλας και μου λέγανε, έλα τώρα, εντάξει, γήπεδο είναι. Ναι, γήπεδο είναι. Εντάξει, μεμονωμένα κι εγώ, δεν κάνω τον Άγιο, έτσι, κι εγώ ρίχνω καντήλι και βρίζω και κάνω, έτσι. Αλλά μεμονωμένα, χωρώ να κάτσω τώρα και εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, που θα εντατιστώ με κάτι. Στιγμία. Θα πω τη βρυσά μου, τέλος. Δεν θα πιάσω να το τραγουδάω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έτσι, όπως το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι. Λάθος. Και αυτό που κάνω εγώ. Αλλά εντάξει, σου βγαίνει το νεύρο, η τσαντίλα εκείνη τη στιγμή. Στιγμία. Αλλά εγχωρώ τώρα και να έχει γίνει και της μόδας, αυτό πρέπει να πάψει. Και θυμάμαι, αυτό το είχε συζητεύσει και ο Σάββας, ο συγχωρεμένος, ο Σάββας ο Θεοδωρίδης. Στον Καραϊσκάκι παλαιότερα. Και είχε σε δηλώσεις στην τηλεόραση, είχε βγει και είχε συζητεύσει τη θύρα 7.
1: Ναι.
2: Που έλεγαν κάποια συνθήματα για αντίπαλους παίκτες. Έτσι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και δεν το λέω τώρα να δώσω άλλο θύση σε εμάς Ολυμπιακούς. Όλοι το κάνουν. Και όλοι να φρίζει πολύ και πρέπει επιτέλους να δείξει και μια ευγένεια ψυχής. Γιατί την έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα.
1: Το θέμα είναι, στην πραγματικότητα θεωρώ, Βασίλη, πως αυτά τα συνθήματα τα οποία λέγονται από τον κόσμο, αν ρωτήσεις έναν τα άτομα μεμονωμένα, δεν τα εννοούν. Απλά είναι αυτός ο όχλος όπου είπες και εσύ νωρίτερα, που μέσα στον όχλο σου λέει, εντάξει μωρέ, τραγουδάνε οι άλλοι 9 που λέει λόγος, άμα γίνω κι εγώ δέκατος, τι θα αλλάξει, αφού είναι έτσι καλώς.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι
1: αλλά πρέπει να αλλάξουμε λίγο.
2: Ο μιμητισμός.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Ο μιμητισμός.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε να πω και δύο κουβέντες τώρα για το μπάσκετ. Λοιπόν, εγώ θεωρώ, βγήκε βέβαια και σωστά και δίκαια ο Φουρνιέ, νομίζω MVP, αυτός δεν πρέπει να βγήκε,
1: ναι.
2: Με 30 πόντους πόσους.
1: 28 και 8 ασίστ νομίζω.
2: Ναι, λοιπόν, δικαιωματικά. Αλλά για μένα αυτός που έγινε την πλάση για υπέρ του Ολυμπιακού ήταν ο Γουόρντ. Και μάλιστα σε εκείνο το σημείο που πήρε τα τρία φάουλ του, πώς το λένε το Ισπανό, του τεσσάρι
1: του. Του Χουάντσο στην αρχή του μάτς.
2: Του Χουάντσο, ναι. Αυτός είναι που έγινε την πλάση προς τον Ολυμπιακό. Και με τις πολύ καλές άμυνες του και με κάποια συνεχόμενα καλάθια που έβαλε εκείνη την περίοδο. Και μετά πήρε τη σκητάλη ο Φουρνιέ. Από εκεί και πέρα, τώρα εντάξει, εγώ στο ξαναπεί έχω μειωμένη όραση, αυτά τα φάουλ, ακόμα και στις δηλώσεις και κοντινό πλάνο να κάνει, δεν μπορώ να τα καταλάβω, οπότε δέχομαι ότι είναι φάουλ, δεν είναι φάουλ, ας πούμε ότι θέλουν. Αλλά πιστεύω στην γενική εικόνα που βλέπω, ο Ολυμπιακός σαν ρυθμό, σαν momentum, έτσι ήταν πολύ καλύτερος του Παναθηναϊκού εχθές.
1: Χθες ήταν καλύτερος και έλεγχε το μάτς. Ο Παναθηναϊκός ήταν από
2: ακριβώς.
1: Δηλαδή όταν πήγε να ξεφύγει λίγο ο Ολυμπιακός, δεν του το έκανε καθόλου εύκολο ο Παναθηναϊκός και επέστρεφε, αλλά έλεγχε όλο το μάτς χθες ο Ολυμπιακός.
2: Όχι, ο Παναθηναϊκός σε κάποια φάση έφυγε και 5 πόντους μπροστά.
1: Επίσης ήταν μεγάλη, όχι 5, νομίζω μέχρι 3 πόντους.
2: Όχι 5.
1: Στη δεύτερη περίοδο.
2: Όχι. Ναι, στη δεύτερη, καλά το είπες, στη δεύτερη περίοδο.
1: Τρεις πόντους, 38-41 ήταν η μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού. Αλλά επέστρεψε και πάλι ο Ολυμπιακός και έκλεισε και μπροστά το ημίχρονο, έτσι, 2 πόντους.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ακριβώς.
1: Ήταν ο Ολυμπιακός αυτός που έλεγχε το μάτς χθες. Έλειψε πολύ και ο Σμάνα τον Παναθηναϊκό χθες. Ειδικά μετά και τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου και τα φάουλ από τον
2: Ολυμπιακό. Ο Σμάνα δεν έπαιξε.
1: Έχει κάποιες ενοχλήσεις στη μέση. Και έλειψε πολύ ο Σμάνα.
2: Ο Σμάνα να τον λες.
1: Γιατί, για να ανεβριάζει τον κύριο Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν.
1: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά.
2: Λοιπόν, έγινε.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Γεια. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Μιχάλη, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Σε καλά.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
3: Χαίρομαι. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Μια χαρά. Δεν θα ασχοληθώ με το μπάσκετ, με την έννοια μπάσκετ. Γιατί η άποψή μου είναι ότι. Άποψή μου πάντα, έτσι.
1: Ναι.
3: Το Πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, από πάνω εντολή, άποψή μου πάντα.
1: Να το λες από πάνω.
3: Από πάνω. Όποιος θέλει καταλαβαίνει. Συγχαρητήρια στο... Θα ήθελα να δώσω όμως συγχαρητήρια, πραγματικά συγχαρητήρια, στους Αγγελόπουλους, το λέω από την ψυχή μου. Μάγκες μεγάλοι. Αφού σου λέει δεν μπορώ να το πάρω αλλιώς, θα το πάρω με τον σωστό τρόπο. Ένα. Δεύτερον. Συγχαρητήρια σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία χαϊδεύουν αυτή τη στιγμή τους Αγγελόπουλους, γιατί είναι τελικά για τον Ολυμπιακό πάντα το αντίπαλο δέος απέναντι στο Μαρινάκι. Οπότε πρέπει να τους χαϊδεύσουμε τους κυρίους αυτούς για να πολεμήσουν τον κακό Μαρινάκι. Ας δώσουμε 2-3 από τα θύματα στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια 100 φορές μάγκες.
1: Αυτό ουρό κύπτει ρε Μιχάλη.
3: Η άποψή μου.
1: Δεν σε ρωτάω, ουρό κύπτει η άποψή σου.
3: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, όπως σου είπα, δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Χαίρομαι που, όπως είπες και εσύ, εχθές ο Ολυμπιακός έλεγε το παιχνίδι, όπως τον έχετε το τελευταίο καιρό, γιατί όταν παίζουν 8 σε ένα γήπεδο και άλλοι είναι 5, συνήθως στο μπάσκετ δεν γίνεται να κερδίσουν.
1: Άρα θες αυτά για διαιτησία θεωρείς?
3: Εγώ είπα, όταν παίζουν 8 σε ένα παιχνίδι και άλλοι είναι 5, 61-18 βολές σε 3 παιχνίδια, κουτός δεν είσαι, καταλαβαίνεις. Άνθρωπος που γνωρίζεις από αθλητισμό είσαι. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ούτε θα κάτσω να μπω στη συζήτηση που έλεγε προχθές ο Χάρης. Ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο καλύτεροι, έπρεπε να κερδίσουμε το παιχνίδι και γέλαγα. Ήμουνα στο τιμόνι και πήγε να μου φύγει το τιμόνι. Φυσικά τον διόρθωσες. Ευτυχώς που υπάρχει εσύ και τους διορθώνεις. Θυμάσαι τι σου λέω, σίγουρα.
1: Ναι, το θυμάμαι, βεβαίως το θυμάμαι.
3: Έτσι, και σου λέει, ήμασταν στο πρώτο ημίχρονο καλύτεροι, οπότε να κερδίσουμε. Και του λες, δεν υπάρχει και δεύτερο ημίχρονο. Αυτή είναι η φυλάκη του Ολυμπιακού για το μπάσκετ, έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και τέτοιο και το βασικότερο για μένα που είναι το πιο βασικό από όλα, καλό μου παιδί, γιατί ο αθλητισμός είναι έτσι να πειράζουμε ένα στον άλλον.
1: Ναι.
3: Κάποια στιγμή ένα παλικάρι, δεν τον ακούω συχνά τώρα, είχε βγει και είχε μιλήσει για Γκέμπελς.
1: Ναι.
3: Γκέμπελς τι σημαίνει. Λέμε τι μένουν. Λοιπόν, και ήθελα να κάνω μια πολύ μεγάλη διευκρίνηση. Μάλλον θα το πω διαφορετικά. Πρώτον, να θυμίσω, εσύ μπορεί να μην το θυμάσαι, ότι ο εθνικός ύμνος αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα του μπάσκετ εδώ και 2 χρόνια υπάρχει μετά απαιτήσεως και παρακλήσεως του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην Ομοσπονδία, οι οποίοι το σεβάστηκαν και από τότε ξεκινήσανε να υπάρχει ο εθνικός ύμνος σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματός μας. Αν θες ψάχτω, θα δεις ότι δεν σου λέω παπάντησες.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι να σου τα αλήθεια, μην λείψε μετά, ναι.
3: Δεύτερον, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους Έλληνες Ολυμπιακούς, γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα μόνο οι Ολυμπιακοί είναι Έλληνες, που εμείς οι Τούρκοι Παναθηναϊκοί τους χαλάμε τη σούπα. Μάλιστα. Και αν τους χαλάμε τόσο πολύ μπορούμε να μετακομίσουμε κιόλας. Το έχω πει και άλλη φορά. Μπορούμε να φύγουμε, να μείνουμε όλοι τους. Ντροπή τους. Μίλαγε προηγουμένως ο κύριος Γιώργος. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί ξέρω ο άνθρωπος πιέζεται.
1: Δεν είναι Ολυμπιακός ο κύριος Γιώργος.
3: Το ξέρω. Επειδή όμως μπαίνουμε σε πολύ δύσκολα μονοπάτια και ξέρεις τι είναι καλό μου παιδί. Γιατί ξέρεις στην Ελλάδα το χειρότερο πράγμα είναι ότι είμαστε κοινωνικά και ιστορικά αμόρφωτοι. Λοιπόν, αυτό που έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός, το σύστημα Ολυμπιακός εδώ και 2 χρόνια μετά το 24. Όποιος καταλάβει ότι πω, το καταλάβει. Όποιος το καταλάβει, το πρόβλημά του. Επειδή το 24 τους χάλασε τη σούπα ο Τούρκος, βρήκαν ότι άλλος τρόπος δεν υπάρχει παρά να τη γυρίσουμε στη διχόνοια. Ζούμε σε μια χώρα που η διχόνοια είναι επιστήμη και την έχουμε πληρώσει πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν, βρήκανε τον Παπατζηλίκη με τον Τούρκο, όπως το κάνανε κάποια στιγμή και για τον Οσμάν. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά εσύ, Μιχάλη, στον Οσμάν το είχαν πει γιατί είχε κάνει μια ανάρτηση όταν στις 19 Μαΐου για τον Κεμάλ κλπ. Αλλά πλέον ο Οσμάν δεν γίνεται αποδέκτης στην σχολή, γίνεται μόνο αταμάν, αυτό δεν λέει κάτι.
3: Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι μιλάω σε άνθρωπο νοήμων, άμα άλλωστε να μην σου μιλάω.
1: Ναι.
3: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωραία, και εγώ σου κάνω
3: αλλά
1: μια ερώτηση.
3: Επειδή έχω ενοχληθεί με αυτά που ακούω και δεν είναι δυνατόν Έλληνες πολίτες για τα αθλητικά να έχουν μπει σε τέτοια διαδικασία και να λέγονται και να ακούγονται αυτά τα λόγια και να μιλάει ο ένας για τον άλλον, είτε στο ίντερνετ, είτε εδώ στο κανάλι σου, είτε οτιδήποτε.
1: Εγώ δεν μιλάω για τον Αταμάν. Αυτό για μένα. Για τα σχόλια για τον Αταμάν. Δεν μίλησα για τον
3: Αταμάν. Λοιπόν, για τον Αταμάν μιλάω και όλα αυτά για μένα, εκεί είναι που αυτούς κατηγορώ. Κατηγορώ το σύστημα Ολυμπιακού.
1: Ναι.
3: Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, οι οποίοι δεν είχαν άλλον τρόπο κατά την ταπεινή μου άποψη να χτυπήσουν τα δεδομένα που λέγονται Παναθηναϊκός. Ο μόνος τρόπος ήταν αυτός.
1: Μάλιστα.
3: Και έχουμε 2 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ και ακούμε για τον Τούρκο, τον Μωμαθανό, τον έναν, τον άλλον και τον άλλον. Λες και αυτά αφορούν το αθλητικό κομμάτι. Δεν θα μιλήσω αν είναι καλός ο πονητής και το παπατζηλίκι που παίζει καλά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχεις δει τι γίνεται στο ίντερνετ?
1: Βεβαίως.
3: Οι Ολυμπιακοί λένε τους άλλους, οι φύλαθοι του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, εχθές στο ίντερνετ όλο έγραφε, χαρακτήριζαν το 90% των φυλάθων του Παναθηναϊκού Τούρκους.
1: Μάλιστα. Προφανώς και διαφωνώ, έτσι, και όπως είπες και εσύ νωρίτερα που είπες ντροπή και τραφή ο Παναθηναϊκός από τη χώρα.
3: Δημοκρατία έχουμε, ναι. Δημοκρατία.
1: Ναι,
3: όχι,
1: όχι, προφανώς διαφωνώ με τα σχόλια για το Τούρκος προς τους Παναθηναϊκούς και παλαιότερα.
3: Αυτό είναι καλό μου παιδί, να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Για πες μου, αυτό για να κλείσω.
3: Όταν ξεκίνησαν, όταν, γιατί κάποια σήμερα λέγονται και αυτά, ναι. Να μην λέμε μόνο τη μια πλευρά. Πέρσι όταν ξεκίνησε τα play-off, ποια ομάδα ήταν αυτή που από το πρωί μέχρι το βράδυ μέσα στο γήπεδό της διαφήμιζε ελληνικές τιμές, ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για την Ελλάδα και ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Ελλάδα απέναντι στο μεγάλο εχθρό? Ποια ομάδα? Είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι? Και το σύστημα Ολυμπιακός. Εγώ δεν τα έχω με τους φιλάθλους.
1: Ναι.
3: Στο ξαναλέω. Οι φιλάθλοι είναι πρόβατα, όπως του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, οτιδήποτε. Το σύστημα μιλάω. Το σύστημα το οποίο δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στο να ικανοποιήσουν δεν ξέρω τι. Λυπάμαι.
1: Δεν είναι επίσης κακό ζητώ η Ελλάδα.
3: Okay.
1: Έγινε Μιχάλη, να κλείσουμε αυτό πρέπει να κλείσουμε.
3: Πάρα, πολύ,
1: να
3: σε
1: καλά. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον Νίκο Γατσάτσο να διαβάσω λίγο τα μηνύματα σας με το που επιστρέψουμε για 2-3 λεπτάκια και μετά ακολουθεί η εκπομπή Bedline με τον Νίκο Γατσάτσο. Οπότε πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να διαβάσω τα λίγα μηνύματα που έχουν μείνει για να κλείσουμε την εκπομπή.
4: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Αποσύρεται οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο για τους Πειραιώτες. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κογκολέζου χαφ της Samsung Sport Αντουάν Μακούμπου, όπως αναφέρει δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Samsung Haber. Σε εξετάσεις θα υποβληθεί ο forward του Παναθηναϊκού άκτορ Νίκος Ζογκαβόπουλος, ο οποίος αποχώρησε με έντονη συνοχλή στο αριστερό πέλμα, όπου είχε πρόβλημα και το προηγούμενο διάστημα. Σε καταγγελία στο ΕΝΕΣΑ και προχώρησαν οι πράσινοι για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ μετά το δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Παρά τις ελληνικές σημαίες, η ομάδα σας χθες δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της εθνικής ομάδας της Ελλάδος. Όταν όλα θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο, τόνισε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ριγκίνα Ταμάν. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Σε πρώτο πλάνο η υπόθεση ανανέωσης του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ Χαβιέρη Μπάλτα μετά από αυτή του προπονητή Μαρκο Νίκολιτς. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση Πινέδα για τον οποίο ενδιαφέρονται η Τσίβας και η Μοντερέι. 6 με 8 εκατομμύρια περιμένει η ένωση από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Transfer Feed. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και Τσβίτζεφ Λότζ για την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Αύριο θα παρουσιαστεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος θα επιστρέψει και επίσημα στη Βασίλισσα μετά από 13 χρόνια. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τους Μερένχες βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος της Τσέλσι Έντζο Φερνάντες, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στα 130 με 140 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις των Λονδρέζων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Για πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα μηνύματα. Μαζί με Νίκο Κατσάτσο στο στούντιο. Πες και την καλησπέρα σου, μη σε κόβω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Λοιπόν, να διαβάσω γρήγορα τα μηνύματα για να αποχωρήσω εγώ. Λοιπόν, ο φίλος Αποστόλης λέει: Θεέ μη κάνεις μεγάλο λάθος που κάποιοι ακροατές από τον προηγούμενο σε παρασέρουν σε άκρατη τοξικότητα. Αντιστάσου από όπου και αν προέρχονται, λέει ο Απόστολος. Απόστολε, σε ποιο κομμάτι το αναφέρεις αυτό το μεγάλο λάθος? Ο Μίτσος λέει: Καταμετρητής βολών, λέει ο άλλος που ο πρόεδρος του φόραγε μπλουζάκια με βολές. Ο Γιάννης λέει: Όπως είχες μαντέψει για τη Βαλένθια Παναθηναϊκό στο ζευγάρι, έτσι τώρα μαντεύεις με τη γεια σου λογή ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά να δώσει χαρακτήρα στον Γιαννακόπουλο με την συμπεριφορά του, γιατί αυτός το δίνει όπως και πέρσι, όπως και την Ευρωλίγκα. Καλά, Μιχάλη, μην ορκίζεσαι κιόλας, πας του Λεσόρ, τώρα να μην φτιάχνετε βρακιά στον εθνικό ύμνο, καλό μου παιδί. Άσε ρε Μιχάλη, έχεις πάθει παράκρουση και θες. Ο Θέμης να σου πει ότι εντάξει, συμφωνώ, λέει ο Γιάννης. Η Αποστολή έχει στείλει μήνυμα από πολύ νωρίς και λέει από Θεσσαλονίκη: Αποστολή Αγαβρίνα, δεν θέλω παίχτες στην ομάδα μου σαν τον Γιαννούλη. Ας πάει στην ομάδα της καρδιάς που αγαπάει τον ΠΑΟΚ. Δεν παρακαλάμε κανέναν Γιαννούλη, λέει η Αποστολή. Από Θεσσαλονίκη η Αποστολή είναι περήφανη η Γαβρίνα. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετήματα στον Γιώργο Μπολονδίνο, στον κύριο Γιώργο, και εύχομαι το πρωτάθλημα να το πάρουμε πάλι στο εξοχικό μας μπροστά στα μάτια του Γιαννακόπουλου και στους φιλάδους του αντιπάλου. Μάλιστα, γεια σου Αποστολή. Ο Ντίο λέει: Κύριε Γιώργο, σε Θεός. Καλησπέρα, Θέμη. Καλό υπόλοιπο, φίλε. Γεια σου, ρε Ντίο, να σε καλά, φιλαράκι. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Εγώ σας ακούω από τον Over FM. Στον παλιό σταθμό, μήπως να προσπαθήσουν οι ακροατές να ακούσουν από εκεί. Εγώ έψαξα στο ίντερνετ και ακούω καλά τώρα. Μιλάς με τον Γιώργο Γιάννης από Αγγλία, Στάνφορντ, Ολυμπιακός. Για το ίντερνετ το λέω. Φίλε, δεν προλαβαίνω να το πω. Πάντως, ισχύει για την εκπομπή του Νίκου Κατσάτσου ότι από τον Over FM. Από εκεί μπορεί να ακούσουν κάποιοι ακροατές. Δεν το έχω δει, για να σου πω την αλήθεια. Αλλά αφού το λες, φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και δεν χάνει κάποιος κάτι άμα το προσπαθήσει. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα. Ρε, πρωταθλήτρια Ευρώπη, ομαδάρα του Μπαρτζόκα. Θα σε φύγει φέτος πρωταθλήτρια Ελλάδος. Η εθνική ποδοσφαίρου με Γιωβάνοβιτς είχε ξεκινήσει πολύ καλά, με όμορφο ποδόσφαιρο και σκέψη για μεγάλες διακρίσεις. Δυστυχώς η ομάδα έχει πτωτική πορεία και όσο πάει και χειροτερεύει. Υλικό υπάρχει πλούσιο, αλλά η εκκλήση και το rotation κάπου δεν μου κολλάει καλά. Μόνο ο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Όσον αφορά και το πρώτο κομμάτι, μη βιάζει ακόμα, Τόλη. Υπάρχουν άλλο ένα ή άλλοι δύο αγώνες. Όσον αφορά για την εθνική, έχεις δίκιο στο που λες. Πλέον η εθνική έχει πάρει την κατιούσα. Αντί να βελτιωνόμαστε, βλέπουμε όλο και πιο αδιάφορο και άοσμο άνοσο στο ποδόσφαιρο. Κύριε Γιώργο, πολλές φορές μας λέτε για την πατρίδα και το έθνος, αλλά να μην ακούγεται ο εθνικός ύμνος σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα παραπάει. Ο εθνικός ύμνος ακούγεται για φιλάρους, τηλεθεατές και για όλο τον κόσμο. Και ντουνιά, λέει ο Τόλης 7. Αριστείδης τελικά για μηνύματα, κάποιες φωτογραφίες. Να σε καλά, Αριστείδη. Ο Θανάσης από τη Νέα Φιλαδέλφια λέει: Τι έπαθε ο Μπιλ, χάλασε. Νορμάλ τον άκουσα σήμερα. Τελικά μόνο ο Σάκαρος έχει μείνει να φυλά τη Θερμοπύλε, λέει ο Θανάσης. Γεια σου, ρε Θανασάρα. Ο φίλος Μιχάλης δεν θέλει να μας πει όπου προέρχεται η άποψή του, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Μετά το Σάκη είναι ο αγαπημένος μου, λέει ο Θανάσης. Αντώνη, το λέω από το μήνυμά σου. Δεν έχω να σε απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αυτά από μένα. Θέλω να σου απαντήσω στις ερωτήσεις που έκανες πριν. Η εκπομπή μου κάπου εδώ τελείωσε.
1: Γιατί όχι.
0: Ωραία, ρώτησε με να ξέρει και ο κόσμος. Δεν ξέρω ο κόσμος τι θες να σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή σου.
1: Λοιπόν, όπως και την προηγούμενη φορά, βασικά μετά το τέλος της προηγούμενης εκπομπής, σου είχα ζητήσει κατάκτηση Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ και κατά τη γνώμη σου, ποια πιστεύεις ότι είναι η ομάδα έκπληξη για φέτος? Να λοιπόν, κάνεις εσύ την αρχή σήμερα.
0: Ναι, θα κάνω την αρχή για να μην μπαίνω γεννό. Λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα έκπληξη, θα ξεκινήσω από εκεί, το έχω πει και στην εκπομπή. Θεωρώ πως θα είναι η Νορβηγία, η οποία παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει ακόμα διασταυρώσεις. Θα τις δω σήμερα, αύριο, πριν ξεκινήσει τέλος πάντων το Μουντιάλ, για να δω με τις διασταυρώσεις τι γίνεται.
1: Αν και με
0: τόσες τρίτες θέσεις πλέον, ακόμα και διασταυρώσεις μπερδεύονται παραπάνω, δεν είναι σαν τα προηγούμενα Μουντιάλ, όπου ήταν 32 ομάδες, πήγαιναν 16, όπου ήξερες ότι παίζει ο πρώτος με τον δεύτερο κλπ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα το πάρει η Βραζιλία.
1: Μ' αρέσει η επιλογή της Βραζιλίας.
0: Θα πω Βραζιλία και για πρώτο σκόρερ θα πω τον Ολίσε.
1: Δίνεις Ολίσε.
0: Έβαλε και 3 γκολ χθες στο φιλικό με τη Βόρεια Ιρλανδία.
1: Δυνατή επιλογή.
0: Εν τω μεταξύ, μιας και το αναφέραμε τώρα, η Γαλλία επιθετικά δεν υπάρχει έτσι. Ναι. Έπαιξε χθες με Ολίσε δεξιά, με Ντεμπελέ, με Ντουέ και με Κιλιάν Εμπαπέ. Αυτή ήταν η τετράδα στην επίδεση. Και το μεταξύ σου, από τον πάγκο ήρθε ο Μπαρκολά, ήρθε ο Τσερκί, ο οποίος είναι παιχταράς.
1: Καλά, μάγος, ο Τσερκί είναι
0: μάγος.
1: αυτό που είπες. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό.
0: Ο Αγγλιούς, ο οποίος είναι γι' αυτός παιχτάρα φέτος στη Μονακό, έχει κάνει τρομερή χρονιά. Δηλαδή, αλλά ποιο να βγάλεις. Πραγματικά ποιο να βγάλεις.
1: Αυτό να μου πεις.
0: Ποιο να βγάλεις.
1: Αυτό να μου πεις, πραγματικά δύσκολο.
0: Σαν ομάδα, ποιότητα, θεωρώ ότι η Γαλλία είναι με διαφορά το νούμερο ένα και σε όλες τις θέσεις κιόλας, έτσι, όχι μόνο στο επιθετικό κομμάτι. Θα δούμε ωραίο Μουντιάλ, θεωρώ.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, να σου είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Πιστεύω η αύξηση των ομάδων θα βοηθήσει πάρα πολύ και σε πολλές εκπλήξεις.
0: Δεν μου αρέσει να σου πω την αλήθεια μέχρι στιγμής. Γιατί στους ομίλους που είναι και ο κύριος όγκος των αγώνων, σίγουρα μετά από αυτό το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά κύριος όγκος των αγώνων, θα δούμε αγώνες όπου αν δεν ήταν Μουντιάλ, δεν θα καθόμαστε να το δούμε. Δηλαδή,
1: καλά,
0: έναν αγώνα Βραζιλία-Μαρόκο θα καθόμασταν να δούμε, ναι.
1: Άνετα.
0: Ας ήταν και κάτι άλλο.
1: Ένα Ιορδανία-Αλγερία όμως δεν νομίζω να καθόταν ο κόσμος.
0: Ακριβώς. Άμα έπαιζε η Ιορδανία-Αλγερία, δεν θα καθόταν και κανένας να το δει έτσι. Κακά τα ψέματα.
1: Καλά.
0: Δηλαδή, χάνει λίγο την έγκλη ότι υπάρχουν και κάποιες ομάδες οι οποίες είναι λιγότερο δυνατές. Δηλαδή, από τις 32 του προηγούμενου Μουντιάλ, με εξαίρεση το Κατάρ, αν δεν ξεχνάω κάτι, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είχαν τη δυναμική τους και μπορούσαν να κάνουν ζημιές. Πόσο μάλλον σε ένα Μουντιάλ που μπορείς να δεις μεγάλες εκπλήξεις, όπως ας πούμε η Σαουδική Αραβία που κέρδισε την Αργεντινή την πρώτη αγωνιστική του προηγούμενου Μουντιάλ και στη συνέχεια η Αργεντινή το πήρε. Όπως η Ιαπωνία που είχε κάνει την έκπληξη, ή η Κωνσταρίκα που κέρδισε την Γερμανία, την Ισπανία,
1: ναι,
0: μέχρι τα τελευταία λεπτά και είχε γίνει ένα λαλούμ σε εκείνο τον όμιλο.
1: Ναι, εντάξει, το Μουντιάλ του 22 είχε μια ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη ομορφιά στο κομμάτι των εκπλήξεων.
0: Εντάξει, ισχύει σε όλα τα Μουντιάλ. Σε όλα τα Μουντιάλ πάντα υπάρχουν εκπλήξεις, όπως και φέτος θα δούμε εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Απλά τότε ακόμα και η Σαουδική Αραβία, ας πούμε, που θεωρούνταν τις ομάδες που είναι μια από τις ομάδες με την λιγότερο δυνατή, να το πούμε, ναι, έτσι. Είχε τη δυναμική της, είχε παίκτες όπου μπορούσε να κάνουν τη ζημιά.
1: Κατ' εμέ τώρα, πούμε, και καλύτερα από την Πολωνία. Κατ' εμέ.
0: Ναι. Καλά, η Πολωνία ήταν απογοήτευση το προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Μεγάλη απογοήτευση. Αλλά τώρα βλέπεις και στους ομίλους, ας πούμε, βλέπεις παράδειγμα ο πρώτος όμιλος, εντάξει. Ναι. Είναι Μεξικό, Τσεχία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οκ, okay, ένας ενδιαφέρον όμιλος γιατί έχει τρεις ομάδες, τη Τσεχία, το Μεξικό και την Νότια Κορέα, οι οποίες είναι αρκετά κοντά σε δυναμικότητα. Η Νότια Αφρική σίγουρα είναι πιο κάτω, επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά το 2010 και θέλει να κάνει τα.
1: Θέλει να κάνει τον μπάμπερ.
0: Θέλει να διεκδικήσει, ρε παιδί μου, για αυτή το. Ό,τι καλύτερο μπορεί, όπως όλες οι ομάδες σε ένα Μουντιάλ. Αλλά δεν είναι ότι θα δούμε κάποια ματσάρα που θα περιμένεις πώς και πώς να δεις αυτό το παιχνίδι και πάει λέγοντας. Ας πούμε στον επόμενο όμιλο, δεύτερος όμιλος. Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ. Ούτε πάλι υπάρχει κάποια ομάδα η οποία να πει ότι είναι. Εντάξει, λόγω και της διοργανώτριας, όπου είναι ο Καναδάς, το Μεξικό και η Αμερική είναι σε άλλο όμιλο. Αλλά δεν είναι οι ομάδες να πεις, ρε παιδί μου, ότι πόπο, ναι. Ο τρίτος όμιλος, ας πούμε, είναι πολύ ωραίος. Με Σκωτία, Βραζιλία και Μαρόκο. Βέβαια, το γεγονός ότι περνάει και ο τρίτος,
1: ναι,
0: μπορεί να τον κάνει λιγότερο ωραίο. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω. Απ' την άλλη, μπορεί όμως να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο, γιατί μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, εκτός αν είναι κάποια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, έχει φάει 10 γκολ στα πρώτα δύο παιχνίδια, θα είναι όλες οι ομάδες σαν κίνητρο για να βγουν τουλάχιστον τρίτες και να μπορέσουν να προκριθούν μέσω της τρίτης θέσης στην επόμενη φάση. Για ας πούμε ο όμιλος της Γαλλίας, θεωρώ το Γαλλία-Νορβηγία, εκείνος ο όμιλος, Γαλλία-Νορβηγία-Σενεγάλη, εκεί θα δούμε πολύ ωραία παιχνίδια. Γιατί η Σενεγάλη είναι η ομάδα που πήρε το κύπελλο Εθνών Αφρικής πριν από λίγους μήνες.
1: Στο γήπεδο.
0: Ναι, στο γήπεδο. Καλά, και στα χαρτιά νομίζω ότι δικαιώθηκε εν τέλει.
1: Είχε βγει καθόλου κάποια
0: δεν το θεωρώ, δεν είμαι σίγουρος να το πω τώρα, μην πούμε κάτι που δεν ισχύει.
1: Τέλος πάντων,
0: ό,τι και να είναι,
1: ναι,
0: η Σενεγάλη πήρε το κύπελλο Εθνών Αφρικής πριν από λίγους μήνες. Η Νορβηγία θεωρώ πως είναι η έκπληξη του Μουντιάλ και η Γαλλία είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο και με το πιο πλούσιο ρόστερ σε σχέση με όλες τις ομάδες. Και υπάρχει και το καημένο το Ιράκ.
1: Επιστρέφει.
0: Το οποίο, αν πάρει βαθμό, θα είναι θαύμος εκείνο το όμιλο, έτσι. Το καταλαβαίνουμε.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, θα δούμε ωραία παιχνίδια. Το Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Και έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες οι ομάδες έχουν τα δικά τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και επίσης είναι κάτι το οποίο περιμένουμε 4 χρόνια.
1: Ναι.
0: Για να δούμε και επιτέλους ήρθε και θα έχει το δικό του ενδιαφέρον. Οπότε για να συνοψίσουμε. Γιατί είπαμε αρκετά.
1: Χαλαρά, κουβέντα κάνουμε.
0: Λοιπόν, θεωρώ Βραζιλία, δίνω Βραζιλία για να το πάρει. Χωρίς καμία σιγουριά, απολύτως καμία σιγουριά, απλά δίνω Βραζιλία. Θεωρώ πως η έκπληξη θα είναι η Νορβηγία και πρώτο σκόρερ δίνω τον Ολίσσε, γιατί θεωρώ ότι η Γαλλία θα πάει πολύ μακριά. Να θυμίσω πως και τα προηγούμενα δύο Μουντιάλ, το ένα το πήρε, το άλλο πήγε τελικό. Οπότε θεωρώ πως ο Ολίσσε θα κάνει και εκεί πράγματα και θαύματα και θα μπορέσει να βγει πρώτο σκόρερ. Βέβαια, ούτε αυτό το δίνω με απόλυτη σιγουριά, αλλά είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Δεν έχω δει αποδόσεις και τέτοια.
1: Δεν πειράζει.
0: Το λέω με βάση την κουβέντα την οποία κάνουμε έτσι. Αυτά, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο, να μου κάνεις κάποια ερώτηση, να πάω...
1: Όχι, τα καλύψαμε όλα.
0: Τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Όπως καταλάβατε, σήμερα είναι η μέρα μακροχρόνιων προβλέψεων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2026. Οπότε, πιστέψτε με, είναι μια εκπομπή που δεν αξίζει να χάσετε. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Είναι ο Γιώργος Ιωάννου, ο οποίος θα περάσει για να δώσει και αυτός τις δικές του εκτιμήσεις για την κατάκτηση του Μουντιάλ, τον πρώτο σκόρερ και τη χώρα έκπληξη της φετινής διοργάνωσης. Και εννοείται πως όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε παρέα από τις 5 μέχρι τις 6. Εννοείται πως ό,τι πρόβλεψη θέλετε να κάνετε, ιστορίες, κουβάδες, τα οτιδήποτε, ό,τι θέλετε να στείλετε, υπάρχει το Viber 6939-943-943, το Viber 943, Internet and Sports, για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα και να συμμετέχετε στο Bet Line. Και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο, Τζόρτζης Ιωάννου. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο. Να που πώς τα φέρει η ζωή.
1: Επιτέλους.
2: Που με βγάζει την εκπομπή σου διαζώσεις και όχι τηλεφωνικά.
1: Επιτέλους. Κάποια στιγμή γιατί σε βγάζω σε κάθε εκπομπή, αλλά ξέρεις, επειδή είναι και οι βάρδιες οι οποίες παίζουν ρόλο και τα ρεπό, δεν έχει τύχει να κάνουμε μαζί
2: ισχύει.
1: Την ώρα που έχω εκπομπή. Λοιπόν. Betline, οπότε να την πω την ατάκα ή να την μην την πω.
2: Ρίχτη.
1: Άντε. Αντιδώσω. Δώσε ψωμί στο λαό.
2: Λοιπόν, θα δώσουμε ψωμί. Θα δώσουμε και τις προβλέψεις μας. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω, με τη χώρα έκπληξη, με τον πρώτο σκόρερ, με την κατάκτηση.
1: Εγώ δεν είμαι εσύ, εσύ δεν είσαι εγώ.
2: Σωστό.
1: Οπότε, ό,τι θες.
2: Λοιπόν, επειδή όταν μου τα ζητούσες, μου ζητούσες κατάκτηση για αρχή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κατάκτηση, θα σου πω ότι... Καταρχάς να πούμε ότι όσες χώρες σηκώνουν το Μουντιάλ, το παίρνουν με ομοεθνή προπονητή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Αργεντινή με Αργεντίνο.
1: Η Ουρουγουάη με Ουρουγουανό.
2: Ναι, η Ισπανή με Ισπανό. Λοιπόν, μήπως θα σπάσει αυτή η παράδοση φέτος.
1: Δίνεις και εσύ Βραζιλία.
2: Ναι. Έχω στο μυαλό μου τη Βραζιλία σίγουρα, που δίνει περίπου στο 9 και κάτι, είναι η ιδέα μου. Δεν ξέρω αν έχεις τις αποδόσεις μπροστά σου. Έχω τη Βραζιλία στον...
1: Έχω και μπορούμε και να το ξεκάρουμε αυτή τη στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Άμα
2: εννοείται.
1: Ωραία, ποντική είναι. Λοιπόν...
2: Θέλω να τσεκάρεις λίγο τις αποδόσεις της Ιντερβέτεν σε αυτό το κομμάτι.
1: Θα τσεκάρω και θα σε ενημερώσω αμέσως.
2: Να πω βέβαια ότι δεν θα ήθελα τόσο τη Βραζιλία μόνο. Θα ήθελα λίγο παραπάνω λόγω της μεγάλης αδυναμίας που έχω στο Λιονέλ Μέση. Θα ήθελα Αργεντινή.
1: Κοίτα,
2: θα ήθελα την Αργεντινή, επειδή θα ήθελα να γίνει το repeat έτσι για το last dance του Λέο Μέση.
1: Η Βραζιλία έχει 10 απόδοση για την μακροχρόνια κατάκτηση.
2: Η Αργεντινή?
1: Η Αργεντινή έχει 9 μαζί με την Πορτογαλία.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, να σε πάω στο πρώτο σκόρερ.
1: Πηγαίνε με.
2: Καταρχάς για να πούμε πρώτο σκόρερ, μιλάμε για παίχτη χώρας που περιμένουμε να φτάσει αρκετά μακριά.
1: Ακριβώς.
2: Στο Μουντιάλ.
1: Ακριβώς.
2: Αυτή τη χώρα που θεωρώ ότι θα φτάσει πολύ μακριά, είναι η ώρα της να φτάσει αρκετά μακριά, δεν είναι η ώρα της να το σηκώσει. Θα βρει τρόπο να χάσει.
1: Είμαι σίγουρος για ποιον θες να πεις και ποια χώρα θες να πεις.
2: Ποια εννοώ, την.
1: Τη χώρα που έχει πρωτεύουσα το Λονδίνο.
2: Μπράβο.
1: Την Αγγλία.
2: Ο παίχτης τώρα.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε σε μια ομάδα της Premier League που πήγε να υποβιβαστεί φέτος.
2: Το έχεις ήδη μαντεύσει, ναι. Και ναι, εννοώ τον Χάρι Κέιν. Έτσι, ο Νίκος με διαβάζει, από ό,τι φαίνεται, φίλοι ακροατές, σαν ανοιχτό βιβλίο. Τι πω, βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Τώρα, να σε πάω στην έκπληξη.
1: Πήγαινε με.
2: Θα σε πάω στην έκπληξη, βλέπεις δεν χρονοτριβώ.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει καθόλου, χαλαρά.
2: Τι εννοούμε όμως έκπληξη, να πάει μέχρι την οκτάδα, να πάει μέχρι τα ημιτελικά, να πάει μέχρι τους 16.
1: ποια ομάδα θεωρείς ότι θα κάνει την υπέρβαση για τα στάνταρ της?
2: Κοίταξε να δεις. Μια χώρα που μπορεί να κάνει τεράστιες ζημιές είναι η Σουηδία.
3: Δίνεις Σουηδία.
2: Το να φτάσει στους 16 είναι μια καλή ευκαιρία για τη Σουηδία. Επίσης, μια ακόμα χώρα που έχω σταμπάρει ως επικίνδυνη λόγω ότι είναι σκληραγωγημένη είναι η Νότιος Αφρική.
3: Οκ, μ' αρέσει.
2: Είναι χώρες που καταρχάς, εντάξει, ακόμα και το τελευταίο φαβορί που... Ποιος είναι το τελευταίο φαβορί? Νομίζω η IT δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ή το Κουρασάο.
3: Σωστός είσαι.
2: Αυτές...
3: Είναι IT.
2: Ακόμα και αυτές τις χώρες δεν τολμάς να τις υποτιμήσεις. Αυτές ειδικά είναι που είναι οι πιο επικίνδυνες. Γιατί δεν έχουν απολύτως τίποτα να χάσουν.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Έχουν περάσει το Μουντιάλ. Όλη η γιορτή του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου θα γίνει σε αυτές τις τρεις χώρες. Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Δεν έχουν απολύτως τίποτα να χάσουν. Είναι ήδη πετυχημένες και μόνο που βρίσκονται εκεί. Εν αντιθέσει με άλλες χώρες που έχουν τους παίχτες για να φτάσουν και δεν έφτασαν εκεί. Καλή ώρα εμείς. Και καλή ώρα και οι αγαπημένοι μας γείτονες ονόματι Ιταλοί. Έτσι.
3: Ιταλοί, καλά, πονεμένη ιστορία Ιταλία.
2: Ακριβώς. Οπότε ναι, δίνουμε Νότια Αφρική και Σουηδία που μπορούν να... Μία από αυτές μπορεί να γίνει έκπληξη. Μπορεί να κάνει την έκπληξη. Η Σουηδία και η Αφρική μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλες ζημιές. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας. Βραζιλία για κατάκτηση, αν και θα ήθελα τους Αργεντίνους. Χάρι Κέιν για πρώτο σκόρερ, είναι σε δαιμονιώδη φόρμα, έκανε πολύ καλή σεζόν για με την Bayern Μονάχου.
3: Όχι πολύ καλή, αδερφέ, έκανε τρομερή σεζόν με την Bayern Μονάχου. Το λέω εγώ πρώτος που δεν είμαι Bayern και ξέρεις.
2: Και Νότια Αφρική ή Σουηδία για έκπληξη. Βάζω δύο επιλογές για να έχει ο κόσμος παραπάνω επιλογές, να έχει πράγματα στο μυαλό του για να ποντάρει.
1: Γιατί όχι.
2: Έτσι. Ποντάρουμε πάντα με ψυχραιμία και με μέτρο.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Εντάξει, τι να πω, το έχεις καλύψει.
2: Ανυπομονούμε τώρα για το Μουντιάλ. Να καθίσουμε να δούμε το παγκόσμιο κύπελλο, να το χαρούμε.
3: Δύο μέρες είναι, αδερφέ, δύο μέρες.
2: Θα περάσουμε, θα πάει.
3: Πλάκα. Μια τελευταία ερώτηση τελείως άκυρη. Σκέφτεσαι να βάλεις κάποιο μουντιαλικό τραγούδι την ώρα που θα βλέπεις το πρώτο παιχνίδι για τα vibes?
1: Όχι.
3: Όχι.
2: Τα μουντιαλικά τραγούδια τα ακούω ούτως ή άλλως, οπότε δεν χρειάζεται να τα βάλω και μέσα στο μάτς.
3: Θυμάσαι τι έκανα τις προηγούμενες μέρες.
2: Εσύ το κάνεις αυτό. Εσύ βάζεις τα τραγούδια. Βασικά βάζεις τα highlights από παλιά μουντιάλ. Το κάνει, παιδιά.
3: Αδερφέ, δεν γίνεται πριν το μουντιάλ να μην κάτσουμε να δούμε λίγο την Ισπανία του 10 με Κασίγιας, Καμπντεβίλα, Τσάβι, Ινιέστα, όποιον θες έχει αυτή η ομάδα. Τι θες να πούμε?
2: Τους πάντες.
3: Τι θες να πούμε για το μουντιάλ του 6 που έπαιζε η Βραζιλία με τον Κακά, τον Καφού, τον Ζουνίνιο, τον Ρονάλντο, τον Αζάριο, την Γαλλία του Ζιντάν, την Ιταλία που πήγε και
2: το
3: σήκωσε.
2: Και νομίζω πρέπει να βγάλεις κι άλλους, να ξέρεις.
3: Έχουμε κι άλλο μισάωρο, αδερφέ, μη σε νοιάζει. Με καλή παρέα, όπως είστε καλή ώρα εσείς. Με καλή παρέα.
2: Περνάει νερό.
3: Ακριβώς. Η ώρα περνάει και δεν το καταλαβαίνουμε ποτέ. Οπότε, καμία απολογία, δεν θέλω τίποτα ότι ξέρεις κάτι, συγγνώμη, το παρατραβάμε. Κουβέντα κάνουμε χαλαρά. Είπαμε στο στοίχημα, δεν χωράνε οπαδικά.
2: Ισχύει.
3: Δεν έχω κάτι άλλο να σε κρατήσω, οπότε σε αποδεσμεύω.
2: Βεβαίως.
3: Και σου εύχομαι καλή επιτυχία στην εξεταστική που έχεις αύριο.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλά πονταρίσματα.
3: Ήταν ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος έδωσε και αυτός τις δικές του εκτιμήσεις. Θα δώσω και εγώ τα δικά μου στοιχεία. Λοιπόν, επειδή έχουμε ξεκινήσει πολύ γρήγορα για να καταλάβουμε λίγο τι συνέβη σήμερα, εφόσον έχουμε δύο μέρες από την έναρξη του Μουντιάλ, οι άνθρωποι του 943 Interveten Sports, η ομάδα του 943 Interveten Sports, αυτή η πολύ όμορφη παρέα την οποία έχουμε εδώ στον σταθμό, έχουμε βγάλει ο καθένας τις δικές του εκτιμήσεις και προβλέψεις για τρεις επιλογές τις οποίες έχουμε στην σημερινή εκπομπή. Τον πρώτο σκόρερ, την έκπληξη της διοργάνωσης και εννοείται δεν θα έλειπε ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Δεν θα έλειπε από αυτό και εννοείται πως ο Θέμης και ο Γιώργος που ακούσατε στο πρώτο μισάωρο είναι μόνο δύο. Έχουμε και δεύτερο μισό όπου θα είναι γεμάτο, θα είναι γεμάτο, καθώς θα έχουμε και συμμετοχή και του Μιχάλη καλώς εχόντων των πραγμάτων, έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί, και του Δημήτρη του Στρατάκη και του Μιχάλη του Σουέιλε. Αλλά ναι, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Όπως είχε πει προηγουμένως ο Θέμης, είναι κάτι που το περιμένουμε 4 χρόνια. 4 χρόνια πέρασαν για ακόμα μια φορά νερό. Σε 2 μέρες, στις 10 το βράδυ, έχει Μεξικό Νότια Αφρική το εναρκτήριο παιχνίδι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026. Έχουμε μια παγκόσμια γιορτή για, για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και είναι κάτι το οποίο εννοείται πως το Betline θα είναι ενεργό σε αυτούς τους αγώνες και μάλιστα από την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε με προβλέψεις από τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αποκλειστικά αγώνες Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Και ναι, είναι κάτι το οποίο γενικά, και μάλιστα είναι το πρώτο Μουντιάλ μετά από 8 χρόνια που γίνεται καλοκαίρι, γιατί στο Κατάρ είχε γίνει Δεκέμβριο

Επαναλαμβάνω μια δεύτερη φορά, όποιος έχει να πει κάτι για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, για το Μουντιάλ, να δώσει τις επιλογές του, τις εκτιμήσεις του, τις προβλέψεις του. Όποιος θέλει να στείλει, όχι μόνο αυτό και γενικά, αν θέλει να στείλει κάτι το οτιδήποτε, μπορεί να στείλει εντελώς δωρεάν στο Viber του 943 Hidrogen Sports. Είναι πολύ απλό. 6939-943-943 είναι το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

0: Θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με προβλεψούλες δυνατές. Μη φύγει κανένας. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Intervetten Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 5.30.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο μισάωρο του BetLine της 3ης 9ης Ιουνίου του 2026, δύο μέρες από το Μουντιάλ, και έχουμε τον φίλο τον Τάσο, ο οποίος στέλνει το δικό του μήνυμα. Ο Τάσος, ο οποίος γράφει: «Γεια σας φίλοι μου, Κολομβία, η Σημερινός και η Ιαπωνία θεωρώ ότι μπορούν να κάνουν την έκπληξη». Κοίταξε να δεις, για την Ιαπωνία θα μιλήσω στη συνέχεια. Έχω λόγο που θα μιλήσω πιο μετά για την Ιαπωνία. Κολομβία και η Σημερινός, μπορώ να πω ότι είναι πολύ πιθανές. Ειδικά προσωπικά πιο πολύ μπορώ να σου πω τον Ισημερινό ότι μπορεί να κάνει έκπληξη. Για τον απλούστατο λόγο ότι θυμόμαστε το 2022 που παίξε σχετικά ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Έφερε ισοπαλία με την Ολλανδία, μπορούσε να περάσει, αλλά εν τέλει αποκλείστηκε στην ισοβαθμία από την Σενεγάλη. Οπότε η Σημερινός μου είναι πολύ πολύ πιθανή επιλογή, και έχει καλή άμυνα, έτσι.

Έχουμε και μήνυμα και από τον φίλο τον Πάνο, ο οποίος στέλνει τις δικές του προβλέψεις και μάλιστα έχει στείλει πρώτα απ' όλα προβλέπει ο φίλος ο Πάνος κατάκτηση Πορτογαλία στο τελευταίο μουντιάλ του Κριστιάνο Ρονάλντο και έχουμε και λέμε έχει επιλέξει Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία. Σε bet builder όλα αυτά. Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Βραζιλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Αργεντινή, Ολλανδία και Μεξικό να φτάσουν στην φάση των 16 του παγκοσμίου πρωταθλήματος μαζί με την κατάκτηση της Πορτογαλίας και όλο αυτό δίνει 50 απόδοση στο bet builder που έχει παίξει, που έχει κάνει πολύ καλές επιλογές. Πολύ καλές επιλογές. Εντάξει, για την κατάκτηση δεν ξέρω πόσο θα συμφωνήσω ή όχι, αν και έχει πολύ ωραία ομάδα η Πορτογαλία, αλλά έχει κάνει πολύ ωραία επιλογή. Μ' αρέσει δηλαδή οι ομάδες που έχει επιλέξει να φτάσουν στους 16. Έχουμε και μήνυμα από τον φίλο τον Ντόλι, ο οποίος γράφει αυτό που είχε γράψει και, στην προηγούμενη εκπομπή για το outsider, καθώς δίνει Ουρουγουάι ή Μεξικό. Την Ουρουγουάι μπορεί να φανεί περίεργο σε κάποιους, αλλά δεν ξέρω πόσο με πείθει εμένα η Ουρουγουάι ότι μπορεί να πάει μακριά. Το Μεξικό απ' την άλλη, προσωπικά θα ήθελα να το δω να φτάνει μακριά. Γενικά μου αρέσει η ομάδα την οποία έχει. Και όχι μόνο μου αρέσει η ομάδα την οποία έχει, έχω και έναν φίλο κολυμβητή Μεξικανό, Λουίς Ούριας Μπαράχας. Είχε κατακτήσει πριν ένα μήνα το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο πρωτάθλημα Μεξικού. Είχαμε γνωριστεί πέρσι στο Ακρόπολης και θέλω να χαρεί και ο φίλος ο Λουίς. Και έχουμε συνέχεια στα μηνύματα με τον... με τον Πάνο, ο οποίος λέει ότι θα περπατήσει η Νορβηγία. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και σε σένα Πάνο, και εννοείται πως εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία με τις επιλογές. Εγώ σήμερα θα δώσω τελευταίο τις προβλέψεις μου.

0: πολύ φόρα και με όλο το πέρασμα του στην Bayern. Ενώ έκπληξη δεν αποκλείω το Βέλγιο, καθώς είναι μια νέα γενιά αυτή οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου και βλέπω εδώ, η δίψα υπάρχει να πάει για το μεγάλο βήμα.
1: Λες ότι μπορεί να κάνει το Βέλγιο το μεγάλο βήμα? Έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες, αλλά τουλάχιστον στους Βέλγους δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία, καθώς όταν είχε την καλύτερη γενιά ποδοσφαιριστών που έβγαλε ποτέ το Βέλγιο, δεν κατάφερε να πάρει ούτε το Euro.
0: Τώρα νομίζω ήρθε η ώρα, γιατί είναι και ο Ρούντι Γκαρσία που έχει και αυτό τη στόφα του νικητή. Και είναι και γενικώς και μια παίχτης όπως ο Ντοκού, όπως ο Ντεκέτελαρ, ο Ντεμπρόινε, που έχουν τη δίψα. Ο Ντεμπρόινε είναι από τους πιο έμπειρους. Πάντα.
1: Ναι, ισχύει αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίες επιλογές, έχω να πω, πολύ καλές.
0: Δύο μέρες ακόμη και περιμένουμε.
1: Αυτά, Μιχάλη, δεν έχω κάτι παραπάνω να συζητήσω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
0: Έγινε.
1: Οπότε σε ευχαριστώ για την παρουσία σου και σήμερα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Ακούσαμε και τον Μιχάλη τον Σοϊλέ, ο οποίος έδωσε και αυτό τις δικές του εκτιμήσεις, με έκπληξη Βέλγιο, πρώτο σκόρερ Χάρι Κέιν και πρωταθλήτρια κόσμου για τρίτη φορά στην ιστορία της στην Αργεντινή.

Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, ο παλμός του παγκοσμίου αθλήματος χτυπάει και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πω και εγώ τις δικές μου προβλέψεις. Δεν θα πω εν τέλει τελευταίος. Έχω επιλέξει εγώ προσωπικά, γιατί γουστάρω δύο χώρες γουστάρω πάρα πολύ, και η μία, και έχω και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια, όπως είπα προηγουμένως, σε Μεξικό, λόγω του φίλου μου που θέλω να το πάει καλά. Η Αργεντινή το έχει πάρει 3 φορές και όχι 2, όπως είπες. Ναι, το όλοι καλά, έχεις δίκιο, ήταν, δεν το πήρα χαμπάρι ότι είπα ότι η Αργεντινή θα το κατακτούσε για 3η φορά. Ήθελα να πω γιατί το έχει κατακτήσει ήδη 3 φορές. Τόλι, σε ευχαριστώ για την διόρθωση. Λοιπόν, έχω επιλέξει κατ' εμέ, για μένα, την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης να το κατακτήσει. Όσο και να γουστάρω Βραζιλία, όσο και αν το πάρει η Βραζιλία, θα χάρει πάρα πολύ ο πατέρας μου, γιατί είναι με την Εθνική Βραζιλίας από τότε που ήταν μικρός. Εγώ θα πάω με απόδοση 5.75, επιλέγω την Εθνική Ισπανίας. Για κάποιο λόγο επειδή ο Ντελαφουέντε, που έχει κατακτήσει πέρσι το Euro, είχε αρκετούς παίκτες στις υποδομές της Βραζιλίας, στις υποδομές της Ισπανίας, στις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, που, να είμαι ειλικρινής, βγάζω το καπέλο στη δουλειά που έχει κάνει ο Ντελαφουέντε σε εκείνο το Euro που είχε κατακτήσει η Ισπανία, καθώς όταν είχε φύγει ο Λουίς Ενρίκε από την Ισπανία μετά το Μουντιάλ του 22, θεώρησα ότι ο Ντελαφουέντε δεν θα κάνει πράγματα και έλεγα ότι μπορεί να φύγει νωρίς. Εν τέλει και το Nations League του 23 το πήρε, εντάξει το 25 δεν πήρε το Nations League Ισπανία, αλλά δεν πειράζει, και το 23 το πήρε.

το Nations League. Και το 24 πήρε το Euro και έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Οπότε πιστεύω ότι ο Ντελαφέντε, γιατί η Ισπανία έχει και αρκετούς νεαρούς παίκτες σχετικά σε ηλικία, όπως είναι ο Γιαμάλ, όπως είναι ο Νίκο Βίλιαμς, και όχι μόνο ο Νίκο Βίλιαμς. Γενικά θεωρώ ότι η Ισπανία έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα. Γουστάρω Βραζιλία. Μακάρι αν το πάρει η Ισπανία, να το πάρει η Βραζιλία, έτσι. Γουστάρω και πάρα πολύ και το Ραφίνια και δεν το κρύβω. Αλλά θεωρώ ότι η Ισπανία θα είναι η νικήτρια του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Για κάποιο λόγο πιστεύω ότι φέτος είναι η χρονιά που θα γράψει το... θα ράψει το δεύτερο αστέρι στην φανέλα της. Η EA και όλες που φτιάχνει τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά, τα FC, τα παλιά FIFA, είχε δώσει την πρόβλεψή της να κατακτήσει η Ισπανία το Mundial. Οπότε μπορώ να πω πως ελπίδες υπάρχουν.

Θα πάω τώρα στην ομάδα έκπληξη, την οποία την έχω επιλέξει γιατί έχει πολύ, έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Έχει αρκετούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη και μάλιστα πέρσι είχε κάνει και δύο μεγάλες, όχι πέρσι, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 22 είχε κάνει και πολύ μεγάλες νίκες απέναντι στην Ισπανία και την Γερμανία. Είναι μια χώρα που πιστεύω ότι άμα δεν είχε αποκλειστεί στα πέναλτι από την Κροατία μπορεί και να έπαιρνε την τρίτη θέση. Μπορεί να έπαιρνε το χάλκινο μετάλλιο εκεί πέρα. Είναι η Ιαπωνία. Έχω επιλέξει την Ιαπωνία γιατί ειδικά, από το 20, ειδικά στο Μουντιάλ του 22 με έχει πείσει πάρα πολύ ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μακριά. Και μάλιστα έχει κάνει και πολύ καλά φιλικά απέναντι σε ομάδες όπως είναι η Βραζιλία, όπου κέρδισε με ανατροπή από 2-0, 3-2. Είχε κερδίσει την Αγγλία μέσα στο Wembley 1-0. Και η ομάδα που έχουν κατεβάσει για το Μουντιάλ είναι η εξής. Δηλαδή έχει κατεβάσει τον Σουζούκι στους θεματοφύλακες, Σουζούκι από την Πάρμα, ο Σάκο από την Χιροσίμα και από την Κασίμα ο Χαγιακάουα. Συνεχίζουμε με Ναγκαμότο, Τανιαγκούτσι, Ιτακούρα, Γουατανάμπε, Τομιγιάσου, Ίτο, Σέκο, Σουγκαβάρα και Σουζούκι. Ο τερματοφύλακας είναι ο Ζάιν Σουζούκι στην άμυνα. Στους μέσους έχει τον Έντο, τον Ίτο της Γκένκ, τον Καμάντα, τον Τανάκα, τον Νακαμούρα, τον Ντοάν, τον Σανό, τον Σουζούκι, τον Ουέντα, και στην επίθεση έχει τον Ουέντα, τον Κούμπο, τον Μαέντα, τον Γκότο, τον Ογκάβα και τον Σιογκάι. Γενικά μια ομάδα που όπως, που όπως ακούσατε, δηλαδή ο Σουζούκι, ο τερματοφύλακας, παίζει στην Πάρμα. Στην Κοπενχάγη παίζει ο αμυντικός ο Σουζούκι. Βέρντερ Βρέμις παίζει ο Σουγκαβάρα. Ο Ίτο παίζει στην Μπάγερν Μονάχου ο αμυντικός. Ο Τομιγιάσου παίζει στον Άγιαξ. Ο Γουατανάμπε παίζει στη Φέγενορντ. Η Τακούρα στον Άγιαξ. Στους μέσους ο Έντο παίζει στη Λίβερπουλ. Ο Καμάντα παίζει στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Τανάκα παίζει στη Λίτς. Ο Νακαμούρα παίζει στην Ρέμς. Ο Ντοάν παίζει στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ο Σανό παίζει στην Μάιντς. Ο Σουζούκι, ο μέσος, παίζει στη Φράιμπουργκ. Ο Έντα παίζει στη Φέγενορ. Το Κούμπο παίζει στο Σοσιεδάδο. Ο Μαέντα παίζει Σέλτικ. Και ο Σιογκάι, ο τελευταίος που είπαμε, παίζει Βόλφσμπουργκ. Δηλαδή έχει μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα η εθνική Ιαπωνίας και πιστεύω αυτή θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Αν και μου αρέσει πάρα πολύ αυτά που είχαν πει ο Θέμης και ο Γιώργος για την Νορβηγία και την Νότια Αφρική. Για τη Σουηδία δεν το πιστεύω τόσο, αλλά αυτές οι δύο χώρες με πείθουν αρκετά. Οπότε μεγάλη έκπληξη Ιαπωνία και πάμε και στον πρώτο σκόρερ. Πρώτο σκόρερ θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Ατλέτικο Μαδρίτης και πιστεύω ότι θα του δοθούν ευκαιρίες σε αυτό το Μουντιάλ. Και δεν είναι άλλος από τον Χούλιαν Άλβαρες. Εντάξει, η απόδοση είναι μεγάλη γιατί είναι μακροχρόνιο, 26 απόδοση. Χούλιαν Άλβαρες δίνει ο πρώτος σκόρερ γιατί είναι ένας παίκτης απίστευτος. Ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ ότι φέτος αυτό το Μουντιάλ το οποίο αναμένεται να γίνει, αναμένεται να ξεκινήσει μάλλον σε δύο μέρες, είναι πιστεύω μια μεγάλη ευκαιρία για αυτόν να δείξει ότι μπορεί να κάνει πράγματα με την εθνική Αργεντινής. Γενικά μου αρέσουν πολλές εθνικές ομάδες, μου αρέσουν πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλοί παίκτες. Πρώτο σκόρερ, Γούλιαν Άλβαρες, δεν μπορώ να τον αλλάξω. Αν και προσωπικά Κέιν είναι το μεγάλο φαβορί μαζί με τον Εμπαπέ. Ο Χάλαντ, άμα
Αν έχει ένα καλό πλασάρισμα η Νορβηγία, μπορεί και ο Χάλαντ. Αλλά προς το παρόν, ας μείνουμε στο Χούλιαν Άλβαρες. Και τις επιλογές μου θα τις ανακεφαλαιώσω. Έχουμε κατάκτηση τροπέου Μουντιάλ από την Ισπανία, απόδοση 5,75. Μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, έχω επιλέξει την Εθνική Ιαπωνίας και Χούλιαν Άλβαρες με 26 απόδοση, ο πρώτος σκόρερ.

Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο τις... λεπτό. Ωραία. Πάμε να πούμε λίγο τις ομάδες τις οποίες συμμετέχουν στο Μουντιάλ, τις 48 ομάδες. Πάμε να τις πούμε μία γρήγορα. Πρώτος όμιλος, Τσεχία, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Δεύτερος όμιλος, Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ. Τρίτος όμιλος, Σκωτία, Βραζιλία, Αιτή, Μαρόκο. Τέταρτος όμιλος, Τουρκία, Παραγουάη, Αμερική και Αυστραλία. Πέμπτος όμιλος, Γερμανία, η σημερινός Άκτη Ελεφαντοστού και Κουρασάο. Έκτος όμιλος, Σουηδία, Ολλανδία, την Ισία, Ιαπωνία. Έβδομος όμιλος, Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Όγδοος όμιλος, Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία και Πράσινο Κροτήρι. Ένατος όμιλος, Γαλλία, Νορβηγία, Σενεγάλη, Ιράκ. Δέκατος όμιλος, Αυστρία, Αργεντινή, Αλγερία, Ιορδανία. Ενδέκατος όμιλος, Πορτογαλία, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ουσμπεκιστάν. Και δωδέκατος και τελευταίος όμιλος, Κροατία, Αγγλία, Γκάνα και Παναμάς. Στη φάση των 32 περνάνε οι δύο καλύτερες, οι δύο πρώτες θέσεις από κάθε όμιλο και οι 8 καλύτερες τρίτες θέσεις των ομίλων.

Πάντως, αν πρέπει να επιλέξω να δω ένα παιχνίδι. Αν επιλέξω ένα παιχνίδι που θέλω να δω σε αυτό το Μουντιάλ. Όχι από αυτά τα οποία είναι ορισμένα, δηλαδή από τους αγώνες των ομίλων, αν θέλω να δω κάτι στα νοκάουτ, γιατί ζευγάρι τελικού πιστεύω, όποιο ζευγάρι και να είναι στον τελικό, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Θεωρώ ένα παιχνίδι προσωπικά που θέλω να δω, και δεν νομίζω ότι θέλω να δω μόνο εγώ, θέλω να δουν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι και όλοι όσους ζήσαμε με αυτούς τους ποδοσφαιριστές στα καλύτερα τους χρόνια. Έναν πρώιμη τελικό, μιας που έτσι από ό,τι έχω δει διασταυρώνονται, Αργεντινή αντίον Πορτογαλία, ώστε να απολαύσουμε στους τελευταίους αγώνες με την εθνική τους, με τις εθνικές τους ομάδες, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, αυτό το παιχνίδι να, ώστε έτσι να έχουμε έναν πολύ όμορφο τελευταίο χορό, ένα παιχνίδι το οποίο θα μείνει στην ιστορία ανάμεσα στους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Και εντάξει τώρα, γιατί εντάξει το Μουντιάλ έχει πολλές ομάδες, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει στα γήπεδα της Βόρειο Αμερικής η Αργεντινή, δεν ξέρουμε πώς θα παίξει η Πορτογαλία, γενικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε αυτό το Μουντιάλ. Το μόνο που μπορούμε να αντιληφθούμε είναι ότι αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα για πολλούς λόγους αναμένεται μια διοργάνωση ξεχωριστή.

Λοιπόν, με πολύ όμορφη παρέα, με τις εκτιμήσεις μας από αυτούς τους οποίους ακούσατε στον 943 Internet and Sports, το Betline της Τρίτης φτάνει στο τέλος του. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος για μία ώρα κοντά σας, στο καθιερωμένο στοιχηματικό σας, στοιχηματικό μας ραντεβού. Ανανεύουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη, όπου θα έχουμε προβλέψεις με τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους...

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον χθεσινό τραυματισμό του, όπως αναφέρει ο Εργίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κληθεί η συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στην αυριανή αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Αμφίβολος είναι ο Σλούκας που έχει πρόβλημα στο γόνατο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την επόμενη σεζόν τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΙΚΑΕ Παναθηναϊκός για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΙΕ προχώρησαν οι πράσινοι για την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ολυμπιακός κατά της ΕΡΤ μετά τον δεύτερο τελικό πρωταθλήματος. Παρά τις ελληνικές σημαίες, η ομάδα σας χθες δεν παρέταξε ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίκτη της εθνικής ομάδας. Όταν όλα θα έχουν κριθεί, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε τη νίκη μέσα στο γήπεδο, τόνισε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Εργίνα Ταμάν. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Αποσύρεται οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκαλ Μαρμόλ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο για τους Πειραιώτες. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Άουγκσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κονγκολέζου χαβ της Σαμψουσπορ Αντουάν Μακούμπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Σαμ Χαμπέρ. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Σε πρώτο πλάνο η υπόθεση ανανέωσης του τεχνικού διευθυντή Χαβιέρ Ιμπάλντα μετά από αυτή του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στη συγκεκριμένη υπόθεση Πινέδα για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Τσίβας και Μοντερέι. 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ περιμένει η ΑΕΚ από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, όπως αναφέρει δημοσίευμα από την Transfer Feed. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και της Βίτσερ Λότς. Αύριο θα παρουσιαστεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος θα επιστρέψει και επίσημα στη Βασίλισσα μετά από 13 χρόνια. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Μερέγκες βρίσκεται ο Αργεντινός μέσος της Τσέλσι, Έντζο Φερνάντες, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρεμ Κονούρ. Στα 130 με 140 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις των Λονδρέζων. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports Night.
1: 943 Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Ντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ντερβέτεν Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Δύο ημέρες πριν το Μουντιάλ. Για την πρεμιέρα ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, μια πρεμιέρα καρμπών του Μουντιάλ του 2010. Τότε ήταν Νότιος Αφρική Μεξικό, 1-1 είχε έρθει το παιχνίδι. Σε εκείνο το Μουντιάλ η Νότιος Αφρική είχε γίνει η πρώτη οικοδέσποινη η οποία δεν είχε προκριθεί από τους ομίλους. Αν θυμάμαι καλά, από εκείνο τον όμιλο η Ουρουγουάη είχε περάσει πρώτη, δεύτερο είχε περάσει το Μεξικό. Τέταρτη και καταϊδρωμένη η φιναλίστ του προηγούμενου Μουντιάλ του 2006, η Γαλλία. Τότε βέβαια οι Γάλλοι είχαν κάτι δικά τους εσωτερικά θέματα.

Θα μιλήσουμε εκτενώς στην πορεία της εκπομπής για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο στα δικά μας. Εκ νέου προβάδισμα για τον Ολυμπιακό στους τελικούς της Greek Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οι Ερυθρόλευκοι κάναν το 2-1 χθες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Επικράτησαν 102-92 των αντιπάλων τους. Με ρεσιτάλ πάλι του καταπληκτικού Φουρνιέ, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους και είχε 6 στα 10 τρίποντα. Στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό τώρα, οι Πειραιώτες εμφανιζόντουσαν κοντά σε συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννούλη τις τελευταίες μέρες, όμως ο Έλληνας αριστερός μπακ της Augsburg ζήτησε χρόνο από την ομάδα του Mendilibar, η οποία αποφάσισε να αποσυρθεί από την υπόθεση. Η πρόταση του ΠΑΟΚ σε Augsburg και Γιαννούλη είναι πολύ πιθανό να έκανε τον αριστερό μπακ να αλλάξει στάση και πλέον ο Ολυμπιακός θα κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις για την απόκτηση ποδοσφαιριστή στο αριστερό άκρο της άμυνάς του. Ο Mendilibar από ό,τι φαίνεται δεν είναι ικανοποιημένος ούτε από τον Ορτέγα ούτε από τον Ονιεμαέτσι Μπρούνο.

στα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε με το σπαθί του αυτό το νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ και μάλιστα με αυξημένες απολαβές. Αυτό που κέρδισε συγκεκριμένα ήταν το γεγονός ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος να πάρει από μόνος του την πρωτοβουλία, να του προτείνει ένα νέο συμβόλαιο, δίχως ο ίδιος ο Σέρβος να πιέσει για κάτι τέτοιο. Και αυτή η κίνηση από τον Μάριο Ηλιόπουλο, μια ξεκάθαρη ήθελα να δείξει το σερβορ, παιδί μου, ο Μάριος Ηλιόπουλος, πόσο εκτιμά και πώς θέλει να νιώσει τη δέους αυτοπεποίθηση όσο βρίσκεται στον κεντρινό μαύρο πάγκο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν οι απαραίτητες επαφές και ο Νίκολιτς απλά είπε το ναι.

Μετά το τέλος της σεζόν, ο Νίκολιτς είχε δηλώσει ότι η ΑΕΚ τη νέα χρονιά πρέπει να γίνει καλύτερη σε όλα τα επίπεδα και φυσικά δεν μιλούσε μόνο για το Champions League. Αξίζει να σημειωθεί ότι γίνεται προσπάθεια να βελτιωθούν και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και στην καθημερινότητα στα Σπάτα οι παροχές και οι εγκαταστάσεις, ώστε να γίνει πιο άνετο και βατό το έργο των ανθρώπων του ποδοσφαιρικού τμήματος, του προπονητικού team και των ποδοσφαιριστών.

Αξιοσημείωτο είναι πως με την ΑΕΚ έγραψε 9 νίκες σε διοργάνωση της UEFA σε μία σεζόν. Είναι ρεκόρ. Πάλεψε η ΑΕΚ, άγγιξε το θαύμα και τη μεγάλη ανατροπή απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο. Θυμόμαστε εκείνο το παιχνίδι. Όμως η νίκη με 3-1 δεν ήταν αρκετή ώστε να της δώσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του conference. Έτσι έμεινε το, αν θέλετε, το αχ για τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του που πίστευαν πολύ ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τέλους. Με τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς, η Ένωση κατέριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε εδώ και 49 χρόνια από τη σεζόν 76-77. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ πέτυχε φέτος 5 νίκες σε ευρωπαϊκή διοργάνωση χωρίς τα προκριματικά, έτσι καταρρύπτοντας την απόδοση της ομάδας του Ούγγρου, του Φράντισεκ Φάντροκ, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του πάλι ποτέ κυπέλου UEFA. Τότε η Ένωση είχε μείνει έξω από την μετέπειτα κυπελούχο Ευρώπη στην Juventus, που νίκησε την Αθλητική Μπιλμπάο στο τελικό.

πρωτάθλημα του Ολυμπιακού τώρα. Οι ερυθρόλευκοι δραστηριοποιούνται έντονα στην διεθνή αγορά και κυρίως την ισπανική, προχωρώντας ορισμένες υποθέσεις ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται κινήσεις και για την ενίσχυση στην επίθεση. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπράιαν Χιλ αποτελεί έτσι τον διαχρονικό διακαή πόθο του Χωσέλου με τη Λίμπαρα, αλλά η περίπτωση του Ισπανού Εξτρέμ φαίνεται να υποχωρεί, καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν πως θέλει να παραμείνει σε πάτρια εδάφη, είτε στην Τζιρόνα είτε σε άλλο σύλλογο. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βάλει στο κάδρο έναν άλλο Ισπανό πλάγιο επιθετικό και δει συμπαίκτη του Χιλ, τον Τζοέλ Ρόκα, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ο νεαρός εκτρέμο, ο οποίος προχθές έκλεισε τα 21 του χρόνια, γεννημένος στο Καμπροδόν το 2005, έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα στην τοπική ομάδα σε ηλικία 11 ετών το 2016. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μπαρτσελόνα, την περίφημη Μασία, και έμεινε 3 χρόνια και στα 14 το 19 μεταπήδησε στην Ακαδημία της Τζιρόνα, στην οποία αναδείχθηκε και έπαιξε στην πρώτη ομάδα, κάνοντας το ντεμπούτο του σε ηλικία 17 χρόνων. Έχει συνολικά 38 παιχνίδια, 3 γκολ και 1 assist. Ο Ρόκα παραχωρήθηκε δανεικό στην Μιραντές τον Αύγουστο 2024, στην οποία παρέμεινε 1 σεζόν και συνέχεια επέστρεψε στη Τζιρόνα. Την τελευταία σεζόν είχε 32 αγώνες, 3 γκολ και 1 assist στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Διόλου άσχημα σε συνολικά 1468 λεπτά συμμετοχής. Είναι βραχής όμως, άσος, έχει αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας και είναι μέλος των Ελπίδων, τον περασμένο Μάρτιο σκόρα εναντίον της Κύπρου, όπως ήταν μέλος και στην Εθνική Ισπανίας K20 στο παγκόσμιο κύπελλο που διεξήχθη στη Χιλή πέρυσι το 25. Είναι γρήγορος, είναι καλός στο ένας εναντίον ενός, έχει καλή τεχνική κατάρτιση και ντρίμπλα. Δεξιοπόδαρος, παίζει κυρίως στην αριστερή πλευρά στα εξτρέμ και συγκλίνει προς τον άξονα, το καταλαβαίνουμε όλοι, για να σουτάρει με το καλό του πόδι. Inverted winger που λένε και στο χωριό μου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
11: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
12: Με τραγανή ζύμη.
11: Πλούσια σε υλικά.
12: Και μοναδική σε γεύση.
11: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Αγνά υλικά.
11: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
12: Φροντίδα και μεράκι.
11: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
12: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
11: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
12: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
14: Η ώρα είναι 6:30.

Αυτή την ώρα η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Τατιάνα Μαρία για τον πρώτο γύρο στο 500 άρι τουρνουά στο Queens του Λονδίνου. Η Τατιάνα Μαρία προηγείται 1-0 στα σετ. Μάλλον προηγείται 5-3 στο πρώτο σετ, για να είμαστε πιο ακριβείς.

Στο μεταξύ, στο μπάσκετ, το χρονικό μιας προαναγγελθής τιμωρίας έλαβε τέλος, καθώς η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Παρ' όλα αυτά, η ποινή θα εφαρμοστεί τη νέα σεζόν και οι πράσινοι θα έχουν κανονικά την βοήθεια των φιλάθλων τους στον τέταρτο τελικό της σειράς με τον Ολυμπιακό. Επιπλέον, τιμωρήθηκε και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.

Στο μπάσκετ τώρα, στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ντέγιαν Νταβιντόβατς, καθώς υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του με τους Ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου μέχρι το 28.

Η διοίκηση της σερβικής ομάδας ανακοίνωσε τη συμφωνία σήμερα το απόγευμα με τον 31 ετών forward να αποτελεί την πρώτη κίνηση για τη νέα σεζόν με τον Μίλος Τεόντος.

Στο μεταξύ, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, έτσι ένα κάτι σαν ευτράπελο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε το Game 3 των τελικών του NBA ανάμεσα σε Knicks και Spurs από πολυτελή σουίτα, όπως ήταν λογικό, έχοντας στο πλευρό του τον ιδιοκτήτη των Knicks, τον James Dolan. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο γαμπρός του, Jared Kushner, καθώς και η εγγονή του, η Kai Trump. Όλοι παραπάνω όμως δεν ήταν αρκετοί για να τον κρατήσουν ξύμιο. Κάποια στιγμή ο Τραμπ, όπως φάνηκε από τον τηλεοπτικό φακό, έκλεισε τα μάτια του και τον πήρε λίγο. Κοιμήθηκε, γεγονός που έφερε αντιδράσεις στα social media. Ρε Ντόναλντ, το εθνικό σου προϊόν είναι ρε. Διαφήμισέ το σωστά.

μεταξύ, στο χθεσινό αγώνα των τελικών του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Δροκαβόπουλος υπέστη υποτροπή στην πελματιαία από νευροσίτιδα και θα χάσει τα επόμενα μάτς των τελικών.

0: Πάμε σιγά σιγά στα ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Λάκη Κονσιώτη. Λάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα.
0: Δέθηκε ο Νίκολιτς.
1: Ναι, λίγη ώρα μετά τη χθεσινή μας συνομιλία είχαμε για την επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του μέχρι το 29. Ελπίζω να μην τον πονάει το χέρι του ακόμα από τη χειραψία με τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έτσι δεν ήταν προετοιμασμένος. Έχουν καταλάβει όλοι τι γίνεται. Με το γνωστό πάθος λοιπόν του Προέδρου της ΑΕΚ και τις δηλώσεις από πλευράς Νίκολιτς που έδειξε ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος σε αυτή την εξέλιξη, συνεχίζει μια απόλυτα επιτυχημένη συνεργασία και σειρά παίρνει ο Χαβιέρι Μπάλτα, για τον οποίο έχει γίνει πρόταση για ακόμα 3 χρόνια μέχρι το 30, να επεκταθεί δηλαδή από το 27 που έχει μέχρι το 30. Δεν έχει απαντήσει βέβαια ακόμα. Τώρα έγινε η κίνηση των συζητήσεων για το δικό του συμβόλαιο. Θυμίζω ότι ο Ριμπάλτα είχε έρθει από το 24 στην ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και τώρα διανύει το δεύτερο προς τρίτο έτος της συνεργασίας. Από εκεί και ύστερα παρουσιάστηκαν και οι βοηθοί του Νίκολιτς επίσημα, Ζίζιτς και Ερνίτς. Είναι και λίγο δύσκολα με τα Σερίτς σύμφωνα που έχουν οι Σέρβοι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Επομένως μαζί με τον Νίκολιτς και τους ήδη υπάρχοντες συνεργάτες του γίνεται μια πεντάδα Σέρβων στο προπονητικό team που θα έχουν την ευθύνη για τις στημένες φάσεις όπως έχουμε πει και την ανάλυση των αγώνων. Ενισχύεται αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα που έτσι κι αλλιώς έδινε πολύ βάση ο Νίκολιτς από πέρσι.
0: Κατανοητό.
1: Βάζει τις βάσεις ακριβώς της δικής του δουλειάς. Για τον Πινέδα και τα δημοσιεύματα περί Monterey που
0: αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, σωστά. Για πες. Ναι.
1: Κοίτα, θα έχουμε πιστεύω από εδώ και πέρα σε καθημερινή βάση, έτσι κι αλλιώς είναι και στα μέρη του Πινέδα, θα τον ενοχλούν και αυτόν. Αν και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις εθνικής, δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια εξέλιξη πριν την έναρξη του Μουντιάλ ή κατά τη διάρκεια. Λογικά θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια του Μεξικού στο παγκόσμιο κύπελο και ύστερα θα έχουμε την όποια εξέλιξη. Από εκεί και ύστερα υπάρχει πάντα η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αν είναι διατεθειμένη κάποια ομάδα εκπομπή να την ικανοποιήσει, έχει το δικαίωμα να πάρει τον παίχτη. Έτσι. Πρώτα, τώρα προφανώς μιλάμε για τη Monterey. Αλλά ίσως γίνεται για ένα παιχνίδι εντυπώσεων περισσότερο.
0: Θα έχουμε πολλά μες στο καλοκαίρι. Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Πάντως η ΑΕΚ, εντάξει, πώς να το πω, η θέληση της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει στο
1: ρόστερ.
0: Είναι βασικό γρανάζι.
1: Έχει κάνει ήδη μια πλουσιοπάροχη πρόταση με μπόνους, με αύξηση αποδοχών, με πολλά επιπλέον. Δεν νομίζω ότι μπορούσε να ζητήσει κάτι παραπάνω από την ΑΕΚ και στις δυνατότητες που έχει η ΑΕΚ, τα συμβόλαια που φτιάχνει, είναι ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο αυτό που προτείνει η ΑΕΚ. Από εκεί και ύστερα είναι στο χέρι του παίχτη 100% τι θα αποφασίσει να κάνει και πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Τώρα όσον αφορά τον Λούκα Γιώβιτς.
1: Και στο Λούκα Γιώβιτς είναι ακόμα πιο αργές θα λέγαμε οι εξελίξεις. Αυτό που ισχύει είναι ότι προς το παρόν είναι ευχαριστημένος εδώ, συνεχίζει εδώ. Απλά υπάρχει το παρατηράκι πάντα της εντυπωσιακής πρότασης από κάπου αλλού. Γιατί βγήκε στη δημοσιότητα, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια ρήτρα αποδέσμευσης στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ιδιαίτερα υψηλή. Mm-hmm. Κάτι που μπορεί να αντέξει μια ομάδα μόνο από πολύ υψηλό πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια που θέλει να εντάξει τον Λούκα Γιώβιτς στο δυναμικό της, όσο καλή χρονιά και αν έκανε πέρσι στη Super League.
0: Δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποια σερβικά δημοσιεύματα ότι ο Ερυθρός Αστέρας
1: ναι,
0: έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει και αυτό το δημοσίευμα. Mm. Εντάξει, από εκεί γενικά βγαίνουν διάφορες ειδήσεις τον τελευταίο καιρό. Είναι φυσικό επόμενο με τόσους Σέρβους που έχει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και μιλάει βέβαια για πιθανή επιστροφή του Γιώβιτς στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά είναι μάλλον έτσι, ευχή παρά κάτι ρεαλιστικό που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, μιλάμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Λάκη, θέλω να μου πεις και μια πρόβλεψη ποιος πιστεύεις ότι θα κατακτήσει το Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω δει σε τόσο βάθος.
0: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια έκπληση, όχι από τους συνήθεις υπόπτους. Ισπανία, δηλαδή Αργεντινή, Βραζιλία, θα είναι κάποιος άλλος.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα μου πεις να ξέρω εγώ έναν φιναλίστ, εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν τους έχω δει καλά, δεν τους
0: εντάξει,
1: έχω δει
0: καλά. Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Έγινε, Λάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Λάκης Κοτσιώτης με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.

Η αλήθεια είναι ότι κάθε καλοκαίρι το όνομα του Ορμπελίν Πινέδα συνδέεται με ομάδες από την πατρίδα του, από το Μεξικό. Αλλά ο παίκτης πάντα παραμένει στην ΑΕΚ. Και εντάξει, πλέον αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό γρανάζι της Ένωσης. Δεν ξέρω πόσο ευσταθούν τα δημοσιεύματα της Soy Football αναφορικά με την Τζίβας και την Μοντερέι. Αλλά περαιτέρω εξελίξεις περί του θέματος θα υπάρξουν μετά το Μουντιάλ.

Στο μεταξύ, ο Στέφανος Σακελαρίδης προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του τουρνουά της Στουτγκάρδη. Στο ταμπλό του διπλού, μαζί με τον Εστονό Ντανίλ Γκλίνκα, νίξαν τους Γερμανούς Γιάκομπ Σνάιντερ και Μαρκ Βάλνερ, νούμερο 3 του ταμπλό, με 2-1 στα σετ. Σε αγώνα που διήρκεσε 1 ώρα και 33 λεπτά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
4: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
4: 21-2029-22.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, ο Θέμης Παλιούρας. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά το χθεσινό τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Αργκίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τσέντι Οσμάν στην αυριανή αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Αμφίβολος είναι και ο Κώστας Λούκας που έχει πρόβλημα στο γόνατο. Με μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πράσινων. Με πρόστιμο 50.000 ευρώ, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το λεκτικό επεισόδιο με τον Σάβα Αρώνη στη φυσούνα του Telecom Center Athens μετά τη λήξη του δεύτερου τελικού. Η ποιότητα στους τελικούς είναι υψηλή και οι δύο παίζουν επιθετικά, έξυπνα, είναι καλές ομάδες στην επίθεση και είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θέλουμε και αύριο να παίξουμε εξίσου καλά, τόνισε δηλώσει του Αργκίνα Ταμάν που συμπλήρωσε πως ποτέ δεν έχει ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Προσπαθούμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω το ίδιο κάνουν και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε, υπογράμμισε με τη σειρά του ο Ματίας Λεσόρ. Έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της ΕΟΚ. Υπάρχει όμως διάσταση απόψεων. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική, ανέφερε ο General Manager του Τριφυλιού Δημήτρης Κοντός. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Ατομική προπόνηση έκαναν σήμερα οι παίκτες των Πειραιωτών καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Αποσύρθηκε οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο για τους Πειραιώτες. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Άουγσμπουργκ. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κονγκολέζου χάφτη Σαμσουσπόρ Αντουάν Μακούμπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Σαμσούρ Χαμπέρ. Στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ εντάχθηκαν και επίσημα η Μίλια Ζίζιτς και Μενεμάνι Αρνίτς. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο ενδιαφέρονται οι Τσίβας και Μοντερέι. 6,8 εκατομμύρια ευρώ περιμένει η ΑΕΚ από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα του Transfer Feed. Οι περιπτώσεις του Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και της Βίντζες Λότς για την πώληση του Κάρλους Βιντέρσκι, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Παρελθόν από το Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της και με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Υποψήφιος για τον πάγκο του Αποέλ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Η εθνική ομάδα νέων προηγείται 2-0 στο ημίχρονο της αντίστοιχης του Καζακστάν χάρη στα γκολ του Αβραμούλη και Μπέρδου σε αγώνα που διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Euro Under 19 και θέλει την νίκη για να τερματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου και να προκριθεί στον δεύτερο γύρο των προκριματικών. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Η Ανατολού Εφές ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Σέι Μπενλί, ο οποίος οδεύει προς τις Αλγκύρες. Η Μαρία Σάκαρη χάνει ένα 0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, νούμερο 52 της παγκόσμιας κατάταξης, για την πρεμιέρα του τουρνουά που διεξάγεται στο Λονδίνο. Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα τενίστρια βρίσκεται στο 2-2 κόντρα στην Γερμανίδα. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Στο μεταξύ, η ΔΕΑΒ εκτός από τις ποινές σε Παναθηναϊκό και Δημήτρη Γιαννακόπουλο γνωστοποίησε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Γιώργο Μπαρτζόκα μετά τα όσα διαδραματίστηκαν μετά τον δεύτερο τελικό. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από την ΔΕΑΒ. Αλλά από τον μπασκετικό Ολυμπιακό να μεταπηδήσουμε στον ποδοσφαιρικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα.
0: Εντάξει, Γιαννούλης ήταν αυτός και πάει. Τώρα κοιτάζουμε τις εναλλακτικές.
1: Πριν πάμε τις εναλλακτικές, να σου πω ότι κάτι που για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Ναι.
1: Κάποιες μεταγραφές δεν κρίνονται μόνο στα χρήματα ή στις προθέσεις των ομάδων.
0: Σίγουρα.
1: Κρίνονται στο παρασκήνιο, στην επικοινωνία. Και η λέξη επικοινωνία και timing έπαιξε σημαντικό ρόλο. Σε αυτή την υπόθεση ήταν ένα συστημένο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Τι εννοώ.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν συστημένο εδώ και καιρό αυτό το παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ για να βγουν κερδισμένοι ότι και καλά έκλεψαν αυτοί τον παίκτη από τον Ολυμπιακό. Και το λέω αυτό γιατί από τη Θεσσαλονίκη άφησαν να διαρρεύσει, γιατί η είδηση και το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Γιαννούλη βγήκε από τη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό. Άφησαν να διαρρεύσει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση στην Augsburg και έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη, και πραγματικά έχει μιλήσει ο Ολυμπιακός με τον μάνατζερ του παίκτη, και ο παίκτης είχε πει okay, θέλω να έρθω στον Ολυμπιακό. Και εκεί που ήταν ο Ολυμπιακός να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, και μάλιστα σήμερα θα γινόταν αυτό, ξαφνικά μπήκε ο ΠΑΟΚ στη μέση και φαίνεται ότι καταλήγει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Mm-hmm.
1: Κάνει μπάμα από μακριά. Είναι φως φανάρι ότι υπήρχε παρασκήνιο και μάλιστα μπόλικο. Κάνει μπάμα από μακριά δηλαδή σε αυτή την υπόθεση. Και όλα εξελίχθηκαν όπως το είχε το παιχνίδι, το κακό παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ, όπως φάνηκε το εργάκι. Για να και το αφήγημα κάπως έτσι στήθηκε το παιχνίδι, και ο ΠΑΟΚ που έδωσε τα περισσότερα λεφτά, που δεν έδωσε τα περισσότερα λεφτά, είναι γνωστό εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Έκλεψε τον παίκτη από τον Ολυμπιακό. Αν νομίζουν στον ΠΑΟΚ ότι είμαστε χαζοί και δεν καταλαβαίνουμε, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός μόλις κατάλαβε τι γίνεται αμέσως απέστειλε το ενδιαφέρον του για τον παίκτη, έτσι. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι επί της ουσίας, για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Δεν γίνεται τώρα σε διπλό ταμπλό να το παίζουμε. Δεν γίνεται να... για μένα ήταν φως φανάρι ότι ο Γιαννούλης, ας πούμε, είναι ένα παιδί του ΠΑΟΚ. Έτσι, ήταν λάθος, μπορεί να ήταν και λάθος του Ολυμπιακού που ασχολήθηκε, αλλά από τη στιγμή που ο παίκτης έδειξε ενδιαφέρον και μάλιστα είχε πει ναι, θέλω να έρθω στον Ολυμπιακό, άφησε να φαίνεται, ας πούμε, ότι ενδιαφέρεται να έρθει στον ΠΑΟΚ, ήταν λάθος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, okay, ωραία ιστορία, μόνο που δεν είχε δράκο.
0: Ωραία. Πάντως, ένας Ολυμπιακός δεν περιμένει μόνο από ένα Γιαννούλη, είχε και εναλλακτικές βέβαια.
1: Προφανώς και δεν θα βάλουμε και τα κλάματα κιόλας. Προφανώς και ήταν μια καλή περίπτωση, για μένα η καλύτερη περίπτωση αυτή τη στιγμή από αυτά που ακούγονται. Έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος στέριαζε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού από κάθε άποψη, με πολύ γεμάτο παιχνίδι και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Αλλά από εκεί και πέρα, να δούμε μήπως ο Ολυμπιακός, επειδή έχει τον πλάν B, τον Πετρόσα της Σεβίλης, τον αριστερό μπακ, ο οποίος ήταν στους υποψήφιους εδώ και αρκετό καιρό, το είχαμε συζητήσει αυτό.
0: Είχε και τον Μεντιλίμπαρ προπονητής της Σεβίλη.
1: Ναι.
0: Τον είχε στο παρελθόν.
1: Ναι. Οπότε μήπως καταλήξει σε αυτή την περίπτωση. Δεν θέλω να κάνω συζήτηση για Τσιμίκα και τέτοια, έτσι.
0: Ωραία,
1: για τον ακούσω το λόγο ότι ο Τσιμίκας, δεν είσαι έτοιμος να με ρωτήσεις, σε βλέπω. σε διαβάζω.
0: Με βλέπεις ή με ακούς?
1: Σε διαβάζω.
0: Α, με διαβάζεις, ωραία. Ναι,
1: με το μυαλό.
0: Ωραία.
1: Ούτε σε ακούω, ούτε σε βλέπω, λάθος η έκφραση, αλλά σε διαβάζω το μυαλό. Έχεις αρχίσει και γίνεσαι ρεπόρτερ. Δεν θέλω να μιλήσω για Τσιμίκα και να μιλήσω το λόγο. Τσιμίκας έχει δείξει διάθεση να παραμείνει στη Λίβερπουλ.
0: Ναι, κακά τα ψέματα.
1: Έτσι. Βέβαια θα μείνει στη Λίβερπουλ και θα είναι δεύτερος. Δικαίωμά του. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Στον Ολυμπιακό θα βρουν τη λύση. Όπως έχουν βρει τη λύση και με τον Μαφέο, τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, που είναι έτοιμος να έρθει στον Ολυμπιακό για να καλύψει το δεξιάκρο σαν πρώτη λύση και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Πάντως κοίταξε να δεις και με το θέμα του Γιαννούλη και με το θέμα του Τσάπρα, στον Ολυμπιακό δεν είναι διατεθειμένο όπως άλλες χρονιές να τα κάνουν σύριαλ και να περιμένουν.
2: Ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός είπε στον Γιαννούλη τώρα, εδώ και τώρα απάντησε και η απάντησή του ήταν αισχρή. Ενώ μέχρι πριν από λίγες ώρες έλεγε ότι οκ, ξαφνικά είπε εδώ θέλω χρόνο να το σκεφτώ. Εκεί κάπου, εντάξει, μην τρελαθούμε. Και όλα σας καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται, το ίδιο και με τον Τσάπρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Τώρα διαρρύνουν από τον Λεβαδιακό ότι υπάρχει πρόθεση από το εξωτερικό, από την Βικτόρια Πλιτζέν, αν δεν κάνω λάθος, η οποία δίνει 2.600. Εντάξει, ο καθένας παίζει το παιχνίδι του, φίλε. Ολυμπιακός δεν υποκύπτει σε όλα αυτά. Θέλει να πάρει και αριστερό μπακ και 2 δεξιά μπακ και θα βρει τις λύσεις, άσχετα αν ζορίζεται με το ελληνικό στοιχείο και είναι λογικό αυτό. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τουλάχιστον 2 Έλληνες ποδοσφαιριστές μαζί με το Φορτούνι 3 να προσθέσει στο ρόστερ του για να μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να φτιάξει την λίστα, την ευρωπαϊκή λίστα για το Champions League.
2: Σωστά. Κώστα, ρωτάει εδώ ο Μάνος Σταραμούπουλος μήπως στόχος του ήταν να βγάλει περισσότερα χρήματα από τον ΠΑΟΚ, ενώ για τον Γιαννούλη.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι ξεκάθαρο. Ο Ολυμπιακός έδωσε και καλό συμβόλαιο και τα λεφτά, τα 5 εκατομμύρια που είχε η Άουσμπουργκ. Δεν, ο φίλος μου Μάνος, θα απαντήσω σε αυτό, δεν έχει καμία σχέση. Ήταν ένα στημένο παιχνίδι. Και αυτό θα βάλετε τίτλο.
2: Βέβαια,
1: είναι ένα ξεκάθαρο στημένο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ και παίκτη επικοινωνιακό για να δείξουν ότι έκλεψαν τον παίκτη από τον Ολυμπιακό.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν μου αλλάζει κανείς την άποψή μου γι' αυτό.
2: Εντάξει, Κώστα μου.
1: Αυτά, φίλε.
2: Έγινε.
1: Εδώ είμαστε για ό,τι άλλη εξέλιξη.
2: Εννοείται. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού.

Πάντοτε σε μια μεταγραφή παίζουν ρόλο και παρασκηνιακά θέματα. Μανατζερικά και μη. Και επικοινωνιακά φυσικά.

Στα του Παναθηναϊκού τώρα, μπήκε σε εβδομάδα κατά την οποία το τριφύλι μπορεί να ολοκληρώσει από μία ως τρεις ακόμη και τέσσερις μεταγραφές. Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν γίνει πολλές επαφές για πολλές θέσεις και στη διάρκεια της εβδομάδας οι πράσινοι περιμένουν απαντήσεις. Προφανώς όλες αυτές οι απαντήσεις που περιμένουν οι πράσινοι ενδέχεται να μην είναι όλες καταφατικές. Τα έχουν αυτά οι μεταγραφικές περίοδοι με τις διαπραγματεύσεις. Προφανώς όμως δεν θα είναι και όλες αρνητικές. Κάποια από τα πολλά ανοιχτά κουτάκια του ρόστερ θα κλείσουν. Ας μην ξεχνάμε ότι με εξαίρεση τους διεθνείς, οι υπόλοιποι είναι υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν προετοιμασία την επόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι, αν και βρισκόμαστε στην εκκίνηση της μεταγραφικής περίοδου, για τον Παναθηναϊκό κάθε μέρα που περνάει είναι πολύ τιμή και ο χρόνος μετράει διαφορετικά.

Ένα από τα θέματα που αναμένεται να κλείσουν είναι αυτό το τερματοφύλακα. Πρόθεση των διοικούντων να κρατήσουν το ρότερ του στο Λούκα Τσάβες και είναι πολύ κοντά ο ποδοσφαιριστής στο να μείνει στον Τριφύλι.

Ο 30χρονος Αργεντινός goalkeeper διακρίνεται για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια και για τα χτίσιμο επιθέσεων από την πρώτη ζώνη, κάτι που αποτελεί βασικό συστατικό στον τρόπο παιχνιδιού των ομάδων του Jakob Nystrom. Θυμίζουμε ότι ο Τσάβες έχει αποκτηθεί τον Ιανουάριο με απόφαση του Στέφανου Κοτσόλη, αλλά επί 5 μήνες δεν κατέγραψε ούτε μία συμμετοχή. Διότι πολύ απλά ο Ράφα Μπενίτεθ δεν πιστεύω να είναι απόλυτα τον Αλμπάν Λαφών. Άντε σε 2-3 περιπτώσεις είχε προτιμήσει τον Κωνσταντίνο Κότσαρη.

Ο Γιάκομ Νίστρουμ στο μεταξύ έχει συζητήσει το θέμα του επιθετικού στο τριφύλ με τους ηθήνοντες της ΠΑΕ, διότι γύρω από την αποκατάσταση του Σίριλ Ντέσερς πλανάται έτσι μια αβεβαιότητα. Ο μόνος που υπολογίζεται για την επόμενη σεζόν είναι ο Ανδρέας Τετέι, αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων εντός και εκτός συνόρων. Ένας ποδοσφαιριστής για τον οποίο έχουν σχηματιστεί θετικές απόψεις από τους πράσινους είναι ο Ελμίν Ράστοντερ. Ο Βορειομακεδόνας επιθετικός ανήκει στην Ελβετική Τούν, πρωταθλητής δηλαδή Ελβετίας, ενώ ήταν πρώτο σκόρερ με 15 γκολ σε 16 παιχνίδια. Ο Στέφανος Κοτσόλης έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό τον Ράστοντερ και ο Νίστρουπ συμμερίζεται τη γνώμη του αθλητικού διευθυντή. Βέβαια, ο Δανός προπονητής έχει και τις δικές του εισηγήσεις για τη θέση, τις οποίες αναλύει μαζί με την διοίκηση. Εξυπακούεται ότι ένας φορ με τα επιτεύγματα του Ράστοντερ προσελκύει έντονο ενδιαφέρον, έτσι, ειδικά στη Γερμανία, όπου οι ομάδες αγοράζουν ό,τι καλύτερο στα γειτονικά πρωταθλήματα της Κεντρικής Ευρώπης. Το Αμβούργο επίσης έχει εκφράσει σοβαρό ενδιαφέρον για τον 24χρονο επιθετικό, με κρούσεις στους εκπροσώπους του και στην Τούν. Άλλωστε η γερμανική εφημερίδα Hamburger Abendblatt ανέφερε σε χθεσινό ρεπορτάζ ότι ο Ράστοντερ δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το μέλλον του, όμως πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στην ελβετική πρωταθλήτρια. Οι απαιτήσεις τώρα της ελβετικής πλευράς δεν έχουν γίνει γνωστές, αλλά το ίδιο ρεπορτάζ τις εκτιμά στα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ. Από τον Παναθηναϊκό έχουν ρωτήσει ανεπίσημα για τον Ράστοντερ και το αντίτιμο δεν τους προβληματίζει. Ο 24χρονος επιθετικός φέρεται διατεθειμένος να μετακομίσει στην Αθήνα και ουσιαστικά εκκρεμεί συνένεση διοίκηση και Νίστρουμ για να προχωρήσει η πρόταση στην Τούν για την αγορά του.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.

Επιστρέψαμε. 2-0 νίκησε η Τατιάνα Μαρία την Μαρία Σάκαρη. Ιτήθηκε η Ελληνίδα τενίστρια στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Λονδίνο, το Queens, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού.

να περάσουμε στον Άρη. Στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο πρώην παίκτης του Άρη, ο Ντομαγκόι Πάβισιτς, δικαιώθηκε στη FIFA, διεκδίκησε την διαφορά των συμβολέων μεταξύ αυτών που είχε με τον Κίτρινο Σύλλογο. Τελικά το κεφάλαιο Πάβισιτς δεν έκλεισε στους Κίτρινους Θεσσαλονίκης. Ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει αποζημίωση στον Κροάτη πρώην παίκτη του πέραν των 180.000 ευρώ που του οφείλονται. Για την ακρίβεια, ο Ντομαγκόι Πάβισιτς είχε αποκτηθεί από τους Κίτρινους κατά το διάστημα συνεργασίας των τελευταίων με τον Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Είχε υπογράψει συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2026, καθώς όμως δεν πρόσφερε αγωνιστικά, σταδιακά απομακρύνθηκε από το rotation και δόθηκε δανεικός σε άλλες ομάδες. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες, όπως η Σεράγεβο από τη Βοσνία, κάλυψε μέρος των χρημάτων του συμβολέου του και στη συνέχεια ο Πάβισιτς κατέθεσε προσφυγή στη FIFA, διεκδικώντας και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του συμβολέου του που είχε με τον Άρη, με το αντίστοιχο που είναι σε ισχύ με την Γκόριτσα ως το 27. Το αίτημά του έγινε δεκτό και βάσει της απόφασης ο Άρης

στο μεταξύ στον Ηράκλη πάνε να κάνουν ένα τεράστιο μπαμ. Μετά την πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάριου, ο Ηράκλης έχει βάλει στο φουλ τις μηχανές προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόστερ του και να παρουσιαστεί άκρος ανταγωνιστικός εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος. Χθες ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη αποκάλυψε ότι ο Γυραιός έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να φέρει στην Ελλάδα τον σπουδαίο Λορέντζο Ινσίνιε. Ο 35χρονος εξτρέμ έχει πλούσιο βιογραφικό και προέρχεται από ένα γεμάτο εξάμεινο Serie B με την Pescara, ομάδα από την οποία ξεκίνησε κιόλας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία, ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Σκουάντρα Τζούρα δείχνει θετικό στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, καθώς το συμβόλαιό του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και από τη στιγμή που η Pescara υποβάστηκε στην Serie S, στην τρίτη τάξη κατηγορία του Ιταλικού ποδοσφαίρου, δεν θα ενεργοποιηθεί όψιον ανανέωσης που είχε. Πρόκειται για έναν από τους θρύλους της σύγχρονης ιστορίας της Νάπολη, καθώς είναι γέννημα θρέμα της ομάδας και σε 434 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σημείωσε 122 γκολ με 95 ασίστ, ενώ είναι 54 φορές διεθνής. Μετά τους Παρτενοπέ αγωνίστηκε στο Τορόντο και στην Αμερικανική Major League Soccer. Ενώ το περασμένο Ιανουάριο επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Pescara, ομάδα από την οποία ξεκίνησε. Βέβαια, οι δυσκολίες για την πραγματοποίηση μιας τόσο σπουδαίας μεταγραφής είναι πολλές. Οι οικονομικές απαιτήσεις του Ινσίνιε είναι υψηλές, ενώ ζητεί τριετές κλειστό συμβόλαιο, κάτι που αποτελεί ένα μεγάλο έτσι αγκάθι για την ομάδα του Μονεμβασιώτη. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχίζονται και ο χρόνος θα δείξει αν στο τέλος θα βγει έτσι λευκός καπνός.

Εχθές να περάσουμε τώρα στην Κρήτη. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου του ΟΦΗ, ενώ θα τεθούν σε κυκλοφορία την επόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα, προκειμένου να δοθεί στον κόσμο η δυνατότητα ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα για το που θα επιλέξει τη θέση του. Τα εισιτήρια διαρκείας θα αφορούν στις διοργανώσεις που συμμετέχει ο ΟΦΗ, με συγχωρείτε, σε Ελλάδα και Ευρώπη και όχι στο Super Cup όπως συνέβη τον περασμένο Γενάρη, το οποίο διοργανώνεται από την ΕΠΟ, θα ισχύουν από το πρώτο επίσημο αγώνα της αγωνιστικής περίοδου 26-27 και πρόκειται για τα play-off του Europa League. Για το Super Cup, λόγω πάλι του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων, προτεραιότητα θα έχουν οι κάτοχοι των διαρκείας, όπως συνέβη και στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό τον περασμένο Ιανουάριο. Όσοι έχουν διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά έξτρα απλού εισιτηρίου για τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά μάτς ή τα ελληνικά εκτός έδρας, ανάλογα με τον αριθμό εισιτηρίων που δίνει η εκάστοτε γηπεδούχος ομάδα. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας πρόκειται να έχουν προτεραιότητα στην αγορά έξτρα εισιτηρίων για τους εκτός έδρας αγώνες, για το Europa ή το Conference.

Λίγκα, ανάλογα με τον αριθμό που θα παρέχει η γηπεδούχος ομάδα, μια και βάση της UEFA δίνεται το λιγότερο, το 5% για τις ανάγκες των φιλοξενωμένων. Μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, θα σταλεί email σε όλους όσοι ήταν φέτος κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας σχετικά με την εκπτωτική κατηγορία που ανήκουν, για να μπορούν να υπολογίσουν την έκπτωση που θα πάρουν. Στις 5 Ιουλίου, λίγη προθεσμία για τις εκπτωτικές κατηγορίες, όχι για το δωρεάν παιδικό. Το δωρεάν παιδικό και η 50% έκπτωση στα παιδικά, ανάλογα με τη θύρα, ισχύει και μετά τις 5 Εβδόμου. Τέλος, σε ό,τι έχει να κάνει με την κάρτα φιλάθλου του Ερασιτέχνη, πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί επίσημα και η τιμή της εξαρτάται από τον Ερασιτέχνη, αφού όλα τα έσοδα πάνε εκεί.

Να περάσουμε από τον Ηρακλή στον Άρη. Ο οριστικοποιεί το πλάνο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και όπως όλα δείχνουν μετά τα μέσα Ιουλίου η ομάδα θα μεταφερθεί στην Βόρεια Ιταλία για το βασικό στάδιο δουλειάς εν ώψη της νέας σεζόν. Η Λομβαρδία και τα προάστια της Μπρέσια θα αποτελέσουν τη βάση των κιτρινόμαυρων για περίπου 2 εβδομάδες. Εκεί ο Μιχάλης Γρηγορίου θα αρχίσει να χτίζει το σύνολο της νέας χρονιάς πριν η αποστολή επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για την τελική ευθεία προς την έναρξη του πρωταθλήματος.

Στο μεταξύ, στον Άρη έχουν ανεβάσει ταχύτητα για την απόκτηση του αμυντικού χαφ που θα συμπληρώσει και θα αναδιαμορφώσει τον άξονα τη νέα σεζόν. Η ανάγκη έτσι για έναν παίκτη που θα σταθεί στον πυρήνα του κέντρου θεωρείται απόλυτη προτεραιότητα και γι' αυτό οι άνθρωποι τη ομάδα πιέζουν τις διαδικασίες ώστε η υπόθεση να κλείσει άμεσα. Το πλάνο προβλέπει έναν χαφ που θα σταθεί δίπλα στον Μάρτιν Χόγκλα και τον Ούρος Ράσιτς. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο Άρης έχει ήδη καταλήξει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την θέση 6. Οι τελικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, να κλείσει ένα χαφ που θα έρθει για να παίξει βασικός, όχι για να συμπληρώσει το ρόστερ.

Να περάσουμε και στο μπάσκετ. Η βραδιά χθες στο ΣΕΦ είχε άρωμα Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος βγήκε μπροστά λόγω και της απουσίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, παρέδωσε μαθήματα ηγεσίας, υπέγραψε την κορυφαία του εμφάνιση στη σειρά και οδήγησε με 6 στα 10 τρίποντα τον Ολυμπιακό σε νίκη 102-92 επί του Παναθηναϊκού, που μπορεί να αποδειχθεί και καθοριστική για τον τίτλο. Στο καλύτερο παιχνίδι των φετινών τελικών, οι Ερυθρόλευκοι συνδύασαν θέαμα και ουσία, κυριάρχησαν ξανά στα rebound, από τα οποία πήραν 19 πόντους και έκαναν το 2-1 απέναντι στην ομάδα του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος αποβλήθηκε στα 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όταν το φάουλ που έγινε από τον Μιλουτίνοφ στον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις με το σκορ 94-87 σε προσπάθεια για τρίποντο δεν δόθηκε από τους διαιτητές. Έξαλλος ο Τούρκος προπονητής εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έμεινε εκεί να διαμαρτύρεται στους άρχοντες του αγώνα και μετά την τεχνική ποινή που δέχτηκε, με αποτέλεσμα να του καταλογιστεί μια ακόμη και να αποβληθεί.

Στις δηλώσεις τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε, είδατε πως δύο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες μπορούν να δώσουν διαφορετικά παιχνίδια. Νομίζω ότι το ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα, εκτός από ένα σημείο που πέρασε μπροστά στο σκορ για δύο πόντους ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ πως έχουμε περιθώρια βελτίωσης, η κούραση είναι μεγάλη, είμαστε εδώ από τον Αύγουστο. Το ίδιο για όλες τις ομάδες, σε όλα τα πρωταθλήματα. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη, ενώ πρόσθεσε ακόμη μετά την κατάκτηση της EuroLeague που ήταν ο στόχος μας. Τόσα χρόνια είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουμε. Το κίνητρο είναι αυτό που βοηθάει τις ομάδες. Σαφώς ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο να μας κερδίσει και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ωστόσο, είδα πως και εμείς έχουμε κίνητρο. Όταν ρωτήθηκε για τον Ντόρση, είπε: ελπίζω πως στο επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρση. Σήμερα έκανε πολύ καλή προπόνηση.

Ο Χρήστος Σερέλης, που ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, αφού η Εργίνα Ταμάν είχε αποβληθεί, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ανέφερε: «Δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο σας. Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο Σάδερ Ρήνης και Φιλίας, να κάνω μια παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πολύ καλά, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές, παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση. Τροφή για σκέψη για όλους μας», συμπλήρωσε ο βοητός προπονητής του Παναθηναϊκού. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Interveten Sports. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Δρογκαβόπουλος μετά το χθεσινό τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως αναφέρει ο Εργκίν Αταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Τσέντι Όσμαν στην αυριανή αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Αμφιβολός είναι ο Σλούκας που έχει πρόβλημα στο γόνατο. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ ΒΚΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πρασίνων. Με πρόστιμο από 50.000 ευρώ τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ και ο Γιώργος Μπαρτζόκας για το λεκτικό επεισόδιο με το Σάβα Αρώνη στην φυσούνα του Telecom Center Athens μετά τη λήξη του τελικού. Η ποιότητα στους τελικούς είναι υψηλή και οι δύο παίζουν επιθετικά έξυπνα, είναι καλές ομάδες στην επίθεση και είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θέλουμε και αύριο να παίξουμε εξίσου καλά, τόνισε σε δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν που συμπλήρωσε πως ποτέ δεν έχει ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Προσπαθούμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε, υπογράμμισε με τη σειρά του ο Ματίας Λεσόρ. Έγινε συνάντηση με τους ανθρώπους της ΕΟΚ. Υπάρχει όμως διάσταση απόψεων. Θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη να δούμε μια διαφορετική λογική, ανέφερε ο General Manager του Τριφυγίου Δημήτρης Κοντός. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση του Παπα-Νικολάου που έχει ενοχλήσει στη μέση. Ατομική προπόνηση έκαναν σήμερα οι παίκτες των Πειραιωτών, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης. Αποσύρθηκε οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο για τους Πειραιώτες. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. Ο δικέφαλος του Βορρά και ο Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κονγκολέζου χάφτη Σαμσουσπορ Αντουάν Μακούμπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα της τουρκικής σελίδας Samsung Haber. Στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ εντάχθηκαν και επίσημα η Μίλη Γιαζίζιτς και Νεμάνια Ρίτς. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο ενδιαφέρονται η Τσίβας και η Μοντερέι. 6 με 8 εκατομμύρια ευρώ περιμένει η ΑΕΚ από τις πωλήσεις των Νίκλας Ελίασον και Ρόμπερτ Γιούμπισιτς, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Transferfeed. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυγίου και της Βίτσεφ Λότς για την πώληση του Καρόλ Σβιντέρσκι, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Υποψήφιος για τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Η Εθνική Ομάδα Νέων προηγείται 2-0 στο ημίχρονο της αντίστοιχης του Καζακστάν χάρη στα γκολ του Ναυραμούλη και Μπέρδου σε αγώνα που διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτη φάση των προκριματικών του Euro κάτω των 19 και θέλει την νίκη για να τερματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου και να προκριθεί στο δεύτερο γύρο των προκριματικών. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη, Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Η Ανατολού ΕΦΕΣ ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λί, ο οποίος οδεύει προς τις Ζαλγίρις. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Λονδίνο από την Τατιάνα Μαρία με σκορ 2-0 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night.
3: Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα, η ΚΑΕΡΕΣ θα παρουσιάσει λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου της διοίκησης της εταιρείας. Οι δε φίλοι του Άρη θα υποδεχθούν το 44χρονο τεχνικό μια μέρα νωρίτερα. Τις τελευταίες ημέρες η ΚΑΕΡΕΣ δέχτηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα για την ημέρα άφηξης του Βασίλη Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικό των προθέσεων των φιλάθρων της ομάδας, ο Λαρισαίος τεχνικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα 7 της Κυριακής 14 του μήνα και είναι βέβαιο ότι θα τύχει αποθεωτικής υποδοχής.

Για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, Γεωργία Ελλάδα 1-1. Προηγήθηκε η εθνική μας με την Χαλατσογιάννη στο τρίτο λεπτό, με αυτογκόλ όμως της Μαρίνας Θεοδωράκη. Ισοφάρισαν οι Γεωργιανές στο έκτο, το 10ο λεπτό λοιπόν, Γεωργία Ελλάδα 1-1.

Για τα προκριματικά του Euro K19, Ελλάδα-Καζακστάν 4-2. Στο γήπεδο της Τούμπας. Στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής του League A, οι μικροί της Γαλανόλευκης επικράτησαν 4-2 και πήραν την πρόκριση για την επόμενη προκριματική φάση της League A. Αρκετά γνώριμα πρόσωπα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στις κερκίδες της Τούμπας. Τα βλέμματα συγκέντρωσαν ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, ο Λεωμάτος, και ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, ο Αντρέ Βιερίνια, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά την αναμέτρηση μαζί με τον υπεύθυνο των Ακαδημιών Βαγγέλη Πουριωτόπουλο, τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Άγγελο Αναστασιάδη, τον Γιώργο Θεοδωρίδη και τον Παναγιώτη Τσίκνα. Στην Τούμπα βρέθηκε επίσης και ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αρχηγός Εθνικής Ελλάδος στο Euro του 2004, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, συνοδευόμενος από τον επί χρόνια συνεργάτη του Ότερ Χάγκελ στην εθνική ομάδα, τον Γιάννη τον Τοπαλίδη. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης.

Στο μεταξύ, στο μπάσκετ, ο Κέντρικ Ραν έχει δεχθεί μια άκρως δελεαστική πρόταση από την Ομοσπονδία Μπάσκετ του Κατάρ. Συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία Μπάσκετ της χώρας έχει προσφέρει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο στον καλαθοσφαιριστή του Παναθηναϊκού προκειμένου να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της χώρας την επόμενη πενταετία. Δελεαρ αποτελεί το παγκόσμιο κύπελλο του 27, το οποίο και θα διεξαχθεί στο Κατάρ, αν και σε περίπτωση που αποδεχθεί ο Ναν την πρόταση θα πρέπει να παίρνει μέρος σε όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας από τη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ τώρα στο διεθνές ποδόσφαιρο, ο φάκελος Ρεάλ Μαδρίτης για την υπόθεση Νεγκρέιρα και την εμπλοκή της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται να είχε στο μισθολόγιο της τον άλλοτε αντιπρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Ενίκεθ Νεγκρέιρα, θα φτάσει σύντομα στην UEFA. Σε αυτόν ο Μαδριλένικο Σύλλογο θα ζητήσει μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία την αφαίρεση των τίτλων που κατέκτησαν οι Μπλαουγκράνα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τόσο εντός όσο και εκτός Ισπανικών Συνόρων. Μετά την επανεκλογή του ως πρόεδρο, στο μεταξύ ο Φλωρεντίνο Πέρεθ ενεργοποίησε τις συμφωνίες με Ζωσέ Μουρίνιο και Ιμπραχίμα Κονατέ και με τον Ντέλζελ Ντάμφρις. Μουντιάλ έχουμε σε δύο ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν την είσοδο στη χώρα στον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρτάν, ένα από τους εκλεκτούς της FIFA για το παγκόσμιο κύπελο. Πρόκειται μάλιστα για τον κορυφαίο ρέφερι της Αφρικής το 2025 και έγραφε ιστορία στα αμερικανικά γήπεδα, αφού θα γινόταν ο πρώτος Σομαλός που θα έδινε το παρόν σε τελική φάση Μουντιάλ. Οι αμερικανικές αρχές όμως είχαν διαφορετική άποψη και εφόσον δεν υπάρξει παρέμβαση από διεθνή συνομοσπονδία ή από την κυβέρνηση της χώρας, θα δει το όνειρό του να γίνεται χίλια κομμάτια. Μάλλον παίζει μεγάλο ρόλο το διαβατήριό του, το γεγονός ότι είναι Σομαλός. Στο μεταξύ τώρα, ο Κρίστιαν Έριξεν πριν από το κυριακάτικο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία τιμήθηκε από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του για τη συμπλήρωση 150 αγώνων με το εθνόσημο, όμως δεν χάρηκε όσο θα ήθελε αυτή την ξεχωριστή στιγμή, αφού 25 λεπτά πριν από το φινάλι κατέρευσε εκ νέου, 5 χρόνια μετά το παραλίγο μοιραίο παρόμοιο επεισόδιο στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2020 που διεξήχθη το 2021 λόγω του κορονοϊού. Θέλω να ενημερώσω όλους ότι είμαι καλά και ότι βρίσκομαι στο σπίτι με την οικογένειά μου, ανέφερε σε ανάρτησή του ο 34χρονος μέσος της Βολφσμπουργκ, ο οποίος συνήλθε γρήγορα και πήγε πεζός στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Στο μεταξύ, το γεγονός ότι υπάρχουν ένα σωρό παιχνίδια κάθε αγωνιστική περίοδο αποτελεί πρόβλημα για τους ποδοσφαιριστές. Και αλήθεια είναι ότι σαν τα κοτόπουλα πέφτουν οι διεθνείς στις αποστολές των μουντιαλικών εθνικών ομάδων. Βλέπετε Μαρσέλο Φλόρες του Καναδά, Γουέσλεϊ, τον Βραζιλιάνο, Λέναρτ Κάρλ, ο Πιτσιρικάς που δεν θα βρίσκεται πλέον στο ρόστερ του Νάγκελσμαν. Μπιλ Γκίλμουρ από Σκωτία, Κρίστοφερ Μπομπ Γκάρντνερ, Αυστρία. Πλέον είναι και ο Ζίργεν Τίμπερ. Ο 24χρονος Ολλανδός δεξιός μπακ της Arsenal υποφέρει από τραυματισμό στο μυρό και τέθηκε νοκάουτ με τον Λουτσαρέλ Χεντράουντα της Άντερλαντ να τον αντικατιστά. Στο Μαρόκο αναμονή για να υποχωρήσει το πρίξιμο στο δεξί γόνατο ώστε να διαπιστωθεί αν ο εξτρέμ της Μπέτις Αμπντέ Ελζαλζουλή θα μπορέσει να αγωνιστεί. Θεραπεία εξπρές στη Βαρκελόνη έκανε ο Ρουγουανός κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα ο Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος ταλαιπωρείται και αυτός από μυϊκές ενοχλήσεις. Η FIFA κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι ρομπότ.

Στο μεταξύ, επίσημα νέος προπονητής Φιωρεντίνα είναι ο Φάμπιο Γκρόσο, ενώ ο Ιγνάσιο Αμπάτε ανέλαβε την Τωρίνο. Ο κρέμα στα παπούτσια του, μόλις τα 31 του χρόνια, ο Βέλγος 32 φορές διεθνής επιθετικός Ντιβόκ Οριγκή, ο άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ και με θητεία σε Λίλ, Βόλσμπουργκ, Μίλαν και Νότιγχαμ Φόρεστ. Κρίμα, κρίμα. Στο μεταξύ, προτεραιότητα της Γιουβέντους για την θέση του τερματοφύλακα, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα με τον 29χρονο Ιταλό της Τότεναμ Γκουιέμο Βικάριο να είναι η εναλλακτική του 33χρονου Αργεντινού. Σαραντάρης μέσα στα γήπεδα θα γίνει ο Ολιβιέ Ζιρού, αφού ο 39χρονος Γάλλος επιθετικός επέκτηνε κατά ένα χρόνο το συμβόλαιό του με την Λίλ.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον διεθνή χώρο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε μένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σάρι, τα αφεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
0: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: Πάμε να υποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα τελευταία νέα από τον Διεθνή Χορό. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Σε δύο μέρες η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό τουρνουά του κόσμου, έτσι. Η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου του πλανήτη με 48 ομάδες για πρώτη φορά. Μεγάλο γεγονός, όλος ο κόσμος ασχολείται με αυτό. Στο Μεξικό, για παράδειγμα, η κυβέρνηση σήμερα αποφάσισε, όπως την ημέρα που θα αγωνίζεται η εθνική της ομάδα, τα σχολεία θα είναι κλειστά. Ο κόσμος θα δουλεύει με τηλεργασία. Θα μπορούν να πάνε να ενισχύσουν την εθνική της ομάδα στην πρεμιέρα, ειδικά 11 Ιουνίου, 9 το βράδυ, απέναντι στην Νότια Αφρική. Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός, το περιμένουμε πώς και πώς. Στο Μεξικό, που έχει φιλοξενήσει ξανά, δεν πρέπει να ξεχνάμε, τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Απλώς τώρα θα είναι μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Στον πρωτόμιλο βεβαίως το Μεξικό, με Τσεχία και Νότιο Κορέα και την Αφρική που θα αντιμετωπίσει στις 11 του μηνός. Είναι μια ευκαιρία αυτή, με αντίπαλο την Νότιο Αφρική, η εθνική ομάδα. Συγγνώμη. Η εθνική ομάδα του Μεξικού να ξεκινήσει, γιατί όχι, με μία νίκη. Θα δούμε βέβαια, γιατί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα υπάρχουν και πάρα πολλές εκπλήξεις. Τώρα, να δούμε ότι υπάρχουν 16 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αλλού έχουν γεννηθεί και μάλλη η εθνική ομάδα θα παίξουν, έτσι. Για παράδειγμα, ο Βραζιλιάνος, ο Έντιλσον Ζάνια, έχει γεννηθεί στο Βέλγιο, αλλά θα παίξει στην εθνική ομάδα του Κατάρ. Ο Τσάου Άσγκαρντ έχει γεννηθεί στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, θα παίξει για λογαριασμό της Νορβηγίας. Οι Σκοτσέζοι. Ο Άγκους Γκάν γεννήθηκε στο Νόρι της Αγγλίας, όπως και ο Τζον Χέρς στο Σέφιλντ και ο Τάιλερ Φλέτσερ στο Μάντσεστερ, και αυτοί θα παίξουν με τη φανέλα της εθνικής ομάδας Σκωτίας. Στην Αργεντινή, ο Τζουλιάνο Σιμεώνη, ο γιος του προπονητού της Ατλέτικου Μαδρίτης, έχει γεννηθεί στη Ρώμη. Ο άλλος, ο Νίκο Πας, έχει γεννηθεί στην Τενερίφε, ο συμπαίκτης του Τάσου του Δουβίκα, στη φετινή έκπληξη της Σέρια, την Κόμο, που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της, όχι μόνο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, αλλά στον ανώτατο επίπεδο, που είναι το Champions League.
2: Σωστά.
1: Μετά έχουμε τον Τζιοβάνι Ρέινα, που έχει γεννηθεί στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, θα παίξει με τη φανέλα των ΗΠΑ, όπως και τον Σεμπάστιαν Μπαχτάρερ, που έχει γεννηθεί για το Βέλγιο στην Οστάνδη, τον Λίγκο.

0: να βρει θέση βασικού στους κόκκινους διαβόλους και πιθανότατα φέτος το καλοκαίρι θα τον αποχωριστεί η Ιταλική ομάδα, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Buenos Aires, αλλά θα παίξει για λογαριασμό της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Έχουμε μετά τον Ζόρνταν Αγιού, που έχει γεννηθεί στη Μασαλία και ο οποίος θα παίξει για λογαριασμό της εθνικής Γκάνας, τον Γκιγέρμο Σαλάσε, που έχει γεννηθεί στο Αλμπαθέτε της Ισπανίας και θα παίξει με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα να διαλέγουν ποια εθνική ομάδα θα φορέσουν τη φανέλα της. Έτσι. Και πιστεύω ότι διαλέγουν ομάδες που θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για διάκριση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, ο αδελφός του Ντεζίρε Ντουέ, έτσι.
1: Mm-hmm. Με την ακτή λεφαντοστού.
0: Ακριβώς.
1: Έβαλε και γκολ.
0: Κατάλαβε ότι στην εθνική Γαλλία στον Ντεσάν δεν θα τον καλούσε.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θα είχε. Έχει καταλάβει ότι ο αδελφός του αυτή τη στιγμή είναι καλύτερος. Το τι θα εξελιχθεί αύριο είναι κάτι που δεν το ξέρει κανένας. Οπότε, επειδή θέλει να φορέσει τη φανέλα εθνικής ομάδας, διάλεξε την Γκάνα. Και εντάξει, θα το δούμε και στον παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, γιατί έτσι θα έπρεπε να περιμένει 4 χρόνια και κανένας δεν ξέρει και πόσα ακόμα. Θα δούμε. Ό,τι είναι να φανεί, θα φανεί εδώ στα γήπεδα Ηνωμένων Πολιτειών, Μεξικού και Καναδά, αν είναι τόσο καλός και καλύτερος από τον αδελφό του. Να το διαπιστώσουμε άπαντες. Τώρα πρέπει να πούμε ότι οι διαιτητές φέτος θα πάρουν πολλά περισσότερα λεφτά από ό,τι πήραν το 22 ή το 18 ή πιο πριν. Το μίνιμουμ για κάθε διαιτητή είναι 100.000 δολάρια. Τώρα, όσο πιο πάνω πάει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα χρήματα θα αυξάνονται και ο διαιτητής θα φύγει όσο είναι πιο χαρούμενος. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Αλ Χιλάλ έχει κάνει μια εντυπωσιακή οικονομική πρόταση στον Βίτορ Περέιρα, τον προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, για να πάει να λάβει την τεχνική της ηγεσία. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει απάντηση, ούτε νούμερο έχει βγει ποιο είναι το ακριβές νούμερο που προσφέρει η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, τον σημερινό προπονητή της Νότιγχαμ Φόρεστ, ο οποίος έχει ανανεώσει και το συμβόλαιό του άλλωστε με τους άλλοτε πρωταθλητές Ευρώπης. Αλλά βεβαίως ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρουν τα πολλά χρήματα, έτσι. Επίσης λύθηκε και τυπικά η συνεργασία της Αταλάντα με τον Παλαντίνο, τον προπονητή της. Συμβαίνουν αυτά. Πάμε τώρα και στη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία, να θυμίσουμε, έχει συνεργασία από το 2011 με την Emirates, είναι από τους βασικούς της χορηγούς. Τώρα λοιπόν αυτή η συνεργασία επεκτάθηκε για άλλα 5 χρόνια και για κάθε σεζόν η Real Madrid θα βάει στα ταμεία της το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε κάνει πιο εύκολα τα πράγματα, έτσι, για την οποιαδήποτε διοίκηση να μπορέσει να κινηθεί πιο καλά στο μεταγραφικό πεδίο. Αύριο αναμένεται ο Φλωρεντίνο Πέρεθ να παρουσιάσει και επισήμως τον νέο προπονητή των Μερέγκες, που βέβαια δεν είναι άλλος από τον Ζωσέ Μουρίνιο. Ο Μουρίνιο ήδη έχει καταθέσει την μαύρη λίστα, ας την πούμε έτσι, στο Φλωρεντίνο Πέρεθ, τι ποδοσφαιριστές πρέπει να απομακρυνθούν, να πουληθούν, ό,τι καταλάβει ο καθένας. Είναι λοιπόν ο Ροντρίγο Βραζιλιάνος, που είναι τραυματίας όπως ξέρουμε και θα χάσει και το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο Μασταντουόνο, ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Είναι ο Ραούλ Ασένθιο στόπερ, είναι παιδί της Ρεάλ αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ο Φραν Γκαρσία, αριστερό back half και μέσος. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιδί, αν πήγαινε σε άλλη ομάδα, δηλαδή στη Μίλαν για παράδειγμα, όπως είναι τώρα, θα μπορούσε να παίξει και να διακριθεί.
1: Mm-hmm.
0: Ίσως και σε ελληνικές ομάδες και πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι... τι χρήματα θα ζητήσει ο ίδιος, έτσι. Επίσης είναι ο Θεμπάγιος, που ξέρουμε όλοι ότι ήταν το μεγάλο λαρίγκι, έτσι, στην υπόθεση Τσουαμενή και Βαλβέρδε, οπότε δεν θέλει ο Μουρίνιο τέτοια πράγματα. Και ο Καμαβιγκά, και αυτός έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στα αποδυτήρια, ο οποίος Καμαβιγκά, που τον απέκλεισε και ο Ντεσάν από την Εθνική Γαλλία, έχει πάει τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πήγε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, λέει θέλει να κάνει κάποια επιμόρφωση, να ακούσει, να μάθει κάτι. Εντάξει, ό,τι και αν κάνει, καλό είναι αυτό.

0: ίσως τον βελτιώσει στις κινήσεις του. Να πούμε ότι ο Πέρεθ είναι ο προπονητής με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, έτσι, σαν πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, από όλους τους προκατόχους.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Έχει πάρει 37 τρόπαια η Ρεάλ υπό την προεδρία του. Δεύτερος είναι ο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ο άνθρωπος που έκανε θρύλο τη Ρεάλ Μαδρίτης και το όνομά του πήρε και το γήπεδο. Και μετά ο Μεντόθα με 15 τρόπαια. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πέρεθ, καθότι ήταν σίγουρος για την επιτυχία του εναντίον του Ενρίκο Ρικέλμε, τον κέρδισε 65-35, λοιπόν έχει προχωρήσει την εξαγορά της δίδυτας των 20 εκατομμυρίων ευρώ της Ίντερ για τον Ολλανδό τον Ντούμφρις, και απορώ πως οι Ιταλοί παράγοντες δεν είχαν καταλάβει ότι 20 εκατομμύρια δεν είναι πλέον ένα ποσό, δεν μπορεί κάποιος να το δώσει, πόσο μάλλον μία από τις κορυφαίες ομάδες.
1: Σωστά.
0: Έτσι λοιπόν χάνει ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή με μόλις 20 εκατομμύρια. Γιατί αν δεν είχε βάλει ρήτρα μπορούσε να τον πουλάει και 40. Πάση περιπτώσει, συμβαίνουν για αυτά. Έπειτα, ο Ντούμφρις θα υπογράψει μέχρι το 30, έτσι. Έχει συμφωνήσει με τον Κονατέ. Είναι μια παρόμοια περίπτωση με τον Τρέντ Αλεξάντερ Άρνολτ, που δεν τα βρήκανε, δεν τα είχε βρει με τη διοίκηση της Λίβερπουλ, δεν προχώρησε, πήγε στη Ρεάλ. Τώρα λοιπόν, ενώ πριν δύο μήνες φαίνονταν ότι η διοίκηση της Λίβερπουλ είναι κοντά στις διαπραγματεύσεις για να ανανεώσει το συμβόλαιο του Κονατέ, κάτι τέτοιο δεν έγινε και ο Κονατέ συμφώνησε τετραετές συμβόλαιο με τους Μερέγκες και από 1η Ιουλίου θα ανήκει στην ισπανική ομάδα. Επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης τώρα έχει κάνει κίνηση για τον Ρικάρντο Καλαφιόρη, το διεθνή αριστερό μπακ και στόπερ της Arsenal, που και λόγω τραυματισμού και λόγω συνθήκων δεν ήταν από τους πλέον βασικούς ποδοσφαιριστές στη φετινή ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Οπότε δεν αποκλείεται τώρα να τον πείσουν και να κινηθεί προς μια καλή μεταγραφή ισπανική ομάδα. Βεβαίως, η επόμενη κίνηση που όλοι περιμένουν να δουν είναι αυτό, τη μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων ευρώ που έχει υποσχεθεί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και τα βλέμματα στρέφονται όλοι προς τον Μάικλ Ολίσε, το δεξιό εξτρέμ, το Γάλλο της Μπάγερ Μονάχου. Mm-hmm. Κοίτα, αν καταφέρει και πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, έχει πάρει Ντούμφρις, έχει πάρει Κονατέ, δεν ξέρω για τον Καλαφιόρη, αλλά αν πάρει και τον Ολίσε, εντάξει, νομίζω ότι τη νέα αγωνιστική περίοδο
1: θα είναι εκπληκτική ομάδα.
0: Ναι. Θα είναι εκπληκτική ομάδα, ναι, εντός και εκτός συνόρων.
1: Ο οποίος ο Λίσε πέτυχε πάλι μια εκπληκτική γκολάρα χθες στο φιλικό με τη Βόρεια Ιρλανδία, έπαιξε η Γαλλία.
0: Ναι, με κάποιον, το 4-1.
1: Το 4-1.
0: Και μάλιστα εδώ ίσχυσε και ο νέος κανονισμός της FIFA, που επειδή έβγαινε και τον αποθένω ο κόσμος, δεν βγήκε, πρέπει να βγει σε διάστημα 10 δευτερολέπτων. Καθυστέρησε λοιπόν, και εκεί που ήταν να μπει ο Μανού κανένα να τον αντικαταστήσει, ο διαιτητής άφησε την Γαλλία να παίζει με 10 παίκτες. Βγήκε ο Λίσε, αλλά δεν επέτρεψε να μπει ο Μανού Κανέ. Έτσι λοιπόν, για ένα λεπτό, η εθνική ομάδα της Γαλλίας έπαιξε με 10 ποδοσφαιριστές. Όχι ότι άλλαξε τίποτα βεβαίως, αλλά είναι ότι πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί, όπως επίσης πρέπει ο τροματοφύλακας σε διάστημα 8 δευτερολέπτων να απομακρύνει την μπάλα, και άλλωστε πηγαίνει στα πόδια των αντιπάλων. Και επίσης εκείνος που στάθηκε άτυχος είναι ο δεξιός μπαχάφ της Arsenal, ο Ολλανδός, ο Γιούλιαν Τίμπερ, που έχει πρόβλημα στη βουβονική χώρα και θα χάσει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι, γιατί όλοι περιμένουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο πώς και πώς, και καταλαβαίνουμε ότι...
1: Ρε Σιμάνο, το ανέφερα και πιο πριν, με τόσα παιχνίδια μέσα στη χρονιά, λογικό είναι οι μισοί να έχουν βγει off. Δηλαδή βλέπε τον Γκάρλ, τον Γερμανό.
0: Τον Γερμανό, Λέναρντ Γκάρλ.
1: Ναι. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, πιο μικρά ονόματα, αλλά ναι. Λίγο πολύ όλες οι εθνικές ομάδες έχουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνει η FIFA με αυτό. Πρέπει κάτι να κάνει η FIFA.
0: Κοίτα, εκείνο που βλέπουμε από τώρα και στο εξής, ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν πλέον ρόστερ 25-26 παιχτών. Αυτό θα επεκταθεί 30, ίσως και παραπάνω. Mm-hmm. Και αυτό θα το ακολουθήσουν κάποια στιγμή και οι ελληνικές ομάδες, έτσι. Ασχέτως αν οι προπονητές λένε θέλουμε 25, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε.

0: Δεν βγαίνει έτσι η υπόθεση. Με τα πολλά παιχνίδια θα είναι αναγκασμένοι να, ή να δώσουν έμφαση στη χρησιμοποίηση νέων παιδιών.
1: Α, γιατί... και αυτό θα είναι ένα ωραίο κίνητρο. Σωστό.
0: Ναι. Στην Ελλάδα ειδικότερα αυτό θα έπρεπε να, να γίνει κανόνας τουλάχιστον για τις ομάδες από την έκτη θέση και κάτω, για να μην μπαίνουν σε περιπέτειες με αμφιβόλου αξίας ξένους ποδοσφαιριστές. Γιατί να πάρεις κάποιον ξένο που δεν το ξέρει κανένας, ίσως και η μάνα του πολλές φορές, σε εισαγωγικά που λέμε, και δεν δίνεις έμφαση στα παιδιά της Ακαδημίας, στα παιδιά του εφηβικού. Εκεί θα μπορούσε το ελληνικό ποδόσφαιρο να ξαναπάρει τα πάνω του, γιατί για να παίξει σε αυτά τα παιδιά θα παίξουν αύριο στην Εθνική Ελπίδων, στην Εθνική Ανδρών. Έτσι είναι. Τώρα, έτσι, τώρα έχουμε βρει, μας βοήθησε και η τύχη σε αυτό, έχουμε ανακαλύψει παιδιά έτσι που διακρίνονται στο Βέλγιο, ο Καρέτσας, που αν δεν πήγαινε ο Σαλπιγκίδης, ο Ιωβάνοβιτς, ο Τωροσίδης να μιλήσουν μαζί του και με τηλεδιάσκεψη, και ο Μάκης ο Γκαγκάτης ο πρόεδρος, δεν ξέρω αν θα είχε πιστεί ο Κωνσταντίνος ο Κάριτσας να φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι το Βέλγιο είναι πολύ πιο μεγάλη ποδοσφαιρική χώρα από την Ελλάδα, έτσι.
1: Σωστό.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, επειδή κάθε μέρα δεν θα βγαίνουν τέτοια ταλέντα, καλό θα είναι να, οι ελληνικές ομάδες να κάτσουν όλες μεταξύ τους σε ένα τραπέζι, γιατί αν δεν κάτσουν δεν μπορεί με βάση τον κανόνα του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κάνει κανένας τίποτα. Άρα, αν δεν γίνει συμφωνία κυρίων, δεν μπορεί να, να προχωρήσει καμία περαιτέρω εξέλιξη. Τώρα, πάμε και στον Μισελ Πλατινί.
1: Αυτό ήθελα να σου, πω, με πρόλαβες. Για πες.
0: Ο Μισελ Πλατινί, λοιπόν, ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί τι τράβηξε από το 2015 μέχρι και πέρσι, που αθωώθηκε για εκείνο το έμβασμα του 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που του είχε δώσει ο τότε πρόεδρος της FIFA, ο Ζεπ Μπλάτερ, και δεν είχε προσκομίσει γρήγορα το παραστατικό για τις συμβουλές που έδινε στον πρόεδρο της FIFA. Τώρα λοιπόν που έχει καθαρίσει με τα προσωπικά του ο Μισελ Πλατινί, έρχεται και καταθέτει μήνυση για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση αθέμητης επιρροής, τόσο από τον σημερινό πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάννι Φαντίνο, που τότε ήταν γενικός γραμματέας και δεξί του χέρι στην FIFA, όπως επίσης και για δύο πρώην μεγαλοστελέχη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, τον Μάργκο Βίλιγκερ και τον Ντομένικο Σκάλα, οι οποίοι αυτοί, όπως καταλαβαίνουμε, άσκησαν επιρροή μέσω της θέσης τους. Προφανώς, στην καταγγελία. Και όπως λέει ο Πλατινί, θα πολεμήσω μέχρι σε σχάτων. Θα με βλέπουν μπροστά τους.
1: Αποφασισμένος
0: τώρα,
1: δείχνει ο πρώην
0: αποφασισμένος, ναι.
1: Ο πρόεδρος της UEFA.
0: Τώρα βεβαίως πρέπει να λάβει την υπόθεση ο ανακριτής και να καλέσει ένα προς έναν να τους εξετάσει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πού θα φτάσει η υπόθεση αυτή, αν θα πάει σε δίκη ή δεν θα πάει. Θα δούμε τώρα. Έχει δρόμο ακόμα αυτή η υπόθεση. Πάντως ο Μισελ Πλατινί φέρεται αποφασισμένος να το τραβήξει στα άκρα το σχοινί, γιατί είχε φτάσει, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ένα βήμα έξω από την πόρτα της FIFA, και αντί για να μπει μέσα στην πόρτα της FIFA βγήκε έξω από το ποδόσφαιρο.
1: Σωστά.
0: Ο τρεις φορές ποδοσφαιριστής με χρυσή μπάλα, έτσι.
1: Σωστά, τρεις συνεχόμενες ο πρώτος.
0: Τρεις συνεχόμενες, βεβαίως.
1: Μάνο, εγώ να ευχηθώ σε όλους μας να έχουμε ένα ωραίο παγκόσμιο κύπελο με εκπλήξεις αν γίνεται, γιατί όχι.
0: Ναι.
1: Αυτά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία, και εγώ καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με τα τελευταία νέα από τον Διεθνή Χώρο.

Άστραψε και βρόντιξε ο πρώην πρόεδρος της UEFA, Μισελ Πλατινί λοιπόν. Μήνυση κατά του πρόεδρου της FIFA, Τζάνι Ιφαντίνο, τον οποίο κατηγορεί για συκοφαντική καταγγελία και άσκηση αθέμητης επιρροής, αλλά και δύο πρώην στελεχών της Διεθνούς Νομοσπονδίας, όπως ανέφερε ο Μάνος Σταραμό.

Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night φτάσει στο τέλος της. Μένετε συντονισμένοι εσείς στον 943 Intervented Sports. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
3: αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι.

0: εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.

Καλησπέρα σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετά τον χθεσινό τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως ανέφερε ο Ριγκίνα Ταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Τζέντιος Μαν στην αυριανή αναμέτρηση. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΒ ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στον δεύτερο τελικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πρασίνων. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στην διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η εθνική μας ομάδα κάτω των 19 ανοίξε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του γύρου. Αποσύρθηκε οριστικά από την υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη ο Ολυμπιακός. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του 24χρονου στόπερ Μίκα Μαρμόλ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι υποθέσεις Τσάπρα και Μαφέο για τους Πειραιώτες. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στην διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για την στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κογκολέζου χαφ της Samsun Spor Αντουάν Μακούμπου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Samsun Haber. Στο τεχνικό επιτελείο του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ εντάχθηκαν και επίσημα η Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Αρνίτς. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο ενδιαφέρονται η Τσίβας και η Μοντερέι. Οι περιπτώσεις των Έτιεν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις τους μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυλιού και της Βίτζεβ Λότζ για την πώληση του Κάρολ Σφιντέρσκι. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίχτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία της και με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι.

0: Την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλίας Ζιγούρης στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η Κίτρινη ΚΑΕ. Η Μαρία Σάκαρη τήθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Λονδίνο από την Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία με 6-3-6-3 και αποκλείστηκε από την συνέχεια του θεσμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες. Όποτε θες. On demand.ελλαδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργο Τουρμαλιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό να σας κρατήσουμε μια ωραία παρέιτσα μέχρι τα μεσάνυχτα. Βεβαίως, λόγω του αγώνα εχθές δεν είχαμε την ευκαιρία να αφιερωθούμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θα το κάνουμε σήμερα με την βοήθεια του συνεργάτη μας, του πολύτιμου και αγαπητού συνεργάτη μας, του Θανάση Ζαχάκη. Θα δούμε τα τελευταία νέα από τις ομάδες, πιο πολύ της ΣΕΠΣΑ. Θα δούμε τι συμβαίνει όσον αφορά την απόφαση για τις ομάδες του Πύργου και της Ζακύνθου. Μια απόφαση η οποία ουσιαστικά κλειδώνει την άνοδο και ο Πύργος, ο Πανηλιακός εν πάση περιπτώσει, και η Ζάκυνθος, με αδικημένο, εντός εισαγωγικών αδικημένο βέβαια, τον Άρη Πετρούπολης. Μετά τις 9.30 θα έχουμε και τον προπονητή της Λυκόβρησης, τον κύριο Γιώργο Μαχημάρη. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά πολλά θεματάκια. Στο τελευταίο μισάωρο θα κάνουμε την βόλτα μας στο διεθνή χώρο, θα έχουμε νέα από τον Στίβο με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο και πολλά πολλά άλλα έτσι ενδιαφέροντα τα οποία σκάνε συνέχεια. Ειδήσεις δεν τελειώνουν ποτέ όπως ξέρετε, και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να σας τις μεταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας αγώνας της εθνικής μας ομάδας των γυναικών στην Τυφλίδα. Γεωργία Ελλάδα 1-2 στο 53ο λεπτό. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έχει εξασφαλίσει βεβαίως την πρόκρισή της στον επόμενο προκριματικό γύρο για το Μουντιάλ του 2027, και έχει διάφορα στάδια τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσεις για να πας στο Μουντιάλ.

Μια ωραία νίκη πέτυχε και η εθνική μας ομάδα κάτω των 19 οι ανδρών. Ενώ νίκησε με 4-2 το Καζακστάν, ένας αγώνας που έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα, ο τρίτος αγώνας κατά σειρά. Και με αυτή τη νίκη πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του Euro.

Για να δούμε σε πρώτη φάση από πού μας ακούτε, από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Εννοείται από τους 94,3 σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, όπως και στην Εύβοια, στην Βιωτία, από, από τους 97,3 από το Ράδιο Ένωση. Από την Αρκαδία στους 104,6, από την Ηλία στους 98,6, από την Λακωνία στους 104,6, από την Ετωλοακαρνανία 100,9, από την Θεσπρωτεία στους 98,6 και στα Δωδεκάνησα από τον Prime 103,7.

στο Viber, στο γνωστό νούμερο 6939-943-943, στείλτε τις καλησπέρες σας, στείλτε κάποια μηνύματα με θέματα τα οποία σας απασχολούν για να τα συζητήσουμε και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προκύψει, εδώ είμαστε να το δούμε.

Σαν σήμερα το 1976, στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που διεξήχθη στην Νέα Φιλαδελφιά, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη του τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4 πανδεσία γκολ. Μουσική 9 Ιουνίου του 1976.

Και μια ιδιαίτερη είδηση, το 1930, στις 9 Ιουνίου πάντα έτσι, συνωστισμό σημειώνεται στην Οδό Ερμού, στην Αθήνα. Και διακοπή της συγκοινωνίας, παρακαλώ, από το πλήθος που είχε μαζευτεί, για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου.

Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, ο Αμερικάνος ηθοποιός, ο πολύ πολύ γνωστός. Το 63 ο Τζόνι Ντεπ, αυτά είναι, μεγαλώσαμε γενικότερα.

Σαν σήμερα το 1847 έφυγε για τον άλλο κόσμο η Ζόρζ Σαρί, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Νομίζω ότι λίγο πολύ την γνωρίζετε όλοι, όλο και κάποιο βιβλίο έχει πέσει στα χέρια σας και το έχετε διαβάσει από την Ζόρζ Σαρί. Είχε γεννηθεί στις 23 του Μάη του 1925.

Και μιας και μιλάμε για συγγραφείς και για βιβλία, σαν σήμερα το 1870 πέθανε ο Charles Dickens, ο Άγγλος, ο μυθιστοριογράφος, με τις έτσι, ιστορίες, τα μυθιστορήματα του Charles Dickens. Είχε γεννηθεί το 1812. Μόλις βάζει τρίτο γκολ η εθνική μας ομάδα γυναικών, η οποία, όπως σας είπα και πριν, αγωνίζεται στην Τεφλίδα, φιλοξενείται από την Εθνική Γεωργίας, 1-3 λοιπόν πλέον.

Για να ρίξουμε μια ματιά το τι συμβαίνει με τα φιλικά παιχνίδια, εθνικές ομάδες, όλες οι εθνικές ομάδες αυτή την περίοδο αγωνίζονται υπό το ίδιο μορφή βεβαίως φιλικών αγώνων. Την Πέμπτη ξεκινά το Μουντιάλ, μην το ξεχνάτε, έτσι.

Για να δούμε τι συμβαίνει. Στο 87 Λευκορωσία Μπουργκίνα Φάσο 2-2. Στο 52 Αίγυπτος Άντερ 19 Ρωσία Άντερ 19 0-2. Στο 60 Αλγερία Άντερ 23 Μαυριτανία 0-1. Στο 60 Αγγόλα Κεντροαφρικανή Δημοκρατία 2-0. Στο 58 Ουγγαρία Καζακστάν 1-1. Στο 58 επίσης Ρωσία Τρινιντάντ και τον Μπάκο 2-0. Μόλις μειώνει η ομάδα της Γεωργίας 2-3. Μόλις μείωσε. Πλέον λοιπόν έχουμε Γεωργία-Ελλάδα 2-3.

Ήταν ένα πολύ ωραίο αυτό γκολ. Μια άτυχη στιγμή για την παίχτρια της εθνικής μας. Ποια είναι θα σας πω σε λίγο. Στο 21ο λεπτό Αζερμπαϊτζάν Άγιος Μαρίνος 0-1. Στο 23ο λεπτό Τόγκο Μπενίν 0-1.

Νωρίτερα να δούμε κάποια τελικά. Ταζικιστάν, Ινδία 1-1, Αρμενία, Μολδαβία 1-1, Μπαχρέιν, Συρία, όχι δεν έγινε αυτός ο αγώνας, ακυρώθηκε, Κυργυζία, Παλαιστίνη 0-0. Χαμός του χαμού πραγματικά. Η σημερινή Γουινέα, Κομόρες 0-1, Βανουάτου, Φίτζι 2-2, η Βανουάτου η ποδοσφαιρομάνα. Περού, Ισπανία 1-3, αυτό το μάτς έγινε τα ξημερώματα αν θυμάμαι καλά. Και για να δούμε τι έχει το πρόγραμμα και για αργότερα. Μόλις καταρχάς η Ρωσία πετυχαίνει και τρίτο γκολ απέναντι στο Τρινιτάν και τον Μπάκο. Δεν έχει, έχει στις 9.30 Λιβερία, Σιέρα Λεόνε. 9.30.

Αυτή την ώρα έχει και πολλούς αγώνες εθνικών ομάδων στις γυναίκες. Η εθνική μας ομάδα προηγείται 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Μόλις μείωσε η Γεωργία σε 2-3 μια άτυχη στιγμή είναι αυτό γκολ. Είναι πολύ καλύτερη η εθνική μας ομάδα γυναικών. Νομίζω ότι θα την πάρει την νίκη. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να κρίνει τίποτα πέρα από το γόητρο, αφού η εθνική μας ομάδα έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στην επόμενη προκριματική φάση, όχι στο Μουντιάλ, στην επόμενη προκριματική φάση του Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει το 2027. Έχει ψωμί ακόμα. Λοιπόν, πάντα για γυναίκες μιλάω. Βόρεια Μακεδονία, Αζερμπαϊτζάν στο 64-1-3. Στο 67 Γιβραλτάρ, Κόσοβο 0-5. Στο 68 Εστονία, Βοσνία 1-1. Στο 65 Κροατία, Βουλγαρία 3-1.

0 στο 69 Κύπρος, Μολδαβία 0-1 στο 68 Λευκορωσία, Αρμενία 4-0 στο 69 Λιθουανία, Λιχτεστάιν 2-0 και στο 68 Ουγγαρία, Ανδόρα 4-1.

Για να δούμε και στους αγώνες μπάσκετ τι γίνεται. Στη Γαλλία, καταρχάς, έχουμε ημιτελικά, προημιτελικά σε πολλά πρωταθλήματα και τελικούς, όπως το δικό μας. Σολέ Παρί, 23-22 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Μπαρσελόνα Τενερίφε 27-17. Η Τενερίφε, η οποία πέταξε εκτός την Ρεάλ από τα playoffs, από τα προημιτελικά. Αργότερα σε 9.30 ξεκινά και ο αγώνας για τα γερμανικά playoffs, Άλμπα Βερολίνου Μπάμπεργκ.

Λοιπόν, πάμε, πέρασε η ώρα ήδη, το πρώτο μισάωρο εννοώ, έτσι. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ξεκινάμε τα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Θανάση Ζαχάκη στον αέρα μαζί με Γιώργος Μαχημάρης, προπονητής της Λυκόβρησης.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.

0: γουστάρι σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
3: Η ώρα είναι 9.30.

Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Μελιώτης. Στα deck εδώ ο Χάρης Ζαφυράκης, DJ, στην κονσόλα. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Στην άλλη άκρη της γραμμής έχουμε και τον Γιώργο Μαχημάρη, αλλά και τον Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος είναι ο συνεργάτης μας, ο τακτικός και αγαπητός συνεργάτης στα αφιερώματα αυτά που κάνουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, και θα συνεχίσουμε και με μεγαλύτερη ζέση και με περισσότερη ώρα. Λοιπόν, καλησπέρα και στους δύο. Ναι.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε να λύσουμε το τεχνικό θεματάκι που έχουμε. Δεν θα του περάσει, θα το αντιμετωπίσουμε, δεν το συζητάμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Ωστόσο, να δούμε κάποια αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν ωστόσο. Καταρχάς, η εθνική μας ομάδα των γυναικών προηγείται, εξακολουθεί και προηγείται με 3-2 στο 82ο λεπτό, αν βλέπω καλά, εν πάση περιπτώσει. Για να δούμε, Αζερμπαϊτζάν, Άγιος Μαρίνος 1-1 στο 41ο λεπτό, στο 43ο Τόγκο Μπενίν 1-1, στο 11ο Λιβερία Σιέρα Λεόνε 0-0. Για να δούμε έναν, αν είμαστε τυχεροί. Θανάση, μας ακούς τώρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τώρα σας ακούω, Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Σένα, τώρα μας ακούς πολύ καλά. Μάλιστα, ωραία. Ενδεχομένως να μπλοκάρει και η δεύτερη γραμμή, αλλά θα προσπαθήσουμε τώρα να πάρουμε τον Γιώργο το Μαχημάρη, ούτως ώστε να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Νομίζω δεν θα έχουμε θέμα. Καταρχάς, πώς είσαι, τι κάνεις?
1: Προσπαθώ, όπως όλοι μας.
0: Έχουμε κάποια είδηση η οποία έτσι να ξεκινήσουμε με αυτή, θεωρείς ότι?
1: Η είδηση είναι ότι την Παρασκευή 12 του μήνα θα γίνει εκδίκαση της έφεσης του Άρη Πετρούπολης για την γνωστή υπόθεση με την τρίτη εθνική κατηγορία. Φυσικά δεν θα έχουμε απόφαση αμέσως. Πιθανολογούμε ότι η απόφαση θα πάρθει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προς το τέλος. Δηλαδή σε μια εβδομάδα από σήμερα, ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο στην όλη ιστορία. Ξέρουμε κάποια πράγματα τα οποία όμως έχουμε δεσμευτεί να μην τα πούμε στον αέρα, γιατί.
0: Ναι, αν δεν είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που δεν μπορούμε να τις πούμε. Κάποιες καταστάσεις που δεν τιμούν και ιδιαίτερα το χώρο.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: Μόνο μπορώ να πω.
0: Για ξαναπες μας λίγο. 12 του μήνα.
1: Την Παρασκευή που
0: την
1: μας έρχεται.
0: Την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Έχει οριστεί η εκδίκαση της έφεσης του Άρη Πετρούπολης.
0: Ωραία, ωραία. Θα βγει άμεσα η απόφαση?
1: Όχι, όχι, αυτό είπα, δεν θα βγει άμεσα η απόφαση. Υπολογίζουμε ότι η απόφαση θα βγει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας προς το τέλος. Δηλαδή πιθανούμε την επόμενη Τετάρτη ή την επόμενη Πέμπτη.
0: Την επόμενη Τετάρτη με την επόμενη
1: Βέβαια πέμπτη. Και πάλι δεν ξέρω αν θα είναι τηλεσίδικη, γιατί ίσως φτάσουμε μέχρι και το ΚΑΣ. Αλλά θα το δούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε αυτό.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ωραία, πάμε σε άλλες ειδησούλες.
1: Άλλες ειδησούλες από το χώρο της Αθήνας. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα ουσιαστικά της, εντάξει, όχι ακριβώς στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά σε μια φάση που φτιάχνουμε οι ομάδες φτιάχνουν τα ρόστερ, συζητάνε με προπονητές, προπονητές έρχονται, προπονητές φεύγουν. Τελευταίες προσλήψεις, να το πω έτσι, ήταν ο Γιάννης Οχαζής που ήταν στους λίγους Αϊδαρίου, πλέον θα είναι στον πάγκο του Ήφεστου Περιστερίου. Mm-hmm. Να πούμε ότι την Τετάρτη το απόγευμα η ΕΨΑ έχει ένα σωματείο Αθήνας, έχει την ετήσια Γενική Συνέλευση. Εκεί θα έχουμε πιθανότητα και κάποιες ανακοινώσεις, κυρίως για το θέμα των ηλικιών, αφού είναι ένα ζήτημα που καίει πολύ κόσμο, πολλούς προπονητές και παράγοντες. Ποιοι θα είναι οι μικροί, πόσοι θα είναι. Πέρυσι οι μικροί έπαιζαν το 2004 και έλεγε ο κανονισμός ότι θα πρέπει να ξεκινάνε τρεις. Από το 2004 και οι δύο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέχρι το τέλος, μέχρι το όλο το παιχνίδι, ο ένας θα μπορούσε να αντικατασταθεί στο ημίχρονο. Ναι. Φέτος ακούγεται ότι θα αλλάξει αυτό και θα πάνε αρκετά πίσω. Δηλαδή μέχρι και για έναν ποδοσφαιριστή του 2009 ακούγεται, αλλά το θεωρώ ανέφικτο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πολύ δύσκολο ομάδες να βρουν ποδοσφαιριστές του 2009 που να μπορούν να σταθούν ειδικά στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας.
0: Ναι. Περίεργα είναι όλα αυτά, έτσι. Μου φαίνεται λίγο περίεργα.
1: Σε όλους μας φαίνεται περίεργα και δεν μπορώ να κατανοήσω το σκεπτικό των ανθρώπων.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει αυτές τις

0: Πήραν από την ΕΠΟ.
1: Από την ΕΠΟ. Ναι, αυτός από την ΕΠΟ. Ποιος είναι αυτός με τις ρεξικέλευτες αυτές έτσι ιδέες και απόψεις?
0: Το θέμα είναι, το μόνο καλό της ιστορίας είναι ότι δεν είναι δεσμευτική αυτή για τις ενώσεις. Υπάρχει ένας μπούσουλας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να υποχρεώσουν τις ενώσεις να το εφαρμόσουν. Ήδη ήρθε μια μεταστροφή στη ΓΑΜΑ Εθνική, η οποία είχε αρχικά το σχέδιο, έλεγε ένας ποσοστής του 7 και ένας του 2009. Τελικά το 2009 έγινε 2008, εντάξει, θα μπει σε μεγάλη διαφορά. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από 15-16 χρόνων, έστω και ένας χρόνος είναι σημαντικός.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, βλέπω κάποιες συνδεσούλες εδώ. Στην προσπάθεια, βέβαια, να ξέρεις ότι κάνουμε εδώ με τον. Ναι. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο Μαχημάρη, αλλά στην προσπάθειά μας να τον ακούς και εσύ, μας βγάζει αυτό το βόμβο και μας έχει δημιουργήσει ένα θέμα. Δεν ξέρω, τώρα μιας και είναι η εκπομπή ζωντανή, να παρακαλέσω τα παιδιά την παραγωγή μου, πως να τον πάρουμε, να μας πάρει εκείνος, ο κύριος Μαχημάρης, ώστε να είναι καλύτερος ο ήχος, λέω τώρα εγώ. Να το κάνουμε και έτσι. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να είσαι και στον αέρα να συνομιλήσουμε και οι τρεις μας, έτσι δεν.
0: Ναι, νομίζω αυτό θα είναι το ιδανικό.
1: Θα το φτιάξουμε.
0: Να πούμε για τον Γιώργο το Μαχημάρη, δύο λόγια μέχρι να τον έχουμε.
1: Βεβαίως, ναι. Για πες μας, κάνε μας μια εισαγωγή.
0: Ο Γιώργος ο Μαχημάρης.
1: Είναι μέτρε, είδα στην ανάρτηση που έκανε στις ανόδους.
0: Αν και έχει λίγα χρόνια προπονητή.
1: Ναι,
0: νεαρός στην ηλικία. Φέτος κατέκτησε την άνοδο με την ομάδα της Λυκόβρισης. Από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη.
1: Ωραία.
0: Με εξαιρετικές εμφανίσεις και πολύ καλά αποτελέσματα. Πέρυσι έκανε το ίδιο με την Αλσούπολη. Επίσης την ανέβασε από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Και πριν μερικά χρόνια, πριν ήταν στο Φοίνικα Περιστερίου, έκανε πολύ καλή πορεία. Δεν μπόρεσε να πάρει την άνοδο εκεί, αλλά λίγο πριν ήταν και στο Χαλκιδονικό, εκεί και σαν παίχτης, αλλά και σαν συνεργάτης του προπονητή της ομάδας τότε, του Περικλή Παπαζαφυρόπουλου, πήραν και πάλι την άνοδο από την τρίτη κατηγορία τότε στη δεύτερη.
1: Ναι, Θανάση, ακούς και εσύ το βόμβο και αυτό σταματάς.
0: Τον ακούω και εγώ το βόμβο, ναι, όντως.
1: Ναι. Πάμε. Συνεχίζουμε. Θέμα. Είναι τεχνικό, θα το λύσουμε όμως, θα το φτιάξουμε.
0: Αντί μόνο, είναι τσακάλια τα παιδιά μας. Θα τη βρουν την άκρη.
1: Έτσι.
0: Θα τη βρουν την άκρη. Σε γενικές γράμμες αυτά είναι που έχουμε να πούμε άμεσα. Βρίσκεται, όπως είπαμε, σε φάση διεργασιών οι ομάδες, να φτιάξουν το ρόστερ τους, να δουν τι θα κάνουν. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον η κατηγορία την φετινή χρονιά, η πρώτη κατηγορία της Αθήνας, αφού έφυγε το πολύ βαρύ όνομα που λέγεται Απόλλων Σμύρνης, και αυτό δίνει δυνατότητα σε άλλες ομάδες να ανεβάσουν ίσως τον πύχη για τις φιλοδοξίες τους. Να πούμε, μια και ανεφέραμε για φιλοδοξίες, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που έγινε στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας. Ένας από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος σκόρερ των γηπέδων της Αττικής και όχι μόνο, επέστρεψε στην ομάδα που είχε ξεκινήσει. Μιλάμε για τον Σταμάτη τον Σαπαλίδη.
1: Ναι.
0: Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Τη χρονιά μας πέρασε αγωνίστηκε στην Αμφιάλη, την οποία οδήγησε στην άνοδο. Έχει παίξει σε πολλές ομάδες της Αθήνας. Πάντα ήταν πρώτος σκόρερ, πάντα με πολλά γκολ. Ένα παιδί το οποίο τυχαίνει να τον γνωρίζω και προσωπικά. Διακρίνεται εκτός από τις τεράστιες ποδοσφαιριστικές του ικανότητες και για το ήθος του. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, νομίζω.
1: Πολύ ωραία.
0: Σταμάτης Σαπαλίδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί και στον Παριάννενα για ένα διάστημα.
1: Ναι. Κάποια στιγμή να δεσμευτείς ότι θα τον έχουμε εδώ στην εκπομπή.
0: Θα κάνω το καλύτερο μπορώ να κάνω για να έχουμε το Σταμάτη, γιατί νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που αξίζει να.
1: Μας δεν είναι και καλό παιδί, άρα είναι στη σωστή εκπομπή, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θα είναι στη σωστή εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για να δούμε, νομίζω το έχουμε καταφέρει. Ο Γιώργος ο Μαχημάρης πρέπει να μας ακούει και να συνομιλήσουμε και οι τρεις μας πλέον. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Τώρα είμαστε εξαιρετικά. Θανάση, τον ακούς τον Γιώργο?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Δεν τον ακούς. Ναι.
2: Ακούω πάντως μια χαρά τώρα.
0: Τώρα τον άκουσα.
1: Όπα, εδώ είμαστε. Απλώς βιάζεται.
0: Εγώ είμαστε όλοι εδώ.
1: Βιάζεται ο Θανάσης. Βιάζεται. Αμέσως να πει όχι. Αμέσως να είναι αρνητικός.
0: Ναι, το έχω αυτό το πρόβλημα. Ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρεις, Γιώργο μου, καταρχάς σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είδες ότι ξεπεράσαμε τις δυσκολίες. Και στην κατηγορία έχεις δυσκολίες, αλλά σιγά σιγά τις ξεπέρασες. Ανέβασες την εικόνα.
0: Παρακαλώ. Ο Γιώργος ξέρει καλά.
1: Από δυσκολίες.
0: Τα θέματα αυτά, αφού εκτός από εξαιρετικός προπονητής είναι, έχει άμεση σχέση με το χώρο μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω καλά, έχουμε μιλήσει, έχουμε συνομιλήσει, τα είπαμε και θα μας πει και για αυτό. Λοιπόν, εγώ Γιώργο μου θα σε παραδώσω στο Θανάση, ο οποίος είναι γνώστης των θεμάτων και στην πορεία θα συνομιλήσουμε. Το χρόνο που χάσαμε θα τον αναπληρώσουμε και μετά τις διαφημίσεις, αν έχετε και εσείς χρόνο να περιμένετε, αλλά προχωράμε. Έχουμε ακόμα τα πρώτα 5 λεπτά που τώρα είναι δικά μας.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Γεια σου Θανάση και εσένα.
0: Γιώργο μου, καλησπέρα. Καταρχήν ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σου.
2: Εγώ
0: και,
2: σας
0: και για την κατανόηση, αφού ξέρω ότι άλλαξες λίγο το πρόγραμμά σου για να είσαι μαζί μας.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Στο γήπεδο με βρίσκεται και αυτή την ώρα ακόμα στο γήπεδο. Είμαι, τελειώσαμε πριν από λίγο προπόνηση, γιατί συνεχίζουμε τις προπονήσεις και αυτή τη βδομάδα θα τις συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε για να ξεκουραστούμε και να συνεχίσουμε μετά με την προετοιμασία μας.
0: Να πούμε ότι η καινούργια χρονιά θα βρείτε ο Ναολικόπης στην πρώτη κατηγορία και θα είναι και ο Γιώργος ο Μαχημάρης εκεί, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Υπάρχει τάψη απόψεων και συμφωνία με την ομάδα σχεδόν από την πρώτη μέρα που συμφώνησε, υπήρχε το πλάνο αυτό. Το επιβεβαιώσαμε και πριν λίγο χρονικό διάστημα και όλα βαίνουν καλώς μέχρι στιγμή σε βάση και χρονοδιαγράμματος αλλά και πλάνου.
0: Πες μας λίγο δύο λόγια για την ομάδα για την Λυκόβρηση. Εγώ ξέρω ότι είναι ένα σωματείο ιδιαίτερα οργανωμένο με έναν πρόεδρο, τον Φώτη Παπαγεωργίου, που δίνει και την ψυχή του για την ομάδα και είναι συνέχεια δίπλα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας τα πεις εσύ αυτά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Οι πληροφορίες σου δεν είναι λάθος. Και εγώ τους ανθρώπους της Λυκόβρησης τους γνώρισα ως αντίπαλος τα προηγούμενα χρόνια με τις ομάδες που ήμουν στον πάγκο. Είχα ακούσει και εγώ τα καλύτερα και είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι ένα πολύ οργανωμένο σωματείο. Εδώ οι άνθρωποι και ειδικά ο πρόεδρος ο Φώτης Παπαγεωργίου, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, είναι πάντα δίπλα μας σε ό,τι και να χρειαστούμε. Είναι αυτό που λέμε ο πιο πιστός φίλος της ομάδος. Είναι στις προπονήσεις δίπλα μας. Τρέχει για όλη την ομάδα, εάν χρειαστεί οποιοδήποτε το οτιδήποτε. Δεν είναι όχι μόνο προπονητής ή συνεργάτης του προπονητή. Για τα πάντα, από τους παίχτες να μην λείψει, ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό το κάνει. Και αυτό βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μια ομάδα για να πετύχει θα πρέπει να ξεκινήσει από ψηλά και σιγά σιγά να φτάσει όλο αυτό να μπολιαστεί και μέσα στα αποδυτήρια.
0: Ναι, νομίζω ότι με λίγα λόγια τα είπες όλα, ότι τα αποδυτήρια είναι ο βασικότερος πυλώνας, ο βασικότερος άξονας για να πετύχει μια ομάδα. Είχα πει λίγο πριν, δεν ξέρω αν ήσουν στον αέρα, αν μας άκουγες, για την προπονητική πορεία. Ανέφερα τον τίτλο που πήρες και πέρυσι με την Αλσούπολη, την πορεία σου με το Φίνικα, με το Χαλκιδονικό. Πες μας όμως και σε δύο λόγια, αν θέλεις γι' αυτό.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νιώθω ευλογημένος.
0: Σε λησμόνησα τον Άγιο Θωμά, από εκεί είχες κάνει εξαιρετική πορεία.
2: Ναι, ναι, νιώθω ευλογημένος πραγματικά, γιατί όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο σε ηλικία 37 ετών, η αλήθεια είναι ότι ένας προπονητής μου έβαλε έτσι το μικρόβιο, να το πω, δεν το είχα στο μυαλό μου και συνέχισα σιγά σιγά και εγώ τα πρώτα μου βήματα στην αρχή στον Χαλκιδονικό, ευτυχήσαμε εκεί να ανέβουμε από την Γάμα στην Β' κατηγορία. Μετά στον Άγιο Θωμά, που υπήρχα και παίκτης εκεί από τις ακαδημίες, από τον πατέρα μου να το πω έτσι, μεγάλωσα στον Άγιο Θωμά, καθώς είμαι και από την περιοχή. Ευτυχήσαμε στην πρώτη χρονιά να ανέβουμε κατηγορία, να πάμε στους 4 του κυπέλου. Αμέσως μετά...
1: Γιώργο, να σε διακόψω, καταρχάς, μιας και ανέφερες τον πατέρα σου, είναι ωραία γέφυρα. Καταρχάς, πώς είναι ο μπαμπάς, ένα... Και χαιρετίσματα πολλά από τον Τσαπαλιάρη, από τον κύριο Τσαπαλιάρη εδώ, από τον Δήμο τον Τσαπαλιάρη, ο οποίος τον γνωριζόταν και με τον μπαμπά. Είναι ο ιδιοκτήτης εδώ του σταθμού, το γνωρίζεις, έτσι. Και μου είπε να σου μεταφέρω τα καλύτερα. Και για τον μπαμπά και για σένα.
2: Είναι καλά και είναι και αυτός ο πιο πιστός, να το πω έτσι, έχει γίνει ο πιο πιστός και έθρεμος οπαδός μου.
1: Ασχολείται ακόμα με τα του ποδοσφαίρου, δηλαδή είναι ενεργός.
2: Όχι. Από τη στιγμή που σταμάτησε ήταν κάτι το οποίο δεν είχε καν στο μυαλό του.
1: Ναι.
2: Και το μόνο που απολαμβάνει τώρα είναι να έρχεται να βλέπει εμένα την ομάδα στην οποία είμαι, δεν χάνει παιχνίδι, όπου και να είναι θα αφήσει την οικογένεια την υπόλοιπη και θα έρθει να με δει, και φυσικά και τα εγγόνια του, γιατί είμαι και μπαμπάς δύο
1: παιδιά.
2: Οπότε αυτή η παράδοση.
1: Άρα ασχολείται, Γιώργο, με ασχολείται, έρχεται συνέχεια.
2: Είναι συνέχεια στα γήπεδα, βέβαια, αλλά εννοώ δεν ασχολείται με κάποια ομάδα.
1: Ναι. Να πούμε Ζωγράφου, έτσι, και στην ευρύτερη εκεί περιοχή, ποδοσφαιρομάνα, αυτά να τα λέμε. Διότι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε, πόση ώρα έχουμε, Χαρή? Έχουμε 2 λεπτά. Έχουμε 1 λεπτάκι ακόμα. Θα σας παρακαλέσω πολύ, και σε ένα Θανάση και σε ένα Γιώργο, αν έχεις την καλοσύνη, να περιμένουμε, να μην κλείσετε τις γραμμές σας για 5-6 λεπτάκια. Δελτίο ειδήσεων και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν μπορείς, έχεις τη δυνατότητα.
2: Μπορώ.
1: Γιατί είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Θα μιλήσουμε για δημοσιογραφία, θα μιλήσουμε και εννοείται για την Λυκόβρηση, τους στόχους της επόμενης σεζόν. Και μιας και είχαμε αυτή την ψηλό αναποδιά, καλό θα είναι να αναπληρώσουμε μετά, έτσι.
0: Ναι, δεν ρώτησες αν μπορώ, έτσι.
1: Σε ρώτησα πρώτο Θανάση μου σένα.
0: Α, πρώτο, δεν το άκουσα τότε.
1: Δεν το άκουσα, Θανάση
0: μου. Μέσα στην κλίνια είμαι απόψε.
1: Ναι, γιατί τι έχεις πάθει? Γιώργο, βλέπεις τι τραβάω, έτσι. Τα βλέπεις
2: ναι,
1: αυτά.
2: Ναι, εντάξει, το Θανάση μοιραζόμαστε χρόνια.
1: Αλλά είναι τόσο δυνατός σε όλα γενικότερα, και στις γνώσεις και σαν άνθρωπος, που του τα συγχωρούμε όλα, να ξέρεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Υπομονή λίγα λεπτάκια. Δεν θα κλείσετε. Μην έχουμε τίποτα θέματα τεχνικής φύσεως μετά. Και αμέσως μετά πάλι παρέτησα εδώ με τον Θανάση Ζαχάκη και τον Γιώργο Μαχημάρη. Λοιπόν, περνάμε σε ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και αμέσως μετά μη φύγει κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών νίκησε 3-2 στην τυφλίδα της Γεωργίας, την αντίστοιχη του και για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ροκαβόπουλος μετά το χθεσινό τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα, όπως αναφέρει ο Έργιν Αταμάν. Τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Τσέντι Όσμα στην αυριανή αναμέτρηση. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η Εθνική ΚΑΠΑ-19 νίκησε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του Euro. Στο τεχνικό επιτελείο του Μαρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ εντάχθηκαν και επίσημα οι Μίλοι Γιαζίσιτς και Νεμάνια Ρίνιτς. Μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ θα υπάρξουν εξελίξεις στην υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα, για τον οποίο ενδιαφέρονται η Τσίβας και η Μοντερέι. Οι περιπτώσεις των Ετιέν Καμαρά και Γένσεν μπαίνουν σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να κλείσει τις υποθέσεις του μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σε καλό δρόμο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Τριφυγίου και της Βίτσεφ Λότς για την πώληση του Κάρολ Σιντέρσκι. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρονιά ως παίκτη και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της και με τον γενικό αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ηλία Ζιγούρη στο Αλεξάνδριο η παρουσίαση του νέου προπονητή του Άρη Βασίλη Σπανούλη, όπως ανακοίνωσε η κίτρινη ΚΑΕ. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Λονδίνο από την Τατιάνα Μαρία με 2-0 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε γρήγορα στους δύο ανθρώπους που μας περιμένουν, στον Θανάση τον Ζαχάκη και στον Γιώργο τον Μαχημάρη. Θα τους ευχαριστήσω πολύ που είχαν την υπομονή. Δεν αργήσαμε πολύ, παιδιά, έτσι?
5: Όχι, μια χαρά.
6: Όχι, εντάξει.
4: Ωραία. Λοιπόν, επιτρέψε μου, Θανάση, να ξεκινήσω εγώ το δεύτερο κομμάτι αυτό της συνέντευξης με τον Γιώργο. Να το ρωτήσω το εξής. Πώς ήταν να αγωνίζεσαι? Καταρχάς θα είναι η δεύτερη σου θητεία τώρα στην Λυκόβρη, σωστά?
5: Ναι, βεβαίως.
4: Okay.
5: Είναι η δεύτερη χρονιά.
4: Σεζόν. Δεύτερη χρονιά, η δεύτερη σεζόν.
5: Η πρώτη ήταν.
4: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αγωνίστηκε, η κατηγορία ήταν φέτος με τον Αθηναϊκό. Πρώτος τελείωσε ο Αθηναϊκός, δεύτερος με τρεις βαθμούς πιο κάτω εσείς, η Λυκόβρη.
5: Ακριβώς.
4: Υπήρχε αυτή η έγκλη της ομάδας του Αθηναϊκού, δηλαδή εξέπεμπε αυτή την ακτινοβολία που θα έπρεπε αυτή η ομάδα στην κατηγορία, ή λόγω της πτώσης τέλος πάντων έχει ξεφτύσει εντός εισαγωγικών?
5: Ότι εντάξει, ο Αθηναϊκός είναι μια ομάδα ιστορικότατη, δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα, μια ομάδα που έχει παίξει στην Ευρώπη εναντίον του Manchester United, μια ομάδα η οποία όσα χρόνια και να περάσουν είναι από τις ομάδες που έχουν μία έγκλη. Σίγουρα και αγωνιστικά αν μιλήσουμε, είμαι από τους ανθρώπους που αν μη τι άλλο ξέρω να αναγνωρίζω τον αντίπαλο, το σέβομαι τον αντίπαλο. Ο βαθμολογικός πίνακας τις περισσότερες φορές, αν όχι όλες, δεν λέει ψέματα, και νομίζω ότι δίκαια η συγκεκριμένη ομάδα, έστω και με τους 3 βαθμούς διαφορά, βγήκε πρωταθλήτρια, αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Βέβαια και στα 2 μάτς που παίξαμε ως αντίπαλοι, θεωρώ και στο παιχνίδι που χάσαμε στο δεύτερο γύρο, θεωρώ ότι είχαμε καλύτερη παρουσία, αλλά αυτό όμως δεν έχει να λέει κάτι. Αλίμονο, αναγνωρίζουμε τον πρωταθλητή, δικαιότατα ανεβαίνουν και τα παιδιά στην πρώτη κατηγορία, και γιατί όχι να τους έχουμε και την επόμενη σεζόν ως αντιπάλους.
4: Αντιπάλους στον Όμιλο. Δεν έχουν γίνει κληρώσεις βεβαίως, αυτά θα γίνουν στην πορεία, έτσι δεν είναι?
5: Νομίζω ότι γίνονται στις αρχές του Σεπτέμβρη, καμιά εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, αν ισχύσει το ίδιο που ίσχυσε και πέρυσι.
4: Αυτά θα μας τα πει ο Θανάσης, τα γνωρίζει. Είναι μέσα,
5: ναι, τα γνωρίζει πολύ καλύτερα, σωστά.
4: Το γεγονός, βλέπω ότι η Λυκόβρηση που τερμάτισε δεύτερη με το τρίτο κουκάκι, το οποίο επίσης ανέβηκε, έτσι δεν είναι? Έχετε μια διαφορά. Ναι, ναι, για πρώτη φορά στην πρώτη Αθηνών. Έχετε μια διαφορά της τάξης. Βεβαίως, και από εμάς, και από εμάς. Έχετε μια διαφορά της τάξης των 12-13 βαθμών. Ήταν δύο ταχυτήτων, τριών θα έλεγα, γιατί βλέπω και πιο κάτω μεγάλες διαφορές. Αυτό υπήρξε πράγματι ό,τι λένε οι αριθμοί?
5: Ναι, για μένα ναι, ναι. Η άποψη προσωπική είναι πως δικαιότητα και οι τρεις ομάδες ανέβηκαν κατηγορία, αλλά θεωρώ ότι εμείς μαζί με τον Αθηναϊκό ξεχωρίσαμε από την αρχή και ήταν οι ομάδες με τη μεγαλύτερη σταθερότητα, γιατί στο πρωτάθλημα χρειάζεται και σταθερότητα, ποιοτικές ομάδες, και αν δεν με απατάει η μνήμη, νομίζω ότι και το κουκάκι είναι με αρκετές αγωνιστικές πριν το τέλος, ουσιαστικά σφράγισε την άνοδό του, αλλά όμως σε σχέση με άλλους ομίλους, αλλά όμως υπήρξε έτσι ένα διάστημα αρκετά μεγάλο που και άλλες ομάδες φλέρταραν με την τρίτη θέση.
4: Ναι, ναι, ναι. Παρά τα αυτά, βέβαια, με 8 βαθμούς βλέπω από την τέταρτη Αθηναίδα τερμάτισε το κουκάκι.
5: Ναι, ναι.
4: Και πολύ βέβαια πιο κάτω από εσάς, τέλος πάντων, και τον Αθηναϊκό.
5: Ναι,
4: έτσι. Θανάση. Δεν ξέρω.
6: Τα είπατε πολύ σωστά μέχρι τώρα. Αυτό που θέλω, εγώ θέλω με τον Γιώργο να πούμε δύο λόγια τώρα για την επόμενη μέρα. Λυκόβρηση Α κατηγορία, ξέρεις πολύ καλά και εσύ Γιώργο και εσύ Δημήτρη ότι η διαφορά Α και Β κατηγορία είναι πολύ μεγάλη σε όλα τα επίπεδα. Και οι δεδομένες δυσκολίες που υπάρχουν πάντα όταν μια ομάδα είναι ουσιαστικά νεοφώτιση, έχει ξάπεξει βέβαια η Λυκόβρηση Α κατηγορία. Τι θεωρείς ότι πρέπει να γίνει για να σταθεί επάξια η ομάδα στην, στην καινούργια κατηγορία, στην Θεσσαλόνια του Αθηναϊκού Ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι?
5: Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Όπως τα είπες και εσύ, Θανάση, είναι μια κατηγορία που έχει μεγάλη διαφορά με την Β. Είναι μια κατηγορία η οποία είναι πολύ πιο ταχυδυναμική, πιο aggressive, πιο fitness οι ομάδες. Δεν βρίσκεις αδύναμες ομάδες. Και όπως έχουν δομηθεί έτσι οι όμιλοι και οι ομάδες οι οποίες κινδυνεύουν, για να μην κινδυνεύσεις πρέπει να πρωταγωνιστήσεις.
6: Ναι, αυτό το είδαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε. Βέβαια εδώ υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι έπεσαν πάρα πολλές ομάδες. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί το ίδιο φέτος, αλλά δεν αλλάζει σε κάτι αυτό που είπαμε.
5: Ναι, ομάδες οι οποίες συνέλεξαν 40 βαθμούς κινδυνεύσαν.
6: Έτσι ακριβώς. Υπήρξε βέβαια αυτό που σου είπα, ιδιαιτερότητα ότι έπεσαν 9 ομάδες συνολικά από την Α κατηγορία.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με πολύ καλές ομάδες και φέτος είχε αρκετά καλές ομάδες στην Α κατηγορία. Έτσι και με την προηγούμενη ομάδα μου στο ξεκίνημα της σεζόν να είμαι στην Α κατηγορία. Χρειάζονται αρκετά πράγματα, χωρίς βέβαια να το πω έτσι λαϊκά τρέλες. Εάν έχεις ένα πλάνο συγκεκριμένο, θεωρώ ότι μπορείς να τα απεξέλθεις και με όχι τα ποσά τα οποία ακούγονται κατά καιρούς να δουν ότι κάποιες ομάδες οι οποίες θέλουν να ανέβουν ή να πρωταγωνιστήσουν. Εάν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο και ένα πλάνο το οποίο έχει μια συνέχεια, θεωρώ ότι έχεις πολλές πιθανότητες να σώσεις την κατηγορία και να κάνεις και κάτι παραπάνω, να σταθείς. Σίγουρα μια ομάδα η οποία ανεβαίνει για πρώτη χρονιά μετά από χρόνια στην κατηγορία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει είναι να σταθεί στα πόδια της, να πάρει βαθμούς στο ξεκίνημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. να πιστέψει στον εαυτό της και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα θα έρθουν. Και δεδομένο είναι, αν κοιτάξουμε, ότι οι ομάδες οι οποίες φέτος ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία, πάνω από 50% ξαναέχασαν την κατηγορία και θα βρίσκονται του χρόνου στην β' κατηγορία, και κάποιες ελάχιστες όπως ο Φίνικ Περιστερίου, όπως το ψυχικό, έσωσαν την κατηγορία, έστω και δύσκολα έσωσαν την κατηγορία, και νομίζω ότι πλέον θα είναι λίγο πιο εύκολο το έργο σε αυτές τις ομάδες αφού έχουν πατήσει μία σεζόν την α' κατηγορία.
6: Συμφωνείς δηλαδή σε αυτό που λέμε ότι πολύ δύσκολη χρονιά είναι πάντα η πρώτη, έτσι?
5: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα.
6: Ουσιαστικά τις ομάδες που ανέβηκαν πέρυσι και παίξαν φέτος α' κατηγορία, μόνο η Λαύρα Αργυρούπολης ήταν αυτή που έκανε εξαιρετική πορεία. Όλες οι άλλες είτε υποβιβάστηκαν είτε κινδύνεψαν ανάμεσα, όπως το είπες εσύ.
5: Ναι, η Λαύρα Αργυρούπολης, επειδή έτυχε στην περσινή σεζόν να είμαστε στον ίδιο όμιλο, ναι, πραγματικά.
6: Είμαστε για αντίπαλοι πέρυσι.
5: Ναι, ναι, σωστά, πολύ σωστά, με το Ήλιον. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση και η πορεία της, και νομίζω ότι ήταν και η ομάδα η οποία νομίζω ότι τράβηξε και τα περισσότερα φώτα πάνω της λόγω της καλής πορείας. Ήταν μια έκπληξη, τουλάχιστον για αυτούς που δεν ξέραμε τόσα πολλά πράγματα, για τους ανθρώπους σίγουρα εκεί πέρα, για τη δουλειά την οποία έκαναν και με τον προπονητή, αλλά και όλοι σαν ομάδα. Ίσως και να μην ήταν έκπληξη, δεν το γνωρίζω αυτό.
4: Θανάση, ίδιο φορμάτ θα ισχύσει και του χρόνου? Από ό,τι κατάλαβα, όχι. Διότι είναι πολλές οι ομάδες που πέφτουν και νομίζω ότι είναι κρίμα. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο Γιώργος, εάν δεν πρωταγωνιστήσεις, ενδεχομένως θα πέσεις. Δεν νομίζω να στέκει έτσι σαν φορμάτ αυτό.
6: Θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Καταρχήν να πούμε ότι πέρυσι από την Β κατηγορία στην Α, τη χρονιά δηλαδή αυτή που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ανέβηκαν 9 ομάδες, 3 από κάθε όμιλο. Υπήρχε λόγος που έγινε αυτό, γιατί γίνανε κάποια περίεργα την προηγούμενη χρονιά. Και θέλοντας ίσως η ΕΦΣΑ να αποκαταστήσει κάποιες αδικίες, να αποφύγει κάποιες περίεργες καταστάσεις, δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, είπε να ανέβουν 3 ομάδες. Αυτό βέβαια είχε συνέπειες στην Α' κατηγορία, αφού συνέπεσε να πέσουν και 2 αθηναϊκές ομάδες από την τρίτη εθνική κατηγορία, που συμπαρέσυραν στον υποβιβασμό και ομάδες Α. Φέτος, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έχω αυτές, αυτά θα τα ξέρουμε, το πιο πιθανό είναι την Τετάρτη που θα έχουμε τη Γενική Συνέλευση. Αύριο δηλαδή, ή λίγο αργότερα, ότι από την Β' κατηγορία θα ανέβουν φέτος 8 ομάδες, δηλαδή οι 2 πρώτοι από κάθε όμιλο και πιθανότατα η τρίτη μέσω μπαράζ άλλες 2 ομάδες, αλλά αυτό που θα παίξει μεγάλο ρόλο είναι το γεγονός ότι στην Α' κατηγορία της Αθηνάς δεν θα ανέβουν απευθείας προβαδιτές. Θα επανέλθουμε στην διαδικασία των μπαράζ.
4: Κάτσε, περίμενε να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, Θανάση μου.
6: Ναι,
4: δύο όμιλοι θα υπάρξουν το πιθανότερο πάλι του χρόνου.
6: Δεδομένο αυτό.
4: Αυτό είναι δεδομένο. 32 οι ομάδες.
6: Όμιλοι με 16 ομάδες.
4: 16 επί 2 λοιπόν. Αυτό είναι.
6: Εκτός αν έχουμε κάτι περίεργο που δεν θα αλλάξουν οι όμιλοι, γιατί υπάρχουν κάποιες φήμες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ότι ίσως κάποια από τις ομάδες που, τις αθηναϊκές που κανονικά είναι να παίξουν στην τρίτη εθνική, ίσως δεν δηλώσει συμμετοχή και έτσι στο τοπικό. Αυτό όμως είναι προς το παρόν μόνο φήμες.
4: Σωστά, σωστά, σωστά. Απλώς δεν θα υπάρχει αυτό το μακελιό εντός αγωγικών που έγινε φέτος λόγω της.
6: Περίμενε. Και εδώ υπάρχουν και εδώ αστερίσκοι. Και σε αυτό που λες. Σωστό είναι εν μέρει αυτό που λες, αλλά υπάρχουν και εδώ αστερίσκοι. Ξαναλέω ότι οι πρωταθλητές πέρυσι ανέβηκαν απευθείας.
4: Ναι.
6: Φέτος δεν θα ισχύει αυτό, θα παίξουν πάλι μπαράζ. Ελοχεύει λοιπόν ο κίνδυνος, αν κάποια αθηναϊκή ομάδα από τις ομάδες που θα παίξουν μπαράζ, τους πρωταθλητές που θα παίξουν μπαράζ, να μην καταφέρει να πάρει την άνοδο, να συμπαρασύρει η ομάδα από τα κάτω. Και επίσης υπάρχει ο κίνδυνος ότι στην τρίτη εθνική θα είναι πάρα πολλές οι αθηναϊκές ομάδες. Νομίζω θα είναι, αν θυμάμαι καλά, ή 8 ή 9 ανάλογα το τι θα γίνει με τον Άρη Πετρούπολης. Αυτό μεγαλώνει και τον κίνδυνο υποβιβασμού, έτσι.
4: Ναι, βέβαια. Γιατί...
6: Οπότε νομίζω ότι και φέτος θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την παραμονή στην
5: Ελλάδα. Ανάψια, αν δεν κάνω και Δημήτρη λάθος, δεν ξέρω αν. Νομίζω θα γίνει και όμιλο στην Γάμα Εθνική που θα περιλαμβάνει μόνο τις Αθηναϊκές. Έτσι, για να αποκτούν τα κάτι τέτοιο ακούγεται.
6: Αυτό θα το δούμε. Ακούγεται, όντως ισχύει αυτό που λέω, Γιώργο. Αλλά οι Αθηναϊκές είναι 8-9, μόνες τους δεν θα μπορούν να συγκροτήσουν κάποιο
5: όμιλο. Όχι, όμιλος, όχι, με
6: θα... κάποιες ομάδες κάποιες... είτε από νησιά, είτε από κάποιους όμορους νομούς, Βιωτή ας πούμε ή Εύβοια.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Θα το δούμε αυτό στην πορεία όταν θα γίνει ο καταρτισμός των ομίλων αρχές Ιουλίου, αφού 3 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να δηλώσουν συμμετοχή στην τρίτη.
4: Από όλο το λεκανοπέδιο είναι μόνο 9 ομάδες, από όλο το λεκανοπέδιο. Δηλαδή και από Μαγούλα, από...
6: Μιλάω για την ΕΠΣΑ μόνο.
4: Α, για την ΕΠΣΑ. Ναι. Ωραία. Η ΕΠΣΑ μαζί με την ΕΠΣΑ Δυτικής Αττικής και την δεν μπορούν να καταρτήσουν ένα ανώμηλο ικανό ούτως ώστε να σταθεί για να μην έχουμε ταξίδια κτλ.
6: Μαζί με ΕΠΣΑ Δυτικής Αττικής, ΕΠΣΑ Ανατολικής Αττικής, ναι, και ναι. Γύρω, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στις 15 ομάδες, αλλά οι όμιλοι φέτος θα είναι όπως έχουμε πει θα είναι 10 ομάδες σε κάθε όμιλο.
4: 10 ομίλους. Ναι, ναι.
6: Απλά δεν, ίσως να μην συμφέρει για τις ίδιες ομάδες να γίνει κάτι τέτοιο. Θα γλιτώσουμε ταξίδια. Αλλά θα είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα στο θέμα της παραμονής κυρίως.
4: Ναι, δεν πάει τα
6: χρόνια. Γιατί είναι αλλιώς να αντιμετωπίσεις ομάδα π.χ. από την Ανατολική Αττική, είναι αλλιώς να πω τυχαία ονόματα να αντιμετωπίσεις ένα Χαρναϊκό ή το Σαρονικό Αναβίσου και αλλιώς να αντιμετωπίσεις με όλο το σεβασμό στα σωματεία μια ομάδα τυχαίο ή από τη Σάμου.
4: Εννοείς ότι είναι πολύ πιο αδύναμη.
6: Είναι διαφορά δυναμικότητας.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Δηλαδή, αν δεν μπορούμε να σταθούμε οικονομικά, όμως από την άλλη, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
6: Εγώ θα θυμίσω μόνο ότι πέρυσι που ήταν λιγότερες οι αθηναϊκές ομάδες, ήταν, αν θυμάμαι καλά, 6 στην κατηγορία.
4: Ναι, ναι, ναι.
6: Παριχωρίστηκαν.
4: Παριχωρίστηκαν.
6: Παίζουν πολλά ρόλο, Δημήτρη και ο Γιώργος, το ξέρει καλά αυτό. Παίζουν και μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας να εξυπηρετηθούν και κάποια συμφέροντα και τα σχετικά. Παίζει μεγάλο ρόλο στον καταρτισμό των ομίλων.
4: Αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο τον Γιώργη. Να πάμε.
6: Θέλω τον Γιώργο να μας πει, γιατί νομίζω ότι αξίζει το κόπο να μας πει δύο λόγια για τους συνεργάτες του στην ομάδα.
4: Βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο, θα μας τα πει.
5: Ναι, λοιπόν. Θα συνεχίσουμε τον Χρήστο τον Λαζαρίδη. Ένα παιδί το οποίο είναι, τον βρήκα εδώ. Είναι πολύ έμπειρο παιδί. Θα είναι ο γυμναστής και ο άμεσος συνεργάτης μου. Βρήκα μια ομάδα η οποία πραγματικά ήταν πάνω στο κομμάτι της εγκύμνας, ήταν σε απίστευτα υψηλό επίπεδο, μια ομάδα η οποία τρέχει κατάπαστα και σαν προπονητής τερματοφυλάκων, δεν ξέρω τώρα θα το δούμε αυτό, ίσως θα μείνει ο άνθρωπος ο οποίος είχαμε περιμένει να κάνουμε μια συζήτηση που είχαμε φέτος, ο Παναγιώτης Οικονόμου, ή θα το πιθανότερο να συνεχίσει ο Παναγιώτης.
4: Στηρίζει,
6: με τα τμήματα υποδομών, Γιώργο.
4: Α, μπράβο, ναι, και αυτό, και αυτό πολύ βασικό.
5: Έχουμε ρίξει αρκετό βάρος και σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα φέτος κατέβασε 2-3 τμήματα στο επίσημο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ, κάποια άλλα σε κάποια άλλα πρωταθλήματα, και υπάρχει, να το πω έτσι, ρίξαμε και αρκετό βάρος από τη στιγμή που ήρθα εγώ και στην K17, μάλιστα είδα σχεδόν όλα τις, τα παιχνίδια, και υπάρχει και σαν πληροφορία, απλά το λέω, περιμένω να το επιβεβαιώσουμε, υπάρχει αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων να δημιουργηθεί και δεύτερη ομάδα. Το λέω με πάσα επιφύλαξη.
6: Δεν είσαστε η μόνη ομάδα που ετοιμάζεται να το κάνετε αυτό, να ξέρεις.
5: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα το επιβεβαιώσουμε και αυτό σε λίγες ημέρες. Νομίζω ότι προς τα εκεί όλες οι απόψεις, το να γίνει και δεύτερη ομάδα.
4: Η οποία θα μετάσχει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ
5: κατηγορίας. Της ΓΑΜΑ κατηγορίας.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Πάει να πει λοιπόν ότι υπάρχει υπόβαθρο εκεί στη Λυκόβρηση.
5: Υπάρχουν αρκετά παιδιά τα οποία κοιτάμε. Ήδη έχουμε ανεβάσει 2-3 παιδιά στην πρώτη ομάδα. Θα είναι μαζί μας στην προετοιμασία. Και σίγουρα υπάρχουν και κάποια παιδιά τα οποία έπονται και δεν θέλουμε να τα χάσουμε σε καμία των περιπτώσεων. Γι' αυτό και όλα, επειδή ηλικιακά δεν μπορούν να συμμετάσχουν με την K17, θα πάρουν μέρος μάλλον με την δεύτερη ομάδα,
4: δεύτερη
5: και από εκεί θα είναι ρεξαμενή μας για την πρώτη ομάδα. Κακά τα ψέματα, το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Θανάσης, αλλά και όλος ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με το ρασιτεχνικό, τα πλέον για μια ομάδα είναι δυσβάστατα τα κόστη και τα budget για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις στην α κατηγορία. Εάν δεν υπάρχει από πίσω η βοήθεια της Ακαδημίας, και εννοώ παικτικά, δεν μιλάω μόνο οικονομικά, παικτικά, να έχεις κάποια παιδιά τα οποία θα είναι ο κορμός σου για την επόμενη μέρα, δεν μπορεί μια ομάδα να πληρώνει, να το πω έτσι, 17-18 ποδοσφαιριστές.
4: Σωστά.
6: Γιώργο, θα πω κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις απόλυτα. Προσωπική μου άποψη, γιατί λέω έχοντας πλήρη γνώση το τι θα πω, ο σύλλογος των τοπικών πρωταθλημάτων που δεν ασχολείται με τις ακαδημίες δεν έχει λόγο ύπαρξης για μένα.
5: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και το πρώτο πράγμα το οποίο συζητήσαμε με τους ανθρώπους εδώ και τον πρόεδρο του Φόντο Παγιοργίου από την πρώτη μέρα που ανέλαβε και κάναμε τις συζητήσεις ήταν ότι με ορίζονταν να δούμε και τις ακαδημίες. Έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε. Μάλιστα ο πρόεδρος δεν χάνει παιχνίδι των Ακαδημιών, όποιο τμήμα και να είναι μέσα, έξω, πάει και το βλέπει. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα, πραγματικά. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, σίγουρα έχει κάνει άλματα η Ακαδημία μας, αλλά δεν έχει φτάσει στο επίπεδο το οποίο θέλουμε όλοι να φτάσει και αυτό το οποίο ονειρεύεται και ο πρόεδρος.
4: Συγχαρητήρια, κότς, πολύ ωραία νοοτροπία έχετε εκεί στη Λουκόβρηση, πραγματικά.
5: Θανάση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τους λόγους τους ανέφερα, κάποιους από τους βασικούς λόγους και προηγουμένως. Και μάλιστα αυτό το οποίο κοιτάμε να κάνουμε και εδώ στη Λουκόβρηση είναι να η ομάδα να έχει μια συνέχεια. Δεν κοιτάμε απλά τα πόδια μας. Κοιτάμε μπροστά.
4: Σωστά.
5: Έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνέχεια και έτσι θα πορευτούμε για τη νέα σεζόν. Η ομάδα η οποία τελείωσε τη σεζόν πέρυσι, άσχετα να αλλάζουν οι απαιτήσεις και υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα στην Α κατηγορία, το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ θα ανανεώσει ή έχει ανανεώσει ήδη.
4: Absolutely, εξαιρετικά. Λοιπόν, θες να πούμε και δύο λόγια για την απασχόλησή σου εκτός της προπονητικής.
5: Βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε είναι η καθημερινότητά μου, είναι και αυτό μέρος της ζωής μου. Έτσι, ο καθένας διοπορίζεται κάπως, οπότε και εγώ, ναι, τι χάνει τώρα να είμαστε συνάδελφοι. Οπότε έχω και εγώ μια σταθεροδρομία και σε αυτό το κομμάτι.
4: Και αυτή την περίοδο που εργάζεσαι?
5: Είμαι αρκετά χρόνια τώρα, έχω εργαστεί στην ΕΡΤ σε διάφορα sites, είμαι δημοσιογράφος, αθλητικογράφος από το 2004, εσείως δηλαδή, περνάνε τα χρόνια, 22 έτη.
4: Περνάνε τα χρόνια σας.
5: Περνάνε τα
4: χρόνια. Παρά τα αυτά είσαι ακόμα νεαρός, είσαι νεότατος.
5: Αναλόγως. Πώς το βλέπει ο καθένας. Για το γιο μου είμαι μεγάλος.
4: Καλά. Για τα παιδιά μας είμαστε μεγάλοι. Εντάξει. Και καλά κάνει.
5: Βλέπω να παίζει μπάλα και δεν το πιστεύω ότι έχω παιδί αυτή τη στιγμή. Ναι. 15 στα 16.
4: Αντιλαμβάνομαι τι λες.
5: Και θυμάμαι εμένα να παίζω. Δηλαδή περνάνε τα χρόνια γι' αυτό. Και η συμβουλή μου στα νέα παιδιά είναι που παίζουν ποδόσφαιρο να χαρούν το ποδόσφαιρο. Είπε μια πολύ ωραία φράση πριν ο Θανάσης για έναν συνάδελφο ότι υπέγραψε με μια ομάδα και συμφώνησε γάμα κατηγορίας. Πραγματικά τα παιδιά πρέπει να είναι στον αθλητισμό. Δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Να παίζουν, να το ευχαριστούνται, να είναι κοντά στα γήπεδα, να αποφύγουν τις κακοτοπιές εκτός γηπέδου και εκτός, να το πω έτσι, αθλητισμού. Δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο, γενικώς. Yeah. Και εμένα η προτροπή μου και στα παιδιά μου, γιατί μιλάω και σαν γονιός τώρα, είναι άσχετα το πού θα παίξουν, το αν θα παίξουν στην Α, στη Β, στη Γ κατηγορία, να είναι στον αθλητισμό. Να μπολιαστούν με την οτροπία του αθλητή.
4: Σωστά. Και να δημιουργήσουν παρέες και να κοινωνικοποιηθούν. Και έτσι είναι και καλύτερη ζωή, είναι ο καλύτερος ψυχολόγος ο αθλητισμός.
5: Μα ένας λόγος και εγώ που ασχολήθηκα με την προπονητική, πέρα ότι εντάξει μπήκε το μικρόβιο μέσα μου, είναι αυτή η επαφή και η κοινωνικοποίηση μέσα από τα αποδυτήρια, η μυρωδιά των αποδυτηρίων, ότι έχεις να κάνεις με διαφορετικούς χαρακτήρες, ότι οι στιγμές τις οποίες σου δίνει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, χαρές. Περισσότερες λύπες, γιατί πραγματικά πρέπει να ξέρεις να τα απεξέρχεσαι και στις λύπες. Οι λύπες είναι πολλές περισσότερες στη ζωή μας από τις χαρές και, να το πω έτσι, και από τις νίκες. Οπότε παλεύεις και με τον ίδιο σου εαυτό και νομίζω ότι αυτοβελτιώνεσαι εάν το πάρεις με τη σωστή νοοτροπία μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού και εντάξει, πιο ειδικά από το ποδόσφαιρο το οποίο εγώ πρεσβεύω.
4: Θανάση, στον παραδίδω για τα τελευταία ερωτήματα. Έχουμε 5 λεπτά.
7: Ωραία. Εγώ θα ρωτήσω τον Γιώργο, τεστ μνήμης είναι αυτό. Εάν θυμάται πού πρώτο...
5: Δεν είναι πάρα πολύ καλός αυτό, αλλά πάμε, ναι.
4: Είδες πόσο δύσκολος είναι, δεν είναι εύκολος. Άστα.
7: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον Γιώργο, αν θυμάται ποια ήταν η πρώτη φορά και πού που συναντηθήκαμε.
5: Βεβαίως, το θυμάμαι.
4: Λοιπόν,
7: για να δούμε.
5: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, σε παιχνίδι του Χαρναϊκού.
7: Πολύ σωστά. Καλά το πήγες μέχρι τώρα. Πολύ σωστά. Θυμάσαι γήπεδο και αντίπαλο.
5: Τεχνίδι το Χαρναϊκού, εκτός έδρας.
7: Για να σε βοηθήσω ήταν εκτός έδρας.
5: Εκτός έδρας.
7: Εκτός έδρας ήταν.
5: Ναι.
7: Ήταν σε ένα γήπεδο που το μοναδικό θεωρείο που υπήρχε, ένα μπουθάκι που υπήρχε, ήταν στην πλευρά που ήταν οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Μια ομάδα η οποία δεν αγωνίζεται τώρα στα εθνικά πρωταθλήματα. Θα το κάνω ακόμη πιο εύκολο. Και δεν είναι της ΕΠΣΑ.
5: Με ακρατητό.
7: Όχι. Ήταν στο γήπεδο του Κοροπίου. με το Κοροπή.
8: Στο, α, ναι, πολύ σωστά ήταν τότε. Ναι, μα, ήμουν εγώ στην ΕΡΤ, έχω περάσει 8 χρόνια από την ΕΡΤ.
7: Εγώ ήμουν ναι, τότε στο γραφείο τύπου του Αθαναϊκού και είχαμε γνωριστεί εκεί.
8: Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά και μπήκες μέσα και έτσι γνωριστήκαμε. Ναι, ναι, το θυμάμαι, θυμάμαι το είναι, αλλά δεν θυμόμουν τις ομάδες.
7: Μήπως θυμάσαι για το σκορ.
4: Για έμορφα Θανάση και εσύ.
7: 3-1 είχε χάσει ο Αχαρναϊκός.
8: 3-1.
4: Κοροπή Αχαρναϊκός 3-1 λοιπόν.
7: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να ήταν 2005.
8: Πρέπει να ήταν το 2005, ναι. Πρέπει να ήταν το 2005. Το 2005. 2005-2006 πρέπει να ήταν και την επόμενη σεζόν.
7: Εκεί γύρω. Εκεί γύρω.
4: Παίζανε και δύο τότε γάμα εθνική και κοροπή, όχι.
7: Ναι.
4: Και οι δύο γάμα.
8: Ναι, γάμα εθνική, γάμα εθνική. Ναι, ναι.
4: Ναι, και τότε γάμα, Γιώργο, εσύ παρουσίαζες μέσω της ΕΡΤ, έκανες...
8: Ξεκίνησα τότε και ναι. Έκανα γάμα εθνική,
4: ναι, ναι.
8: Αργότερα έκανα βήτα εθνική, μετά έκανα Super League, mm-hmm. Είχα την τιμή και τη χαρά να μεταδώσω μέχρι και αγώνες του Champions League αργότερα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαι γεμάτος, δόξα τω Θεώ.
4: Άψογα, άψογα, εξαιρετικά. Ναι, το θέμα ναι. Είναι γιατί δεν έχει ο ερασιτεχνικός αθλητισμός μάλλον που αποδίδει στο ότι δεν έχει ερασιτεχνικός αθλητισμός και ιδιαίτερα οι γειτονιές της Αθήνας που ασχολείται τόσος κόσμος αυτή τη δημοσιότητα που πρέπει. Δεν έχει απήχηση λες. Δεν έχει...
8: Όχι, ίσα ίσα που πιστεύω ότι
4: εγώ αυτό πιστεύω.
8: Έχει απήχηση. Mm. Ο κόσμος, άσχετα με τι ομάδα υποστηρίζει, ενώ ότι θεωρητικά και τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες, σίγουρα κάποια ομάδα έχει τη γειτονιά του, κάποια ομάδα έτσι. Έχει ένα δέσιμο ιδιαίτερο. Απλά θεωρώ ότι ο κόσμος λίγο έχει αποτραβηχτεί από τις μικρότερες κατηγορίες με την έννοια του να είναι κοντά σε ομάδες. Λόγω θεωρώ εγώ τώρα έτσι, με μια πρώτη ματιά ίσως να είναι και το οικονομικό ότι ο κόσμος πλέον δουλεύει πάρα πολύ, έχει πολλές ασχολίες, προσπαθεί να βιοποριστεί μέσω από δεύτερη και τρίτη δουλειά.
4: Δεν έχει τον χρόνο τον απαραίτητο που του έμενε παλαιότερα. Δεν έχει άδικο, κόσμος, δεν έχει άδικο. Ναι.
8: Ο κόσμος είναι κοντά. Είναι κοντά. Δηλαδή, εάν δούμε παιχνίδια σημαντικά, αγώνες μπαράζ, αγώνες σημαντικούς που κρίνουν ένα πρωταθλητή, μαζεύουν κόσμο, ακόμη και μικρότερες κατηγορίες και ο Θανάσης που κάθε εβδομάδα γυρνάει 4 και 5 και 6 γήπεδα, μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό.
4: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι. Σωστά.
7: Βέβαια, έτσι ακριβώς είναι.
4: Εμείς εδώ είμαστε, Γιώργο, εδώ είμαστε να το γυρίσουμε αυτό σιγά σιγά. Θα το γυρίσουμε
8: ακριβώς,
4: εγώ με τον Θανάση.
8: Εγώ θυμάμαι Θανάση πέρυσι, ας πούμε, στο παιχνίδι το οποίο έκρινε πολλά, αν θυμάσαι καλά, στο Ήλιον με την Αρσούπολη. Η κερκίδα της ομάδος ήταν κατάμεστη.
4: Λοιπόν, παιδιά, για να μην αναγκαστώ να σας κόψω, διότι
8: μπορούμε
4: θα σας κόψω στον αέρα. Ναι, μπορούμε να συζητάμε πραγματικά. Δεσμευόμαστε και για επόμενη, διότι είσαι πολύ εννοείται ότι είσαι δημοσιογραφικότατος. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ, Γιώργο Μαχημάρη.
8: Ευχαριστώ πολύ.
4: Κάθε επιτυχία και υγεία. Κάθε επιτυχία
8: καλά,
4: και
8: αυτό,
4: υγεία.
8: Πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο.
4: Θανάση, εσύ θα μείνεις, έχουμε κάτι άλλο να πούμε ή θα σε κλείσω και εσένα.
7: Νομίζω ότι θα κλείσουμε κάπου
4: εντάξει.
7: Εδώ.
4: Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ.
7: Και
4: δεν
7: εγώ,
4: έχουμε...
7: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή, καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά.
8: Καλή συνέχεια.
4: Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Λοιπόν, πολύ πολύ ενδιαφέρον νομίζω το κομμάτι με την συνομιλία με τον Γιώργο τον Μαχημάρη, τον προπονητή της Λυκόβρησης, τον δημοσιογράφο, τον εξαιρετικό Γιώργο Μαχημάρη, πάντα με τη βοήθεια του Θανάστου Ζαχάκη, ο οποίος μας φέρνει σε επαφή με αυτό τον κόσμο, τα διαμάντια του αθλητισμού, θα έλεγα εγώ, τον πυλώνα του επαγγελματικού αθλητισμού, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην προκειμένη. Αλλά δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο που έτσι ασχολείται ο κόσμος με τα ερασιτεχνικά τα δρόμενα. Δεν είναι όλοι επαγγελματίες, υπάρχουν και οι ερασιτέχνες, οι οποίοι δεν αμείβονται, αλλά δουλεύουν με μεράκι, όρεξη, πάθος, διάθεση, στοιχεία που μας κάνει να μην πηγαίνουμε στον ψυχολόγο, η οποία ψυχολόγος και ψυχολόγοι αυτή την περίοδο ανθούν. Όταν ασχοληθείτε όμως με τον αθλητισμό, όλα αυτά ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό θα ξεπεραστούν. Λοιπόν, Μάνος Θαραμόπουλος στην άλλη άκρη της γραμμής. Ελπίζω να τον έχουμε όντως. Τον έχουμε. Μάνο, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι που κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα και στους ακροατές 943 ΕΤΕΒΕΤΕ Sports.
0: Καταρχάς, πώς είσαι, είσαι καλά?
1: Ναι, βελτιώνομαι, γιατί είχα μια άσχημη δηλητηρίαση.
0: Ναι, ναι, τα έμαθα. Και πολλοί κόσμοι ρωτούσαν, να ξέρεις, σου εύχεται περαστικά. Εντάξει, θα τα ξεπεράσεις, γίγαντας, σε δύναμη, δεν έχεις πρόβλημα. Αυτά, ξέρεις, μας χαλιβδώνουν, μας δοκιμάζει έτσι η ζωή και ο Θεός.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε από την Εθνική. Τι έχεις από εκεί να μας πεις από το Ηράκλειο?
1: Θα πούμε πρώτα για τη Σουηδία.
0: Οκ, okay, ό,τι θέλεις, ό,τι θες.
1: Στη Στοκχόλμη, η Εθνική Ελλάδα στα πρώτα 45 λεπτά πήγε πάρα πολύ καλά. Ήλεγε το παιχνίδι, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες πέραν του γκολ που πέτυχε μετά από συνδυασμό του Τζόλι με τον Κώστα το Τσιμίκα που σκόραρε με το δεξί του πόδι. Στο δεύτερο ημίχρονο οι αλλαγές που πραγματοποίησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξαν μια καθίζηση για την εθνική ομάδα, η οποία βρέθηκε ξαφνικά να χάνει. Ισοφαρίστηκε με το Γιόκερες που ήταν και τυχερό τον γκολ, γιατί βρήκε πάνω στο τείχος, άλλαξε πορεία, ευνηδίασε τον Τζολάκη. Μετά είχαμε τον Τάλα Άλλη, ένα σπουδαίο ταλέντο, τον Νεϊμάρ της Σουηδίας όπως τον αποκαλούν, που όλη τη δεξιά πλευρά τη διέλυσε μόνος του, δεν μπορούσε κανένας να τον ανακόψει και έστρωσε την μπάλα. Άρε βάλε στον Νίλσεν, τον υψηλό σώμα αυτό φόρ της Λειψίας, και εκεί που όλα έδειχναν ότι η Εθνική Ελλάδος θα ιτηθεί με 2-1 σε αυτό το διεθνές φιλικό παιχνίδι, το οποίο να σημειώσουμε δεν είχε VAR. Η Σουηδία μετά από απέτηση των φιλάθλων δεν έχουν επιτρέψει το VAR, γι' αυτό δεν υπήρχε VAR για όσους φιλάθλους ρωτούν.
0: Δεν έχουν ούτε στο πρωτάθλημα τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και στο πρωτάθλημα τους,
0: ναι,
1: γι' αυτό είχαν αντιδράσει έντονα. Και το δέχτηκε ομοσπονδία. Και στο 5ο λεπτό του πρόσφατου χρόνου, εκεί η Ελλάδα ισοφάρισε με το ωραίο πλασέ, το εναέριο που έκανε ο Γιώργος ο Μασούρας, δείχνοντας ότι η Ελλάδα δεν είχε καταθέσει τα όπλα. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Σημαντικό, βέβαια. Και ωραία σέντρα του Κοστούλα, έτσι. Πολύ ωραία
1: πάρα
0: σέντρα.
1: Πολύ ωραία σέντρα, ναι, του Μπάμπη του Κοστούλα. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι στην Κρήτη, όπου η Εθνική Ελλάδος ήταν αίτητη όσες φορές έπαιζε στην Κρήτη, ήταν αίτητη σε 8 παιχνίδια με οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτή τη φορά όμως η ουσιαστικά εθνική ελπίδα που παρουσίασε ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο προπονητής της, έτσι, γιατί ο μόνος που τον πήρε τηλέφωνο από τους έμπειρους ήταν ο Τζίτζι Ντοναρούμα και του είπε «Coach, εγώ είμαι στη διάθεσή σου, όποτε θέλεις πάρε με, κάλεσέ με», και τον κάλεσε βεβαίως. Η άλλη ο Μπαρέλα, ο Τονάλι, δεν πήρε κανένας τηλέφωνο, οπότε κάλεσε αυτούς και έδωσε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά της K21, οι οποίοι βεβαίως δεν είναι τίποτα μικρά παιδιά, έτσι. 21 όταν όλοι παίζουν, όλοι, ο Εσπόζο για παράδειγμα πέτυχε τον γκολ, ανήκει στην Ίντερ, έχει παίξει σε πολλά παιχνίδια. Αυτή η εθνική Ιταλία αποτιμά 415 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Μην νομίζουν ότι είναι τίποτα. Ναι, μια ομάδα
0: τη σειρά.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, το έχει επισημάνει και ο Δουβίκα στη συνέντευξη τύπου, ότι για μας δεν είναι φιλικό το παιχνίδι. Αναγνωρίζουμε ότι οι Ιταλοί ήταν εδώ να το παλέψουν, όπως και έγινε βεβαίως, και μας νίκησαν. Αργότερα ο Δουβίκας, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο, το ρώτησα, του λέω «Τι έγινε, Τάσο, σήμερα?» Μου λέει «Δεν λειτουργήσε τίποτα». Και έχει δίκιο. Δεν ξέρω τι έγινε, το σύστημα της Ιταλίας Γενικά οι ιταλικές ομάδες δεν, μάλλον οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να τα βάλουν με τις ιταλικές, με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις μεμονωμένες.
0: Μας βραχυκυκλών θεωρείς?
1: Ναι, αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Μ' αρέσει αυτά τα αντεσουδάκια τα μεταξύ παιχτών δημοσιογράφων off the record, να ξέρεις ότι, το ξέρεις καλύτερα από μένα φυσικά, ότι αυτά βγάζουν ειδήσεις, όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Πρέπει να πω, όταν ρώτησα τον Μπαλντίνη στη συνέντευξη τύπου των Ιταλών, ότι εσείς είσαστε 4 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές και όμως για 3η συνεχόμενη φορά δεν καταφέρνετε να δώσετε παρόν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πώς το εξηγείτε, του λέω αυτό? Και μου απαντάει ένας σοβαρός άνθρωπος όπως είναι η Ιταλή. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αφήσαμε τις εξελίξεις να μας ξεπεράσουν. Δεν είδαμε τι ερχότανε. Δεν δώσαμε έφαση στα νέα παιδιά. Δεν είδαμε τι ακριβώς ακολουθούσε. Ήρθε αυτό που ήρθε. Ας ελπίσουμε τώρα με τη νέα κατάσταση που θα ξεκινήσει από τις 22 Ιουνίου, που θα έχουμε τις εκλογές και όλα δείχνουν ότι θα εκλεγεί ο πρώην πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Τζοβάνι Μαλαγκό, θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας και ο οποίος έχει συμφωνήσει να αναλάβει την τεχνική ηγεσία Ρομπέρτο Μαντσίνη.
0: Ο Μαντσίνη, μάλιστα.
1: Ο τύπος και οι περισσότεροι θα θέλανε τον Αντώνιο Κόντε. Όμως ο Αντώνιο Κόντε, που έλυσε τη συνεργασία του με την Νάπολη, δεν μπορεί να του καλύψει η Ιταλική Ομοσπονδία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αποκλεισμό της από το παγκόσμιο κύπελλο, έχουν φύγει χορηγοί. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ποσό που μπορεί να διαθέσει είναι μόλις 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, όσο και αν κατέβει ο Κόντε με αυτά που έπαιρνε στην Νάπολη, δεν πλησιάζουν δηλαδή. Οπότε γι' αυτό θα προτιμηθεί η λύση του Μαντσίνη. Αν και θέλαν όλοι τον Κόντε, αλλά υπάρχουν και κανόνες στο παιχνίδι.
0: Ναι, βέβαια θα μπορούσε ο Κόντε να λειτουργήσει πατριωτικά, έτσι. Δεν είναι μόνο λεφτά σε αυτή τη ζωή, αλλά έχει φτάσει σε ένα επίπεδο. Κόντε, έχεις δίκιο, είναι πισωγύρισμα για εκεί.
1: Όταν παίρνεις 10 εκατομμύρια το χρόνο, να πας στα 3, είναι λίγο μεγάλη διαφορά. Δεν είναι απίστευτα από τα 5 θα πας στα 3, από τα 10 στα 3, μεγάλη, μέγιστη διαφορά. Οπότε καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Ο Μαντσίνη βεβαίως έχει πολύ καλές σχέσεις. Το 20 που γίνει 21 το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν αυτός που οδήγησε την Εθνική Ιταλία στην κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μέσα στα γήπεδα της Αγγλίας, διαδικασία των πέναλτι, με ήρωα τον Ντοναρούμα. Τώρα εννοείται ότι θα κάνει συζητήσεις βεβαίως με Μπαρέλα τον άλλη τα ήδη υπάρχοντα μεγάλα αστέρια. Θα γυρίσουν να βοηθήσουν την εθνική ομάδα στο Nations League, το θεωρώ κάτι περισσότερο από σίγουρο, και βεβαίως θα προωθηθούν και άλλα παιδιά. Για παράδειγμα, ο Μπαστόνι, που είναι ένα μεγάλο ταλέντο άσου της Ίντερ, με το που έληξε το πρωτάθλημα, δεν πήρε τηλέφωνο, που είναι μικρής ηλικίας αυτός, έτσι, 23 χρονών.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε τηλέφωνο τον Μπαλντίνη, πήρε το αεροπλάνο και πήγε διακοπές στη Μαγιόρκα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό κάτι δείχνει.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν. Σωστά. Από εκεί και πέρα τώρα.
0: Πόσο δύσκολο πάντως είναι, μάνο μου, να σε διακόψω, όταν μπει σε ένα κικαιώνα μια ομοσπονδία ποδοσφαιρική όπως η Ιταλία,

0: παγκόσμια πρωταθλήτρια να μείνει έξω για τρίτη συνεχόμενη φορά είναι μεγάλο χαστούκι έτσι, για μια χώρα 70 εκατομμυρίων, από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και ποδοσφαιρικά υπερδυνάμεις η Ιταλία. Βέβαια, τώρα να σου πω και κάτι άλλο, τώρα μου έκανε αλγινή εντύπωση. Αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκρίτιο ήταν ο θρύλος του Ιταλικού ποδοσφαίρου, ο Τζανκάρλο Αντωνιόνι. Φιωρεντίνα, 1982.
1: Αρχηγός της αποστολής, μου λες, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μπράβο, έτσι. Ωραία. Έτσι θα πρέπει να αντιμούνται. Ελάχιστοι συνάδελφοι, να μην πω ένας ή δύο.
1: Ιταλοί εννοείς.
0: Έλληνες, όχι Ιταλοί.
1: Έλληνες. Ναι, ναι, ναι.
0: Έλληνες. Ιταλοί, εντάξει. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Ιταλοί,
1: ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αν το άκουγα και αυτό, γιατί καταλαβαίνω τι θες να πεις, ναι, ναι.
0: Ιταλοί διαβάζουν ιστορία, να ξέρεις. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η μόνη που. Εν πάση περιπτώσει, Πολύγκρης και εγώ αντιληφθήκαμε και εγώ πήγα και μίλησα και του έκανα και συνέντευξη κιόλας του Αντωνιόνι. Ανάμεσα στα άλλα που τον ρώτησα, δεν μου είπε ότι από τα φαβορί θα είναι η εθνική ομάδα της Αγγλίας, δεν μου είπε ότι από τα φαβορί θα είναι η ομάδα της Γερμανίας. Από τις εκπλήξεις ποντάρει πολλά στη Νορβηγία. Ναι. Αυτό μου κάνει εντύπωση, Νορβηγία μάλιστα. Βλέπει Κάρλο Αντσελότη για φαβορί με Βραζιλία, όπως επίσης και Γαλλία.
1: Συμφωνώ μαζί του, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις αυτό.
0: Και άλλα που θα τα γράψουμε συνέντευξη τύπου.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και καταλαβαίνω που θες να το πας. Πλησιάσεις εσύ και ο Λίγκρης και τα παιδιά. Τώρα, να μην λέμε τώρα πολλά-πολλά. Ενδεχομένως να μην τον ήξερα και καν, έτσι.
0: Ναι, αλλά θέλω να φτάσω στο συμπέρασμα ότι και εγώ τον Φέρετς Πούσκας δεν τον γνώρισα. Ενώ ναι, όταν έπαιζε μπάλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, ούτε τον Λεωνίδας, ούτε τον Μάσπολη, ναι. Ούτε τους άλλους, ούτε τον Στόγιασπαλ, ναι. Ούτε τον Φράιντενράιχ. Όμως, ειδικά οι δημοσιογράφοι και επιπλέον οι αθλητικοί δημοσιογράφοι πρέπει να μελετούν ιστορία.
1: Βέβαια, οφείλουν να διαβάσουν. Θυμάμαι
0: σε μια σχολή που δίδασκα πριν 2 χρόνια, ρωτάω ένα παιδί, παιδί μου, εσύ με τι θες να ασχοληθείς, μου λέει με τον Ολυμπιακό ρεπόρτερ, ωραία. Αύριο του λέω, θέλω να μου φέρεις τους 10 κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών στον Ολυμπιακό. Και έρχεται λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί και μου φέρνει Τζιοβάνι, Τζόρτζεβιτς, του λέω με συγχωρείς.
1: Τους φρέσκους.
0: Αυτή είναι απόλυτη ιστορία του Ολυμπιακού, ο Μπέμπης δεν υπήρχε, ο Γιούτσος δεν υπήρχε, ο Δελικάρης δεν υπήρχε.
1: Φαντάζομαι ότι από τους έχει ακούσει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην τους έχει ακούσει κιόλας.
0: Αυτό είναι το... Το κρίμα της υπόθεσης.
1: Ναι, ναι, έτσι, έτσι.
0: Δεν επιτρέπεται να μην ξέρουμε ιστορία. Και δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε ζήσει, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι μόνο αυτά.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Έτσι είναι. Γιατί η ιστορία.
1: Για να έχουμε ζήσει αυτά και να έχουμε αγαπήσει αυτό, κάποιοι προηγήθηκαν από εμάς και ούτω καθεξής. Και πόσο μάλλον τώρα, Μάνο μου, που υπάρχει η δυνατότητα να μάθεις και να δεις. Παλιά έπρεπε να ψάχνεις τη δομή, τη γεια.
0: Να έχεις βιβλία να μελετάς.
1: Να έχεις βιβλία, σωστά.
0: Ναι, όχι τώρα πάντα στο κουμπί και στο δίνει
1: τα
0: στοιχεία.
1: Τα πάντα.
0: Έπρεπε να έχεις φωτογραφίες όταν πήγαινες σε ένα γήπεδο. Έπρεπε να έχεις φωτογραφία για να ξέρεις αν είναι αυτός, μη γίνει λάθος.
1: Σωστά, βέβαια.
0: Αναρωτιέμαι στις σχολές τι...
1: Εντάξει τώρα, μεγάλη κουβέντα
0: άνοιξη. Ναι.
1: Μεγάλη κουβέντα.
0: Λοιπόν, η εθνική ομάδα του Ιράν λοιπόν έφτασε στις ΗΠΑ. Τι γίνεται όμως. Οι ποδοσφαιριστές είχαν όλοι από ένα πιν, ήταν 68 πιν από τα παιδιά που σκοτώθηκαν από τις δρουκέτες. Καταλαβαίνεις, μια θλιβερή εικόνα, μια άσχημη στιγμή έτσι.
1: Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά τώρα έρχεται ένας οργανισμός των ΗΠΑ που λέει ότι ο Χωσέιν Γκιτά την προηγούμενη εβδομάδα είχε συνάντηση με μεγαλοσχήμονες των φρουρών της Επανάστασης και θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Δηλαδή, πού πάμε ρε γάμο του, πού πάμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Ηρεμούν τα πράγματα ή θα πάμε ακόμα χειρότερα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρω, μια πάει μία πάνω, μία κάτω, δεν ξέρω. Μήπως είναι και συμφέροντα άλλα που παίζουν ρόλο όσον αφορά τα καυσίματα. Την ενέργεια.
0: Σωστό.
1: Δεν θα ησυχάσουμε από αυτήν την ιστορία, η αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχουμε τον Νεϊμάρ που τρέχει με 1000 προκειμένου να προλάβει το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Βραζιλίας. Τον έχει μπιζάρει αρκετά ο Κάρλο Αντσελότη και πιστεύω ότι είναι ο μόνος που θα μπορούσε και μπορεί να τον κάνει να παίξει ποδόσφαιρο για τελευταία φορά στη ζωή του σε ένα Μουντιάλ που είναι αυτή τη στιγμή διανύει το 34ο έτος ηλικίας του Νεϊμάρ και δεν υπάρχουν περιθώρια. Δεν είναι στη Κριστιάνο Ρονάλντο ή Μέση να πούμε

0: και θα παίξει και σε 4 χρόνια. Ο Νεϊμάρ πιστεύω ένα χρόνο ακόμα θα κρεμάσει τα παπούτσια του και μετά θα πάει διακοπές. Και καλά θα κάνει το παιδί, έτσι.
1: Καλά, βέβαια.
0: Συμφωνώ.
1: Αρκεί να παίξει πράγματι για να μην είναι.
0: Ναι. Είχαμε ένα. Είχε κανονιστεί, είχε κλειστεί να γίνει, να διεξαχθεί ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα σε Νορβηγία και Σκωτία. Αλλά ο προπονητής Σκωτίας στην τελευταία στιγμή το ακύρωσε. Υποστήριξε ότι υπήρχαν τραυματισμοί στην ομάδα του, γεγονός που έκανε πήρκε μανία τον Στάλε Σολμπάκεν, τον ομοσπονδιακό της Νορβηγίας. Λέει αυτό είναι αντιεπαγγελματικό, δεν έπρεπε να γίνει, δεν μας υπολογίζεται. Καταλαβαίνει κανένας τώρα, πάντε βρες στην άκρη. Και οι δύο έχουν δίκιο και οι δύο ίσως έχουν άδικο. Θα δούμε. Πάμε στον Ολίσε που έκανε πράγματα και θάματα στο 4-1 της Εθνικής Γαλλίας επί της Βορείου Ιρλανδίας. Έτσι, λοιπόν, μάλιστα επειδή στο τέλος καθυστέρησε να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, λειτουργήσε ένας από τους νέους κανονισμούς της FIFA, που λέει ότι αν δεν βγει ο ποδοσφαιριστής που είναι προς αλλαγή σε 10 δευτερόλεπτα, τότε θα βγει αυτός και ο επόμενος θα καθυστερήσει να μπει που ήταν ο Μανού Κονέ 1 λεπτό. Mm. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα διάστημα 10 δευτερολέπτων που μπορεί να βάλει ένα γκολ μια ομάδα, λέμε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Απίθανο το θεωρώ, αλλά.
1: Καλά, ναι, ποτέ, αλλά μπορεί
0: ποτέ,
1: να γίνει όμως.
0: Ποτέ.
1: Ξεκινάει από το Μουντιάλ. Αυτοί οι κανονισμοί καινούργοι είναι άμεσα εφαρμόσιμοι, έτσι.
0: Επίσης, ναι, ναι, επίσης, για πρώτη φορά σε αυτό το Μουντιάλ, όταν θα διεξάγονται οι εθνικοί ύμνοι, θα είναι παρόντες όλοι οι ποδοσφαιριστές. Δεν θα κάθονται δηλαδή για να πληρωματικοί στον πάγκο. Και 26, δηλαδή 52 από κάθε ομάδα, όσοι είναι το προσωπικό, θα είναι στη σέντρα για να φωτογραφηθούν και αυτοί να νιώσουν περηφάνεια που εκπροσωπούν την εθνική τους ομάδα, να τους δουν στην πατρίδα τους, να χαρούν και οι οικογένειές τους.
1: Σωστά.
0: Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν 11 από εδώ, 11 από εδώ, αυτοί ακούγανε τους εθνικούς ύμνους και οι άλλοι μόνο αν μπαίνανε μέσα. Εντάξει, θα τους βλέπαμε σε κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Αυτός όμως είναι ένας από τους πιο σοβαρούς, νομίζω, και σωστούς κανονισμούς που θέτει η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε ενέργεια.
1: Μάλιστα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο
0: έτσι,
1: πράγμα.
0: Γιατί όλοι έχουν συμβάλει, έτσι, δεν είναι μόνο οι 11. Όλοι συνέβαλαν για να πάει κάθε εθνική ομάδα σε αυτό το Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Φεστιβάλ που έχει φέτος 48 ομάδες, θα διαρκέσει 40 ημέρες. Είναι κάτι το εκπληκτικό, έτσι, και είναι πολύ σωστή κίνηση. Επίσης, πρέπει να πούμε. Αν πάει κάποιος ποδοσφαιριστής και πει του διαιτητή, κύριε διαιτητά, μου κάνουν ρατσιστικές ύβρες και τέτοια, ο διαιτητής, αν θεωρήσει ότι όντως συμβαίνει κάτι, θα βάλει σε χ τα χέρια του, θα σταματήσει το παιχνίδι, θα καλέσει τον τέταρτο, θα ειδοποιήσει, κύριε, σε διάστημα 15 λεπτών, αν επαναληφθεί αυτό, το παιχνίδι διακόπτεται.
1: Ναι.
0: Οπότε πάρετε τα μέτρα σας.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι. Επίσης τώρα, να πω και κάτι άλλο. Εγώ με τις άποψεις, επειδή στο μπάσκετ παρά έχουν γίνει βρισκές, έτσι.
1: Ναι, καλά. Ναι,
0: θα έπρεπε και εδώ οι διαιτητές να διακόπτουν το μάτς.
1: Εννοείται.
0: Και σε επαναληφθεί την άλλη εβδομάδα με άδειες κερκίδες. Είναι ανεπίθετο να βρίζουν ο καθενός τη μάνα, την οικογένεια, έτσι. Δεν ξέρω ποιον είναι.
1: Έτσι, έτσι. Αυτό λέγαμε και χθες εδώ στην εκπομπή.
0: Όλοι δεν έχουν δηλαδή αυτά τα πράγματα.
1: Βεβαίως. Και είναι εκενώνεται άμεσα, άμεσα ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο. Άμεσα. Μία-δύο-τρεις δεν θα ξαναγίνει. Αυτό θα σταματήσει σε περίπτωση.
0: Έτσι είναι. Βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να ακούμε τώρα ναι. αυτό το πράγμα, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Το πιο ιερό πράγμα στον άνθρωπο είναι η μάνα του.
1: Έτσι, έτσι. Είναι απίστευτο. Η σύζυγος, αλλά μάνα.
0: Όλα έτσι είναι. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Τέλος πάντων. Είναι. Αυτό τώρα με τον μπάσκετ έχει παραγίνει. Νομίζω ότι ο κόσμος.
0: Ναι, είναι θέμα βούλησης.
1: Αυτό έλεγα και εγώ χθες.
0: Άμα υπάρχει βούληση, τελείωσε.
1: Θα λυθεί εν μία ανοιχτή που λένε. Εν μία ανοιχτή.
0: Σε 10 λεπτά τι μια νύχτα. Εντολή να πέσει άνωθεν και τελειώσαμε.
1: Έτσι. Τώρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Πάμε και στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ξέραμε όλοι ότι ο Φλωρεντίνο Πέρε θα κάνει περίπατο απέναντι στον 38χρονο τον Μεξικανό τον Ενρίκε Ρικέλμε.
1: Πόσο πήρε αλήθεια.
0: 65, έτσι.
1: Πόσο πήρε, τι ποσοστό πήρε.
0: 65% Πέρε, 35% Ρικέλμε.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: ναι, εντάξει, αναμενόμενο ήταν αυτό τώρα. Νομίζω 38χρονος ότι παίζει ρόλο και η ηλικία. Ναι. Το μυαλό παίζει ρόλο, ξέρεις, περισσότερες φορές.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Γιατί πολλές φορές το έχουμε παρεξηγήσει, ξέρεις, στην Ελλάδα. Λέμε ηλικία, τι ηλικία. Το μυαλό παίζει.
1: Έτσι.
0: Δεν καθορίζεται το πόσο τρέχει ένας από το μυαλό του.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, ο Πέρεθ επικράτησε άνετα. Είχε ήδη κάνει και τις κινήσεις του παρά το γεγονός ότι ο ηλικία.

0: είχε υποσχεθεί λαγούς με πετραχίλια, τον Γκλοπ, τον Χόλαντ, τον Ραούλ. Δεν ξέρω, και εμένα και σένα μπορούσε να έπαιρνε κάποια στιγμή, όπως έταζε. Λοιπόν, ο Πέρεθ ήρεμα και καλά, γνωρίζοντας ότι η Ίντερ έχει βάλει στον Ντούφρις ρήτρα μόλις 20 εκατομμυρίων ευρώ, ένα ποσό για τη Ρεάλ μηδαμινό, έτσι. Πήγε λοιπόν, εξαγόρασε τη ρήτρα, δεν το πήρε και κανένα χαμπάρι. Θα τον παρουσιάσει 1η Ιουλίου που επισήμως λύγει το συμβόλαιό του. Έκλεισε τον Κονατέ που η Λίβερπουλ προσπαθούσε. Διαπραγματευόταν μαζί του, αλλά επί της ουσίας τίποτα. Συμφώνησε και ο Κονατέ, καθώς 1η Ιουλίου θα παρουσιαστεί επισήμως, τετραετές συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Μαδρίτη ο Μωρίνιο, αύριο θα παρουσιαστεί επισήμως.
1: Κολπογκρόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ. Και πήγε να κάνει και το. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνει βέβαια στην πορεία. Για τον. Ναι.
0: Έχει κάνει κίνηση για τον Ρικάρντο Καλαφιόρη, τον Ιταλό στόπερ της Ίντερ, που στην Arsenal παίζει ως αριστερός μπακ και ίσως να μην άρεσε αυτό στον διεθνή αριστεροπόδαρο Ιταλό αμυντικό. Μπορεί να τον πάρει, να τον ήθελε ο Μωρίνιο και να κάνει κίνηση. Να δούμε βέβαια αν θα προχωρήσει όχι. Και βεβαίως έχει τάξει μια μεταγραφή ποδοσφαιριστή που διακρίθηκε στο Champions League 150 εκατομμύρια. Ναι. Το μυαλό μου νομίζω ότι πάει στο Μάικλ Ολίσε της Μπάγερ Μονάχου.
1: Ναι.
0: Που είναι και νέο παιδί και από αυτούς που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω. Έτσι σκέψου, Ολίσε δεξιά, Βινίσιους αριστερά, Εμπαπέ στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πώς να σταματήσει αυτή την τριπλέτα.
1: Βέβαια. Πάντως ο Λίσε, επειδή είναι μεγάλη πάστα ποδοσφαιριστή, θα απολυθεί πολλά χρήματα. Τώρα, πολύ πιθανόν ο επόμενος σταθμός να είναι η Μαδρίτη, να είναι η Ρεάλ. Δεν ξέρω, συζητιέται και κάτι για Άλβαρες. Έμαθες κάτι από εκεί.
0: Τελευταία παίζει και το Χούλιαν Άλβαρες, αλλά έχω την άποψη ότι ο Χούλιαν Άλβαρες πρέπει να έχει συμφωνήσει με το Λαπόρτα και το Φλικ να προτιμάει την Μπαρσελόνα, αλλά το θέμα είναι να τα βρουν οι διοικήσεις των δύο ομάδων, δηλαδή της Ατλέτικο και της Μπαρσελόνα. Γιατί η πρώτη προσφορά των 100 εκατομμυρίων ευρώ από την Ατλέτικο θεωρήθηκε αστεία και την απέρριψε τη στιγμή που τον είχε πάρει 90 εκατομμύρια, να τον πουλήσει 100 που έχει κάνει αυτή τη σπουδαία εμφάνιση, θα ήταν για γέλια, έτσι.
1: Και εμένα Μουντιάλ μπροστά, το οποίο μπορεί να βγάλει εκεί λαγούς με πετραχίλια.
0: Θεωρώ πάντως ότι αν φύγει από την Ατλέτικο ο Χούλιαν Άλβαρες θα πάει στην Μπαρσελόνα.
1: Θα
0: ανεβάσει σίγουρα το κασέ της και θα κάνει μεγαλύτερη προσφορά. Ίσως το στυλ του ταιριάζει περισσότερο στην Μπαρσελόνα. Θα δούμε βέβαια, γιατί όλα αυτά τα χρήματα μιλούν.
1: Καλά, ναι, τα χρήματα μιλούν. Νομίζω και στη Ρεάλ, Μάνο μου, αν θες τη γνώμη μου, ταιριάζει. Είναι ένας παίκτης που είναι. Εδώ έπαιξε στην Ατλέτικο.
0: Απλώς εκεί ξέρεις, θα πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε να φύγει ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Εμπαπέ τώρα παίζει φορ στη Ρεάλ. Δεν παίζει αριστερό εξτρέμ ή δεξιό. Αν πάρει ο Λίσε. Υπάρχει ο Λίσε δεξιά, Βινίσιους αριστερά, με τον Άλβαρες φορ, ο Εμπαπέ πρέπει κάπου αλλού να πάει.
1: Μιας και είπες για τον Εμπαπέ, πιστεύεις ότι μπορεί να φύγει από τη Ρεάλ? Πλάκα, κοίτα, πλάκα.
0: Άμα πάρει τον Χούλιαν Άλβαρες και τον Ολίσε, κάποιος θα πρέπει να φύγει. Θα δεχθεί ο Εμπαπέ να κάτσει στον πάγκο?
1: Δύσκολα. Θα δημιουργήσει προβλήματα πολλά.
0: Υπάρχουν και αυτά.
1: Βέβαια, σωστά.
0: Είναι και αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί ο Εμπαπέ πήγε στη Ρεάλ με ένα και μόνο σκοπό, να πάρει Champions League και να πάρει ο ίδιος τη χρυσή μπάλα, που είναι το όνειρό του και με το δίκιο του.
1: Να.
0: Αλλά προς το παρόν, δύο χρονιές τώρα, ούτε πρωτάθλημα στην Ισπανία, ούτε πρωτάθλημα στην Ισπανία, αλλά δεν πήρε Champions League.
1: Και πόσο ενδιαφέρον έχει το Μουντιάλ με όλα αυτά που σκεφτόμαστε να τους δούμε εκεί, έτσι.
0: Βέβαια. Έτσι. Κοίτα, η Γαλλία είναι από τα φαβόρη, έτσι. Η Αργεντινή το ίδιο. Βέβαια να κάνει.
1: Το
0: θεωρώ λίγο δύσκολο. Ισπανία, πολύ δυνατή ομάδα. Ο Γιαμάλ καίγεται για να διακριθεί σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Και έχει πλειάδα συμπαικτών, έτσι. Ο Γιοθάμπαλ, Νίκο Γουίλιαμς, τον Ρόντρι, πρώην κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου. Η Εθνική Πορτογαλίας που έχει εκπληκτικό κέντρο, Βιτίνια, Ζωάν Νέβες.
1: Ναι. Λένε το πολύ για την Εθνική Πορτογαλία πάντως. Πολύ λένε για την Εθνική Πορτογαλία.
0: Ναι, η Πορτογαλία έχει τα πόντα να φτάσει ψηλά.
1: Έχει, αλλά ξέρεις, μου βγάζει στο κρίσιμο σημείο μια.
0: Τα χαλάει.
1: Μια ητοπάθεια, μια. Ένα κλικ, κάτι λείπει. Παρά το γεγονός. Ναι. Και πόσο μάλλον τότε που ο Ρονάλντο ήταν και

0: Μικρός, ναι. Όχι τώρα στα 40 του.
1: Αλλά σίγουρα.
0: Τέλος πάντων, βέβαια, αυτά είναι για να σπάνε κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο για την Πορτογαλία, λέει πολλοί κόσμος και πολλοί τη θεωρούν ότι μπορεί να κάνει ζημιές πολλές.
1: Έτσι είναι. Τώρα η Αγγλία έχει φέτος καλούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, Χάρι Κέιν σε εκπληκτική φόρμα, πρώτος σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Θα πάρει το Ξοπαπούτσι. Mm. Έχει τον Τζουντ Μπέλιγχαμ που διακρίνεται στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Γκουέι, το στόπερ που τον είχε πάρει τον Ιανουάριο η Μάντσεστερ Σίτι. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές.
0: Έχει, ναι.
1: Και βεβαίως προπονητή Τόμας Τούχελ, έτσι.
0: Ναι.
1: Κάτι διαφορετικό.
0: Το
1: Σακά στην επίθεση. Μόργαν Ρότζερς που θέλουν να τον πάρουν σχεδόν όλες οι ομάδες της Αγγλίας αυτή τη στιγμή από την Άστον Βίλα.
0: Αλλά ξέρεις, θυμάμαι που μου είχες πει όταν μου λες για Αγγλία ότι θα πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, γελάω.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μέχρι τώρα πάει το πρωί και φεύγει το βράδυ.
0: Έτσι.
1: Ναι, ίσως με τον Τούχελ να πάει καλύτερα. Δηλαδή και ημιτελικά να φτάσει η Εθνική Αγγλία θα είναι επιτυχία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Θα δούμε.
1: Αλλά βέβαια μετά το 1966. Πάει αδιάβαστη, γυρίζει αδιάβαστη.
0: Λοιπόν, σε δεσμεύω για την Πέμπτη που ξεκινά το Μουντιάλ. Να ξέρεις ότι θα πούμε λίγο για τους ομίλους, να συζητήσουμε λίγο πιο πολύ. Έχω εκπομπή κάθε μέρα μέχρι για την Παρασκευή 9 με 12 λόγω έλλειψης Μπουσδούνη. 6-9 Ρουμελιώτης, 9-12 εγώ.
1: Θα σου πω μετά.
0: Ωραία.
1: Αφού θα κάνεις εκπομπή, θα σου πω κάτι διαφορετικό.
0: Σύμφωνο.
1: Όταν μπορείς, τα λέμε τηλεφωνικά.
0: Έγινε. Λοιπόν, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι είμαστε υπεραρκετά. Σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έχουμε περίπου ένα λεπτό μέχρι να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σε διαφημιστικά μηνύματα. Να θυμίσω ότι η Ελλάδα κέρδισε την Γεωργία 3-2, οι γυναίκες μας, η Εθνική Ομάδα Γυναικών. Μπαρτσελόνα Τενερίφη βλέπω 100, 67 ή 87, δεν ξεχωρίζω καλά, νομίζω 67, η Μπαρτσελόνα τη συνέδριψε την Τενερίφη. Στο μπάσκετ, να το δούμε όντως αυτό τώρα, μην σας λέω και διάφορα τα οποία δεν είναι σωστά. Σολέ Παρί 86-90 λίγο πριν το τέλος της αναμέτρησης, 167 λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα.
1: Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δρουμελιώτης. Με μία αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑ ΒΙΚΑ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πρασίνων. Αισιοδοξία υπάρχει στον Ολυμπιακό πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα καταφέρει να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό τέταρτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό. Η Εθνική ΚΑΠΑ 19 άνοιξε 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκληση στον επόμενο προκριματικό γύρο της τελικής φάσης του Euro. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εξετάζουν την περίπτωση του 27χρονου Κονγκολέζου χάφτη Samsung Sport Αντουάν Μακουμπού, σύμφωνα με δημοσιεύματα της τουρκικής ιστοσελίδας Samsung Haber. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία της και με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Με νίκη έκλεισε η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της Λίγκ Σι που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα και προκρίθηκε στα play-offs. Η Μαρία Σάκαρη ιτήθηκε στον πρώτο γύρο του τουρνουά στο Λονδίνο από την Τατιάνα Μαρία με 2-0 στα σετ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του θεσμού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στραδάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λοιπόν, 11 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Είμαστε εδώ να σας κρατάμε ωραία συντροφιά, με ωραία θέματα, με ενδιαφέροντα θέματα. Ελπίζουμε να το κάνουμε καλά. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Μετά τις 12 αναλαμβάνει ο μεγάλος, μοναδικός άνθρωπος του Προέδρου, δεν λέω το όνομά του, άντε να το πω, Βασίλης Γερασίμου, θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 5 το πρωί. Γι' αυτό η επιλογή είναι μόνο 9.43 Interventor Sports.

Λοιπόν, περιμένοντας τον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο, να συζητήσουμε πραγματάκια για τον Στίβο. Βλέπω μία δήλωση του κυρίου Σιδηρόπουλου με αφορμή το τέλος της καριέρας του. Εύχομαι, λέει, να υπήρξα άξιος συνεχιστής του Βασάρα. Για να δούμε λοιπόν, να διαβάσουμε την ανάρτηση του Τάσου του Σιδηρόπουλου. Και κάπως έτσι, αθόρυβα, ανάμεσα σε δικούς μου ανθρώπους, όπως πάντα επιθυμούσα, έκλεισα την αυλαία αυτής της μοναδικής πορείας. Μιας μακράς διαδρομής γεμάτης ένταση, ζωή, προκλήσεις, χαρές, απογοητεύσεις, όνειρα, λάθη, αλλά και μαθήματα ζωής. Όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι, συνεχίζει ο κύριος Σιδηρόπουλος, δεν μπορούσα να φανταστώ πού θα με οδηγούσε από τα πρώτα μου βήματα στα ελληνικά γήπεδα μέχρι τις μεγάλες ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Έζησα εμπειρίες που ξεπερνούσαν κάθε προσδοκία. Γνώρισα και συνεργάστηκα με εξαιρετικούς ανθρώπους. Συναγωνίστηκα με σπουδαίους ποδοσφαιριστές στα μεγαλύτερα και ομορφότερα γήπεδα του κόσμου. Η διαιτησία με δίδαξε ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με θάρρος, ότι η πίεση είναι μέρος της διαδρομής και ότι ο σεβασμός κερδίζεται καθημερινά μέσα από τη δουλειά και την συμπεριφορά σου. Και συνεχίζει ο κύριος Σιδηρόπουλος στην ανάρτησή του. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, την UEFA, όλους τους συναδέλφους διαιτητές, βοηθούς, παρατηρητές, εκπαιδευτές και συνεργάτες που πορευτήκαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας από αυτούς άφησε το δικό του αποτύπωμα στην διαδρομή μου. Ευχαριστώ επίσης τις ομάδες, τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές και τους φιλάθλους. Ξέρω ότι πολλές φορές οι αποφάσεις μας κρίνονται αυστηρά και αυτό είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Και καταλήγει ο κύριος Σιδηρόπουλος. Ο

Τάσο Σιδηρόπουλο. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ το οφείλω στην οικογένειά μου. Στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα μου σε κάθε βήμα, στις χαρές και στις δυσκολίες, στις επιτυχίες αλλά και στις στιγμές αμφισβήτησης. Χωρίς τη δική τους αγάπη και στήριξη, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Αποχωρώ γεμάτος ευγνωμοσύνη, περηφάνεια και όμορφες αναμνήσεις. Νιώθω ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να εκπροσωπήσω την ελληνική διατησία σε όλο τον κόσμο και να ζήσω στιγμές που θα με συνοδεύουν για πάντα. Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου ονομαστικά σε αυτούς που με το δικό τους τρόπο έθεσαν γερά θεμέλια για την μακροημέρευση αυτής της σπουδαίας καριέρας. Τον άνθρωπο που ενέπνευσε αυτή την πορεία, τον πρωτοπόρο της διατησίας, Κύρο Βασάρα, εύχομαι να υπήρξα άξιος συνεχιστής του. Και συνεχίζει ονομαστικά με κάποιους ανθρώπους, συγγνώμη, με συγχωρείτε, τους βοηθούς μου αλλά και αδερφικούς φίλους, Πολυχρόνη Κωσταρά και Λάζαρο Δημητριάδη. Χωρίς τη συναδελφικότητα, την αγάπη και την πίεσή τους, η διατητική μας ομάδα δεν θα πετύχαινε τόσα πολλά. Τον φύλακα άγγελό μου από το 2008, τον φυσιοθεραπευτή Λουκά Καραμανή, δίπλα στο προσκέφαλό μου να με προετοιμάζει, να με κουράρει, να με νιώθει, να με γιατρεύει και να με στηρίζει σε κάθε τραυματισμό. Τους φυσιοθεραπευτές μου στη Ρόδο, Παναγιώτη και Γιώργο Λαουδίκο, ήταν πάντα διαθέσιμοι εκεί σε κάθε δύσκολη στιγμή, δίνοντας τα μέγιστα με την εξαιρετική εμπειρία τους, ώστε να παρουσιάζομαι υγιής στους αγώνες μου. Το γυμναστή μου Νίκο Μαντίκο, η μακρά πορεία μου στον χώρο αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της δουλειάς και της γνώσης του. Σας ευχαριστώ όλους για το ταξίδι. Τα αδέφη Τάσο Σιδηρόπουλος, πλέον πρώην διαιτητής της Super League. Το διάβασα όλη την ανάρτηση, γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τους διαιτητές. Για μένα λάθος. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στη διαιτησία αν ακούγαμε την άποψή τους, τη φωνή τους, τη γνώμη τους και πολλά άλλα, την ανθρώπινη πλευρά. Γι' αυτό λοιπόν έτσι στο αποχαιρετιστήριο αυτό που έχει συνέστημα μέσα, διάβασα όλη την ανάρτηση του Τάσου Σιδηρόπουλου.

Και μην ξεχνάτε ότι χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν παιχνίδι, έτσι. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των αθλημάτων, του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, μιας και είναι έτσι πολύ στα ντουζένια του μπάσκετ αυτές τις ημέρες, για πολλούς και διάφορους λόγους, τα καταλαβαίνετε. Αναπόσπαστο κομμάτι λοιπόν του αθλήματος, άρα απαιτούν και αυτοί από εμάς σεβασμό, απαιτούν αναγνώριση, εννοείται ότι τα λάθη τους είναι ανθρώπινα, και επίκαια.

Λοιπόν, είπαμε για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. Κέρδισε την Γεωργία στην Τυφλίδα 3-2. Πέρασε με το απόλυτο από την πρώτη προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Τέσσερις αγώνες, τέσσερις νίκες. Έτσι, τιμή σε ανακοίνη θα πω την σύνθεση της εθνικής μας ομάδας. Ο κύριος Βασίλειος Π,

Άρητος είναι ο προπονητής, ομοσπονδιακός προπονητής. Γιανακούλη Μάρκου Θεοδωράκη Παπαδοπούλου, 61 στη θέση της πέρασε η Πατερνά. Γιανακά Παπαθεοδόρου Μωραήτου στη θέση της στο 81 η Σαΐχ. Χαλατσογιάννη στη θέση της στο 46 Μπράμε. Μπρουξάιρ Πούλου στη θέση της στο 81 λεπτό η Τζούρτζεβιτς. Και Ραπάνη απλώς θέση της στο 61 λεπτό πήρε η Κόγκουλη. Λοιπόν, πλέον θα μάθουμε αντίπαλο τον Οκτώβρη, διπλά παιχνίδια. Ο αντίπαλος θα γίνει γνωστός στην κλήρωση της UEFA στις 18 Ιουνίου. Τον Οκτώβρη θα γίνουν τα παιχνίδια, δεν θα μάθουμε αντίπαλο όπως είπα λανθασμένα πριν. 18 Ιουνίου θα μάθουμε αντίπαλο, διπλά παιχνίδια τον Οκτώβριο. Είναι ο πρώτος γύρος των play-offs. Στο δρόμο πάντα για το Μουντιάλ του 2027.

Λοιπόν, τροχαίο ατύχημα είχε λίγο πριν ο Δημήτρης Λογιανακόπουλος, με υλικές ζημιές ευτυχώς μόνο στο αυτοκίνητό του. Το αυτοκίνητο του ισχυρού άντρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός συγκρούστηκε με άλλο όχημα. Ευτυχώς οι ζημιές, όπως είπαμε, ήταν μόνο υλικές, και από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να έκανε κάποια ανάρτηση ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ήταν πολύ εκνευρισμένος από ό,τι λένε εδώ τα ιδιωσιογραφικά sites. Φαντάζομαι το είδανε από τις αναρτήσεις που έχει κάνει.

και με το τρακάρισμα και του Δημήτρου Γιαννακόπουλου να συνδέσω το μυθικό, το εξωπραγματικό ποσό από το Κατάρ προς τον Κέντρικ Ναν για να αγωνιστεί με τα χρώματα του Κατάρ σαν naturalizé. Οι παράγοντες λοιπόν της Ομοσπονδίας της χώρας της Μέσης Ανατολής του Κατάρ έκαναν τεράστια προσπάθεια εδώ και χρόνια για να βρουν ένα παίχτη υψηλού επίπεδου για την εθνική τους ομάδα, και όλα αυτά εν όψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 που θα διεξαχθεί στην Ντόχα από 27 Αυγούστου έως 12 Σεπτέμβρη το 2027, επαναλαμβάνω. Και πλέον ο Κέντρικ Ναν, ο superstar του Παναθηναϊκού, είναι ο εκλεκτός τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αμερικάνος μπασκετμπολίστας δέχτηκε πρόταση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 5 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ο Κέντρικ Ναν. Καταριανός λοιπόν ο Ναν από εδώ και πέρα. Τον διεκδικούσε και η τουρκική ομοσπονδία, αλλά τελικά τα λεφτά είναι πολλά, άρα όπως λέμε, και ο Ναν πλέον θα αγωνίζεται σαν naturalizé που λέμε στην εθνική ομάδα του Κατάρ.

Λοιπόν, μιας και πιάσαμε τις ανακοινώσεις, μια ανακοίνωση με ιδιαίτερη έτσι, σημασία έχει βγει από τον Super 3, τον σύνδεσμο των οργανωμένων του Άρη. Λίγες ημέρες λοιπόν μετά την ανακοίνωση της πρόσληψης του Έλληνα τεχνικού, του Βασίλη του Σπανούλη, με συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια, όλος ο οργανισμός των κίτρινων κινείται σε ρυθμούς Βασίλη Σπανούλη. Η παρουσίαση του 43χρονου προπονητή είναι προγραμματισμένη για την Δευτέρα το μεσημέρι στις 12, όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις στα δελτία ειδήσεων του 943 Ιντερβέτερ Sports. Οι φίλοι της ομάδας προγραμματίζουν μια μοναδική υποδοχή στο νέο τεχνικό. Μάλιστα, η οργανωμένη οπαδή του Άρη, ο Super 3, καλεί τους φίλους της ομάδας να βρεθούν το απόγευμα της Κυριακής στην παραμονή της παρουσίασης. Λοιπόν, την Κυριακή στο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να υποδεχθούν τον Βασίλη Σπανούλη κατά την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Ο Super 3 καλεί όλο τον κόσμο του Άρη την Κυριακή στις 6 στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούμε τον νέο προπονητή της ομάδας μας, Βασίλη Σπανούλη. Το διάλειμμα δεκαετιών τελείωσε. Η αυτοκρατορία επιστρέφει. Όλοι αεροδρόμιο, Κυριακή στις 6.

Ένα ασυνήθιστο συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα Ουγγαρία-Καζακστάν. Λίγο έλειψε να υπάρξει σοβαρό ατύχημα στην φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Ουγγαρία και το Καζακστάν. Την ώρα λοιπόν του αγώνα, ένα αέρια κάμερα που κάλυπτε την αναμέτρηση έβγαλε καπνούς και έπεσε από μεγάλο ύψος στο χορτάρι, ακριβώς μπροστά από έναν καμεραμάν αγωνιστικού χώρου. Από καθαρή τύχη, όπως καταλαβαίνετε, δεν χτύπησε κανείς. Για την ιστορία της αναμέτρησης, η Ουγγαρία επικράτησε με 3-1 του Καζακστάν χάρη σε γκολ των Σόμποσλάι στο 52ο λεπτό, του Σάφρη στο 67 και Ράιμουντ

στο τελευταίο περίπου λεπτό του αγώνα. Το Καζακστάν είχε προηγηθεί κιόλας στο 9 με τον Μάλι. Βασικό σε αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε και ο Μπαρναμπάς Βάργα της ΑΕΚ. Σκεφτείτε την ώρα που παίζει ποδόσφαιρο, έτσι να σου έρθει ουρανοκατέβατη κάμερα και να μην ξέρεις από πού και πώς να προφυλαχθείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Εδώ, 9.43, Interveten Sports. Έχουμε περάσει στο τελευταίο 25 λεπτό σκάρτο, θα έλεγα, της εκπομπής. Χαλαρά, μουσικούλα, ομορφιάς, έτσι, για να πάμε προς το κρεβάτι όμορφα, ήσυχα, χωρίς έννοιες και σκοτούρες. Λέμε τώρα.

Λοιπόν, έγινε χαμός στην Ισπανία με την εφημολογούμενη πρόταση της Ρεάλ προς την Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χουλιάν Αλβάρες. Σκληρή ανακοίνωση λοιπόν της Ατλέτικο Μαδρίτης κατά της Ρεάλ, λίγες ώρες μετά από εκείνη της Ρεάλ που γνωστοποιούσε το όχι που εισέπραξε από τους Ροχιμπλάνκος στην πρόταση που κατατέθηκε για τον Αργεντινό σούπερ άσο Χουλιάν Αλβάρες. Η Ατλέτικο λοιπόν αρχικά έκανε αναδημοσίευση το post της ανακοίνωσης της Ρεάλ με τα emojis αυτά του γέλιου, τα ξέρουμε όλοι, αλλά δεν έμεινε εκεί, αφού προχώρησε και σε μια ανακοίνωση με πολύ πολύ έντονο ύφος. Να ξέρετε ότι είναι η εποχή των post, έτσι, από εκεί μαθαίνουμε τα πάντα, η εποχή των αναρτήσεων. Πάμε λοιπόν. Πρώτον, λέει η Ατλέτικο στην ανάρτησή της, κόψατε το βίντεο του Πάπα όπου έλεγε ότι είναι και αυτός Ατλέτικο. Δεύτερον, μπορεί να μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα. Τρίτον, ούτε εξετάζουμε ούτε εκτιμούμε καμία προσφορά για τον Χουλιάν. Τέταρτον, πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο και από την Μπαρτσελόνα. Ιστερόγραφε από την Ατλέτικο Μαδρίτης. Εκμεταλλευόμενη τις καλές σχέσεις με τον νέο σας πρόεδρο, μήπως να σταματήσετε να κλέβετε παίχτες από την Ακαδημία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ, τόνισαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της Ατλέτικο στη νέα τους ανάρτηση. Εγώ θα πω όπου γης και πατρίς. Παντού γίνονται τα πάντα σε όλα, σε όλες τις πτυχές και εκφάνσεις της ζωής.

0: Λοιπόν, βλέπω κάτι ωραία φιλικά τα ξημερώματα. Αργεντινή Ισλανδία στις 1 ξημερώματα Τετάρτης. Στις 2 Σενεγάλη Σαουδική Αραβία. Στις 4 Ιράκ Βενεζουέλα. Ο Βασίλης ο Γερασίμου, ο οποίος είναι εδώ, είναι μαζί μου τώρα, μπήκε στο στούντιο και ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη μετά από μένα, θα σας ενημερώνει για αυτά τα ματσάκια. Γεια σου Βασίλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλησπέρα ακόμα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι, δεν πέρασε σήμερα. Κύριε Δημήτρη, μου δεν πέρασε σήμερα.
0: Και καλησπέρα τώρα, ρε φίλε, καλησπέρα τώρα στι 12 παρά. Ναι. Τι πρέπει να λέμε, χαίρετε. Να πούμε χαίρετε, να μοιράσουμε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Να μοιράσουμε τη διαφορά.
1: Γεια σας.
0: Ναι. Γεια σας.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τι κάνεις.
1: Καλά, ρε φίλε.
0: Ετοιμάσαι για την εκπομπή.
1: Ναι, ετοιμάζουμε. Τι κάνεις.
0: Χθες χαμό με τον Τζίτζι.
1: Τζίτζι πάντα. Τζίτζι είναι ο πρόεδρος.
0: Τα είπε όλα ο άνθρωπος.
1: Τα είπε όλα, ωραία.
0: Έτσι, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έχει ωραίες ιδέες, ρε φίλε. Ρίξει και έλευθες.
1: Ναι, ειδικά για το ποδόσφαιρο.
0: Για το ποδόσφαιρο, ναι.
1: Όχι, γιατί περιγραφές και αυτά έχει ωραίες ιδέες.
0: Την Πέμπτη ξεκινάμε με περιγραφές. Από Πέμπτη και μετά.
1: Μπορώ να σου πω και την Πέμπτη το βράδυ.
0: Να μου
1: έρθει νωρίτερα, μου είπε.
0: Θα κάνουμε ένα pre-game με τον Μάνο Σταραμόπουλο, θα κάνω.
1: Ναι.
0: Και μετά θα μπει τζιτζις
1: για περιγραφή.
0: Για περιγραφή.
1: Έτσι, σωστά.
0: Μεξικό με την Νότια Αφρική, πρεμιέρα.
1: Θα είναι καλό, μου διάβει. Θα κάνουμε μάπα, φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα αυτό το με 48 ομάδες με φοβάμαι.
1: Και κουρασάω τώρα. Κουρασάω, όχι. Ναι.
0: Κουρασάω ομάδα μα.
1: Κάτι άλλες ομάδες τώρα.
0: Αρούμπα, Αρούμπα.
1: Όχι, Αρούμπα δεν παίζει, φίλε. Δεν παίζει Αρούμπα. Αλλά λέω, θα είναι ωραίο ή θα βαρεθεί η ψυχή μας, η ζωή μας.
0: Φίλε μου, καλέ, δεν ξέρω. Πάντως.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι, κάπου θα είναι ξενέρα, γιατί ο κόσμος τώρα κοιμάται τις πιο πολλές φορές. Τα πιο πολλά παιχνίδια θα κοιμάται ο κόσμος.
0: Θα κοιμάται, λέω ότι είναι ξημερώματα.
1: Αν δουλεύει ώρα το πρωί, α πούμε, και να δει παιχνίδι 4 ώρα.
0: Τι να δει τώρα.
1: Το πρωί θα δουλεύει, α πούμε.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δει όμως. Δεν θα έχει την ακροματικότητα που είχαν τα λαμάτσου να γίνονται εδώ
1: στην Ευρώπη. Βέβαια, ρε φίλε.
0: Καμία σχέση, διότι η ώρα είναι απαγορευτική. Αλλά. Εάν
1: στην ακροματικότητα μιλάμε για εμάς τους Έλληνες, γιατί μπορέσετε

0: παγκόσμιο, ναι, πραγματικότητα μεγάλη για τις χώρες πολλές.
1: Αλλά εάν σιγά σιγά μπει σε ένα κλίμα με πολλά γκολ, με ωραίο θέαμα.
0: Με εκπλήξεις, άμα γίνουν κάποιες εκπλήξεις.
1: Με εκπλήξεις, αλλά... ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρω. Εμένα πάντως με φοβίζει αυτό, 48 ομάδες είναι πολλές.
0: Πολλές.
1: Και νομίζω
0: ότι. Ο Τζίτης είπε να γίνει 60 του χρόνου.
1: 60
0: λεπτά. Λοιπόν, επόμενο. Να παίζουν όλες τις χώρες. Δεν γίνεται προκληματικά. Να παίζουν όλοι. Να παίζουν όλοι.
1: Εντάξει, εγώ λέω να το τραβήξουμε κι άλλο. Να το πάμε 120. Γιατί.
0: Ναι, φίλε.
1: Θα είναι ένα 3-4 μήνες μουντιάλ.
0: Ναι, μου παγκόσμιο είναι.
1: Ναι.
0: Να παίζουν όλες τις χώρες.
1: Όλες οι χώρες, ρε φίλε. Ό,τι κάτσει. Πώς λέμε να περνάει όλος ο κόσμος στο πανεπιστήμιο.
0: Μπράβο, όλοι.
1: Να μην δίνουν πανελλήνες. Και εκεί στο πανεπιστήμιο να είναι τα ζόρια έτσι δυνατά.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Και όποιος θέλει να βγει επιστήμονας.
0: Ναι, ναι. Με την ίδια λογική. Να δούμε και τα νησιά Φίτζη, τι ομάδα έχουμε.
1: Βεβαίως, ρε φίλε. Δεν έχεις αγωνία για τα νησιά Φίτζη.
0: Ναι.
1: Μια αγωνία την έχεις.
0: Γιατί είδα στα κανάλια, ας πούμε, τώρα και τα ελληνικά δεν έριξαν το παιχνίδι Κουρασάου Αρούμπα, ας πούμε. Δεν είχε ενδιαφέρον να το δούμε.
1: Αρούμπα, φίλε, με πόσο ήρθε το σκορ? 4-1
0: ή 4-1 ήρθε.
1: Ωραία, ναι. Αρούμπα. Γιατί να μην ξέρουμε τους παίχτες της Αρούμπα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι παιχταράδες.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Όλα μπορεί, ναι.
1: Όλα. Να μην ξέρουμε.
0: Α πούμε, δεν ξέραμε ότι οι παίχτες της Κουρασάου παίζουν όλες οι ομάδες της Ευρώπης, οι περισσότεροι. Ναι. Δεν υπάρχει κανένας από εκεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Β' Ολλανδία, Β' Ολλανδία, κατάλαβα γιατί.
1: Εντάξει. Φορτούνα Στάρτ και τέτοια έτσι.
0: Ναι, γιατί κατάλαβα. Παίζουν τη Χαλ. Στη Μίλτερσμπρου παίζει ένα. Στο Αϊτχόφεν παίζει ο άλλο.
1: Καλά, γεννημένοι περισσότεροι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Πώς λένε αυτούς.
1: Ξέρω, Naturalizer.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Τόμα το άλλο που λένε Naturalizer. 30 μοίρια το Κατάρ στον Ναν.
0: Εντάξει, δεν θα του λείψουν. Δεν θα του λείψουν.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: μια στρόφη κανείγουν.
1: Θέλω να σου πω τώρα τι γίνεται, έτσι. 30 μοίρια για τα επόμενα 5 χρόνια είναι το πιθανότερο να έχετε.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά, ρε φίλε. Και τα
0: τώρα αυτό είναι φίλε εθνική ομάδα Κατάρ, ας πούμε. Παίρνει ναι. Να το ραλίζει, γιατί έχει και πέθεση γενείς. Παίζουν να μπουν στο Κατάρ.
1: Παίζουν, δεν παίζουν. Πόσα...
0: Έχει ακούσει ένα μπάσκετ, μπορεί να είσαι Καταριανό.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να μην ξέρω, αλλά η μπάσκετ το ειδήμων.
0: Θα ξέρουν. Ναι,
1: ξέρουν, δεν θα ξέρουν.
0: Καταριανό μπασκετμπολίστα.
1: Να είναι όλοι να το ραλίζει, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Να είναι όλοι. Ποιο θα είναι δηλαδή.
0: Όλοι ξένοι θα είναι.
1: Εγώ νομίζω και οι παλιοί καραβάνε, οι δικαίωμα Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Σπανούλη, άμα πάνε, μπορούν να του κερδίσουν.
0: Εύκολα. Δηλαδή αυτοί τώρα δεν έχουν εθνικό πρωτάθλημα, έχουν εθνικό πρωτάθλημα στο Κατάρ. Θα έχουν.
1: Θα έχουν, δεν μπορεί να μην έχουν. Ναι, θα έχουν. Τι να σου πω τώρα, πάντως σε μένα δεν μ' άρεσε.
0: Α πούμε τα παιδιά εκεί των Καταριανών, α πούμε, παίζουν μπάσκετ. Παίζουν για το χόμπι, δεν παίζουν για τα λεφτά. Γιατί έχουν οι μπαμπάδε του.
1: Έχουν οι μπαμπάδε του, αλλά θέλουν και αυτοί να παίξουν. Ρε, φίλε,
0: ναι, γιατί, για πιστά παιχνίδια, για το 8, σαν να παίζουν, ρε παιδί. Ναι, δεν είναι ότι
1: επαγγελματικά. Θέλουν να πάνε στο Μουντιάλ το 2027. Λέει. Γι' αυτό και.
0: Στο Μουντομπάσκετ.
1: Ναι, στο Μουντομπάσκετ.
0: Θα πάνε, αφού είναι διοργανώτερα χώρα, δεν είναι. Την Ντόχα.
1: Ναι, εκεί στην Ντόχα, μπράβο, ναι. Θα πάνε, θα παίξουν. Θα είναι, πρέπει να είναι δυνατοί. Με αυτή τη λογική παίρνουν τον Νάν τώρα και του δίνουν.
0: Ναι, ότι θα φτιάξουν μια ομάδα.
1: Ανταγωνιστική, να μην είναι τώρα.
0: Μπα να πάρουν το Λεμπρό, α πούμε. Μπα να πάρουν 5-6.
1: Το Λεμπρό να πάρουν.
0: Ναι, εθνικό καθηγητή Κατάρ, α πούμε.
1: Εθνική Κατάρ.
0: Πολλά
1: με Λεμπρό.
0: 30 εκατομμύρια ευρώ, ε.
1: 30 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια.
0: Αν τα βάλει φίλε από εδώ και θα έχει μέχρι τη Λάρισα.
1: Το έχει απλώσει
0: ένα-ένα.
1: Σε 5 ευρώ. Ένα-ένα σε 5 ευρώ, ε.
0: Θα έχει τη Λάρισα.
1: Όχι, ρε, με σε 5 ευρώ.
0: Πάρα Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα Θεσσαλονίκη πα. Να μην σου πω ότι φεύγει.
0: Μεταπιστροφή. Πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά, πολλά, ρε φίλε. Πολλά ωραία λεφτά όμω, άνετα.
0: Ναι, ρε φίλε, το χόμπι επάγγελμα.
1: Το χόμπι επάγγελμα. Και τι θα κάνει τώρα, θα κάνει προπονήσεις εκεί.
0: Θα όχι, όχι, προπονήσεις
1: θα παίζει όπως έπαιξε χθες με τον Παναθηναϊκό. Θα παίρνει την μπάλα μόνος του.
0: Ναι, εκεί θα φαίνεται όμως, γιατί δεν έχει τους αμυντικούς που έχει στο Κατάρ. Α, θα παίζει στην εθνική λες.
1: Στην εθνική, στην ναι, εθνική. Χωρίς συστήματα, άνετος.
0: Τώρα για να περάσει όμως το Μουντιάλ, αν δεν πάει σαν χώρα διοργανώτρια, θα παίξει με ομάδες της πλάκας τώρα.
1: Θα πάει στα διοργανώτερα, δεν πάει αφού γίνεται κοινέ, ρε παιδί μου. Γι' αυτό γίνεται όλο το.
0: Πολλά τα λεφτά, ρε φίλε.
1: Τα βαντούρι, ωραία λεφτά, ρε παιδί μου.
0: 3 εκατομμύρια ευρώ, ε.
1: Μυθικό ποσό εδώ που λένε. Είχε κάνει και σε άλλου προτάσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
0: Εμάς τίποτα.
1: Τίποτα, δεν, τουλάχιστον ακόμα.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν χρειαστεί κάποια βοήθεια.
0: Να περιγράψουμε τα.
1: Ναι, ρε, για περιγραφή.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω αν ο Τζίτζη τώρα με το Μουντιάλ διαπρέψει.
0: Σαν πρόεδρο αυτή τη ομάδα.
1: Ναι, μήπως τον καλέσουν
0: ναι,
1: κάτω.
0: Ναι, πάρει και εμάς.
1: Ναι.
0: Πάρει και εμάς.
1: Ναι.
0: Ναι, τα πόνερα.
1: Να σου πω και πότε γίνεται το Μουντομπάσκετ τώρα.
0: Το 27 δεν γίνεται.
1: Το 7 εκεί τον Αύγουστο νομίζω γίνεται.
0: Αύγουστο με Σεπτέμβριο να είναι. Θέλει Αύγουστο κάπου
1: εκεί. Έχει δίκιο εκεί.
0: Τώρα εμεί ξεκινάμε την Πέμπτη, με εμείς. Ξεκινάει το
1: Μοντιάλ με Μεξικό, Νότια Αφρική, 10 η ώρα πρεμιέρα.
0: Και τέλη Ιουλίου ξεκινάνε και τα πραγματικά των ομάδων. Δηλαδή,
1: εντάξει, βέβαια.
0: Όσο περνάει ο καιρός, στα μαχαιρία του Μοντιάλ θα περνάει η ώρα μας και ξαφνικά θα πούμε.
1: Θα περάσει ο καιρός και θα έχουμε πάρει χαμπάρι πότε πέρασε το καλοκαίρι.
0: Πέρασε το μισό Ιούνιο, φίλε.
1: Μάνι, πέρασε.
0: Πώς έχει μείνει, 10 έχει αύριο. 11 πώς έχει.
1: Εκεί, ναι, 10, 11, 10, ναι, 10, 10 έχει αύριο.
0: Πέρασε στην ουσία ο μισός Ιούνιος. Τι είναι ο μισός Ιούλιος, Αύγουστος.
1: Ιούλιος, Αύγουστος.
0: Τε Ιούνιο δεν κάνεις και δεν πας και διακοπές.
1: Θα ξεκινήσει, φίλε, το Champions League, θα είναι μέσα και η ΑΕΚ και δεν θα.
0: Πότε ξεκινάνε αυτά. Πότε ξεκινάνε αυτά.
1: Τα playoffs ή το
0: playoffs. Πότε παίζουν. Ο Ολυμπιακός παίζει τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί
1: 23. Ο Ολυμπιακός παίζει τις πρώτες δύο εβδομάδες
0: του Ιουλίου.
1: Του Αυγούστου.
0: Α, του Αυγούστου.
1: Η ΑΕΚ λοιπόν.
0: Η ημερομηνία δεν παίζει.
1: Είναι
0: μετά.
1: 21
0: Αυγούστου.
1: Και 28 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Πάνω κάτω τώρα στην
0: Ελλάδα. Ολυμπιακός αρχές Αυγούστου.
1: Παίζει, ναι,
0: μια
1: 7-14.
0: Ναι, ένα αγώνα παραπάνω.
1: Έτσι, γιατί είναι στον τρίτο προγραμματισμό.
0: Ο ΠΑΟΚ και αυτή το ίδιο.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο Όφη επίσης σαν την ΑΕΚ.
0: Τόσο αργά
1: παίζει. Play-off βεβαίως, γιατί παίζει play-off.
0: Α, γιατί είναι για το Europa, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ο οποίος θα πάει σίγουρα conference.
1: Πάει σίγουρα conference, όπως και η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει.
0: Και ο Ολυμπιακός.
1: Και ο Ολυμπιακός επίσης έχει
0: εξασφαλίσει. Άρα τρεις ομάδες σίγουρα έχουμε στην Ευρώπη.
1: Έχουμε
0: σίγουρα 1000%.
1: Selling face. Μπράβο.
0: Και παίζει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
1: ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός είναι τις δύο τελευταίες ομάδες του Ιουλίου.
0: Ιουλίου, άρα ξεκινάνε νωρίτερα.
1: 20 με 27, ρε παιδί μου.
0: Ο Παναθηναϊκός θα έπρεπε να είναι κάπως όπως θα λέει η ΑΕΚ πέρυσι με την Άντερλεχτ.
1: Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ την παράλληλη εβδομάδα στις 10. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε η προετοιμασία, έτσι.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να είναι όπως θα κάνει η ΑΕΚ πέρυσι με την Άντερλεχτ που έπαιξε.
1: Τρεις
0: γύρους για να περάσει. Ναι, κάπως έτσι.
1: Για να μπει σε league phase.
0: Εντάξει, οι δύο πρώτοι θα είναι εύκολοι λογικά οι ομάδες. Πρώτοι οι πρώτες ομάδες.
1: Ξέρετε, φίλε, εκεί τα εύκολα να φοβάσαι.
0: Λέω εύκολα. Θα είναι ομάδες οι οποίες, παιδί μου, δεν είναι και δεν είναι
1: άτελε. Όχι, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι απρότη. Μας ξέρει, η Άκτρα πόσες φορές την έχει πάθει.
0: Ναι. Σωστό.
1: Ο Παναθηναϊκός την έχει πάθει.
0: Σωστό.
1: Ο Ολυμπιακός την έχει πάθει.
0: Σωστό. Είναι πολύ νωρίς.
1: Κοίταξε, ο πρώτος και δεύτερος, νομίζω στο δεύτερο και το τρίτο γύρο είναι ισχυρός ο ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Στον τρίτο δεν θυμάμαι. Ο Παναθηναϊκός έχω την αίσθηση. Ναι, μιλάμε για κόφερες.
0: Να είναι ισχυρός.
1: Είναι ισχυρός, νομίζω, στον τρίτο ενδεχομένως να μείνει.
0: Όπως έκανε η Άκη πέρυσι. Κάπως έτσι θα γίνει. Δηλαδή θα πέσει πάνω σε μια π.χ. Άντερλεχτ.
1: Ναι,
0: κάπως
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να την περάσει. Ναι, δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Europa,
0: ναι, πάει...
1: Θα πάει στο κόφερες σε περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να έχουμε και πέντε ομάδες.
1: Μακάρι. Είναι ευκαιρία.
0: Ναι, ήταν τη Champions League, ήταν η Europa. Όφη σίγουρα, στο κόφερες σίγουρα.
1: Το θέμα ξέρει ποιο είναι, ρε φίλε, που βλέπω τώρα εγώ. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει, έτσι. Έχεις δει καμιά μεταγραφή?
0: Όχι.
1: Εκτός από το Δανό, τον προπονητή.
0: Όχι.
1: Θα μου πεις από εκεί ξεκινάνε.
0: Όχι, όχι.
1: Ο ΠΑΟΚ έχεις δει κάτι να κινείται?
0: Τώρα τίποτα. Πάλι με τον Γιαννούλη ακούστηκε. Τι έγινε?
1: Χάλασε, λέει. Γιατί...
0: Το βράδυ διάβαζα ότι ήταν πολύ κοντά. Τα λέγαμε μαζί.
1: Είναι προφορική συμφωνία. Αλλά τώρα σήμερα ζήτησε ο Γιαννούλης. Παράταση.
0: Κάτι του μανατζέρ του φαίνεται ότι.
1: Ότι πάει ο ΠΑΟΚ.
0: Ή ο ΠΑΟΚ και έχουν κάποια άλλη ομάδα από Ευρώπη.
1: Και ο Ολυμπιακός σου λέει, ρε φίλε, με χθες.
0: Παρουσία...
1: Ο Σαμοθράκης μας έλεγε εδώ στα ρεπορτάζ ότι είναι δάκτυλος του ΠΑΟΚ από πίσω.
0: Ναι, γιατί μετά το που έγινε αυτό με τον Ολυμπιακό που ο Ολυμπιακός είπε αποσύρωμε, καπάκι και βγήκε ο ΠΑΟΚ. Αν δεν ξέρω αν φτάνει τα λεφτά που θέλει η Άουγσμπουργκ ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο Ολυμπιακός έφτασε τα λεφτά.
1: Δίνει, λέει, 3-1.
0: Δεν φτάνει. Ο Ολυμπιακός έδινε 4,5.
1: Μήπως γι' αυτό το λόγο χάλασε και λέει, ρε φίλε, εγώ δεν σου δίνω παραπάνω, τι μου λες τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε μα έχει πρόταση Καβαλού από κάποια ομάδα το παιδί, από Αγγλία που λένε, από κάποια ομάδα άλλη.
1: Τέλος πάντων, να είναι καλά το παιδί, γιατί πρέπει να βοηθήσει και στην εθνική. Έχει και ένα τροματισμό νομίζω τώρα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός τον πήρε το Μαφαίο, κανονικά τον έχει κλείσει. Τον άλλον, τον Ουναΐ έχει θέμα. Τον αποσύρθηκε από εκεί.
1: Βασίλη, όπως βλέπεις, αν δεν πέσουν υπογραφές.
0: Θα μείνει αυτός εκεί, θέλει να μείνει αυτός σε Βαγεκάνο.
1: Εντάξει, έχουν... να μείνει στην Βαγεκάνο.
0: Είναι παράξενα εκεί η ομάδα αυτή. Έχουν άλλο στυλ. Έχουν άλλο έτσι.
1: Έχουν έτσι αριστερές καταβολές.
0: Μπράβο, ναι. Και θέλει να μείνει εκεί.
1: Συναισθηματίες.
0: Ο ένας από την Μπιλμπάου, από τη Μαριόκα πάει. Στον Ολυμπιακό έκλεισε αυτός. Έκλεισε.
1: Έτσι λένε. Τώρα σου είπα, αν δεν πέσουν υπογραφές.
0: Για εκατομμύρια.
1: Ο Γιαννούλης, εχθές κλεισμένος ήταν το βράδυ που συζητάγαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά σήμερα δεν είναι. Δεν υπάρχει Γιαννούλη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Σου εύχομαι καλή εκπομπή και σε σένα. Μετά
0: από. Δεν ακολουθεί. Δεν ακολουθεί.
1: Ακολουθεί εσύ. Το ξέρει ο κόσμο και σε περιμένουν. Μα έχουν πάρει τηλέφωνο. Λέει πότε θα βγει ο Βασίλη.
0: Δεν ακούω τηλέφωνο. Εγώ
1: σε λίγο. Του είπα μετά τι 12.30 μπορείτε να πάρετε.
0: 12
1: και 10
0: το μεγάλο Ρουμελιώτη.
1: Έτσι, βέβαια, πρέπει να πει το Ρουμελιώτη στο.
0: Είναι εδώ αυτό τώρα, έχει πάει που θα ταξίδι ακόμα.
1: Όχι, είναι εδώ, είναι απ' έξω.
0: Την άλλη εβδομάδα τον περιμένει.
1: Ναι. Άλλη εβδομάδα θα πέσουμε πάλι.
0: 4-12, παλιά σαρτάκι. Το καλοκαίρι έτσι θα πάει, εντάξει, μάθει.
1: Ναι, 4-12,
0: μου το έχει
1: μάθει από τώρα.
0: Θέμεις, ναι, μου το παλιό.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, βέβαια.
0: Δεν θα κάνουμε τον Αύγουστο, ρε φίλε, με τι διακοπέ. Θα μου λέει, μην αγγίξει, σαρτάκι. Είναι σερή.
1: Θα του δώσουμε τον τριπλάσιο.
0: Του λέω, βάλ του και ένα-δύο παραπάνω μέχρι τι 2.
1: Ναι.
0: Να σε ναι, το σκέφτομαι, μου λέει. Ναι.
1: Ωραία.
0: 4-2, ωραίο πρόγραμμα.
1: Ό,τι πείτε, παιδιά, εγώ ωραίο.
0: Θα έχει πραγματικά, ρε φίλε.
1: Θα είναι ωραία, ρε. Τι λες τώρα.
0: Απ' την άλλη, ωραία εδώ πέρα, κοντίσιον έχουμε. Δροσιά.
1: Πραγματικά είναι ωραία. Πραγματικά στο δύο. Δεν ξέρω, δεν έχουμε το ράτζο όμως. Ακόμα δεν το έχετε αγοράσει. Γιατί πρέπει να κοιμάμαι και καμιά ώρα. Λέω τώρα.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Λέω τώρα.
0: Μαζί με το γάτο έξω.
1: Προ τα εκεί πάω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Προ τα εκεί πάω, φίλε. Μπαλκονάκι.
0: Φίλε, 4-12, πολύ ωραία.
1: Θυμάσαι παλιά που κοιμόμαστε στα μπαλκόνια. Ε?
0: Παλιά, όταν ήμασταν πιτσιρικά.
1: Ναι, τώρα, παλιά. Εντάξει.
0: 15-20 χρόνια.
1: Όχι.
0: Όχι μπαλκόνια. Δεν τον παρανόμαστε.
1: Λοιπόν, αυτά. Βασίλη, σε περιμένουμε, έτσι.
0: Πού να έρθω.
1: Εδώ.
0: Α, στο ραδιόφωνο και απαλού.
1: Ναι.
0: Μετά τις 12.
1: Μετά τις 12.
0: Μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5. Μέχρι λοιπόν, από μένα να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βραδάκι. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Ραντεβού αύριο πάλι στις 9. 9 με 12 είναι η εκπομπή. Βεβαίως το πρώτο κομμάτι της μέχρι τις 11 παρά. Σίγουρα σίγουρα μόνο πολύ το ενδιαφέρον ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό από το T-Center. Επαναλαμβάνω, ακολουθεί Βασίλης Γερασίμου. Άρα μένετε εδώ στην αγαπημένη σας κοινότητα 943 Enter Veteran Sports. Καλό σας βράδυ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ρουμελιώτης. Εκτός για αρκετό καιρό θα παραμείνει ο Νίκος Ροκαβόπουλος μετά τον χθεσινό τραυματισμό του στο αριστερό πέλμα. Όπως αναφέρει ο Εργίνα Ταμάν, τελευταία στιγμή θα κριθεί συμμετοχή του Τσέντι Όσμα στην αυριανή αναμέτρηση. Με μία αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών για την επόμενη σεζόν, τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒΚΑ Παναθηναϊκός για την εισβολή του Δημήτρη Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο τελικό. Επιπλέον, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη των Πρασίνων. Η Εθνική ΚΑΠΑ19 άνοιξε με 4-2 το Καζακστάν στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο για την τελική φάση του Euro. Επανήλθε με βελτιωμένη πρόταση ο ΠΑΟΚ στη διεκδίκηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει 3-1 εκατομμύρια ευρώ στην Augsburg. Την επόμενη εβδομάδα αναμένονται εξελίξεις για τη στελέχωση της ΠΑΕ και τη Νέα Τούμπα. Παρελθόν από τον Πανετολικό αποτελεί μετά από 20 χρόνια ως παίκτης και στέλεχος ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής της ομάδας Μάκης Μπελεβόνης. Η ομάδα του Αγρινίου έλυσε κοινή συνενέση τη συνεργασία της και με τον Γενικό Αρχηγό Μάρκο Μαρκόφσκι. Με νίκη έκλεισε η Εθνική Γυναικών τον τέταρτο όμιλο της League C που αποτελεί την πρώτη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, επικρατώντας 3-2 της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Στις 18 Ιουνίου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλο της στον πρώτο γύρο των play-offs. Η Αλ-Χιλάλ έχει καταθέσει πρόταση στον νυν τεχνικό της Νότιγχαμ Φόρεστ και στον πρώην του Ολυμπιακού Βίτορ Περέιρα, όπως αποκάλυψε η Πορτογαλική ο Τζόγο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 Ιουνίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τα διαδικαστικά όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι γραμμούλες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43. Το email μας onearpapaki943.gr. Το site του σταθμού sports943.gr. Μας ακούτε βέβαια και στα υπόλοιπα social media όπως το Instagram 943sports, μάλλον 943 κάτω παύλα sports. Στο Facebook 9,43sports. Στο TikTok 943intervetensports. Και στο YouTube 943intervetensports. Να πούμε ότι και μας ακούτε και σε πολλούς νομούς εκτός Αττικής με αναμεταδόσεις όπως στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση 97,3, στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6, στην Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και στη Ρόδο μας, Δωδεκάνησα, από το Prime Radio 103,7. Να πω στους φίλους ότι έχουμε ένα θεματάκι εδώ και αρκετή ώρα για, με το ίντερνετ του σταθμού. Δεν μας ακούτε από εκεί. Τα παιδιά και τα παιδιά προσπαθούν να το φτιάξουν. Έχουμε ένα θεματάκι, θα γίνουν όλα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μπιλάρα, το γραφίστα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μπιλάκο μου. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη, τον Τρελάρα που έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Είναι πάνω στον Ισθμό κάθεται. Λοιπόν, είμαστε λίγες μέρες, μάλλον μετράμε ανάποδα για την έναρξη του Μουντιάλ που ξεκινάει την 5η το βράδυ στις 10 με το πρώτο μαχίδι στο Μεξικό, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Να δούμε αν είχαμε κάποια παιχνίδια έτσι φιλικά, δεν έχω δει τίποτα στο χτεσινό κουπονάκι. Λοιπόν, είχαμε από νωρίς, να τα πούμε, είχαμε πολλά, να τα πούμε. Λοιπόν, Φιλιππίνες με την Μιανμάρ 5-1, Κίνα Ταϊλάνδη 0-0, Καμπότζη Χονγκ Κονγκ 2-0, Ινδονησία με τη Μοζαμβίκη 1-0, Κυργυζία, Παλαιστίνη 0-0, Αρμενία Μολδαβία 1-1, Αιθιοπία Μαλάουι 1-1. Πάμε σε μάτς Under 19, είναι για τα προκληματικά για το Euro 19, Γεωργία Ισλανδία 2-3, Καζακστάν Ελλάδα 2-4, Σερβία Πορτογαλία 0-1, Λετωνία Νησιά Φερόε φιλικά, αυτό είναι φιλικό, 0-1. Ένα παιχνίδι από την Φιλανδία, Χόνκα Ενσίκη 1-7. Πάμε σε φιλικά, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό με τη Χιλή 1-2, Μολδαβία Γεωργία Under 19 3-2, Εστονία-Λιθουανία 1-0, Νορβηγία-Αυστρία, αυτό είναι για τις γυναίκες, 2-1, Σλοβενία-Γερμανία 0-2, Λευκορωσία-Μπουρκίνα-Φάσο, φιλικό μάτς 2-2, Ουγγαρία-Καζακστάν 3-1. Από την Σουηδία, Έστερ με την Βάρναμο 3-0, Νόρντικ με την Έστερσουν 1-1, Μπράγκελ-Λουνσκίλε 2-2,
Οντεβολτ Νόρκεπινγκ 1-2, Σαντ Βίγγενς με την Φάλκεμπερκ 4-2. Φιλικό μάτς Αγγόλα Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 3-0 και πάμε σε παιχνίδια για τις γυναίκες. Αλβανία Μαυροβούνιο, πολλά παιχνίδια είχε σήμερα. Αλβανία Μαυροβούνιο 6-2, Βόρεια Ιρλανδία Ελβετία 1-2, Βόρεια Μακεδονία Αζερβαϊτζάν 1-3, Γεωργία Ελλάδα 2-3, Γιβραλτάρ Κόσοβο 0-8, Εστονία Βοσνία 1-1, Ισραήλ Σκωτία 1-5, Κροατία Βουλγαρία 4-0, Κύπρος Μολδαβία 0-2, Λετωνία Σλοβακία 1-2, Λευκορωσία Αρμενία 6-0, Λιθουανία Λίχτενστάιν 2-0, Λουξεμβούργο Βέλγιο 0-7, Μάλτα Τουρκία 0-3, Ουαλία Τσεχία 3-1, Ουγγαρία Ανδόρα 6-1, Σερβία Δανία 1-4, Σουηδία Ιταλία 2-2 και Φιλανδία Πορτογαλία 3-1. Μιλάμε για ποδόσφαιρο γυναικών. Λοιπόν, συνεχίζουμε με φιλικά παιχνίδια. Σαν Μαρίνο Αζερβαϊτζάν 1-2, Τόγκο Μπενίν 5-1, Λιβερία Σιέρα Λεόνε 3-1. Ένα παιχνίδι από την Ταμπαράζ για την Ισπανία, Αλμερία Καστεγιόν 3-2. Και πάλι γυναίκες, Αγγλία Ουκρανία 3-0, Γαλλία Ιρλανδία 1-0, Ισλανδία Ισπανία 1-6, Ολλανδία Πολωνία 3-1. Αυτά είναι όλα τελικά. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη ένα μάτς από την, από την Αίγυπτο, από το Μαρόκο. Συγγνώμη, Αίγυπτο ή Μαρόκο είναι. Το Μαρόκο, η Μαχρύπ με την Φαρ Ραμπάτ 0-0 στο 49. Αργότερα έχουμε, από ό,τι βλέπω, δύο παιχνίδια από τη Βραζιλία. Μία η ώρα ξεκινούν. Ναούτικο Φορταλέζα, β' κατηγορία μιλάμε. Πόντε Πρέτα Κουιαμπά. Και δύο η ώρα ένα φιλικό Σενεγάλη Σαουδική Αραβία. 4 η ώρα Αργεντινή Ισλανδία. Και την ίδια ώρα Ιράκ με την Βενεζουέλα. Αυτά λοιπόν περί στοιχήματος και τελικών παιχνιδιών. Είχε πολλά παιχνίδια, ειδικά από φιλικά και από γυναίκες πολλά. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Καλημέρα Μιλάρα, αεκάρα μόνο, Νικόλας Καματερός στο φούρνο. Γεια σου Νικολάκη μου. Καλησπέρα άνθρωπο του Προέδρου, Βασίλη Γερασίμου. Πες στον κόσμο, θα τα φτιάξουμε όλα, τα σήματα παντού. Με Γερασίμου πάμε τρένο. Φίλος Μωσάκης, ο τρελάρας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση.

Για το φίλο τον Νίκο, Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούγεται κάτι για Λουτσέσκο, τη φέρει για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, τα τελευταία έτσι, τα απογευματάκια και μετά υπάρχουν φήμες ότι δύσκολα θα παραμείνει ο Λουτσέσκο στον ΠΑΟΚ. Μέχρι είχε καταλαγιάσει το πράγμα που είχαν ξεκινήσει περίπου 15-20 μέρες. Είχαν πει ότι τέλος καλό, όλα καλά θα μείνει ο Λουτσέσκο. Τώρα πάλι υπάρχει θέμα με τον Ρουμάνο τεχνικό του πάνω του ΠΑΟΚ, ο οποίος από ό,τι ακούγεται από Θεσσαλονίκη πολύ, ότι δύσκολα θα παραμείνει φέτος στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Θα δούμε, θα δούμε.

Να το δω, φιλεσάκι, να δω το πρόγραμμα της Αργεντινής, λέω φίλος. Θα το δούμε, παιδιά. Θα τα πούμε στην πορεία. Ούτως ή άλλως δεν έχουμε. Χαλαρές βραδιές είναι μέχρι να ανοίξει το Μουντιάλ. Και πάλι χαλαρές θα είναι, αν δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχουμε λίγο πιο ησυχία. Λοιπόν, σήμερα βέβαια έχουμε ματσάκι. Έχουμε το τέταρτο ματς της σειράς. Ο Ολυμπιακός κερδίζει τη σειρά 2-1. Μιλάμε για το μπάσκετ. Σήμερα στις 9 το βράδυ στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ολυμπιακό στο τέταρτο ματς της σειράς. Αν ο Ολυμπιακός κάνει τη νίκη, παίρνει πρωτάθλημα. Αν όχι, ξαναπηγαίνει η σειρά στο Φάλιρο για το τελευταίο και τελευταίο μάτς. Στις τρεις νίκες είναι το πρωτάθλημα. Θα δούμε αν θα κάνει ο Ολυμπιακός το 3-1 ή θα πάμε σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Νομίζω είναι Τετάρτη και μετά νομίζω πάει Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή νομίζω.

Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Κύριε Βασίλη, γραφή, θα περιμένω φωτογραφία του Τζίτζι για μεταδόσεις και αυτά. Φτιάξε κάτι καλό, να ανεβάσουμε εκεί, να το βλέπουμε τον κύριο Τζίτζι, τον κύριο πρόεδρο. Ναι, σήμερα είμαι μόνος τουλάχιστον προς το παρόν. Δεν ξέρω να κάνει καμιά έκπληξη ο κύριος Μπέλος. Αυτά τα συνηθίζει, αν δεν κάνει τίποτα περιπάτους. Γεια σου Μπιλάρα μου, θα σε ακούω όλη νύχτα. Χθες σ' ανέφεραν πολύ συνάδελφοι με πολύ αγάπη. Ναι, τα παιδιά εκεί από τον παλιό σταθμό, τον πρώτο σταθμό που ήμουν, πήγα, τα είδα τα παιδιά. Πέρασαμε και ένα διωράκι ωραία. Είδα παλιούς συναδέλφους, παλιούς φίλους, τα είπαμε. Συμμεθήκαμε τα παλιά, ωραία ήτανε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Μιλάω μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Πότε φεύγεις με άδεια? Παιδιά, έχουμε ακόμα καιρό εμείς. Τον Αύγουστο και ελπίζουμε, λέει, να επιστρέψεις γερός μετά τις διακοπές σου και με ελληνικά τραγούδια επιτέλους, λέει ο φίλος μας. Παιδιά, διακοπούλα Αύγουστο, είπαμε, διακοπούλες Αύγουστο, εκεί στα 5-7 Αυγούστου εκεί θα φύγουμε. Να κάνουμε τα μπάνια μας και εμείς, τα πιτσιρίκια μας.

Χριστός μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης, μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Να και ο φίλος μου ο Νικόλας, ο φιλαράκι μου ο Νικόλας ο Στέλλας. Καλημέρα, Μπιλάρα, και απόψε μαζί στην παρέα. Σ' αγαπάμε, λέει Νίκο Στέλλας. Γεια σου, Νικολάκι μου, παιχταρά μου. Να πούμε, έχουμε δωράκι όπως κάνουμε κάθε, τα λέμε κάθε μέρα, για την Παρασκευή είναι ή για το Σάββατο. Όσοι θέλετε να επιλέξετε να ακούσετε ελληνική βραδιά, είναι Παρασκευή. Όσοι θέλετε να ακούσετε χάος βραδιά, είναι Σάββατο. Το μπουκαλάκι μας λοιπόν για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Εκνοσού. Ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, ένας φίλος ή μία φίλη. Το μόνο που κάνετε, όνομα, επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα.

Ναι, εθνική γυναικών πάει πολύ καλά από ό,τι διαβάζω εδώ. Κέρδισε 2-3 επί Γεωργία εκτός έδρας. Είναι ασταμάτητη με 4-4 και φουλάρι για τα playoffs του Μουντιάλ. Θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια της εθνικής μας να πάνε στο Μουντιάλ. Κάνουν μια πολύ καλή πορεία μέχρι τώρα. Έχουν 4 νίκες σε 4 παιχνίδια. Για τον Αν, παιδιά, τα ακούσετε πριν από τον κύριο Στρατάκη τον Δημήτρη. Σας είπε για το μεγάλο, τη μυθική πρόταση που έχει και μάλλον θα την αποδεχτεί για να παίξει με την εθνική Κατάρ στο μπάσκετ. Τώρα ξέρω ποιο θα είναι γύρω-γύρω. Καταριανή από τον Αν. Ήταν μοναχός του. Θα παίζει μόνος του. Ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα. Στο φίλο μας τον Τάκη που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι.

Έχουμε και ένα θεματάκι εδώ πέρα. Βλέπω σε αδέρφια που θα παίξουν στο Μουντιάλ από με διαφορετικές εθνικές όμως. Είναι 4 τα ζεύγια αδερφών που θα αγωνιστούν σε μια διοργάνωση με διαφορετικές χώρες από ό,τι διαβάζω εδώ. Είναι η οικογένεια Williams με τον Νίκο Williams και τον, με την Εθνική Ισπανίας και τον Ινιάνκη που επέλεξε να αγωνιστεί με την Εθνική Γκάνας. Και οι δύο παίζουν για την, και οι δύο μάλλον παίζουν στην Μπιλμπάο. Ένας θα παίξει στην Εθνική Γκάνας, ο άλλος στην Εθνική Ισπανίας. Και η οικογένεια Ντουέ θα είναι διασπασμένη από ό,τι βλέπουμε. Τον αστέρα της Παρίσι Ζερμέν Δεζιρέ Ντουέ να αγωνίζεται με την Εθνική Γαλλίας, ενώ ο αδερφός του Γκουέλα Ντουέ που παίζει στο Στρασβούργο θα παίξει με την ακτή Ελεφαντοστού. Επόμενο παράδειγμα είναι τα αδέρφια Σούταρ. Ο παίκτης της Rangers John Francis Σούταρ θα παίξει με την, που παίζει με τη Rangers. Ένα αδερφός ο Χάρη που είναι στόπερ στη Λέστερ θα αγωνιστεί με τα Καγκουρό, δηλαδή την Εθνική Αυστραλίας. Ο ένας με τη Σκωτία, ο άλλος με την Αυστραλία. Και τελευταίο παράδειγμα από ό,τι διαβάζω είναι ο Ντέρικ Λούκασεν και ο Μπράιαν Μπρομπέ. Έχουν την ίδια μητέρα αλλά διαφορετικό πατέρα. Και ο Ντέρικ που τον είδαμε στα μάτς με την Πάφο θα αγωνιστεί με την Γκάνα, ενώ επιθετικός Σάντερλαν Μπράιαν Μπρομπέ θα διηγηθεί τη επίθεση της Εθνικής Ολλανδίας. Θα υπάρχουν βέβαια και αδέρφια που θα αγωνιστούν με την ίδια χώρα, όπως ο Τεό και ο Λούκας Ερνάντες με τη Γαλλία, ο Κιντέν και Γιούριεν Τίμπερ με την Ολλανδία, ο Λάρος και Ντιρόι Ντουάρτε με το πράσινο ακροτήριο και ο Λεάντρο και Ζουνίνιο Μπακούνια με το Κουρασάο. Αυτά είναι. Και παίζουν και αδέρφια. Και στρατάκι ακούς, παίζουν και αδέρφια στο Κουρασάο. Ο Ζουνίνιο Μπακούνια και ο Λεάντρο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, τραγουδάκι, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Όμορφα και χαλαρά και ήσυχα σήμερα. Έχουν σφίξει καλά και οι ζέστες.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Ο Τόλης 7, καλό ξημέρωμα στον καλύτερο εδώ και χρόνια βραδινό ραδιοφωνικό μαχητή των FM. Γεια σου, ρε φίλε Τόλη, ευχαριστώ πολύ για τα καλά συλλόγια, φιλαράκο. Ο φίλος ο Χριστόφος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης από την Χαλκίδα εκεί στο Πεθεροχώρι. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Τα νερά τώρα πώς πάνε, δεξιά-αριστερά. Το βιντεάκι με τον Γιανακόπουλο που επικυρίσει αυτόν που τράκαρε με 5.000, ναι, είχε ένα τροχαίο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, μάλλον ένα τρακάρισμα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Εντάξει, ηλικίες ζημίες μόνο, δεν έχει πρόβλημα, ο Σιάς θα τα πληρώσει, να πάει σε φανατζία, το φτιάξει, να πάρει καινούργιο. Δεν έχει πρόβλημα ο Γιανακόπουλος να πάρει άλλο αυτοκίνητο, αλλά έχει επικυρίσει αυτόν που τον τράκαρε με 5.000 ευρώ. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Γεια σου, Μπιλάκο, συνονόματε.

στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ναι, Δημήτρη μου, το είπα και νωρίτερα. Ο σταθμός έχουμε ένα θέμα ιντερνετικά μόνο. Δεν μας ακούτε ιντερνετικά, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Τα παιδιά κάνουν προσπάθεια να το φτιάξουμε. Μας ακούτε μόνο από τις συχνότητες εδώ στην Αττική και σε διάφορα μέρη εκτός Αττικής. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, εμείς φεύγουμε διακοπές 10 Ιουλίου. Ακόμα έχεις δηλαδή κάποιες μέρες, ένα μήνα ακριβώς έχεις μπροστά σου. Τα σχολεία Φιλαράκο, ναι, αύριο τελευταία μέρα, Πέμπτη. Τα δημοτικά μιλάμε, τα σχολεία τελειώνουν. Την Πέμπτη τελευταία μέρα αύριο και Παρασκευή γιορτούλα και μετά πάπαλα τα πετσιρίκια, καλοκαιρινές διακοπές. Τα υπόλοιπα παιδιά γράφουν εξετάσεις και τα γυμνάσια και τα λύκεια, πανελλήνιες και αυτά. Αλλά και αυτά σιγά σιγά θα τελειώσουν και τα διαβάσματα και θα πάνε και αυτά για παραλίες. Καλημέρα Μπιλάρα, βασικά επικήρυξε έναν που τον έβρισε εκεί πέρα ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Α, τον είπε και τον έβρισε και άσχημα βέβαια. Αυτόν επικήρυξε που τον έβρισε με 5 χιλιάρικα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Γιάννης από την Γερμανία μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο Κώστας από το Γέρακα. Και στο φίλο μας τον Νικόλα, όπως πάντα, το μηνυματάκι του από την Αρτέμιδα.

σήμερα ο αγώνας, φίλε μου, είναι 9 η ώρα το βράδυ, 9 η ώρα, R2, sports όπως πάντα. Η τελική για το μπάσκετ μιλάμε, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με μια νίκη, 2-1 στη σειρά. Μπιλάρα, έχουμε τίποτα κουπονάκι καλό για σήμερα? Λογικά δεν θα έχει τίποτα, φιλαράκο μου, δεν θα έχει ούτε φιλικά σήμερα λογικά. Για να δω, να ρίξω μια ματιά, μήπως έχει τίποτα έτσι, μικρές κατηγορίες, να σου πω. Φιλανδία από ό,τι βλέπω έχει, 5 ώρα. Παιχνίδια από την, βέβαια μιλάμε για β' κατηγορία, από την Νορβηγία, από την Σουηδία, συγγνώμη. Έχει το επαναληπτικό Μάλαγα Las Palmas για τα μπαράζ. Η Μάλαγα έχει κερδίσει εκτός έδρας με 1-0. Τώρα παίζουν στο γήπεδό της η Μάλαγα με τη Las Palmas. Έχει ακόμα δύο φιλικά από ό,τι βλέπω. 10 παρατέρτο θα είναι τελευταία λογικά. Πορτογαλία-Νιγηρία στις 10 παρατέρτο. Την ίδια ώρα Αγγλία με την Κώστα Ρίκα. Και το βράδυ έχει κάποια μάτσα από την Βραζιλία β' κατηγορία και παιχνίδια από την Αμερική και εδώ από τη β' κατηγορία της Αμερικής και ένα φιλικό μάτς Βολιβία με την Αλγερία. Αυτά είναι τα αυριανά μάτς για το κουπόνι του στοιχήματος. Παιδιά, κάντε υπομονή, μια μέρα έμεινε. Ξεκινάει το Μουντιάλ, εκεί έχει ενδιαφέρον να παίξει στοίχημα. Τώρα δεν έχει τίποτα σπουδαίο να ασχοληθείτε.

Για έναν παίκτη που τον είχαμε εδώ στα κύβερα τα δικά μας, ο Λεωνάρντο Κούτρης, αποχωρεί οριστικά από την Πογκόν, έχοντας συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον από διάφορες χώρες και ομάδες, και από την Ελλάδα, ενδιαφέρον από την Ελλάδα, από την Κύπρο και από την Πολωνία για τον Λεωνάρντο Κούτρη. Αύριο Μουντιάλ. Καλά, αρκετά παιχνίδια είναι με τα μεσονύχτια. Εντάξει, είναι παιδιά, οι ώρες παράξενες. Έχει παιχνίδια

Εντάξει, ετοιμάζονται να πάνε να ξεκουραστούν τα παιδιά. Αν τους ακούσετε πάλι αύριο. Τώρα ναι, είμαστε μόνοι μας. Τώρα δεν ξέρω αν κάνει κάποια έκπληξη ο κύριος Μπέλος, που το συνηθίζει κάποιες φορές να κάνει εκπλήξεις, εκτός αν έχει πάει πάλι για περπάτημα, γιατί είναι και αθλητής. Χάζημα, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι σε mood διακοπών, από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει ξεκινήσει τα μπάνια του κύριος Χάτζημαν.

0: Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Πίλαρο από τα Μέγαρα.
1: Ακούω μοναξίες.
0: Ησυχία έχουμε, ησυχία.
1: Μόνο λέω κάτσε να...
0: Καλά έκανες.
1: Να βοηθήσω την κατάσταση.
0: Καλά έκανες, Πίλακο μου. Τι γίνεται?
1: Να γίνει μια χαρά. Δεν μου λες, τι έγινε με το Γιαννακόπουλο?
0: Ένα τρακάσμα είχε, ένα τρακάσμα με το αυτοκίνητο. Και κάτι έγινε από ό,τι διάβασα και εγώ, ότι κάποιος τον έρβησε άσχημα, κάποιος του είπε κάποιες άσχημες λέξεις.
1: Και του τον... στο τρακάρισμα δηλαδή.
0: Ναι, κάπως δεν το έχω καταλάβει ακόμα, αυτός έφυγε και τον έχει επικηρύξει με 5.000, όποιος τον ευρύ.
1: Ερώτηση τώρα.
0: Τώρα τα αμάξι τώρα, αμάξι τώρα, εντάξει, ο Γιαννακόπουλος θα έχει πάθει ζημιά, δηλαδή και ένα φαναράκι να σπάσει, τα αυτοκίνητα είναι σαν να πάρει ένα καινούριο. Αλλά δεν έχει ανάγκη, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη.
1: Ναι ρε παιδί μου, εγώ όμως έχω την εξής απορία.
0: Ναι.
1: Κυκλοφορεί μόνος του.
0: Γιατί,
1: δεν το λέω τώρα, ξέρεις.
0: Μα και ο...
1: Δεν πρέπει να έχει κάποια συνοδεία, κάτι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν εκείνη τη στιγμή μόνος ή κάποια συνοδεία. Συνήθως έχουν συνοδεία αυτοί οι μεγάλοι επιχειρηματίες, αλλά κάποιες φορές κυκλοφορούν και μόνος. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, και τον και το Θανάση και τον Παύλο Γιαννακόπουλο να κυκλοφορούν μόνοι τους πολλές φορές. Τον συναντή στον δρόμο μόνος τους.
1: Αυτή ήταν άλλη περίπτωση.
0: Λέω ρε παιδί μου, ναι, εντάξει. Πιο πολύ βέβαια έχουν ανθρώπους από δίπλα που κινούνται μαζί τους. Αλλά υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που είναι και μόνοι τους.
1: Εντάξει, γιατί μου φαίνεται παράξενο δηλαδή, ξέρεις, να τράξει το παράδειγμα και να σηκώθηκε να την κοπάνισε ο άλλος, ξέρεις, που τον τράκαρε. Εκεί πέρα, ξέρεις, δεν προλαβαίνεις ούτε να δεις τώρα τίποτα. Λοιπόν, αλλά είναι και ανοησία να κυκλοφοράει μόνος και τέτοιος επιχειρηματίας.
0: Εντάξει, λογικά έχουν, μωρέ.
1: Και με αυτό το κλίμα, έτσι.
0: Έχουν ανθρώπους δίπλα τους. Περισσότεροι, εντάξει, μπορεί να μην τους βλέπουμε εμείς πολλές φορές γιατί είναι και λίγο κρυμμένοι, αλλά έχουν επιχειρηματίες δίπλα τους. Έχουν όλοι επιχειρηματίες. Έχουν ανθρώπους δίπλα τους.
1: Και τον επικύρισε τώρα με 5.000.
0: Με 5.000 μόνο.
1: Δηλαδή, άμα πω εγώ ότι παράδειγμα είναι ο Γερασίμου.
0: Ναι. Αν μου δώσει τα 2,5 το δέχομαι. Ή να, δώσουμε, να πούμε ότι είναι ο Στρατάκης. Να πούμε ότι ο Στρατάκης την έκανε.
1: Το χάτσιμα να
0: πάρουμε. Ή το χάτσιμα, πάρουμε ένα ταλιράκι και το μοιραστούμε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, περίμενε, δηλαδή, τι θα του κάνει.
0: Τίποτα, μια μήνυση που θα του κάνει. Τίποτα, τι θα του πω.
1: Α, μήνυση.
0: Έτσι θα του κάνει τον εταίρι.
1: Αυτό λέω κι εγώ, έτσι, ξέρεις. Ψιλοκόλλησα τώρα, λέω, τον επικυρίσει. Για ποιο λόγο, εντάξει. Λοιπόν, το χάτσιμα.
0: Ναι.
1: Δεν βαριέσαι. Και να πάει για υπεράσπιση ο...
0: Ο Τζίτζης. Μπράβο, ναι. Τελείωσε. Για πες, τι γίνεται, τι βλέπεις τώρα εκεί, δε. Μπάσκετ σήμερα τι βλέπεις, μουντιάλ γενικότερα. Έχεις ασχοληθεί
1: λοιπόν,
0: καθόλου.
1: Στο μπάσκετ, κοίταξε. Άκουσα και τον Τζίτζη χθες που έκανε την ανάλυση του και ήταν πολύ ωραία.
0: Ναι, πάντα ο Τζίτζης αναλύει ωραία. Αν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, λοιπόν, είπε το εξής. Το οποίο και εγώ το σκεφτόμουν παράλληλα. Ναι, καλά λέω. Σήμερα λοιπόν το βράδυ που θα παίξουν, ο Ολυμπιακός έχει άλλη μία ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία ευκαιρία.
0: Ο Ολυμπιακός έχει δύο μάτς, ναι, στην ουσία.
1: Ναι, δηλαδή για να χάσει ο Ολυμπιακός,
0: ναι, εντάξει,
1: πάει για το Σάββατο.
0: Ναι, έχει ακόμα μία. Αν ναι.
1: χάσει ο Παναθηναϊκός,
0: τελείωσαν τέλος. Όλα. Εγώ πιστεύω θα πάει σειρά στα 5 μάτς.
1: Μπορεί. Δεν αποκλείω τίποτα. Γιατί κακά τα ψέματα και οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες τώρα, έτσι. Και βλέπεις ότι
0: ντάξει, ενώ και προχθές
1: δεν μέτραγε η έδρα, τώρα μετράει η έδρα.
0: Και προχθές, ας πούμε, είδαμε και ωραίο μάτς, εντάξει, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα που ήταν κακό μπάσκετ, εντάξει. Γιατί, okay, να δεχτώ
1: πέρα
0: ότι...
1: Πέρα τα καλάθια.
0: Να δεχτώ ότι οι άμυνες παίζανε καλή άμυνα το δεύτερο μάτς, αλλά τώρα τι καλή άμυνα, όταν έχει χάσει 20 τρίποτα μόνος σου, δεν είναι καλή άμυνα. Αυτό είναι αστοχία.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Ενώ χθες ήταν πολύ πιο ωραίο μάτς, δηλαδή με πολλά καλάθια, ωραία καλάθια.
1: Ναι, και μακρινά και
0: σε κράταγε πιο πολύ. Το μάτς του ΆΚΑ το δεύτερο, το 58-68, ήταν

0: Φιλοσούπα τώρα.
1: Ναι, ναι, δεν. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι δεν απομακρύνθηκαν και πολλοί ομάδες. Βέβαια, εντάξει, πήρε ένα 13-15 πόντους διαφορά ο Ολυμπιακός, αλλά έφυγε.
0: Το γίναγαν πάλι.
1: Ναι, το γίναγαν.
0: Το καλό είναι ότι πάντως ότι μέσα αυτό το κλίμα το τοξικό που υπάρχει, γιατί υπάρχει, είναι οι ποδοσφαιριστές κρατάνε πολύ ψηλά τη σημαία. Οι μπασκετμπολίστες. Και μπράβο τους. Όλοι, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τώρα εντάξει, κάποιοι τσαμπουκάλοι μπορεί να γίνονται μέσα στο γήπεδο. Οκ, στον αγώνα γίνονται, εντάξει, αλλά το ποσοστό που είναι μάλλον το. Τα παιδιά κατάνε ψηλά τη σημαία του αθλήματος. Δηλαδή,
1: όχι, είναι.
0: Σε σχέση με τα γύρω-γύρω,
1: εντάξει. Ναι, ναι. Εντάξει, και καλή κίνηση ήταν και αυτή που έκαναν οι Ολυμπιακοί. Δεν το λέω επειδή είμαι Ολυμπιακός, που χειροκρότησαν τον Ρογκαβόπουλο, ας πούμε.
0: Και αν δεις τη φάση με τον Ρογκαβόπουλο, την είδα εγώ σήμερα το πρωί, τη χάζεψα, γιατί ήμουν στο Facebook, χάζευα. Όταν γίνεται η φάση με τον Ρογκαβόπουλο, ο Βεζέκοφ και ο Μιλουτίνοφ.
1: Δεν κοιτάνε.
0: Λένε στους διαιτητές, σταματήσει το παιχνίδι. Αν δεν κινήσει το χεριό του, λένε στους διαιτητές, σταμάτα το παιχνίδι.
1: Ναι. Ο διαιτητής δεν μπορεί όμως.
0: Όχι, δεν μπορεί. Μπήκε καλάθι, εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο που μας απασχολεί. Ναι, ναι. Αλλά τα παιδιά του Ολυμπιακού είπαν στο διαιτητή, σταμάτησε το παιχνίδι, σταμάτησε το.
1: Αλλά ο παίκτης Ολυμπιακού όμως που πήγε, έβανε το καλάθι, τον είχε το Ρογκαβόπουλο στην πλάτη και δεν είδε τίποτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί να σταματήσει η φάση. Οκ, δεν λέμε για το καλάθι που μπήκε, δεν υπάρχει εδώ το θέμα της fair play. Μόνο να έβγαζε την μπάλα έξω, την πέταγε έξω. Αλλά οκ, εντάξει. Το κύριο εκείνο
1: δεν κοιτά το καλάθι.
0: Δεν το είδε και δεν κοιτά το καλάθι, κοιτά τώρα τον παίχτη που είναι κάτω και σφαδάζει και φοβηθήκαν πολύ για πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Αλλά τελικά τι ήταν, στραμπούλιγμα.
0: Ναι, κάτι δεν ήταν τόσο μεγάλη ζημιά. Εντάξει, χάνει τα παιχνίδια. Αλλά δεν ήταν αυτό που φοβηθήκαν πολύ, γιατί έπεσε κάτω και σφάδαζε ο άνθρωπος.
1: Ναι, λέει, σου λέει τώρα πάω. Δεν θυμάσαι με τον. Πώς το λέγανε, αυτού του Ολυμπιακού που τον περίμενε ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, τον Evans. Ναι, λοιπόν, Evans, ναι, ήταν.
1: Ναι. Ναι, με το που μπαίνει μέσα λοιπόν, γλιστράει λίγο το πόδι του, ήταν πως ένα χίλιος.
0: Ναι, παιδιά, αυτά είναι τα άσχημα τώρα των αθλητών. Βλέπω, θυμήθηκα το Γιαζίτζα, ας πούμε. Το παιδί έπαιξε 2 λεπτά στην Τρίπολη, τραυματίστηκε σοβαρά. Και με το που γύρισε και πήγε να έπαιξε πάλι 5-6 παιχνίδια και πριν κανένα μήνα, οπότε πάλι τραυματίστηκε.
1: Να πάμε μουντιαλικά τώρα.
0: Για πάμε μουντιαλικά. Πάμε.
1: Θυμάσαι τον Ρονάλντο στο παιχνίδι με την Ίντερ, το πόδι του πως είχε φάει.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το Ρονάλντο λέω, το Βραζιλιάνο.
0: Το Βραζιλιάνο, ναι.
1: Ναι. Δεν πρόκειται να την ξεχάσω αυτή τη φάση, να βλέπω το πόδι του να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, να βγουν εκεί πέρα που τρέχει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να το έχει φύγει το γόνατο, να πω. Τι πράγμα ήταν αυτό τότε. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Επειδή είδα αυτός που λιποθύμησε προχθές της Δανίας είναι ο ίδιος που
0: πήγησε
1: αναπάτηση.
0: Ναι, ο Έριξεν. Και τον έσωσε, γιατί αυτός έβαλε μέσα στο σώμα του μέσα έναν βηματοδότη το οποίο δίνει ρεύμα. Όταν γίνεται ένα θεματάκι, του δίνει να μην μείνει ο άνθρωπος, εντάξει, να μην πεθάνει. Το ίδιο πράγμα έπαθε, ναι. Αλλά τον έσωσε το μηχάνημα που είχε μέσα στο σώμα του. Τώρα δεν ξέρω, από ό,τι διάβασα, αυτός θέλει να παίξει. Γιατί θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ με την Δανία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τον αφήσουν οι γιατροί Δανείοι της Ομοσπονδίας της Δανίας.
1: Εγώ αν θα ήμουνα, άσε τους γιατρούς.
0: Εντάξει, μπορεί να τον πάρει μαζί και να μην παίξει καθόλου.
1: Αν ήταν ο Ρονάλντο, θα του έλεγα, φίλε, ναι, τέλος.
0: Μπορεί να τον βάλει, να τον πάρει μαζί στην αποστολή και να τον βάλει 2 λεπτά σε ένα παιχνίδι το τελευταίο, να παίξει ένα λεπτό, ας πούμε. Σαν τελευταία συμμετοχή να περπατήσει μέσα στο γήπεδο. Ναι, βέβαια, φίλε. Ναι, εντάξει, και
1: να μείνει μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι και νέο παιδί, δεν είναι μεγάλο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Έχει και οικογένεια, εντάξει. Δε, μπορεί να τον βάλει. Εγώ, αν ήμουν στη θέση των γιατρών, θα τον έπαιρνα μαζί στην αποστολή και θα τον έβαζα ένα λεπτάκι στο τελευταίο μάτι της Δανίας. Ένα λεπτό να περπατήσει μέσα στο γήπεδο. Αυτό μόνο.
1: Να σου πω κάτι. Πρέπει και ο ίδιο να αλλάξει δηλαδή, το μυαλό του εκεί πέρα και να πει τέλο. Ναι, μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ας το υπηρετήσω από κάποια άλλη
0: θέση. Ναι, και αυτό.
1: Θέση, έτσι. Έχω οικογένεια, έχω παιδιά,
0: ναι,
1: έχω
0: ναι,
1: γυναίκα,
0: εντάξει.
1: Λοιπόν, πρέπει και αυτός να το σκεφτεί. Γιατί αυτός μπορεί να το σκέφτεται τώρα ανάποδα. Ξέρεις, άκτε μπορώ και ουφ και τι θα κάνω, όχι θα το προσπαθήσω και όχι θα παίξω και όχι... Κατάλαβες, το πάει στην κόντρα.
0: Εντάξει, βέβαια, σου λέω και πάλι, μετράει γνώμη των γιατρών, εντάξει, ότι πούνε γιατροί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αν πούνε γιατροί ότι δεν μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει τέλος. Δηλαδή δεν υπάρχει τι να πούνε γιατροί να παίξει με δικιά σου ευθύνη, θα είναι εγκληματικό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, Και πάμε, άκουσα και τα αδέρφια Κουρασάο εκεί πέρα.
0: Ναι, δύο αδέρφια Κουρασάο παίζουν.
1: Έχουμε και έναν από την Κηφισιά, ε.
0: Τον, όχι Κηφισιά. Κηφισιά, από το Ατρόμητο.
1: Α, στο Ατρόμητο είναι.
0: Ναι, αυτό στο Κουρασάο, στο Ατρόμητο παίζει. Ο οποίο είναι καλό παίκτη.
1: Ποιο είναι,
0: με θυμάμαι το όνομά του τώρα, είναι καλό παίκτη. Είναι σε Περιστέρι παίζει, στο Ατρόμητο.
1: Χαφτή είναι αυτό. Για μπροστά στην επίθεση.
0: Κάτσε να το δω, να σου πω ακριβώ το ρόστερ, αν το έχουν. Κάπου. Δεν το θυμάμαι το όνομά του. Μου τα λέγανε πριν με το Στρατάκι, τα λέγανε πριν, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Άμα μου πει το όνομα, περίπου θα καταλάβω ποια θέση παίζει, γιατί δεν έβλεπα το όνομα.
0: Κάτσε να το δούμε. Μισό λεπτό να το βρω.
1: Πιστεύω ότι θα έχουμε εκπλήξει στο Μουντιάλ, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι θα αναδειχθούν και νέα ταλέντα από μικρές ομάδες.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι,
0: Κηφισιά, έχεις δίκιο. Κηφισιά, ο Αντωνίσε.
1: Ναι, ναι, ο Αντωνίσε.
0: Ο Αντωνίσε, έχεις δίκιο, είπα εγώ Ατρόμητο. Έχεις δίκιο, Κηφισιά παίζει, ο Αντωνίσε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός επιθετικός είναι, ναι. Επιθετικός, όχι στα χάβια. Επιθετικό τον έχει εδώ πέρα στο ρόστερ της Κουρασάου, τον έχει επιθετικό. Και επί της ειδικάδες, από το Κουρασάου. Η υγεία τους είναι 20. Α, ο θεματοφύλακας είναι ο Ρουμ, είναι 37. Οι υπόλοιποι 24, 22, υπάρχει κάτι 30, 34, αλλά συνήθως είναι πιο πολύ επί της ειδικάδες, 22, 25, 26.
1: Θα σου πω το εξής. Το κοροϊδεύουμε, το κάνουμε, αλλά εμένα, εγώ έχω φάει κόλλημα ότι Γερμανοί, έτσι μπορεί να έρθει καναχή και να γελάμε.
0: Ναι, πρώτο μάτς, Και γκολ να έρθει, να βάλει γκολ το Κουρασάο, πληρώνει 2,50, 2,60, πόσο πληρώνει.
1: Ναι, εγώ εντάξει, στοίχημα και τέτοια δεν παίζω. Αλλά το κόλλημα το έχω φάει και ξέρεις, καμιά φορά άμα ξέρεις, κολλάω σε κάτι που μπορεί και να μην το πιστεύω, που δεν το πιστεύω, έτσι. Οι περισσότεροι λένε πεντάρα και πάνω η Γερμανία.
0: Εντάξει, λογική αυτό λέει τώρα. Μια ομάδα η Γερμανία, μια ομάδα που είναι τελείως άσημη, ότι θα είναι εύκολο το έργο της. Αλλά δεν ξέρουμε, καμιά φορά μέσα στο γήπεδο άλλα φαίνονται.
1: Ακριβώς. Και μην δούμε, ξέρεις, στο 90 να βάζει κανένα γκολ το Κουρασάο.
0: Και να τους ξεραίνει όλους. Και να τους ξεραίνει όλους.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα έχουμε δει, έτσι. Με κάτι αφρικανικές ομάδες, το Γεκινί τότε, θυμάσαι.
0: Το Γεκινί, το Μπόρχα, που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, πώς το λέγανε τότε, είχαν βγάλει και ψευδόνυμο.
1: Ο Μπόρχα.
0: Πώς είχαν βγάλει και ψευδόνυμο, που δεν έβαλε γκολ.
1: Όχι το Ελάφι.
0: Στο Ελλάδα, κάπως αλλιώς λέγανε. Και το Γεκινί.
1: Ναι, ο Γεκινί, που είχε πάει στα δίχτυα και είχε πιάσει στα δίχτυα και να τα σκίσει.
0: Ναι. Η Κόμπρα. Ο Μπόρχα, ο Κόμπρα. Η Κόμπρα ήταν ο Μπόρχα. Έτσι φωνάζαν, η Κόμπρα. Για τον Μπόρχα.
1: Ναι, ναι, και ήρθε εδώ πέρα και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια.
0: Ναι, εντάξει.
1: παιδί μου, έχουν πάρει κάτι παλτά.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Και παλτά, μάλλον βγήκαν παλτά στην Ελλάδα. Παίκτες οι οποίοι είχαν μια αξία όταν ήρθαν, εντάξει. Γιατί και ο Γεκινή και ο Μπόρχα είχαν μια αξία όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Άστα τι έκαναν εδώ. Δηλαδή δεν ήταν παίκτες άσημοι, ας πούμε. Ναι, εντάξει.
1: Πρέπει να τρώγανε τα μπουζούκια εδώ. Κάτι τέτοιο πρέπει να γινόταν.
0: Το μεγάλο ήταν το μεγάλο. Και τότε τα θυμάσαι εσύ, είσαι πιτσιρικάς. Είσαι όπως εγώ. Θυμάμαι εγώ το σύριαλ τότε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, παιδιά. Μιλάμε για μήνες ολόκληρους με τον Διόγκο του Ολυμπιακού.
1: Α, ναι.
0: Επικόκαλη
1: ναι.
0: Εποχή. Είχε δώσει, μιλάμε για πολλά τρελά λεφτά τότε. Με τη μάνα του που δεν ήθελε να έρθει. Τελικά πίστηκε η μάνα του. Σύριαλ μεγάλο. Τελικά ήρθε και γέμισε η παραλιακή Διόγκο. Κάθε βράδυ.
1: Όχι παραλιακή. Στο Μπουρνάζε πήγε.
0: Εκεί ήταν το χειμώνα. Που ήταν, το βραζιλιάνικο, το Κούμπα. Το Κούμπα.
1: Ναι, που πήγε. Ναι. Το Λουτσιάνο.
0: Με τον Λουτσιάνο, ναι, αλλά το καλοκαίρι πήγαιναν κάτω στο Βαρζέλικο, που ήταν μια κατοικορίτσια που τραγουδάγαν όμορφα και πήγαιναν κάθε βράδυ. Αλλά είχε γίνει πολύ μεγάλο σιδριαλ. Με τον.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Με τον τότε,
1: έρχεται ο Παιχταράς.
0: Ναι.
1: Μαραντόνα,
0: και πολλά λεφτά. Νομίζω, δεν θυμάμαι τα ακριβώς τα τόνου, αλλά ήταν πολλά τα λεφτά που είχε δώσει.
1: Ήταν δισεκατομμύρια.
0: Ναι, ο Κόκαλης είχε δώσει πολλά λεφτά για να τον φέρει στην Ελλάδα.
1: Νομίζω γύρω στα 10 δις.
0: Δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Μιλάμε για τέτοιο ποσό. Ή 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μπορεί. Ναι, ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Πάντως ήταν πάρα πολλά τα λεφτά τότε. Και ο Κόκαλης μετά βρεχόταν, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, πού να ξέρω, άλλο πως θα μπλέξει στο Βραντζέλικο.
1: Βρεχότανε.
0: Και πολλοί, και πολλοί άλλοι παίξαν να έχουν έρθει και έχουν περάσει και δεν έχουν ακουμπήσει, που είναι μεγάλα ονόματα. Θυμάμαι κάποτε είχαν γκρεμίσει στο αεροδρόμιο η οπαδοί της Άγια τον Τζίριτς, από την Μπαρσελόνα.
1: Το Χοντρούλι.
0: Ναι, τον Τζίριτς που έβαλε ένα γκολ, ένα γκολ.
1: Γιατί ο Ραμπεσάτρατα.
0: Καλά, αυτό ήταν κατευθείαν, είχε πάει στη Χασιά τον πήγαν να υπογράψει.
1: Σουβλάκια κατευθείαν.
0: Αλλά έχουν έρθει πολλά έτσι ονόματα μεγάλα που έχουν περάσει και δεν έχουν. Τα ξεχάσαμε ήδη. Και έχουν πάρει και πολλά λεφτά. Πρόσφατο παράδειγμα τη ΑΕΚ, ο Μαρσιάλ.
1: Ο Μαρσιάλ, ο.
0: Τεράστιο όνομα.
1: Το αμυντικό χαφ τη Τσέλσι που είχε έρθει στο Παναθηναϊκό που δεν έπαιξε καθόλου.
0: Ο Εσιέν. Ο γιο Εσιέν. Ναι. Ο Εσιέν ήταν.
1: Εσιέν, νομίζω, ναι.
0: Α πούμε ο Μαρσιάλ τώρα πριν ένα χρόνο ήταν στην ΑΕΚ. Τεράστιο όνομα. Μεταγραφή πολλών εκατομμυρίων στην Ευρώπη έκανε. Στη Μάτσεστερ.
1: Ναι, στη Μάτσεστερ, ναι. Το θυμάμαι. Ναι, βασικός,
0: ναι.
1: Βασικούρα
0: και τα Γαλλία και αυτά. Ναι. Και ήρθε στην Ελλάδα και έβαλε τρία γκολ όλα. Όχι, δεν είναι μόνο το γκολ, γιατί μπορεί να μου βάλει γκολ για να είσαι καλό. Εντάξει, ήταν, μιλάμε αλλού για αλλού. Πήγε στη Μοντερέ και τον κυνηγάνε. Τον έφυγε από τη Μοντερέ.
1: Μα τώρα τελευταία Ολυμπιακός με τον Γουίλιαν. Πάει τη Σέλξε το Βραζιλιάνο. Που είχε παίξει και εθνική Βραζιλία.
0: Α, ναι. Το Γουίλιαν, ναι, και αυτό. Βέβαια, αυτό μετά πήγε στη Φούλαμ και έκανε καλό πρωτάθλημα. Όταν έφυγε.
1: Ήταν, εδώ πέρα ήταν συγκαμμένο.
0: Ο άλλο ήταν, ο άλλο ήταν μετά που γάλανε και οι Ολυμπιακοί. Φίλοι μα γάλανε και περούκε με την αφάνα του. Πώ τον λέγανε τον άλλο, τον Βραζιλιάνο που είχε έρθει. Που ήταν και αυτό που είχε πέσει στη Ρεάλ, είχε παίξει. Τεράστιο όνομα.
1: Το αριστερό το.
0: Ναι. Ο οποίο μετά πήγε στη Βραζιλία και έπαιξε.
1: Εσύ αυτός είχε μια κοιλιά να πω. Εγώ μπροστά του δηλαδή είμαι Ρονάλντο, Φιτ.
0: Πώς το λέγανε αυτό, δεν θυμάμαι το όνομά του, ξέχασα. Πάντως είναι πολλοί παίκτες που έρχονται, εντάξει
1: βέβαια. Το αριστερό μπάκι και εγώ.
0: Βέβαια το κάνουν και οι πρόεδροι για να ξέρει καλά να πουλήσουν και κανένα διαρκεία και κανένα φανέλα και αυτά. Είναι όλα marketing. Καλά, ρε φίλε, παίξε και λίγο.
1: Αυτός που ήταν τίμιος που είχε έρθει από τη Ρεάλ, έτσι.
0: Ποιος?
1: Ο Ραούλ Μπράβο.
0: Ναι, αυτός έπαιξε. Και αυτός που είχε έρθει από την Βαρσελόνα.
1: Ήταν τίμιος αυτός.
0: Και αυτός που είχε έρθει από την Βαρσελόνα, ο Γάλλος που είχε πρόβλημα με την καρδιά του, είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Έπαιξε. Δηλαδή ήρθε τίμια.
1: Α, ναι,
0: ο Γάλλος. Που έπαιζε στόπερ.
1: Από Αλφαρκή.
0: Ναι.
1: Από Αλφαρκή. Τώρα κόλλησα και εγώ. Κόλλησα τώρα με αυτού. Ναι. Και αυτό.
0: Ο Μαρσέλο λέμε. Για τον Μαρσέλο λέμε εμεί. Ο Μαρσέλο ήταν πριν.
1: Ο Μαρσέλο ήταν με την κοιλιά. Αυτό που λε. Καρκίνο νομίζω είχε.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Και αυτό τίμιο. Έτσι εντάξει έχουν έρθει πάρα πολλοί παίχτε. Οι οποίοι έχουν προσφέρει. Βέβαια όλοι. Τζοβάνι, έτσι η Ολυμπιακή.
0: Εντάξει, δεν λέμε για Τζοβάνι, τώρα μιλάμε για αυτά είναι τεράστια ονόματα. Αλλά μου πεις ο Μαρσέλο τεράστιο όνομα. Ο Τζοβάνι δεν ήρθε όμως σε προχωρημένη ηλικία, ήρθε στα φόρτε του.
1: Γύρω στα 25.
0: Ήταν πολύ μικρή, ήταν στα φόρτε του ο Τζοβάνι.
1: Ναι, τότε τον κάτι.
0: Και ο Ριβάλτο ήταν τίμιος. Και ο Ριβάλτο ήταν τίμιος που ήρθε.
1: Και ο Ριβάλτο.
0: Βέβαια, και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλό.
1: Και ο Ριβάλτο μετά, ναι.
0: Και σε εμάς, βέβαια, και σε εμάς πολύ καλά.
1: Ο Γκαλέτη. Παρόλο που είχε πρόβλημα με τα νεφράματα, ναι. Έτσι, μεγάλη παιχτούρα.
0: Κοίτα, από τους παίκτες που έχονται στην Ελλάδα, από την Ευρώπη, εγώ θεωρώ ότι πιο αξιόπιστοι παίκτες και πιο έτσι που θα παίξουν, δεν είναι τίμοι, είναι από Σκανδιναβία οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Σκανδιναβία έχουν αυτό το. Παίζουν, ρε παιδί μου, θα παίξουν. Οι περισσότεροι, όχι όλοι.
1: Έχουν το επαγγελματικό.
0: Ναι. Δεν δηλαδή θυμάμαι εγώ Σκανδιναβό να έχει φύγει ας πούμε, από ελληνική ομάδα και να πει ότι είναι άχρηστο τελείω, δηλαδή δεν έκανε τίποτα. Okay. Ό,τι μπορεί, αλλά είναι τίμη παίχτη.
1: Ναι, ναι. Και αυτοί που δεν είναι, ειλικρινά του χώνεψα, είναι
0: Σέρβοι.
1: Ρουμάνοι, έτσι. Δεν του χώνεψα ποτέ που ήρθαν σε ελληνικέ ομάδε. Δηλαδή τη μία πέσανε, δέκα δεν πέσανε.
0: Ναι,
1: διαλέγανε παιχνίδια, κάνανε. Από Νοβοσέλας που τον λέμε παιχταρά και τέτοια μέχρι τέλος πάντων.
0: Ωραία Μπυλάκο μου. Ναι, Σέσιτς πέταξε, ήταν παιχταράς.
1: Αυτός ήθελε ένα πακέτο τσιγάρα.
0: Εντάξει, ήταν παιχταράς ο Σέσιτς, ήταν παιχταράς, εντάξει. Όσοι το θυμούνται, το Σέσιτς γιατί είναι εντάξει πολλά χρόνια πίσω. μπορεί να μην το ξέρουν. Πιτσιρικά, σαν ήταν επεχθαρά όμω. Απλά είχε καθώ στη ζωή παράξενη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Α πούμε όπω ο Γιαστινάκο Κόνσια, α πούμε, τεράστιο όνομα.
1: Ο Κόνσκι.
0: Εντάξει, ήρθε γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμών στη Γερμανία. Αν δεν έχονταν ποτέ ο Κόνσκι. Παίρνει μεγάλο παίχτη. Και ο Μπάγεβιτ. Μεγάλοι παίχτε.
1: Γιατί τον Μπάγεβιτ τον ξέρουμε ω προπονητή. Ο Μπάγεβιτ, για να καταλάβει ο κόσμο, ήταν σαν ποιο να πούμε τώρα. Πώ είναι ο Χάλαντ, πώ το λένε.
0: Ο Σέρβος της εποχής. Ας πούμε ο... Έλα τώρα που είπαμε...
1: Της Γιουβέντους αυτός ο...
0: Ναι, ναι, και εντάξει και οι Σέρβοι έχουν, πώς το λένε, έχουν σχολή.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά ο Μπάγεβιτς τότε ήταν τεράστιο όνομα.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά είχε το πρόβλημα, μετά είχε σπάσει το πόδι και έσπασε ναι. Το άλλο πόδι και τότε...
0: Αλλά έχουν έρθει στην Ελλάδα και παίχτες που... Έχουν στην Ελλάδα και παίκτες οι οποίοι όχι μόνο ήταν μεγάλα ονόματα, συνέχισαν να παίζουν μπαλάρα. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι και τον Σαμπανάσοβιτς. Τεράστιος παίκτης.
1: Ναι, είχε πάρει την προηγούμενη χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα το Champions League, να το πούμε.
0: Ναι, ήταν δηλαδή πολλοί έχουν έρθει που είναι μεγάλα ονόματα και έχουν παίξει και έχουν προσφέρει πάρα πολλά στις ομάδες τους.
1: Αν βάλεις κάτω. Τότε που λες με ο Κόνσκι, με Κουμπάρο, Σαβίδη από δεξιά και δεν είχε ομαδάρε ο Ιάκ, έτσι.
0: Κι άλλοι, πολλοί παίκτες έχουν έρθει κατά καιρούς σε ομάδα, ας πούμε, να, και ο Ζάιτς, ας πούμε, τεράστιος παίκτης. Το απέδειξε και στο Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν ήταν μόνο το ότι ήρθε ένα μεγάλο όνομα, έπαιξε κιόλας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλάμε για μυαλό, έπαιρνε την μπάλα και τεράστιο για μυαλό ο Ζάιτς, βέβαια.
1: Για κομπιούτερ, ακριβώς. Και στο ΠΑΟΚ έτσι πάλι είχαν έρθει, αν δεν θυμάσαι τους Αιγύπτους, Τολμπά και αυτούς.
0: Ναι, ναι.
1: Μεχταράδες και αυτοί, ναι. Τότε.
0: Ξέρεις, γιατί τώρα αυτοί οι παίκτες τώρα ήταν στην εποχή τη δικιά μας, μιλάμε για εκατομμύρια, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Που έχουν ξεφύγει, τα χρήματα. Ναι. Που έχουν ξεφύγει τα χρήματα τώρα πια.
1: Ναι, τότε.
0: Ας πούμε έφερε η τον Καμάρα, μιλάμε για τεράστιο όνομα.
1: Ναι, τον Καμάρα και ήταν και ακόμα ένας που είχε φοβερό άλμα, πάλι αμυντικός. Αυτός ήτανε.
0: Ο Καμάρα, ναι. Με μουντιάλ και αυτά, με τεράστιος παίχτης.
1: Ναι, αυτόν είναι, αυτό λέμε, που είχε ένα τρομερό άλμα.
0: Ναι. Δηλαδή έχουν περάσει από την Ελλάδα παίχτες πολύ μεγάλοι που έκαναν.
1: Ποιο Ιταλός που είχε, πώς το λέγανε, το center back που είχατε.
0: Τώρα τελευταία.
1: Τότε,
0: άρα μαζί. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ποιον λες. Τσιρίλο λες.
1: Τσιρίλο, ναι.
0: Ο Τσιρίλο. Και αυτός καλός αμυντικός. Και ήταν και στο μαμαφύλακας φοβερός που είχε το Τιάκ, το Σορεντίνο.
1: Και ο Σορεντίνο, ναι, το παιχταράδες τότε. Ο άλλος που είχατε φέρει, πώς το λένε, ο...
0: Ναι, είχαμε φέρει και κάποιος, εντάξει.
1: Ο Αργεντίνος.
0: Καλά, ο Σκόκο, εντάξει, μεγάλος παίκτης. Μεγάλος παίκτης αυτός.
1: Γιατί και ο άλλος ο Ζωρό, πώς το λέγανε.
0: Ο Μπλάνκο. Εντάξει, ο Μπλάνκο δεν ήταν το όνομα του που είχε ο Σκόκο, ήταν ένας παίκτης όμως ήταν μέσα στην περιοχή, ήταν γκολ. Ναι, δεν ήξερε την μπάλα που ξέρουν άλλοι παίκτες.
1: Είχε παίξει νομίζω και...
0: Είχε παίξει μια ομάδα γαμαθνικής που είχε παίξει στα τελειώματά του. Είχε έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν γι' αυτός, ήταν σεντερφόρ που μύριζε τον γκολ, παιδί μου.
1: Δεν ήταν
0: παιχταράς με την έννοια που λέμε, αλλά ήταν killer.
1: Ήτανε killer, σαν το Θωμάτο Μαύρο, έτσι.
0: Ναι, εντάξει,
1: πρέπει να το είχες δει το Μαύρο, έτσι, αν το είχες προλάβει.
0: Εντάξει, το Θωμάτο είχα δει, ναι, και από κοντά.
1: Ναι, ήτανε άλλο πράγμα. Μιλάμε τώρα για παίχτες που, δηλαδή τον γκολ το είχανε για πλάκα.
0: Και σε εποχές δύσκολες ποδοσφαιρικά, όχι με τόσες ανέσεις που έχουν τώρα, με γήπεδα παράξενα, χωράφια και αυτά.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Δύσκολα πράγματα, δύσκολες εποχές. Παίχτες προπονείς, τέτοια δεν υπήρχαν.
0: Ναι, τότε σπάσεις το πόδι σου και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Τώρα σπάσεις το πόδι και παίζεις μπάλα σε 10 μέρες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με τα ιατρικά και αυτά.
1: Δεν μιλάμε τώρα για, πώς το λένε, στο γόνατο αυτό που λένε. Που...
0: Καλά, χειαστούς και αυτά, τελειώνανε καριέρες.
1: Όχι χειαστούς, το άλλο που βγάζουν το υγρό, που ήταν. Που βγάζουν το υγρό από τον γόνατο.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Τότε σταματάγαν το ποδόσφαιρο τότε.
1: Σταματάγαν το ποδόσφαιρο για τέτοια πράγματα. Ναι,
0: τώρα παίζουν μπάλα σε 10 μέρες. Έχουν ξεφύγει τα πράγματα. Τώρα εντάξει, είναι πιο επαγγελματικά. Εντάξει, προχωράει η τεχνολογία, προχωράει η ιατρική, προχωράει και βλέπεις παίκτες οι οποίοι λες δεν έπαιζαν ποτέ. Σταματάγαν το ποδόσφαιρο και παίζουν σε 15 μέρες, 20.
1: Βέβαια τότε ήταν πιο τεχνικό και πιστεύω αυτοί οι παίκτες σήμερα δεν μπορούσαν να παίξουν.
0: Ναι, μόνο τώρα, έχει πιο, εντάξει, τώρα τα, έχει πιο πολύ δύναμη, πιο πολύ ταχύτητα. Δηλαδή τώρα, το τότε ήταν και. Μάμε, λέγαμε στην εποχή μας το ότι να το κάνει το δεκάρι, δεν πρέπει να μαρκάρει. Θυμάσαι που λέγαμε το δεκάρι. Ναι, τώρα μαρκάρει και το δεκάρι, καταλαβες. Έχουν αλλάξει εποχές.
1: Όπως μια φορά τσακωνόμουν με τους Παναθηναϊκούς, με κάτι φίλους μου, λέγανε ο Φραντσέσκος δεν παίζει.
0: Παχταράς αυτός.
1: Λέω, ο Φραντσέσκος πρέπει να πίνει φραπέ. λέω αυτό και κλείνουμε. Πρέπει να πίνει φραπέ, του λέω, στην άκρη, στο πλάγι out, και μόλις κερδίζεται το φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή, να πηγαίνει να το εκτελεί, να βάζει τον κόλλο και να ξαναπηγαίνει να ξανακάζεται, του λέω.
0: Παχταράς μεγάλος ήταν που δεν στην έξι, γιατί δεν είχε θέμα οικονομικό, ήταν και από πλούσια οικογένεια και αυτός ήταν μεγάλος επιστήμονας, ήταν και ο Πάρης ο Γεωργακόπουλος του Παναθηναϊκού.
1: Άλλο αριστερό ποδάρι, άλλο.
0: Παχτάρα πήγε αυτός. Απλά αυτός δεν είχε θέμα οικονομικό με τον Βαρδινογιάννη και τα παράτησε.
1: Όπως πάλι τέτοιος παίχτης, ξέρεις ποιος ήταν πιο παλιά, ο Αηδηνίου.
0: Ναι, είναι παλιό, είναι παλιά, παλιά, ναι.
1: Ολυμπιακός.
0: Ναι, παιδε.
1: Τρομερό εξτρέμ, φοβερός τριπλέρ, έτσι.
0: Και για να κλείσουμε, μια που μιλάμε για παλιούς ποδοσφαιριστές, εντάξει. Βασίλης Χατζημανάκης.
1: Καλά, εντάξει.
0: Όσοι τον έχουν δει.
1: Όλοι πηγαίναμε να δούνε τη φάση. Με ποιο είναι, με τον Παραπρασανίτη.
0: Με τον πέρασε τρεις φορές, τέσσερες.
1: Ναι,
0: Παραπρασανίτη,
1: ναι.
0: Σάικ, ναι.
1: Λοιπόν, τον να πέρασε, δούνε αυτή τη φάση.
0: Τον πέρασε,
1: και πέντε... να δούνε και τον τελικό. Ολυμπιακός Ηρακλής, όχι Ηρακλής, Ολυμπιακός Κατσιπαναγής,
0: ναι.
1: Το 1976.
0: Φιλαδέλφια νομίζω.
1: Μάλλον τώρα, δεν ξέρω.
0: Νομίζω Φιλαδέλφια έχει γίνει αγώνας. Εντάξει, ήταν μεγάλος παίκτης ο Κατσιπαναγής, αλλά έπεσε εποχή στο Ηρακλή, δύσκολη εποχή. Αν ήταν σε άλλη ομάδα θα είχε πάρει πρωταθλήματα πολλά.
1: Δεν μπορούσε να παίξει και στην εθνική.
0: Εθνική, ναι, είχε παίξει, ναι.
1: Είχε παίξει, ήταν άλλη νόμη τότε.
0: Ναι, πηγαίναμε, εγώ θυμάμαι που μου λέγανε και πιο παλιοί, ότι πηγαίναμε γήπεδο, ξέχωνα την ομάδα, να δούμε τον Ηρακλή όταν ερχόταν στην Αθήνα.
2: Και δεν άκουσα καθόλου. Απλώς του είπα δύο κουβέντες και τέτοια του Θέμη. Θέλω να πω στον Γιώργο τον Κούντα, αλλά ακούει κανένας από την οικογένεια του Γιώργου του Κούντα, να πει το φιλαράκι του, ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος πέθανε εχθές το βράδυ και αύριο το πρωί τον βγάζουμε.
0: Ναι.
2: Τότε ναι, είσαστε φιλαράκια. Στον τότε το φιλακούρι ήταν φιλαράκια και. Πες το νόμο, δεν το ξεχνάω τον άλλο. Α, και ειδοποίησα και τον Χρήστο τον Δημόπλο, τον Φωνιά, τον Παλιώνε και τον Γιώργο τον Καραγκούνη. Μήπως επειδή εμείς είμαστε κοντά εδώ, 8 χιλιόμετρα είναι ο Φωνιάς πιο πέρα από μένα, μήπως έρθει και παρευρεθεί τουλάχιστον ένας από τους δύο.
0: Ναι.
2: Άκου να δεις τι παιχκαράς ήταν αυτός. Αυτός όταν εσύ τώρα μπορεί να πρόλαβες τον Διονύση τον Τζάμι, τον πρόλαβες στην ΑΕΚ.
0: Ναι, το όνομά του δεν τον έχω προλάβει, όχι, το όνομά του μόνο ξέρω.
2: Α, τον Διονύση τον Τζάμι δεν τον πρόλαβες. Ήταν δύο μεταγραφές να κάνει, δεν θυμάμαι τώρα, ο Μπάρλος ήταν, ο Λουκάς, δεν θυμάμαι συγχωρεμένος, δεν θυμάμαι, έχει πεθάνει κιόλας. Με τον Αντώνη τον Διαμαντόπουλο. Εν τω μεταξύ, ο Παναφυλιακός τότε. Είχε καλή ομάδα. Είχε κερδίσει τα μπάτια άνενα με τον Κοντογεργάκη, με τον Μάνα, με τον Βάλιαν, με όλους εκεί. Και πήγανε να κάνουν τη μεταγραφή για τον Αντώνη, το φίλο μου εδώ που είναι από την Αμαλιάδα. Και εν τω μεταξύ ζητάγανε οι Παναφυλιακοί, ζητάγανε πιο πολλά λεφτά από ό,τι έδινε στον Πανετολικό ΙΑΚ και πήρε τον Διονύση στο τζάμι. Ήτανε φιλαράκια με όλους τους παλιούς. Με το Λάκη του Παπαϊωάννου, με όλους. Θέλω να πω στα παιδιά, στον Χρήστο Ανακούη, στο Φωνιά, στον Χρήστο τον Δημόπουλο ή στον Γιώργο του Καραγκούνη, τουλάχιστον να παρευρεθεί ένας, γιατί ο Γιώργος γυρίζει κιόλας, πάει έξω στα εξωτερικά και τέτοια. Και θέλω να πω καλό κατηβόδιο, Αντώνη μου, και εγώ θα σε μνημονεύω πάντα, ναι. Καλά παιδιά, πιο παλιός τώρα από τον Νάτζα και από τα παιδιά των οικονόμου ήταν, είναι παλιός, 79 χρονών. Δηλαδή η ηλικία Φυλακούρη και του Γιώργου του Κούδα.
0: Ναι.
2: Γιατί παίζανε παλιά και στην ελληνική ενόπλου μαζί. Καλά παιδιά, καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές που λέω, Βασίλη μου, παίζανε μόνο για τη φανέλα. Δεν πήρανε φράγκο από κανέναν. Όπως έλεγε και ο Μήμαρος ο Δεμάζος, το φιλαράκι το άλλο. Έλεγε σαν και δεν θυμάσαι για πορτοκαλά να παίζαμε, κατάλαβες. Και τώρα κονομάνε και κοροϊδεύουνε.

0: Ο άλλος ο Αλαφούζος τα ίδια. Πότε θα ξυπνήσει αυτός ο άνθρωπος? Ο άλλος ο Δημητράκης τα έχει βάλει με όλους. Τι θα κάνουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Και φέτος τα ίδια πράγματα περιμένω. Να είναι δύσκολα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Θέλω να στείλω σε έναν φίλο μου στην Αυστραλία. Εντάξει, εσύ έχεις ψυχραθεί λίγο με τον Γιάννη τον Μιχαλόπλο. Να με πάρει τηλέφωνο. Ακούει αυτό τώρα. Να του πω ότι ο Αντώνης ο Διαμαντόπουλος επέθανε το φιλαράκι μας. Και σε ποιον άλλο μόνο τους ξεχνάμε κιόλα.
1: Τους είπες όλους, τους είπες, μα είπες όλους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους είπες, καθάρισες όλους.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Βασιλάκι μου τον Καραπιάλη, στον Γιώργο τον Αγορογιάννη και στον Ιάκωβο τον Τζακ. Τον Τζακ, Τζακ, θα έρθει ο Φωνιάς κάτω. Είναι φιλαράκια ο Τζακ με το Δημόπουλο.
1: Ναι.
0: Άντε μου,
1: καλημέρα. Τα λέμε, καλημέρα, καλημέρα φίλε μου, καλημέρα.
0: Καλά και καλή δουλειά, παιδάκι.
1: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τη μία, καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Μπιλάκο μου, καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 1:30, πάμε στο τραγουδάκι μας, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια. Θα είμαστε και πάλι εδώ, χαλαρά και σήμερα, ησυχία, ήσυχες βραδιές, καλοκαιρινές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις, μάλλον 32 λεπτά μετά τη μία. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Ακούω, ναι, πολύ ωραία.
0: Όταν βγαίνει ο Τζίτζ δεν παίρνει τηλέφωνο όμως.
1: Σε τι έπαθα, όχι εχθές.
0: Όλο αυτό παθαίνεις.
1: Όχι, όχι όλο, θα έπαιρνα.
0: Κάνει παράπονα ο Τζίτζ, μου λέει που είναι επιτάλιο.
1: Ναι.
0: Του λέω στον πύργο, του λέω το επιτάλιο,
1: ναι,
0: εκεί κοντά.
1: Έκανα την κίνηση να πάρω και λέει τα λεπτά. Έχετε για την κλίση αυτή 2 λεπτά, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και μετά έληξαν τα λεπτά.
0: Μηδέν τα λεπτά, φάγαμε τον κουβά.
1: Όχι, ναι, μωρέ, που ούτε έκανα ανανέωση χρόνου.
0: Πρέπει να κάνει, ναι. Πρέπει να κάνει ανανέωση χρόνου, σωστό.
1: Και δεν είχα δει με τι τηλέφωνο.
0: Πού να πάω να πάρει, βέβαια, σωστό. Α στείλει το γατί να σου πάρει κάρτα, δεν γίνεται το γατί να φέρει κάρτα.
1: Για τα γατάκια, τα καημένα,
0: ναι,
1: κοιμάντα
0: τα κατσούλια.
1: Ναι, τα έχει πιάσει λίγο η δέστη. Εντάξει, πιάνουν δροσερά. Ήσουν καλεσμένος λίγο στο τέλος στην εκπομπή του Στρατάκη σήμερα.
0: Ναι, με κάλεσε, με κάλεσε για λίγο, ναι. Πήρα μια τζούρα.
1: Ναι, ναι, τον άκουσα. Ήταν και χθες, νομίζω.
0: Και αύριο θα είναι και μεθαύριο. Εδώ θα είναι ο Στρατάκης.
1: Και ο Μπέλος που λες φάγε περπάτημα, νυχτοπερπατάς.
0: Ναι, είναι νυχτοπερπατάς πλέον το τραγούδι. Νυχτοπερπατάς, ναι, έτσι κάνει και ο Μπέλος. Περπατάει τη νύχτα. Τη μέρα κοιμάται.
1: Ναι, καμιά άλλη μέρα, άλλο.
0: Ποιος
1: όταν
0: άλλο.
1: Λέμε παγκόσμια ημέρα, αύριο, μήπως είναι μια παγκόσμια μέρα, όπως λέμε του καραπερίεργο εκεί.
0: Του καρπουζιού.
1: Δεν θυμάσαι που το βλέπεις, άμα δεις εκεί στο...
0: Τα λέω αυτά, τα λέω.
1: Το ίντερνετ, ναι, κάποια έχεις... παγκόσμια μέρα,
0: ναι,
1: θα
0: κάποια, για να δούμε τι έχει σήμερα. Ναι, κάτσε να δω, να δω. Αν έχουμε παγκόσμια μέρα σήμερα, Τετάρτη, είναι σήμερα.
1: Όχι, Πέμπτη αρχίζουμε...
0: Δεν είναι παγκόσμια μέρα, είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι, το Μουντιάλ.
0: Τώρα έχουμε Ιούνιο,
1: Δεν θα έχουν και γιορτή.
0: Δεν έχουμε. Εχθές είχαμε παγκόσμια μέρα των ωκεανών, εχθές.
1: Γιορτάζανε
0: οι ωκεανοί. Σήμερα δεν έχουμε, έχουμε 12 του μήνα. Ναι. Περίμενε να δω τι λέει εδώ πέρα. Έχουμε, όχι, 15 Ιουνίου έχουμε παγκόσμια μέρα του ανέμου. Γιορτάζει ο άνεμος. Να του πει χρόνια πολλά.
1: Ναι, είναι κάτι περίεργα, θυμάμαι. Ναι.
0: Και...
1: Μόνο καμιά φορά. Για έχει... τα ζώδια δεν έχουμε πει στην εκπομπή αυτή.
0: Δεν, αλλά έχουμε, δεν έχουμε ζώδια.
1: Τα ζώδια, μωρέ, που λένε...
0: Ανταλέω ο Τζίτζης που είναι ειδικός με την αστρολογία.
1: Ναι, δεν πολύ
0: αρέσει,
1: δεν τα πιστεύω.
0: Ούτε
1: ναι,
0: εγώ.
1: Όχι τα ζώδια, ναι, δεν πολύ. Λοιπόν, ποιος άλλος...
0: 19 Ιουνίου, να ξέρετε, είναι παγκόσμια μέρα του πατέρα, 19 Ιουνίου.
1: Ναι, ναι, γιορτάζουν και οι μπαμπάδες, ναι, βέβαια, μόνο οι γυναίκες, γιατί οι μπαμπάδες είναι...
0: Όταν μας θυμούνται.
1: Και του παιδιού νομίζω υπάρχει μέρα, δεν ξέρω πότε.
0: Παιδί όταν γεννιέται, τα γενέθλια.
1: Όχι,
0: και άλλη μέρα.
1: Ξέρω,
0: μπορεί, μπορεί να έχει, μπορεί να έχει. Μπορεί και να
1: λοιπόν,
0: έχει.
1: Λοιπόν, άκουσα πριν το Αμαλιαδέο, κύριο, από την Αμαλιάδα.
0: Ναι, ο Ντεμέλο, ο Δωμάζος.
1: Δεν θυμάμαι πολύ, ναι, είναι Παναθηναϊκός
0: ναι,
1: για αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, να του στείλω και εγώ χαιρετίσματα, είναι Παναθηναϊκός το παιδί. Ναι. Α, ξέχασε και το φίλο μας εκεί το, στην Κύπρο.
0: Το ξέχασα, έπειρα το λέω, το λες εσύ.
1: Καλά,
0: το
1: θύμι... ναι, μωρέ, το λέω,
0: θύμι.
1: Ο Θύμιος.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι Κύπρος εκεί, όλοι σε ακούνε. Λοιπόν, τα λέμε.
0: Γεια σου, Ελένη μου, καλημέρα. Αλέω τα ωραία, τα ωραία. Γεια σου, να είσαι καλά. Γεια σου, Ελένη, επιτάλλιο. Ελένη, προξενήτρα του Τζίτζα, αλλά δεν έχουμε βρει γυναίκα ακόμα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου. Μπιλάρα καλημέρα από εμένα. Ο Γιώργος από την Ρόδο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή Φύλακας. 25 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτενς.

Λοιπόν, παιδιά, είπαμε για το ίντερνετ. Το ίντερνετ, δεν έχουμε θεματάκι με το ίντερνετ. Πολλά παιδιά στέλνετε μηνυματάκι ότι δεν ακούτε από το ίντερνετ. Τα παιδιά, το παιδιά, κάποιο θεματάκι υπάρχει και πρέπει να είναι κάτι έτσι πιο σοβαρό από ό,τι φάνηκε στην αρχή. Τα παιδιά το πολεμούν, θα το φτιάξουν κάποια στιγμή. Μην ανησυχείτε. Τώρα, βέβαια, δεν μπορείτε να ακούσετε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά, συμβαίνουν, μηχανήματα είναι. Λοιπόν, 5 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Μπελάρα ωραία, περνάμε και σήμερα με μουσικούλα, χαλαρά, πολλά. Δεν έχουμε λόγω των διακοπών των ελληνικών ομάδων. Για εντάξει, είπαμε, αυτές οι μέρες είναι χαλαρές, δεν έχουμε πολλά να πούμε, δεν έχουμε πρωτάθλημα, δεν έχουμε τίποτα να πούμε ποδοσφαιρικά. Έχουμε βέβαια το μάτς το μεγάλο σήμερα. Μπορεί να είναι το τελευταίο μάτς, μπορεί να είναι ακόμα άλλο ένα. Θα δούμε το βράδυ, 9 η ώρα, στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε για τον μπάσκετ, η σειρά είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Είναι τελική για το φετινό πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας σε λίγο και επανερχόμαστε. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Intervet & Sports. Μάλλον πάμε σε μια γραμμούλα, όχι δεν έχουμε γραμμούλα, θα πάρει ο φίλος μας, θα πάρει μετά τις 2, μετά το διάλειμμα, να έχει χρόνο να πει ό,τι θέλει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 2 και πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Μπλημού.
0: Καλώς το να.
1: Ούστε, αλέστε.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα φίλε.
1: Καλά μου, εδώ. Τώρα που είμαι και πιο ήρεμος.
0: Ναι.
1: Από χθες. Κοίτα να δεις, ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Όπως και ο Παναθηναϊκός. Οι δύο καλύτερες ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτοί βαράνε πολλές βολές, ρε φίλε. Εμείς βαράμε λιγότερες, τρως και 60 πόντους σε 70 κανονικούς και χάνεις. Ναι. Δεν μπορείς να νικήσεις. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίτα, είναι άθλημα των επαφών το μπάσκετ. Από τις 100 επαφές που γίνονται, οι 90 είναι φάουλ. Απλώς είναι πώς θα το σφυρίξει ο διαιτητής, με τι κριτήριο. Δηλαδή, άμα θέλει να το αφήσει το παιχνίδι και να είναι σκληρό και για τις δύο ομάδες ή μονόπλευρο. Καταλαβες.
0: Όχι.
1: Γιατί.
0: Δεν κατάλαβα. Τι μου θέλει να πεις, δηλαδή, ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από τη διαιτησία.
1: Γιατί, από τι έχασε.
0: Α, από τη διαιτησία, εντάξει, οκ.
1: Okay. Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός δεν κάνει φάουλ.
0: Δεν κάνει φάουλ. Όταν μπαίνεις και μέσα στο καλάθι, όταν κάνεις μόνο τρίποντα, από τι φάουλ να σου κάνει. Δηλαδή, πόσα φάουλ γίνονται πάνω στο τρίποντο.
1: Γιατί διζήσεις δεν κάνουμε.
0: Ο Παναθηναϊκός, σε σχέση με τον Ολυμπιακό, πολύ πιο λίγες. Δεν έχει ψηλό. Πώς θα πάει μπάλα μέσα για να πάρεις φάουλ.
1: Είναι και αυτό μια σωστή κουβέντα που λες. Πάντως, δεν ξέρω, όλο τον χρόνο χωρίς ψηλούς έδιωξε και τον άλλον τον Αμερικάνο που είχαμε και φάνηκε όλο το πρόβλημα.
0: Δεν λέω ότι πολλά φάουλ είναι και πολλά φάουλ δεν είναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα. Όταν η ομάδα μπαίνει μέσα και παίζει και με τον Μιλουτίνοφ και με τους ψηλούς Ολυμπιακούς που έχει φοβερούς ψηλούς, δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις χωρίς να κάνεις φάουλ. Παναγιώτη, ναι, το παιχνίδι που έχασε προχθές, την πρώτη παιχνίδι που έχασε, είχε ο Ντέιβις ένα στα 13 σουτ. Δηλαδή, πόσα φάουλ να σου κάνει στο τρίποντο παίχτης ο αντίπαλος. Μια φορά, δύο, δεν γίνονται πολλές φορές φάουλ στο τρίποντο. Λίγες φορές γίνονται. Το φάουλ κερδίζονται μπαίνοντας μέσα στο καλάθι. Εκεί είναι τα περισσότερα φάουλ. Ο Ολυμπιακός το κάνει αυτό γιατί έχει δυνατότητα να το κάνει και ψηλός. Ο Παναγιώτη δεν έχει ψηλός.
1: Έχει καλά γκάρτ. Περνάνε την μπάλα μέσα, ναι.
0: Στο ζωγραφιστό,
1: ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, ο προχθές το πρώτο παιχνίδι, ο Ντέιβις είχε βάλει 4 σουτ στα τρίποδα που έχασε μόνος του.
1: Ναι, ναι.
0: Παναγιώτης έπαιρνε το μάτς. Και τώρα θα μου λέγεις για τις βολές, θα μου λέγεις πήραμε το παιχνίδι. Mm. Απλά ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία, να πεις γιατί χάσαμε και λες ότι βολές φταίνε. Δεν φταίνε μόνο οι βολές. Φταίνε και η αστοχία των παιχνών Παναθηναϊκού. Ένα στα 13 έχει ο Ντέιβις. Ποιος ο Ντέιβις, εντάξει. Ποιος είναι η επόμενη,
1: όμως,
0: την επόμενη φορά, την επόμενη αγώνα έβαλε 23 πόντους ο Ντέιβις. Τους 10 να βάζε, θα έχεις πάρει το μάτς.
1: Και εμείς πριν μερικά χρόνια όμως που τους είχαμε βαρέσει 20 βολές και αυτοί 8.
0: Τα ίδια λέγανε και οι Ολυμπιακοί. Δεν βρίσκει στην άκρη, αυτό λέω. Καθένας φωνάζει αναλόγως το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός δεν φωνάζει. Να κέρδισε το ΑΚΑ προχθές του χέρι, ο Παναθηναϊκός δεν φωνάζει για τις βολές.
1: Βάρεσε 15 βολές και εμείς 10, ρε παιδί.
0: Δεν φωνάζει, αυτό λέω. Όταν χάνει μια ομάδα φωνάζει. Κάποτε φωνάζει ο Ολυμπιακός.
1: Είναι νούμερο, είναι υπερτραβηγμένο τώρα.
0: Ναι, ρε φίλε, σου λέω και πάλι τραβηγμένο είναι στα μυαλά σας τα περισσότερα. Γιατί όταν έχει ο άλλος 45 επιθετικά rebound, πώς θα γίνει, ρε φίλε.
1: Έχουν και αυτό το Μιλουτίνο, παιδί μου, την έχω το πάλι τάρα.
0: Ποτέ, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός φωνάζει για τις βολές, ο Ολυμπιακός είχε σύνολο 44 rebound, ρε φίλε. Mm. Και τα 25 ήταν επιθετικά. 17 επιθετικά rebound. Δηλαδή θα κάνεις φάουλ μετά.
1: 27.
0: Μεγάλη διαφορά. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με τους ψηλούς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει να παίξει με ψηλούς.
1: Δεν έχουμε ψηλούς.
0: Γι' αυτό.
1: Στο Μουντιάλ τι βλέπεις.
0: Ξέρω εγώ, να δούμε. Μεγάλες ομάδες.
1: Δύσκολο. Βλέπω τρεις εκπλήξεις. Δεν ξέρω που θα φτάσουν.
0: Για πες.
1: Βλέπω ένα το Μεξικό.
0: Ναι.
1: Την Ιαπωνία και την Κολομβία.
0: Ιαπωνία και Κολομβία. Mm. Για να δούμε. Πού μπορεί να φτάσουν.
1: Οι Ιάπωνες είναι πολύ γρήγοροι. Και έχουν μάθει και μπάλα. Γιατί έχουν πάει στο πρωτάθλημά τους πολύ ξένοι ποδοσφαιριστές καλοί, δηλαδή από ανώτερα πρωταθλήματα. Και έχουν αναπτυχθεί. Και από την Ιαπωνία υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που παίζουν Bundesliga.
0: Ναι, εντάξει, είναι καλή ομάδα. Οι Ιάπωνες είναι καλή ομάδα. Δεν ξέρω τώρα πού μπορούν να φτάσουν τώρα. Να περάσουν ένα γύρο, να πάνε λίγο παρακάτω. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Να πάνε στις 8, λέω, όχι για παραπάνω.
0: 8 είναι τεράστια επιτυχία, ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό. Το έχουν, νομίζω η Κορέα το είχε κάνει.
0: Η Κορέα όταν είχε πάρει το Μουντιάλ η Κορέα. Ήταν το Μουντιάλ στην Κορέα. Βέβαια, ναι, γίνανε τότε όργια για να πάει.
1: Καλά, ναι, εντάξει, πρόχνα που πάντα. Ναι. Αλλά και το Μεξικό είναι καλή ομάδα.
0: Για να ζούμε την πρεμιέρα με την Πέμπτη το βράδυ. Με την Νότια Αφρική. Για να δούμε.
1: Νότια Αφρική,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Μάχα νικήσει το Μεξικό.
0: Για να δούμε. Την Πέμπτη το βράδυ θα. 10 η ώρα.
1: Και από τις μεγάλες.
0: Ναι.
1: Βλέπω πολύ Βραζιλία φέτο.
0: Ναι.
1: Αγγλία. Και Γαλλία.
0: Τα δύο πρώτα φαβορί, Ισπανία και Ισπανία, Γαλλία, είναι τα δύο πρώτα φαβορί του Μουντιάλ. Mm. Η Αγγλία τρίτο.
1: Δεν ξέρω, η Ισπανία φέτο δεν... Έχει πρόβλημα ότι δεν βγάζει ένα επιθετικό επίπεδο. Δεν έχει γύρω-γύρω παίχτες, παιχταράδες. Επιθετικό που να πεις ότι... Ρε παιδί μου, ξέρεις, πώς ήταν ο Βίγια, ξέρω εγώ, ξέρεις ένα τέτοιο όνομα, πώς ήταν ο Ραούλ. Δεν έχει βγάλει ξανά τέτοιο επιθετικό.
0: Εντάξει, φαβορί πάντως είναι. Την έχουν οι στοιχηματικές.
1: Έχει τον Γιαμάλ, έχει τον Νίκο Χιουίλιαμς, έχει καλούς παιχτες.
0: Ωραία.
1: Έγινε Μπιλάκο.
0: Να είσαι καλά Παναγιώτη μου, καλημέρα φίλε.
1: Για
0: χαρά, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 2, καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο που έστειλε μήνυμα. Γεια σου φιλαράκο μου.

Και ο φίλος ο Μάκης μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Μάκη, Περιστέρι 7 με τα τρελοχάπια σου, να είσαι καλά. Μιλάρα μια καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο, εδώ γείτονας από το Ήλιον. Γεια σου φίλε και σε σένα. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 943 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

για τον φίλο τον Γιώργο που με ρωτάει για τον Γιαννούλη. Φίλε, μέχρι χθες το βράδυ που μιλάγαμε τέτοια ώρα ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με την, μάλλον είχε έρθει συμφωνία Ολυμπιακός από ό,τι έλεγαν με την Augsburg και έμπαινε το ναι του Γιαννούλη. Τελικά σήμερα το απόγευμα άλλαξαν όλα. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι αποσύρεται με την να βγαίνει από την πλευρά του Ολυμπιακού ότι δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις και σε καθυστερήσεις. Ο Γιαννούλης ζήτησε από ό,τι λένε πάντα χρόνο να το σκεφτεί για να αποφασίσει. Ο Ολυμπιακός έκανε πίσω και ξαφνικά το βραδάκι, αργά το βράδυ, εμφανίστηκε πάλι ο ΠΑΟΚ με νέα βελτιωμένη πρόταση. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει αυτά που έδινε ο Ολυμπιακός στην Augsburg. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει και εδώ ένα σύριαλ με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και τον Γιαννούλη.

ο φίλος μας ο Δημήτρης. Μπιλάρα, μια καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Ο Δημήτρης έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Και η φίλη μας η Γεωργία. Πολλές καλημέρες σε όλους. Γεωργία από τον Κολωνό. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα ξαναπάρει ο φίλος.

0: Για πάμε τώρα στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά. Επειδή σας ακούω και είστε αμερόληπτος.
0: Όσο μπορώ.
1: Ναι. Γιατί εμείς παλιά λέγαμε πας μη Ολυμπιακός, αντιολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε αύριο.
0: Εγώ βλέπω τη σειρά, το έχω πει, βλέπω ότι να γίνει πέμπτο μάτσο σεφ και να έχει Ολυμπιακός πλεονέκτημα. Και να έχει Ολυμπιακός. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε πέμπτο μάτι. Θα βγάλει ο Παναθηναϊκός μια αντίδραση σήμερα. Και θα γίνει στο σεφ η μάχη των μαχών που λένε. Αλλά θεωρώ το Ολυμπιακό ότι είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα πάντως. Θεωρώ ότι είναι πιο ομάδα.
1: Καμιά φορά στο μπάσκετ. Εντάξει.
0: Οκ, είναι και βραδιές κιόλα.
1: Ναι, καμιά φορά η καλύτερη ομάδα που λε.
0: Ναι, εντάξει, είναι και θέμα βραδιά.
1: Το μπάσκετ ακριβώς δεν είναι ποδόσφαιρο.
0: Να σημαίνει ο Ντέιβις έβαλε ένα στα 13 σούτ στο πρώτο μάτς και στο δεύτερο έβαλε 23 πόντους. Δηλαδή είναι και θέμα βραδιάς που θα σου πάει.
1: Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο, βάλεις ένα γκολ και λες κάθομαι πίσω.
0: Ναι, αλλά είναι ο Ολυμπιακός, φαίνεται πιο ομάδα, πιο γεμάτος.
1: Να πω την αλήθεια.
0: Και στους ψηλούς ειδικά παίζει πολύ μεγάλο.
1: Αύριο και ο πρόεδρος τους θα είναι και λίγο πιο ομαλά τα πράγματα γιατί. Και εκείνος δημιουργεί προβλήματα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, να είναι πιο ήσυχα τουλάχιστον γύρω-γύρω. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει, για μένα είναι πιο κοντά γιατί έχει και ψηλούς μεγαλύτερο. Ναι. Πολλούς ψηλούς. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ψηλούς να παίξει.
1: Συνήθως λέμε και πώς θα βρεθούν, γιατί οι άνθρωποι είναι και αυτοί. Πώς θα.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, είναι και ναι.
1: Κάποια
0: ναι,
1: μέρα
0: ναι,
1: μπορεί κάτι εντάξει. Να μην
0: βγει. Ο Φουρνιέ έχει κάνει φοβερά play-off. Μπορεί να απεχθεί να μην του βγει.
1: Ναι,
0: ναι. Που έβαλε πάλι τρία ραπότης ο Γάλλος. Είναι και θέμα βραδιάς. Δηλαδή, ένα ναι. Σούτ να μη σου μπει, μετά μπορεί να σου πάνε στραβά όλα.
1: Ναι.
0: Αλλά, σαν ομάδα Ολυμπιακός, φαίνεται ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση.
1: Έτσι τουλάχιστον μας έδειξε μέχρι τώρα στα μεταξύ μας παιχνίδια.
0: Στα δύο μάτς στο ΣΕΦ. Στο μάτς στο ΆΚΑ δεν έδειξε αυτό το πράγμα. Αυτό λέω ότι.
1: Δεν το έδειξε,
0: θεωρώ ότι θα πάει η σειρά στο 2-2 και μετά.
1: Παίζει ρόλο μεγάλο και η έδρα τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μεγάλο ρόλο.
1: Όχι, δεν παίζουν
0: οι οπαδοί, αλλά παίζει ρόλο. Παίζει έδρα, παίζει.
1: Αλλά είναι διαφορετικά. Είναι παρότρινση, είναι τα παλαμάκια, από το άλλο είναι το γιούχα. Να δούμε. Ευτυχώς εγώ δεν θέλω να τα βάζουν με τους προπονητές, με κανέναν. Ούτε εμείς με τον άλλον, ούτε εκείνη με τον Μάτι. Εγώ παλιά δεν θυμάμαι κανένας να είχε ασχοληθεί με προπονητές.
0: Εντάξει, το κλίμα μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια είναι πολύ τοξικό. Γύρω-γύρω, όχι
1: στο παιχνίδι. Τώρα το βλέπω, ναι, τώρα το
0: γιατί
1: βλέπω.
0: Γιατί οι παίκτες κρατάνε τη σημαία ψηλά, το είπα και πριν.
1: Δεν ξέρανε ποιος είναι ο προπονητής κάποιος ομάδος ίσως.
0: Αλλά ευτυχώς είναι παίκτες. Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, κατάνε τη σημαία του αθλήματος πολύ ψηλά. Γιατί αν ήταν και οι παίκτες τοξικοί, θα είχαμε διακοπή αγώνα.
1: Εσείς είστε ΑΕΚ, έτσι δεν
0: ναι,
1: είναι?
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Θυμάμαι τον Αμερικάνο. Μικρό κοριτσάκι ήμουνα και μου λέει ο πατέρας μου να δεις έναν από την Κοκκινιά, μου λέει. Ένα νεαρό παιδί και είχαμε πάει στο στάδιο. 80.000 κόσμος.
0: Ναι, το στο Καλυμάνωρο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μη σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Μια χαρά, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, 27 λεπτά μετά τις 2. Περνάνε, παιδιά, είδατε πώς περνάει η ώρα. Μπαμ, πέρασαν 2,5 ωρίτσες. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό, για ένα φίλο ή μία φίλη. Έχουμε ένα μπουκαλάκι για Σάββατο και ένα για την Παρασκευή. Παρασκευή έχουμε ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά χάουζ. Εκεί ο φίλος ο Παναγιώτης τα έχει φτιάξει όλα ωραία, όλα όμορφα. Να πάτε να περάσετε καλά. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για ένα φίλο ή μία φίλη. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, απλά ένα μηνυματάκι. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Ο κύριος θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα λίγο πριν τις 5. Ο κύριος Παναγιώτης έχει εξαφανιστεί σήμερα. Το έχει ρίξει αυτός στο περπάτημα όπως ο κύριος Μπέλος. Έγινε και αυτός περιπατητής.

0: Για το φίλο που με ρωτάει, ναι, φιλαράκο, εγώ και την ώρα που λες ήμουνα, έτυχε να είμαι Καλλιθέα Μοσχάτο μεριά για μια δουλειά που είχα το απογευματάκι μεσημεράκι και κάποια στιγμή έριξε αρκετή βροχή, όχι βέβαια πολύ ώρα, αλλά έριξε σταγόνες, όχι λίγες, πολλές και δυνατή βροχή για 20 λεπτό. Σε άλλα μέρη που πήρα τα σπίτι για Νέα Ιωνία μου λέει λιακάδα. Έχει ρίξει σταγόνα, στάλα που λέμε. Αλλά εκεί στο Μοσχάτο γύρω στις 4 και 4 το μεσημεράκι ήταν, έριξε μια μπόρα καλή για κανένα δεκάλεπτο, κράτησε τεαρτάκι. Και εδώ και στην προώτησα πριν το στρατάκι του λέω, έβρεξε, μου λέει καθόλου σταγόνα. Ήταν, φαίνεται, τοπικά τους έπιασε εκεί στην Καλλιθέα και στο Μοσχάτο. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 2:30.

Επανήλθαμε, ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα, καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Κι άλλος Νίκος από την Αρτέμιδα, το φιλαράκι μας εκεί από την Λούτσα. Τώρα τη λένε Αρτέμιδα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για να στείλετε τα μηνυματάκια σας, 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Μιλιμού.
0: Έλα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Για πες.
1: NBA τι γίνεται.
0: NBA περίμενα το μέρε φίλε. Πόσο είναι το μάτς τώρα. Σήμερα δεν παίζουν. Τεσσίμιση ώρα νομίζω σήμερα παίζουν. Για να δω. Μέχρι σε λεπτό. Μήπως παίζουν νωρίτερα. Για να δω. Λοιπόν. Παίζουν πιο αργά. Τεσσίμιση ώρα παίζουν.
1: Είναι προς... Να το πούμε από σένα, ε.
0: Μέχρι τις τουλάχιστον 5 ώρα που θα είμαστε εδώ. Γιατί μετά φεύγουμε. Αλλά κάτσε μισό λεπτό.
1: Γιατί από ό,τι φαίνεται θα γίνουν ωραία παιχνίδια εκεί κάτω.
0: Η σειρά τώρα είναι 2-1, ε.
1: Ναι, πήγε 2-1. Το κάνανε το μαγικό αυτός ο Γάλλος, ο παιχταράς που έχουνε.
0: Το κάνανε 2-1. Αλλά δεν παίζουν σήμερα, παίζουν αύριο το ξημέρωμα. Αύριο 3.30 ώρα το πρωί.
1: Αν δεν παίζουν σήμερα.
0: Ναι, εχθές παίξανε, η σειρά έγινε 2-1. Τώρα παίζουν αύριο το ξημέρωμα. 3.30.
1: Ωραία. Άμα θα πεις εσύ, άμα είμαι.
0: Αύριο.
1: Κάνει λογικά μαζί σου και ο Τζίτης.
0: Αύριο, ναι, λογικά θα έρθει και ο Τζίτης αύριο. Λογικά πάντα.
1: Ωραίος ο Τζίτης. Ωραίο, καλό παιδί ο Τζίτης. Καλό παιδί. Και τι ήθελα να πω και εγώ τώρα σε λίγες μέρες έχω και εγώ τα γενέθλιά μου.
0: Α, να γνωρίσεις, φίλε, χρόνια πολλά.
1: Όπως και 16 εγώ τα έχω. Ενώ ο σταθμός που πήγε ήταν και 8.
0: Ναι, κοντά.
1: Είμαστε διδυμάκια.
0: Ναι.
1: Το ζώδιο.
0: Οκ, okay, Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Εντάξει.
0: Δεν πειράζει. Συγγνώμη, δεν με το ξαναπείς. Τα λέμε. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Γεια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, αύριο είναι ο τέταρτος τελικός και εδώ η σειρά 2-1. Έκανε το έσπασε έδρα η ομάδα του Γάλλου, του Πεθαρά. Έκανε το 2-1. Πάλι, βέβαια, πιο κοντά είναι η Νέα Υόρκη. Αν κάνει το 3-1, είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Πάντως, είναι ματσάρες και αυτά στο NBA.

Παιδιά, ο Τζίτζης είναι εδώ στην παρέα μας, μου στείλε μήνυμα. Καλημερίζει όλη την παρέα ο μεγάλος πρόεδρος των επιτυχιών εκεί το Λίκον Χαϊδαρίου και ο μελλοντικός πρωθυπουργός της χώρας όταν βάλουμε εκλογές. Τώρα πάμε πρώτα για τη Δημαρχία. Από το που ο κύριος Τζίτζης, ο πρόεδρος, θα τον έχουμε, είπαμε, μαζί μας. Λογικά θα, το βράδυ σήμερα θα έρθει και Πέμπτη βράδυ που ξεκινάει το Μουντιάλ θα είναι εδώ για τις περιγραφές των αγώνων με το μοναδικό τρόπο του. Το που ξέρει καλύτερα από όλους να κάνει ο κύριος Τζίτζης. Γεια σου πρόεδρε, καλημέρα. Έχουμε θεματάκι, δεν μ' ακούει ο Τζίτζης. Παιδιά, Τζίτζη μου, δεν μ' ακούς από το ίντερνετ. Αν βάζεις ραδιόφωνο θα μ' ακούσεις. Έχουμε θεματάκι από το ίντερνετ. Θα μας ακούσεις εκεί στο Γάλλο αν βάλεις 94,3.

Ναι, παιδιά, είπαμε έχουμε θεματάκι εδώ και αρκετή ώρα με το ίντερνετ του σταθμού. Δεν μπορεί να μας ακούσετε από εκεί. Θα το φτιάξουμε. Υπάρχει ένα θεματάκι, θα το φτιάξουμε. Όλα λύνονται. Γι' αυτό μόνο μας ακούτε από συχνότητα από 94,3 εδώ στην Αττική, στο Σαλονικό, στην Εύβοια και στα Νότια Προάστια και σε άλλες συχνότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από ίντερνετ δεν γίνεται. Ακούτε πως ο Τζίτζης έχει μόνο χιόνια. Χιόνια, καλοκαίρι. Πώς το λένε, φτιάρει και ξεφτιάργιασε το χιόνι, κύριε Τζίτζη, να φύγει το χιόνι.

Για το φίλο φίλε από 18 του μήνα, 18 Ιουνίου από ότι αν δεν κάνω λάθος θα υπάρχει το μέτρο αυτό με τα βαλτσάκια του φαρμακείου που λέμε στα αυτοκίνητα που είναι υποχρεωτικό, αλλιώς θα υπάρχει ένα πρόστιμο. Κυκλοφορούν στο εμπόριο πολλά, τιμές καλές είναι, 12, 13, 15 ευρώ αναλόγως τι θέλετε να πάρετε, και στα 12 ευρώ όμως υπάρχουν έτσι βαλτσάκια φαρμακεία, πρέπει να τα έχουμε στο αυτοκίνητό μας από 18 Ιουνίου αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μιλάρα καλημέρα, διάβαζα ένα θεματάκι, λέει ο φίλος ο Γιάννης, πέστε μήνυμα από το Βύρονα ότι έχει πέσει πολύ η διασκέδαση. Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ, αυτό είναι αλήθεια. Και για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό με τα αλκοτέστ που έχουν χαμηλό το όριο του τεστ, δηλαδή σε βγάζει ότι έχεις παραβεί, έχεις περάσει το όριο με...

Εντάξει, είναι πολύ χαμηλά τα όρια. Εντάξει, τώρα μια μπύρα να σε πιάσει και να σου πάρει το δίπλωμα. Για μια μπύρα νομίζω ότι δεν θεωρείσαι μεθυσμένος. Να, α, το μέτρο σωστά υπάρχει, αλλά να μεγαλώσει λίγο τα όρια. Και αυτές που είναι μεθυσμένοι και έχουν πει παραπάνω από ό,τι πρέπει, αλλά όχι μια μπύρα, μια βαρέλη π.χ., να τους κάνουν και πρόστιμα και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό, φίλε μου, όπως λες και εσύ, έχει πέσει πολύ η κατανάλωση στο αλκοόλ. Φοβάται ο άλλος. Σου λέει τώρα να πάω να πιω, να διασκεδάσω, να πάω να περάσω καλά και να γυρίσω σπίτι και να έχω φάει ένα πρόστιμο 500 ευρώ και ό,τι άλλο. Σου λέει καλύτερα να πιω μισό ποτηράκι για να πάω σπίτι μου όμορφα και ωραία και να μην έχω κανένα θέμα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για τα δικά σας μηνυματάκια 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Μπιλάρα και εγώ εδώ λέω καθυστερημένα, λέω φίλος ο Νεκτάριος που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε, καλημέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη συνονόματος που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Είμαστε 7 λεπτά πριν τις 3, πάντα εδώ 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Γιώργος μας ακούει. Μπιλάρα καλημέρα, Γιώργος από Σπάρτη. 104,6 μας ακούει ο φίλος ο Γιώργος. Ελάτε λέει Λακωνία για καλοκαιρινές διακοπές. Είναι πανέμορφα και στη Μονεμβασιά και στην Ελαφώνησο, λέει ο φίλος μας.

τα μάτς εξέλιξη, τα οποία λήγουν σε λίγο. Στο Ναούτικο Φορταλέζα είμαστε στο 92-01. Πόντε Πρέτα Κουιαμπά 1-2 στο 94. Και αυτό έχουμε φιλικό παιχνίδι σε Σενεγάλη Σαουδική Αραβία. Είναι 0-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μιλάμε για τα τελευταία φιλικά των ομάδων που ετοιμάζονται σιγά σιγά για την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Βέβαια δεν παίζουν όλες οι ομάδες Μουντιάλ που έχουν φιλικά, αλλά οι περισσότερες έχουν κάποια φιλικά παιχνίδια. Αύριο θα είναι τα τελευταία και μετά Πέμπτη ξεκινάει το γλέντι, ξεκινάει το πάρτι, ξεκινάει η γιορτή. Πρώτο μας θυμίζουμε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης, Μεξικό με την Νότια Αφρική. Το Μουντιάλ γίνεται σε 3 χώρες φέτος, Μουντιάλ, Μεξικό, Αμερική και Καναδάς. Θυμίζουμε 9 ώρα το βράδυ το μεγάλο μάτς εδώ, το δικό μας, το ελληνικό κλασικό, Παναθηναϊκός, μάλλον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο μπάσκετ, στο, μάλλον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, καλά το είπα, στο ΆΚΑ, η σειρά είναι 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού, να δούμε αν θα έχουμε πρωταθλητή σήμερα το βράδυ ή θα πάμε στο ΣΕΦ να δούμε τελικά ποιος θα πάρει το φετινό πρωτάθλημα, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-2 στη σειρά. Ο Ανδρέας λέει: ζήτω ο ασοπός Λακωνίας Βασίλη. Πότε ξεκινάς να παίζεις ελληνικά τραγούδια? Μας έλειψαν, Ανδρέας από Αθήνα. Ανδρέα μου, θα δούμε. Θα δούμε, Ανδρέα μου, θα δούμε. Ο φίλος ο Γιώργος μου στέλνει εδώ πέρα μια ωραία μπουγατσούλα και μια ωραία ζαμπονοτυρόπιτα που ετοιμάζεται, λέει, να τις κατασπαράξει. Καλή όρεξη, φιλαράκο μου, και η μπουγατσούλα ωραία. Ο φίλος μας ο Θάνος έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από φούρνο στα Πετράλωνα. Κωστή μου, καλή δουλειά. Τώρα με τους φούρνους, παιδιά, είναι λίγο δύσκολα. Το χειμώνα καλά είναι. Και οι φίλοι μας οι φουρναρέοι με τη ζέστη. Τώρα το χειμώνα είναι λίγο, όχι λίγο, πολύ βάσανο με τη ζέστη που κάνει. Γιατί οι φούρνοι, το έμαθα πριν λίγο καιρό, δεν το ήξερα, ότι δεν μπορείς να έχεις air condition μέσα στα εργαστήρια. Παγορεύεται, γιατί χαλάνε τα ζυμάρια. Γι' αυτό δεν έχουν οι άνθρωποι μέσα στα. Και μα μου πεις air condition να είχαν, με τόση θερμοκρασία, τι να κάνει το air condition? Έχουν μόνο ανεμιστήρες οι άνθρωποι και καίγονται και λιώνουν το καλοκαίρι οι φίλοι μας στους φούρνους. Το χειμώνα μας καλά είναι το χειμώνα. Όταν παγώνουν έξω όλα, το φούρνο μέσα έχει ζέστα. Φίλες μου, Νικόλας με ζορτσάκι, χειμώνα καλοκαίρι. Έτσι κύριε Νικόλα, καματερό.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Νίκος, ο οποίος φέτος έχει κλείσει ήδη να πάει διακοπές 7 μέρες στην Καλαμάτα. Θα περάσει όμορφα, φιλαράκο μου.